0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Σε σκέφτομαι. Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Δεν είναι αλήθεια αυτό που λες, ποιος χωρισμός, μα τι μου λες. Μια σκηνή νύχτα ήταν αυτή, σαν μια βροχή περαστική. Όταν ξυπνήσεις το πρωί, θα είσαι εδώ απ' την αρχή. Ένας εφιάλτης είναι αυτό, ένα συμβάν περαστικό.

Ας πούμε πήγες μια στιγμή σε μια δουλειά, σε μια εκδρομή. Όπως με ξέρεις θα με βρεις, ξέρω καλά θα ξαναρθείς.

0: Σταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε εναέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για έκτη συνεχόμενη μέρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε την Δευτέρα στις Φλόγες στην Κατσικάλη Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Η υπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας 37χρονος άντρας κατηγορείται για εμπρισμό πρώτου βαθμού. Οι Αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο Άρον Φαρινάτσι οδηγήθηκε ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου της κομιτείας Σποκέιν, με την εγγύησή του να ορίζεται στο 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ θα του απαγγελθούν κατηγορίες την Πέμπτη. Ο Φαρινάτσι εθεάθη από μάρτυρα γονατισμένο σε σημείο με ξηρά χόρτα και όπου λίγο αργότερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για ακόμη δύο πυρκαγιές, χωρίς τότε να του απαγγελθούν κατηγορίες. Σε ολόκληρη την πολιτεία της Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη 17 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κατακάψει περίπου 262.000 στρέμματα. Αποτροπιασμό προκαλεί η μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου, ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνελήφθη ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν, ενώ υποστηρίζουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι η χώρα αξιοποίησε στο μέγιστο την περίοδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης και της εκεχηρίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις προσπάθησαν να εντάξουν νέο εξοπλισμό στις τάξεις τους, να εισαγάγουν πρόσθετα συστήματα, αλλά και να επισκευάσουν ή να ανακατασκευάσουν κατεστραμμένα οπλικά συστήματα. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες πως έχει σημειωθεί πρόοδος στη συζήτηση με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, όμως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ωστόσο, δήλωσε ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα με το Ιράν. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε την ίδια ώρα η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Επίσης, ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ, παρά την, όπως υποστηρίζει, αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι διελεύσεις των εμπορικών πλοίων συνεχίζονται κανονικά και σήμερα. Τουλάχιστον μία γυναίκα χάσε τη ζωή της και 12 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Είχε προηγηθεί συναγερμός της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, διαπιστώθηκαν ζημιές σε υποδομές σε πάνω από 7 τοποθεσίες της πρωτεύουσας. Η ίδια πηγή ανέφερε διαρροή αμμονίας στην περιοχή Χολοσίφσκι που έχει περιοριστεί. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος η Λιάννα Κουτσούπη.
0: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Άντε τα καταφέραμε και σήμερα. Ξύπνησαμε, τον βρήκαμε το δρόμο. Στο μεταξύ, κάθε φορά, βρε παιδιά, που έρχομαι εδώ τα πρωινά στο νέο το Φάληρο και μπαίνω στο στούντιο, αντικρίζω και καινούριο ηχολήπτη. Τι γίνεται, κύριε Παπαγιαννάκο? Ένας ηχολήπτης, ένας, δεν αντέχει να σηκώσει την πρωινή τη βάρδια το βάρος της. Δεν αντέχει με τίποτα, ε. Είναι βαρύ το ξύπνημα και για τον ηχολήπτη 3,5 ώρα το πρωί να σηκωθεί σε αυγουστιάτικα. Ωραίο όμως αυτό το ρολόι που έχετε εσείς ηχολήπτες. Θα το κάνουμε και εμείς η ραδιοφωνική παραγωγή. Να έρχεται άλλος κάθε μέρα. Να έρθει αύριο μάλιστα. Τι κάνετε, παιδιά, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εργασία όσοι εργάζεστε. Δεν είμαστε και λίγοι, νομίζω, αυτοί που δουλεύουμε αυγουστιάτικα. Και με ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε. Arctic Monkeys, Fireside, από τον πολύ ωραίο δίσκο του AM που είχε κυκλοφορήσει το 2013, το 8ο κομμάτι αυτού του δίσκου, πάρα πολύ πετυχημένος. Ενδεχομένως οι Arctic Monkeys από τότε να έχουν να βγάλουν τόσο καλό δίσκο, αφήστε το. Ο κύριος Νότης ο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, αύριο όχι, αύριο έχει off, για να μην βγει γενικότερα off ο άνθρωπος, δηλαδή, για να τον έχουμε εδώ μαζί μας. Αύριο θα έχουμε, ποιον θα έχουμε αύριο, τι λέει εδώ το πρόγραμμα των ηχοληπτών, θα με ενημερώσει σχετικός. Δημήτρης Γιαννήρης, ένα όνομα, μια ιστορία σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρωινές βάρδιες εδώ του σταθμού, τελευταίες ημέρες για αυτόν και μετά θα πάει να κάνει και αυτό στις διακοπές του, τα μπάνια του. Να πάρει μια ανάσα ο άνθρωπος. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-170-4. Σας υποδέχεται στο φαγέ μας αυτό το πρωινό Τετάρτης. 210-48-0-170-4. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στο γενικό κουμάντο της εκπόπης και γενικότερα της πρωινής ζώνης του σταθμού έχει την αρχισυνταξία όλων των εκπομπών. Είναι η έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Εσείς ταλαιπωρείτε, δεν με ταλαιπωρείτε δηλαδή, έτσι το λέω χαριτολογώντας, μέσω του skyradio.gr. Μπαίνετε, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Εγώ θα τα διαβάσω εφόσον δεν βρίζετε. Και στα social media τα λέμε, εννοείται. Πέτρος Κερκυλής στο Facebook, πι Κερκυλής σε Instagram και X. Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, στου δρόμου τα μισά σε ό,τι έχει να κάνει με την εβδομάδα. Πάλι καλά, ευχάριστο αυτό. Ανατολή του ήλιου στις 6:30 ακριβώς, δύση στις 8:31. Μάλιστα, έχουμε μια ολόκληρη ημέρα μπροστά μας και σήμερα. Καλά να πάνε όλα, εύχομαι. Χρόνια πολλά στην Όνα και την Όνη, να είναι καλά. Κάθε καλό στις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα, που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Τα του καιρού να δούμε. Μελτέμια και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Αύγουστος γάρ. Ποιος μήνας θα έχει δηλαδή μελτέμια, ρε παιδιά? Ο Φεβρουάριος. Ο Αύγουστος θα έχει μελτέμια. Και στο Αιγαίο βλέπω θα έχει ακόμη και 7 μποφόρ σήμερα. Λοιπόν, το νου μας να έχουμε και με τις πυρκαγιές και με τις φωτιές, διότι μέχρι και την επόμενη Δευτέρα λένε οι μετεωρολόγοι πως θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα έχουμε σαραντάρια, κύριε Παπαγιαννάκο. Και αυτή η πρόγνωση των μετεωρολόγων αφορά και την κεντρική και τη βόρεια χώρα. Θα κάνει λίγη ζέστη τις επόμενες ημέρες από εδώ και πέρα. Εντάξει, μήπως καταλάβουμε και λιγάκι από καλοκαίρι σε αυτήν εδώ την χώρα. Οπότε υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυροί άνεμοι αναμένεται να οδηγήσουν όπως και σήμερα, έτσι και τις επόμενες ημέρες, σε πολύ ψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Θα υπάρχει μια γενική επιφυλακή, όπως καταλαβαίνετε, σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Έχουμε τεσσάρι και για σήμερα σε Αττική, αλλά και σε Λέσβο και Χίο, και τριάρι σε πολλές περιοχές της χώρας, στο νου μας, διότι είτε από πρόθεση, είτε από παράληψη, είτε από αμέλεια, είτε από καθαρή βλακεία,
Τις φωτιές τις βάζει ο άνθρωπος, παιδιά. Τις φωτιές τις βάζει ο άνθρωπος. Είναι η μεγαλύτερη αιτία πρόκλησης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία. Εδώ και χρόνια, αφήστε τι λέγεται ή τι ακούγεται ή τι γράφεται αριστερά και δεξιά. Άλλος θα πει ότι τις φωτιές τις βάζουν οικοπεδοφάγοι. Άλλος ότι είναι Τούρκοι πράκτορες από πίσω που θέλουν να μας καταστρέψουν. Άλλος είναι φελήν και εξωγήινοι. Η ανθρώπινη λιθιότητα είναι πάντα αυτή που θριαμβεύει σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά. Η ανθρώπινη λιθιότητα, αυτός που θα βγει ενώ έχει σαραντάρια με τον τροχό του να κάνει εργασίες, να κάνει οξυγονοκόλληση, ο άλλος που θέλει να κάνει μπάρμπεκιου. Λοιπόν, κουκούτσι μυαλό. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί από τις αρχές τις τελευταίες ημέρες και φανταστείτε πως αυτοί είναι μόνοι για τους οποίους μαθαίνουμε τα νέα τους μέσω των δελτίων ειδήσεων. Φανταστείτε πόσοι ακόμη υπάρχουν και δεν τους έχει τσιμπήσει η υπηρεσία. Είναι αυτό που λέμε αποτύχει ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, αποτύχει ζούμε. Στην Ευρώπη τι να πούν τώρα από πλευρά ζέστης, καιρού και ξηρασίας. Τα έχουν δει όλα παιδιά στην κεντρική Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι και τώρα που στρώνει κάπως η κατάσταση σε σχέση με τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Ναι, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Φαίνεται πως η φωτιά αυτή είναι σε ύφεση και εδώ καταβάλλεται μια προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε πλήρως να οριοθετηθεί το μέτωπο αυτό και βεβαίως στη συνέχεια να ελεγχθεί και μετά θα έχουμε και την επόμενη ημέρα πώς ακριβώς δηλαδή θα διαχειριστεί το κομμάτι της καταστροφής η κυβέρνηση και βεβαίως εγώ περιμένω να ακούσω, ναι επιμένω σε αυτό και θα επιμένω, περιμένω να ακούσω από την κυβέρνηση τι σκοπεύει να κάνει σε επίπεδο πρόληψης για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις επόμενες φωτιές και τα επόμενα καλοκαίρια. Κάτι δεν έχει πάρει ταυτί μου ακόμη. Λοιπόν, αυτά τα διθυραμβικά ότι εξυγχρονίσαμε πλήρως την πολιτική προστασία, τα έχουμε κάνει όλα τέλεια και τι άλλο να κάνουμε ρε παιδιά, δεν νομίζω πως ακουμπούν τον περισσότερο κόσμο, δεν νομίζω πως ο περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται έτσι την πραγματικότητα σε σχέση με το περιβάλλον, τα δάση μας και την προστασία τους. Εδώ πρέπει να γίνουν άλματα, τα λέμε μέρες τώρα, πρέπει να γίνουν άλματα. Κρατήστε ένα στοιχείο, ακούτε όλες αυτές τις ημέρες πόσα στρέμματα έχουν καταστράφει εκεί στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία από αυτές τις φωτιές και είναι πράγματι πάρα πολλά, είναι 150.000, 160.000 στρέμματα. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός. Κρατήστε ένα άλλο νούμερο. Σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες καίγονται ταυτόχρονα επί της ουσίας το φετινό καλοκαίρι, έχουν ήδη καταστραφεί, πόσα λέτε, 4 εκατομμύρια στρέμματα. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, εκεί έχουν χαθεί 4 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Λοιπόν, με τις υγείες μας. Να δω πότε θα ξυπνήσει η Ευρώπη και θα κάνει κάτι γι' αυτό. Να δω πότε θα πάψει η Ευρώπη να είναι κάτι μεταξύ μη κυβερνητικής οργάνωσης και φιλοσοφικού συλλόγου Παρνασσού. Να δω πότε. Όταν ενδεχομένως δεν θα έχει μείνει δέντρο για δέντρο σε αυτήν εδώ την Ήπειρο. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Δεν ξέρω. Στέλνουν οι άνθρωποι 20 πυροσβέστες σε μια χώρα ως μια κίνηση αλληλεγγύης που όμως δεν έχει κανένα απολύτως νόημα δηλαδή στο τέλος της ημέρας ώστε να αντιμετωπίσει αυτή τη φωτιά. Τι να σου κάνουν οι 20 πυροσβέστες ή τα δύο ένα αέρια μέσα τα οποία θα μας στείλει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Θα σου κάνουν κάτι στο τέλος της ημέρας? Όχι, τίποτα δεν θα σου κάνουν. Το θέμα είναι να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόληψη. Έλεγα λοιπόν για τις θερμοκρασίες και για τη ζέστη που έχουν στην κεντρική Ευρώπη. Βρεθήκαμε οικογενειακό στο φετινό καλοκαίρι στην κεντρική Ευρώπη. Στη Γερμανία κάναμε τις διακοπές μας. Ναι, τόσο περίεργοι είμαστε εμείς στο Κυρκυλέικο. Είπαμε να κάνουμε διακοπές, παιδιά, αντί ελληνικών νησιών στην κεντρική Ευρώπη και τη Γερμανία. Οπότε με βάση μας στην κολονία κάναμε διάφορες εξορμήσεις. Σε Ολλανδία, σε Γερμανία. Πήγαμε Βόνι, πήγαμε Ντίσελντορφ. Πήγαμε Άχεν, πήγαμε Μάστριχτ. Παιδιά, τους έχει γονατίσει ο φετινός καύσωνας. Δεν υπάρχει αυτό. Η Γερμανία, όταν πας εκεί, βλέπεις ότι ένα χαρακτηριστικό αυτής της χώρας, όπως και των περισσότερων χωρών της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, είναι πως μιλάμε για καταπράσινες χώρες.
φουλ στο πράσινο. Φουλ στο πράσινο. Δηλαδή, και εσύ που είσαι συνηθισμένος εδώ, σε αυτή την γκρίζα καθημερινότητα, μένοντας στην Αθήνα, ανοίγει πραγματικά το μάτι σου με τόσο πράσινο. Λοιπόν, τόσο πολύ πράσινο στη Γερμανία, να ξέρετε, δεν υπήρχε. Δηλαδή, όπου παλιότερα έβλεπες γρασίδι, είχε ξεραθεί όλο, κύριε Παπαγιαννάκο. Δεν υπήρχε γρασίδι. Είχε ξεραθεί, διότι ο καύσωνας τους λύγησε. Βροχές δεν είχε τόσες πολλές και δεν είχε και τώρα, που και αυτό είναι κάτι το παράδοξο. Δηλαδή, ήμασταν 10 μέρες εκεί στη Γερμανία και έβρεξε ελάχιστα. Δηλαδή, κάτι ψυχάλες κάποιες μέρες, 25 με 30 βαθμούς, και όταν φεύγαμε είχε 35 πάλι. Αυτές δεν είναι κανονικές καταστάσεις για τους Γερμανούς. Λοιπόν, και αυτοί θα πρέπει να αλλάξουν ρότα. Στο μεταξύ γίνεται ένας χαμός με τα air condition, να ξέρετε, στη Γερμανία. Διότι δεν προβλέπεται και δεν μπορεί κανείς να βάλει air condition στο σπίτι του, δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια. Οπότε όλοι πήγαιναν και έπαιρναν από τα κατατόπους καταστήματα, είτε ανεμιστήρες είτε φορητά κλιματιστικά, από αυτά που ξέρεις, τα μεταφέρεις και έχει το σωλήνα από πίσω και προεξέχει. Και αντε να δεις τώρα που θα πέφτουν και τα νερά, προχειρότης. Τα οποία air condition και τους οποίους ανεμιστήρες, κάποιοι επιτίδοι, διότι αυτά δεν γίνονται μόνο στο Γκρίχελαντ, γίνονται και στην ανεπτυγμένη Γερμανία, τα πουλούσαν σε εξωφρενικές τιμές. Σε εξωφρενικές τιμές. Λοιπόν, οι μαυραγωρίτες υπάρχουν και αλλού, δεν υπάρχουν μόνο εδώ στη χώρα μας, να ξέρετε. Και γενικότερα αυτός ο καύσωνας τους βρήκε πλήρως απροετοίμαστους. Και συνεχίζει ο καύσωνας στην πορεία του. Χθες έβλεπα στην Αυστρία είχε 40, 40,8 βαθμούς Κελσίου στην Αυστρία. Απόλυτο ρεκόρ για τη χώρα. Και έχει ακόμη δρόμο το καλοκαίρι, και τέτοια καλοκαίρια οι Ευρωπαίοι θα βρουν πολλά μπροστά τους τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να δούμε όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι τι θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτά από τις εμπειρίες μας στη Γερμανία. Έχω να σας πω και άλλα, θα σας τα πω στην πορεία του καλοκαιριού. Θα έχουμε να πούμε πράγματα από τα όσα είδαμε, ακούσαμε, όσο βρεθήκαμε οικογενειακώς εκεί στην Γερμανία. Αλλάξαμε και εμείς λιγάκι παραστάσεις.

θα δούμε τι γίνεται και με την τροπή που έχει πάρει η ιστορία σε σχέση με αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία, με τους ανθρώπους που θα βρεθούν υπόλογοι. Αναφέρομαι σε αυτούς που κατασκεύασαν αυτό το αιωλικό πάρκο από το οποίο ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, και για να είμαστε πιο ακριβείς, από τα καλώδια μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το αιωλικό πάρκο στο υπόλοιπο σύστημα. Φαίνεται πως και αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουν καταλήξει ως μια πρώτη εκτίμηση οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, και να εξακριβωθούν βεβαίως, είναι κρίσιμο και κέριο αυτό, τα αίτια της πυρκαγιάς, τα δύο καλώδια τα οποία υπήρχαν εκεί και μετέφεραν ένα αέρια καλώδια από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι είδαμε και από τις εικόνες που μας έδειξε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Μετέφεραν την ενέργεια την παραγόμενη από το αιωλικό πάρκο στο υπόλοιπο δίκτυο, ταλαντώθηκαν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους και μάλλον ακούμπησε το ένα μετάλλο, τριβή, σπινθήρες, ο σπινθήρας μεταξερά χόρτα μια φωτιά και μετά κυνήγα τη φωτιά να τη σβήσεις με 6-7-8 μποφόρ. Τι χώρα πάντως είναι αυτή η χώρα μας, όπου μπορεί κάποιος να πάει να στήσει, παιδιά, ένα αιωλικό πάρκο, να υπάρχουν όλα αυτά τα κατασκευαστικά λάθη και όλες αυτές οι αυθαιρεσίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, και να μην τρέχει τίποτα, δηλαδή να μην πηγαίνει κανείς να τον ενοχλήσει, να σκάει μια φωτιά ένα μήνα πριν από αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Αττική και τη Βιωτία, και πάλι να μην τρέχει τίποτα. Τι ξέρω πραγματικά, πού γίνονται όλα αυτά και δεν υδρώνει ταυτή κανενός. Δεν ξέρω. Να πηγαίνει ο άλλος να στείνει ένα αιωλικό πάρκο, μιλάμε για μια μεγάλη, για μια σοβαρή κατασκευή δηλαδή, και να μην υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές, διότι αυτό προκύπτει. Στις 11 το πρωί έχουμε και διπουργική σύσκεψη με αντικείμενο της αποζημιώσης των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών που επλήγησαν από τις φωτιές εκεί στην Δυτική Αττική και τη Βιωτία και σε όποιες περιοχές, τέλος πάντων, διότι και άλλοι, υπάρχουν και άλλοι πυρόπληκτοι και σε άλλες περιοχές, έτσι, δεν είναι μόνο αυτές οι περιοχές. Απλώς εκεί είχαμε τις μεγαλύτερες φωτιές μέχρι και τώρα, μέχρι και σήμερα 5 Αυγούστου, διότι έχει δρόμο, ξαναλέμε, ακόμη το καλοκαίρι. Και άλλα θέματα θα δούμε από την επικαιρότητα που υπάρχουν και έχουν το ενδιαφέρον τους. Στα αθλητικά, τι έγινε ο Ολυμπιακός σας, κύριε Παπαγιαννάκο? Κουλουράκια με τα δυο χεράκια πλάσατε χτες εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν 0-0 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ναι, αν περάσει την Νάιμέγγεν παίζει στα play-off, όπου βρίσκεται ήδη ΑΕΚ, να θυμίσω, Ολυμπιακός, και οι δύο ελληνικές ομάδες στη συνέχεια θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στον όμιλο του Champions League. Και αν το κατορθώσουν αυτό, δύσκολο το βλέπω να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στον όμιλο του Champions League. Θα τους αποφέρει πάρα πολλά λεφτά στα ταμεία τους. Πάρα πολλά λεφτά δίνει πια το Champions League σε όσες ομάδες μπουν στον όμιλο. Είναι ένας όμιλος, έτσι, επειδή εμείς είμαστε παιδιά των 90's που είχαμε πάντα τους πολλούς ομίλους. Ένας όμιλος πια, για να μην μπερδεύεσαι κιόλας σε ποιον όμιλο είναι η ομάδα σου, έτσι, και να μην χάνεις την μπάλα. Ένας όμιλος, όλοι μαζί, και γίνεται μια κλήρωση σε σχέση με το ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσεις. Δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός πάντως, από ό,τι κατάλαβε. Λίγα πράγματα, και γενικότερα όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία

για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να μπορέσει και να προκριθεί, γιατί όχι. Σήμερα έχουμε και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έτσι. Και εμείς και ο Παναθηναϊκός μας σήμερα αγωνιζόμαστε. Την ΤΣΣΚΑ Σόφιας αντιμετωπίζουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. 9:30 σέντρα στο μάτς αυτό, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ από την τηλεόραση του Sky, να ξέρετε. Το νου σας και η ρεβάνς την επόμενη Τρίτη. Και μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό μας, Λιβάη Γκαρσία, έκλεισε ο πρόεδρος, κύριε Παπαγιαννάκο. Πολύ καλή μεταγραφή, ούτε με λάσο δεν τον έπιανες, τον θυμάστε, έπαιζε στην ΑΕΚ πριν από 1,5 χρόνο, Λιβάη Γκαρσία. Ούτε με λάσο δεν τον έπιανες, ταχυδυναμικός παίκτης, πολύ γρήγορος. Η αχίλλειος πτέρνα του είναι οι τραυματισμοί, διότι ένα στα τρία μάτς με την ΑΕΚ δεν τα παίζε. Ναι, ήταν συνέχεια στα πιτς. Αν σε αυτό μπορέσουν στον Παναθηναϊκό να βρουν λύση, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, μια πολύ μεγάλη προσθήκη. Από τους Ρώσους της Σπάρτακ Μόσχας τον παίρνει ο Παναθηναϊκός, τον Λιβάη Γκαρσία. Δανεικός με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Για να δούμε. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, έτσι, πάνω από 10. Και συνεχίζουμε. Ναι. Rebuilding, που λένε και οι φίλοι μου οι αθλητικοί συντάκτες σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Rebuilding, και να δούμε τι θα βγάλει η φετινή σεζόν.

0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Το θέλει ο κύριος Παπαγιαννάκος. Θα το έχει. Έρχεται η Μαρία Λιφαντή με τους τίτλους ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρο Σπιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Πάνω από 134.000 στρέμματα είναι συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Συνελήφθη στο Μιστράλ Ακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έτσι, γλυκά, γλυκά και ωραία. Με Billie Eilish πορευόμαστε και Birds of Feather. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Να δω αν θα τραγουδάς και το βράδυ, Πέτρο. Τι στο Παναθηναϊκό αναφέρεσαι? Αν δεν μπορούμε να κερδίσουμε την Τζέσικα Σόφια, να το κλείσουμε το μαγαζί ρε παιδιά. Το δείχνουμε εμείς το μας. Δεν ξέρω, το είπα κύριε Παπαγιαννάκο? Νομίζω το είπα, ε. Sky βάζετε, παιδιά. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky το βράδυ για να μέτρει τους Παναθηναϊκούς στις 9.30. Φαντάζομαι σε περιγραφή Πάνου Βόγλη. Γιατί ήταν και γουρλή στο προηγούμενο το μάτς, περάσαμε, οπότε δεν τα αλλάζεις αυτά και δεν παίζεις με αυτά γενικότερα. Ο Τάκης από το Λαγονίσι μου λέει πως πέρασε και ένα Έριξον από το σπίτι, έφυγε από τα τόη μάλιστα. Ο Δημήτρης από την Καλυθέα, να οι σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες απαγόρευσαν τα γυαλιά κάμερες γιατί παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα. Ας φανταστούμε πόσοι καυγάδες, πόσες μηνύσεις θα είχαμε ή θα έχουμε αν αρχίσουμε όλοι να αγοράζουμε τέτοια γυαλιά. Είναι τα γυαλιά αυτά τα Meta, τα AI του Άδωνη Γεωργιάδη. Με αυτά και με αυτά και με τις φωτιές δεν μπορέσαμε να σχολιάσουμε και αυτό το θέμα, παιδιά. Αυτό το τζέρτζελο που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος, παιδιά, άμα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όλων, κάτι παθαίνει, αρρωσταίνει ο άνθρωπος αυτός. Αρρωσταίνει. Εδώ όμως επιτρέπονται ακόμη κανονικά, κανονικότατα αυτά τα γυαλιά, Δήμο μου. Οπότε εγώ περιμένω στην επόμενη εξόρμησή του, επίσκεψή του σε κάποιο νοσοκομείο, ο υπουργός να βάλει κανονικά αυτά τα γυαλιά και να γίνει ο σχετικός τζέρτζελος. Χαμός δηλαδή. Γεια σου Μέρη μου, για άλλη μια χρονιά ρεά τα δρομολόγια του ΙΣΑΠ, λέει η Μέρη, και του μετρό λόγω των αδειών. Ο κόσμος αρδέλες, δεν υπάρχει air condition στον ΙΣΑΠ και βαγόνια μέσα στην βρώμα. Για αυτές τις εξαιρετικές υπηρεσίες αξίζει που πληρώνουμε. Ναι, ναι, ποιότης στα μέσα μεταφοράς εδώ στην Αθήνα, ποιότης. Και η αναβάθμιση την οποία έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η κυβέρνηση γίνεται όχι απλώς με αργά βήματα. Η Χελώνα θα είχε φτάσει στον προορισμό της, αν είχε ξεκινήσει δηλαδή, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Τι να πω, εντάξει, αυτά να τα έχουμε υπόψη μας όταν θα πάμε να ρίξουμε την ψήφο μας στις επερχόμενες εκλογές, την άνοιξη του 2027, διότι με γνώμονα αυτά θα πρέπει κάποιος να αποφασίζει στις εθνικές εκλογές. Μέσα μεταφοράς, ακρίβεια. Αυτά τα θέματα που μας αγγίζουν και μας ακουμπούν. Γεια σου Πέτρο Βρέτζο, να είσαι καλά, καλημέρα και σε σένα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, εκεί κάνουν τα συσίτια στο πέραμα. Μας το επισημαίνει κάθε φορά ο κ. Βρέτζος, εις ταξιέπαιν. Συνεχίστε έτσι. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να είσαι καλά. Ο γέροντας ψάρτης πετάει για Σεϊχέλες. Όχι ρε, όχι ρε Κώστα, δεν πάει Σεϊχέλες. Ξέρω που πάει, αλλά εννοείται πως δεν θα αποκαλύψω. Ξέρω που βρίσκεται ήδη δηλαδή ο γέροντας, λοιπόν. Να τα περάσει καλά, να ξεκουραστεί. Γεια σου Μιχάλη Τωράκη, να είσαι καλά, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, καλή εργασία φίλε μου. Οδηγά για Ασπρόπυργο, πάει για δουλειά από Γλυφάδα Δημήτρης Κυλάκος. Σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σου λόγια και για την ακρόαση.

0: Για πάμε να επιστρέψουμε στα της επικαιρότητας και στις πυρκαγιές. Έχουμε ετοιμάσει και κάποια ηχητικά να ακούσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, έτσι. Λοιπόν, έχετε μπροστά σας τη λίστα, την έχω και εγώ, την έχετε και εσείς. Καταρχάς, σε σχέση με τη φωτιά, να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Και χθες δηλαδή, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας, ναι μεν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα έτσι ώστε να θέσουν υπολέλεγχο και την τελευταία εστία φωτιάς εκεί στη Δυτική Αττική, σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Έβλεπα στο μεταξύ εικόνες, δεν ξέρω αν τις είδατε κι εσείς, από δρόμους που πέταξαν. Και πέταξαν πάνω από Κυθερώνα, από το Όρος Πατέρα. Παιδιά, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Μιλάμε τώρα για ολοκληρωτική οικολογική καταστροφή. Μιλάμε πως από αυτό το πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο πευκοδάσος της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας δεν έχει μείνει τίποτα πια. Πολύ στενάχωρο όλο αυτό και μιλάμε και για πολύ μεγάλες καταστροφές, για πολλά σπίτια, πολλές επιχειρήσεις που καταστράφηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι σε ύφεση τώρα όλο αυτό το μέτωπο και περιμένουμε να σβήσουν οι πυροσβέστες μας και την τελευταία εστία φωτιάς, έτσι ώστε να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Α, έχω και μερικές ακόμη καλημέρες. Συγγνώμη τώρα, ανοίγω μικρή παρένθεση. Γεια σου, Ευόδωρε από το Ξυλόκαστρο. Γεια σου, Στέφανα από το Γέρακα. Νίκο από την Καλαμάτα, Σοφία από τη Σπάρτη. Βούλα από το Παγκράτη, Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Την καλημέρα μου. Και στους 6 ακροατές που κάλεσαν τον Πέτρο Μωραϊτη. Πέτρο μου, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Πέτρος Μωραϊτης της επάρξης, στο τηλεφωνικό το κέντρο. Τι λέγαμε? Λέγαμε για το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς αυτή την εικόνα που σου έρχεται εκεί από τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία που έχουν καεί σχεδόν τα πάντα. Να ακούσουμε για μια ακόμη μέρα κατοίκους της Δυτική Αττικής τι είπανε στον Sky, στους συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί στα σημεία τα οποία επλήγησαν από τη φωτιά.
1: Υπάρχουν κάποια σημεία που κάποιες μικρές αναζωπορώσεις οι οποίες τις σβήνουν αμέσως.
2: Από ό,τι φαίνεται τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στην Τζάθα. Τα βουνά της Τζάθας κάηκαν.
3: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στη τηλεόραση τώρα πριν λίγο. Είμαι και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
4: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, οι ήρωες.
5: Μας έσωσε η ρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
0: Το meta.gr και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχουν ανεβάσει από χθες κάποια άκρως ενδιαφέροντα και ανησυχητικά συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δασικές πυρκαγιές στο επιρροτικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής τα τελευταία 10 χρόνια. Πόσο ποσοστό των δασών μας έχει καεί, παιδιά, μέσα σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια? Κρατηθείτε, το 42%. Ναι, καλά ακούσατε. Το 42% των δασών μας εδώ στην Αττική έχει καεί, έχει καταστραφεί, έχει γίνει στάχτη. Μιλάμε για κερατέα, για κινέτα, για γεράνια όρη, εκεί στα βίλια που έχουν καεί ξανά και ξανά, Πορτογερμενό, Δερβενοχώρια, Πάρνιθα, Βαριμπόπη, Κάλαμο, Βαρνάβα, Μάτι, Πεντέλη, Κουβαρά, κερατέα. Γι' αυτό έλεγα εγώ χθες. Σε κάποιους δεν άρεσαν αυτές οι αναφορές. Δεν ξέρω τώρα τι, να μην σχολιάζουμε και καταγράφουμε την επικαιρότητα έτσι όπως είναι, παιδιά. Να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει πια πράσινο στην Αττική. Μας τελείωσε το πράσινο. Φιλάκια, γεια σας το πράσινο. Δεν υπάρχει πράσινο. Τελείωσε, τη χάσαμε τη μάχη. Και πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε στα σοβαρά όλοι μαζί, να συναποφασίσουμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς πορευόμαστε. Και ξαναλέω, πρέπει να ξυπνήσει και η Ευρώπη. Διότι είναι κοινό ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπεις τι γίνεται στην Πορτογαλία, στην Ισπανία. Πλέον θα έχουν μεγάλες πυρκαγιές που δεν θα μπορούν να τις σβήσουν και στην κεντρική Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στον Νότο, στον ευρωπαϊκό το Νότο. Γι' αυτό λέω, είναι κοινό το πρόβλημα και απαιτούνται κοινές ευρωπαϊκές λύσεις που θα έχουν να κάνουν πρωτίστως με την πρόληψη. Η πρόληψη η οποία λέμε ότι υπάρχει, λέμε ότι είναι προτεραιότητά μας, αλλά είναι σαν να μην υπάρχει επί της ουσίας ή τέλος πάντων όχι στην έκταση και στην κλίμακα που θα έπρεπε. Τώρα, σε σχέση με τα αίτια αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς, δεν ξέρω πώς είδατε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου στο τιμόνι. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, του αστυνομικού μας συντάκτη, ο οποίος έχει στα χέρια του την έκθεση αυτοψίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι τώρα κριτικό εκεί. Οι άνθρωποι του τμήματος αντιμετώπισης εμπρισμών που προσπαθούν να βρουν τι έγινε, να ξετυλίξουν αυτό το κουβάρι της μεγάλης φωτιάς έτσι πολύ γρήγορα και με τις γνώσεις και την και την επαγγελματική κατάρτιση την οποία έχουν. Έχουν καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Καταρχάς έχουν καταγράψει πάρα πολλές κακοτεχνίες σε αυτό το δίκτυο του αιωλικού πάρκου από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου. Φαίνεται πως, τα λέγαμε και νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, υπήρχαν δύο μεγάλα εναέρια καλώδια τα οποία ταλαντώθηκαν εκείνη την ημέρα που ξέσπασε η φωτιά. Μάλλον ακούμπησε το ένα με το άλλο, υπήρξε τριβή, σπινθήρες, και από τους σπινθήρες προκλήθηκε αυτή η μεγάλη φωτιά. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από ό,τι καταλαβαίνω, από το οποίο βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες μπορεί να εξάγει κανείς αυτά τα συμπεράσματα. Βέβαια το πολύ ελληνικό είναι πως ένα μήνα πριν αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά είχαμε και άλλη φωτιά και δεν εδέησε κανείς εκεί να λάβει κάποια προληπτικά μέτρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή την πρώτη φορά τη γλίτωσες. Ξέσπασε προφανώς από την υποδομή αυτή μια πυρκαγιά και δεν πήρε διαστάσεις. Τη δεύτερη φορά θα είσαι τόσο τυχερός, αλήθεια δηλαδή. Παίζουμε στα ζάρια, έτσι, τις περιουσίες των ανθρώπων, το περιβάλλον μας, τα δάση μας, που είναι και τόσο λίγα πια. Είναι λίγα, είναι μικρός ο αριθμός των δασών πια στην Αττική. Τι να πω. Τα είδαμε τα αποτελέσματα. Να ακούσουμε τους δικηγόρους των κατηγορουμένων. Είναι δύο οι συλληφθέντες. Έτσι, και είναι και ο ιδιοκτήτης, ο οποίος νομίζω ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε την ανεμογεννήτρια, ο οποίος ακόμη δεν έχει συλληφθεί. Νομίζω αναζητείται από τις αρχές. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ο κύριος Βασιλακόπουλος και ο κύριος Καράς.
6: Αρνείται την κατηγορία, εμφανίστηκε αυτοβούλος στην ανάκριση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
7: Μαζεύονται ακόμα στοιχεία τα οποία εμπλουτίζουν τη δικογραφία και λαμβάνουν γνώση οι κατηγορούμενοι.
0: Αυτό σωστό είναι. Να έχουμε το σύνολο των στοιχείων, πρωτίστως ο ανακριτής, έτσι, και οι εισαγγελικές αρχές, και θα κηρυχθούν μετά και βάσει των στοιχείων να απευθύνουν, να απαγγείλουν μάλλον τις όποιες κατηγορίες, να μάθουμε και εμείς το κατηγορητήριο και θα μαθαίνουμε όσο θα περνούν οι μέρες, νομίζω, περισσότερα και από το πεδίο των ερευνών τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση χθες του κυρίου Βαθρακογιάννη. Ο κ. Βαθρακογιάννης είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Περιοσβεστικού Σώματος αναφορικά με τις πυρκαγιές και αποτύξεις που. Μπορεί να έχετε ακούσει διάφορους μύθους, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις πυρκαγιές που έχουμε κάθε καλοκαίρι και καίγεται το σύμπαν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είτε από πρόθεση, είτε από παράληψη, είτε από αμέλεια, είτε από βλακεία, οι φωτιές, παιδιά, μπαίνουν από κάποιον άνθρωπο, από κάποιον συμπολίτη μας. Δεν τις βάζουν εξωγήινοι τις φωτιές. Λοιπόν, και η μεγαλύτερη αιτία πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα είναι ο άνθρωπος. 9 στις 10 φωτιές ξεκινούν από ανθρώπινο παράγοντα. Είναι τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Δεν υπάρχουν ούτε Τούρκοι πράκτορες, ούτε τίποτα εξωγήινοι οι οποίοι έρχονται με τα διαστημόπλοιά τους και μας βάζουν φωτιές. Οπότε εδώ θα πρέπει να τραβήξουμε ταυτίς όλους αυτούς που πραγματικά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, διότι όταν βομβαρδίζουμε και εμείς τα μέσα ενημέρωσης στον κόσμο από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι, παιδιά, έχουμε τεσσάρι στην Αττική. Το λέμε εδώ και πόσες μέρες έχουμε τεσσάρι στην Αττική. Έχουμε, νομίζω, από την Παρασκευή. Κάθε μέρα έχει τεσσάρι. Και λες, έχει τεσσάρι. Μην κάνετε εργασίες έξω. Μην βάζετε ψισταριές. Μην ανάβετε κάρβουνα. Προσέξτε. Και βλέπεις ο άλλος, ας πούμε, πάει και κάνει εργασίες με τον τροχόλες και δεν συμβαίνει τίποτα. Την από τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ο κύριος Βαθρακογιάννης χθες στην ενημέρωση για αυτό το θέμα.
8: Συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπέτη συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση.
0: Έψησης, κύριε Παπαγιαννάκο, έψησης, μας χτύπησε αυτό. Και των διονών μας εδώ στο στούντιο, παιδιά, έψησης. Ψισταριά πείτε, κύριε Βατρακογιάννη, τώρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τέτοιες λόγιες, εκφράσεις τώρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γι' αυτό το λέω, δηλαδή, πάντα σε αυτές τις ενημερώσεις το θέμα είναι να καταλαβαίνει και ο πολύς ο κόσμος, δηλαδή. Δεν γίνονται για μας τους δημοσιογράφους, για τους πολίτες γίνονται αυτές οι ενημερώσεις από πλευράς πυροσβεστικού σώματος. Εμείς οι διάβλοι επικοινωνίας είμαστε. Λοιπόν, η συνδετική κρίκη ανάμεσα στον κόσμο, στους πολίτες και το πυροσβεστικό το σώμα. Οι μεσάζοντες, οι διαμεσολαβητές, πώς θα το πω, δεν. Το πυροσβεστικό σώμα απευθύνεται στους πολίτες. Οπότε εδώ να μιλάμε απλά και κατανοητά προς τους πολίτες. Αυτό θέλω να πω. Νομίζω έγινε κατανοητό αυτό το οποίο ήθελα να πω και να σημειώσω. Τώρα, έχουμε σήμερα το πρωί υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. 11 το πρωί. Τα μέτρα γνωστά. Τα ακούσατε και κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Καταρχάς έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες, έτσι, για τις αποζημιώσεις. Έχουν ξεκινήσει καταγραφές των ζημιών. Και τα μέτρα είναι αυτά τα οποία προβλέπονται ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια σε περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών. Υπάρχουν επιδοτήσεις για ενοίκια, για όσους δεν έχουν κάπου να μείνουν τώρα επειδή καταστράφηκε το σπίτι τους. Υπάρχουν έκτακτα βοηθήματα. Θα υπάρξει άμεση εκταμίευση αυτών των χρημάτων, από ό,τι λένε από την κυβέρνηση και από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Και βεβαίως αποζημίωση στο 100% για όσους είδαν είτε τα σπίτια τους, είτε τις επιχειρήσεις τους, είτε τις εξοχικές τους κατοικίες να καταστρέφονται. Ακούμε τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, ήταν καλεσμένος εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στο Σπύρο Μάλι χθες το πρωί.
9: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
0: Αυτά από τον κύριο Μαρκόπουλο χθες εδώ στον Sky 100,3. Τώρα, πολιτικό ξύλο θα πέσει πολύ, να ξέρετε, και για το ζήτημα των πυρκαγιών και της πρόσληψης και των όσων έγιναν και όσων δεν έγιναν από πλευράς κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν και φετινές πυρκαγιές. Να πάρουμε μια γεύση. Νίκος Αδρουλάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας.
10: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση.
11: Από την πρώτη στιγμή είχαμε προειδοποιήσει. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους.
0: Και τι απαντούν από την κυβέρνηση ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, στην ΕΡΤ.
12: Στην μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στη μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, λένε πράγματα που απλά δεν ισχύουν.
0: Γεια σου Γιώργο από τα Άνω Λιώσια. Λέγοντας έψης εννοούσε χρήση φλόγιστρου για μόνος ή ταράτσας. Το αναφέρει στη συνέχεια μάλιστα. Καλημέρα. Ναι, δεν το πιάσα. Ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση. Λοιπόν, ναι. Και φλόγιστρο για μόνος ή ταράτσας. Είδαμε κάποιοι να χρησιμοποιούν εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών και 7 και 8 μποφόρ. Τι να πεις, τι να πεις ρε παιδιά για αυτούς τους συμπολίτες μας, τι να πεις. Μιλάμε για τέτοια ανευθυνότητα. Τέτοια ανευθυνότητα. Γεια σου, λέω πολλά ψέματα, να σε καλά. Προτείνω όπου 4 μποφόρ και άνω. Ούτε ταλαντώσεις, ούτε συγκολήσεις, θερινές εργασίες, ούτε τίποτα. Ναι, τι εννοείς. Να υπάρχει οριζόντια απαγόρευση αυτών των εργασιών και ποιος σου λέει ότι αυτό θα τηρηθεί. Διότι και εδώ όταν βγαίνει τεσσάρι απαγορεύονται όλες αυτές οι εργασίες. Βλέπει κανείς να το τηρεί τώρα όλο αυτό. Ο Τάξης από το Λαγωνίζη, δεν γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες γράμματα. Έχεις δίκιο, προχθές σε τηλεπαιχνίδι κοπέλα γύρω στα 30 δεν ήξερε την περώνει. Στο δημοτικό γρήγορα. Ναι. Ναι, εκεί με την εκπαιδευτική διαδικασία κάτι γίνεται πολύ λάθος εδώ και χρόνια. Τάκη μου, άστα να πάνε. Ο Νίκος, καλημέρα. Καταστροφή. Έκλεισε για διακοπές το σουβλατζίδικο Πανερυθραϊκός. Θα πεινάσουμε. Καλά, ο Πανερυθραϊκός που είναι κοφτήριο σουβλατζίδικο. Σας το λέω ως κάτοικος της Δυάς Ερυθρέας από το μακρινό 1992-93. Λοιπόν, 35 χρόνια στα λιμέρια της Νέας Δημοκρατίας, λέω. Φτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτ είμαστε. Λιγότερο βασικά, όχι, γιατί ήμασταν και στο παλιό το φάληρο, δηλαδή αριστερά-δεξιά. Κάποιες φορές έχουμε. Ναι, είχαμε μετακομίσει για κάποιο καιρό. Τέλος πάντων, 30 χρόνια να το βάλω έτσι. Στρογγυλά. Είναι κοφτήριο το σουβλατζίδικο αυτό. Οπότε λογικό να λείψουν τις εβδομάδες του 15 Αυγούστου, παιδιά. Υπάρχουν και άλλα σουβλατζίδικα όμως στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία θα ικανοποιήσουν τον ουρανίσκο σου. Νίκο μου!

Άκου εκεί κάτι κοσμιάς δημοκρατίας. Καλό κύριε Παπαγιαράκο, καλό. Ευθυμίσαμε προγιάτικο. Κάτι Κωνσταμόνας, τι είπα, ξέρω εγώ τι είπα εδώ. Αφού μπορώ και μιλάω τέτοια ώρα, για μένα έχει συμπιωθεί μεγάλη πρόοδος όλα αυτά τα χρόνια. 6 και 56 πρώτα λεπτά, παιδιά, και είμαι ξύμνιος. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Μετά και από αυτό το σαρδάν θα με πάρω στο ψηλό εδώ, κρατές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γεια, ελάτε, σας περιμένω.

Εν συντομία, σε άλλα νέα από την πολιτική επικαιρότητα, ένα κόμμα το οποίο έχει μερικούς μήνες μόνο ζωής, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, πάει, παιδιά, να διαλυθεί πριν καν συσταθεί, πριν καν δημιουργηθεί. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Το λέω γιατί μέρα παραμέρα ακούς και νέες αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η ίδια λέει πως θέλουν όλοι αυτοί να την φάνε, θέλουν να της πάρουν την προεδρία.

Πολύ ωραία και πολύ διασκεδαστικά είναι όλα αυτά. Με το πολιτικό συμβούλιο, όπως διάβαζα χθες, του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να στηρίζει την κυρία Καριστιανού, που αυτό τι σημαίνει πρακτικά, πως η κυρία Καριστιανού στηρίζει την κυρία Καριστιανού. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πολύ ωραία. Φεύγουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, φεύγουμε για διαφημίσεις. Έρχεται ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να πούμε όλα τα υπόλοιπα.

0: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Όταν βλέπετε να κλαίω.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Ελιφαντή στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε επιφυλακή παραμένουν για έκτο 24ωρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις αλλά και για την κατάσβεση όλων των μικροαιστείων στην καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική. Πάνω από 104.000 στρέμματα είναι συνολικά η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τελευταία 10 χρόνια παραδόθηκε στις φλόγες το 42% των δασών της Αττικής. Η υπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε 11 ώρα το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας, 56χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε διέξοδο, δηλώνουν στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωνε ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με την στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Και ο καιρός έθερος για σήμερα στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από τις πυρκαγιές και σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα οι δυνάμεις πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας για 6η ημέρα. Στην τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία χθες το βράδυ, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιερπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ, στην κοινοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις φλόγες στην Κατσικαλή Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Τι συμβαίνει αυτό το πρωινό, αυτήν την ώρα, στις περιοχές αυτές που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά, νεότερα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν σε κάποια μικρά σημεία στη Δυτική Αττική, κυρίως προς τον Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή, αλλά και προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάλων. Δεν υπάρχει φλόγα. Και επίσης δούλεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τα μηχανήματα έργων των περιφερειών και εθελοντές, ούτως ώστε να μπορέσουν να περιοριστούν και αυτά τα καπνογόνα σημεία τα οποία υπήρχαν μέχρι και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα η εικόνα στη Δυτική Αττική είναι πάρα πολύ καλή, δεν έχουμε αιστεία πυρκαγιάς και έτσι λοιπόν θα μπορέσει να οριοθετηθεί οριστικά αυτή η μεγάλη έκταση των 135.585 στρεμμάτων που κάει και σε Αττική και Βιωτία. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές είναι όλες υπό έλεγχο από εχθές το απόγευμα, όπως για παράδειγμα η πυρκαγιά στην Πλαταριά Θεσπροπίας, όπως επίσης και η πυρκαγιά στο Κοτήλι του Κιλκής και βέβαια και η πυρκαγιά στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Όμως και σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε εναέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στη καμένη έκταση. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτή, όπως ανέφερε και πριν λίγο ο Γιώργος Γραμμιτζόγλου, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι αλλά και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και τα καταλήμματά τους από τα τέλη Ιουλίου ως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Επίσης, προσθέτει ότι ήδη έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες. Με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη. Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 11 ώρα το πρωί και στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των συναρμοδίων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Χρέος μας αλλά και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε χθες μιλώντας στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
2: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
0: Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές ο πρόεδρος Πασόκ βρέθηκε στις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας. Συνομίλησε με πληγέντες ελαιοπαραγωγούς και εκτενοτρόφους και άσκησε σκληρή κριτική για τη διαχείριση της πυρκαγιάς και είχε σύσκεψη με τους εκπροσώπους τοπικής κοινωνίας και αγρότες που δοκιμάστηκαν τις πυρκαγιές.
3: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι στη μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά είναι πράγματα που δεν ισχύουν.
4: Στην μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στη μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, λένε πράγματα που απλά δεν ισχύουν.
0: Για ελλειπή μέτρα πρόληψης και προστασίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, που περιόδευσε επικεφαλής κλιμακίου του στις πυρόληπτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Κλιμάκιο της Ελλάδας, το Αλέξη Τσίπρα με επικεφαλής στο γραμματέα Μίλτο Χατζηγεννάκη, θα επισκεφθεί σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό, τα Βίλια και τα Μέγαρα. Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν εχθές το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία και στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και έως τότε παραμένουν κρατούμενοι. Στο δικαστικό μέγαρο της Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Και εκείνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Αποτροπιασμό προκαλεί μια μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες στην αστυνομία, είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Το αρχείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υπό διευκρίνησης συνθήκες εξετράπη τις πορείες της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς αισθήσεις τους ανασύρθηκε ο ναυάτης της μοτοσυκλέτας. Στην Εύβοια τώρα, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γαλλικό, στο Αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε περίπου 80χρονη εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε δέντρο. Με τη συνδρομή της περιοριστικής, η ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή Αλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή εγκλήστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλασσίου μοτοποδηλάτου προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιου μοτοποδήλατου, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά και την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάρκος Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία μιας ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση που είχε διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών όπως αυτά που καταγράφησαν πρόσφατα στην Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Νέοι τριγμοί σημειώνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τη Μαρία Καριστιανού μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών. Μόλις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε και μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο αυτό έκπληξη στην παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος Τάκης Κοτσόγερος. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Επίσης, ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1,000 εμπορικά πλοία να διέρθουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, που αποτελεί το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για την αγορά ενέργειας, υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική πτώση σε σχέση με τις τιμές των άνω των 100 δολαρίων που είχαν σημειωθεί στην κορύφωση της πολεμικής κρίσης. Η αποκλιμάκωση αυτή αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές παγκοσμίως, καθώς επηρεάζει το κόστος των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των προϊόντων που μεταφέρονται μέσω οχημάτων με καύσιμο πετρελαίου. Αύριο Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν που συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Από σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι σε κενές οργανικές θέσεις να υπαβάλουν τις σχετικές αιτήσεις για μόνιμο διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην αθλητική ενημέρωση, ισοπαλή 0-0 αναδείχθηκαν Ολυμπιακός και Ναϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο Καραϊσκάκη για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League 11 Αυγούστου, Ιρεβάν στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε την τελευταία στιγμή σε δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα για τις αναμετρήσεις με τη ΖΣΚΑ Σόφια 1948, αξιοποιώντας έτσι το δικαίωμα που είχε μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν του δανεισμού του Λιβάη Γκαρσία από την Σπάρτακ Μόσχας, οι πράσινοι δήλωσαν στην πρώτη λίστα και τον Σίλιν Ντέσερτς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές του στην επιθετική γραμμή, καθώς απόν θα είναι ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί 9:30 σήμερα το βράδυ από την τηλεόραση του Sky.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Ιλιάνα Κουτσούπη.
7: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
8: Sky 100,3.

Billy Joel, πάμε δυνατά κύριε Παπαγιαννάκο. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλά, με αυτό το Σαρδάμ έχουν περιλάβει όλοι. Και έξω, ξέρεις τι μου λέγανε Παπαγιαννάκο, Πού είναι αυτή η περιοχή, Νέα Δημοκρατία, να πάμε κι εμείς. Δεν είναι περιοχή, παιδιά, είναι κόμμα, το κόμμα. Εδώ ο Γεράσιμος Τζιβράς μου έχει στείλει καμιά δεκαριά μηνύματα, όπου μου λέει το ίδιο πράγμα. Να δούμε πώς αυτού θα πείτε, κύριε Κυρκυλή, αν μετά τις εκλογές του 27 δεν θα είναι στη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Τζιβρά, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Hello! Ο Τάκαρος από το Λαγονίσι άκουσαν πως η Καριστιανού θα πάρει και αυτή η αυτοδυναμία στις εκλογές και πέσαν πάνω της η CIA, η MIT και η Mossad να την εξαφανίσουν. Ναι, όλοι κυνηγούν τη Μαρία Καριστιανού. Άστα, Τάκη μου, άστα, την κυνηγούν όλοι. Παντού βλέπει εχθρούς η κυρία Καριστιανού. Είναι ένα από τα προβλήματά της. Το άλλο βασικό της ζήτημα είναι πως μιλάμε για ένα άτομο τελείως άσχετο από την πολιτική. Φαίνεται και από τις κινήσεις της, και από τις κινήσεις που έχει κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και από τις επιλογές που έκανε, τα πρόσωπα τα οποία επέλεξε να στελεχώσει αυτό το κόμμα, αυτόν τον πολιτικό φορέα. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε δει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να δημιουργείται ένα κόμμα και μέσα στους πρώτους μήνες του να έχεις καμιά δεκαριά αποχωρήσεις.

0: Αλλά το ότι το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού θα είχε σύντομα αυτή την αρνητική πορεία, νομίζω ήταν κάτι το αναμενόμενο κατά τη γνώμη μου, και γιατί στο χώρο της διαμαρτυρίας υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για τον κόσμο. Είναι γεμάτος ο χώρος αυτός. Η ίδια πλέον δεν είναι η μάνα των τεμπών να εισπράττει όλη αυτή τη συμπάθεια που εισέπρατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πλέον κρίνεται η κυρία Καριστιανού ως πολιτικός αρχηγός. Είναι η Μαρία Καριστιανού η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία στο πώς ασκεί η πολιτική. Δεν ξέρει η γυναίκα. Το λέω καλοπροαίρετα ότι δεν ξέρει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο της μειονέκτημα τώρα που έχει μπει στην αρένα της πολιτικής. Με την εκκίνηση να χάνεις 10, 15, 20 στελέχη, δεν εξετάζω ποιος έφυγε, αν έφυγε η κυρία Μουτσάτσου ηθοποιός, η οποία έλεγε παλαβομάρες, κρίνω ότι 10, 15 άτομα τα οποία εσύ τα είχες επιλέξει να στελεχώσουν αυτό το πολιτικό φορέα, σε εγκατέλειψαν, σου κούνησαν μαντήλι πριν καν περάσουν 5-6 μήνες. Αυτό από μόνο του κάτι λέει για τους χειρισμούς της κυρίας Καριστιανού και την ικανότητά της να ηγηθεί ενός πολιτικού φορέα, ενός κόμματος. Βεβαίως έχει χάσει και τη συμπάθεια των αριστερών με αυτά που έχει πει κατά καιρούς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και αυτό είναι πλήγμα, διότι όλος αυτός ο κόσμος έχει πάει επί της ουσίας στο κόμμα του Αλέξη μας, του Αλέξη Τσίπρα. Τέλος πάντων, η βασίλισσα των τεμπών ήταν γυμνή εξ αρχής. Απλώς κάποιοι δεν ήθελαν να το δουν. Τώρα το βλέπουν και το ακούν. Πάμε παρακάτω. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Είναι οικονομικός σύμβουλος ο κύριος Χατζησαλάτας. Να δούμε τι γίνεται καταρχάς με τις αποζημιώσεις, τι έχουν να περιμένουν οι πυρόπληκτοι. Γεια σας κύριε Χατζησαλάτα, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ξέρω ότι είστε σε διακοπές. Ευχαριστώ που ξεκλέβετε λίγο χρόνο να τα πούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ για το θέμα της εμπιστοσύνης που έχει στο πρόσωπό μου και για την δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Τι περιμένουμε από αποζημιώσεις τώρα για τους ανθρώπους και πόσο γρήγορα θα τρέξουν αυτές οι διαδικασίες? Πάντα αυτό είναι το στίχημα, ξέρετε. Να δοθούν γρήγορα τα λεφτά.
1: Σωστά. Πριν πούμε για τα μέτρα, απλά και μόνο επειδή λέγατε προηγουμένως για το θέμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα της, μου θύμισε έναν πολιτικό ο οποίος είναι ενεργή αυτή τη στιγμή, που είχε ιδρύσει κάποτε ένα κόμμα ο ίδιος. Και πριν διαλυθεί το κόμμα, τον είχε διαγράψει το ίδιο το κόμμα.
0: Αυτό το γράφουν μεταξύ σοβαρίου και αστείου αρκετοί, να ξέρετε, τις τελευταίες ώρες, ότι δεν είναι και μακριά η στιγμή, από ό,τι φαίνεται, που το κόμμα Καριστιανού θα διαγράψει τη Μαρία Καριστιανού. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Δεν είναι.
1: Ωραία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των πυροπλήκτων και των θυμάτων, υπάρχουν δύο δέσμες μέτρων. Η πρώτη είναι, και την ακούμε για πρώτη φορά, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Έρχεται πλέον να δώσει στήριξη στα θύματα της πυρκαγιάς. Μιλάμε δηλαδή για τους πυροσβέστες και για τους εκτάμενους. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο μέτρα τα οποία δίνονται. Πρώτον, διαγραφή των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων, είτε αυτά είναι προστεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά ή από πιστωτικές κάρτες, των συζύγων, των προστατευόμενων τέκνων και των γονέων. Διαγράφονται λοιπόν όλες οι δανεικές υποχρεώσεις και δεύτερον, δίδεται μια ενίσχυση 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Για τους δε ιδιώτες και επιχειρήσεις, αυτές οι οποίοι επλήγησαν από την πυρκαγιά, αναστέλλονται για 6 μήνες οι καταβολές των δόσεων πάσης φύσεων δανείων, και δεύτερον, αναστέλλονται πάλι για 6 μήνες οι όποια εργαστικά μέτρα ίσπραξης είχαν πλέον ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε αυτές τις οικογένειες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να τονίσουμε ότι ξεκινάνε και τα μέτρα της αρρωγής. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει οικία σε κάθε καταστροφή, πλημμύρα, πυρκαγιά ή σεισμό. Αυτά τα μέτρα πλέον εφαρμόζονται ένα των πληγέντων. Ακούσαμε τον κύριο Κατσαφάδο, τον καθηλήν αρμόδιο υπουργό, να διαχωρίζει τα πράγματα και να βάζει κάποια καινούργια παράμετρο όσον αφορά το θέμα της επισκευής, ανακαίνησης των οικειών οι οποίες έχουν καταστραφεί. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι δίνονταν το 80% και το υπόλοιπο 20% ήταν με άτοκο δάνειο. Τώρα πλέον δίνεται το 100% και για πρωτεύουσες και για δευτερεύουσες κατοικίες. Πολύ σημαντική διαφορά.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω πως γίνεται, γιατί πολλά από τα σπίτια που κάηκαν εκεί δεν ήταν η πρώτη κατοικία, ήταν εξοχικά.
1: Σωστά. Και μάλιστα σε μια συζήτηση σε ένα πάνελ που είχαμε το Σάββατο με τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υπουργό Οικονομικών, το συζητήσαμε αυτό το θέμα και το είχαμε εντοπίσει ότι επειδή ακριβώς είναι εξοχικά, τα περισσότερα σπίτια ίσως να πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Υπάρχει λοιπόν η διαφοροποίηση από το επίσημα χείλη του κ. Κατσαφάλου. Αυτοί οι οποίοι έχουν πληγεί θα πρέπει να κάνουν μια αίτηση στο Δήμο μαζί με το χαρτί της αυτοψίας που θα γίνει στις περιουσίες τους, προσκομίζοντας ε1, ε9, πιστοποιητικό ότι δεν

0: μεταξύ γλυκύριου κατσαφάδες από 300 έως 500 ευρώ για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν στέγη για να νοικιάσουν κάτι, από 300 έως 500 διαφοροποιείται το ποσό και γλυκύριο ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Και για τις επιχειρήσεις υπάρχει μια επιδότηση 70% της εκτιμόμενης ζημιάς, ανάλογη δηλαδή με τον μηχανολογικό εξοπλισμό που καταστράφηκε, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και οχήματα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε
1: και
0: να
1: μάλιστα φαίνεται πως συζητείται εδώ και δημιουργία ενός ειδικού σχήματος business support για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που ήταν αρκετές. Οι επιχειρήσεις που καταστράφηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης λέγεται, το βάζω και αυτό στη συζήτηση κύριε Χατζησαλάτα, πως θα έρθει Πόρτο Γερμενό Πας σε μια προσπάθεια να τονωθεί η επισκεψιμότητα εκεί στην περιοχή το επόμενο χρονικό διάστημα, να μην μαραζώσει η περιοχή.
0: Βεβαίως, ναι. Αλλά ας μην γελιόμαστε, μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα αυτή τη στιγμή αυτή η περιοχή να μπορέσει να μαζέψει κόσμο, ούτως ώστε πλέον αρχίσει σιγά σιγά να τοποθετήσει. Αλλά είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Περισσότεροι έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους.
1: Ναι, τώρα δύσκολο, δύσκολο τώρα. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε μαζί μας. Διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε μαζί, κύριε Χατζησαλάτα, και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτάκι σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς ο Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε από τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Πάνω από 134.000 στρέμματα είναι συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Συνελήφθη στο Μιστρά Λακωνίας 55χρονος, ο οποίος σύμφωνο με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και εντός της ημέρας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ μας επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Συζητάμε με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα για τα μέτρα που προβλέπονται για τους πυρόπληκτους στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Κύριε Χατζησαλάτα,

0: Ο φίλος ακροατής Μάκης ρωτάει τι γίνεται με τις αποζημιώσεις σε περίπτωση που υπάρχει και ιδιωτική ασφάλιση της οικίας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Παράλληλα τρέχει αυτή η διαδικασία και μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα σπίτια πλέον είχαν, ειδικά τα πνευματική κατοικία, είχαν ασφαλιστεί με δέλεαρα αυτή την έκπτωση του ένφια, άρα και πολλά ακίνητα τα οποία έχουν δάνειο μπροστά τους, είναι με δάνειο δηλαδή και πληρώνουν ακόμα οι άνθρωποι τις δόσεις τους, είναι υποχρεωτικό που την τράπεζα δεν είναι καλυμμένα. Αυτό όμως τρέχουν παράλληλα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν ακούσαμε ακόμη και πιστεύω θα ισχύουν, ξέρω αναφέρονται στην Κία, οι εξάμενες αναστολές για τις φορολογικές υποχρεώσεις, για τις δόσεις για τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και τις ασφαλιστικές εισφορές. Και επίσης πολύ σημαντικό, δεν ακούσαμε και κάτι για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων οι οποίες καταστράφηκαν, γιατί πάντα υπάρχουν μέτρα στήριξης. Ελπίζω ότι αυτά που αναφέρονται στην Κία θα τα δούμε και επίσημα πλέον να ξεδιπλώνονται από τα επίσημα
0: χείλη. Σημαντικά και τα θέματα τα οποία βάλατε και εσείς, κύριε Χατζησαράτα. Φαντάζομαι για όλες αυτές τις παραμέτρους θα υπάρξουν απαντήσεις ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα, σε ένα θέμα το οποίο έγινε γνωστό χθες και προκάλεσε εντύπωση, λαθρέμποροι στη Σκόπελο αλίευαν προστατευόμενα κόκκινα κοράλια, τους εντόπισε η ΑΔΕ. Απίστευτο.
1: Απίστευτο, και αυτό δείχνει πλέον το πώς ενεργεί η ΑΔΕ και η καινούργια υπηρεσία της ΑΔΕ, το ΔΕΟΣ, το αντίστοιχο ΔΟΕ, είναι μεταξέλιξη του ΔΟΕ πλέον. Και μάλιστα το πώς η τεχνολογία δίνει το δικαίωμα στις ελεγκτικές υπηρεσίες να κάνουν τέτοιες επιτυχίες. Οξύμορο φυσικά, αν το συγκρίνουμε τα τεκμαρτά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών ή το τεκμήριο διαβίωσης, αναχρονιστικά μέτρα, σε μια σύγχρονη ΑΔΕ. Αλλά όσον αφορά αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η ΑΔΕ τι είχε κάνει. Είδε λοιπόν ότι ένα σκάφος αναψυχής το οποίο είχε ενοικιαστεί από Ιταλούς έκανε διάφορες αποστολές στο εξωτερικό. Εντόπισε λοιπόν το σκάφος, έγινε επιτόπιος έλεγχος και ανακαλύφθηκε ότι αυτό το σκάφος έπαιρνε κοράλια από το βυθό, κάτι που το οποίο απαγορεύεται φυσικά, και τα πουλούσε στο εξωτερικό. Η αξία των κοραλιών τα οποία εντοπίστηκαν ήταν 800.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν διάφοροι εξοπλισμοί είτε για κατάδυση είτε για σπάσιμο των κοραλιών από τον βυθό και όλοι, και ένας αποθηκευτικός χώρος όπου φυλάσσονταν τα κοράλια. Και καταλαβαίνετε, 800.000 ευρώ είναι αυτό το οποίο εντοπίστηκαν. Πόσος άλλος θησαυρός της θαλάσσιας ζωής της χώρας μας είχε εξαρτήσει στο εξωτερικό?
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Και πραγματικά τι πλούτος υπάρχει εκεί έξω, και στις θάλασσές μας. Πραγματικά είναι απίστευτο. Μου λένε πως αυτά τα κοράλια τα χρησιμοποιούν σε κοσμήματα και σε διακοσμητικά αντικείμενα.
1: Σωστά.
0: Αλλά ναι, είπαμε, είναι παράνομο να πηγαίνεις να παίρνεις εκεί, ότι είναι στη θάλασσα και προφανώς δεν σου ανήκει και είναι ο φυσικός πλούτος αυτής εδώ της χώρας.
1: Είναι μάλιστα τα κόκκινα κοράλια.
0: Ναι, τα κόκκινα κοράλια. Ναι. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα δείτε, είναι άκρως εντυπωσιακά. Τώρα, η ΑΔΕ προχωρά και στην επανεξέταση αρκετών φορολογικών φακέλων. Ανασύρει υποθέσεις από το παρελθόν για να βρει τι, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή, πέρα από τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται, σαν αυτός που έγινε στο σκάφος, ή επιτόπιοι ελέγχοι γίνονται στις επιχειρήσεις, υπάρχουν και άλλα δύο κύματα ελέγχων. Πρώτον, υπάρχει ένα κύμα ελέγχων για 12.000 υποθέσεις, αυτές που λέτε, κύριε Κυρκυλή, το οποίο είναι βάσει των φορολογικών δηλώσεων. Υπάρχει δηλαδή μια απόκληση με το εισόδημα το οποίο δηλώνουμε, με τα έξοδα τα οποία κάνουμε για τη διαβίωσή μας, για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουμε, ζωές για υγεία.
0: Αυτούς θα σταλούν ειδοποιητήρια, είμαστε ακόμα σε φάση ελέγχου και διασταυρώσεων?
1: Θα σταλούν, από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη απόκληση, θα σταλούν ειδοποιητήρια για να δουν πλέον πώς δικαιολογείται λιγότερο χρήμα ως εισόδημα, περισσότερα χρήματα ως έξοδα. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο γίνονται αυτοί οι επιτόποι. Αυτοί, μάλλον, συγγνώμη, οι έλεγχοι της ΑΔΕ που αφορούν το παρελθόν. 31/12 παραγράφονται οι χρήσεις του 2020, η πενταετία δηλαδή λεγόμενη, αλλά και αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν ηλεκτρονική τιμολόγηση με πάροχο η τριετία, που σημαίνει ότι παραγράφεται το 2022. Επειδή λοιπόν τέλος του χρόνου παραγράφονται αυτές, υπάρχουν με το ρίσκ ανάλυσης διάφορες επιχειρήσεις που φαίνεται ότι υπάρχει ίσως κάποιο πρόβλημα σε ΦΠΑ, σε αδήλωτα εισοδήματα, σε ακίνητα. Αξιοποιεί λοιπόν το μητρό τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών η ΑΔΕ, βλέπει τις κινήσεις αυτών των επιχειρήσεων και επειδή παραγράφεται τέλος του χρόνου, στέλνει ιδιοποιητήρια του ώστε να γίνουν έλεγχοι έγκαιρα πριν φτάσουμε την τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια στις διακοπές σας. Τα περνάω
1: καλά. Σας ευχαριστώ.

Η στίχη γραμμένη από τον σπουδαίο Πολ Μακάρτνεϊ πραγματεύονται την απομόνωση και τα γυρατιά. Τιμημένα γυρατιά.

Σε άλλα νέα, χθες είχαμε αυτή την έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό, με αφορμή τα όσα έχουν γίνει στη Θεούτα. Όλοι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ισπανία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους διακινητές και τους Μαροκινούς μετανάστες και εξέφρασαν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τους. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που η Ευρώπη έρχεται να εκφράσει την αλληλεγγύη της απέναντι σε κάποιο κράτος, αφού πρώτα εσύ έχεις βγάλει μόνο σου τα κάστανα από τη φωτιά. Έτσι γίνεται, παιδιά. Αφού έχεις βγάλει εσύ το φίδι από την τρύπα, έρχεται και σου λέει ναι, και εμείς είμαστε μαζί σου. Λέει. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πάντως κάτι ουσιαστικό δεν έχουμε, κάτι χειροπιαστό, όπως άλλωστε αναμενόταν. Κάποιες γενικές διαπιστώσεις και κάποιες δημόσιες εξαγγελίες, αν θέλετε, πως η Ευρώπη θα καταπολεμήσει τα δίκτυα διακινήτων και πως γενικότερα θα πρέπει να το δει κάποια στιγμή το θέμα του μεταναστευτικού. Πολύ ωραία, έτσι θα πορευτούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, βεβαίως.

Στη Μέση Ανατολή, μένοντας πάντα εκτός συνόρων, περιμένουμε να δούμε αν αυτά τα οποία μεταδίδονται από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν βάση, τι ακριβώς μεταδίδεται, πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για μία ακόμη φορά μπορεί να είναι εκεί η 60η, είναι κοντά σε συμφωνία, παιδιά, για το τέλος της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Έχουμε δηλώσεις πριν από λίγο στο Fox News από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει πως υπήρξε χθες μια ολοήμερη διαπραγμάτευση με το Ιράν. Οι συνομιλίες πήγαν πολύ καλά. Αυτά βεβαίως τα έχει πει και άλλες φορές και δεν είχαμε λευκό καπνό εκεί. Βεβαίως δεν παρέλειψε να εξαπολύσει νέες απειλές, εφόσον δεν επιτευχθεί η συμφωνία, απειλές κατά του Ιράν πως θα χτυπηθεί πάρα πολύ σκληρά. Δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται δύο πηγές στην περιοχή και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, αποκαλύπτει μερικές από τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Αν ευοδοθεί, συζητείται μια μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το Ορμούζ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ομάν και στο Ιράν, η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Η συμφωνία είναι αυτή η οποία βρίσκεται άλλωστε υπό διαπραγματεύση εδώ και αρκετές εβδομάδες, για να δούμε τελικά τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται πως από αυτή τη συμφωνία, τουλάχιστον αυτό διαρρέεται, θα έχει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος το Ιράν στο τέλος της ημέρας. Αυτά που ακούγαμε τη Τεχεράνη να απαιτεί κάποιο τέλος διέλευσης, φαίνεται πως είναι κάτι που δεν έχει φύγει από το τραπέζι, και οι πληροφορίες συγκλίνουν πως μάλλον κάτι θα πάρουν οι μουλάδες στο τέλος της ημέρας. John Bon Jovi.

αυτά όσα λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Χατζησαλάτα, μου στέλνει και μια διευκρίνηση σε σχέση με αυτό το οποίο ρώταγε ο φίλος ακροατής για την ιδιωτική ασφάλιση της ΙΚΕΣ και τι γίνεται με την κρατική αρρωγή μετά με τις κρατικές αποζημιώσεις. Αν η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται και κουμπώνει εκεί, αν παίρνεις και από τους δύο όσα λεφτά παίρνεις. Μου λέει λοιπόν ο κύριος Χατζησαλάτας πως η κρατική στήριξη, η κρατική οικονομική στήριξη δεν παρέχεται παράλληλα, αλλά συμπληρωματικά με την ιδιωτική ασφάλιση. Άρα δεν θα πάρεις παραπάνω λεφτά, τα ίδια θα πάρεις. Απλώς εσύ που το έχεις ασφαλίσει ιδιωτικό στο σπίτι σου, θα έχεις λαμβάνει και από τον ιδιωτικό φορέα. Οπότε καταλάβατε, γίνεται κάποιας μορφής συμψηφισμός που είναι και το λογικό να γίνει σε αυτή την περίπτωση.

Κουβεντιάζουμε για την ξηρασία, την κλιματική κρίση, το μεταναστευτικό, μεγάλες προκλήσεις τις οποίες έχει προστατήσει η Ευρώπη, η Γύρα Ήπειρος. Μία ακόμη είναι και το θέμα του τουρισμού. Είχα προγραμματίσει μία συζήτηση με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Σαμαρά, καθηγητή στο King's College του Λονδίνου. Δεν έχουμε κατορθώσει να τον εντοπίσουμε. Δεν πειράζει, και αύριο μέρα είναι να τα πούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα του υπερτουρισμού, πώς έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, ειδικά σε χώρες όπως η Ισπανία. Σήμερα ο κόσμος ταξιδεύει περισσότερο από ποτέ και προς όλο ένα και περισσότερες γωνίες του πλανήτη. Σκεφτείτε πως το 2025 καταγράφηκαν διεθνώς πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια τουριστικές αφίξεις, οι περισσότερες εδώ στην Ήπειρο, τη δική μας την Ευρώπη. Η Ευρώπη πέρσι υποδέχθηκε 793 εκατομμύρια επισκέπτες. Μιλάμε για ένα τρομακτικό νούμερο και σύμφωνα με την πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, φέτος θα έχουμε νέο ρεκόρ. Και βεβαίως σε τροχιά διαδοχικών ρεκόρ κινείται και ο ελληνικός τουρισμός. Υπάρχει μια πίεση η οποία προφανώς στην περίπτωση τη δική μας δεν εκδηλώνεται με την ίδια ένταση που εκδηλώνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν δει κανείς, τα συζητάγαμε και εκτός αέρα με τον κύριο Παπαγιαννάκο, τι γίνεται ας πούμε στη Ρώμη τέτοιες ημέρες που είναι στο πικ της η τουριστική κίνηση, γίνεται ο κακός χαμός, ή το Ντουμπρόβνικ. Το Ντουμπρόβνικ επίσης μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ τουρισμό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Βενετία, κατεξοχήν περιοχή η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα του υπερτουρισμού, όπως και το Άμστερνταμ. Είναι πάρα πολλές οι περιοχές και πάρα πολλές οι χώρες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Βεβαίως οι περισσότερες κοινωνικές αντιδράσεις έχουν εκδηλωθεί στην Ισπανία, κυρίως στη Βαρκελόνη, αλλά και σε νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας, της Ισπανίας, στις Βαλεαρίδες, όπου ανήκουν η Ίμπιζα και η Μαγιόρκα, και στα Κανάρια νησιά όμως. Το θέμα είναι πως η Ευρώπη εδώ καλείται να βρει μια χρυσή τομή ανάμεσα στην ανάπτυξη ενός από τα πολυτιμότερα οικονομικά της κεφάλαια. Ο τουρισμός φέρνει ζεστό χρήμα στα ταμεία της Ευρώπης και αυτό προφανώς δεν θέλει κανείς να το χάσει. Από την άλλη, θα πρέπει να μπουν κάποια όρια στο πόσο τουρισμό αντέχουν όλες αυτές οι περιοχές και να υπάρξει αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί και το περιγράφουν ως ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Μέτρα έχουν ήδη ληφθεί σε περιοχές όπως αυτή της Βαρκελόνης και σε ό,τι έχει να κάνει με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οποίες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι αυτές που επηρεάσαν άμεσα και τους μόνιμους κατοίκους και έχουν προσθέσει μια ακόμη δυσκολία στο να βρει κανείς σπίτι να νοικιάσει σε λογική τιμή σε αυτές τις μεγάλες πόλεις που είναι πόλος έλξης πάρα πολλών τουριστών. Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, είχε γίνει viral πριν από μια εβδομάδα ένα βίντεο, κυκλοφορούσε στα social media, όπου αποτυπωνόντουσαν πρωτοφανείς σκηνές συνωστισμού στην Ιταλίδα, μια πολύ γνωστή παραλία στα Άνω Κουφονησιά. Βέβαια όποιος έχει πάει τα τελευταία χρόνια στα Κουφονήσια νομίζω δεν εξεπλάγει από αυτές τις εικόνες. Θα έλεγε κανείς πως ήταν μια σκηνή συνηθισμένη, αυτή σκηνή συνωστισμού στη συγκεκριμένη παραλία, που δεν είναι εδώ και καμιά τεράστια παραλία, και είναι η αγαπημένη παραλία όσων πάνε εκεί στα Κουφονήσια για τον παραθερισμό του στο καλοκαίρι. Φαίνεται όμως πως υπάρχει ζήτημα και με τις δομές και με τον τουρισμό και σε σχέση με τα ελληνικά νησιά, ειδικά τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και όλα αυτά βεβαίως ενώ μπαίνουν λιγάκι στο περιθώριο οι εγχώροι ταξιδιώτες, όλοι εμείς οι οποίοι πλέον τα βλέπουμε όλα αυτά εξ αποστάσεως. Είναι λογικό να συμβαίνει στον καπιταλισμό αυτό, διότι όταν ο άλλος έρχεται από το εξωτερικό με πιο χοντρό πορτοφόλι από το δικό σου και από το δικό μου και τα σκάει τα λεφτά για τα 400, τα 500, τα 600 ευρώ που είναι η διαμονή, είναι λογικό
Οι τιμές να έχουν ανέβει τόσο πολύ και να είναι πλέον και ασύμφορο για τον Έλληνα να κάνει διακοπές σε αυτά τα νησιά. Τέλος πάντων, να είναι πολύ ακριβώς πόροι διακοπές στις Κυκλάδες και σε αυτά τα νησιά όπως είναι τα Κουφονήσια. Είναι κάτι στο οποίο δεν υπάρχει εύκολη απάντηση και εύκολη λύση. Διότι ξέρετε, την ίδια ώρα που εμείς γκρινιάζουμε και διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε φτηνές διακοπές σε τέτοιους τουριστικούς προορισμούς, από την άλλη υπάρχουν άλλοι συμπολίτες μας, Έλληνες, οι οποίοι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από όλη αυτή τη διαδικασία του τουρισμού. Και γενικότερα ο τουρισμός έχει αποδειχθεί σε οξυγόνο για την ελληνική οικονομία, έχει γίνει μια τέτοια στρατηγική επιλογή εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, με την οποία στρατηγική επιλογή, αν με ρωτάτε, εγώ διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως. Το γεγονός δηλαδή ότι η οικονομία βασίζεται πολύ στον τουρισμό και στο καλοκαίρι, το όμορφο ελληνικό καλοκαίρι, για να έρχονται πολλά λεφτά στα κρατικά ταμεία. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να περάσει αυτή η μόδα κάποια στιγμή και θα μείνουμε παγωτό με τα παιδιά και δεν θα έχουμε κάτι άλλο εμείς σε κάτι άλλο να προσμένουμε, κάπου άλλο να στραφούμε, διότι βαριά βιομηχανία δεν έχουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία και startup επιχειρήσεις εκεί όπου οι άλλες χώρες όπως η Ολλανδία τρέχουν με 100, εμείς πάμε με 20. Άρα θέλω να πω, όταν είναι τόσο μονοδιάστατη η οικονομία σου, υπάρχει θέμα, μπορεί να σκάσει μια μεγάλη διεθνής κρίση και να βρεθείς και χωρίς τα λεφτά και με τους κατοίκους εδώ της χώρας δυσαρεστημένους.

0: Υπό τους ήχους του Άλεξ Γόρεν δεν μπορώ να μη σχολιάσω και αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Αυτή τη φρικιαστική είδηση για την οποία μας ενημέρωσε χθες ο Χρήστος Θετουλάκος. Μας έρχεται από τον Μιστρά. Ένας 55χρονος κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του. Πραγματικά απίστευτο. Και τώρα οι αρχές αναζητούν τα ακριβή αιτία θανάτου, να δουν κατά πόσο ο 55χρονος γιος, ο οποίος είναι λίστη βεβαίως, εμπλέκεται και στο θάνατο του πατέρα του. Αλήθεια σας λέω, παιδιά, δεν θα σταματήσει ποτέ να με σοκάρει που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος για την οικονομική του επιβίωση. Πραγματικά αυτό δεν θα σταματήσει να με σοκάρει ποτέ. Τον έχουμε τον κύριο Γιώργο Σαμαρά, χαίρομαι που τον εντοπίσαμε. Να πούμε κάποια πράγματα για τον υπερτουρισμό και πώς επηρεάζεται και η χώρα μας, η Ελλάδα και γενικότερα όλη η Ευρώπη. Είπα εγώ κάποια πράγματα νωρίτερα. Ο κύριος Σαμαράς είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο King's College του Λονδίνου. Γεια σας κύριε Σαμαρά, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Δεν πειράζει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, αν θέλετε. Υπάρχει ή δεν υπάρχει υπερτουρισμός στην Ελλάδα? Ποια είναι η γνώμη δική σας, επειδή βλέπω πως υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις επί του θέματος?
1: Στην έρευνα μας με το Έτερον, ακριβώς αυτό προσπαθήσαμε να απαντήσουμε, κυρίως όσον αφορά την εξέλιξη του υπερτουρισμού, γιατί υπάρχει υπερτουρισμός. Οι ανάγκες κάποιων νησιών, όπως αυτές έχουν εξελιχθεί μέσα από τα τελευταία 4 χρόνια, βασίζονται κατά κύριο λόγο στην παροχή ειδικά νερού από την Αθήνα. Και οι Κυκλάδες είναι άμεσα επηρεασμένες από τις εξελίξεις στον τρόπο με τον οποίο δεν έχουν μπει κουότες, όπως τα αποκαλούμε και στην Αγγλία και στα αγγλικά, σε περιοχές οι οποίες δεν αντέχουν, όπως η Σαντορίνη και οι εικόνες που είδαμε στα Κουφονίσια. Υπάρχει υπερτουρισμός και εξελίσσεται με ρυθμούς ενισχυτικούς. Είναι και πανευρωπαϊκό φαινόμενο επίσης, ειδικά σε μεσογειακές περιοχές. Τώρα, η Ελλάδα νομίζω πως και λόγω της τεράστιας ανάγκης σε νερό αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα μέσα σε βάθος χρόνου, τα οποία δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι ας πούμε να τα βρούμε απέναντί μας.
0: Ναι. Ξέρετε ποια διαφορά μπορεί να διακρίνει κανείς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, πέραν το ότι το φαινόμενο αυτό είναι σίγουρα μεγενθυμένο σε χώρες όπως η Ισπανία σε σχέση με τη δική μας, δεν το συζητάμε αυτό, και σε άλλες περιοχές που είναι πάρα πολύ πιο τουριστικές από τις δικές μας, όπως είναι η Βενετία ή το Άμστερνταμ. Σε κάποιες από αυτές τις περιοχές υπήρξε έντονη κοινωνική αντίδραση. Εδώ δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, κύριε Σαμαρά. Γιατί?
1: Δεν υπάρχει κοινωνική αντίδραση. Δεν υπάρχει κοινωνική αντίδραση επίσης λόγω και της γεωγραφίας. Υπάρχουν πολλά νησιά τα οποία είναι διάσπαρτα στο Αιγαίο. Η Ισπανία, η Γαλλία δεν έχουν την ίδια ακριβώς υπερτουριστική δραστηριότητα όπως αυτή καταγράφεται σε μικρά νησιά τα οποία είναι αποκομμένα. Στην Αθήνα υπάρχει μια τεράστια εξέλιξη του τουρισμού όπως αυτούς παρατηρείται τα τελευταία επίσης 4 χρόνια, αλλά η κοινωνική αντίδραση δεν έρχεται γιατί η Ελλάδα στηρίζεται σε αυτό το μοντέλο. Έχει διαμορφωθεί η οικονομία και το οικονομικό μοντέλο της χώρας τα τελευταία 4 χρόνια μετά την πανδημία, μετά από μια οικονομική κρίση η οποία δεν μπορεί να αντέξει να πει όχι στον τουρίστα. Η Βαρκελόνη από την άλλη πλευρά, γιατί είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα κοινωνικής αντίδρασης, νομίζω πως δεν είναι, θα έλεγα, συγκρίσιμο με την Αθήνα και λόγω των συνθηκών και λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και το ότι η Αθήνα επίσης παίζει ένα καταλυτικό ρόλο στο να περνάει, να το θέσω έτσι, ο τουρίστας από το ένα μέρος στο άλλο και με τους προορισμούς προς τα νησιά να είναι πολλαπλή. Επομένως, η κοινωνική αντίδραση θα παρατηρηθεί στα νησιά αυτά και δεν θα παρατηρηθεί επίσης και στην Αθήνα, γιατί δεν μπορεί η οικονομία στην προκειμένη φάση να αποκλείσει τον τουρισμό, ναι, ακόμα και στη μορφή στην οποία εξελίχθηκε. Ναι.
0: Μία λύση δεν θα ήταν να θεσμοθετηθούν κάποια αντισταθμιστικά μέτρα? Βλέπω πως αυτό έχει μπει στη συζήτηση. Μέτρα τα οποία θα αφορούν προφανώς τις τοπικές κοινωνίες και την βελτίωση των υποδομών τους.
1: Βεβαίως. Θα έπρεπε επίσης να μπουν και ειδικές, θα έλεγα, ειδικά restrictions, δηλαδή να μπορέσει η χώρα να σταματήσει να επιτρέπει την ανεξέλεγκτη χρήση του Airbnb. Πλατφόρμες οι οποίες επίσης έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν αυτή την βαχυπρόθεσμη μίσθωση ενός χώρου να τεθούν υπό κάποιους περιορισμούς. Δεν υπάρχουν περιορισμοί αυτοί. Η πρόσβαση επίσης στα νησιά είναι ανεξέλεγκτη. Οι εικόνες από τα κουφονίσια είναι τρομακτικές και νομίζω ότι όσοι τις είδαν καταλαβαίνουν σε τι αναφέρομαι. Δεν μπορεί το οικοσύστημα αυτών των νησιών να αντέξει αυτό το φορτό.
0: Ευχαριστώ πολύ για αυτό το σύντομο σχόλιο, κύριε Σαμαρά. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Θα φροντίσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε να κάνουμε και μια πιο ολοκληρωμένη συζήτηση για αυτό το θέμα που αποτελεί και μια από τις μεγάλες προκλήσεις για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαμαρά. Να είστε καλά. Την καλημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Τελειώσαμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Σπύρος Βάλης. Γεια χαρά.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Που έχει στο λαιμό.
9: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ Λιωσίων ως την Αγίων Αναργύρων, στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση όλων των μικροαιστείων που έχουν απομείνει από την καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς. Διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ενέργεια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα μεταβεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη στο Μιστράλ Ακωνίας ένας 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από αναφορές που έγιναν στην αστυνομία για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στην Εύβοια τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γαλλικό, στο αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε περίπου 80χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, η ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν. Η συμφωνία, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ μπορεί να ανακοινωθεί και εντός της ημέρας, προβλέπει πως όλα τα πλοία που εισέρχονται στα στενά θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή στα ιρανικά χωρικά ύδατα και όλα όσα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν χωρίς χρέωση. Την περίοδο αυτή των 60 ημερών, εν αναμονή οριστική συμφωνία, το τμήμα των στενών ανάμεσα στις δύο χώρες θα απονακοθετηθεί. Η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε σε νέα πτώση τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Αυτήν την ώρα η τιμή του Brent καταγράφει πτώση 0,6% στα 78,9 δολάρια. Η τιμή του Αμερικανικού αργού κυμαίνεται στα 75,2 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 0,7%. Ένοπλος άνδρας συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια δύο ημέρες προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Την είδηση ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Σερίφη της Κομιτείας του Λος Άντζελες. Ο ύποπτος είχε γεμιστήρα με 16 σφαίρες στην τσέπη του παντελονιού του, ενώ στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν ένα γεμάτο πιστόλι και ένας γεμιστήρας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και προς καιρά 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
3: Ακολουθεί και αυτός. Καλημέρα σας. Πρωινό Τετάρτης 5ης Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι σιγά σιγά μπαίνετε σε ρυθμούς ημέρας. Καλώς σας βρήκα εσάς που είτε φύση πρωινή τύπη, είτε εργάζεστε και από τα ξημέρωτο είσαστε στο πόδι. Μας ακούτε εδώ, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 από πολύ νωρίς. Να έχουμε μια καλή ημέρα, καλή δύναμη, αντοχή εύχομαι και υπομονή, τουλάχιστον όσοι έχουμε μείνει εδώ στην πόλη μας. Είναι ένα από τα θετικά, το έχω ξαναπεί, το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες αρχίζει και έχει και πέφτει πάρα πολύ η κυκλοφορία. Πλέον πηγαίνουμε στις εργασίες μας, επιστρέφουμε χωρίς αυτό τον τύρανο, την ταλαιπωρία, είτε στον Κηφισό είτε σε άλλους δρόμους που καθημερινά μας καταδυναστεύουν. Μπαίνουμε ή μάλλον έχουμε μπει σε αυτό που λέμε το φιλέτο του καλοκαιριού. Και σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο θα αδειάζει ακόμη περισσότερο και μετά το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστο θα αρχίσουν να επιστρέφουν και οι πρώτοι. Αλλά είμαστε τώρα στην κορύφωση. Να σας πω την αλήθεια μου, εγώ ξυπνώντας ζήλεψα σε σημείο φθόνου, έτσι για να το εξομολογηθώ, ζήλεψα πάρα πολύ όσοι βρίσκεστε, έχετε τη δυνατότητα. Όχι μόνο την οικονομική, γιατί δεν είναι μόνο οικονομικοί λόγοι που μας κρατάνε πίσω, μπορεί να είναι κοινωνικοί, μπορεί να είναι άλλης φύσεως, ακόμη και λόγοι υγείας για κάποιους. Ζήλεψα πάρα πολύ εσάς που έχετε πάρει τα βουνά κυριολεκτικά όμως. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο με έλκει η φύση στο βουνό. Ορεινοί προορισμοί, το πράσινο. Ακούγεται λίγο αντιφατικό με τα τελευταία γεγονότα, αλλά δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς, είναι μεγάλος ο πλούτος σε αυτή τη χώρα, ακόμη και αν ένα σημαντικό ποσοστό καταστρέφεται. Έχουμε ένα σημαντικό πλούτο στη Στερεά, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ήπειρο οπωσδήποτε, ακόμα και σε νησιά όπως σε Ιόνιο ή και Ρόδο. Τη Ρόδο την γνωρίζω αρκετά καλά. Αναζητώ λοιπόν όσο περνούν τα χρόνια εγώ το πράσινο προσωπικά. Νιώθω πιο ήρεμος. Νιώθω ότι η γαλήνη που προσφέρει το βουνό, το δάσος, είναι κάτι που δεν βρίσκεις αλλού. Πολύ ωραία και η θάλασσα, δεν λέω, η δροσιά που σου προσφέρει, η ξεγνιασιά, αλλά τι να πω, σαν να όσο περνάει ο καιρός, σαν να με τραβάει το βουνό, δηλαδή απομακρύνομαι από τη θάλασσα, μου προκαλεί μια δυσφορία η ζέστη, ο ήλιος, το κάψιμο, όλα αυτά. Στο βουνό είναι διαφορετικά. Οι περίπατοι μέσα στο δάσος, τα μονοπάτια, εμένα τουλάχιστον μεγαλυνεύουν. Δεν τα βρίσκω, δεν μπορώ να τα βρω αλλού. Τι ώρα είναι, 8 και 11, 12 πρώτα λεπτά. Αυτά με τη συνεδρία, παιδιά. Έληξε η σημερινή. Αύριο θα συνεχίσουμε την ψυχοθεραπεία. Τώρα επιστρέφουμε στα κοινά.

Στέλνω την καλημέρα και την αγάπη μου σε έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ, τον νιώθω πάρα πολύ φίλο και τις επόμενες ημέρες θα τον ακούσετε κιόλας, γι' αυτό δεν αποκαλύπτω το όνομά του, να το κάνουμε και λίγο έκπληξη. Μου λέει: φεύγω από το Πήλιο. Βρισκόταν εκεί για επαγγελματικές υποχρεώσεις και αυτές οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις θα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης που θα έχουμε. Από σήμερα θα είμαι στο χωριό μου, στα 1000 μέτρα υψόμετρο, στην Πρασινάδα, Παλαιοχώρη Καλαμπάκας, μέσα στο Έλατο. Πόσο σε ζηλεύω, φίλε μου Κώστα. Να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα. Εννοείται ότι αυτά που λέω είναι και σε δεσμεύουν για να τα πούμε στον αέρα τις επόμενες ημέρες. Πολύ ωραία και η Καστοριά. Καλημέρα, εννοείται. Από Φενεό ο Γιώργος και ο Αντώνης μας αναφέρει για το θέμα της καθαριότητας στην πόλη μας, που μπορεί να αδειάζει αλλά παραμένει γεμάτη σκουπίδια, βρώμικα πεζοδρόμια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο να δούμε πώς θα πάει. Είχε μια συνάντηση και ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τέθηκε γι' αυτό στο επίκεντρο. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όσοι κινούμαστε ή μένουμε στην πόλη. Παραγγελιά να το είχα το τραγούδι. Δηλαδή να έλεγα ότι βρείτε ρε παιδιά, Κωνσταντίνα Βαρσάμι προκειμένου, βρείτε ένα τραγούδι λιγάκι που να ταιριάζει σε κάτι που έχω στο μυαλό μου και θέλω να πω. Αυτό είναι το τραγούδι. Θυμάστε τη φανφαρόδη παρουσίαση των στελεχών του κόμματος Καριστιανού μέσα στις γλύκες και την αγάπη. Ραραραραρα. Τον Αυγερινό τον χάσαμε, την Πούλια τη χάσαμε, αρχίζουμε και χάνουμε και άλλους. Πούλια εννοώ την μεγάλη έκπληξη τότε στην παρουσίαση. Θυμάστε ποια ήταν η μεγάλη έκπληξη? Η Κατερίνα Μουτσάτσου, της Κρίσης. Θυμάστε το βιντεάκι που είχα βγάλει στην Κρίση? I'm Helene, είμαι Ελληνίδα, έτσι έλεγε. Κάτω τα χέρια από τον Μπαρθελώνα, κάτω τα χέρια από το Αρχαία μου, φύγετε ξένοι, μη μου ασκείτε κριτική. Η AMLN, πως τη λένε, την ευρίασαν όταν ήρθαν εδώ οι ξένοι. Όταν ο άλλος έπαιρνε 1 εκατομμύριο υπαλλήλου στο δημόσιο, δεν την ευρίαζε, τότε ήταν μια χαρά. Μετά όταν ήρθε ο λογαριασμός τους λέει φύγετε όμως τώρα από εδώ. Τέλος πάντων, ένας την κοπανάει από το κόμμα Καριστιανού, με ανακοινώσεις κιόλας που έχουν πολύ έντονο συγκρουσιακό χαρακτήρα. Δεν είναι και τόσο βελούδινα τα διαζύγια εκεί. Δηλαδή φεύγουν στελέχη καταγγέλλοντας, κατηγορώντας για μεθοδεύσεις, για υπόγεια, για σκοτεινούς διαδρόμους. Έτσι πράγματα τα οποία δεν αναδύουν και πολύ όμορφα πράγματα για το κόμμα. Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο, δεν γνωρίζω το παρασκήνιο από όλη αυτή την ιστορία, από τις ανακοινώσεις που βγάζει μία και η άλλη πλευρά. Αυτά καταγράφω. Δηλαδή έχουμε από τη μια το κόμμα Καριστιανού που λέει ότι ήθελατε να με υπονομεύσετε και να υφαρπάξετε το κόμμα, και από την άλλη έχουμε άλλα στελέχη όπως τον Αυγερινό που λέει, με αρκετή δόση ηρωνίας βεβαίως, λέει εγώ δεν ήθελα να κάνω υφαρπαγή, ήθελα να κάνω απαγωγή του κόμματος. Ίσως η αλήθεια βρίσκεται στο σημερινό άρθρο στην Καθημερινή του Μιχάλη Τσιντσίνη.

Ποιος νομίζουν ότι έχω κάνει κόλλημα με αφορμή τη Δαλιδά του Θωμά του Τζόνς που ακούμε? Yes. Χθες το ακούσαμε με Παβαρότη από συναυλία τους. Πανέμορφο τραγούδι και φωνάρα, δεν το συζητάμε. Τι γράφει σήμερα λοιπόν ο Μιχάλης Τσιντσίνης για την Καριστιανού?

Γράφει λοιπόν ο Μιχάλης Τσιντσίνης για το φαινόμενο Καριστιανού και τις εξελίξεις που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, με τον ένα μετά τον άλλον να πηδάει από το καράβι και το καράβι σιγά σιγά να βυθίζεται σε ποσοστά τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τις αρχικές υπερπτήσεις του. Τι ήταν η Μαρία Καριστιανού πρωτού ιδρύσει το κόμμα της, αριστερή ή δεξιά? Ήταν απ' όλα, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή. Από ένα κίνημα που δεν είχε χρήια θετικού περιεχομένου, το συνήχε η δύναμη της απόρριψης. Τι άλλαξε τόσο δραματικά ώστε να έχουν αρχίσει κάποιοι να αμφιβάλλουν αν το σχήμα, προσέξτε τη λέξη, το σχήμα ελπίδα θα φτάσει μέχρι τις εκλογές? Η ακριβολογία επιβάλλει τον όρο σχήμα. Ο όρος κόμμα προϋποθέτει κάποιας μορφής συλλογική συγκρότηση και διαδικασίες. Ψηφοφορίες, όργανα, καταστατικό. Εδώ το σχήμα είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο ως οργανωτική αρχή. Παρεμπιπτόντως, η Δαλιδά που ακούμε στους στίχους, μουσικάρα δεν το συζητάμε και φωνάρα, αλλά στους στίχους είναι λιγάκι προβληματικό. Επιστρέφω στο άρθρο του Μιχάλη Τσιντσίνη για τα συμβαίνοντα στο κόμμα Καριστιανού. Με τις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις, λέει, το πρόσωπο έχασε τουλάχιστον τους μισούς από τους ακολούθους της περσόνας. Η πραγματική Καριστιανού αποδείχθηκε πολύ συντηρητική για να την ανεχθεί το μισό του ακροατηρίου που έβλεπε στην οθόνη μόνο το αντισυστημικό της είδωλο. Η λατρεία της προσωπικότητας άρχισε να φθήνει καθώς αποκαλυπτόταν μη πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο αρχηγισμός πετυχαίνει, προσέξτε, ο αρχηγισμός πετυχαίνει, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, όταν δεν φαίνεται, όταν ο αρχηγός έχει την εμπειρία να κρύψει την ναρκισιστική του φόδρα, όταν έχει την ικανότητα να μετατρέπει αυτόν σε δοχείο συλλογικών προσδοκιών, όχι όταν δείχνει ότι το ζει, ότι απολαμβάνει την πολιτική σαν showbiz. Καλύτερος τρόπος, νομίζω, να περιγράψει αυτό που συμβαίνει και τα αποτελέσματα αυτού δεν υπάρχει.

Γεια σου Πέτρο μου, καλή σου ημέρα, να σε καλά, καλή δύναμη φίλε μου. Είδαν ότι δεν πάνε για βουλευτές και την έκαναν με ελαφρά. Να σε καλά Αναστασία μου, καλή σου ημέρα. Και στη Ρέα, καλή δύναμη εύχομαι Ρέα μου, ό,τι καλύτερο. Υγεία, υγεία να έχουμε, σωματική και πνευματική, σημαντικότατο. Και ο Αλέξανδρος, αν ο κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει νοοτροπία προς την υπευθυνότητα, όσες σκέψεις και να κάνουμε για την καθαριότητα του Δήμου ή για τις φωτιές, μυαλό δεν βάζουμε. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος από το Βραχνή Καραλαβρίτων στα 1116, τα έχεις μετρήσει ρε μπαγάσα ένα-ένα, 1116 μέτρα μέσα στα έλατα. Τι λες τώρα, με πιάσε μου. Εδώ ήρθε η δροσιά, μέσα στο στούντιο μπήκε.

Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, κατά την προσωπική μου άποψη, την προσωπική μου εκτίμηση, είναι το θέμα του μεταναστευτικού και μας αφορά άμεσα εδώ στην Ελλάδα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ισπανία, σε αυτό το θύλακα που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, ισπανικό έδαφος, αλλά στην Αφρικανική Ήπειρο, σε αυτό το θύλακα όπου είχαμε την εισβολή δεκάδων χιλιάδων Μαροκινών τις προηγούμενες ημέρες και που φαίνεται ότι όλο αυτό ήταν οργανωμένο από κάποια κυκλώματα τα οποία ίσως υποκινούνται και από καταστάσεις που ανάγονται στην γεωπολιτική. Αυτό είναι κάτι που πρέπει εδώ να χτυπήσει καμπάνα, γιατί το συναντήσαμε στον Εύρο με την απόπειρα εισβολής. Τότε, παρά τις φωνές που ακούστηκαν στη συνέχεια, παρά τις φωνές που ακούγονται ακόμη και τώρα από κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να το εργαλοποιήσουν, να το εκμεταλλευτούν, να το εκμεταλλευτούν πολιτικά, χωρίς να γνωρίζουν οι ανόητοι ότι ταυτίζονται ακριβώς με εκείνους που προσπαθούν να το εργαλοποιήσουν γεωπολιτικά. Δηλαδή κάποιος προσπαθεί να αποκομίσει πολιτικό όφελος και κάνει αβάντα στον απέναντι που προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί στο πεδίο της γεωπολιτικής. Είναι, δηλαδή το σχήμα είναι να τρελαίνεσαι, αλλά τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στην Ισπανία, χθες έγινε και μια σύσκεψη των υπουργών να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν, δεν είναι τόσο απλό. Και δεν είναι τόσο απλό γιατί εμείς δεν είμαστε στην κεντρική Ευρώπη, είμαστε σε μια χώρα που δέχεται πιέσεις, είμαστε μια χώρα με ένα γείτονα που συχνά πυκνά το χρησιμοποιεί αυτό για να πιέσει, είμαστε μια χώρα που δέχεται τώρα ροές και από τη Λιβύη. Εδώ μπορεί να υπάρχει και κοινός παρανομαστής, προσωπική μου άποψη, κοινός παρανομαστής ο γείτονας. Και δεν είναι ότι κάποιοι προσπάθησαν να βρουν μια καλύτερη ζωή, να βρουν μια χώρα όπου δεν μπορούν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο είναι αποδεκτό από τον κόσμο του πολιτισμού, από τη Δύση, να βοηθήσεις ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πόλεμο, υποφέρουν, αναζητούν κάτι για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, τους δίνεις δουλειά. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες.

Έχει γράψει και ένα άρθρο η Σοφία Βούλτεψη, το οποίο εμβαθύνει στο κομμάτι της γεωπολιτικής που σας έλεγα, και σε λιγάκι θα τη φιλοξενήσουμε τη Σοφία Βούλτεψη για να μας δώσει το περίγραμμα των σκέψεων της, έτσι όπως το αποτυπώνει και στο άρθρο, είναι στο Liberal, για το πώς και από πού προέρχεται όλη αυτή η πίεση που δέχεται η Ευρώπη, πώς μορφοποιείται στην Αφρική, ποιοι την υποβδαβλίζουν και τελικά πώς αυτό όλο καταλήγει σε χώρες υποδοχής που είναι κυρίως οι χώρες της Νότιας Μεσογείου, μεταξύ αυτών και εμείς. Και εδώ νομίζω είναι πάρα πολύ κρίσιμη η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήδη έχει φάει έναν εύρο στο κεφάλι, τον οποίο αν εκείνη τη στιγμή δεν αντιμετώπισε έτσι όπως τον αντιμετώπισε, αντιλαμβάνεστε τι θα είχε γίνει στην Ελλάδα. Οπότε, έχοντας φάει έναν εύρο στο κεφάλι, βλέποντας τι δυνάμεις αναπτύσσονται και πώς προσπαθούν να το εργαλειοποιήσουν το όλο θέμα, λέει στους Ευρωπαίους, λέει παιδιά, κοιτάξτε, αυτό τώρα αρχίζει να παίρνει άλλη διάσταση. Έχουμε φύγει από το γεγονός ότι κάποιοι αναζητούν καλύτερη τύχη και έχουμε πάει στο ότι κάποιοι προσπαθούν να πιέσουν μέσω της εργαλειοποίησης αυτού του πράγματος για να πετύχουν άλλα πράγματα. Οπότε τι κάνουμε, πρέπει να έχουμε ένα-δύο εργαλεία για να το αντιμετωπίσουμε. Ποιο είναι το βασικό? Αναστολή ασύλου. Εάν ξέρουν αυτοί οι οποίοι υποδαβλίζουν αυτή την κατάσταση ότι μια χώρα έχει προχωρήσει σε αναστολή ασύλου, τότε προφανώς δεν ξεδιπλώνουν το σχέδιο που τέλος πάντων είχαν για να πετύχουν το σκοπό τους. Οπότε είναι κάτι το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά, μια τέτοια δράση από πλευράς Ευρωπαίων. Γιατί επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή θέση. Το θέμα είναι να αντιμετωπίσεις κυκλώματα, προσέξτε, κυκλώματα και χώρες που θα επιχειρήσουν μέσα από αυτή την κατάσταση

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην παραλιακή από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε 144.000 στρέμματα ανερχόταν συνολικά η πληγή από τις φωτιές έκταση σε Αττική και Βοιωτία μέχρι εχθές το πρωί, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση όλων των μικροαιστείων που έχουν απομείνει από την καταστροφική πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά, στη θέση Μαύρου Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στην Αττική. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί στις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Είτε τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος, σε δημοσίευμά του, αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και σήμερα. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 78,9 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 75,1 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Επιστρέφουμε, ακούτε πάντοτε Sky 100,3, λίγο μετά τις 8.30, συντονισμένοι εδώ. Καλώς ήρθατε όσοι μπαίνετε σιγά σιγά στην ακρόαση. Κλείσαμε με το θέμα του μεταναστευτικού. Έλεγα πως έγινε χθες μια τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Από εμάς βεβαίως είναι ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης. Με αφορμή όσα έγιναν στην Ισπανία, η άποψη που κατέθεσα είναι ότι δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι ότι κάποιοι, υπόθηκε αυτό στη χθεσινή σύσκεψη, παρασύρθηκαν ή οργανώθηκαν, αν θέλετε, από κάποια κυκλώματα μέσω Facebook, TikTok, τα κοινωνικά δίκτυα και όρμησαν σε αυτό το θύλακα που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, Ισπανικό έδαφος βεβαίως. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι κάτι περισσότερο και μας αφορά άμεσα. Εδώ στην Ελλάδα το είδαμε στον Εύρο, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετώπισε μια κατάσταση πολύ επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας. Πάρα πολύ επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας, όταν έχουμε πιέσεις από τα νότια της χώρας, από τη Λιβύη, όταν έχουμε δίπλα μας μια χώρα η οποία βλέπουμε ότι εργαλοποιεί όποτε νιώθει πως εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, τα γεωπολιτικά της συμφέροντα, το θέμα του μεταναστευτικού, και είναι πολύ σημαντική και η παρέμβαση αυτή του Πρωθυπουργού στους Ευρωπαίους που τους λέει, κοιτάξτε, εδώ το πράγμα ξεφεύγει. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, πρέπει να βρούμε άλλου είδους εργαλεία.

0: για να το αντιμετωπίσουμε. Και σας προανήγγειλω θα μιλήσουμε και με τη Σοφία Βούλτεψη, γιατί την παρακάλεσα έτσι να μας πει δύο πράγματα. Η Σοφία Βούλτεψη, ούς εισαγωγή αυτό, καταρχάς να την καλημερίσουμε. Τι κάνετε, κυρία Βούλτεψη?
1: Καλημέρα σε όλους και σε
0: εσάς. Την παρακολουθούμε στα τηλεοπτικά παράθυρα, αναγκαστικά εκεί, μπαίνει στα τρέχοντα, παρατίθεται κτλ. Αλλά, και εδώ παραβιάζω ανοιχτές θύρες, γιατί τα λέει και ο Πορτοσάλτε το πρωί, έχει μια αρθρογραφία που εγώ την απολαμβάνω, γιατί δεν μένει στην περιγραφή, ό,τι βλέπουμε περιγράφουμε, μπαίνει σε βάθος το θέμα. Και αυτό το άρθρο που έγραψε για το μεταναστευτικό, στο Liberal θα το βρείτε, Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταναστευτικό, σε δύο λέξεις, όλα λάθος. Γράψτε στο Google, γράψτε Βούλτεψη μεταναστευτικό, γράψτε αυτό, θα σας το βγάλει πάνω πάνω και διαβάστε το. Είναι μακροσκελές, δεν είναι για κάποιον που θέλει έτσι κάτι πρόχειρο. Θα χρειαστείτε 5, 6, 10 λεπτάκια. Να έχετε δίπλα και το κινητό, γιατί εγώ το χρειάστηκα, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο στον αέρα, για τις χώρες τις οποίες αναφέρει η Σοφία Βούλτεψη. Κάποιοι δεν γνώριζα καν που βρίσκονται. Είχα δίπλα το Google, έμπαινα και έβλεπα που ακριβώς αναφέρεται. Κάνει μια ανάλυση εις βάθος. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν είναι τόσο απλό για να το κατανοήσουμε. Ούτε από πού έρχεται, ούτε το πώς αντιμετωπίζεται. Αυτά ως εισαγωγή, κυρία Βούλτεψη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Είναι η ασθένεια του εξωτερικατζή αυτή.
0: Ναι. Κατανοητή. Εγώ εντάξει, λόγω δουλειά το γνωρίζω.
1: Είναι επάγγελμα, είναι ασθένεια.
0: Λόγω δουλειά το γνωρίζω. Το γνωρίζω.
1: Κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι εχθές η παρέμβαση του Πρωθυπουργού με το άρθρο έθεσε τα πράγματα στις σωστές του διαστάσεις, τόσο όσον αφορά στην Ευρώπη όσο και όσον αφορά στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό, πρώτον αν δεν το δει γεωπολιτικά και δεύτερον αν δεν στρέψει το βλέμμα της στην Αφρική από όπου έχει αποχωρήσει. Mm-hmm. Διότι είναι βέβαιο ότι πλέον είναι άλλο πράγμα να έρχεται μία βάρκα, δύο βάρκες, πέντε βάρκες που να έχουν μέσα 30 ανθρώπους, 50 ανθρώπους ξέρω εγώ, και να λέμε σύνολο την ημέρα 200, και να είναι από διάφορες εθνικότητες, και είναι άλλο πράγμα να χρησιμοποιούνται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ως όπλο, δηλαδή ως εργαλείο. Το ζήσαμε στον Εύρο χωρίς αμφιβολία, το ζει η Ισπανία εδώ και πολύ καιρό. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν εκεί δύο θύλακες οι οποίοι ανήκουν στην Ισπανία, η Θέουτα και η Μελιγιά, οι οποίοι θύλακες δεν ανήκαν ποτέ στο Μαρόκο, ανήκαν στην Ισπανία πριν δημιουργηθεί, ιδρυθεί το Μαρόκο.
0: Επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο, μιλάμε για θύλακες για περιοχές που είναι στην Αφρική, δεν είναι στην Ευρώπη.
1: Στην Αφρική βεβαίως, ναι. Λοιπόν, και βέβαια το πρόβλημα είναι το εξής, ότι συνεδριάζουν υπουργοί εσωτερικών. Στην Ευρώπη άλλες χώρες έχουν υπουργούς εσωτερικών, περιλαμβάνουν και το δικό μας προπό. Άρα εκεί μπαίνει και το μεταναστευτικό. Άλλες χώρες, οι λιγότερες, έχουν Υπουργείο Μετανάστευσης επειδή είναι και οι πιο ευάλωτες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όμως αυτό δεν είναι ζήτημα των υπουργών αυτών. Είναι ζήτημα των υπουργών εξωτερικών.
0: Γιατί
1: η μεταναστευτική κρίση πλέον έχει μετατοπιστεί. Και οι υπουργοί εξωτερικών έχουν μεγαλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν, αγαπητές συνάδελφε, υπάρχει ένα χάος στην Αφρική, την οποία έχει εγκαταλείψει και ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι φοβηθήκανε, δεν υπάρχουν σύνορα αυτή τη στιγμή στην Αφρική. Οι τζιχαντιστές διατρέχουν όλες τις χώρες. Οι Τουαρέγ κάνουν επιθέσεις. Οι Πολυσάριο κάνουν επιθέσεις. Η Μπόκο Χαράμ κάνει επιθέσεις. Ο ΆΙΣΙΣ κάνει επιθέσεις σε όλες τις χώρες. Η Βάγνερ που έχει μετονομαστεί, ο παλιός ρωσικός
0: η μισθοφόρη του Πούτιν,
1: βρίσκεται παντού. Έτσι. Έχουμε διακρατικούς πολέμους, έχουμε εμφύλιες σειράξεις παράλληλα με τους διακρατικούς πολέμους. Εκατομμύρια προσφύγων κυκλοφορούν σε μια Ήπειρο που είναι ουσιαστικά χωρίς σύνορα, όπως σας είπα. Το Σαχέλ έφτασε, που μας έλεγε ο Τσίπρας, αν θυμάστε ότι είναι μακριά, έφτασε μέσω Μαρόκου στη θάλασσα.
0: Το Σαχέλ, εγώ προσπαθώ τώρα σε εσάς αυτονόητα.
1: Το Σαχέλ είναι νότια.
0: Κάτω από την Σαχάρα.
1: Ναι, Ναι, ακριβώς, και είναι περίκλειστο. Αναζητούν λοιπόν αυτές οι χώρες, οι οποίες όμως...
0: Να βάλουμε και ένα άλλο που επισημαίνεται στο άρθρο σας, κυρία Βούλτεψη, μαζί με όλα αυτά, πραξικοπήματα, Αντάρτικα, όλα αυτά, είναι και η κλιματική κρίση εκεί που τους δημιουργεί.
1: Εκεί λοιπόν τώρα έχουμε την κλιματική κρίση. Ξηρασίες.
0: Φτώχεια απίστευτη, έτσι.
1: Απίστευτη. Εκατομμύρια άνθρωποι. Λοιπόν, άμα αφήνεις μία Ήπειρο, την πιο πολυπληθή, σε αυτή την κατάσταση, δεν καταλαβαίνω τι περιμένεις και έχεις 5 πραξικοπήματα από το 20 ως το 23, το τελευταίο το 25 στη Γουινέα Μπισάου, και η Σομαλία και το Καμερούν είναι γεμάτη Μπόκο Χαράμ, κάνουν απαγωγές παιδιών, γυναικών κτλ. Το Σουδάν, από το Σουδάν μόνο η Αίγυπτος έχει 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Η Λιβερία το ίδιο. Ναρκωτικά, εμπόριο ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων. Και την έχουν αφήσει και ξαφνικά λένε, α, έλατε να συζητήσουμε τι θα κάνουμε, επειδή μέσα σε μια μέρα πέρασαν 70.000 τώρα λένε άνθρωποι από το Μαρόκο στη Θέουτα, που δεν ήταν από άλλη εθνικότητα, ήταν μόνο Μαροκινοί, ήταν καλοντημένοι με στολές για να κολυμπήσουν, όπου είχαν άλλοι, δείχνουν τώρα εικόνες από ημίγυμνους. Κάποιοι ακολουθήσαν, έτσι γίνεται, ναι. Αυτό, γιατί τα κοινωνικά δίκτυα παίζουν ρόλο. Τώρα ψάχνουν να δουν από πού φύγαν αυτά τα μηνύματα. Βρίσκουν τηλέφωνα από Αλγερία. Το Μαρόκο και η Αλγερία έχουν αντιπαλότητα. Η Αλγερία υποστηρίζει το Πολυσάριο για τη Δυτική Σαχάρα. Το Μαρόκο έχει καταλάβει τη Δυτική Σαχάρα από το 1975, που έκανε την πράσινη πορεία όταν ο Φράνκο ήταν στο νεκροκρεβατό του. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάλογα με τις κοινοβουλευτικές της πλειοψηφίες, πότε μας λέει ότι έχουμε πολύ κλειστά τα σύνορα, πότε μας λέει ότι τα έχουμε πολύ ανοιχτά. Και δεν λαμβάνει υπόψη της αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, κάνει σαν να μην συμβαίνει. Λέμε όλη μέρα οι διακινητές, μα δεν δημιουργήσαν το πρόβλημα οι διακινητές. Οι διακινητές το εκμεταλλεύονται το πρόβλημα. Έτσι. Και μας έρχεται σε ένα σύμφωνο μετανάστευσης που λέει απορρίψεις στα σύνορα.
0: Πριν το σύμφωνο, θέλω να επιστρέψω εκεί που είπατε, ότι αυτοί που μπήκαν στο Ισπανικό έδαφος, στη Βόρεια Αφρική, σε αυτό το θύλακα, δεν είχαν και πολύ τα χαρακτηριστικά ενός ταλαιπωρημένου, βασανισμένου ανθρώπου.
1: Όχι, ήταν με πορτοφόλια γεμάτα κάρτες και λεφτά.
0: Άρα τι,
1: ήταν υβριδική επίθεση, χωρίς αμφιβολία. Ναι. Θύμισε τη μεγάλη πορεία στο Μαρόκο, που την έκανε ο προηγούμενος βασιλιάς, ο πατέρας σημερινού, ο Χασάν ο δεύτερος. Την ξεκίνησε όταν ο Φράνκο ήταν στο νεκροκρέβατό του. Σκεφτείτε ότι έκανε σύσκεψη με τους γιατρούς δίπλα, Υπουργικό Συμβούλιο. Μέχρι που να γίνει η μετάβαση, είχαν καταλάβει όλη τη Δυτική Σαχάρα που ανήκε στην Ισπανία. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ, ποιο είναι το θέμα του? Δεν είναι αυτό που λένε ο νόμος για τις νομιμοποιήσεις, άλλη σαχλαμάρα. Νομιμοποιεί Λατινοαμερικάνους που εργάζονται εκεί και μιλάνε τα Ισπανικά. Και γι' αυτό έχουν και παραγωγή στα χωράφια τους. Εμείς εδώ ψάχνουμε πού να εκπαιδεύσουμε τώρα εμείς εκείνους που έχουν έρθει, οι οποίοι είναι από χώρες οι οποίες δεν γνωρίζουν καθόλου τη γλώσσα. Είναι μεγάλη περιπέτεια η εκπαίδευση. Έπρεπε να είχε γίνει, αλλά δεν υπάρχει τώρα. Δεν θέλω να λέω. Ναι. Λοιπόν, και λέω το εξής. Ονειρεύεται το μεγάλο Μαρόκο, που θα περιλαμβάνει το Μαρόκο, τη Δυτική Σαχάρα, τμήματα της Αλγερίας, τη Μαυριτανία, τη Θέουτα και τη Μαλίγια βεβαίως, και τα Κανάρια νησιά. Και έχει φτιάξει και τις σχέσεις με τις χώρες του κεντρικού Σαχέλ, που είναι περίκλειστο, είπαμε, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας, με δικτατορίες. Φτιάχνει λιμάνια, φτιάχνει εμπορικό διάδρομο, τον οποίο θα ονομάσει λεωφόρος Τραμπ. Άρα έχει στενή σχέση με τον Τραμπ. Και ο Σάντζεφ, το λάθος του, δεν είναι νομοποίηση, σωστά την κάνει, γιατί σας λέω είναι Λατινοαμερικάνοι, μιλάνε και δουλεύουν εκεί. Σιγά, άμα φύγουν αυτοί, δεν πρόκειται να μαζευτεί καμιά ελιά. Αυτή είναι πρώτη στην ελαιοπαραγωγή. Λοιπόν, ο Σάντζεφ, το λάθος του είναι ότι θέλει να είναι στην εξουσία 10 χρόνια ενώ χάνει τις εκλογές. Και κάνει κυβερνήσεις μειοψηφίας. Το έχω πει αυτό και σε σχέση με τα ελληνικά πράγματα. Και γι' αυτό όνειρο, ας πούμε, του Αλέξη του Τσίπρα. Αυτό όμως τον οδηγεί σε υποχωρήσεις.
0: Και κάνει, έχει σημαντικές κυβέρνησεις και με κόμματα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη θέση απέναντι σε αυτό.
1: Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν και το βάζει να κρατήσει αυτή τη στάση η Σουμάρ, που είναι ένα συνοθήλευμα αριστερό, παλιότερα ήταν υποντέμος, τον βάζουν να τσακώνεται με το Ισραήλ, να τσακώνεται με τον Τραμπ, να απομονώνεται δηλαδή μέσα στο διεθνές κοινικό. Γιατί αλλιώς του λένε θα αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας και θα πέσει.
0: Έρχονται και κάτι διώξεις στο κεφάλι της γυναίκας του
1: συνεργατών.
0: Υπάρχει
1: λοιπόν
0: του.
1: Το θέμα της διαφθοράς οπωσδήποτε. Και τώρα του λένε θα στηρίζεις την Αλγερία και το Πολυσάριο. Ναι, αλλά άμα στηρίξει την Αλγερία και το Πολυσάριο, τι θα γίνει με το Μαρόκο που θέλει τη Θεούτα?
0: Το Μαρόκο του στέλνει 60.000 ανθρώπους σε μία ημέρα. Α, για ακριβώς. Να του περάσει το μήνυμα, να του πει ότι κοίταξε.
1: Εννοείται, μα μέσα στον νόμο αυτό με τους Λατινοαμερικάνους τον υποχρέωσαν, ενώ το αποφεύγει πολλά χρόνια τώρα, να δώσει ηθαγένειες στους Σαχράουι, οι οποίοι γεννήθηκαν στην Δυτική Σαχάρα πριν από το 1976, όπως και στους απογόνους τους, δηλαδή αυτοί που είχαν ισπανική υπηκότητα. Έρχεται και το Λαϊκό Κόμμα που κλαίει τώρα και λέει, ναι, λέει, πρέπει να διορθωθεί ένα ιστορικό λάθος. Και ενώ υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφίας, δεν κάθεται να ψηφίσει κατά για να αποτρέψει την αντίδραση του Μαρόκου, αλλά κάνει αποχή. Γιατί έτσι ψηφίζονται στις κυβερνήσεις μειοψηφίας. Κάποιοι βγαίνουν από την αίθουσα και βγαίνει το νούμερο που θέλουν. Λοιπόν, και εμείς τώρα τι κάνουμε? Εμείς πάλι ως Ελλάδα τρέξαμε. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που ο Πρωθυπουργός έβαλε τα πράγματα στη θέση του και είπε θα κοιτάξετε την εργαλειοποίηση και τα προβλήματα που υπάρχουν στο διεθνές σκηνικό και θα γίνει διάσκεψη και των Υπουργών Εξωτερικών πλέον. Ερχόμαστε και τρέχουμε πίσω από την Ιταλία, η οποία είναι ο ορισμός της αποτυχίας.
0: Στο μεταναστευτικό λέτε, με αυτά τα πηγενέλα να φτιάξω στην Ιταλία, στην Αλβανία ένα κέντρο, ναι. Όχι το παίρνω πίσω.
1: Όχι, μα έχουν ταξί, έχουν κάνει ταξί το λιμενικό τους, κοστίζει πιο πολύ. Τους παίρνουν, τους πάνε στην Αλβανία, αλλά δεν γίνεται αποχώρηση από την Αλβανία, τους ξαναπάνε πίσω στην Ιταλία, τους κοστίζει πιο πολύ.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό τα κέντρα σε τρίτες χώρες είναι κάτι που συζητάμε και εμείς.
1: Καλή τύχη. Καλή τύχη με τους Σουαρέγ, με τους τζιχαντιστές. Σε ποια χώρα θα γίνει αυτό?
0: Αυτό δεν το ξέρω. Έχω ακούσει για δύο χώρες αφρικανικές, συγκεκριμένα τον αριθμό, για ότι μιλάμε με δύο αφρικανικές χώρες. Αυτό.
1: Ναι, έχει μιλήσει και η Βρετανία και απέτυχε, αν θυμάστε, το σχέδιο Ρουάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, τους κόστισε προκαταβολή 240 εκατομμύρια λίρες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν επέτρεψε, γιατί η Ρουάντα έχει επίσης μια κατάσταση με το Κονγκό, σε έναν πόλεμο διαρκή, και έχει εμπλακεί και στον εμφύλιο του Κονγκό
0: αυτό,
1: και δεν θεωρείται
0: αυτό
1: ασφαλής χώρα.
0: Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Ποιο? Αυτό, κατά τη γνώμη μου, καλή τύχη με τους τζιχαντιστές, την Μποκο Χαράμ, τη Βάγκνερ. Σε ποιο, δηλαδή, ποια χώρα κάνουν συζητήσεις, παίρνουν τα λεφτά? Και απέτυχε βέβαια το σχέδιο και τώρα έχει τη Ρουάντα και λέει συγγνώμη, συμφωνία μας δεν ήταν να σας δώσουμε πίσω τα λεφτά.
0: Ναι, ναι,
1: πάνε 240 εκατομμύρια λίρες.
0: Καλά κάνανε αυτοί. Ναι, ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, μετά είχαν φτιάξει ένα άλλο σχέδιο στη Βρετανία να επιστρέψουν 1.200 Αλβανούς κακοποιούς που είναι στη φυλακή. 4,3 εκατομμύρια λίρες για την επιστροφή, για να τους φτιάξουν τις φυλακές, για να μην είναι η κατάσταση άσχημη. Από τους 1.200 επέστρεψαν 8. Αυτό σημαίνει ότι κόστησαν γύρω στα 540.000 λίρες ο καθένας. Με συγχωρείτε, μετά κάναν το Ρουάντα, απέτυχε και αυτό. Λοιπόν, και τώρα ακούω κάτι απίθανα πράγματα. Και βγαίνει η Ιταλία, η οποία είναι πρώτη σε αφίξεις, γιατί προσέξτε, η Μελώνη και ο Σαλβίνη πώς εξελέγησαν λέγοντας το 22 ψηφίστε μας και δεν πρόκειται να ξαναπατήσει κανείς.
0: Με μια συγκεκριμένη ατζέντα σε αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, ναι, η ατζέντα του κατέληξε το 2023 να έρθουν 158.000 άνθρωποι, ναι, στην Ιταλία, αριθμός ρεκόρ. 8.600 άτομα το μήνα. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νούμερο των τελευταίων 7 ιταλικών κυβερνήσεων.
0: Άρα...
1: Και τι γίνεται?
0: Ναι.
1: Και βγαίνει και λέει να φύγουν από τη Σέγγεν η Ισπανία. Μα βέβαια, άμα είναι να φύγει κάποιος από τη Σέγγεν, πρέπει να φύγεις εσύ. Που στη Λαμπεντούσα, που τη γεμίζεις και την αδειάζεις, δεν κάνεις σχεδόν καθόλου. Δεν κάνεις, τις περισσότερες φορές δεν προλαβαίνεις καν να κάνεις καταγραφές.
0: Για να έρθω τώρα στην ουσία του θέματος, και το λέω κοιτάζοντας και το ρολόι, δεν θέλω να κλείσουμε χωρίς να λιγάκι να μπούμε στο διατάφτα.
1: Το διατάφτα είναι ότι αν εμείς τον Εύρο είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας και ψάχναμε να συνεννοηθούμε με αυτούς που λένε ότι είναι φτωχοί άνθρωποι και δεν πειράζει που τους εργαλειοποίησαν, πρέπει να τους βοηθήσουμε, θα είχαν περάσει όλοι από πάνω μας ένα στρώμα και μετά θα είχε περάσει και ένα στρώμα κορονοϊού από πάνω μας. Εγώ δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα ζούσανε αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης να πει κρατήστε 3 ώρες να στείλω το στρατό και την αστυνομία στους ντόπιους. Πού θα συνεννοηθούν αυτοί? Αν, σε μια τέτοια κρίση, πώς θα συνεννοηθούν? Βλέπουμε στην Ισπανία, πάθαν αυτό το πράγμα, θα το ξαναπάθουν, γιατί έχει αιμονές η αριστερά και θέλει το Πολυσάριο, την Αλγερία και όλα αυτά. Θα το ξαναπάθουν, γιατί τώρα έγινε πρόβα. Το είπε και η Περιφερειάρχη Αγιούζο της Μαδρίτης. Μην εφησυχάζεται, έγινε μια πρόβα. Δεν θα προλάβουν να καταλάβουν τι θα γίνει.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάμε λίγο στην ουσία όμως, έτσι όπως το γράφετε και στο άρθρο. Δηλαδή η μόνη λύση, ο μόνος τρόπος τέλος πάντων για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση είναι να παρέμβει δραστικά η Ευρώπη στο Σαχέλ. Αλλά πώς θα παρέμβει στο Σαχέλ?
1: Την αφήσει όπως... ολόκληρη, αλλά η Ευρώπη χωρίς στρατό πώς να παρέμβει?
0: Και έτσι όπως περιγράφεται την κατάσταση εκεί,
1: το μόνο που μπορούσε να γίνει είναι όπως στη Συρία που κάνανε στοχευμένους αεροπορικούς
0: είναι, αυτό όμως δεν είναι ανέφικτο. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός στρατός να πάει να βομβαρδίζει την...
1: Συγγνώμη, αυτό το σχέδιο όμως, με συγχωρείτε, αυτό το σχέδιο όταν μπόρεσαν να το εφαρμόσουν στους εμείς Συρίας παρασώμενοι, θυμάστε τι γινόταν με το κομπάνι, χρειάζονται περισσότεροι παίκτες και χρειάζεται και η Αμερική. Αντί λοιπόν να κάθεται η Ευρώπη να μας λέει πότε ότι έχουμε κλειστά τα σύνορα, πότε ότι τα έχουμε ανοιχτά, και κάθε φορά ανάλογα με το τι λέει το κοινοβούλιο ή ποιοι είναι οι επίτροποι της που τις στέλνουν οι χώρες, την προηγούμενη φορά τις στέλναν χώρες που είχαν αριστερό προσανατολισμό. Τώρα τους στέλνουν χώρες που έχουν δεξιό προσανατολισμό, αλλά δεν ξέρουν γρή από μεταναστευτικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν καθίσουν κάτω οι πρωθυπουργοί, είναι βέβαιο με το άρθρο του Κυριάκου του Μητσοτάκη ότι ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Και τους πει, λέτε εδώ, πού θα πάμε τα κέντρα που λέτε?
0: Τρία σχόλια θέλω γρήγορα, γιατί
1: και απορρίψεις στα σύνορα. Δεν μου λέτε στη θάλασσα γίνονται απορρίψεις, όχι. Τι θα γίνει στις νότιες χώρες?
0: Βάζω τρεις ακροατές μας, πάρα πολλοί έχουν στείλει μηνύματα, αλλά βάζω τρία έτσι ενδεικτικά. Ο ένας, ο Γιώργος, καλή του ημέρα, θίγει το θέμα των ΜΚΙΟ. Ο με το όνομα άχρηστος που μου έχει στείλει μήνυμα λέει, παράγοντας αποσταθεροποίησης η αποχώρηση της Γαλλίας από το Σαχέλ.
1: Ακριβώς,
0: η φίλη μας η Νάσια, ακούω ότι
1: και
0: όσα,
1: η Γερμανία έφυγε.
0: Ακούω ότι όσα έγιναν στη Θέουτα έγιναν από το Ισραήλ για να εκδικηθούν το Σάντζες. Σας λέω πράγματα τα οποία κυκλοφορούν.
1: Αυτό το λέει η αριστερά στην Ισπανία. Ότι υπεύθυνο είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Με τις ΜΚΙΟ.
1: Ποιες ΜΚΙΟ? Κοιτάξτε, τις ΜΚΙΟ, εμείς, ΜΚΙΟ οι οποίες δεν είχαν, είχαμε φτιάξει ένα Μητρό, ΜΚΙΟ, τότε αυτό ξεκίνησε με τον Νότιο Μηταράκη, ΜΚΙΟ οι οποίες δεν δίναν τα ονόματα όλων των μελών τους.
0: Έχει τακτοποιηθεί εκεί η κατάσταση, κυρία Βούλτεψη?
1: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, όπως ξέρετε έχω φύγει από το
0: Ισραήλ. Το ξέρω, αλλά...
1: Όταν ήμουν εγώ ήταν τακτοποιημένοι. Ήταν όλοι στις θέσεις τους, κάνανε αυτό που τους λέγαμε. Εάν δεν κάνανε αυτό που τους λέγαμε, δηλαδή ποιο τους λέγαμε, την αποστολή τους. Εμείς, το Υπουργείο Μετανάστευσης.
0: Ναι, γιατί μπορεί να παρεμηνευτεί αυτό το ότι τους λέγαμε. Η αποστολή τους είναι να προσφέρουν βοήθεια. Όχι να βγάζουν φωτογραφίες.
1: Όχι να κάθονται με τα κιάλια και να
0: βγάζουν, ακούστε με, όχι να βγάζουν φωτογραφίες ελληνικά πολεμικά πλοία στα νησιά και να κάνουν αναρτήσεις.
1: Και
0: να κάνουν αναρτήσεις και να λένε ότι αυτό δεν προβλέπεται από τη συνθήκη της Λοζάνης. Προσέξτε, ΜΚΙΟ, η οποία λέει ότι βοηθάει μετανάστες, έβγαζε φωτογραφίες ελληνικά πλοία σε νησιά και έλεγε αφού δεν προβλέπετε στη Λοζάνη, γιατί υπάρχει εκεί.
1: Ναι, θα μας πούνε και πώς είναι η Λοζάνη. Μόνο που δεν ξέρουν αυτοί.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης να βάλει μια τάξη αυτό.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Κάθε φορά που συνέβαινε κάτι, τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ τους είχα για να προστατεύουν ασυνόδευτους, εμπορία ανθρώπων, τέτοια πράγματα. Δεν τους επιτράπει ποτέ να κάνουν τίποτα άλλο από αυτό που συμφωνείτο. Στο κείμενο που είχαμε υπογράψει. Και δεν έκαναν αυτοί οι οποίοι είχαν επιλεγεί και είχαν αποφασίσει γι' αυτό. Και αν έκαναν κάτι, ήταν η τελευταία σας, έλεγες. Αλλά το κάτι δεν είχε να κάνει με αυτό. για τη συνθήκη της Λοζάνης δεν προβλέπει ότι
0: μα τώρα,
1: είναι αποστρατιωτικοποιημένη, ό,τι απειλείται.
0: Μα
1: ό,τι
0: τώρα,
1: απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται.
0: Μα τώρα θα μπούμε. Μα τώρα θα μπούμε σε συζήτηση. Έλα, για τη σκοπιμότητα, ναι, που εξυπηρετούσε μια τέτοια ανάρτηση. Δηλαδή,
1: όμως,
0: μην τρελαθούμε.
1: Και εκεί υπήρχε μια ευθύνη και όσον αφορά στη δικαιοσύνη για πάρα πολλά χρόνια. Το κουνήσαμε κι αυτό. Γιατί ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν παραπέμφθει για τέτοιες ενέργειες. Γιατί θυμηθείτε και με τη μικρή Μαρία, είχαν πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είχαν πάρει ασφαλιστικά μέτρα τα οποία κακώς ερμηνεύτηκαν εδώ από τους πολλούς. Εμείς ξέραμε ότι είπαν ότι εφόσον βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, δεν βρίσκονταν σε ελληνικό έδαφος.
0: Θα κλείσουμε με το σχόλιο του Γιώργου. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Λέει ο Γιώργος, ρεσιτάλ γνώσης και εμβάθυνσης από τη βούλτευση σήμερα.
1: Λοιπόν, να είναι καλά. Απλώς να πω ότι, ξέρετε, άμα προσπαθούμε όπως έκανε η Μελώνη, η οποία τα έχει πάρει πίσω, έψαχνα χθες τα ιταλικά να δω, και το έχει καταπιεί τη γλώσσα ανάποδα που πήγε να επιτεθεί σε μια χώρα. Για το λάθος λόγο. Γιατί και εκείνη η κυβέρνηση συνεργασίας έχει. Μόνο πως Αλβίνη έχει πέσει στο 5,1% και ο Βανάτσιος στρατηγός έχει πάει στο 7,1%.
0: Και ανεβαίνουν άλλα πιο δεξιά.
1: Τα ακροδεξιά. Άρα αν δεν κάνει σωστή, η ακροδεξιά θα γυρεύει κάτι παραπάνω. Είδατε το Βελόπουλο, είπε pushback, πνίξτε τους, ξέρω εγώ τι λένε αυτοί οι Λατινοπούλου και αυτά. Αυτά. Πάντα όταν κάνεις κάτι, η ακροδεξιά θα σου ζητήσει κάτι παραπάνω. Δεν εξευμενίζεται το θηρίο.
0: Κάνε
1: το σωστό. Να βρει τρόπο. Πάει στην Αφρική.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να συμμαχίσει με την Αμερική.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Βούλτεψη. Ευχαριστώ. Θα παραπέμψω τους ακροατές μας να ψάξουν το άρθρο σας και να το διαβάσουν.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή δύναμη.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη ήταν. Μια ανάλυση η οποία, επαναλαμβάνω, έχει στο επίκεντρό της το από πού ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα, την Κεντρική Αφρική και όλα τα παιχνίδια που παίζονται εκεί και αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρέπει λιγάκι το πράγμα να το δούμε πολυδιάστατα. Δεν είναι μόνο ένα Facebook και το Instagram τα οποία χρησιμοποιούνται από κάποια κυκλώματα. Αυτό είναι το τελικό στάδιο της υβριδικής επιχείρησης. Προηγείται το γεωπολιτικό κομμάτι και αυτό είναι κάτι που μας αφορά άμεσα. Γιατί δεν λέω την καλημέρα σου? Ποιος ήταν ο Αντώνης? Στέλνουν καλημέρα, λέει, ακροατές, εσείς το επιλέγετε. Γιατί, Αντώνη μου, σε όλους. Τώρα αν προσπερνάω και κάποιο μήνυμα είναι από λάθος, δεν είναι επιλογή. Να είσαι καλά πάντως. Εύχομαι καλή δύναμη. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιάννη και θα επανέλθουμε.
2: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού.
2: από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχοι από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Χιστού προς τους Καραμαγκά, στην Παραλιακή από το γήπεδο Γεώργιος Κραϊσκάκης προς τον Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσει σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισού, από το ύψος των Κάτω Πατησίων έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Σε 144.000 στρέμματα ανέρχονται μέχρι χθες το πρωί οι πληγείς από τις φωτιές έκταση Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, με βάση τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορικές εκτιμήσεις, από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερο από 180.000 στρέμματα από τις φωτιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Σε επιφυλακή για τυχόν ανοσοπηρώσεις παραμένουν και σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση όλων των μικροαιστιών που έχουν απομείνει από την καταστροφική πυρκαγιά. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της φωτιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίασης εκρηγορθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Κακοτεχνία στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρος Πιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία για τη φωτιά. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ενιαία γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Στο σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε κατάσταση κινητοποίησης στήθονται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύψιλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε 11 ώρα το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό, με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυροπλήκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα μεταβεί 11.30 το πρωί ο πρόεδρος Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Συλλήφθη ο ΗΠΑ 37χρονος με την κατηγορία εμπρισμού πρώτου βαθμού. Οι Αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μια από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή Σποκέιν στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο 37χρονος εθεάθη από μάρτυρα γονατισμένο σε σημείο με ξηρά χόρτα, εκεί όπου λίγο αργότερα εκδόθηκε η πυρκαγιά. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοικητικές αρχές για δύο ακόμη πυρκαγιές, χωρίς τότε να τοπαγγελθούν κατηγορίες. Σε ολόκληρη την πολιτεία της Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη 17 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κατακάψει περίπου 262.000 στρέμματα. Είτε τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξή του στο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος σε δημοσίευμά του αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και σήμερα. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 78 και 9 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 75 και 1 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί στις 10 το πρωί 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Μία λέμος με 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex στην θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός με την Ναϊμέγκεν στο γήπεδο Γιώργος Χαρισκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και προσκερά 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Σπύρο Μάλι.
3: Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Εσείς που μπαίνετε σιγά σιγά στην ακρόαση, έχετε μεταθέσει το γερτήριο κατά τη παραπάνω. Ο Αύγουστος το επιτρέπει, ο Αύγουστος το επιβάλλει. Βρισκόμαστε στο πρωινό του, πρωινό 5ης Αυγούστου, με αρκετούς να έχουν εγκαταλείψει την πόλη μας. Αυτό φαίνεται πια και στους δρόμους, αν και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ξέρετε, από τη μια έχουμε την ταλαιπωρία, την απίστευτη αυτή ταλαιπωρία που ζούμε στην καθημερινότητά μας με γεμάτους δρόμους, και από την άλλη όταν αδειάζουν έχουμε τους κινδύνους, γιατί λίγο παραπάνω να τρέξουμε, λίγο το μυαλό ξεφεύγει, οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έχω ξεχάσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω με αυτά και αυτά. Είναι οι συντελεστές της εκπομπής. Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174. Μηνύματα έχετε ήδη στείλει πάρα πολύ, οπότε μάλλον γνωρίζετε τον τρόπο. Θα τον επαναλάβω. Μέσα από την ιστοσελίδα Sky Radio μπαίνετε και πάνω δεξιά γράφει «Πες την άποψή σου», οπότε εμφανίζονται εδώ στην οθόνη μπροστά. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει τα τραγούδια που ακούμε. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο για κάποιες μέρες, αρκετές μέρες ακόμη, μέχρι να επιστρέψει ο Άρης σε αυτή τη ζώνη. Οπότε όλοι να επιστρέψουμε στις συνήθειές μας, να ακούμε πορτοσάλτ το πρωί.

Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον οικονομολόγο, τον κύριο Γκόγκα. Είναι ένα θέμα το οποίο ξεκινήσαμε τη Δευτέρα με αφορμή τις εξαγγελίες των κομμάτων, τις προεκλογικές εξαγγελίες, γιατί ήδη είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κυρίως στο πεδίο της οικονομίας. Δηλαδή, αυτά που λέγονται τώρα από τα κόμματα, κάποια από αυτά είναι ανέξοδα, προκειμένου να προσελκύσουν ψηφοφόρους. Λογικό είναι σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω βέβαια εάν τσιμπάμε πλέον το δόλωμα μετά από τόσα χρόνια μνημονίων και μια σκληρή προσαρμογή. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα τσιμπάμε το δόλωμα που θα σου ρίξει ο άλλος. Θα σου δώσω ο 15η σύνταξη, θα σου μειώσω το φόρο, θα βάλω το φόρο στο πλούσιο. Και όταν το ρωτάς, ναι, ρε φίλε μου, πες μου ποιος είναι ο πλούσιος σε αυτή τη χώρα, πώς τον ορίζεις, σου λέει πάνω από τις 100.000, από τις 200.000. Πόσοι είναι αυτοί, δεν ξέρω. Πόσα μπορούμε να πάρουμε από αυτούς, αρχίζουν μετά τα δεν ξέρω. Και όπως προσέξατε, αυτά τα δεν ξέρω κόπηκαν. Ενώ στην αρχή πολλά στελέχη έβγαιναν και μιλούσαν για φορολόγηση των υπερπλούσιων, μπήκε και αυτός ο όρος. Μιλάω για στελέχη του κόμματος Τσίπρα. Τους έχετε δει τελευταία στα παράθυρα να μιλάνε για φόρους? Εγώ τους έχασα. Υπάρχουν, αλλά για τους φόρους τίποτα, γιατί βλέπουν ότι πλέον υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος όταν του λες κάτι βάζει κάτω χαρτί και μολύβι και τα υπολογίζει. Δεν πιστεύει πια πως υπάρχει κάποιο δέντρο το οποίο βγάζει ευρουλάκια. Κάθε υπόσχεση πρέπει να έχει και την πηγή από την οποία θα προέλθουν τα έσοδα για να καλύψει αυτή τη δαπάνη. Αυτό πια νομίζω ότι το έχουμε εμπεδώσει. Οτιδήποτε ξεφεύγει από αυτό τον κανόνα πάει στα σκουπίδια. Αυτό νομίζω το αντιλήφθηκαν όσοι βγήκαν πρώιμα να μιλήσουν για φόρους, αυτά ιστορίες, και το έχουν μαζέψει. Και ένα αντικείμενο συζήτησης που θα έχουμε αργότερα με τον κύριο Γκόγκα είναι και αυτό, δηλαδή εάν μπορεί να υπολογιστεί πόσο υπολογίζεται και τι επιπτώσεις έχουν όλες αυτές οι προεκλογικές εξαγγελίες. Θέλω να συνεχίσω λιγάκι στο θέμα του, όχι ακριβώς του μεταναστευτικού, αλλά αυτό που θα σας πω αφορά το μεταναστευτικό. Μάλλον αφορά και το μεταναστευτικό.

0: Τώρα είναι Μοσουκούλα, καταλάβατε. Είμαστε παραλία, έχουμε φτιάξει το καφεδάκι μας, αγναντεύουμε και σκεφτόμαστε τώρα διάφορα. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη ώρα για αυτά τα διάφορα. Έλεγα για το θέμα το που θα ήθελα να σημειώσω, αφορά και το μεταναστευτικό. Γιατί αφορά το μεταναστευτικό? Γιατί σημείο αναφοράς έχει μία χώρα η οποία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, και αυτό είναι η Τουρκία. Υπάρχουν λοιπόν στην Καθημερινή σήμερα, υπάρχει μία συνέντευξη και ένα άρθρο που εξηγεί πολλά για τον κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό μετασχηματισμό της Τουρκίας. Πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό της Τουρκίας. Το πρώτο είναι μία συνέντευξη στον συνάδελφό μας τον Γιώργο Σκαφίδα της Καθημερινής, της κυρίας Σούζι Χάνσεν. Είναι μία Αμερικανίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος. Έχει ζήσει αρκετά χρόνια στην Τουρκία ως ανταποκρίτρια, επισκέπτεται συχνά την Τουρκία και έβγαλε πρόσφατα ένα βιβλίο για την Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του Ερντογάν. Και αρχίζει την περιγραφή της με σημείο αναφοράς μια γειτονιά της Κωνσταντινούπολης, Καραγκιουμρούκ. Θα το λέγει καλύτερο ο Άρης, Καραγκιουργκούρκ, και πολύ περισσότερο ο Κωστίδης. Λέει, η γειτονιά είναι το Καραγκιουργκούρκ. Για το πώς άλλαξε ο πληθυσμός αυτής της γειτονιάς. Ήταν κάποτε μια γειτονιά με πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο, αλλά οι Έλληνες έπεσαν θύματα πογκρόμ το 55 και εκδιώχθηκαν. Τα χρόνια που ακολούθησαν, γι' αυτό σας λέω για το μετασχηματισμό, προσέξτε τώρα τη δουλειά που έχει κάνει ο Ερντογάν. Τα χρόνια που ακολούθησαν, μετανάστες από την επαρχία μετακόμισαν εκεί. Δεν ήταν Κωνσταντινοπολίτες, ήταν χωρικοί. Πολλοί από τους ανθρώπους που πήγαν εκεί, στην πόλη, ήταν φτωχοί και θρησκευόμενοι και χρειάζονταν μια νέα πολιτική. Ο Ερντογάν ήταν πολύ καλός για να το καταλάβει αυτό. Όταν άρχισα να πηγαίνω σε αυτή την γειτονιά της Κωνσταντινούπολης το 2015, το 75% ψήφιζε Ερντογάν. Οι άνθρωποι αυτοί συνέχιζαν ακόμα και όταν η χώρα άλλαζε τόσο δραματικά υπό τον Ερντογάν, συνέχιζαν να τον υποστηρίζουν. Τον ένιωθαν ευεργέτη. Ένιωθαν ότι η ζωή τους είχε ωφεληθεί από τις κυβερνήσεις Ερντογάν. Μόνο όταν άρχιζαν να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, σοβαρά οικονομικά προβλήματα, άρχισε να αλλάζει η στάση τους για τον Ερντογάν. Λέει και άλλα πολλά στη συνέντευξή της, για να καταλήξει σε ένα σημείο κλειδί, ότι γιατί συνεχίζουν να υποστηρίζουν Ερντογάν ενώ βρίσκονται χρόνο με το χρόνο και σε περισσότερο δίνει θέση. Γιατί, λέει, δεν υπάρχει εναλλακτική. Ο Ερντογάν έχει φροντίσει να μην βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι εναλλακτική λύση εκτός του Ερντογάν. Το δεύτερο άρθρο το υπογράφει ο Βασίλης Νέδος. Εγώ που βλέπω Νέδος στην Καθημερινή το διαβάζω. Οι αναλύσεις του στα γεωπολιτικά είναι εξαιρετικές. Και αναφέρεται υπό τον τίτλο «Δούριος ύπος από τον Ερντογάν στα Βαλκάνια με την αξιοποίηση τουρκικών μειονοτήτων». Αναφέρεται στο πώς η Τουρκία προσπαθεί να εξαπλωθεί στα Βαλκάνια, να πιάσει πόστο όπου μπορεί, είτε αυτόνομα είτε συνεργαζόμενοι με κάποια κόμματα. Αξιοποιεί, λέει ο Βασίλης Νέδος, κάθε δυνατότητα εφαρμογής πρακτικών ήπιας ισχύως στα Βαλκάνια με την καλλιέργεια ιστορικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών και εκπαιδευτικών δεσμών. Και αναφέρει το πώς κινείται στα Σκόπια, πώς κινείται στη Βουλγαρία, πώς κινείται στη Σερβία, πώς κινείται στο Μαυροβούνιο, πώς κινείται σε όλες αυτές τις χώρες πολύ οργανωμένα, συστηματικά. Τώρα, θα σας πάω κάπου αλλού. Φεύγουμε τώρα από τα γεωπολιτικά. Θα έρθω σε ένα θέμα. Προσέξτε, εμείς κάνουμε εδώ πέρα, μας ακούτε, κάνουμε και το μαγκαζίνο το μεσημέρι, 2 με 3. Στο μαγκαζίνο αποφεύγω το σχόλιο, για να σας πω έτσι και μια κάτι προσωπικό. Αποφεύγω το σχόλιο γιατί προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τα γεγονότα, τις ειδήσεις. Είναι ένα διευρυμένο δελτίο ειδήσεων, πώς να το πω. Εντάξει, κάποιες φορές το κάνουμε με τον Μανώλη Κωστίδη, τον Νίκο Φιλιππίδη στα οικονομικά, με τον Μανώλη στα ελληνοτουρκικά. αλλά προσπαθούμε να το κρατήσουμε σε ένα πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, χθες μιλήσαμε με την Ελένη Παρασκευοπούλου. Η Ελένη Παρασκευοπούλου είναι η νέα συνεργάτηδα του Sky και της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Εξαιρετική συνάδελφος μαζί με τον Χρήστο Στρατουλάκο, εκεί προς τα μέρη κάτω από τα Βλάκη, που λέμε. Με αρκετά χρόνια εμπειρίας η Ελένη, εξαιρετική. Οπότε θα βοηθήσει τον Sky να καλύπτει τα γεγονότα ακόμη περισσότερο. Χθες λοιπόν μιλούσαμε με την Ελένη Παρασκευόπουλου στο μαγκαζίνο για μία είδηση που αφορούσε ένα θέμα το οποίο έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές. Μία γυναίκα ηλικιωμένη, 80-80 τόσο χρονών, την πήρε κάποιο τηλέφωνο, έλα τη λέει, είμαι ο λογιστής, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, βγάλε τα κοσμήματά σου έξω. Τα έκανε η γιαγιά. Τότε γιατί τα έκανε, μην μπούμε τώρα στην ιστορία αυτή. Όσοι έχετε ηλικιωμένους δηλαδή στο σπίτι, τα γνωρίζετε πως λειτουργούν καμιά φορά οι άνθρωποι. Βγάλε τα κοσμήματά σου, τα έβγαλε η γυναίκα και πήγαν και τις τα πήρανε. Είναι ίδιο το μοτίβο σε κάθε περίπτωση. Και εκεί που μας έλεγε η Ελένη την ιστορία αυτή, η Ελένη Παρασκευοπούλου, μας λέει, ξέρετε, εδώ στα μέρη μας αυτό είναι παρονιχίδα που έγινε με τη γιαγιά. Έχει γίνει ένας μικρός χαμός τους τελευταίους μήνες με αυτές τις υποθέσεις. Και έτσι λέω, Ελένη μου, μισό λεπτό, κάτσε, γιατί τώρα μου ανοίγεις πολύ μεγάλο θέμα, γιατί εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο πως άνθρωποι μετά από κάποια χρόνια, κάποια ηλικία, πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Λέω, οπότε κάτσε να τα πούμε την επόμενη μέρα, τώρα δηλαδή, γιατί στους χρόνους του μαγκαζίνου θα χαθούμε. Γεια σου Ελένη, καλή σου ημέρα λοιπόν. Έκανα την εισαγωγή μου, έκανα την εισαγωγή.
1: Αρχικά για όλα αυτά που άκουσα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλή δύναμη, καλή δύναμη εύχομαι.
1: Και από το δικό μας, και από τη δικιά μας πλευρά.
0: Καλή δύναμη εύχομαι.
1: Και να δώσουμε το μήνυμα και τη βοήθεια που πρέπει στους πολίτες, γιατί εμάς πάντα ο ρόλος μας είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες, να βρεθούμε δίπλα τους. Και αν μπορούμε με κάποιο τρόπο, μικρό, λίγο, με λίγο.
0: Ένα καμπανάκι να χτυπήσουμε, ένα καμπανάκι.
1: Να δώσουμε κι εμείς μια βοήθεια.
0: Αλλά τι είναι αυτό τώρα που μου έλεγες χθες?
1: Λοιπόν, ξεκίνησες με την τελευταία περίπτωση που είχαμε χθες στο Αγρίνιο. Είμαι σίγουρη ότι από το ενημερωτικό της ελληνικής αστυνομίας των δημοσιογράφων σήμερα θα έχουμε και άλλη απάτη. Είμαι πεπισμένη ότι κάπου στην Ελληνική Ελλάδα κάποιους ανθρώπους και χθες τους κοροϊδέψανε.
0: Καθημερινό.
1: Έχουμε φτάσει λοιπόν, εγώ θα δώσω ένα νούμερο ξεκινώντας. Εσύ αναφέρθηκες την τελευταία απάτη στο Αγρίνιο λοιπόν, χθες, με μια γυναίκα που άφησε τα κεσμήματά της αξίας 30.000 ευρώ, εκτιμόμενη αξία και 3.000 ευρώ ακόμα, μέσα σε μια γλάστρα, για να τα πάρει ο τιθέμενος λογιστής να κάνει καταγραφή, ο λογιστής της κόρης της, όπως την έπεισε. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία. Όμως εγώ θα πάω στον απολογισμό του τελευταίου μήνα μου. Τον τελευταίο μήνα λοιπόν στη Δυτική Ελλάδα, και θα δώσω ένα ποσό που μπορεί να ακουστεί σοκαριστικό, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα δώσω τις μεγάλες υποθέσεις. Και είμαστε λοιπόν στις 946.000 ευρώ.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Κοντά ένα εκατομμύριο. Πήγα να το προσεγγίσω όσο μπορώ με περισσότερη ακρίβεια. Είναι πάνω από ένα εκατομμύριο, γιατί δεν έχω βάλει τις μικρότερες περιπτώσεις.
0: Αυτές τώρα τι περιπτώσεις είναι? Με το εκατομμύριο, Ελένη. Δηλαδή είναι περιπτώσεις που ο άλλος παίρνει τηλέφωνο, κάνει τον λογιστή, τον αστυνομικό, κάνει τον ΔΔΕ. Γι' αυτό μιλάμε.
1: Έχουμε τις μεγάλες περιπτώσεις που αφορούν τα κρυπτονομίσματα, τις επενδυτικές απάτες όπως τις αναφέρουμε, τις αναφέρει η αστυνομία. Και έχουμε και τις απάτες με τη μέθοδο της καταγραφής. Καταγράφουν δηλαδή τα χρήματα, τα κοσμήματα, τη μαρτία, ότι πολλοί του υπάρχουν στο σπίτι, οι λογιστές τα παίρνουν να τα κάνουν καταγραφή. Και ακούσαμε και το απίθανο, είχαμε και τη δορυφορική, το πιο απίθανο μάλλον, τη δορυφορική καταγραφή. Για να μην θυμίσω να πάω και λίγο πιο πάνω, στην Άρτα που είπαν στην ηλικιωμένη ότι καταργείται το ευρώ. Πήγα και λίγο πιο έξω. Αλλά
0: συγγνώμη, τι της είπαν, ότι καταργείται το ευρώ?
1: Καταργείται το ευρώ και πρέπει να δώσει τα θέματα. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί έχουν βρει.
0: Ναι. Συμφωνούμε. Ναι. Είναι ασύλληπτο.
1: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και τα άτομα είναι κυρίως ηλικιωμένα που πέφτουν θύματα των ανθρώπων που δουλεύουν στις καταγράψεις, λογιστές κλπ. Από εκεί και πέρα όμως παρατηρούμε και μία αύξηση σε ό,τι έφεραν νεότερες ηλικίες, 40, 45, 50, Με τις επενδυτικές πάντως.
0: Εκεί φεύγουμε από το ότι είμαι από το ΔΔΕ, άνοιξε θεία. Εκεί πάμε στο ότι έλα να μου δώσεις χρήματα να πάρεις τα διπλάσια.
1: Ναι, ναι. Αλλά έχουμε και απάντηση τώρα εκεί, σε αυτό το τομέα. Που είναι μισό εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή. Δεν μιλάμε για 5 και 10 ευρώ
0: ναι.
1: να δώσω να δοκιμάσω, να δω αν θα βγάλω 20 ναι. και να ξαναδοκιμάσω. Είναι πάρα πολύ μεγάλο τα νούμερα. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ μεγάλα τα νούμερα που βλέπουμε να αφήνουν οι πολίτες. Αλλά και τα κοσμήματα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα κλιματική, δηλαδή. Δεν είναι μικρότερη αξία. Όταν ο άλλος έχει στο σπίτι ένα δαχτυλίδι που μπορεί να δέχει, δεν ξέρω και πόσα χρόνια, και να έχει μια πολύ μεγάλη αξία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, έχει έρθει εδώ και χρόνια μάλλον, αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή να χτυπήσουμε ένα πιο ήχηρο καμπανάκι. Εγώ θα τονίσω, επειδή παρακολουθώ το συγκεκριμένο ρεπορτάζ πολλά χρόνια. Και η ελληνική αστυνομία από την πλευρά τη.
0: Εντάξει, βγάζει ποτάκια, κάνει, δείχνει, δημοσιοποιεί, αλλά το θέμα είναι ναι, να.
1: Το θέμα είναι ότι αν δεν μιλήσει εγώ στη μαμά μου, αν δεν μιλήσει ο δίπλα στον μπαμπά του, αν δεν προσέξουμε του ηλικιωμένου. Και με καθημερινή επανάληψη όλων αυτών. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα δεν θα σε πάρει κανείς. Κάθε μέρα δεν θα σε πάρει λογιστής, δεν θα πει. Η ΔΕΗ να σου δώσει λεφτά, δεν θα βάλει σε τίποτα, σε καμία σακή και σε κανένα κουτί. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Και σκεφτείτε τον ηλικιωμένο, σε τι κατάσταση θα περιέλθει στη συνέχεια που θα τα έχει χάσει όλα. Και μπορεί να μιλάμε και για κάποιες μια ζωή.
0: Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι καλή συνέχεια. Να λιγάκι αυτά τα θέματα, να όποτε και εσύ έχεις την ευκαιρία να τα φέρουμε λιγάκι στο προσκήνιο. Όποτε μπορείς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Η Ελένη Παρασκευοπούλου από την Πάτρα. Όχι μόνο την Πάτρα, στην Πάτρα είναι η έδρα της. Αλλά μας μίλησε για περιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα κτλ. Για περιπτώσεις όπου ηλικιωμένοι πέφτουν θύματα απάτης, και όχι μόνο ηλικιωμένοι, αλλά και νεότεροι σε ηλικία, οι οποίοι ψήνονται από το παραμύθι ότι δώσε μου κάποια ευρώ να στα κάνω κρυπτονομίσματα και θα σου επιστρέψω τα τριπλάσια. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοιες επενδυτικές ευκαιρίες, μάλλον όχι μπορεί, να διορθώσω, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν υπάρχουν, ποτέ δεν μπλέχτηκα με τέτοιου είδους πράγματα, κρυπτονομίσματα, ούτε καν φανερονομίσματα εδώ δεν έχουμε, δηλαδή ακόμα και τα φανερονομίσματα κάτι στις 15-20 του μηνός τελειώνουν, πόσο μάλλον τα κρυπτονομίσματα. Δεν έχω λοιπόν κάποια ιδιαίτερη σχέση, δεν έχω γνώση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες και ούτε πρόκειται ποτέ να το ψάξω έτσι όπως αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση θύματα τέτοιας απάτης είναι και νεότεροι σε ηλικία που βλέπουν ότι εύκολα και γρήγορα μπορεί να επεκτείσουν πλούτο. Τώρα για τις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχουμε τη γιαγιά, τον παππού, εκεί είναι δύσκολο να μαζευτεί το πράγμα. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όταν είναι μόνος του ο παππούς ή η γιαγιά είναι και πάρα πολύ ευάλωτος. Και όσες φορές και αν του το πεις, του επισημάνεις ότι ξέρεις γιαγιά μου, όταν σου χτυπήσει την πόρτα δεν είναι ο ΔΔΕ. Τη στιγμή που θα γίνει η γιαγιά μπορεί εκείνη τη στιγμή να σου πει ότι εγώ νόμιζα η φωνή του, και έτσι συνήθως την πατάνε άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τα υπάρχοντά τους μέσα από αυτά τα κυκλώματα. Και όπως λέει και ο φίλος μου Νικόλας, ο οποίος βλέπω ότι κακοπερνάει, μου στέλνει φωτογραφίες από παραλίες, μου λέει ότι κάποια στιγμή πρέπει να πιάσουμε έναν από αυτούς που κοροϊδεύουν τους γέροντες και να λάβει αυτό που του αξίζει μανιάτικα και πυρεώτικα. Λόγω καταγωγής φαντάζομαι, ξέρεις. Από αυτά, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Και επιστρέφω με τα μηνύματά σας.

0: Κωνσταντίνος την έχει πατήσει. Μάλλον παραλίγο να την πατήσει. Το πήρε χαμπάρι εγκαίρως. Λέει αυτά που λέει δημοσιογράφος για το δίθεν λογιστή έχει τύχει και σε μένα πριν από λίγες ημέρες. Το θέμα όμως είναι ότι το κινητό τηλέφωνο αυτό που με πήρε, που με κάλεσε, το κινητό τηλέφωνο που εμφανίστηκε ότι τον καλεί, που θα μπορούσαμε εμείς να το στείλουμε για να κάνουν έλεγχο στην αστυνομία. Πέρες τηλέφωνο την αστυνομία, την ηλεκτρονική απάτη, κάπως λέγεται έτσι αυτό το τμήμα της αστυνομίας που ασχολείται με το ηλεκτρονικό έγκλημα, προκειμένου να το ελέγξει. Συνήθως, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, δεν το λέω για να σας αποτρέψω από το να κάνετε την καταγγελία, απλά λέω ποια είναι η συνήθις πρακτική. Το σύνηθες λοιπόν είναι ότι τα τηλέφωνα αυτά βγαίνουν ότι ανήκουν, όταν τα ψάχνουν οι αστυνομικοί, βγαίνουν ότι ανήκουν σε κάτι Κινέζους, σε κάτι Μπαγκλαντισιανούς, σε κάτι Πακιστανούς, που δεν υπάρχουν ούτε στο Πακιστάν. Δηλαδή ανήκουν σε Πακιστανούς που το Πακιστάν δεν τους ξέρει. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους εντοπίσεις μέσα από τον αριθμό του τηλεφώνου. Γιάννη μου, από το Σουλάρι Αρκαδίας, από αυτό το πανέρμορφο μέρος, μάλλον άκουσες ότι είμαι περισσότερο του βουνού όσο παίρνουν τα χρόνια παρά της θάλασσας, και είπες λιγάκι να με κάνεις να ζηλέψω. Τι είπε Σπύρο, μετά τις 15 του 20 του μήνα πεινάτε, θα σε κάνεις πότο βουλαρίνος. Να σε καλά Χάρη μου, καλή σου ημέρα. Και ο Γιώργος, καλή σου ημέρα Γιώργο μου, καλή δύναμη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή και θα επιστρέψουμε με τις προεκλογικές εξαγγελίες σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και για το πώς μπαίνουν αυτές στην προεκλογική αντιπαράθεση.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος.

Προσωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Σε 144.000 στρέμματα ανερχόταν μέχρι εχθές το πρωί, πληγής από τις φωτιές έκταση σε Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΥΜΗ. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΥΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υπό αδιευκρίνησης συνθήκες εξετράπη τις πορείες της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο αναβάτης. Μία γυναίκα 61 ετών έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα στην Αγία Μαρίνα Λέρου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη όταν φορτηγάκι που εκτελούσε οπισθοπορία σε μονόδρομο παρέσυρε τη γυναίκα που ήταν πεζή. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος σε δημοσίευμά του αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και εντός της ημέρας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πολύ ωραία έτσι οι πρώτες μέρες του Αυγούστου και η μουσική βοηθάει λιγάκι, βοηθάει και μας δημιουργεί ένα κλίμα ερωτισμού μέχρι τουλάχιστον να έρχονται οι πρώτοι λογαριασμοί μέσα στο μήνα. Έχετε το και αυτό υπόψη. Τώρα συγκρατημένα σας θέλω στις διακοπές, γιατί ο Σεπτέμβριος, το γνωρίζετε οι οικογένειες, είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας με την έναρξη των σχολείων. Υπάρχουν δύο νέα, ή μάλλον ένα καλό και ένα κακό νέο που έρχεται από το χώρο της αγοράς, της οικονομίας. Πρώτο είναι ότι το ΙΕΛΚΑ είναι το ίδρυμα που βλέπει πώς κινούνται τα πράγματα στο Ινστιτούτο, που βλέπει πώς πάνε τα πράγματα, πώς κινούνται τα πράγματα στα σούπερ μάρκετ, καταγράφει αρνητικό πληθωρισμό, μείον 0,47% στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο. Αρνητικός πληθωρισμός σημαίνει μείωση τιμών. Μείωση τιμών. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Και ειδικά τώρα που τρέχει και η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και η συμφωνία κυρίων που λέμε για μείωση τιμών σε κάποιους κωδικούς προϊόντων πρώτης ανάγκης, που θα ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου. Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι υπάρχει ένα φαινόμενο, το Ελνίνιο. Το γνωρίζετε, σχετίζεται με την κλιματική κρίση, δημιουργούνται κάποια ακραία φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν ένα μεγάλο κομμάτι του πλανήτη. Φέτος λοιπόν αναμένεται να έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο, σούπερ Ελνίνιο, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση δηλαδή θα χτυπήσει, με θερμά νερά στον Ειρηνικό, όπου τώρα μήπως τα περιβαλλοντικά δεν τα γνωρίζω και καλά, αλλά δημιουργεί καταστάσεις.

0: μια ξηρασίες, από την άλλη έντονα φαινόμενα που όμως έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή. Έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο στον πρωτογενή. Υπάρχουν εκτιμήσεις λοιπόν πως εξαιτίας αυτού του φαινομένου θα υπάρξει μία αύξηση πάνω από 15% στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων εξαιτίας του Super El Niño, το οποίο θα χτυπήσει τον πλανήτη. Θα δούμε αυτό να εξελίσσεται σε βάθος μηνών, δεν θα το δούμε το Σεπτέμβριο, θα το δούμε σε βάθος μηνών, αλλά υπολογίζονται οι συνέπειες που θα έχει αυτό το κομμάτι σε ό,τι αφορά τα προϊόντα, βασικά προϊόντα διατροφής. Υπολογίζεται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος από όλη αυτή την ιστορία. Οπότε μαζί με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, μαζί με πόλεμο σε Ουκρανία σε ό,τι αφορά τους σιτοβολώνες, μαζί με όλα, θα έρθει και μια κλιματική κρίση, έτσι όπως θα εκδηλωθεί με αυτά τα φαινόμενα, να έρθει καπέλο σε ό,τι ήδη, ζούμε. Να το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Γιατί έκανα τώρα την εισαγωγή με τα οικονομικά? Γιατί θα μιλήσουμε με τον κύριο Γκόγκα. Είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας τη Δευτέρα στη μέση. Είναι ο κύριος Περικλής Γκόγκας, είναι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Δημοκρίτιο. Ο κύριος Γκόγκας αρθρογράφησε πρόσφατα, τον είδα στην Καθημερινή, αλλά η αρθρογραφία του υπάρχει και σε άλλα μέσα. Καταπιάστηκε με το θέμα των προεκλογικών εξαγγελιών, ή μάλλον το κόστος των προεκλογικών εξαγγελιών και το αν αυτές μπορούν να αποτυπωθούν με ακρίβεια ή όχι. Είμαστε σε μία περίοδο προεκλογική όπου κάθε κόμμα βγαίνει, τάζει. Αυτό που τάζει μπορεί να κοστολογηθεί? Μπορούμε να δούμε τις επιπτώσεις του? Πρέπει να κάθε μέτρο που εξαγγέλλεται πρέπει να περνάει από μία τέτοια διαδικασία? Καλή σας ημέρα, κύριε Γκόγκα, και πάλι. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση στην πρόκληση. Τη Δευτέρα δεν είχαμε το χρόνο, ξέρετε, είχαμε και όλη αυτή την κατάσταση με τις φωτιές. Οπότε,
1: σίγουρα.
0: Οπότε τώρα, είχαμε μείνει λοιπόν στη συζήτησή μας στο κομμάτι εκείνο που λέγατε ότι υπάρχουν τέσσερα αγκάθια σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση των μέτρων τα οποία εξαγγέλλονται, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι. Καταρχάς να πούμε ότι τα θετικά της κοστολόγησης των προγραμμάτων είναι προφανή, έτσι, όλοι μπορούμε να τα καταλάβουμε. Από την άλλη πλευρά, αυτό που συνήθως δεν καταλαβαίνουμε ο μέσος πολίτης είναι ότι υπάρχουν και σημαντικά προβλήματα στην κοστολόγηση. Οι κυριότεροι άξονες των προβλημάτων αυτοί είναι, για παράδειγμα, ότι έχουμε σημαντικές μεθοδολογικές προκλήσεις, δηλαδή τα οικονομικά.
0: Ξέρετε τι, επειδή θα μιλήσουμε για το κομμάτι της θεωρίας, αλλά εγώ θέλω να γίνω και κάποιο και πρακτικός. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα κόμμα, δεν λέω για Πασόκ, δεν λέω για. Όταν βγαίνει ένα κόμμα και λέει, εγώ θα δώσω 13η σύνταξη, αυτό δεν μπορεί να αποτυπωθεί το κόστος αυτής της εξαγγελίας μέχρι και του τελευταίου ευρώ?
1: Θα αποτυπωθεί, μπορεί να το μετρήσουμε αυτό, ακριβώς όπως το λέτε, μέχρι και το τελευταίο σέντ μπορούμε να το υπολογίσουμε, αλλά αυτό είναι το άμεσο βραχυπρόθεσμο κόστος που θα έχει στα δημόσια οικονομικά. Αυτό είναι εύκολο να υπολογιστεί, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις, μεσομακροχρόνιες, δυναμικές επιπτώσεις στην οικονομία, επειδή η οικονομία λειτουργεί δυναμικά, δηλαδή αλλάζω κάτι σήμερα, το μετράω, αλλά αυτό θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί, γιατί βασίζεται σε πρακτικές υποθέσεις εργασίας και οικονομικά μεγέθη, όπως είναι οι συντελεστές, πολλαπλασιαστές που τους μάθαμε με το δούνο του την προηγούμενη δεκαετία, οι οποίοι και εκεί πέρα βλέπετε ότι το δούνο του έκανε λάθος στους υπολογισμούς του, στους πολλαπλασιαστές αυτούς.
0: Να πω κάτι που μπορεί να ακουστεί αυθαίρετο σε εσάς και την επιστήμη σας. Λέτε λοιπόν ότι μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς το κόστος της 13ης σύνταξης, αλλά δεν μπορούμε να δούμε εάν αυτή η κίνηση μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στα έσοδα από το ΦΠΑ, στο τι χρήμα θα πέσει στην αγορά, στο πώς θα κινηθούν άλλα πράγματα με βάση αυτό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, σήμερα θα χάσει το κράτος, ας πούμε, κάποια εκατομμύρια από μια 13η σύνταξη, αλλά στα επόμενα χρόνια αυτό θα προκαλέσει αύξηση της ζήτησης. Γιατί όλοι οι συνταξιούχοι, αυτοί που θα πάρουν
0: ναι, την 13η
1: σύνταξη, δεν θα τα στείλουν τα χρήματα στο εξωτερικό, ούτε θα αγοράσουν, ξέρω εγώ, πράγματα τα οποία θα πάνε τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Θα πάνε στα μαγαζιά της γειτονιάς, θα μείνουν εδώ πέρα στη χώρα μας, το οποίο προκαλεί αύξηση εισοδημάτων σε αυτά τα καταστήματα, δημιουργεί καινούργια εισοδήματα, καινούργιους φόρους εισοδήματος κερδών, πιθανότατα να οδηγήσει μια αυξημένη ζήτηση σε νέες επενδύσεις. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί.
0: Αυτό, λέτε, είναι το κομμάτι που δεν μπορεί να υπολογιστεί. Βέβαια, εμείς είμαστε ακόμα στην πρώτη φάση. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια αντιπαράθεση. Δεν θέλω να σας μπλέξω στα πολιτικά, αλλά εδώ έχουμε ακόμα μια αντιπαράθεση για το ποιο είναι ακριβώς το κόστος 13ης σύνταξης, πριν περάσουμε σε αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή, εμείς είμαστε ακόμα στο Α.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν το ξέρω κι εγώ, γιατί δεν έχω προσπαθήσει να το υπολογίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά σίγουρα αυτό είναι το πιο εύκολα που μπορούμε να υπολογίσουμε. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, αν σε αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε.
0: Έλατε, ναι.
1: Καταλαβαίνετε τα υπόλοιπα, τα μακροπρόθεσμα,
0: ναι,
1: πόσο
0: ναι, ναι.
1: δύσκολα μπορούμε να τα ναι. συμφωνήσουμε. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και αυτό δημιουργείται, όπως σας είπα, ότι η οικονομία είναι μια επιστήμη η οποία βασίζεται σε πολλούς τυχαίους παράγοντες. Δηλαδή, στη φυσική, όσες φορές και αν αφήσω ένα ποτήρι, θα πέσει κάτω με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Είναι η βαρύτητα. Στα οικονομικά συντρέχουν πολλοί παράγοντες και αστάθμητοι. Βλέπετε, γεωπολιτικοί, φωτιές, πράγματα που δεν μπορεί να τα προβλέψει κανείς. Με αποτέλεσμα, ένα σχεδιασμό που κάνουμε σήμερα μπορεί να έχει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Επίσης, όλη αυτή η κοστολόγηση που λέμε έχει ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που έχει, είναι ότι δεν μετράει την ποιοτική διάσταση των πολιτικών οι οποίες προτείνονται. Δηλαδή, πώς μπορούμε να κοστολογήσουμε τα ωφέλη που θα έχουμε από τη βελτίωση της ποιότητας της παιδείας, της υγείας, της επιτάχυνσης απονομής δικαιοσύνης σε 5 με 10 χρόνια. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το υπολογίσουμε. Δηλαδή, συνηθίζω να λέω έτσι για να δώσω έμφαση σε αυτό, ότι αν το 19ο αιώνα μιλούσαμε για κατάργηση της δουλείας στις δυτικές χώρες, τότε οι οικονομολόγοι και οι τεχνοκράτες θα έλεγαν ότι δεν μας βγαίνουν τα νούμερα, παιδιά, δεν θα έχει πρόβλημα η οικονομία μας. Γι' αυτό και είναι πραγματικότητα ότι οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει ποτέ, η ανθρωπότητα γενικότερα, δεν θα περνούσαν ποτέ από ένα σκόπελο τέτοιας κοστολόγησης, γιατί ακριβώς κοιτάει το σήμερα και δεν κοιτάει το αύριο, τι θα έρθει μετά από μερικά χρόνια.
0: Αυτό όχι μόνο στο κομμάτι των παροχών, αλλά και τις πηγές που μπορεί να αναζητήσει κάποιος έσοδα. Yeah. Δηλαδή, το ίδιο απροσδιόριστες διαστάσεις και τον αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την οικονομία μπορεί να έχει και ένα κόμμα. Ας βγάλουμε τα κόμματα. Κάποιος που λέει ότι πρέπει να αυξήσω τη φορολογία. Πρέπει να πάρω από κάποιους φόρους. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα μέγεθος προσδιορισμένο ότι αν αυξήσω τους φόρους σε 100 ανθρώπους που παίρνουν πάνω από 100.000 ευρώ, τόσα θα βάλω στο ταμείο. Αυτό μπορείς να το προσδιορίσεις. Αλλά τις επιπτώσεις αυτού για το αν αυτοί οι 100 άνθρωποι μείνουν στη χώρα και τον επόμενο χρόνο.
1: Έτσι.
0: Ή επιλέξουν να κάνουν άλλη δραστηριότητα, δεν το έχεις. Τον πρώτο χρόνο μπορεί να το έχεις. Το δεύτερο δεν ξέρω αν θα το έχεις.
1: Δηλαδή, συνδυαστικά, έτσι όπως το λέτε, δηλαδή, αν πούμε ότι θα χρηματοδοτήσω τη 13η σύνταξη από αύξηση κάποιων φόρων στις επιχειρήσεις, ας πούμε, μπορεί να φαίνεται OK αυτό, ότι βγαίνουν τα νούμερα, αλλά δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι επιχειρήσεις πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε φυγή επιχειρήσεων στο εξωτερικό, όπως είπατε. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το προβλέψουμε.
0: Ξέρετε, κύριε Γκόγκα, όμως,
1: ναι.
0: Περιγράφεται ένα τοπίο όπου και για τον πολίτη πλέον είναι πολύ δύσκολο να μετρήσει εάν κάποιος του λέει κάτι που μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει, του λέει κάτι που μπορεί να δει μακροπρόθεσμα τις συνέπειες ή όχι, είναι κάτι που μπορεί να εργαλειοποιηθεί εύκολα στα χέρια κάποιων οι οποίοι θέλουν να το εκμεταλλευτούν, δηλαδή ότι ξέρεις σου λέω αυτό αλλά μπορεί να μην είναι και έτσι τα πράγματα, και τελικά να θολώσει λιγάκι το τοπίο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας νέος θεσμός, μια νέα αρχή που είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι, που τα κόμματα μπορούν να πάνε εκεί τις προτάσεις τους και να υπολογιστούν. Εάν βάλουμε όλες τις παραμέτρους που εσείς παραθέσατε, εκεί λιγάκι το πράγμα θολώνει.
1: θολώνει, και γιατί φανταστείτε τώρα όλα τα κόμματα να υποβάλουν τις προτάσεις τους λίγους μήνες πριν από κάποιες εκλογές στην ανεξάρτητη αυτή αρχή, δεν είναι εύκολο να υπολογιστούν όλα αυτά, έτσι. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλος χρόνος και θα φτάσουμε σε ένα σημείο τελικά να έχουμε κάποια πολύ γενικά νούμερα στα οποία δεν μπορούμε να βασιστούμε. Και αυτό που είπατε προηγουμένως, σίγουρα υπάρχει. Ένα από τα προβλήματα που εγώ επισημαίνω είναι αυτή η πολιτική εργαλειοποίηση. Δηλαδή, τα κόμματα υπερεκτιμούν τα έσοδα από τις μεταρρυθμίσεις που προτείνουν. Ναι. Και αντίπαλοι τους απομονώνουν μόνο το κόστος των μέτρων αυτών. Και εδώ υπάρχει και το πρόβλημα επίσης, το φαινόμενο της ψευδούς ακρίβειας που λέμε. Δηλαδή, λέει ένα κόμμα φορέας ότι το έργο αυτό, η μεταρρύθμιση αυτή θα κοστίσει 423.127.000. Αυτό δίνει μια ψευδέστηση επιστημονικής ακρίβειας που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Έτσι, ο μέσος πολίτης μένει σε αυτό ως ένα πραγματικό, απόλυτο και αντικειμενικό νούμερο. Που δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, αυτή η αριθμή είναι σαν να μετράμε με λέιζερ την έκταση μιας κινούμενης άμμου. Έχουμε μια ακρίβεια, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι τελικά πολύ διαφορετικό.
0: Ναι, ναι. Και αυτό που είπατε για τις προτάσεις των κομμάτων που θα καταθέτουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά, έχουν ένα περιορισμό σε ό,τι αφορά το χρόνο πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, κάθε πρόταση πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον 3 ή 4 μήνες πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, κόμματα τα οποία θα καταθέσουν προτάσεις, οικονομικές προτάσεις, παροχές ή οτιδήποτε άλλο, 2 μήνες πριν από τις εκλογές, 2,5 μήνες πριν από τις εκλογές, δεν θα μπορούν να κοστολογηθούν. Οπότε εκεί θα γίνει καλό παιχνίδι, νομίζω.
1: Σίγουρα. Και καταλαβαίνετε ότι και οι εκλογές δεν γίνονται πάντα, δεν ξέρουμε πάντα πότε ακριβώς
0: θα γίνονται. Γίνονται. Ναι.
1: Έτσι. Οπότε και αυτό το τρίμηνο είναι προβληματικό πάλι. Είναι μια καλή πηξίδα αυτή η κοστολόγηση, αλλά δεν είναι πανάκια που θα μας λύσει όλα τα δημοσιονομικά προβλήματα από τα προγράμματα των κομμάτων, έτσι. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ ως οικονομολόγος που είναι η επιστήμη μου δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τα νούμερα αυτά. Μπορώ να σας κάνω κάποιες εκτιμήσεις, οι οποίες όμως εξαρτώνται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες.
0: Ναι. Και βεβαίως ο κύριος στόχος πρέπει να είναι όλων, θέλω να πω και εσάς των οικονομολόγων και των πολιτικών, να δημιουργήσουν τέτοια εργαλεία ώστε να ο πολίτης και να έχει τη γνώση, να μπορεί να προβλέψει, να κρίνει και να βελτιωθεί και η ζωή του, εν πάση περιπτώσει.
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Εδώ να πω ότι αν εστιάζουμε μόνο σε αυτά τα νούμερα της κοστολόγησης με τα κουμπιτεράκια, τότε καταλήγουμε να κάνουμε στην οικονομία μας μόνο μικρές διαχειριστικές διορθώσεις. Τις μεγάλες και τολμηρές μεταρρυθμίσεις σε υγεία, παιδεία, περιβάλλον κτλ. Δεν τις αποτυπώνει σωστά η λογιστική αυτή, γιατί η αξία τους φαίνεται κυρίως στο μέλλον, ενώ το κόστος τους πληρώνεται σήμερα. Άρα λοιπόν η κοστολόγηση είναι ο πίνακας οργάνων του αυτοκινήτου μας, δεν είναι το τιμόνι και σίγουρα δεν είναι ο δρόμος και ο προορισμός.
0: Εγώ έχω καταλάβει πλήρως το σκεπτικό σας και την οτροπία σας, συμφωνώ, απλά πολύ φοβάμαι ότι θα βρεθούν κάποιοι οι οποίοι θα επιχειρήσουν να το εκμεταλλευτούν, ακόμα και τη συλλογιστική σας, μήπως την εκμεταλλευτούν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι θα βρούμε λεφτά μέσα από κάποιους διαδρόμους οι οποίοι δεν είναι ασφαλείς και θα πούνε μα και ο κύριος Γκόγκας ο οικονομολόγος μας λέει ότι δεν μπορούμε να κοστολογήσουμε με ακρίβεια, άρα και εγώ σου τάζω κάτι που όσο εξωπραγματικό και να ακούγεται εκ πρώτης, εγώ θα το κάνω, αφού δεν μπορεί να κοστολογηθεί τίποτα, σου τάζω λαγούς με πετραχίλια.
1: Ναι, είναι ένας πραγματικός κίνδυνος αυτός, ο οποίος υπάρχει και σε χώρες οι οποίες ασκούν την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων. Υπάρχει, είναι υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος που λέτε. Υπάρχει μια ασάφεια.
0: Και περνώντας, ξέρετε, και μια δεκαετία τώρα πολύ σκληρή.
1: Βεβαίως.
0: Ο κόσμος απέναντι σε όλα αυτά που τάζονται είναι λιγάκι προσεκτικός. Σε ό,τι αφορά τους οικονομολόγους, και θέλω να κλείσουμε, μην το εκλάβετε, δεν είναι προσβολή προς την επιστήμη σας.
1: Παρακαλώ,
0: αλλά
1: παρακαλώ.
0: Ο Ρίγκαν διάθεσε τις ομιλίες του με διάφορα έτσι ανέκδοτα, αστεϊσμούς, έτσι χαριτομενιές. Σε ένα από αυτό ήθελε λιγάκι να σταθεί δεικτικά απέναντι στους οικονομολόγους. Ναι. Λέει ότι πάει ένας στον Παράδεισο και είναι ο Άγιος Πέτρος και του λέει: ξέρεις, μια θέση έχω. Είναι 3 άτομα. Και λέει: ξέρετε, μια θέση έχω. Οπότε δεν μπορείτε και οι 3. Συνεπώς θα πάρω τον έναν που κάνει το πιο παλιό επάγγελμα. Του λέει ο ένας: Εγώ είμαι γιατρός, κοίταξε να δεις, είμαι ο πρώτος που πήρα το πλευρό από τον Αδάμ, το έφτιαξα την Εύα, δεν υπάρχει και κάποιος πριν από μένα. Ναι. Λέει ο δεύτερος μισό λεπτό, εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός. Πριν τον Αδάμ και την Εύα, βοήθησα στη δημιουργία του κόσμου, την πρώτη μέρα αυτό, τη δεύτερη αυτό. Οπότε πριν από μένα υπήρχε το χάος. Πετάει ο Τιτρίτρι και του λέει: εγώ είμαι οικονομολόγος. Το χάος, πώς νομίζετε ότι δημιουργήθηκε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι λιγάκι χαοτική η επιστήμη.
1: Είναι χαοτική γιατί βασίζεται στις αποφάσεις των ανθρώπων. Δηλαδή, προσπαθούμε να υπολογίσουμε, να μαντέψουμε τις αποφάσεις των ανθρώπων. Δεν βασιζόμαστε στη φύση που είναι διτερμινιστική, αλλά στις αποφάσεις των ανθρώπων που αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Και φαίνεται αυτό ότι πολλά πράγματα είναι και θέματα ψυχολογίας. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει χρήματα, να έχει διάθεση να κάνει επένδυση, αλλά εκείνη τη στιγμή να βλέπει ότι δεν είναι οι συνθήκες καλές. Δηλαδή, να μην μπορεί να προχωρήσει. Τέλος πάντων.
1: Σαν οικονομολόγος τώρα, γιατί ακριβώς το κομμάτι των επενδύσεων, η ψυχολογία είναι ο βασικότερος παράγοντας για να κάνει κάποιος μια επένδυση. Ναι.
0: Χαίρομαι. Θα ήθελα να ξαναμιλήσουμε μια από τις προσεχείς ημέρες.
1: Με χαρά.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, κύριε Γκόγκα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ο κύριος Περικλής Γκόγκας είναι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης και διεθνών οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Ακούσαμε τώρα τις απόψεις του πάνω στην κοστολόγηση διαφόρων προγραμμάτων, εξαγγελιών που θα ακούμε όλο και συχνότερα από διάφορα κόμματα. Υπάρχει ως δεδομένο το γεγονός ότι κάθε μέτρο έχει και επιπτώσεις που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια. Αυτό όμως που σίγουρα μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια είναι το κόστος ενός μέτρου, όπως για παράδειγμα η 13η σύνταξη. Αυτό μπορούμε να το προσδιορίσουμε με ακρίβεια. Το τι θα επιφέρει στην αγορά είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αν έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορεί ένα κόμμα να πει πόσο θα κοστίσει στα ταμεία του κράτους η 13η σύνταξη και να μην πηγαίνει κιόλας εκεί που πρέπει να πάει για να το κοστολογήσουν, αυτό νομίζω είναι ένα προβληματικό σημείο.

Γεια σου Γιάννη μου, καλή σου ημέρα. Γεια σου Νάσια, καλή δύναμη. Εύχομαι, έπεσε θύμα απάτης ηλικιωμένη συγγενής μου, λέει. Την πήρα τηλέφωνο ότι θέλει λεφτά ο γιος της για την εφορία και είπαν ότι μιλούσαν μαζί του. Όντως άκουσε. Προσέξτε τώρα, γιατί με την τεχνητή νοημοσύνη θα τα έχουμε αυτά. Άκουσε, λέει, τη φωνή του. Να της λέει ναι. Δεν ξέρω τώρα αν κάποιος προσποιήθηκε, αλλά θα έχουμε και θέματα με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να αντιγράψει τη φωνή κάποιου και να τον ακούσετε, δηλαδή να τον βλέπετε ότι σας μιλάει στο τηλέφωνο και να σας ζητάει χρήματα. Τόσο πιστικά πλέον είναι τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και ο Μανούσος μπήκαν. Προσέξτε τώρα μία περίπτωση που λέει ο Μανούσος. Μπήκα, λέει, μέσα στο σπίτι, πήραν όλα τα χρυσαφικά, τους έπιασε η αστυνομία και δεν μπορούμε να τα πάρουμε πίσω. Ζήτησαν φωτογραφίες με τα κοσμήματα φορεμένα. Ένα βραχιό, λέει, της προγιαγιάς μου. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει φωτογραφία? Και έχουν στεναχωρηθεί τώρα οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν πίσω τα πράγματά τους. Απ' τη μια, ναι, μεν υπάρχει ικανοποίηση ότι έψαχναν τους κλέφτες, αλλά θέλουν όλα τα πράγματα φορεμένα. Οπότε δεν ξέρω τώρα, πάμε σπίτια μας να αρχίσουμε να αρματωθούμε. Βέβαια, όποιος περάσει απ' έξω θα νομίζω ότι παντρευόμαστε έτσι και μας δει να τα φοράμε όλα. Θα πει, παιδιά, να ζήσετε. Αλλά τι να κάνουμε, αν η αστυνομία θέλει έτσι, έτσι. I'm finding hard.

Σε περίπου μία ώρα έχει και μία σύσκεψη. Είναι ένα αυτά πράγματα. Γνωρίζετε ότι όταν ο άλλος έχει χάσει τα υπάρχοντά του, έχει κάνει και το σπίτι του, δεν μπορείς να τον εβάλεις.

Σε περίπου μία ώρα έχει και μία σύσκεψη. Είναι να έρθουν γρήγορα πράγματα. Γνωρίζετε ότι όταν ο άλλος έχει χάσει τα υπάρχοντά του, έχει κάνει και το σπίτι του, δεν μπορείς να τον εβάλεις.

0: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους Γιαλαμία και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από που πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Σε 144.000 τρέματα ανερχόταν μέχρι εχθές το πρωί πληγής από τις φωτιές έκτασης σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 τρέματα, εντοπίζεται στην Αττική, κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το WWF, με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις από τα τέλη Ιουλίου ως και σήμερα, έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 τρέματα από τις φωτιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα μεταβεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπει τις πορείες της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Μία γυναίκα 61 ετών έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα στην Αγία Μαρίνα Λέρου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη εχθές το μεσημέρι, όταν φορτηγάκι που εκτελούσε οπισθοπορία σε μονόδρομο παρέσυρε την γυναίκα η οποία ήταν πεζή. Διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λέρου, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια στο sky.gr. Είτε τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ

0: Δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος, σε δημοσίευμά του, αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και εντός της ημέρας. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 79,1 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Στα 75,2 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία εδώ και 2,5 χρόνια απέκρυπτε το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σε λίγη ώρα ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των Νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το επίκεντρο ήταν περίπου 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του μικρού νησιού Σαραγκάνη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόν από τη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, θα είναι ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απόψε στις 9.30 από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κουτσούπη.
3: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και προσκερά 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός συνέθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός συνέθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33
4: και στο relos.gr.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 10 ακριβώς δείχνει το ρολόι εδώ στον Sky 100,3. Σας υποδέχομαι. Είναι απέναντι μου ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνα σας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης από πολύ νωρίς εδώ στη συχνότητα. Όπως το συνηθίζει άλλωστε, από τις 5 ανοίγει τα ρολά της ενημέρωσης ο Δημήτρης Γιαννήρης με το πρώτο μαγκαζίνο του Sky 100,3, το πρώτο μαγκαζίνο της ημέρας, και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης που σας υποδέχεται, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες. Εδώ είμαστε να μας τα λέτε όλα, να έχουμε αυτήν την αμφίδρομη, όπως λέμε, επικοινωνία και ουσιαστικά να ξεδιπλώνουμε όλες τις πτυχές της επικαιρότητας με όσο το δυνατόν και με περισσότερες απόψεις που μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο, γιατί όχι να υπάρχει όλη αυτή η ανταλλαγή και η προστιθέμενη αξία που προκύπτει πάντοτε μέσα από το διάλογο και τις διαφορετικές απόψεις. Μπορεί να συμφωνείς, να διαφωνείς, το ζήτημα είναι να συζητάμε μεταξύ μας και να βάζουμε όλες τις πτυχές στη συζήτηση. Να είστε καλά, σήμερα είναι 5 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο. Για το στατιστικό της ημέρας να σας πω ότι διανύουμε την 217η ημέρα του σωτηρίου έτους 2026. Η Ανατολή Ηλίου συνετελέστη με επιτυχία, Νότη Παπαγιαννάκο. Ανέτειλε ο ήλιος πάνω από την Ελλάδα, ανέτειλε πάνω από την πατρίδα. Σε βλέπω να χαμογελάς, έχεις τους λόγους σου και εσύ. Στις 6.30 το πρωί θα δύσεις στις 8.31 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη, είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και είναι οι μέρες αυτές που είναι οι μέρες αναχωρήσεων για τους τυχερούς που θα πάνε στον αγαπημένο τους προορισμό, είτε με πλοίο, είτε με το αυτοκίνητο, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, με λεωφορείο, με αεροπλάνο. Ο καθένας ό,τι έχει επιλέξει, ό,τι έχει προγραμματίσει, να φτάσει εκεί όπου το επιθυμεί και να περάσει ωραίες διακοπές, να έχει ξεκούραση και χαλάρωση, αυτό πάνω απ' όλα. Και εννοείται ότι υπάρχουν και εκείνοι που επιστρέφουν. Δεν σας ξεχνώ για εσάς, διότι είχατε τις διακοπές σας, κάποια στιγμή τελειώνουν τα ωραία, οπότε επιστρέφουμε στον τόπο διαμονής ο καθένας από εμάς, οπότε είναι και η περίοδος προσαρμογής. Βέβαια, το να περνάς τις ημέρες του 15 Αυγούστου, γιατί είμαστε μία ανάσα από την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, το να τις περνάς αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, θα έλεγα ότι έχεις και την εμπειρία μιας εντελώς διαφορετικής κατάστασης. Το λεκανοπέδιο της Αττικής εννοείται ότι είναι σε πολύ διαφορετικούς ρυθμούς, η κίνηση μειώνεται μέρα με τη μέρα, οι θέσεις πάρκινγκ αυξάνονται, οι χρόνοι μετάβασης από το ένα σημείο στο άλλο γίνονται πιο φιλικοί προς τον πολίτη σε σχέση με ό,τι ζούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οπότε είναι μια διαφορετική Αθήνα. Σε άλλους ρυθμούς, στους δικούς της ρυθμούς η Αθήνα, και θα έλεγα ότι επειδή εγώ τα τελευταία χρόνια παίρνω κάποιες ημέρες τον Ιούλιο και στη συνέχεια μετά τις υποχρεώσεις τις τηλεοπτικές και τις ραδιοφωνικές μία εβδομάδα μετά το Σεπτέμβριο, θα έλεγα ότι η εμπειρία του Αυγούστου στην Αθήνα είναι εντελώς διαφορετική και σας το λέω από πρώτο χέρι. Έχουμε όμως επικοινωνία και από το skyradio.gr. Αν ενδιαφέρεστε, ιστοσελίδα μας, εκεί υπάρχει το «Πες την άποψή σου», πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και τα βλέπω εδώ, όπως επίσης και στα κοινωνικά δίκτυα. Θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Στα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, ο συναγερμός παραμένει στις περιοχές όπου είχαμε πρόβλημα τις προηγούμενες ημέρες, και μιλώ για την Αττικοβιωτία, τη Δυτική Αττική, όπου εκεί εξακολουθεί η πυροσβεστική, εννοείται, να είναι παρούσα για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε να πάμε, ελπίζω μέσα στην ημέρα, να έχουμε και την ολική κατάσβεση ή τουλάχιστον να μην διαρκέσει πολύ αυτό, γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο μέτωπο, έτσι όπως εξελίχθηκε, να ελεγχθούν όλα μα όλα τα σημεία που μπορεί να είναι επίφοβα, έτσι ώστε να κλείσουμε με αυτήν την ιστορία της κατάσβεσης, να πάμε στην επόμενη μέρα που είναι από τη μία η ημέρα του να δούμε το τι πήγε στραβά, τι έφταιξε, και εδώ γίνονται και οι έρευνες στο σημείο 0, στην εγκατάσταση αυτή, στο αιωλικό πάρκο από όπου ξεκίνησε στη Βιωτία η φωτιά, στην περιοχή Μαύρο Σπιθάρι Βιωτίας. Έχουν ξεκινήσει οι εκθέσεις, οι αυτοψίες μάλλον, οι επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής. Αναδεικνύονται και αυτές, και τα δείχναμε, τις εικόνες από την τηλεόραση του Sky χθες για τις κακοτεχνίες τις οποίες έχουν διαπιστώσει οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής στο σημείο αυτό, και εννοείται ότι και υπάρχει η διερεύνηση σε επίπεδο δικαιοσύνης, με τις ανακρίσεις να είναι σε εξέλιξη σχετικά με τους υπεύθυνους της συγκεκριμένης εγκατάστασης του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου. Επίσης, η επόμενη μέρα περιλαμβάνει και την ενίσχυση των πληγέντων, όλων των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, και ταυτοχρόνως των αγροτών, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στη συγκεκριμένη περιοχή. Και σε λίγα λεπτά από τώρα, στις 11 είναι προγραμματισμένη η διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να εξεταστούν και εννοείται να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες για την ανακούφιση των πολιτών. Σας υπενθυμίζω και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που έκανε σχετικές ανακοινώσεις για την ανακούφιση επίσης πληγέντων. Γενικότερα αναπτύσσεται αυτό που λέμε τώρα το πλέγμα μέτρων στήριξης των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Στο Πόρτα Γερμενό βρίσκεται η συναδελφός μου η Βιβί Γκίκα. Πάμε να συνδεθούμε μαζί της να μας πει περισσότερα για την επόμενη μέρα σε μια περιοχή που επλήγει ιδιαίτερα. Το σημειώνουμε. Κάηκαν περισσότερα από 130.000 στρέμματα, Βιβί, με τις καταστροφές στο Πόρτα Γερμενό να είναι μεγάλες.
1: Ακριβώς, Νίκο. Μιλάμε για μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Όμως, εμείς είμαστε εδώ στο Πόρτο Γερμανό από το πρωί και βλέπουμε και σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Μιλάμε για αποκαρδιωτικές εικόνες. Οι κάτοικοι που έχουν καεί τα σπίτια τους έχουν έρθει εδώ. Έχουν φτάσει και κλιμάκια από τη Διεθνής Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τα οποία καταγράφουν τις ζημίες και περιμένουν όλοι να περάσουν από τα σπίτια τους έτσι ώστε να καταγραφούν. Αυτό που μας λένε εδώ οι κάτοικοι από το πρωί είναι ότι ναι, περιμένουν τα μέτρα και την ανακοίνωση και τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Καλά είναι τα μέτρα, θέλουν όμως να δουν κατά πόσο θα υλοποιηθούν. Αυτό είναι που τους ανησυχεί. Και αν θα πάρουν στο 100% τις αποζημιώσεις. Αυτό είναι που μας λένε από το πρωί. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες. Ωστόσο, να σου πω.
0: Έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις πάντως. Έτσι, ο Υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, έχει δώσει διαβεβαιώσεις όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης για τις κατοικίες. Το 100% ήταν 80% κατά το παρελθόν και 20% προερχόταν από δανεισμό. Τώρα είναι 100% που αναλαμβάνει η πολιτεία.
1: Αυτό περιμένουν και οι κάτοικοι εδώ στο Πόρτο Γερμενό, που έχει αρκετά σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Μιλάμε για εικόνες αποκάλυψης. Βλέπεις μισοκαμμένες καρέκλες και τραπέζια, οροφές που έχουν πέσει εντελώς. Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αρκετά σπίτια εδώ στο Πόρτο Γερμενό. Να σου πω ότι καθώς ερχόμασταν προς τα εδώ, μπορεί να έχουν σβήσει οι φωτιές. Υπάρχουν όμως κάποιες μικροεστίες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν πάντα μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Σε επιφυλακή ήταν στην είσοδο εδώ του Πόρτο Γερμενού για τυχόν αναζωπηρώσει. Μην έχουμε καμία νέα αναζωπήρωση και πάλι δεν μαζεύεται μετά. Είμαστε εδώ, καταγράφουμε κι εμείς τις εικόνες μαζί με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι απελπισμένοι. Από τη μια στιγμή στην άλλη είδαν τους κόπους μια ζωή να γίνονται στάχτη.
0: Ναι,
1: όπως
0: ναι.
1: Μας είπε συγκεκριμένα μία κυρία πριν από λίγη ώρα, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια ενός σπιτιού που έχει καταστραφεί, ήταν ο παράδεισός μου και έγινε η κόλασή μου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό μας είπε ακριβώς.
0: Μα βλέπαμε και τις εικόνες. Όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η πυρκαγιά και πριν κατεβεί προς το Πόρτο Γερμενό, έβλεπες αυτό το τοπίο. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν είχε τύχει να πάω στη συγκεκριμένη περιοχή και το έβλεπα αυτό στην εικόνα και έλεγες τι ομορφιά είναι αυτή, αυτό το τοπίο που δυστυχώς στη συνέχεια με την εξέλιξη της πυρκαγιάς έγινε στάχτη. Και πραγματικά η επόμενη μέρα είναι αποκαλυπτική. καρδιωτική και από περιβαλλοντικής άποψης και εννοείται για όλους τους συνανθρώπους μας οι οποίοι επλήγησαν. Και επειδή αναφερόμαστε σε αυτό, καλό και τους ακροατές μας να μπουν στο SkyGR. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό time-lapse βίντεο από τη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς στις πλαγιές του Κιθερώνα, που στη συνέχεια κινήθηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Και εδώ βλέπεις και την ένταση συνολικά του φαινομένου. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό το συγκεκριμένο βίντεο που βλέπω εδώ στο sky.gr. Μάλιστα. Βιβί, αν δεν έχεις κάτι να προσθέσεις, να σε ευχαριστήσω, να συνεχίσεις και το ρεπορτάζ εκεί που βρίσκεσαι, επί τόπου, και να τα πούμε και αργότερα αν χρειαστεί.
1: Ακριβώς. Καλημέρα.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τη Βιβί Γκίκα επί τόπου, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ του Sky για την επόμενη μέρα σε αυτές τις περιοχές. Και μιλώντας για επόμενη μέρα, είναι στο στούντιο μαζί μου και ο συνάδελφος από το πολιτικό ρεπορτάζ, ο Γιάννης Καντέλης.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση τώρα στη διαδικασία της αποκατάστασης και γενικότερα στη στήριξη των πληγέντων.
2: Ναι, και θέλει να δείξει αντανακλαστικά για την επόμενη μέρα, γιατί η καταστροφή είναι μεγάλη, ειδικά στο Πόρτο και Γερμενό. Υπάρχει σύσκεψη στις 11 η ώρα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, μια διυπουργική με την συμμετοχή 7 μελών της κυβέρνησης, συνεργατών του κ. Μητσοτάκη από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και υπευθύνων του ΕΛΓΑ και των δασικών υπηρεσιών. Εκτιμάται ότι περισσότερα από 100 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, επιχειρήσεις πολλές. Και στο τραπέζι τώρα, πέρα από τα μέτρα που δίνονται σε κάθε φυσική καταστροφή και είναι οριοθετημένα και αυτά έχουν να κάνουν με την επιδότηση ενοικίου για αυτούς που έχει καταστραφεί το σπίτι τους από 300-500 ευρώ, με την απαλλαγή από ένφια, ασφυξφορές κτλ. Για τις επιχειρήσεις και την αποκατάσταση της οικοσυσκευής μέσω ενός επιδόματος. Αυτό το επίδομα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ποσό το οποίο δίνεται αυτή τη στιγμή για την οικοσυσκευή. Επίσης για το Πόρτο Γερμενό που έχει
0: όπως αυξήθηκε το ποσοστό σε σχέση με την αποκατάσταση των κατοικιών.
2: Σωστό, έτσι, από το 100%.
0: Από το 80% στο 100%.
2: Ακριβώς. Ναι. Επίσης υπάρχει στο τραπέζι και θα ανακοινωθεί ένα Πόρτο Γερμενό Pass, κάτι όπως έγινε και με την Εύβοια, προκειμένου δηλαδή να μην μείνουν πίσω αυτές τις περιοχές, να υπάρξει έλξη τουριστών, ανθρώπων που θα τις επισκεφθούν, για να μην ζωντανές οι επιχειρήσεις.
0: Μέρες το τουρισμός για όλους, για παράδειγμα, να μπει ακριβώς σε μια τέτοια διαδικασία, όπως είπες, η Εύβοια είχε μπει, ο Εύρος είχε μπει, η Θεσσαλία, έτσι, και επίσης και η Λέσβος, αν δεν κάνω λάθος, η Χίος επίσης που είχαν υποστεί καταστροφές, η Ρόδος. Γενικά είναι μια δράση που αναλαμβάνει η κυβέρνηση κάθε φορά που υπάρχει τέτοιου είδους καταστροφή.
2: Υπάρχει και μια καινούργια ιδέα στο τραπέζι, το business support. Τι είναι αυτό? Επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικές μονάδες, που στην ουσία μετά από τα όσα έγιναν χάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της θερινής σεζόν, της τουριστικής σεζόν, να υπάρχει μία αποζημίωση με βάση το τζίρο τους, δηλαδή τον τζίρο που έκαναν την περασμένη χρονιά, πόσο πίσω μένουν εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, ακόμη και κάποιες που δεν έχουν υποστεί απαραίτητα ζημιές από την πυρκαγιά, ώστε και αυτές να μείνουν ανοιχτές.
0: Μου θυμίζει την επιστρεπτέα επί COVID. Έτσι.
2: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Βάση τζίρου, μία ενίσχυση βάση του τζίρου που δηλώνονταν από τις επιχειρήσεις.
2: Προκειμένου να μείνουν ανοιχτές. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο, συν την επιτάχυνση με fast track διαδικασίες των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων. Γιατί μεγάλο στοίχημα είναι οι περιοχές αυτές που στην ουσία έχει αποψηλωθεί το δάσος από την πυρκαγιά, έχει κατακαεί, να μην πλημμυρίσουν με τις πρώτες βροχές του
0: φθινοπόρου. Αυτό είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα, γιατί το βουνό συγκρατά, το χώμα συγκρατά τη βροχή και ούτω καθεξής.
2: Και ο στόχος είναι να μπουν μπουλντόζες και να ξεκινήσουν οι εργασίες μέσα στο Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε, όπως μας λες, τρέχουν αυτά πολύ γρήγορα και ως προς την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων και ως προς τα έργα που πρέπει να γίνουν.
2: Και μένει να δούμε τι θα γίνει με τους αγρότες, Νίκο, διότι υπάρχει μια στάνταρ διαδικασία για την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και των μονάδων κτηνοτροφικών που βρίσκονται στην περιοχή. Δεν υπάρχει ανάλογη διαδικασία για τους αγρότες, για τις αγροτικές εκτάσεις. και θα πρέπει και ο Ελγάς συμμετέχει, ο πρόεδρος, στη σύσκεψη, να δουν τι θα κάνουν και με αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει mm-hmm. καλλιεργήσιμες εκτάσεις από την πυρκαγιά, που επίσης έχουν υποστεί προφανώς πολύ μεγάλη καταστροφή. Mm-hmm.
0: Έχουν γίνει και αυτοψίες τις προηγούμενες ημέρες.
2: Και συνεχίζονται όλο το διάστημα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και στο Ρέθυμνο. Και εννοείται τώρα ότι πρέπει να γίνει η αυτοψία, γιατί χθες δεν είχε ακόμα και προχθές δεν είχε ακόμα τελειώσει το μέτωπο στη Δυτική. Οπότε σήμερα ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δούμε ακριβώς τις απώλειες και τις ενισχύσεις που θα απαιτηθούν για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Κατέλη. Αναλυτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Υπενθυμίζουμε ότι στις 11 είναι η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για να εξεταστούν όλα αυτά, οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων, είτε μιλάμε για πολίτες, είτε μιλάμε για αγρότες και επιχειρήσεις. Οπότε θα έχουμε νεότερα και αργότερα από αυτήν την συνάντηση. Τώρα, εκτός συνόρων, αυτό που κρατάμε είναι την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από τη Μέση Ανατολή, γύρω από το Ιράν για την ακρίβεια, όπου υπάρχουν πληροφορίες για ανακοίνωση συμφωνίας ακόμα και σήμερα. Να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο, καθώς έχει προηγηθεί το δημοσίευμα του New York Times που ανέφερε ότι το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για το στενό του Ορμούζ, η οποία θα ανοίξει εκ νέου τη θαλάσσια οδό. Μια θαλάσσια οδό που, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι κρίσιμη για την συνολικά για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς από εκεί διακινείται η πλειονότητα του πετρελαίου στον πλανήτη. Οπότε θα δούμε αν θα ισχύσει κάτι τέτοιο, μια συμφωνία που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα δίνει πρωτοφανή έλεγχο στο Ιράν των στενών του Ορμούζ. Η συμφωνία φέρεται να προβλέπει πιο συγκεκριμένα ότι τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό θα διασχίζουν το στενό σε μια διαδρομή κοντά στις ακτές του Ιράν και θα ελέγχονται από την Τεχεράνη. Θα υποχρεούνται να πληρώνουν τέλη εξυπηρέτησης, έτσι θα ονομαστούν, με τα έσοδα να κατανέμονται εξίσου μεταξύ του Ιράν και του Ομάν. Αυτό ανέφεραν Ιρανοί αξιωματούχοι. Βέβαια, αυτό έρχεται κόντρα στη διεθνή πρακτική, αλλά θα λέγαμε και στην λογική περί ελεύθερης διέλευσης που έχει να κάνει με τα εμπορεύματα στις θάλασσες. Τώρα, βέβαια, αυτή η κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, και το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η αμερικανική πλευρά σε σχέση με τη σύγκρουση στο Ιράν, φέρνει πολύ κοντά ένα τέτοιο ενδεχόμενο με τα τέλη, με τα διόδια, τα οποία δεν θα τα λένε διόδια, αλλά τέλη εξυπηρέτησης. Για να μπω λίγο να δω τώρα και τη τιμή του Brent, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό. Αν και έβλεπα νωρίτερα μία τάση υποχώρησης, τώρα φαίνεται να είναι στο σύν 1% η τιμή του βαρελιού στις διεθνείς αγορές, στα $80 ανά βαρέλι. Θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα μέσα στην εξέλιξή του, γιατί είναι ένα ζήτημα, εννοείται, που μας αφορά. Επίσης, αυτό που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, και πραγματικά είναι συγκλονιστικό, το μεταδίδαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky το ρεπορτάζ των συναδέλφων από το αστυνομικό ρεπορτάζ για αυτήν την υπόθεση στο Μιστρά, με τον 55χρονο, ο οποίος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του μέσα σε έναν καταψύκτη, 90 ετών ο πατέρας, ο οποίος είχε αποβιώσει, οι εκτιμήσεις λένε, πριν από 3-4 χρόνια. Έπαιρνε διπλή σύνταξη ο πατέρας, τη δική του και της θανούσης συζύγου και μητέρας του 55χρονου, και τα ευρήματα εντοπίστηκαν στον καταψύκτη ενός ξενοδοχείου που ανήκε στην οικογένεια. Το ξενοδοχείο δεν λειτουργούσε, είχαν προηγηθεί και κάποιες αναζητήσεις που είχαν κάνει συγγενείς και φίλοι και λέγανε πού βρίσκεται, αναρωτιόντουσαν γιατί είχαν τόσο καιρό να δουν τον 90χρονο, και τελικά απεδείχθη και ξεσκεπάστηκε αυτή η ιστορία. Πραγματικά, είναι, ακούς ειδήσεις, βλέπεις ειδήσεις και εξελίξεις που πραγματικά σου προκαλούν πολύ μεγάλη αίσθηση, έτσι. Κάποιος να ζει σε διπλανό δωμάτιο ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον όροφο μέσα στο ίδιο οίκημα, ξέροντας ότι έχει τη σωρό του πατέρα του μέσα σε έναν καταψύκτη για να συνεχίζει να εισπράττει μια διπλή σύνταξη και επίσης να πιστεύει ότι κανείς ποτέ δεν θα το εντοπίσει και κανένας ποτέ δεν θα διερωτηθεί για το πού βρίσκεται ο 90χρονος πατέρας. Και είναι αλήθεια ότι προκαλεί εντύπωση αυτό, ότι σε μια κλειστή κοινωνία όπως εκεί στο Μίστρα, ότι πέρασαν τόσα χρόνια και δεν υπήρξε ιδιαίτερη ζέση έτσι ώστε να δουν τι έχει απογίνει αυτός ο άνθρωπος. Μια υπόθεση τέλος πάντων που καταγράφουμε στην ειδησιογραφία αυτό το πρωινό Τετάρτης 5 Αυγούστου. Πάμε τώρα στο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Η ζωή θέλει

0: γίνονται ποτέ.
1: Μα περκέ!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Εν τω μεταξύ, σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σε 144.000 στρέμματα ανέρχονταν μέχρι εχθές το πρωί οι πληγείς από τις φωτιές έκτασης σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Τις πλήγησες από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγείται στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. 101 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες από εναέρια μέσα της Frontex και διασώθηκαν από το λιμενικό σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Να ανταποδώσω καλημέρα και στο φίλο μου το Βαγγέλη το Σπανούδη, ο οποίος βρίσκεται εδώ στην Αθήνα, διότι είναι μόνιμος κάτοικος

0: Βρυξελώνα, αλλά κάνει τις διακοπές του και έχει επιλέξει την Κυρτόνη Αταλάντης, από όπου μου στέλνει την καλημέρα του και εννοείται ότι ανταποδίδω. Να σε καλά, Βαγγέλη, να περνάτε πολύ καλά με την οικογένεια, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και με το καλό εννοείται. Επιστροφή στην πατρίδα, στη δεύτερη πατρίδα. Επιστροφή στη βάση, έτσι. Λοιπόν, επίσης, ευχαριστώ πολύ και για τα δικά σας μηνύματα, τον Κωνσταντίνο, τον Φίλιππο, στα Μούλη. Όπως επίσης μου λέτε για παράπονα ο καθένας από εσάς, ο καθένας έχει και μια προσωπική ιστορία τελικά με τις πυρκαγιές που κάθε χρόνο κατακαίουν εκτάσεις στη χώρα μας, δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια. Το έγραφε πολύ ωραία ο Αρκάς μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεδομένη της κατάστασης που επικρατούσε. Είχε ένα πολύ ωραίο έτσι σκίτσο ο Αρκάς, δεν ξέρω αν το είδατε στα κοινωνικά δίκτυα, που έγραφε τη μία χρονιά μετά την άλλη. Ξεκινούσε από το 2003 και ήταν η μία χρονιά μετά την άλλη που διαδεχόταν, έτσι, όπως βλέπεις αυτά τα μενού που μπαίνουμε και καλείσαι να επιλέξεις χρονιά και κάνεις το scroll, όπως πλέον έχουμε συνηθίσει να λέμε, και κυλάει από χρονιά σε χρονιά, και έγραφε από κάτω η Λεζάντα ότι θα ήταν βαρετό αν δεν ήταν τόσο τραγικό, μιλώντας δηλαδή για τις επαναλαμβανόμενες χρόνο με το χρόνο πυρκαγιές. Έτσι λοιπόν ο ακροατής μας ο Γιώργος, πολύ τακτικός συνομιλητής εδώ στο ακροατήριο, μου γράφει: Νίκο, το σπίτι μου κάει και ολοσχερός το 2009 επί Παπανδρέου τότε και δεν είχα απολύτως καμία μέρημνα. Είναι η δική του ιστορία. Ο Παναγιώτης, ο Γιώργος αναφέρεται στο 9, έτσι, γι' αυτό λέω ότι από χρονιά σε χρονιά τα ίδια συνεχίζονται. Το 9 λοιπόν ο Γιώργος έχασε σπίτι, δεν αποζημιώθηκε. Ο Παναγιώτης το 2023 μας λέει για τη Στιμάγκα Κορινθίας, όπου τότε ο Υπουργός Κικίλιας μας μίλησε για άμεσες αποζημιώσεις. Από τότε έως τώρα δεν έχει δοθεί για αγροτικές αποζημιώσεις ούτε ένα ευρώ, αναφέρει ο Παναγιώτης. Και η Ελένη Βίχου βάζει τη δική της άποψη στο ακροατήριο και ρωτάει: θα αποζημιωθούν από τους φόρους όλων και τα αυθαίρετα και τα ανασφάλιστα κτίρια και επιχειρήσεις? Η ιδιοκτησία έχει υποχρεώσεις, γράφει η Ελένη. Επιβραβεύονται και όσοι δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν πληρώνουν υποχρεώσεις αυτές εδώ και δεκαετίες και ζητούν από τον κρατικό κορβανά, αναφέρει η Ελένη την άποψή της. Πάντως, αναφέρομαι στο μήνυμα της Ελένης, αυτό που είδαμε μεταξύ άλλων στα δικαιολογητικά, πρέπει και μέσω ε9 να αποδείξει ο άλλος την ιδιοκτησία του. Αυτό σημαίνει και την νομιμότητα της ιδιοκτησίας και των τετραγωνικών και ούτω καθεξής. Οπότε σε σχέση με τα αυθαίρετα δεν νομίζω να περιλαμβάνονται στις αποζημιώσεις αυτές. Όσον αφορά την υποχρέωση ασφάλισης, υπάρχει και το κίνητρο για μειωμένο έμφυα στα κτίρια που ασφαλίζονται. Και εννοείται, νομίζω ότι εμπίπτει στην κοινή λογική ότι πρέπει να ασφαλίζουμε τα κτίρια και τις περιουσίες μας, διότι η κρατική αρρωγή και αλληλεγγύη των υπολείπων είναι σε ένα ύψος, αυτή που μπορεί να είναι και αυτά τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει η πολιτεία. Από την άλλη όμως είναι διαφορετικό να είσαι σε μια ασφαλιστική, να έχεις ένα συμβόλαιο και από εκεί να μπορείς να απαιτήσεις την αποζημίωσή σου στο ύψος όπου έχει εκτιμηθεί. Οπότε τα κρατάμε και αυτά για το δημόσιο διάλογο. Πάμε τώρα και στον κύριο Παπαϊωάννου που είναι στην τηλεφωνική γραμμή να δούμε και τα της υγείας μας. Είναι καρδιολόγος ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, διότι είχαμε και δημοσιεύματα αλλά και πολλοί από εσάς γιατρέ έχετε αναφερθεί στο θέμα της ρήπανσης, της επιπτώσης των πυρκαγιών αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών στο καρδιαγγειακό σύστημα και τι πρέπει να προσέχουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αφρίσο. Βλέπουμε ότι η αλλαγή, η κλιματική αλλαγή, αλλά και οι πυρκαγιές, οι καύσονες, οτιδήποτε μπορεί να είναι διαφορετικό και να προκαλεί προβλήματα στην ατμόσφαιρα, προκαλεί μεγάλα προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό και κατ' επέκταση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Θέλω να σας πω ότι όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις όπως αυτές οι πυρκαγιές που είναι ανεξέλεγκτες, κρατούν ημέρες, έχουμε μια μεγάλη αύξηση της τάξης 10-40% στα οξέα στεφανία σύνδρομα, δηλαδή σε εμφράγματα, σε προβλήματα με στιθάγχη στους ασθενείς. Έχουμε μια μεγάλη αύξηση των νοσηλιών στα νοσοκομεία για καρδιακή ανεπάρκεια και επίσης μεγάλη αύξηση σε αρρυθμίες και εγκεφαλικά. Επίσης παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση στην αρτηριακή υπέρταση, διότι ενεργοποιείται το συμπαθητικό σύστημα, δημιουργείται σπασμός στα αγγεία, με αποτέλεσμα να αποσυντονίζονται οι ασθενείς που έχουν καρδιολογικά προβλήματα, αλλά και υγιείς ακόμα άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Οπότε, σαν πρόληψη ή σαν έτσι συμβουλή, τι θα λέγατε σε συνανθρώπους, συμπολίτες μας που ακούνε αυτήν την ώρα και ανήκουν στις ομάδες τις οποίες μόλις περιγράψατε?
1: Για τις ομάδες υψηλού κινδύνου θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να αποφεύγεται η εξωτερική άσκηση, η εξωτερική δραστηριότητα, αλλά και να μην κάνουν κολύμβηση όταν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ αυξημένη και όταν ο ήλιος βρίσκεται πολύ ψηλά. Να παραμένουν σε κλειστούς χώρους που αερίζονται καλά. Αν χρειάζεται να μετακινούνται ή υπάρχει χώρος που υπάρχει συνωστισμός, αλλά και γενικότερα είναι κλειστός χώρος που δεν υπάρχει καλός αρισμός, να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας. Mm-hmm. Αν θυμάστε από COVID που λέγαμε FFP2 N95, πρέπει και επιβάλλεται να έχουν καλή ενυδάτωση, και να τονίσω ότι εάν παρουσιαστεί πρόβλημα, δηλαδή προκάρδιο άλογος, δύσπνοια, ευνίδια, βλέπουν ότι δεν αισθάνονται καλά και υπάρχει μια έντονη δυσφορία, να μεταβούν στο νοσοκομείο ή στην πλησιέστερη μονάδα υγείας, διότι όπως καταλαβαίνετε όσο πιο γρήγορα αντιμετωπιστούν τόσο καλύτερη θα είναι η έκβαση του προβλήματος.
0: Εκτός από την καρδιά μας πάντως πρέπει να προσέχουμε και τους πνεύμονές μας, διότι σε περιοχές όπου υπάρχει μεικτή δραστηριότητα, διάβαζα και τις σχετικές πληροφορίες, δηλαδή δεν είναι μόνο δάσος, υπάρχουν και άλλου είδους δραστηριότητες, υπάρχουν κτίρια για παράδειγμα ή αποθήκες και όπου καίγονται υλικά τα οποία στη συνέχεια εκλείονται όλα αυτά στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει και ένα ζήτημα για τους πνεύμονες, έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και μάλιστα η σπνοή αιωρημένων σωματιδίων, κυρίως PM2-5, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Να τονίσουμε ότι οι πνεύμονες και η καρδιά είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία, και όταν επηρεάζεται το ένα επηρεάζεται και το άλλο. Σαφέστατα η αναπνευστική λειτουργία επηρεάζεται με όλα αυτά τα μικροσωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει δυσχέρεια, μειώνεται η κατανάλωση οξυγόνου, αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα, με αποτέλεσμα να μην γίνεται καλά η λειτουργία της αναπνοής, να επηρεάζεται και να έχουμε έντονα και εδώ προβλήματα. Mm-hmm. Και ξαναλέω, το ένα σύστημα μπορεί να επηρεάσει το άλλο, δηλαδή το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό και ούτω καθεξής.
0: Ναι. Οπότε θέλει συνολικά προσοχή αυτές τις ημέρες για τις εν λόγω περιοχές, αλλά μας δώσατε έτσι και κάποιες συμβουλές για τις υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις, και εφόσον μιλάμε για ευπαθείς ομάδες, μπορεί να έχουν επιπτώσεις, οπότε πρέπει να προσέχουμε σε κάθε περίπτωση για να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα. Και γιατί είναι πάνω απ' όλα η πρόληψη, γιατρέ. Να μην παραλείπουμε φάρμακα, να μην παραλείπουμε στατίνες για παράδειγμα, γιατί είναι και οι μέρες τέτοιες όπου το ρίχνουμε και λίγο έξω, θέλει στο φαγητό ίσως κάτι παραπάνω το βράδυ, ή όπως επίσης ένα ποτό, αλλά όλα αυτά μπορεί να έχουν επιβαρύνσεις. Δηλαδή να μην ξεχνάμε και τη ρουτίνα που πρέπει να έχουμε σε σχέση με τις φαρμακευτικές αγωγές μας.
1: Το που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, και παίρνω την ευκαιρία να πω ότι πρέπει και επιβάλλεται να έχουμε μικρά συχνά γεύματα, να έχουμε σωστή ενυδάτωση, σε καμία περίπτωση να μην φορτώνουμε το πεπτικό μας σύστημα, να αποφεύγουμε δραστηριότητα και κολύμπη όταν έχουμε γεμάτο στομάχι, δηλαδή μετά από γεύμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης μια πολύ θα έλεγα ιδιαίτερη παρατήρηση είναι να τροποποιούμε, αν επιβάλλεται και χρειάζεται, τη φαρμακευτική μας αγωγή, διότι το καλοκαίρι με την άδειλο αναπνοή, με την αγκιοδιαστολή, μπορεί να πέφτει η αρτηριακή πίεση, να νιώθουμε έντονη κατάπτωση, καταβολή, και να χρειαστεί να μειώσουμε κάποια αγωγή, ειδικά όσοι λαμβάνουν αντιπερτασικά φάρμακα και διουρητικά. Αυτά πρέπει να έρχονται σε επαφή με τον θεράποντα ιατρό, διότι όντως μια μικρή τροποποίηση μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την καθημερινότητά τους και να αισθάνονται πολύ καλύτερα. Το άλλο που είπατε, όντως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην έκθεση, στην ακτινοβολία, στον ήλιο, και να μην ξεχνάμε να έχουμε σωστή ενυδάτωση.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Παπαϊωάννου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Επίσης, μεγάλη καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι, που για ακόμα μία ημέρα συντονίζεται εδώ στον Sky 100,3, σχολιάζει και ό,τι ακούγεται, θες από δημοσιογραφικό λόγο, θες από μουσική. Είναι ο Τάκης από το Λαγονίσι που μου γράφει τώρα, σε σχέση με το Latin τραγούδι που ακούγαμε νωρίτερα, δεν θυμάμαι πόσες δεκαετίες είχαν ακούσει αυτό το Latin που ξεκίνησε στις 10:34. Κυρία Κωνσταντίνα, αναφέρεται στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, βαθιά υπόκληση καλημέρα σας, γράφει ο Τάκης από το Λαγονίσι. Τώρα, έλεγα νωρίτερα για την ασφάλιση των σπιτιών και μου λέει ο Αντώνης από τις Βρυξέλλες, έχω εξοχικό στο Αλεποχώρι και προσπαθούσα επί 2 χρόνια να το ασφαλίσω. Δεν το ασφαλίζει καμία εταιρεία με 1002 δικαιολογίες, στην ουσία γιατί είναι στην εξοχή και το θεωρούν υψηλού ρίσκου. Αγανάκτησα και παραιτήθηκα. Πρέπει η πολιτεία, γράφει ο Αντώνης, να επιβάλλει υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα σπίτια όπου και αν βρίσκονται. Μόνο έτσι και οι εταιρείες θα υποχρεώνονται να τα ασφαλίσουν και το ασφάλιστρο θα είναι πολύ μικρό λόγω κλίμακας και ανταγωνισμού. Στο Βέλγιο, όπου ισχύει αυτή η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης δηλαδή των ακινήτων, πληρώνω λιγότερα από 10 ευρώ το μήνα και έχω το κεφάλι μου ήσυχο, γράφει ο ακροατής μας σε σχέση με αυτή την συζήτηση. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στα του τουρισμού. Είναι και η περίοδος που διανύουμε και προσωπικά, αν θέλετε, έχω έτσι και μια ευαισθησία. Μου αρέσει αυτό το θέμα του τουρισμού κάθε φορά, της οικονομίας, της φιλοξενίας και εννοείται τα όσα φέρνει το συγκεκριμένος κλάδος της οικονομίας στη χώρα μας και είναι πολλά, μα πολλά τα λεφτά. Κώστα Δεριζιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Στο εξειδικευμένο ρεπορτάζ ο Κώστας Δεριζιώτης, εκδότης του Χρήμα και Τουρισμός, και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον προορισμό των ιδιωτικών τζετ. Και μιλάμε τώρα για πελατεία υψηλών έτσι, προδιαγραφών, να το πούμε έτσι. Και σας διάβαζα, Κώστα, για το top 3. Το top 3 παγκοσμίως είναι Μύκονος, Αμάλφη, στην Ιταλία και Γαλλική Ριβιέρα.
2: Ναι. Προφανώς είναι πολύ. Καταρχήν είναι πιο ευχάριστο το θέμα ο τουρισμός και, πάση περιπτώσει, ακούγεται πιο ωραία στα αυτιά των ανθρώπων. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας αυτό. Σε μια χώρα που όλοι λένε το ένα στο μακρύ του, το άλλο στο κοντό του για την Μύκονο, τη Σαντορίνη και όποιον άλλο προορισμό δεν του αρέσει, τέλος πάντων, έρχεται μια κορυφαία αμερικάνικη εταιρεία που διαχειρίζεται Learjets. Τα τελευταία χρόνια εδώ στην μικρή Ελλάδα, στο χωριό των Γαλατών, δεν έχουμε δει ότι έχει υπάρξει μια τεράστια ανάπτυξη στον χώρο των ιδιωτικών τζετ. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται αυτά τα Learjet, όπως τα λένε, κάνοντας απίστευτα μεγάλους γύρους και πάρα πολλά ταξίδια. Έρχεται λοιπόν μια τέτοια εταιρεία από την Αμερική και λέει ότι οι Αμερικάνοι φέτος έχουν ξεπεράσει κάθε όριο σε αυτού του είδους τα ταξίδια και μάλιστα λένε ότι οι τρεις πρώτοι προορισμοί είναι στην Ευρώπη και είναι πρώτο το Αμάλφι, δεύτερη η Μύκονος και τρίτη η Γαλλική Ριβιέρα. Είναι πράγματι Μονακό, Κάνες κλπ. Είναι πράγματι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι προφανές ότι αυτού του είδους τα ταξίδια συνεισφέρουν πολύ σημαντικά την αύξηση της μέσης δαπάνης που είναι ζητούμενο για τον ελληνικό τουρισμό και δείχνουν για μια ακόμη φορά ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν, είτε μιλάμε για την Μύκονο, είτε μιλάμε για ένα μικρό χωριό, για ένα μικρό νησί, για την Αθήνα, για οπουδήποτε, πρωταγωνιστεί σε πείσμα των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
0: Ναι. Και καλό είναι να τονίσουμε ότι κάποιος που ακούει τώρα λέει, εντάξει παιδιά, μαζίζετε για τα Learjet, μιλάτε για πολύ λίγους και εκλεκτούς. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και η βασική επιδίωξη. Να έχεις ένα τουριστικό προϊόν που να έχει ένα τέτοιο εύρος προσφοράς που να σε πηγαίνει από τα Learjet μέχρι τον μαζικό τουρισμό που θα σου έρθει, δεν ξέρω τι, από έναν tour operator στην Πολωνία, δεν ξέρω πού, στη Λευκορωσία, ακριβώς, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς έτσι, μα υπάρχει τουριστικό προϊόν για κάθε βαλάντιο, υπάρχει περιοχή της χώρας για κάθε γούστο και υπάρχουν επιχειρήσεις που απευθύνονται από τον πελάτη των 20-30-50 ευρώ την ημέρα μέχρι τον πελάτη των πολλών χιλιάδων ευρώ την ημέρα. Και αυτό είναι και η ποικιλία, αυτό είναι και ο ελληνικός τουρισμός. Αν ήταν όλα blogs και πουλούσαν όλοι το ίδιο πράγμα, θα μιλούσαμε για σοβιετικού τύπου διακοπές και όχι για μια ελεύθερη μεσογειακή αγορά. Σημειωτέων δε, μην το ξεχνάμε γι' αυτό, ότι η Μεσόγειος είναι ο πιο προβλημένος και ειδικός προορισμός στον κόσμο, έτσι.
0: Ναι. Και όχι άδικα, θα πει κανείς. Τώρα, με το νέο χωροταξικό, τι γίνεται? Γιατί το βλέπω πάει από μέρα σε μέρα. Έχουμε συζητήσει και κατά το παρελθόν για αυτό το θέμα. Είναι κάτι που αναμένει ο κλάδος να δει πώς τελικά θα αποτυπωθεί αυτός ο σχεδιασμός, το χωροταξικό. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
2: Είναι θέμα, μπορεί και σήμερα, το περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Έχουν τελειώσει τα πάντα. Οι δικές μου πληροφορίες τουλάχιστον αυτό λένε. Και είναι θέμα του επισπεύδοντος Υπουργείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος δηλαδή, να βγάλει την κοινή υπουργική απόφαση. Δύο σημαντικές αλλαγές, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, έχουν συντελεστεί. Το ένα είναι ότι δεν θα επιβληθεί ένα ακόμη τέλος, αυτό το περίφημο πράσινο τέλος, που θα έρχονταν να προσθεθεί στα ονουκέστην αριθμό άλλα τέλη που επιβαρύνουν και τον Έλληνα πολίτη και την ελληνική τουριστική επιχείρηση. Και το δεύτερο είναι ότι παραμένει μεν το όριο, το οριζόντιο όριο των κλινών ανάλογα με την έκταση εκάστου νησιού, πλην όμως δίνουν τη δυνατότητα της παραπέρα ανέγερσης, εν πάση περιπτώσει, κλινών, με μια αναλογία 6 κλίνες ανά επιπλέον στρέμμα πάνω από τις 100 και μέχρι όριο 350 κλινών, δηλαδή ως εκεί θα σταματάει όσα στρέμματα και αν έχεις. Οπότε για κάθε επιπλέον στρέμμα, σε κάθε επιπλέον στρέμμα, θα μπορεί η επιχείρηση να προσθέτει 6 κλίνες. Και μένει να δούμε τώρα σε ποιο βαθμό αυτό το χωροταξικό για το οποίο έχουν αντιδράσει οι πάντες θα γίνει πράξη, θα εφαρμοστεί, θα μπορέσει να λειτουργήσει ή θα μπλέξει για μια ακόμη φορά, γιατί θυμίζω ότι είναι μερικές δεκαετίες πίσω όλη αυτή η ιστορία που έχει κολλήσει επανειλημμένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας κλπ. Αν λοιπόν θα λειτουργήσει ή αν θα δούμε μια επανάληψη του ίδιου έργου στον Πεζαγό.
0: Για να δούμε τι είναι αυτό που θα ανακοινωθεί και εννοείται θα είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Και κλείνοντας, Κώστα, να πάμε λίγο και στα ζητήματα που αφορούν τις πυρκαγιές. Είδαμε εμπροκειμένως στην Πάρο να έχουμε έναρξη πυρκαγιάς σε έναν χώρο έξω από τον οριοθετημένο Χιτά, όπου εκεί είχαν αναποθέσει διάφορα. Μεταξύ άλλων μαθαίνουμε ότι υπήρχαν και γυαλιά που με τον ήλιο, τέλος πάντων, υπήρξε η ανάφλεξη και στη συνέχεια αυτή η καταστροφή που παρακολουθήσαμε στην Πάρο εν μέσω κορύφωσης στη σεζόν, έτσι. Μιλάμε τώρα για αρχές Αυγούστου, το νησί γεμάτο με πάρα πολλούς επισκέπτες, και την ίδια ώρα να έχουμε αυτό το ζήτημα των υποδομών που έρχεται και επανέρχεται και προκειμένου μπορεί να εξελιχθεί και πάρα πολύ επικίνδυνα.
2: Τώρα τι να σχολιάσει κανείς αυτό το θέμα? Δηλαδή πραγματικά μένεις άφωνος. Εσύ και εγώ, αν αφήσουμε το σπίτι μας ακαθάριστο ή το οικόπεδό μας ακαθάριστο ή κόψουμε τα χόρτα και τα αφήσουμε στον περίβολο, θα περάσει η πυρκαγιά, θα περάσει η αστυνομία και μας πάει μέσα. Εκεί στην Πάρο λοιπόν, σύμφωνα, γιατί εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε θέλω να έχω αυτόν τον ρόλο, οι ίδιοι όμως οι συλληφθέντες είπαν, από όσο διάβασα τουλάχιστον, ότι δίπλα στον χώρο υγειονομικής αφήγησης απορριμμάτων λειτουργούσε μια παραφοβατερή, στην οποία ο Δήμος παράταγε τέτοιου είδους πράγματα σαν αυτά που είπες, σύν τα κλαδιά που είχαν καθαρίσει οι διάφοροι τα οικόπεδά τους. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε λοιπόν εκεί να έχει περάσει η τοπική αστυνομία για να πει, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Και δεν καταλαβαίνω. Ο Δήμαρχος δηλαδή για ποια δουλειά είναι? Τι ακριβώς κάνει ο Δήμαρχος? Και μάλιστα ένας Δήμαρχος ο οποίος, σύμφωνα με όσα διατρανώνει η δεξιά και αριστερά ο ίδιος, έχει φοβερές περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Και δεν θέλει να χτιστεί τίποτα στο νησί του, δεν θέλει να γίνει τίποτα στο νησί του, αλλά δεν φροντίζει τα του οίκου του. Δεν φροντίζει τα αυτονόητα να μαζέψει τα σκουπίδια ή να μην τα έχει σε ένα σημείο που είναι επικίνδυνο και να συμβεί η καταστροφή που συνέβη. Χρειάζεται σχόλιο, δηλαδή πραγματικά. Και τον είδαμε βέβαια και με ένα ύφος που δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, να διαβάζει σαν νότο κιού μια δήλωση που θύμιζε λίγο Βασιλάκη Καρύλα. Δηλαδή, ο Δήμαρχος γι' αυτό είναι, για να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να κάνει τη δουλειά που πρέπει. Αν δεν μπορεί να την κάνει, είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορεί τελικά να έχουν όλοι ευθύνες οι ιδιώτες να τρέχουν να κάνουν τα πάντα και η τοπική αυτοδιοίκηση να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Ακριβώς. Και ναι, γι' αυτό μας το λένε και οι πολίτες, ακροατές, τηλεθεατές, ότι η ατομική ευθύνη δεν πρέπει να περιορίζεται σε καμία περίπτωση στα φυσικά πρόσωπα. Ε. Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνει σε όλους. Και εκεί όπου διαπιστώνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι ο άλλος ενεργεί κατά τρόπο εντελώς ασίδωτο και σε επικίνδυνο βαθμό και εγκληματικό για το περιβάλλον. Βαθμό που μπορεί να προκαλέσει καταστροφή, να απειλήσει ανθρώπινες ζωές και ούτω καθεξής, θα πρέπει αντιστοίχως να υπάρχουν και κυρώσεις. Οπότε αυτό πρέπει να διευρύνεται και να απλώνεται το ζήτημα, έτσι ώστε όλοι από ένα σημείο και μετά να λειτουργούν και διαφορετικά, να μην έχουμε τέτοιες ιστορίες. Αλλά όπως και αν το κάνεις, το ότι έχουμε ακόμα χωματερές, Κώστα, γιατί τώρα μιλάμε για την ανάφλεξη μιας χωματερής. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε αποδεχθεί το γεγονός ότι έχουμε χωματερή. Δηλαδή, το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών, εδώ κι αν είναι πονεμένη ιστορία για τη χώρα, έτσι δεν είναι?
2: Η αλήθεια είναι ότι στο Νότιο Αιγαίο συγκεκριμένα, επειδή το παρακολουθώ, ο ενιαίος φορέας, αυτός ο Φόδησα που έχουν κάνει και προσπαθεί να βάλει μια τάξη σε αυτό το πεδίο, έχει κάνει πολύ σπουδαία και σημαντική δουλειά. Η Κώσα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είχε καν χώρο. Ο χώρος που είχε ήταν εκτός προδιαγραφών. Τα απόβλητα καταλήγαν στον υδροφόρο ορίζοντα. Ήταν μια φρικτή κατάσταση. Μπήκε λοιπόν ο Φόφουσα, το έφτιαξε. Γενικά έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για τον επίσημο χώρο υγειονομικής σταθής. Μιλάμε για ένα παραμάγαζο σε εισαγωγικά που είχαν στήσει παραδίπλα. Και πετάγανε Ιούλιο και Αύγουστο μήνα με αυτές τις θερμοκρασίες. Κλαδιά και γυαλιά. Μα είναι δυνατόν?
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Δεριζιώτη. Θα τα ξαναπούμε. Περιμένουμε και το χώρο ταξικό να δούμε ποιες θα είναι και οι αντιδράσεις του κλάδου. Θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί έχει να κάνει ούτως ή άλλως με την τουριστική ικανότητα, μάλλον την ξενοδοχειακή ικανότητα και υποδομή στη χώρα. Θα τα έχουμε όλα αυτά κατά νου. Σε φιλοξενήσουμε και πάλι.
2: Ο τρόπος, Νίκο, που επενδύουμε σε αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι της οικονομίας που στηρίζει την ελληνική κοινωνία. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με το πώς θα είναι τα ελληνικά ξενοδοχεία μετά από 10, 15, 20 χρόνια.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Όταν
0: έτσι
2: λοιπόν ακριβώς δεν μπορούμε να επενδύσουμε σήμερα, σε 10, 15, 20 χρόνια να μην νιώθουμε έκπληξη εάν τα ελληνικά ξενοδοχεία και γενικά ο ελληνικός τουρισμός έχει απαξιωθεί.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστας Δεριζιώτης, κυρίες και κύριοι, με ρεπορτάζ από το χώρο του τουρισμού. Πάμε εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα να έρθει και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Αμέσως μετά, 11 και 10 και πάλι εδώ.
3: Sky 89,4. Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Φανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχονος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα με βασικό θέμα στην ατζέντα τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Ήδη από εχθές έχουν ξεκινήσει οι επιτόπιες επισκέψεις και καταγραφή ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια. Στις πληγήσεις περιοχές από την φωτιά στο Πόρτο Γερεμενό θα μεταβεί 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΖΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Την ίδια ώρα σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σε 144.000 στρέμματα ανέρχονται μέχρι εχθές το πρωί οι πληγείς από τις φωτιές έκτασης σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Σε κατάσταση κινητοποίηση έχουν τεθεί σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια στο sky.gr. Μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η ΥΠΑΤ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Στην απάντησή της, η κυρία Κάγια Κάλλας αναφέρει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τις πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του νομοσχεδίου. Θέτει μάλιστα την αποχή της Τουρκίας από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαία υποφελούς σχέσης μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας. Συνελήφθη χθες στην Μύκονο μετά από καταγγελία 35χρονος ημεδαπός για επεξαίρεση αντικειμένων συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από 29χρονο τουρίστα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 35χρονος μετέφερε με το γιόταχη αυτοκίνητό του τον 29χρονο έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Ως μορφή εγγύησης, μέχρι την καταβολή του αντιτίμου, κράτησε την τσάντα του επιβάτη με το περιεχόμενό της. Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ο οδηγός εκμεταλλεύτηκε ολιγόλεπτη αποβίβαση του 29χρονου, τον εγκατέλειψε και αποχώρησε, κρατώντας τα προσωπικά αντικείμενά του. Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, ενώ τα κλοπημένα εντοπίστηκαν κρυμμένα σε υπαίθριο χώρο. Σε βάρος 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επεξαίρεση, ενώ οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών σύρου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Στα δικαστήρια της Σπάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει την σύνταξή του. Σύμφωνα με όσα αφαίρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Συνελήφθη 25χρονος πατέρας ενός 7χρονου κοριτσιού, το οποίο εντοπίστηκε από διερχόμενους πολίτες να περιφέρεται μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 101 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες από ενέργεια μέσα της Frontex και διασώθησαν από το λιμενικό σε δύο διαφορετικά περιστατικά νοτίως της Κρήτης. Το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ακόμη και εντός της ημέρας, για τα στενά του Ορμούς, υπογραμμίζουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος άξιος σε δημοσίευμά του. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ινδία από τις αρχές του Ιουλίου, ενώ χιλιάδες έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολιστήσεων που οφείλονται στις καταρακτώδεις βροχές της περίοδου των μουσώνων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσουπή.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον ΣΚΑ 100,3. Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας σε αυτή την δεύτερη ώρα που μπήκαμε της πρωινής μας συνάντησης εδώ από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Νωρίτερα τα λέμε και στη τηλεόραση καθημερινά 6 με 10 παρα 10 το πρωί εδώ στην τηλεόραση. Μέχρι και τις 21 Αυγούστου θα πάμε μαζί τα πρωινά και εννοείται αμέσως μετά έχουμε και τη ραδιοφωνική μας συνάντηση 10 με 12 αυτήν την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα αλλάζει το ωράριο, αλλάζει ο προγραμματισμός. Θα είμαστε μία ώρα μαζί, 10 με 11 αμέσως μετά την τηλεόραση. Απέναντι μου Νότης Παπαγιαννάκος παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Δήμητρης Γιαννήρης παραμένει επίσης ακούραστος εκεί, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, στην αρχισυνταξία και το συντονισμό της εκπομπής και στο 2148-00-170 έως και 4. Είναι ο Πέτρος Μωραΐτης που καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Και όπως με ενημερώνει τώρα ο Δημήτρης Γιαννήρης, έχουμε καθυστερήσεις στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως και τη Λεωφόρο Αλίμου και όλα αυτά εξαιτίας ενός τροχαίου αλλά και έργων που είναι σε εξέλιξη, οπότε να το έχετε αυτό κατά νου στις μετακινήσεις σας. Είπαμε και νωρίτερα ότι μέρα με τη μέρα μειώνονται τα αυτοκίνητα, μειώνονται οι μετακινήσεις, μεταφέρονται μάλλον και πηγαίνουν στα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα και όπου αλλού κάποιος θέλει για να πάει να περάσει κάποιες ημέρες διακοπών, οπότε δεν είναι πολλά τα προβλήματα στο λεκανοπέδιο, αλλά αυτή την ώρα υπάρχει ένα ζήτημα στην παραλιακή και μας το μετέφερε πριν από λίγο ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Τώρα στα δικά σας μηνύματα ανταποδίδω καλημέρα. Ευχαριστώ από καρδιάς για τα πολύ ωραία σας λόγια. Η κυρία Ρεγκίνα Καπετανάκη, δεν έχουμε γνωριστεί, δεν τα έχουμε πει ποτέ από κοντά, αλλά τα λέμε χρόνια τώρα μέσω μηνυμάτων. Η κυρία Καπετανάκη με τα δικά της μηνύματα στο skyradio.gr και εννοείται αναπτύσσουμε αυτόν τον διάλογο έχοντας οικοδομήσει αυτή τη σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Ο Βαγγέλης σχολιάζει, λέει τη δική του άποψη για όλα όσα ακούγονται εδώ στον αέρα. Τον ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση που παραμένει, παρά τις όποιες ενστάσεις μπορεί να έχει, αλλά παραμένει συντονισμένος και ακούει προσεκτικά όλα όσα λέω εγώ πίσω από το μικρόφωνο. Να σε καλά, αγαπητέ Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι και αν πιστεύεις, εννοείται ότι είμαστε εδώ για να τα λέμε. Καλημέρα και στην κυρία Ειρήνη Κατσάρα. Θα το φροντίσουμε και αυτό. Θα το λαμβάνουμε υπόψη και το δικό σας σχόλιο στη κυρία Κατσάρα. Όπως επίσης καλημέρα και στο Μάριο. Συζητούσαμε νωρίτερα σχετικά με τις χωματερές και τη διαχείριση του σχοιτά, τη διαχείριση των σκουπιδιών, και μου γράφει ακριβώς τα ίδια παιδιά και στη Μύσηρο. Ο δήμαρχος, ο οποίος είναι και φυσικός στο επάγγελμα, τόσα χρόνια πάλευε να μετατρέψει το νησί σε γεωπάρκο της UNESCO και παρόλα αυτά έχει ο ίδιος δύο διαφορετικούς χιτάδες για τους οποίους έχει καταδικαστεί το νησί πάρα πολλές φορές και πληρώνει πρόστιμα για την ύπαρξή τους. Είναι ένα θέμα αυτό για τις τοπικές αρχές, για την αυτοδιοίκηση. Το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, μια πονεμένη ιστορία για τη χώρα, για τις τοπικές κοινωνίες. Και που ο ένας αυτήν την υπόθεση των σκουπιδιών θέλει να τη μεταφέρει στον άλλον, αλλά στο τέλος της ημέρας με τα σκουπίδια κάτι πρέπει να γίνεται, κάπου πρέπει να πηγαίνουν, και εννοείται πάνω απ' όλα ότι πρέπει να υπάρχει διαχείριση, διότι τα σκουπίδια και η ορθή διαχείρισή τους παράγουν και φέρνουν και χρήμα, έτσι, αρκεί αυτό να γίνεται. Τώρα απέχουμε πολύ από τις πρακτικές που έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις καλές πρακτικές που έχουν αναπτύξει, με αποτέλεσμα να υπάρχει και πιο σωστή διαχείριση των σκουπιδιών. Τώρα πάμε να αναφερθούμε και για την χθεσινή τηλεδιάσκεψη που είχαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή όσα συνέβησαν στη Θέουτα, αυτό το ισπανικό έδαφος, τον θύλακα, ο οποίος βρίσκεται στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, στο Μαρόκο. Εκεί λοιπόν είχαμε την είσοδο, έφοδο, την αποκαλεί και η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, που έχει αφιερωμένο το κεντρικό της θέμα στο θέμα αυτό, στην έφοδο 70.000 μεταναστών στη Θέουτα, και όπως γράφει η Καθημερινή, μιλάμε για ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Οι ισπανικές αρχές με τη συνδρομή της Europol συνεχίζουν να διερευνούν τι ακριβώς συνέβη, ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εξετάζει και ενδεχόμενη ξένη παρέμβαση. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συμπληρωματική πτυχή που έρχεται να προσθεθεί. Στο κοινό ανακοινωθέν, οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν έμφαση στην αντιμετώπιση κακόβουλων εκστρατιών χειραγώγησης της πληροφορίας, και αυτό έχει να κάνει με όσα διακινήθηκαν και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, που μέσω αυτών των μηνυμάτων και μέσω αυτής της κινητοποίησης ήρθε ως αποτέλεσμα και αυτή η μαζική είσοδος, παύλα έφοδος, 70.000 μεταναστών στην περιοχή της Θέουτα. Την ίδια ώρα για το θέμα αυτό η Αθήνα ακολουθεί μια σκληρή γραμμή, και μάλιστα η πρόταση της ελληνικής πλευράς είναι ότι σε ανάλογες περιπτώσεις, όπως αυτή που είδαμε στη Θέουτα, σε ανάλογες περιπτώσεις να υπάρχει και μια διαδικασία αναστολής χορήγησης ασύλου, έτσι ώστε να προστατεύεται στο μέγιστο δυνατό και η εσωτερική ασφάλεια μέσω τέτοιων ενεργειών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το Σέγγεν, που το Σέγγεν, η συνθήκη Σέγγεν είναι κατά την άποψή μου από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, των εμπορευμάτων, είναι μια τεράστια κατάκτηση. Οπότε βλέπουμε ότι με αφορμή κρίσης όπως στη Θέουτα μπορούν να τεθούν ένα αμφιβόλο ή τουλάχιστον να υπάρξει μια πάρα πολύ έντονη κριτική αλλά και ματέωση εφαρμογής της συγκεκριμένης συνθήκης. Πάμε στον κύριο Συρίγο, τον διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή και παρακολουθεί στενά τα θέματα αυτά. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Συμφωνείτε με αυτή τη διατύπωση στην Καθημερινή για τα ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης?
1: Το 2020 στον Εύρο είχαμε μια τέτοιου τύπου υβριδική επίθεση. Είχαμε λίγο καιρό μετά στα σύνορα της Λευκορωσίας με τις Βαλτικές Δημοκρατίες και τώρα το είχαμε στην περιοχή της Θέουτας του Θύλακα, της Θέουτας που βρίσκεται στην Αφρική. Γιατί λέμε υβριδικός πόλεμος? Διότι δεν είναι κλασική μορφή του πολέμου, αλλά η κινητοποίηση που απαιτείται από πλευράς εκείνου που δέχεται την επίθεση είναι αντίστοιχη με αυτή του πολέμου. Ας θυμηθούμε τι έγινε στον Εύρο το 2020.
0: Ναι.
1: Είχε κινητοποιηθεί όλος ο στρατός. Έγινε επιστράτευση της πολιτοφυλακής των επιστράτων. Ήτανε όλη η αστυνομία εκεί πέρα, αλλά δεν είχε υπάρξει επίθεση από τουρκικής πλευράς. Δεν ήταν δηλαδή κλασική επίθεση. Προσπαθούσαμε να αποκρούσουμε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τους έστελνε το τουρκικό κράτος.
0: Οργανωμένα, έτσι, θυμόμαστε τις εικόνες τότε, την συρροή μαζικά.
1: Εκεί ήταν πιο χαρακτηριστική οργάνωση, διότι είχαμε τα εξής στοιχεία. Στοιχείο πρώτο, εστάλει σε όλους τους μετανάστες που βρίσκονταν στην Ανατολική Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη, SMS στα κινητά τους, έχουν ανοίξει τα σύνορα της Ευρώπης από τη μεριά της Ελλάδας. Προσέξτε, όχι από τη μεριά της Βουλγαρίας, γιατί η Βουλγαρία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σωστό.
1: Από τη μεριά της Ελλάδας.
0: Mm-hmm.
1: Μετά, πολλοί Δήμοι έβαλαν λεωφορεία για να μεταφέρουν τον κόσμο στα σύνορα. Τρίτον, όταν έφτασαν στα σύνορα, οι αστυνομικές αρχές της Τουρκίας τους διευκόλυναν να φτάσουν πάνω στη συνοριακή γραμμή. Τέσσερα, τις επόμενες ημέρες, οι αστυνομικές δυνάμεις της Τουρκίας μαζί με τους μετανάστες προσπαθούσαν να γκρεμίσουν το φράχτη που ήταν σε εκείνο το σημείο. Παράλληλα υπήρξε μιας μικρότερης έκτασης εντός εισαγωγικών εισβολή με πλεούμενα σκάφη στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, απλώς δεν κράτησε πολύ. Επομένως εκεί ήταν μια οργανωμένη κατάσταση και είδαμε πολλά από αυτά τα στοιχεία τώρα και στη Θέουτα. Δηλαδή,
0: τα επαναλαμβάνονται, αλλά αυτή τη φορά με 70.000 ανθρώπους.
1: Πόσους νομίζετε ότι θα περνάγανε στην Ελλάδα εκείνο το τρίμερο αν δεν τους σταματούσαν? Εγώ υπολογίζω με βάση τα στοιχεία θα ήταν 40-50.000 που θα περνάνε. Πράγμα το οποίο, γι' αυτό το χαρακτηρίζουμε υβριδική επίθεση. Προσέξτε τι κοινωνικές συνέπειες θα είχε και πολιτικές συνέπειες. Η κυβέρνηση, η οποία το 2020 είχε μόλις εκλεγεί, με σημαία να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό που είχε καταρρεύσει με την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων, θα βρισκόταν με 40.000 ανθρώπους που θα είχαν μπει παρανόμως μέσα στη χώρα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Εγώ σας λέω ότι η κυβέρνηση θα κινδύνευε να πέσει. Το μήνυμα που θα περνούσε στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν: κοίτα, η Τουρκία με 40-50.000 άτομα ρίχνει μια κυβέρνηση σε ευρωπαϊκή χώρα. Έχει άλλα 5 εκατομμύρια. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Να χαϊδεύουμε την Τουρκία δίνοντάς της λεφτά για να μην μας το στείλει. Όλα αυτά έσπασαν στον Εύρο το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: τώρα
1: αυτό που δεν κατόρθωσε να κάνει η Ισπανία στη Θέουτα.
0: Ακριβώς. Να έρθουμε τώρα στο σήμερα και προκειμένου για την Ισπανία. Ήταν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου που διέρευσε αυτή η επιστολή των 22 ηγετών αναφορικά με τις πολιτικές Σάντσεφ. Ορίστε,
1: αν
0: παρακαλώ.
1: Μπορώ να το πάω λίγο πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Να βρω ομοιότητες.
0: Ναι.
1: Είχαμε μαζική αποστολή SMS και μηνυμάτων ότι έχουν ανοίξει τα σύνορα προς την Ισπανία.
0: Μπράβο.
1: Δεύτερον,
0: και θα νομιμοποιηθούν όσοι μπαίνουν.
1: Ναι, το δεύτερο είναι ότι όσοι μπαίνουν θα νομιμοποιηθούν όπως νομιμοποιήθηκαν οι 500.000 που ανακοίνωσε ο Σάντσεφ πριν μερικές ημέρες. Και το τρίτο ήταν ότι με απόφαση Ισπανικού δικαστηρίου, όσοι μπαίνουν διαθαλάσσεις δεν μπορείς να τους απελάσεις. Οπότε αυτό προκάλεσε τη μαζική ροή συν μια περίεργη στάση των Μαροκινών αρχών, οι οποίες όμως πρέπει να ομολογήσουν ότι στη συνέχεια αποδέχτηκαν όλους όσους είχαν μπει στη Θέουτα πίσω.
0: Πλην 2.000 που από ό,τι μαθαίνουμε παραμένουν στη Θέουτα. Από τους 72 γύρισαν οι 70.000. Αλλά αυτό που έλεγα πριν, κύριε καθηγητά, είναι ότι ενώ αρχικά είχαμε ένα κλίμα με τον Σάντσεφ στη γωνία, χθες η Ευρώπη έκανε πάλι το θαύμα της, να το πω έτσι, και πλέον μπήκαμε σε μια εντελώς διαφορετική ρητορική, όπου εξέφρασαν οι Ευρωπαίοι την αλληλεγγύη μεταξύ τους, τέλος πάντων, και ότι από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε το ζήτημα της συνθήκης Σέγγεν, πώς θα την περιφρουρήσουμε, αλλά και το ζήτημα της μετανάστευσης και του ασύλου, χωρίς όμως να έχουν την Ισπανία στη γωνία. Τουλάχιστον εγώ αυτό διέκρινα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει τα μηνύματά της και μετά εκφράζει την αλληλεγγύη της. Είναι κανόνας αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ότι βλέπουν με μισό μάτι αυτό που έκανε ο Σάντσεφ με την νομιμοποίηση των τουλάχιστον 500.000 μεταναστών, το βλέπουν.
0: Ο ίδιος πάντως λέει ότι στη συντριπτική πλειοψηφία πρόκειται για ισπανόφωνο πληθυσμό από τη Λατινική Αμερική, έτσι, που θα ενισχύσει και το δημογραφικό στη χώρα και για τις θέσεις εργασίας και ούτω καθεξής.
1: Όπως λέγαμε χθες μιλώντας στο τηλέφωνο, κύριε Ανδρίτσο, είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση με πολλές άλλες χώρες. Δηλαδή, εάν εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε μισό εκατομμύριο άτομα τα οποία μιλούσαν ελληνικά, ήταν ορθόδοξοι και κατ' ουσίαν ήταν μέτοχοι του ιδίου πολιτισμού με εμάς, θα τους βλέπαμε εντελώς διαφορετικά από ό,τι βλέπουμε κάποιον που έρχεται από το Μαρόκο ή από την Αλγερία. Στην περίπτωση της Ισπανίας, η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι από τη Λατινική και τη Νότια Αμερική, είναι ισπανόφωνοι, είναι καθολικοί, εύκολα ενσωματώνονται στην κοινωνία γιατί είναι φορείς πάνω κάτω του ιδίου πολιτισμού. Βέβαια, κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Κοντά σε αυτούς που είναι στην τριπτική πλειοψηφία, νομιμοποιούνται και δεκάδες χιλιάδες άλλοι, οι οποίοι δεν είναι ισπανόφωνοι, είναι άλλοι. Και εκεί βασίστηκαν τα SMS τα οποία εστάλησαν μαζικά.
0: Μάλιστα, από τα δίκτυα. Ναι. Τώρα, όσον αφορά την ελληνική θέση, κύριε Συρίγο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σκληρή γραμμή της Αθήνας, διότι, όπως λέγατε και εσείς νωρίτερα, έχουμε υποφέρει πολλά ως πύλη εισόδου της Ευρώπης και την πολύπαθη περίοδο του 2015, τότε με τη διαδικασία ανοιχτών συνόρων, λιάζονται, εξαφανίζονται και ούτω καθεξής. Οπότε σήμερα η Αθήνα βρίσκεται, προφανέστατα, η Ελλάδα, βρισκόμαστε προφανέστατα σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με εκείνη την περίοδο, και αυτό θέλουμε να διαφυλάξουμε. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω από τη γραμμή που ακολουθήσαμε χθες.
1: Συν το ότι ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι λόγω γεωγραφίας 4 είναι οι χώρες που δέχονται τον κύριο όγκο μεταναστών. Είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και ως ένα βαθμό η Κύπρος, η οποία δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών για τον πληθυσμό της, αλλά όχι για τα μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επειδή δεν έχει εδαφική συνέχεια, δηλαδή μπορεί να περπατήσεις από την Κύπρο να περάσεις άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αυτό δεν έχει έλξη η Κύπρος. Παρ' όλα αυτά, οι αριθμοί που πάνε στην Κύπρο είναι πολύ υψηλοί. Κατ' ουσίαν όμως, θα συνεχίσουμε να είμαστε μία από τις τρεις βασικές χώρες υποδοχής. Και γι' αυτό το λόγο η πρόταση του Πρωθυπουργού είναι να αντιμετωπιστούν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, όταν ξαφνικά εμφανιστούν μαζικές ροές, να μπορεί αυτομάτως να γίνεται μια γρήγορη διαδικασία στην οποία να στέλνονται πίσω εκείνοι που κατά τεκμήριο δεν έχουν σχέση με άσυλο, χωρίς να ακολουθείται η κανονική διαδικασία της εξετάσεως αναπερίπτωση, προκειμένου να περάσει το μήνυμα ότι δεν είμαστε μαγνήτης για να έρθετε.
0: Ναι. Αυτός ο διαχωρισμός κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει? Γιατί βλέπουμε σε διαφορετικές περιπτώσεις να έχουμε από τη μία οικογένειες, από την άλλη να έχουμε ασυνόδευτα και από την άλλη να έχουμε προφίλ νεαρών ανδρών, έτσι, που να εισέρχονται επί ευρωπαϊκού εδάφους. Και εδώ μπαίνουν πάντοτε και ζητήματα που αφορούν και υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν πολλές φορές και το παρελθόν, αλλά μου λέγανε πρόσφατα φτάνουμε μέχρι και το σημείο, φτάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με αυτό να σκανάρουν, να ακτινογραφούν και τα κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε ενδεχομένως να δουν αν υπάρχει κάποιο συσχετισμός με κάτι που μπορεί να συνιστά απειλή για τη συνέχεια.
1: Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Θεωρώ χαρακτηριστικό το περιστατικό το οποίο έγινε χθες στη Θεούτα. Ένα 12χρονο αγοράκι παρακαλούσε έναν αστυνομικό να μην το απελάσει. Στα χαρτιά, το 12χρονο αγοράκι είναι αυτό που χαρακτηρίζεται ασυνόδευτος ανήλικος. Δηλαδή δεν είναι με την οικογένειά του, είναι μόνος του. Αλλά όταν βλέπεις τη σκηνή, πρέπει να σκέφτεσαι, είναι ασυνόδευτος ανήλικος. Είναι ένα 12χρονο αγόρι που εκλυπαρεί έναν αστυνομικό να μην το στείλει πίσω.
0: Το είδαμε αυτό το πλάνο, ναι, όντως.
1: Ήταν συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Με παρέμβαση ανώτερου αξιωματικού, τελικώς το παιδάκι έμεινε στη Θεούτα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι εύκολες καταστάσεις.
0: Καθόλου.
1: Πρέπει όμως πρωτίστως να προφυλάξεις τη κοινωνική ειρήνη και την ηρεμία για να μπορείς να προσφέρεις άσυλο σε εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Διότι εκείνο που βλέπουμε είναι η εργαλειοποίηση της διαδικασίας ασύλου. Αυτό που πήγε να κάνει ο Ερντογάν το 2020 και ίσως έγινε τώρα στη Θεούτα ήταν να εκμεταλλευτεί τις διατάξεις περί ασύλου προκειμένου να διαλύσει το σύστημα ασύλου. Στη Θεούτα η επιστροφή όλων αυτών των 70.000 στο Μαρόκο τυπικώς δεν ήταν νόμιμη. Έγινε όμως για να προστατευτεί ακριβώς η ίδια αυτή η ουσία της διαδικασίας ασύλου. Mm-hmm. Από τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Και αυτό ζήτησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
0: Ναι, και κατά επέκταση συνθήκη Σέγγεν, έτσι. Γιατί είναι η μεγάλη μας κατάκτηση. Και το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Συρίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντοτε χαρά μου, ειλικρινά το λέω, να
1: συνομιλούμε
0: μαζί. Ναι. Γιατί δίνουμε και αυτές τις πτυχές, νομίζω, στο δημόσιο λόγο που πρέπει να ακούγονται και εννοείται να προκαλείται ο αντίστοιχος προβληματισμός, συμφωνώντας, διαφωνώντας, αλλά σε κάθε περίπτωση να έχουμε κατά νου τα δεδομένα. Και σε αυτό είσαστε πάρα πολύ χρήσιμο στο δημόσιο λόγο. Το λέω και δημοσίως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα με ένα λεπτό καθυστέρηση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέρχε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνουν

την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Σήμερα υποβάλλονται αιτήσεις όσων έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Στα δικαστήρια Σπάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Στα δικαστήρια Ευελπίδων οδηγήθηκε νωρίτερα ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Είναι 10 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της συνάντησής μας εδώ από τον Sky 100,3. Και πριν συνεχίσουμε, έχω να σας πω εκ μέρους της Big Win ότι παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά. Στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο bigwincares.gr.

και με ελληνικό κλασικό ρεπερτόριο, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη έτσι στιγμή να σας υπενθυμίσω και την μεγάλη συναυλία, μια ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είναι το μεγάλο μας ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Ασάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Μια μοναδική βραδιά 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο για πολύ καλό σκοπό, όπως κάνει κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που ξεκινάμε μαζί τη σεζόν, ξεκινάμε μαζί τη χρονιά μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου. 14 Σεπτεμβρίου εισιτήρια θα βρείτε στο ticketmaster.gr, όπως επίσης πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Να σας πω επίσης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Βάλτε το στην ατζέντα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Και τώρα θα πάμε στον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Πομιδά, να ακούσουμε και τι νεότερο υπάρχει, διότι έχουμε εξελίξεις και βλέπω εδώ, κύριε Παραδιά, στο σχετικό δελτίο τύπου που εκδώσατε χθες, την ικανοποίηση που εκφράζεται για τον νόμο Χατζηδάκη και τη λύτρωση, όπως τη χαρακτηρίζεται, για χιλιάδες ιδιοκτήτες που συνιστά η άρση κατασχέσεων ακινήτων με μερική εξόφληση του χρέους. Όντως, είναι μια πολύ σημαντική κίνηση που θα έλεγα ότι ανακουφίζει και ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια διαδικασία να χρωστάνε, αλλά την ίδια ώρα δεν μπορούν να κάνουν και διαχείριση ακινήτων. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε. Πρόκειται για μία από τις 14 ρυθμίσεις του νόμου Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, που πέρασε πριν από δύο μήνες περίπου από τη Βουλή, δύο-τρεις μήνες από τη Βουλή, λύνοντας διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και 4-5 θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ένα από αυτά ενεργοποιήθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα με μια απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, η οποία θέτει σε λειτουργία μια καινούρια διαδικασία που επιτρέπει σε ένα μεγάλο αριθμό σπιτιών που είναι κατεσχημένα από το δημόσιο για χρέη να μπορούν να πουληθούν τελικά, χωρίς το δημόσιο να αξιώνει να πάρει αυτό όλα τα χρήματα από την πώληση, να τα πάρει όλα. Οπότε εκ του λόγου αυτού δεν γινόταν και η πώληση. Και οπότε αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ότι ούτε ο ιδιοκτήτης μπορούσε να λυτρωθεί από ένα μέρος του χρέους του, ούτε το δημόσιο να σπράξει απολύτως. Απολύτως τίποτα, γιατί αυτό δεν γινόταν τίποτα. Και βέβαια αυτό
0: οπότε
1: ήταν
0: είχαμε ένα αδιέξοδο.
1: Αδιέξοδο ακριβώς. Ήταν αδιέξοδο και για το κοινωνικό σύνολο. Ναι. Γιατί προσέξτε, αυτή τη στιγμή η προσφορά σπιτιών για νίκιασμα είναι μειωμένη για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πιο κοινός είναι η παλαιότητα. Ένας άλλος πάρα πολύ σημαντικός είναι η φορολογική επιβάρηση. Ένας άλλος πολύ σημαντικός είναι ότι το πιστοδοτικό φερεγγιότητας δεν μπαίνει σε λειτουργία στις μισθώσεις των κατοικιών του, ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν με πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη και ταχύτητα να νοικιάζουν τα σπίτια τους χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσουν πάνω στους επαγγελματίες μεταξίδας. Ένας από τους λόγους λοιπόν είναι και της απελευθέρωσης σπιτιών, είναι και αυτή η καινούργια ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία όταν κάποιος έχει βρει ένα αγοραστή για το ακινητό του, το οποίο είναι κατεσχημένο, ζητάει από την ΑΔΕ την άδεια να μπορέσει να το πουλήσει και γίνεται ένας υπολογισμός του ποιο κομμάτι του τιμήματος, ενός πραγματικού τιμήματος, όχι ενός ψεύτικου τιμήματος για να κοροϊδεύσουμε το δημόσιο, το οποίο δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 25% και το ποσοστό του θα κυμαίνεται ανάλογα με την μέχρι τότε στάση του κάθε χρεώστη απέναντι στο δημόσιο, πόσο δηλαδή συνεργάσιμος ήταν ή πόσο αρνητικός ήταν, ούτως ώστε να μπορέσει να πουληθεί το ακίνητο αυτό, να το πάρει κάποιος ο οποίος να στεγάσει την οικογένειά του, αν πρόκειται για κατοικία, ταυτόχρονα όμως να μειωθεί το χρέος που έχει προς το δημόσιο συγκεκριμένος οφειλέτης και το δημόσιο να πάρει χρήματα. Γιατί ωστόσο το δημόσιο δεν έπαιρνε, το τονίζουμε και πάλι, απολύτως τίποτα.
0: Επίσης, το ακίνητο, γιατί διαβάζω το δελτίο τύπου που εκδώσατε και το σημειώνω αυτό, το ακίνητο, με συγχωρείτε, να πουληθεί σε δίκαιη τιμή.
1: Ακριβώς. Σε πραγματική τιμή. Σε τιμή ειλικρινή και όχι σε τιμή μούφα. Δηλαδή ένα ακίνητο πουλήθηκε 100.000, να λέμε παραμύθια ότι το πουλήσαμε 10. Και να πάρει το δημόσιο τα 10 και εμείς να πάρουμε τα 90. Όχι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, έτσι, δεν πάει το κοροϊδεύει το δημόσιο, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από την αντικειμενική αξία. Εάν είναι μέσα εντός πενταετίας η κατάσχεση, πάει με την τιμή της κατάσχεσης. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια αλήθεια γύρω από αυτό όλο. Κανείς να μην προσπαθεί να κοροϊδέψει κάποιον.
0: Για να μπορεί να λειτουργήσει ούτως ή άλλως. Αργά ή γρήγορα, σε μια τέτοια περίπτωση, έτσι όπως μας την περιγράφετε, έτσι, όπου δεν υπάρχει ειλικρίνεια γύρω από αυτό και όπου είναι μια πλασματική έτσι, κατάσταση, αργά ή γρήγορα αυτά φαίνονται. Έτσι.
1: Όχι, μα δεν θα μπορεί να γίνει το συμβόλαιο εάν το τίμημα δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, με την αντικειμενική αξία. Δεν μπορεί να είναι ένα κίνητο, αν η εμπορική του αξία είναι 100.000 ή η αντικειμενική του είναι 90, εσύ να προσπαθείς να πείσεις τη φορολογική διοίκηση ότι το πουλάς 10. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει. Η διάταξη το προβλέπει ρητά. Ότι πρέπει να είναι σε τιμή η οποία να είναι πραγματική. Δηλαδή να έχει σχέση με την πραγματικότητα, με την αγορά. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είναι μια τιμή μούφα. Επίσης, κάτι άλλο είναι το εξής. Είναι ότι αν κάποιος έχει κατασχημένο ένα ακινητό του, για πρώτη φορά του δίνεται το δικαίωμα να ζητήσει από το δημόσιο η κατάσχεση να πάει σε ένα άλλο ακινητό του και να απελευθερωθεί το ακίνητο εκείνο για το οποίο έχει βρεθεί αγοραστής.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Έτσι, οπότε στην περίπτωση αυτή πάλι το δημόσιο θα πάρει ένα μέρος του τιμήματος, πάλι θα κάνει τη δουλειά του ο ιδιοκτήτης και για το υπόλοιπο της οφειλής η κατάσχεση θα μεταβιβαστεί στο άλλο ακίνητο, πάλι το δημόσιο δεν θα χάσει τα δικαιώματά του. Αυτές οι ρυθμίσεις που είναι αυτονόητες όπως τις κουβεντιάζουμε τώρα δεν υπήρχαν πριν από τον νόμο Χατζηδάκη. Αυτό θέλω να επισημάνω, έτσι δηλαδή. Όλο και περισσότερη λογική μπαίνει, πρέπει να μπαίνει στις σχέσεις του κράτους με τους πολίτες. Γιατί ο παραλογισμός έχει περισσέψει με αποτέλεσμα να έχουμε το φαινόμενο αυτό που έχουμε, δεκάδες, χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες ακίνητα εκτός αγοράς μισθώσεων και εκτός αγοράς πωλήσεων για διάφορους και πάρα πολλούς λόγους. Είμαστε η χώρα που έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια άδεια και τους ενοικιαστές θα ψάχνουν να βρουν. Δεν θα μπορέσουμε δηλαδή να ισοφαρίσουμε γιατί το να κατασκευάσεις νέες οικοδομές και με τις σημερινές προδιαγραφές είναι κάτι πανάκριβο.
0: Οπότε έτσι, τώρα δηλαδή, ερχόμαστε στο σκέλος της ανακαίνησης, κύριε Παραδιά.
1: Και
0: εδώ στο πρόγραμμα ανακαινίζω. Βλέπω πάλι από την επομιδά δελτίο τύπου, γιατί τα παρακολουθείτε στενά αυτά τα θέματα. Και εκεί υπάρχει μία διαπίστωση ότι για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας το 90% των αιτήσεων υπαγωγής
1: είναι ιδιοκατοικούμενες.
0: Μάλιστα. Ναι. Και μόλις το 10% αφορά κλειστά ακίνητα, κλειστά σπίτια.
1: Ακριβώς. Και εκεί εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και προσπαθούμε να αναδείξουμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι, το πρώτο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ανοίξει, να μην υπάρχουν τόσες προϋποθέσεις που να αποκλείουν τα ακίνητα. Και θα σας αναδείξω μια προϋπόθεση αποκλεισμού των ακινήτων, η οποία δεν υπάρχει μέσα στον νόμο, αλλά υπάρχει μέσα στην πραγματικότητα. Λέει ο νόμος ότι πρέπει να είναι 2-3 χρόνια, θυμάμαι πόσο λέει ακριβώς, το ακίνητο αυτό κλειστό. Προσέξτε, η γενική αρχή του δικαίου σε τέτοια θέματα όπως είναι η χρησικτησία κτλ. Είναι ότι σε αυτά όλα υπολογίζεται ο χρόνος των δικαιοπαρόχων στην όποια νομοθετική ρύθμιση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν απαιτεί ο νόμος, όπως επίσης και στην τριετή φορολογική απαλλαγή, να είναι ένα σπίτι 3 χρόνια κλειστό, αν εγώ το αγόρασα πριν από ένα χρόνο και αυτός που μου το πούλησε το είχε αυτός άλλα 2 χρόνια κλειστά, ο νόμος επιβάλλεται να μου συνυπολογίσει και τα 2 χρόνια του προηγουμένου. 2 εκείνος και ένα εγώ 3, είμαστε νόμιμοι. Έρχεται τώρα εδώ η πραγματικότητα, η ηλεκτρονική πραγματικότητα, η πραγματικότητα του ψηφιακού κόσμου, η οποία λέει ότι πού να πάω εγώ τώρα να βρω τον προηγούμενο ιδιοκτήτη να ψάχνουν τα αρχεία του.
0: Οπότε υπολογίζει.
1: Και κανένα θέμα προσωπικών δεδομένων, που δεν υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων στα θέματα της ακίνητης περιουσίας, διότι η ακίνητη περιουσία διέπεται από την αρχή της δημοσιότητας στο κτηματολόγιο. Δεν πάει να λες εσύ ότι είσαι ιδιοκτήτης ενός ακινήτου και να έχεις 10 συμβόλαια που τα αγόρασες. Αν δεν τα έχεις υποβάλει στη δημοσιότητα της ανάρτησής σου στο κτηματολόγιο, δεν είσαι ιδιοκτήτης ενάντια των τρίτων. Έτσι λοιπόν, ένας ωραίος κόσμος πετιέται έξω, χωρίς αυτό να το προβλέπει ο νόμος, από την αδυναμία, από την αδιαφορία, από την αβελτηρία, που δεν ξέρω και εγώ πώς να το πει κανείς, αυτών που χειρίζονται τα ηλεκτρονικά, οι οποίοι θα μπορούσαν και θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να συλλιπονογίζουν και τον χρόνο των δικαιοπαρόχων. Είτε είναι για την υπαγωγή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε είναι για την υπαγωγή στην τριετή φορολογική απαλλαγή. Ένας όρος κόσμος, μέλη μας διαμαρτύρονται, ότι ενώ έχουν ένα σπίτι από γονική παροχή που το έχει ο πατέρας τους 5 χρόνια κλειστό, έτσι, και αυτοί το αγόρασαν, τους το μεταβίβασαν πριν από ένα χρόνο, ότι δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος που ήταν ο δικαιοπάροχος. Αυτό είναι ένα τεράστιο φάουλ, ένα τεράστιο νομικό σφάλμα. Ο χρόνος των δικαιοπαρόχων πρέπει να υπολογίζεται σε οτιδήποτε αφορά την ιδιωτική ακίνητη περιουσία.
0: Ναι. Άλλο από θέμα, εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα ακριβώς. Των φορολογικών συντελεστών,
1: το
0: πιστοποιητικό φερεγγιότητας.
1: Το πιστοποιητικό φερεγγιότητας, το οποίο λέει μπορεί να λειτουργήσει, λέει, αλλά θα λειτουργήσει για άλλους. Δηλαδή θα φτιάξει το πιστοποιητικό φερεγγιότητας, θα το δώσουμε στις τράπεζες που ήδη είναι εξοπλισμένες ως τα δόντια με αστακή, ξέρουν τα πάντα για σένα, τι νούμερο παπούτσι φοράς όταν εσύ του ζητήσεις 3.000 καταναλωτικό δάνειο. Αλλά εσύ που καλείσαι να εμπιστευτείς την περιουσία σου, το διαμέρισμά σου, το σπίτι σου, το μαγαζί σου που κάνει 200.000 ευρώ, 300-400, να μην ξέρεις απολύτως τίποτα για τον υποψήφιο ενοικιαστή που σου παρουσιάζεται το πουθενά και σου λέει: κοίταξε με τι ωραίος που είμαι και τι φερέγγιος, έτσι, και μπαίνει μέσα και δεν ξέρεις αν έχεις πέσει στον επαγγελματία μη ενοικιαστή, στον επαγγελματία όχι ενοικιαστή, ψεύτο ενοικιαστή, ο οποίος εμφανίζεται με τη λεοντή του ενοικιαστή και με το εξ αρχής σχέδιο να μπει στην περιουσία σου, να μην σου πληρώσει απολύτως τίποτα, να ξεχυμονιάσει τζάμπα και η ζυγεία του κορόιδου με όλους τους λογαριασμούς, όλα τα κοινόχρηστα να πληρωθούν στο τέλος από εσένα, εκτός ότι δεν θα εισπράξει κανένα ενίκιο. Έτσι, και, αυτά και λοιπόν επίσης, όλα. Και μετά απορούμε ναι. Γιατί ο κόσμος δεν είναι και αδέσπιτη.
0: Ναι, ναι. Και επίσης ένα άλλο θέμα που μπαίνει σταθερά σε αυτή τη συζήτηση είναι τελικά με τη γραφειοκρατία. Διότι υπάρχει μία επιδίωξη, υπάρχει μία προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας, αλλά ενίοτε, και το βλέπετε αυτό και στην καθημερινότητα, το βλέπουμε όλοι κύριε Παραδιά, ότι πολλές φορές η γραφειοκρατία από την έγχαρτη παίρνει τη μορφή της ψηφιακής.
1: Ηλεκτρονικής, έτσι ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε, στα προγράμματα αυτά δυστυχώς έχουμε όχι απλώς τη γραφειοκρατία, έχουμε την αποθέωση της γραφειοκρατίας. Έχουμε την αποθέωση της γραφειοκρατίας. Πέραν του ότι και η φορολογική συμμόρφωση η ίδια δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, διότι από την ώρα που θα πας στο μάστορα και θα του πεις εγώ μάστορα θέλω τιμολόγιο, η τιμή θα είναι άλλη και θα προκαταβάλεις και το ΦΠΑ και όλα αυτά τα σχετικά, η γραφειοκρατία σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε αποτελεί έναν ασφαλιστικό παράγοντα. Και είναι ανίκητη, όπως ξέρετε, σύμφωνα με τα τιτάτα που κυκλοφορούν, αυτή και η βλακεία είναι ανίκητες.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, δηλαδή, και εκεί θα πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα, γιατί ο πολίτης ξεκινάει. Έτσι, βεβαίως, ένας ανασταλτικός παράγοντας, το ξέρει ο κόσμος, είναι ότι το κόστος για την ανακαίνιση ενός σπιτιού, για να γίνει σύγχρονο ένα παλιό σπίτι της δεκαετίας του 60, του 70, του 80, δεν φτάνουν τα 240 ευρώ συν το ΦΠΑ που είναι τα 300. Έτσι, θες τουλάχιστον τα διπλάσια, και αν θες και ενεργειακή αναβάθμιση, θα φτάσεις ακόμη και τα 1000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Άρα λοιπόν, θα πρέπει αυτός που θα μπει στο πρόγραμμα αυτό να έχει λεφτά στη τσέπη του για να μπορέσει να περάσει απέναντι όταν το τελειώσει. Αλλά αυτό όμως, με την ύπαρξη εισοδηματικών κριτηρίων, πετάει έξω από το πρόγραμμα ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αυτό το οποίο έχει σαν στόχο το πρόγραμμα. Εκεί είναι το θέμα.
0: Ναι. Τώρα, επειδή λέγαμε νωρίτερα για αυτές τις πλασματικές συναλλαγές που μπορεί κάποιος να κάνει, να λέμε τώρα να πουλάει το ακίνητο, αυτό που λέγαμε πριν για τις κατασχέσεις και για την άρση, να πουλάει ο άλλος το ακίνητο σε ένα 10 που λέει ο λόγος και να λέει
1: αντί για 100,
0: αντί για 100, λέει εδώ πέρα ο Κώστας. Και γιατί ο ακροατής μας, και γιατί αν λέει κάποιος ότι το πουλάει 10, δεν λέει το κράτος ωραία, στο αγοράζω εγώ 12, ώστε να κερδίζει το κράτος τα υπόλοιπα 80 και να βάζουν μυαλό και υπονηρή.
1: Γιατί το κράτος δεν είναι αγοραστής ακινήτων. Έχει ήδη τόσα ακίνητα και δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Και δεν έχει νόημα να διεκδικεί τις περιουσίες του κόσμου μέσα από τα κτηματολόγια και μέσα από τις δασικούς χάρτες κτλ. Διότι ήδη τα ακίνητα αυτά που έχει δεν έχει καμία δυνατότητα να τα διαχειριστεί. Αλίμονο το κράτος να πάει να αγοράζει και άλλα ακίνητα.
0: Ναι, αυτή πάντως είναι μια μεγάλη πληγή, έτσι, που και την αναφέρατε και τώρα, κύριε Παραδιά. Αυτά τα ακίνητα, αυτά τα που πολλές φορές αναρωτιέσαι, περνάς απ' έξω και βλέπεις ένα κτίσμα και είναι στα κακά του χάλια κλπ. Και ένας θεός ξέρει το ιστορικό πίσω από αυτό το ακίνητο. Τι έχει γίνει, πού έχει δεσμευθεί, από ποιον έχει δεσμευθεί, ποια είναι τα διέξοδα, κληρονομικά πολλές φορές, ζητήματα τραπεζών, δημοσίου.
1: Στα κληρονομικά πρέπει να σας πω ότι έγινε μια αξιόλογη προσπάθεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από την πολιτική ηγεσία, με το νέο κληρονομικό δίκαιο, το οποίο λύνει αρκετά τέτοια θέματα. Και επειδή ήδη έχει συσταθεί επιτροπή για την σύνταξη ενός κώδικα ιδιοκτησίας, ενός κώδικα συνιδιοκτησίας από επιφανείς πανεπιστημιακούς εκπροσώπους των διαφορών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων φυσικά είναι και η Πομιδά, όπου συμμετέχω και εγώ ως μέλος της επιτροπής αυτής, πιστεύω ότι και εκεί θα μπορέσουμε να λύσουμε θέματα που αφορούν μπλοκαρισμένα ακίνητα, που αφορούν υπερβολικά δικαιώματα μιας πολύ μικρής μειοψηφίας να μπλοκάρει τα πάντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τελειώσει, θέλοντας πάρα πολλά θέματα τα οποία επί 100 χρόνια δεν τα έχει αγγίξει κανένας. Ναι. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρούμε λύσεις σε πάρα πολλά αυτά τα θέματα. Είναι κρίμα και μια χώρα σαν τη δική μας, ενώ έχει ένα τεράστιο κτηριακό δυναμικό, αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να στεγάσει τον κόσμο το δικό της υπό συνθήκες απόλυτα ομαλής λειτουργίας της αγοράς.
0: Ναι. Όπως επίσης και ακίνητα τα οποία βλέπουμε, κτίσματα τα οποία να είναι
1: παρατημένα,
0: αφημένα στη μοίρα του. Ξέρετε, επειδή κάθε μέρα ανεβοκατεβαίνω τον Κυφισό.
1: Και βλέπετε το ίδιο θέμα.
0: Είναι ένα κτίσμα. Εκεί στην έξοδο, όπως κατεβαίνεις και βγαίνεις για Περιστέρι. Και είναι ένα πενταόροφο, οχταόροφο, ότι είναι το έχουν καλύψει έτσι και με κάτι μουσαμάδες τώρα μπροστά. Είναι ένα θέαμα, το βλέπεις.
1: Κάθε είναι, τέτοιο κτίριο.
0: Είναι τριτοκοσμικό. Έτσι. Σε άλλη
1: έχει,
0: ευρωπαϊκή χώρα.
1: Έχει την ιστορία του κάθε τέτοιο
0: ναι,
1: κτίριο.
0: Σε άλλη,
1: του.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνει, κύριε Παραδιά. Σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή θα το είχαν σουλουπώσει κάπως απ' έξω να μην φαίνεται αυτό το χάλι ή πολύ απλά θα το είχαν κατεδαφίσει. Σε αυτή τη χώρα χτίζουμε αλλά δεν κατεδαφίζουμε. Όταν κάτι δεν χρειάζεται ή έχει υποστεί ζημιά ή είναι ανεπίκαιρο ή οτιδήποτε άλλο, και βλέπεις κτίρια να χάσκουν. Ή να σας πω άλλο παράδειγμα τώρα που μου έρχεται στο μυαλό. Στη Νέα Ιωνία, εκεί που ήταν η έδρα του 2004, έτσι, και τώρα στεγάζονται τα κεντρικά τράπεζες, ακριβώς απέναντι είναι ένα τεράστιο κτίσμα. Τεράστιο, τεράστιο.
1: Παρατημένο.
0: Το μόνο που έχει απάνω τώρα είναι κάτι συνθήματα, κάτι επιγραφές, κάτι τέτοιο.
1: Κάθε τέτοιο κτίριο έχει από πίσω του μια θλιβερή ιστορία που αφορά είτε το ίδιο το κτίριο είτε αφορά τους ιδιοκτήτες του.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σε αυτά όλα. Και αυτό όλο βεβαίως θίγει και το περιβάλλον, θίγει την εικόνα της πόλης, θίγει τα πάντα.
0: Το ζήτημα είναι ότι σε άλλες χώρες τις βρίσκουν τις λύσεις. Εμείς ακόμα τις αναζητούμε και είμαστε ακόμα στα γρανάζια μπλεγμένοι. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα τις βρίσκουμε μία-μία. Μακάρι. Γιατί είναι πολλά τα θέματα, δεν είναι μόνο ένα.
0: Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε Αδρίστο, γιατί παρακολουθείτε τα δελτία τύπου της Πομιδά.
0: Φανατικά. Φανατικά.
1: Με τα οποία παρεμβαίνουμε και θέτουμε θέματα και ευτυχώς σε πάρα πολλά από τα θέματα αυτά υπάρχουν δίκο άωτα. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τώρα μεθαύριο να ανακοινωθεί, ας πούμε, ότι αυτό που ζητάμε εμείς, κάθε σπίτι που είναι εκτός αγοράς και νοικιάζεται σε κύρια κατοικία, να πάρει 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή. Όχι απαραίτητο να είναι κλειστό. Να είναι ιδιοκατοικούμενο που έφυγε ο ιδιοκτήτης. Να το έχει παραχωρήσει στη μάνα του, ξέρω εγώ, και η μάνα του δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Να το αγόρασε μόλις. Να το τελείωσε μόλις. Mm. Να το ανακαίνισε μόλις. Να το βγάλει 3 χρόνια στην αγορά. Όπως επίσης, θα χαρούμε και πάρα πολύ το αίτημά μας να εξομοιωθεί η φορολογία στο νέο θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων που νομοθέτησε για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια σχεδόν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή τη σύμβαση που κάνει ένας πατέρας με τα παιδιά του, με την οικογένειά του, ποια θα είναι η τύχη της περιουσίας μετά θάνατον, αυτό να φορολογηθεί με το φορολόγητο των 800.000 της γονικής παροχής, αν πρόκειται για τα παιδιά, και όχι με το φορολόγητο της κληρονομίας που είναι 150, γιατί διαφορετικά ο θεσμός αυτός ο καινούργιος των κληρονομικών συμβάσεων θα πάει άπατος εάν δεν συνδυαστεί με το αφορολόγητο της γονικής παροχής. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό μέτρο.
0: Το σημειώνουμε και αυτό.
1: Μέτρο, να βγει ο Πρωθυπουργός να το πει ότι δηλαδή ό,τι είναι για τη γονική παροχή θα είναι και για την κληρονομική σύμβαση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παραδιά. Να είστε καλά. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, στο κλείσιμο, πάμε να πάρουμε και λίγο αέρα, οξυγόνο, καθαρό. Πάμε στο Γαρδίκι, στη Φθιώτιδα. Εκεί να συναντήσουμε τον Γιάννη Βασιλείου, ο οποίος είναι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας στο Γαρδίκι. Κύριε Βασιλείου, είσαστε και πρόεδρος, μάλλον αυτό το είπα, πρόεδρος τοπικής κοινότητας, αλλά και επαγγελματίας στον τουρισμό. Να μας πείτε λίγο, γιατί λέμε για τα νησιά, λέμε για τα παιδινά, να δούμε και τα ορεινά. Έχουν κίνηση, έχετε κίνηση, έχετε επισκέπτες. Γεια σας.
2: Γεια σας. Καλημέρα, κύριε Ανδρέα, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ναι, φυσικά. Υπάρχουν και οι διακοπές στα βουνά και το καλοκαίρι. Ήδη η κίνηση εδώ στα χωριά μας, στο Γαρδίκι αλλά και στα περίχωρα έχει σημειώσει σημαντική αύξηση. Τα σπίτια έχουν ανοίξει όπως κάθε χρόνο. Τα παιδιά, οι παππούδες ανεβαίνουν, βλέπεις ζωντάνια στους δρόμους πλέον. Και ευελπιστούμε να έχουμε έτσι ένα ωραίο καλοκαίρι ήσυχο, ξέγνιαστο. Οι ντόπιοι και οι επισκέπτες να χτίσουν όμορφες στιγμές και εμείς να είμαστε εδώ να τους εξυπηρετούμε και βλέποντας το χωριό τους καθαρό, προσεγμένο, αλλά και προσφέροντάς τους ένα ωραίο φαγητό, ένα ωραίο αναψυκτικό, ένα χυμό, να κάνουν και αυτή τις διακοπές τους καλύτερες, πιο ευχάριστες.
0: Γιατί εκτός από το απέραντο γαλάζιο, το λέμε αυτό, υπάρχει και η Ελλάδα του απέραντου πράσινου. Οπότε είναι και μια Ελλάδα που τη θέλουμε και την απολαμβάνουμε. Και επειδή είπατε και ότι έρχονται οι επισκέπτες και ζωντανεύουν και πάλι τα χωριά, είναι ένα από τα ζητήματα επίσης που έχουμε. Και κάποια στιγμή θα το ανοίξουμε και πιο αναλυτικά μαζί, κύριε Βασιλείου, αυτό της ερήμωσης της Υπαίθρου. Διότι Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστο γεμίζουν τα χωριά. Το ζήτημα είναι τι συμβαίνει τις άλλες μέρες του χρόνου. Και εκεί τα πράγματα δεν είναι έτσι. Λιγοστεύει πολύ ο πληθυσμός.
2: Ισχύει αυτό. Δυστυχώς, εμείς αυτό που βλέπουμε εδώ στα χωριά μας, σε όλα τα ορεινά χωριά, είναι ότι κάθε σπίτι, κάθε παππούς που φεύγει από τη ζωή, εκτός ότι κλείνει ένα βιβλίο, μια ιστορία, κλείνουν και οι πόρτες του σπιτιού και είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση, ειδικά το χειμώνα, για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Καταλάβατε, γιατί όταν ήταν οι παππούδες, ερχόντουσαν τα παιδιά, βρίσκαν ζεστό το σπίτι, βρίσκαν στρωμένα τα κρεβάτια τους, το φαγητό τους, ήταν πιο εύκολο και για αυτούς. Τώρα το να έρθουν για μία μέρα στην ουσία να ζεστάνουν το σπίτι, να μείνουν και να ξαναφύγουν, είναι κουραστικό και πλέον δυστυχώς σιγά σιγά δεν γίνεται αυτό και έτσι οδηγούμε στην ερήμωση.
0: Είναι αυτό που λέμε στα ορεινά, ότι προκαλεί θλίψη όταν σταματά να καπνίζει το τζάκι.
2: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό τουλάχιστον εμείς εδώ προσπαθούμε να είμαστε, να στεκόμαστε αρρωγοί εδώ, εμείς οι λίγοι, οι μόνιμοι κάτοικοι, να προσέχουμε το χωριό μας, γιατί δυστυχώς βλέπουμε και τις τελευταίες μέρες αυτά που περνάει η χώρα μας με τις πυρκαγιές. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να έχουμε καθαρούς δρόμους, προσβάσιμους δασικούς δρόμους για τυχόν φωτιές. Και να σας πω και ακόμη και τώρα που είναι κάποια αρκετή νεολαία πλέον στο χωριά μας και είναι οι ξενύχτιδες του χωριού, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε συνεννοηθεί ότι αφού είναι εκεί και κάνουν τις βόλτες τους στα δρομάκια, στις πλατείες του χωριού, έχουν και το νου τους γύρω-γύρω τα μάτια τους, μην τυχόν
0: Μπράβο.
2: Δουν κάποια φωτιά, κάποια έτσι, να έχουμε μια πρόληψη τέλος πάντων και να προλάβουμε τα χειρότερα.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Βασιλείου.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Ανδρίθο, και σας περιμένουμε στα ορεινά μας, στα χωριά μας.
0: Καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Χαιρετισμού σε όλους εκεί στο Γαρδίκι, στη Φθιώτιδα. Είναι πολλοί οι φίλοι και τόπος καταγωγής της γιαγιάς. Να τα λέμε και αυτά, το Γαρδίκι στη Φθιώτιδα. Κάπου εδώ κλείνουμε εμείς αυτήν την επικοινωνία, κυρίες και κύριοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και 10 εδώ στο ραδιόφωνο. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ξεκίνησε από σήμερα στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. Στην περιοχή βρέθηκαν από νωρίς το πρωί κλιμάκια τα οποία διενεργούν ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Παρόν είναι και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία θεωρείται καθοριστική, καθώς θα αποτελέσει τη βάση για την καταβολή των αποζημιώσεων. Σε εξέλιξη είναι μέχρι αυτήν την ώρα διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με βασικό θέμα στην ατζέντα τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά. Σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ξεκινούν από αυτήν την ώρα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Αναλυτικά τα κριτήρια στο sky.gr. Μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ένωσης και αντιπρόεδρος της Κομισιόν Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Η κυρία Κάλλας αναφέρει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τις πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του νομοσχεδίου. Θέτει μάλιστα την αποχή της Τουρκίας από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας αμοιβαία επωφελούς σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Συνελήφθη εχθές στη Μύκονο μετά από καταγγελία 35χρονος ημεδαπός για υπεξαίρεση αντικειμένων συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από 29χρονο τουρίστα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος μετέφερε με το γιο ταχύ αυτοκινητό του, τον 29χρονο, έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Ως μορφή εγγύησης, μέχρι την καταβολή του αντιτίμου, κράτησε την τσάντα του επιβάτη με το περιεχόμενό της. Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ο οδηγός εκμεταλλεύτηκε ολιγόλεπτη αποβίβαση του 29χρονου, τον εγκατέλειψε και αποχώρησε, κρατώντας τα προσωπικά του αντικείμενα. Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, ενώ τα κλοπημαία εντοπίστηκαν κρυμμένα σε υπαίθριο χώρο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Στα δικαστήρια Σπάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ακόμη και εντός της ημέρας για τα στενά του Ορμούς υπογραμμίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος άξιος σε δημοσίευμά του. Ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξής του στο δίκτυο Fox News τόνισε ότι ή τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Ένα κομμάτι πυράβλου της SpaceX που βρισκόταν εκτός ελέγχου στο διάστημα συνετρίβει τελικά στη Σελήνη επίτα από μήνες ανεξέλεγκτης πορείας, προσκρούοντας με πολύ μεγάλη ίσχυ σε αυτήν και δημιουργώντας ένα νέο κρατήρα στην επιφάνειά της. Η NASA έκρινε το περιστατικό ακίνδυνο για τη Γη, ωστόσο το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το πρόβλημα των διαστημικών σκουπιδιών και την ανάγκη για καλύτερη διαχείρισή τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόνα από τη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, θα είναι ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απόψε στις 9.30 από την τηλεόραση του Sky. Τα ξημερώματα, οι πράσινοι ανακοίνωσαν τον δανεισμό του 28χρονου μεσοεπιθετικού Λιβάη Γκαρσία από τη Σπάρτακ Μόσχας για την επόμενη αγωνιστική σεζόν με το τριφύλι να διατηρεί οψιόν αγοράς του για το ερχόμενο καλοκαίρι. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός από την Αϊμέχεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και προσκερά 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Δημήτρη Στούμπο.

0: καλημερίζουμε και εμείς με τη σειρά μας από τη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Είμαστε μαζί και σήμερα, χώρια με τον Γιώργο Μουρούτη που συνεχίζει τις διακοπές του, μαζί με εσάς που ακόμα και από τις διακοπές σας ή από το αυτοκίνητό σας ή από το σπίτι σας ή από όπου μπορείτε συνεχίζετε να ακούτε στη συχνότητα το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Όπως έχω ξαναπεί, χωρίς μια καλή ομάδα δεν γίνεται να βγει αυτή η παραγωγή και της εκπομπής και του προγράμματος του ραδιοφώνου. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, εφόλης της ύλης ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, ακάματος Πέτρος Μωραΐτης. Στο τηλέφωνο 210-48-00-170-174 μπορείτε να τηλεφωνείτε και να λέτε τα σχόλιά σας και τις γνώμες σας, όπως και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr. Στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που γράφει και λέει «Πες την άποψή σου», εσείς στέλνετε ό,τι νομίζετε ως σχόλια, θετικά, αρνητικά, κριτικές, προτάσεις και παρατηρήσεις. Νομίζω ότι παρότι είμαστε μέσα στον κυριολεκτικό κυρίαρχο μήνα, όπως λέμε, του καλοκαιριού, ευτυχώς έχουμε μία κάμψη αυτές τις πολλές μικροαιστείες και αιστείες που οι φωτιές μας ταλάνισαν και προκάλεσαν τόσες καταστροφές και απώλειες ζώων. Εκείνο όμως που έχει σημασία, νομίζω ότι θα πρέπει παρά τις μέρες και τις δυσκολίες να προσπαθούμε να θυμίζουμε και μερικά πράγματα. Νομίζω ότι έχει μια σημασία ότι σαν σήμερα το 1824 να θυμίσουμε ότι έγινε μια βασική ναυμαχία τότε από τις πλευρές των επαναστατών για την απελευθέρωση, η λεγόμενη ναυμαχία της Άμμου στα στενά της Μικάλης, που κατατρόπωσαν τα τουρκικά σκάφη που ετοιμαζόντουσαν για απόβαση και επιδρομή μέσα στο νησί. Ούτως ή άλλως επικεφαλής ήταν ο Γιώργος Αχτούρης, ένας γνωστός ιδραίος καραβοκύρης και καπετάνιος. Απλά τα θυμίζω γιατί νομίζω πρέπει να θυμίζουμε και μερικά πράγματα που σημαδέψαν την ιστορία για την απελευθέρωση και πάει λέγοντας. Και ένα δεύτερο, σαν σήμερα το 1832, σε πολύ μικρή ηλικία και για τότε, στα 39 του χρόνια, πέθανε ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο αδερφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και από τους βασικούς, από τις ηγετικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης, έσβησε νωρίς στο ναύπλιο που ζούσε τότε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι χωρίς να συνεχίσω τις ιστορικές αναδρομές, παρότι είναι πολλά που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, ένα που έχει σημασία σε αυτή τη συγκυρία είναι νομίζω να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τα μεγάλα προβλήματα της περιόδου, ιδιαίτερα με αυτή την φοβερή κατάσταση σύραξης, πολέμου, εκεχηρίας, όπως θέλετε πέστε, που κυριαρχεί, ας το πούμε, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με καταστροφικές συνέπειες και συνεχείς βομβαρδισμούς ένθεν κακήθεν, η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και η ακραία κατάσταση που συμπληρώνει σχεδόν και εκεί 4,5 χρόνια. Γι' αυτό θελήσαμε, νομίζω αρκετό καιρό μετά, να μιλήσουμε πάλι με έναν από τους πιο σοβαρούς και συστηματικούς αναλυτές, άλλωστε είναι και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, αλλά είναι και ένας ενεργός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Τον καλημερίζουμε, νομίζω είναι ήδη στη γραμμή, και θα θέλαμε να ακούσουμε ένα πρώτο δικό του σχόλιο για τη συνεχιζόμενη κατάσταση, όπως λέω εγώ, μονάζιγα, που μας απασχολεί ο κύριος Τραμπ και το καθεστώς των μουλάδων για την περιοχή του κόλπου, και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα.
1: Καλημέρα, καλημέρα καταρχάς σε εσάς και σε όλους τους ακροατές, ιδίως αυτούς που έχουν μείνει πίσω στην Αθήνα. Ο Γιώργος σας την έκανε, φαντάζομαι.
0: Έτσι ξεκίνησε το πρώτο κύμα, εμείς θα πάμε στο δεύτερο.
1: Φιλάτε θερμοπύλες, έτσι. Να πούμε ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου έχει μεγαλειώδεις εκδηλώσεις για να γιορτάσει την μνήμη και την επέτειο της μεγάλης αυτής ναυμαχίας, που καλά κάνετε και τα θυμίζετε αυτά.
0: Και θέλουμε και δόσεις ιστορίας, γιατί καλό είναι να θυμόμαστε ότι οι σημερινές συνθήκες έχουν ρίζες.
1: Έτσι, και για μας τους Έλληνες του Πόντου, το όνομα Υψηλάντης έχει και μια επιπλέον σημασία. Δεν ήταν μόνο οι Ρουμελιώτες, οι Πελοποννήσοι, οι Ιδραίοι, οι νησιώτες που ξεσηκώθηκαν, αλλά σύσσωμο το γένος των Ελλήνων. Και ο Ιψηλάντης, επειδή προέρχονταν από μεγάλη οικογένεια του Πόντου, της Τραπεζούντας, είναι καλό να λέμε ότι το όλον έθνος και στις εσγατιές του ελληνισμού ακόμα συμμετείχε, και μάλιστα σε ηγετικές θέσεις όπως αυτή του Ιψηλάντη και των δύο αδελφών, Αλέξανδρου αρχικά και στη συνέχεια του Δημητρίου. Λοιπόν, τώρα να πάμε στα πιο σημερινά, ίσως και πιο δύσκολα.
0: Εσείς που τα παρακολουθείτε συστηματικά, έχετε την ελπίδα ότι περιμένουμε πράγματι κάτι ουσιαστικό σε αυτή τη φάση από τον κύριο Τραμπ, γιατί πολλά μας λέει, λίγα ότερα βλέπουμε?
1: Ναι, μας λέει, και μας λέει αυτά και τα αντίθετά τους πολύ συχνά, οπότε δεν ξέρεις και τι να κρατήσεις, τι να πιστέψεις. Κοιτάξτε, δεν βλέπω εύκολη διέξοδο, διότι δεν είναι έτοιμος ο Τραμπ, όπως κανένας Αμερικάνος πρόεδρος, να υποχωρήσει και να δώσει αυτή τη μεγάλη νίκη στους μουλάδες του Ιράν. Βρίσκεται σε ένα διέξοδο, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, δεν μπορεί να κλιμακώσει εύκολα, διότι ουσιαστική κλιμάκωση είναι μόνο μια χερσαία επιχείρηση την οποία έχει αποκλείσει και η οποία θα έχει τεράστιο κόστος. Βρίσκεται σε μια πολύ αδύναμη θέση αυτή τη στιγμή, που το ξέρουν οι Ιρανοί, οι οποίοι θέλουν τη σύγκρουση τώρα, την προτιμούν τώρα παρά αργότερα, τώρα δηλαδή που έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα τα παγκόσμια πετρελαίου, που η αγορά ενέργειας είναι πολύ πιο ευάλωτη, που οι εκλογές, οι ενδιάμεσες, κάνουν τον Τραμπ πολύ πολιτικά πιο ευάλωτο στο εσωτερικό. Δεν θέλουν να αφήσουν μια σύγκρουση για μετά τον Νοέμβριο, όταν τα χέρια του Τραμπ θα είναι πιο ελεύθερα. Άρα εδώ από τη μια το Ιράν το παίζει σκληρός και έχει μια μεγάλη ευκαιρία. Από την άλλη, ο Τραμπ βρίσκεται σε αυτό το αδιέξοδο, το οποίο ήταν απολύτως προβλέψιμο, και έχει υποστεί πολύ μεγάλη κριτική στο εσωτερικό. Η δημοτικότητά του είναι σε ιστορικά χαμηλά, κάτω από το 1 τρίτο των Αμερικανών πλέον τον αποδέχεται και συμφωνεί μαζί του. Μεγάλα δε στρώματα ψηφοφόρων που τον ψήφισαν, όπως μαύροι, λατίνοι, νέοι, έχουν πλήρως πλέον απομακρυνθεί από κοντά του.
0: Σωστά. Θα ήθελα τώρα ένα συγκεκριμένο ζήτημα, διότι άλλη μια φορά χτυπήθηκε, εντάξει, ένα ελληνικό πλοίο, με την έννοια, παρότι είχε σημεία λιβερίας, τα γνωρίζετε εσείς, τα λέω για τους ακροατές μας, στα στενά του Ορμούζ, και είχαμε και ένα νεκρό, από ό,τι φαίνεται, δεδομένο είναι αυτό, επιβεβαιωμένο. Βέβαια, νεκρός είναι άνθρωπος, δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνας ή όχι, δεν είναι Έλληνας, το λέω για τους ακροατές μας. Αλλά αυτό το γεγονός νομίζω επαναφέρει σε μια συζήτηση ευρύτερα και για τις πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας, τι σημαίνει η ευρύτερη, πώς να το πούμε, πυρκαγιά στην περιοχή, και ότι ούτως ή άλλως το γεγονός ότι τα στενά του Ορμούζ έχουν φτάσει στο χειρότερο σημείο με την επέμβαση που έκανε ο κύριος Τραμπ χωρίς στρατηγική, και νομίζω το ανεξιτικό, το λέω να το προσθέσουμε και να το σχολιάσετε εσείς, από ό,τι δείχνουν κάποια δημοσιεύματα και πληροφορίες, υπάρχει, λέει, στα σκαριά μια απόπειρα για ένα μίνι σχέδιο δύο διαδρόμων, μία κοντινότερη προς το Ιράν και μία κοντινότερη προς το Ομάν, με την επίβλεψη των Αμερικανών, που προφανώς περιμένουν να συμφωνήσει η Τεχεράνη σε αυτό μετά τα εντελώς ακραία δικά της ζητήματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να περπατήσει κάποια τέτοια εκδοχή?
1: Ναι, τρία πράγματα. Πρώτον, το Ιράν έχει πει και έχει αποδείξει και στην πράξη ότι κανείς δεν είναι ασφαλής και κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ή δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Άλλωστε, δεν έχει διστάσει να πλήξει πλοία ακόμα και στο Σουέζ, που είναι πολύ δυτικότερα, στην Αίγυπτο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Κασπία. Θέλω να πω ότι το Ιράν δείχνει πάρα πολύ αποφασισμένο. Δεύτερον, μέχρι σήμερα, στα 47 χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με το Ορμούς. Ούτε και όταν είχαμε τον Ιρακινο-Ιρανικό πόλεμο των 8 χρόνων τη δεκαετία του 80, είχε απειληθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Είναι κάτι καινούριο αυτό, δεν το είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, και είναι το μεγάλο πρόβλημα που δείχνει ακριβώς και την επιδείνωση της κατάστασης σε σχέση με την προπολέμου κατάσταση. Το τρίτο είναι ότι το Ιράν διεκδικεί τώρα να βάλει διόδια. δεν τα ονομάζει διόδια, δεν θα τα ονομάσει διόδια, τα ονομάζει τέλη ασφαλούς διέλευσης και προσφοράς υπηρεσιών, ξέρω εγώ, ασφαλούς ναυσιπλοείας. Τα πλοία θα μπαίνουν από την δεξιά μεριά κοντά στο Ιράν και θα βγαίνουν από την αριστερή μεριά κοντά στο Ομάν. Θα γίνει ένα traffic για να μην υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας. Και φαίνεται ότι υπάρχει στα σκαριά μια πρώτη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν. Όμως όλα αυτά είναι σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις Τραμπ και υπουργών του, όπως ο Ρούμπιο, ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο, να μπουν οποιαδήποτε διόδια. Δημιουργεί ένα πολύ κακό προηγούμενο για άλλους. Έχουμε πάρα πολλά στενά στον κόσμο.
0: Για άλλες περιοχές, σωστά.
1: Έτσι. Μιλάμε για την Ιεμένη, μιλάμε για τη Σιγκαπούρη με την Μαλαισία, μιλάμε για πάρα πολλά.
0: Πολλαπλές περίπτωσεις.
1: Ναι, τα οποία και σε εμάς κάνουν πολύ κακό, διότι εμείς είμαστε το υπαριθμόν ένα έθνος, ναυτικό έθνος παγκοσμίως, έχουμε το 20-25% του παγκόσμιου στόλου και οτιδήποτε βλάπτει την ελεύθερη ναυσιπλοεία βλάπτει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Αλλά εδώ είμαστε και αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται. Δεν μιλάμε πια ούτε για τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν, που φαίνεται ότι είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι νομίζαμε, διότι μας είχαν πει ότι τους έχει καταστρέψει και διαρκώς εκτοξεύονται.
0: Καταστροφή και όλο συνέχεια.
1: όλο ητάται και όλο συνεχίζει να αντιδρά. Αυτό δεν σημαίνει δεν έχει υποστεί τεράστια πλήγματα η Ιρανική οικονομία, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν νοιάζει το καθεστώς, μπορεί και ανταπεξέρχεται.
0: Ωραία, για να το πιάσουμε τώρα λίγο διαφορετικά. Σε όλη αυτή την εξέλιξη, είτε είναι βόμβες, είτε είναι πότε διαπραγματεύσεις, πότε μονάζιγα του κυρίου Τραμπ, γιατί θυμίζω ότι είχε κάνει και τη φοβερή επένδυση ότι μπορεί να βάλει αυτός, λέει, τα τέλη δύο-δύο στα στενά του ορμού, το πήρε πίσω μετά από δύο μέρες, το θυμάστε εσείς. Λέω το εξής, είναι δυνατόν τώρα η Ευρώπη, τι ρόλο παίζει σε αυτή την κατάσταση? Παρακολουθεί απλώς τι θα προκύψει ανάμεσα στο καθεστώς της Τεχεράνης, άντε και στο Ομάν, άντε και στις παρεμβάσεις του Τραμπ? Πιστεύετε ότι υπάρχει στοιχειώδης, έστω η μικρή συμμετοχή της Ευρώπης σε κάτι?
1: Κοιτάξτε, δύο πράγματα μπορεί να πει κανείς εδώ. Πρώτον, ότι η Ευρώπη είναι απολύτως περιθωριοποιημένη. Την έχουν περιθωριοποιήσει και οι πρωταγωνιστές, κατεξοχήν οι Αμερικανοί. Και δεύτερον, η Ευρώπη είναι στοχοπροσιλωμένη, με μία αιμονή, θα σας έλεγα, από ένα σημείο και μετά, που δεν κάνει καλό, μόνο στη Ρωσία. Όλες οι συζητήσεις, όλα τα ευρωπαϊκά συμβούλια αρχίζουν και τελειώνουν με τη Ρωσία. Να σας το πω λίγο πιο προκλητικά, αν θέλετε. Η ευρωπαϊκή κοινή εξωτερική πολιτική έχει υποκλαπεί σε ένα βαθμό δικαιολογημένα, αλλά σε ένα βαθμό και αδικαιολόγητα, από τους Βόρειους, από τους Σκανδιναβούς, από τις Βαλτικές, από τους Πολωνούς. Αυτοί έχουν κυριαρχήσει, η δικιά τους ατζέντα έχει κυριαρχήσει, η δικιά τους αιμονή, αν θέλετε, με την Ρωσία έχει κυριαρχήσει. Αυτό είναι η Κάλας, η Εστονή. Αυτό είναι ο Κουμπίλιους, ο Επίτροπος για την Άμυνα, ο Λιθουανός. Το σύνολο της ευρωπαϊκής προσοχής δεν κοιτάει τι γίνεται στη Βόρεια Αφρική, στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, παραπέρα. Έχει επικεντρωθεί στο πώς θα ανακοπεί, θα αναχαιτιστεί, θα βλαφτεί η Ρωσία.
0: Η επιθετικότητα του Πούτιν. Ωραία, μια στιγμή όμως τώρα. Ενώ έχει κυλήσει.
1: Και το λέω ως Έλληνας αυτό, γιατί σε όλα αυτά τα συμβούλια που συμμετέχουμε και οι κοινοβουλευτικοί, το θέτω το θέμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει μια μονομέρεια, πρέπει να έχει μια ματιά 360 μοιρών. Ο κόσμος είναι 360 μοιρών.
0: Είναι σωστή η παρατήρηση που κάνετε. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε από τις κορυφές, τις κεντρικές κυβερνητικές και ευρύτερα πολιτικές δυνάμεις και ευρωομάδες να πιέζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ είχα μείνει έκπληκτος και το είχα σχολιάσει, νομίζω το είχατε σχολιάσει και εσείς, το γεγονός ότι για 2-3 μέρες, όταν είχε βγει ο ίδιος ο Τραμπ και έλεγε θα βάλω τους δασμούς εγώ στο Περσικό κόλπο, δεν υπήρξε επίσημη κριτική παρέμβαση εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και απ' την άλλη, και για το θέμα της Ρωσίας που λέμε τώρα και του Πούτιν, είναι γεγονός ότι και αυτό αφήνεται κατά περιόδους μόνο στη λογική της υπεράσπισης, όπως λέμε, ευρύτερα του ευρωπαϊκού εδάφους, χωρίς να ασχολούμαστε ακριβώς με την ίδια ένταση τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης.
1: Σίγουρα, κύριε Στούμο, κοιτάξτε, η Ευρώπη υποχώρησε στον Τραμπ. Διότι μην ξεχνάτε, από τους πρώτους μήνες, μην ξεχνάτε ότι η Αμερική επέβαλε δασμούς στην Ευρώπη και η Ευρώπη τους δέχθηκε χωρίς να επιβάλλει δικούς της δασμούς, έτσι δεν είναι? Αυτό από μόνο του δείχνει την ευρωπαϊκή αδυναμία. Η Αμερική επέβαλε, η Ευρώπη δεν ανταπέδωσε. Και όλη της η προσπάθεια εδώ και 1,5 χρόνο είναι να κρατήσει τον Τραμπ κατά το δυνατόν ευχαριστημένο. Βλέπουμε εδώ και εκεί κάποιες αντιδράσεις στο θέμα της Γροιλανδίας, στο θέμα της FIFA πιο πρόσφατα, στο ποδόσφαιρο δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Όπου σύσσωμη η Ευρώπη με την UEFA επικεφαλής αντέδρασε και αναγκάσε την FIFA να υποχωρήσει από αυτό το deal που είχε κάνει με τα αδέλφια Κούσνερ, γαμπρό και αδελφό γαμπρού του Τραμπ, σε ένα σπορ στο οποίο κυριαρχεί η Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Είναι η Ήπειρος η οποία έχει δώσει τους 5 από τους 6 τελευταίους νικητές, συμπεριλαμβανομένο πρόσφατα της Ισπανίας, και έχει όλα τα κλαμπς. Παρόλα αυτά υπήρξε η προσπάθεια να υποκλαπεί, να πούμε, το παγκόσμιο κύπελλο και εκεί υπήρξε η αντίδραση.
0: Ωραία,
1: αλλά μέχρι εκεί.
0: Να σχολιάσουμε τώρα λίγο μαζί σας, γιατί όλα τα θέματα τα παρακολουθείτε και όχι μόνο ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ή ως καθηγητής, αλλά γιατί χρηματίσατε και υπουργός στο μεταναστευτικό. Λέω το εξής, δεν τα ξεχνάμε. Αυτή η κατάσταση και η χθεσινή εξέλιξη δεν δείχνει επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα βαθμό να είναι, όπως λένε, γαλλιστή γκρογκή στην πυγμαχία, λίγο ζαλισμένη δηλαδή και λίγο προβληματική? Χθες προσπάθησε κάπως να επαναφέρει το θέμα της ευρύτερης αλληλεγγύης, αλλά χωρίς ουσιαστικές επιλογές, πέρα από τις πρώτες εικόνες που είχαμε, τις αντιδράσεις καθ' υπερβολή, θα έλεγα εγώ, ιδιαίτερα από την πλευρά της κυρίας Μελώνη.
1: Όχι απλώς καθ' υπερβολή και απολύτως υποκριτικά. Και θα εξηγηθούμε. Μιλάτε για την Θέουτα και το επεισόδιο που έγινε εκεί με τη μεγάλη κρίση.
0: Να τα πάρουμε αυτή τη σειρά. Κατάσταση. Δεν την κρύψαμε εμείς, τη σχολιάσαμε και νομίζω και οι καθημερινοί εδώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχουν παρουσιάσει τα ζητήματα.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Η Ισπανία ευνηδιάστηκε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ως μειώφιλε, διότι είχε προειδοποιήσεις και από τις μυστικές του υπηρεσίες ο Σάντσεθ ότι κάτι επίκειται από πλευράς Μαρόκου, διότι όλο αυτό προφανώς είχε μια οργάνωση από πίσω του. Δεν ήταν κάτι το αυθόρμητο, ξαφνικά 60-70 χιλιάδες Μαροκινοί αρχίζουν και κολυμπούν και περνάνε τα σύνορα. Άλλωστε είχαμε και πάρα πολλούς νεκρούς.
0: Και τους βλέπανε και οι δυνάμεις ασφαλείας από την πλευρά του Μαρόκου.
1: Έτσι.
0: Και υποτίθεται οι σύνοριοι φύλακες κλπ.
1: Ναι, και δεν κάνανε τίποτα. Λοιπόν, εδώ
0: μας θύμισε τον Εύρο, ναι.
1: Ναι, εδώ να το πούμε λοιπόν ότι ενώ στον Εύρο η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά δεν ευνηδιάστηκε και δεν υπήρξε παραβίαση, στην περίπτωση της Θέουτα είχαμε ευνηδιασμό και αυτό του προσάπτεται του Σάντσεθ. Έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό μεταξύ Αλγερίας και Μαρόκου, όπου η Ισπανία τάχθηκε με την Αλγερία. Έχει να κάνει με μια απόφαση ενός Ισπανικού δικαστηρίου που έδειχνε να ανοίγει το δρόμο στην εύκολη νομιμοποίηση. Σε κάθε περίπτωση οι Ισπανικές αρχές ασφαλείας ευνηδιάστηκαν. Όμως από εκεί και πέρα, πρώτον,
0: ακούσαμε ακραίες φωνές από εκεί και πέρα.
1: Θα έρθουμε τώρα. Ναι, θα έρθουμε λοιπόν για να πούμε τα πράγματα όπως πραγματικά έγιναν και όχι οι πολιτικές σκοπιμότητες των εθνικολαϊκιστών και ακροδεξιών. Που πιεζόμενοι στο εσωτερικό η Μελώνη λέει πράγματα που δεν στέκουν.
0: Το νέο Φιντάνι,
1: ναι. Και αντιφάσκει με τον εαυτό της. Και θα σας εξηγήσω. Πρώτον, κανένας δεν πέρασε στην υπηρετική Ισπανία. Κανένας δεν έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πρώτον. Δεύτερον, η Θέουτα, όπως και η Μελίγια, οι δύο ισπανικοί φύλακες στην βορειοαφρικανική ακτή, τους οποίους έχω επισκεφτεί εγώ και προσωπικά, δεν ανήκουν στο Σέγγεν. Άρα δεν τίθεται θέμα παραβίασης του Σέγγεν. Έχουν ένα ειδικό καθεστώς, συνοριακό καθεστώς, με πολύ αυστηρούς ελέγχους να πάει κάποιος από εκεί στην κυρίως Ισπανία. Τρίτον, το σύνολο των Μαροκινών επεστράφει εν μία νυχτή και με συνοπτικές διαδικασίες πίσω στο Μαρόκο. Δεν έμεινε κανένας δηλαδή στην Θέουτα. Ο ίδιος ο Σάντσεθ μίλησε για παραβίαση της ισπανικής κυριαρχίας. Δεν μίλησε για ανοιχτά σύνορα και ελάτε μπάτε σκυλιαλέστε, όπως κάποιοι λέγανε τότε σε εμάς, θυμάστε την περίοδο 15-19. Πήρε λοιπόν και αυτός μια σκληρή θέση. Τέταρτον, όταν το ίδιο συνέβη στη Λαμπεντούζα πριν από 3 χρόνια στη Μελώνη, υπήρξε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Όλοι προσέτρεξαν να βοηθήσουν την Ιταλία και ουδή διανοήθηκε.
0: Μια στιγμή, για να μην το διακόψουμε, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων που πρέπει εδώ με ειδοποιεί και ο συνεργάτης μας ο Ηχολήπτης. Και αν θέλετε, θα συνεχίσουμε λίγο μετά να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας. Είμαστε σύμφωνοι, μπορείτε.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Κάντε λίγο υπομονή, επανερχόμαστε.
2: Κατάστημα. Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέρχε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Σήμερα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 1 και 2. Ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό σήμερα η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στην περιοχή βρίσκονται από νωρίς το πρωί κλιμάκια τα οποία διενεργούν ελέγχους. Συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια για την επόμενη μέρα, δηλαδή να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει, ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο που έπιασε η φωτιά. Σε εξέλιξη διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στα δικαστήρια Σπάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Δεν είναι μακριά η ημέρα που θα εκδιωχθείτε όχι μόνο από την περιοχή, αλλά από όλες τις χώρες όπου σήμερα φιλοξενούν τις τρομοκρατικές σας βάσεις, διεμήνυσε στις Ηνωμένες Πολιτείες με ανάρτησή του ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Το στενό του ορμού θα ανοίξει πολύ σύντομα, διεμήνυσε από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι Ιρανοί

0: από της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή της, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Συνεχίστε, κύριε Κερίδη, γιατί είχατε βάλει σωστά σημεία και σε σχέση με το θέμα της Σέγγεν και σε σχέση με τα ζητήματα της Μελώνη και το συνεχίζατε. Σας ακούμε. Είστε στη γραμμή, κύριε Κερίδη?
1: Ναι, ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, μια χαρά.
1: Ναι, ότι σε αντίθεση με ό,τι έγινε στη Λαμπεντούζα, όπου υπήρξε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, θυμάστε τότε την Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν να σπέβδει να προσφέρει την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πιεζόμενους τότε Ιταλούς, ουδή διανοήθηκε τότε να απομονώσει την Ιταλία. Τώρα υπήρξαν αυτού του τύπου οι κραυγές, με επικεφαλή στην Μελώνη, αλλά κυρίως κάποιους υπουργούς της, οι οποίοι βγήκαν έτσι με πολύ έντονο τρόπο να καταφερθούν εναντίον του Σάντσεθ, προκειμένου να ικανοποιήσουν το εσωτερικό ακροατήριο και το πρόβλημα που έχει σήμερα η Ιταλική κυβέρνηση από την εμφάνιση ενός πιο ακραίου, πιο ακροδεξιού να πούμε, διεκδικητή, όπως σωστά επισημάνατε πριν.
0: Πρώην συνοδοιπόρος του γνωστού της Λέγκα εκεί.
1: Έτσι, έτσι, του Σαλβίνη.
0: Ναι. Σαλβίνη και
1: τώρα όμως τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, διότι υπάρχουν αυτοί που καταφέρονται εναντίον της Ισπανίας ότι έχει γίνει μαγνήτης. Μαγνήτης λόγω των προγραμμάτων νομιμοποίησης. Και εδώ χρειάζονται κάποιες εξηγήσεις για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Πρώτον, προγράμματα νομιμοποίησης έκανε η ίδια η Ιταλία και η Μελώνη, πάνω από μισό εκατομμύριο, πιεζόμενοι από τις τεράστιες ανάγκες της ιταλικής βιομηχανίας, του ιταλικού κατασκευαστικού, τουριστικού τομέα, της ιταλικής γεωργίας και ούτω καθεξής. Και έχουν κάνει και οι Γάλλοι και πάρα πολλοί άλλοι στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι ο Σάντσεθ πράγματι έχει προχωρήσει σε μια γενναία νομιμοποίηση πάνω από ενός εκατομμυρίου, αλλά αυτό το ένα εκατομμύριο δεν αφορά παρανόμως αφιχθέντες. Δεν αφορά ανθρώπους που πήγαν με τη βάρκα κολυμπώντας, παραβιάζοντας σύνορα. Αφορά στη συντριπτική του πλειοψηφία Λατινοαμερικάνους, οι οποίοι ταξιδεύουν χωρίς βίζα.
0: Σωστά, ναι.
1: Ναι, χωρίς βίζα, ταξιδεύουν εύκολα από τη Βενεζουέλα, από την Αργεντινή, από την Κολομβία, μιλούν την ίδια γλώσσα, έχουν την ίδια θρησκεία με την Ισπανία. Άλλωστε, η Ισπανία ήταν η αποικιακή μητρόπολη κάποτε, έτσι δεν είναι, στη μεγάλη Ισπανική αυτοκρατορία, αποικιοκρατική αυτοκρατορία, οι οποίοι σήμερα δουλεύουν χωρίς χαρτιά στην Ισπανία, και ο Σάντσεθ, όπως και προηγούμενες κυβερνήσεις πριν από αυτόν, είχαν δώσει χαρτιά και άδεια παραμονής και εργασίας. Άρα δεν είναι η Ισπανία μαγνήτης με αυτή την έννοια, διότι επαναλαμβάνω, όσοι νομιμοποιήθηκαν στην Ισπανία δεν μπήκαν στην Ισπανία παράνομα, δεν μπήκαν μέσω της Θέουτας ή μέσω της Μελίγιας ή μέσω των Καναρίων νησιών δυτικά της Αφρικής, κολυμπώντας ή με βάρκες και τα λοιπά. Μπήκαν κανονικά, νόμιμα, ως τουρίστες, παρέμειναν πάνω από τις 90 μέρες που προβλέπει η τουριστική διαμονή, έγιναν παράνομοι, χωρίς χαρτιά, και είναι στο εσωτερικό της Ισπανίας και ήρθε η Ισπανική κυβέρνηση και τους νομιμοποίησε.
0: Πολύ σωστά κάνετε και τα υπενθυμίζετε αυτά, γιατί δεν λείπουν από το δημόσιο διάλογο στη χώρα μας.
1: Ναι,
0: και
1: υπάρχει ένας ανταγωνισμός.
0: Υπερβολές. Εντάξει,
1: και η αλήθεια είναι ότι ο Σάντσεθ, ναι, ο Σάντσεθ, μέσα στο πλαίσιο του γεγονότος, καταρχάς να πούμε ότι είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας, η οποία στηρίζεται στην ανοχή αριστερών κομμάτων, ακροαριστερών κομμάτων, ακραία εθνικιστικών αριστερών κομμάτων από τους Βάσκους και τους Καταλανούς, δεν βρίσκεται στο mainstream της νέας ευρωπαϊκής συνένεσης σήμερα, της αυστηροποίησης. Αλλά ακόμα και αυτός, είδατε ότι το σύνολο, περίπου 65.000, δεν ήταν καθόλου εύκολο, τους επέστρεψε αμέσως στο Μαρόκο. Εδώ πράγματι έχει δίκιο ο Μητσοτάκης όταν λέει ότι χρειάζεται ένας πιο αποτελεσματικός και γρήγορος μηχανισμός σε περιόδους κρίσης, διότι βλέπουμε ότι πολλοί χρησιμοποιούν το μεταναστευτικό για να πιέσουν την Ευρώπη, και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Αίγυπτος σήμερα φιλοξενεί περίπου 12 εκατομμύρια πρόσφυγες από το Σουδάν,
0: από το
1: Τσάντ, από την Ιεμένη, από παντού. Φανταστείτε αν η Αίγυπτος αποφασίσει, να θυμίσουμε ότι δεν έχει φύγει ούτε μία βάρκα, ούτε μία βάρκα δεν έχει φύγει από την Αιγυπτιακή ακτή. Όσες έχουν φύγει από τη Λιβική ακτή, έτσι, να τα πούμε
0: όλα. Και όσοι Αιγύπτιοι περνάνε μέσω Λιβύης, ναι.
1: Αλλά μέσω Λιβύης, όχι από το Αιγυπτιακό λιμενικό. Έτσι. Φανταστείτε όμως να γίνει μία ρήξη στις σχέσεις της Ευρώπης-Αιγύπτου και να αποφασίσει η Αίγυπτος να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί.

0: Γιατί νούμερα μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, άρα χρειάζεται μία πολύ μεγάλη εγρήγορηση και προσοχή. Σήμερα το στίχημα, και αν θέλετε το συμπέρασμα, είναι αν μπορούμε εντός του νόμου, εντός των διεθνών δεσμεύσεων, εντός της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να έχουμε αποτελεσματική φύλαξη συνόρων και μεταναστευτική πολιτική. Και αυτό το στίχημα πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να το κερδίσει. Η Ευρώπη, αν θέλετε, της κεντροδεξιάς, του Λαϊκού Κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, όχι της ακροδεξιάς. Και πράγματι το επιβεβαιώνουν αυτά τα νούμερα, διότι σήμερα οι συνολικές ροές που ήρθαν στην Ευρώπη δεν ξεπερνούν τις 40.000 συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 26. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι δεν χρειάζεται να πάμε σε μια πολιτική ακραία Τραμπ, όπου κυκλοφορούν με τα όπλα στους δρόμους, ξέρετε, συλλαμβάνουν, ενίοτε σκοτώνουν. Είδατε τι έγινε στη Μινεσότα.
1: Τα παρακολουθήσαμε, σωστά.
0: Έτσι. Και το στίχημα είναι να δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος.
1: Άρα
0: σε
1: αυτό
0: η ακροδεξιά αντιδρά. Δεν το θέλει. Θέλει να δημιουργεί την εντύπωση ότι υπάρχει γιγάντωση του προβλήματος, ενώ είναι σε πλήρη ύφεση. Σε πλήρη ύφεση είναι και στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ροές από την Τουρκία, που έδινε το 95% ροών, χάρη και στην καλή συνεργασία με την τουρκική κυβέρνηση, την οποία, αν μου επιτρέπετε, εγώ είχα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 23.
1: Σωστό.
0: Και αντιθέτως έχουμε αυτό το πρόγραμμα με τις βίζες, τις εύκολες βίζες, βίζες εξπρές, βίζα εξπρές, χάρη στο οποίο έρχονται εκατομμύρια πλούσιοι Τούρκοι επισκέπτες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και όποιος έχει πάει στα Δωδεκάνησα ή στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Έχει τονωθεί η οικονομική
0: πραγματικότητα
1: και οι σχέσεις, θα έλεγα, ανάμεσα στους.
0: Αυτά όλα δεν βολεύουν το αφήγημα του Βελόπουλου. Δεν το θέλει.
1: Και άλλων πολλών που παρικούν σε πολλές πλευρές. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, πρέπει να σας χαιρετήσουμε,
0: να
1: ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας. Νομίζω φωτίσατε πολλές πλευρές που δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα στη συζήτηση, ιδιαίτερα
0: από πολιτικούς
1: εκπροσώπους. Θα επανέλθουμε, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.

0: Νομίζω ότι ο κύριος Κερίδης έδωσε μια σειρά απαντήσεις και επισημάνσεις που δεν έχουν ακουστεί από πολλές πλευρές, θα έλεγα πολύ ελάχιστες, και νομίζω ότι κρατάει και μια ψύχρεμη πολιτική ματιά, να δούμε αν αυτό θα τηρηθεί και από άλλες πλευρές στη συνέχεια, γιατί νομίζω το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, όπως είπαμε, δεν είναι απλά συγκυριακό ή δεδομένο κάποιες κορώνες που βγάζει ο Στούμπος ή κάποιος άλλος. Τώρα θα μου πείτε, από τέτοια ζητήματα να πάμε σε κάποια μικρότερα, εγώ θα έλεγα πολύ μεγάλα, που δεν απασχολούν πολλές φορές, παρά μόνο ίσως κρατάνε τις εντυπώσεις. Θα ξεκινούσα πρώτα απ' όλα με την αφορμή ότι σαν σήμερα πριν από σχεδόν 96 χρόνια γεννιόταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, ο Νίλ Άρμστρονγκ. Μία αφορμή είναι αυτή, και η άλλη αφορμή που είναι αρκετά προβληματική είναι αυτή η πρόσκουση στη Σελήνη σήμερα πριν από λίγη ώρα ενός κομματιού, ενός πυράβλου του Φάλκον, όπως λέμε. Θα μας τα πει τώρα ο κατάλληλος άνθρωπος που θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί του, ο κύριος Καραϊωσιφίδης, ο Φέδρο Καραϊωσιφίδης, που εκτός από εκδότης ενός καλού περιοδικού της πτήσης είναι πολύ έμπειρος και πολύ σπουδαγμένος και εν Αμερική κιόλα, για να το προσθέσουμε, αν θυμάμαι καλά, και στο Τέξας και αλλού, για την αεροναυπηγική, και πολλές φορές μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε τα δεδομένα. Κύριε Καραϊωσιφίδη, τι έχετε να μας πείτε για αυτή την πρωτότυπη εξέλιξη ενός, ας πούμε, διαστημικού σκουπιδιού, κατά κάποιο τρόπο?
1: Ενός διαστημικού σκουπιδιού που μας δείχνει ότι ο κίνδυνος, τον οποίο είχαμε προσδιορίσει κυρίως γύρω από τον πλανήτη μας, με τα πραγματικά εκατομμύρια σκουπίδια τα οποία υπάρχουν σε διάφορες ζώνες.
0: Συνωστισμός, κύριε Καραϊωσιφίδη.
1: Και ο οποίος κάνει επικίνδυνες ήδη τις διαστημικές αποστολές, και βέβαια είναι ένας δυνητικός κίνδυνος πολύ μεγάλος, που όλο και μεγαλώνει για όλες τις εφαρμογές τις δορυφορικές που μας εξυπηρετούν στον πλανήτη. Και δυστυχώς, παρόλο που υπήρχε μια βάση συνεννόησης ανάμεσα στις χώρες με βάση τα ψηφίσματα αλλά και των Οργανισμών Ενωμένων Εθνών και την αντίστοιχη υπηρεσία του, υπάρχουν χώρες όπως η Κίνα, οι οποίες αγνοούν παντελώς τους κινδύνους που υπάρχουν ακόμα και για τις δικές τις εφαρμογές. Αλλά οι διαστημικές εφαρμογές θα γνωρίσουν τα επόμενα χρόνια μια πολύ μεγάλη αύξηση. Και επειδή είπατε, να δούμε λίγο και το όραμα, επειδή είπατε και τη SpaceX, η SpaceX έχει μέσω Elon Musk φυσικά, διότι εκεί πέρα υπάρχει αυτό το γνωστό μανιφέστο που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όχι απλώς της επιστροφής της Σελήνης, γιατί η επιστροφή στη Σελήνη, η οποία προφανώς έχει και κίνδυνο δυνητικό από τέτοια σκουπίδια, αλλά η κίνδυνη είναι πολύ μεγαλύτερη από την εφαρμογή της, είναι προσπάθεια του Αμερικανικού Δημοσίου, της Αμερικανικής Κυβέρνησης. Ο Elon Musk έχει ανακοινώσει ότι θα επιστρέψει στη Σελήνη, και μάλιστα πολύ πρόσφατα, τώρα πριν από μερικές ημέρες, υπήρξε μια τεράστια κολοτούμπα την οποία έκανε, και θυμίζω ότι όλα ανάγονται σε ένα μανιφέστο που είχε κάνει σχεδόν 20 χρόνια πίσω. Σωστή. Το οποίο είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο αν το εξετάσουμε. Προστασία του ανθρώπινου, του γήινου πολιτισμού, του ανθρώπινου πολιτισμού, με μετοίκηση σε άλλον πλανήτη.
0: Με την περιβόητη διαφυγή, ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά τότε μιλούσε για τον Άρη. Τώρα, ξεκίνησε βέβαια τον περασμένο Φεβρουάριο όταν έκανε τις πρώτες δηλώσεις, τώρα συζητάει για τη δημιουργία μιας μόνιμης και μάλιστα, όπως αναφέρει, αυτοσυντηρούμενης πόλης στον φυσικό μας δορυφόρο, στη Σελήνη. Δεν είναι απαραίτητα ασύνδετα αυτά τα πράγματα, διότι, όπως εξήγησε, και είναι ενδιαφέρον, ως γνωστόν ο Elon Musk αυτή τη στιγμή δημιουργεί κάτι που είναι πραγματικά επαναστατικό πρωτοποριακό, δηλαδή αυτό το σύστημα, το Starship Transportation System, δηλαδή το διαστημικό σύστημα μεταφορών Starship, δεν είναι αντίστοιχο με αυτά που είχαμε γνωρίσει, παράδειγμα ο Κρόνος 5 που μας πήγε στην Σελήνη στις αποστολές Απόλλων, ή ακόμη και η προσπάθεια που γίνεται τώρα από το Αμερικανικό Δημόσιο με τον πολύ μεγάλο πύραυλο των SLS. Ο Elon Musk με το Starship δημιουργεί μια αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία στο διάστημα. Μια διαστημική εταιρεία η οποία θα μεταφέρει ανθρώπους και θα μεταφέρει εμπορεύματα με στόχο τώρα τη Σελήνη. Διότι αρχικά μιλούσε για τον Άρη. Δεν ξέχασε τον Άρη.
0: Όχι, όχι. Απλά το αναπροσάρμοσε. Το αναπροσάρμοσε. Σε πιο κοντινό σχεδιασμό, όπως λέμε.
1: Ακριβώς. Και είπε ότι στον Άρη θα πάμε σε 5 έως 7 χρόνια και εξηγεί τους λόγους. Στη Σελήνη μπορούμε να πάμε πολύ πιο γρήγορα και να φτιάξουμε αυτήν την αυτοσυντηρούμενη πόλη αυτάρχη σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στα 10 χρόνια. Ενώ το αντίστοιχο στον Άρη έχει πολύ μεγαλύτερη πολύ μεγαλύτερο χρονικό βάθος και πολύ μεγαλύτερο ρίσκο και μπορεί να πάρει πάνω από 20 χρόνια και η δημιουργία του οράματος της αυτοσυντηρούμενης επικιστικού σταθμού πιθανότητα θέλει και 50 χρόνια. Το ενδιαφέρον εδώ είναι το εξής, ότι αυτό το Star System έχει εμπλοκή και στην επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη κατά την αμερικανική άποψη. Βέβαια, αυτό που θέλει να επιτύχει ο πρόεδρος Τραμπ παρόλες τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις πριν λήξει η δεύτερη θητεία του.
0: Δεν το βλέπουμε εύκολο πάντως. Για να δούμε.
1: Όχι, εύκολο δεν είναι. Αλλά ο Elon Musk αυτή τη στιγμή ουσιαστικά με ένα σπάρο χτυπάει δύο τριγώνια. Δηλαδή μετέχει και στο πρόγραμμα της αμερικανικής κυβέρνησης και επιχειρεί να κάνει το ίδιο πράγμα αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα για να τροφοδοτήσει αυτό το όραμα. Διότι η Σελήνη μπορεί να γίνει το εφαλτήριο για πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στον Άρη.
0: Σωστά, και να έχει προς το παρόν όχι απλά το προβάδισμα, ας το πούμε έτσι, αλλά και μια απόλυτη κυριαρχία σε αυτή την πορεία.
1: Πολύ σωστά.
0: Σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Εμείς διαλέξαμε να μιλήσουμε μαζί σας, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, γιατί είστε εξαιρετική περίπτωση. Θέλω να το ξαναπώ για τους ακροατές και τις ακροάτριες, όχι μόνο για την ειδίκευσή σας, την επιστημοσύνη σας και τη δουλειά που παρουσιάζετε, αλλά γιατί αμέσως μας είπατε και σήμερα κάτι που έχει να κάνει και με την επικοινωνία μπροστά στον κόσμο. Γιατί βλέπω ότι και οι περισσότερες εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τα μέσα, τα ηλεκτρονικά, τι είπανε, κοιτάξτε τη Σελήνη, θα γίνει η πρόσκρουση, θα ανοίξει ο κρατήρας, τα εντυπωσιακά, όπως λέμε, συγκυριακά μεγέθη. Και όχι αυτό που είπατε εσείς για τα διαστημικά σκουπίδια, που ήδη έχουν κυριαρχήσει σε μεγάλο βαθμό και προκαλούν κινδύνους αχαρτογράφητους ή χαρτογραφημένους μόνο για τους ειδικούς, όπως είπατε εσείς. Και δεύτερον, ότι στην πραγματικότητα εκείνο που πρέπει να κάνει εντύπωση είναι η απόλυτη αυθαιρεσία λοιπόν αυτού του εγχειρήματος. Θυμίζει λίγο την απόλυτη αυθαιρεσία κάποτε των σμπάρκων των Ισπανών στη Νέα Ήπειρο, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Υποτίθεται ότι είμαστε πιο έμπειροι και πιο προπονημένοι, να είμαστε πιο οργανωμένοι. Και καλά κάνατε και θυμήσατε, θέλω να το επισημάνω αυτό άλλη μια φορά για όσους μας ακούνε, ότι οι Κινέζοι όταν είχαν το αντίστοιχο πρόβλημα που έπεσε στη Σελήνη ένα κομμάτι δικό τους από τον περιβόητη, πώς το λέγανε, μακράς πορείας, πώς το λέγανε.
1: Ναι, το Long March.
0: Long March, ναι, το, πολύ σωστά. Το κρύβανε για ένα μεγάλο. Τουλάχιστον όχι, τώρα τα ξέρουμε.
1: Όχι μόνο κρύβανε αυτό. Οι Κινέζοι συστηματικά γεμίζουν με σκουπίδια ζώνες γύρω από τον πλανήτη και μάλιστα δεν μιλάμε για σκουπίδια όπως που είναι και ίσως και πιο επικίνδυνα αυτά τα πολύ μικρά θράψματα που δημιουργούνται από εκτοξεύσεις και τα λοιπά, αλλά με γιγάντιους με κομμάτια γιγάντιων πυραυλικών φορέων και δεν δίνουν δεκάρα.
0: Και απλά αφήνονται στο αν θα γυρίσουν κάποτε στην ατμόσφαιρα, μπας και καούνε και μειωθεί το μέγεθος και πέσουν τα κομμάτια.
1: Αλλά, μεταξύ,
0: αλλά μπορεί να πέσουν στο κεφάλι μας.
1: Δυστυχώς, οι Κινέζοι άνοιξαν τον δρόμο και επειδή πολλές χώρες αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν, για παράδειγμα, είναι λίγο γνωστό στην Ελλάδα ότι η Ινδία έχει ένα πολύ ισχυρό διαστημικό πρόγραμμα.
0: Πρόγραμμα, πολύ σωστά.
1: Με αρκετές αποτυχίες, αλλά και με σημαντικές επιτυχίες. Δηλαδή γίνεται ήδη μια χώρα η οποία ανταγωνίζεται και την Κίνα αλλά και άλλους κρατικούς φορείς στην μεταφορά φορτίων σε τροχιά. Αν προσθέσει κανένας πρώτον τον Elon Musk, που αυτό που είπα προηγουμένως το ανέφερα ακριβώς για αυτό το λόγο, τη δραστηριότητα του Elon Musk τα επόμενα χρόνια για να γίνει αυτό αυτή η βάση στη Σελήνη, θα πολλαπλασιάσει τις αποστολές διαστημικές. Και το ενδιαφέρον, και θα πάρω ένα μόνο λεπτό για αυτό το θέμα.
0: Όχι,
1: το
0: Starship, σας ακούμε.
1: Το Starship Transportation System είναι ένα διπλό σύστημα. Δηλαδή, το έχουμε δει σε 2-3 δοκιμές τώρα τελευταία και μάλιστα πριν από περίπου 10 ημέρες. Υπήρξε και μια εντυπωσιακή πραγματική προσθαλάσσωση του Άνω Ορόφου κάπου στον, στον Ελληνικό, το οποίο μάλιστα έμεινε και στην επιφάνεια προς περισυλλογή αρκετό χρονικό διάστημα, και μας δείχνει τι μένει γενέστε. Αυτό το σύστημα είναι κυριολεκτικά ένα επαναχρησιμοποιούμενο σύστημα μεταφοράς φορτίου με δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι, το κατώτερο, είναι ο επιταχυντής, ο πυραυλικός φορέας πρώτου ορόφου, ο οποίος εκτοξεύεται, φτάνει τον Άνω Όροφο σε σημείο που μπορεί πλέον να επιταχυνθεί και να φτάσει σε χαμηλή τροχιά, και επιστρέφει πίσω για προσγείωση. Ο Έλλον Μάσκ έκανε μια επανάσταση ξεκινώντας με τους Φάλκον, τους πυράβλους, στην επαναχρησιμοποίηση που μειώνει δραστικότατα το κόστος των τέτοιων αποστολών. Το άλλο κομμάτι, το μεγάλο, 71 μέτρα σε σχέση με το 53 μέτρα που είναι το κάτω μέρος, το Starship Spacecraft, σε σύγκριση με το, με το Heavy Booster, το κομμάτι του διαστημοπλοίου, ναι, μπαίνει σε τροχιά, και αυτό που είχε σκοπό να κάνει σίγουρο όταν συζητούσε για τον Άρη, αλλά τώρα θα δούμε, θα το εφαρμόσει και στη Σελήνη δεκάδες φορές, ενώ στον Άρη θα μιλούσαμε για μερικές φορές το χρόνο, είναι το εξής, ότι τα δυο αυτά κομμάτια θα παρκάρουν σε περίεργες τροχιές και θα μεταφέρουν καύσιμα για να τα μεταφέρουν στη Σελήνη, στην προκειμένη περίπτωση, για την ανάπτυξη της πόλης, και στο μέλλον για να έχει, για να υπάρξει το μεγάλο άλμα από τη Σελήνη στον Άρη. Άρα οι δεκάδες αυτές αποστολές, ο Έλλον Μάσκ αυτή τη στιγμή φτάνει περίπου τις 100 αποστολές με τους πυράβλους Φάλκον, και στοχεύει να αντικαταστήσει τους πυράβλους Falcon, που είναι σαφώς υποδέστερη σε μεταφορική ικανότητα, με το Starship Transportation System με αντίστοιχους αριθμούς. Δηλαδή θα έχουμε κυριολεκτικά ένα εντός εισαγωγικών ασανσέρ από την επιφάνεια της Γης σε περίγεια τροχιά και beyond, αυτό που λένε, στη Σελήνη, ναι, και στον Άρη. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε, το τι θα σημαίνει και για διαστημικά σκουπίδια και για δραστηριότητα διαστημική.
0: Και επειδή ήδη φορτώνουμε με διάφορα διαστημικά σκουπίδια τον περίγυρο της Γης, του κοινού μας πλοίου, του κοινού μας σπιτιού, καλό είναι να το σκεφτούν και οι συμπολίτες που σας ακούνε σήμερα με τόσο όμορφο τρόπο και εκλαϊκευτικό, να θυμίζετε τους κινδύνους και να πούμε ότι, όπως λέμε ότι έχουμε ένα πολυπολικό κόσμο, εδώ βλέπουμε μια ακραία πολυπολική, ακραία κατάσταση, γιατί δεν βλέπουμε ρυθμιστικές παρεμβάσεις που να ελέγχονται και όλα, ή να μπορέσουν να βάλουν όρια στην ασυδοσία, να το πω έτσι, γιατί στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι ταυτόχρονα αυτό το, ας το πούμε, προβάδισμα δεν είναι απλά προβάδισμα, είναι και μια εγκαθίδρυση μιας πρωτοκυριαρχίας, να το πω έτσι κάπως λαϊκά, και θέλει μια αντιμετώπιση θεσμική ευρύτερη, αλλά είμαστε πίσω σε πολλά. Ελπίζω τουλάχιστον να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια.
1: Και εγώ το ίδιο, ειλικρινά. Το διάστημα είναι ένα όραμα, αλλά έχει καταλήξει ήδη σε έναν σχεδόν εφιάλτη.
0: Υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι ικανός και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Και γι' αυτό, επειδή έχουμε πολλά συμπεράσματα, νομίζω, από τη διαδρομή του ανθρώπου στη Γη, ας μην κάνει τα ίδια και χειρότερα και στο διάστημα. Αυτό το βοηθήσατε σήμερα, νομίζω, να υπάρξει ένας προβληματισμός, έστω και πειραματικός, στην ακρόαση. Να πούμε και κάτι διαφορετικό
1: από
0: για
1: αυτό που,
0: να
1: από,
0: αλλάξουμε.
1: Από την εσωστρέφεια η οποία υπάρχει και
0: γιατί
1: από το,
0: ιδιαίτερα οι νεότεροι μπορεί να θέλουν αύριο να ταξιδέψουν και να είναι σε καλύτερο ρυθμισμένο τοπίο. Τα αρρύθμιστα τοπία γενικώς βλέπουμε που οδηγούν. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας συμβολή. Καλές προσπάθειες. Θα τα ξαναπούμε, είναι βέβαιο.
1: Σαφέστατα.
0: Να είστε καλά.

0: Ακούσατε τον κύριο Καραϊωσιφίδη, νομίζω με πολύ εκλαϊκευτικό τρόπο και επιστημονικό μας εξήγησε τους κινδύνους και τις απειλές που μπορεί να οδηγήσει η αυθαιρεσία και η ασυδοσία του ανθρώπου στο διάστημα, αλλά ας κρατήσουμε το γεγονός να μην θυμόμαστε μόνο την Πανσέληνο, είτε τη ρομαντική είτε την επικαιρική πολλές φορές, αλλά να θυμόμαστε ότι όπως έχουμε κάνει ζημιές στο περιβάλλον, καλό θα είναι να κάνουμε πολύ λιγότερες στο διάστημα, αν θέλουμε να περπατήσουμε καλύτερα για τις επόμενες γενιές. Τώρα θα μου πει κανείς, να κάνω πάλι μία αναφορά στο προσφυγικό. Πιστεύω είδατε, όσοι είδατε την εικόνα του μικρού παιδιού που παρακαλούσε τους συνοριοφύλακες και τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς να μην το γυρίσουν πίσω στο Μαρόκο, μάλλον 12 ετών από ό,τι λέγαν τα διεθνή κανάλια. Νομίζω ήταν χαρακτηριστική η εικόνα για να μας θυμίσει τι σημαίνει ανθρώπινο πρόβλημα και ότι απ' την άλλη δεν υπάρχει μόνο η απόπειρα των σχεδιασμών των υβριδικών εισβολών και πάει λέγοντας, αλλά η ανάγκη, όπως είπε και ο κύριος Κερίδης προηγουμένως, να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε και τα δικαιώματα και τα σύνορα και τις αξίες που έχει αυτή η Ευρώπη, γιατί είναι η μόνη που προσπαθεί ακόμα να απαντήσει στις άλλες ακραίες αυθαιρεσίες των διαφόρων Τραμπ, Μάσκ και λοιπόν. Και ένα δεύτερο στοιχείο ως εικόνα περισσότερο για να βοηθήσω κάποιους να θυμηθούν και λίγο την τύχη. Δεν είμαι λογικά πολύ των τυχερών παιγνίων, αλλά να κάνω και την αναφορά για μια φίλη μας από την γειτονική Ιταλία που έκανε εντύπωση η είδηση και την αναφέρω, ότι ενώ είχε κερδίσει από ένα δελτίο, ουσιαστικά ήταν ένα λαχείο όπως λέμε, η ίδια πήγε να το ελέγξει επειδή δεν της έδινε τα χρήματα το αυτόματο μηχάνημα, δεν πρόσεξε ότι το αυτόματο μηχάνημα έχει όριο του να δίνει χρήματα και είχε πάρει τη μεγάλη κλήρωση όπως λέμε, περίπου 1 εκατομμύριο, οπότε το πέταξε και έγινε ο χαμός μετά, έγινε στη Νότια Ιταλία, στην περιοχή της Απουλίας όπως λέμε ελληνικά. Τελικά βοήθησαν και οι καθαριστές του Δήμου σε διάφορα σημεία και ευρέθη το πολύτιμο λαχείο, ο λαχνός όπως θέλετε, άρα θα είναι ευτυχής η συμπολίτησα από την Ιταλία ως Ευρωπαίοι το λέμε. Τελευταίο, νομίζω ότι η αναφορά μας στον Νίλ Άρμστρονγκ μπορεί να θυμίσει την καλή στιγμή για τον άνθρωπο, τότε ήταν ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων, αλλά θα έλεγα παραπάνω από ότι όλοι περιμέναμε κάτι περισσότερο στη συνέχεια. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι με διαστημικά σκουπίδια δεν σβήνουν οι μεγάλες πορείες προς τα μπρος του ανθρώπου, αλλά να προσέχουμε τις ακρότητες και στις συμπεριφορές και στις πρακτικές. Αυτά για σήμερα, θα επανέλθουμε αύριο, ελπίζουμε περισσότερα θέματα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και μαζί και χώρια και αύριο.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Sky 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα πυρκαγιά σε δασική έκταση στο νεοχώρι Μεσσηνίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να απειλεί τις κατοικίες. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες ώρες το κυβερνητικό επιτελείο που από το πρωί συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διυπουργική σύσκεψη ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα στους αρμόδιους υπουργούς να τρέξουν άμεσα οι αποζημιώσεις και να αποκατασταθούν οι ζημιές στις κατοικίες. Ο δεύτερος στόχος της κυβέρνησης αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν και αναζητείται χρηματοδοτικό πλαίσιο για την ενίσχυσή τους. Ξεκίνησε σήμερα στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. Το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την επόμενη μέρα, δηλαδή να δούμε τις ζημιές που έχουν γίνει, δήλωσε ο κύριος Τουρνάς, προσθέτοντας ότι στην περιοχή έχουν μεταβεί συνολικά 7 συνεργεία της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για να καταμετρήσουν τις ζημιές. Συγκεντρωτικά θα φτάσουμε σε κάθε γωνιά, κάθε οικία που έχει υποστεί οποιοδήποτε βαθμό καταστροφής και θα την επαναφέρουμε σε καλύτερη κατάσταση από πριν, ανέφερε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρικός. Άνοιξε νωρίτερα η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Αναλυτικά τα κριτήρια στο sky.gr. Συνελήφθη εχθές στη Μύκονο μετά από καταγγελία 35χρονος ημεδαπός για υπεξαίρεση αντικειμένων συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από 29χρονο τουρίστα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον 29χρονο έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Ως μορφή εγγύησης, μέχρι την καταβολή του αντιτίμου, κράτησε την τσάντα του επιβάτη με το περιεχόμενό της. Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ο οδηγός εκμεταλλεύτηκε ολιγόλεπτη αποβίβαση του 29χρονου, τον εγκατέλειψε και αποχώρησε, κρατώντας τα προσωπικά του αντικείμενα. Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, ενώ τα κλοπημαία εντοπίστηκαν κρυμμένα σε υπαίθριο χώρο. Στα δικαστήρια Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Στα δικαστήρια Σπάρτης αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου που ανήκει στην οικογένειά του, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ακόμη και εντός της ημέρας για τα στενά του Ορμούζ υπογραμμίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος σε δημοσίευμά του. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στη διάρκεια συνέντευξής του στο δίκτυο Fox News ότι ή τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή Θέρισσος του Ηρακλείου, όπου νωρίτερα ακούστηκε ο κοφαντικός θόρυβος από μηχανουργείο της περιοχής. Στο σημείο έχουν σπεύσει 3 οχήματα με 8 πυροσβέστες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, που διερευνά την αιτία του θορύβου, από τον οποίο φέρεται να προκλήθηκαν καταστροφές περιορισμένης έκτασης με θράψεις τζαμιών. Κατεπήγουσα προκατακτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό κακοποίησης ζώων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης με αφορμή τις εικόνες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας με χελώνες που είχαν βαμμένα με πορτοκαλί, λαδομπογιά τα κελίφη τους. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των 2 οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου και εντοπίστηκαν συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες. Ένα κομμάτι πυράβλου της SpaceX που βρισκόταν εκτός ελέγχου στο διάστημα συνετρίβει τελικά στη σελήνη έπειτα από μήνες ανεξέλεγκτης πορείας, προσκρούοντας με πολύ μεγάλη ίσχυ σε αυτήν και δημιουργώντας ένα νέο κρατήρα στην επιφάνειά της. Η NASA έκρινε το περιστατικό ακίνδυνο για τη Γη, ωστόσο το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το πρόβλημα των διαστημικών σκουπιδιών και την ανάγκη για καλύτερη διαχείρισή τους. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και προσκερά 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Με ωραία τραγούδια ξεκινήσαμε. Έτσι θέλουμε. Τουλάχιστον να κύλησε η επόμενη ημέρα πριν αρχίσουμε να μετράμε τις πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο νεοχώρι της Μεσσηνίας. Θα πάμε σε λίγο εκεί. Θα δούμε οι πρώτες πληροφορίες. Ποιες είναι κοντά σε οικισμό. Μέχρι στιγμής δεν τον απειλεί. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Έτσι όπως πρέπει να είναι δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Παίρνουμε τη σκυτάλη μετά τον Δημήτρη Στούμπο. Πριν ήταν όλη ομάδα Νίκος Ανδρίτσος, Σπύρος Μάλης, ο οποίος έπεται. Θα έρθει ξανά μάλλον ο Σπύρος το μεσημέρι και πρωί-πρωί το κοκόρι μας είναι ο Πέτρος Κυρκυλής. Φυσικά, πάντα ο Δημήτρης Γιαννήρης, μεγάλη μορφή ο Δημήτρης και πυλώνας επίσης. Σταθερότητα, θα έλεγα, ως ένα βαθμό, χωρίς να θέλω να δικήσω κανέναν άλλον. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Καλό μεσημέρι με τον κύριο Παπακαλούση να είναι εδώ, Πανηγότης Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, να κάνουμε τις συστάσεις μας. Είναι η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραϊτής στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο και επειδή ρωτάτε η Κωνσταντίνα, παιδιά, όχι, δεν είναι 365 μέρες το χρόνο, έχει την αδειά της, πώς έχει φροντίσει και για εμάς όλους, ώστε να έχουμε μια πολύ ωραία κάβα, έτσι ο καθένας στη δική του, στο δικό του το φάκελο με τραγούδια.

0: Είπα λίγο να κλέψω και να αφήσω κάποια τραγούδια παραπάνω για να είμαι ειλικρινής, αλλά είναι έτσι η κατάσταση που ομολογώ ότι θα πρέπει λίγο να προχωρήσουμε. Ένα από τα θέματα που θα ήθελα πάρα πολύ να σχολιάσουμε, αλλά δεν επιτρέπεται, όχι για πολλούς λόγους δεν επιτρέπεται τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν επιτρέπεται. Γιατί να μην επιτραπεί, είναι τι συμβαίνει και ποιες είναι οι επιπτώσεις που έχουν αυτές όλες, η κλιματική κρίση αν θέλετε, σε διάφορους τομείς. Το περιβάλλον το έχουμε πει, την οικονομία το έχουμε πει, το μεταναστευτικό επίσης. Διάβαζα λοιπόν ότι έχουμε τους χαμένους πολιτισμούς του Αμαζονίου και τον παραλληλισμό με την Γνώσο. Σε ένα site το διάβασα όλα αυτά, έγκυρο κατά τα άλλα, δεν μην νομίζετε. Έχει να κάνει με τη Λατινοαμερικανική Ήπειρο, εκεί που άνθησαν οργανωμένες κοινωνίες με υψηλό επίπεδο σχεδιασμού. Γίνεται ένας παραλληλισμός εδώ με την Γνωσό και πώς επίσης που η Γνωσός βασίστηκε για παράδειγμα στη λιθόκτη, στη μνημιακή αρχιτεκτονική και τη θαλάσσια ηγεμονία, ενώ αντιστοίχως οι κοινωνίες του Αμαζονίου ανέπτυξαν πρότυπα διαχείρισης του τροπικού περιβάλλοντος μέσω εκτεταμένων χωματουργικών έργων και πώς όλα αυτά λόγω των κλιματικών αλλαγών και της κρίσης απειλούνται, γιατί οι περιβαλλοντικές αλλοιώσεις μπορούν να καταστρέψουν αρχαιολογικά στρώματα τα οποία είναι εξερεύνητα και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι κάτω από το τροπικό δάσος εκκρύβονται ακόμη χιλιάδες άγνωστες δομές οι οποίες, όπως διαβάζω, ενδέχεται να χαθούν πριν προλάβουν να μελετηθούν. Πόσο γοητευτικά, απίστευτα γοητευτικά είναι αυτά τα θέματα και πόσο πίσω τα αφήνουμε δυστυχώς, λόγω της επικαιρότητας. Να μου πεις, πάνω απ' όλα ρε Χριστίνα, το παρόν είναι που μετράει, και το παρόν και το μέλλον. Καλό εμείς να γνωρίζουμε και λίγο από το παρελθόν. Εκεί μπορούμε πάρα πολλά πράγματα να τα ζήσουμε, μέσω μάλλον να τα γνωρίσουμε και να τα έχουμε ως πάτημα, αν θέλετε, για το μέλλον το δικό μας. Τώρα, το μέλλον το δικό μας αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Είμαστε στις επόμενες ημέρες, δύο μετράμε, από τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Σαφώς είμαστε ακόμα σε συναγερμό, η πυροσβεστική είναι και όλες οι εθελοντικές ομάδες και όσοι συμμετείχαν σε αυτό το τεράστιο, περίπου 40 χιλιόμετρων υπολογίζεται να ήταν το μέτωπο αυτό. Είμαστε λοιπόν στο αποτύπωμα. Τι άφησε? Και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν όντως καταστροφικό και δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί να επανέλθει. Σίγουρα από μόνο το περιβάλλον ξέρει να λειτουργεί και να δρά. Το θέμα είναι παράλληλα και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε. Το WWF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, έχει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης, αποτίμηση του τι έγινε ακριβώς, για να είμαι ειλικρινής. Γίνονται παράλληλα επίσης αυτοψίες, να ξέρετε, στις περιοχές της πληγής. Και είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Καραβέλλας, ο Δημήτρης Καραβέλλας, του WWF Ελλάς. Και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, κύριε Καραβέλλα?
1: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας άκουγα και τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα που ήσασταν εδώ μαζί με τον Βασίλη Κουφόπουλο, και τώρα ευκαιρίες δοθήσεις και των δικών σας έτσι πρώτων εκτιμήσεων. Θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα. Πάμε λοιπόν με αυτό και μετά θα ανοίξουμε την κουβέντα. Τι έχει φύγει, τι έχει καεί, τι έχουμε χάσει, κύριε Καραβέλλα?
1: Ναι, να πω ότι έχουμε κάνει μια πρώτη εκτίμηση, γιατί ακόμα άνθρωποι μας βρίσκονται στο πεδίο. Προσπαθούμε να δούμε από κοντά ποια ακριβώς είναι αυτή η ζημιά. Να ξεκινήσω φυσικά με το ότι οι πυρκαγιές αυτές ήταν πυρκαγιές οι οποίες τύχησαν ανθρώπινες ζωές. Χάθηκαν 3 πυροζέστες, 2 χειριστές ελικοπτέρων. Χάθηκαν δεκάδες, εκατοντάδες ίσως σπίτια. Άνθρωποι έχασαν το βιός τους.
0: Δίπλα σε αυτό. Και ζώα, κύριε Καραβέλλα.
1: Ζώα πολλά. Δίπλα σε αυτό, φυσικά, είχαμε και σημαντικές απώλειες για την ίδια τη φύση, για τα ίδια τα δάση, τα οποία γίνονται όλο ένα και πιο σημαντικά για μας και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Οι πρώτες λοιπόν καταγραφές μιλάνε περίπου για 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές, δηλαδή στην Κρήτη, στην Πάρο, στην Νότια Βιωτία και στη Δυτική Αττική. Καθώς εκκρεμούν όμως οι τελικές χαρτογραφήσεις και καταγραφές, να πω ότι αυτό το νούμερο μπορεί να φτάσει και 200.000 στρέμματα. Δίπλα σε αυτό, να τονίσω, πάνω από 10.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τα καταλήμματά τους. Ενώ οι πυρκαγιές προφανώς δημιούργησαν και πολύ σημαντικές ζημιές και σε τοπικές επιχειρήσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις και το καθεξής. Mm-hmm. Τώρα, για να πάμε στο κομμάτι των δασών, να πω εδώ ότι στην Αττική, όπως ξέρετε, ειδικά τα δάση μας έχουν ζήσει δυστυχώς πολλές πυρκαγιές. Από περίπου τα 100.000, 102.000 στρέμματα δασών που κάηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Αττική, Υπάρχει ένα ποσοστό κοντά στο 30%, το οποίο έχει καεί και ξανακαεί, και είναι δεδομένο ότι εκεί θα χρειαστεί κάποια βοήθεια ή παρέμβαση από κατάσταση. Το λέω αυτό γιατί πολλά από τα άλλα δάση τα οποία κάηκαν έχουν μηχανισμούς φυσικής αναγέννησης και μπορούν μετά από αρκετά χρόνια να αναγεννηθούν, αν φυσικά αφήσουμε τη φύση να κάνει δουλειά της και αν αντιληφθούμε ότι δεν είναι και απεριόριστες οι αντοχές της. Δίπλα σε αυτό υπάρχουν και κάποια είδη όπως τα ελαιοδάση τα οποία δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα της φυσικής αποκατάστασης, φυσικής αναγέννησης. Ξέρουμε μέχρι στιγμής ότι έχουν καεί περίπου 2.000 στρέμματα ελαιοδάσους, και αυτό είναι σίγουρα ένα δάσος εξαιρετικά σημαντικό από οικολογική σημασία, αλλά και δύσκολο στην ανάκαμψή του.
0: Αυτό είναι αυτή είναι η περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας που δυστυχώς επλήγει περισσότερο, ή έχουμε και άλλες περιοχές?
1: Είναι αυτή. Κοιτάμε να δούμε και στην περιοχή της Πρέβελης στην Κρήτη τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά ξέρετε κάτι, θέλω να τονίσω κάτι. Η φύση και τα δάση έχουν τη δική τους αυταξία. Και θα έπρεπε να μας απασχολήσει η προστασία τους για αυτή την αυταξία. Πέραν όμως αυτού, τα δάση είτε έχουν μια μεγάλη ή μικρότερη οικολογική σημασία, παρέχουν σε εμάς τους πολίτες, τους ανθρώπους, τεράστιες υπηρεσίες. Αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες χάνονται όταν χάνονται και αυτά τα δάση. Και μπορεί τα δάση μετά από 10, 20, 30 χρόνια να αναγεννηθούν, αυτή όμως την περίοδο, αυτές οι δεκαετίες, εμείς τις έχουμε απολέσει αυτές τις υπηρεσίες. Εμείς ζούμε τις πλημμύρες την επόμενη μέρα, εμείς ζούμε αυξημένες θερμοκρασίες, εμείς ζούμε την ερημοποίηση και ούτω καθεξής.
0: Γιατί ακούγοντάς σας τώρα μου έρχονται διάφορα στο μυαλό. Πρώτον, κατά πόσον οι ακραίες καιρικές συνθήκες αρκούν για να εξηγήσουν αυτές τις πυρκαγιές? Αν όντως είναι κλιματική κρίση ή είμαστε κι εμείς? Γιατί από τις αυτοψίες βλέπουμε ότι τις περισσότερες φορές και από την αυτοψία τώρα είναι ένα χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου.
1: Ναι, ακούστε, η κλιματική κρίση, το λέω και το ξαναλέω, το έγραψα και προχθές, η κλιματική κρίση σε σχέση με τα δάση και τις πυρκαγιές δεν είναι αυτή η οποία προκαλεί τις πυρκαγιές. Είναι αυτή η οποία κάνει τα δάση μας πιο ευάλωτα και πιο πολύτιμα. Είχαμε ακραίες συνθήκες, όντως είχαμε ανέμους ταχύτητας 120-130 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτό είναι εξαιρετικά ισχυρό. Μιλάμε δηλαδή για 11-12 μποφόρ αέρα, για να το καταλάβουν και οι ακροτές μας. Όμως οι αρκετές πυρκαγιές συνδέονται ξανά και ξανά με προβλήματα που γνωρίζουμε. Είτε αυτό είναι το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, περίφημος ΔΔΕ, είτε αυτά είναι ανεπαρκή μέτρα πυρασφάλειας, είτε αυτό είναι ανθρώπινη αμέλεια. Δεν γίνεται λοιπόν με αυτές τις συνθήκες κλιματικής κρίσης, είναι εξοργιστικό, να μην μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα αίτια τα οποία είναι απολύτως αντιμετωπίσιμα και απολύτως προβλέψιμα. Δεν γίνεται να χάνουμε δάση.
0: Είναι σχεδόν στις ίδιες περιοχές, είναι σχεδόν, κύριε Καραβέλα.
1: Ακριβώς. Άκουγα κάποιον κάτοικο στην περιοχή, νομίζω της Άρτας, που έλεγε μόνος του ότι είναι η τέταρτη πυρκαγιά που έχει γίνει στο χρόνο αυτό, στο ίδιο σημείο. Γιατί είναι ένα σημείο σε ένα φαράγγι στο οποίο πετάμε όλοι, λέει, τα σκουπίδια μας, τα έπιπλά μας, ό,τι θέλει. Και λες, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Προφανώς δεν είναι η κλιματική κρίση αυτή που το προκαλεί. Είναι όμως αυτή η οποία δεν μας παίρνει πλέον να λειτουργούμε με τις πρακτικές που λειτουργούμε εδώ και δεκαετίες.
0: Και δεν είναι πια το άλλο θύμα. Ναι, υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Ναι, έχει εντείνει το πρόβλημα, ναι. Αλλά ας πούμε να θυμίσουμε, μια και αναφερθήκατε στο σκοπιδότοπο στην Άρτα, ότι στην Πάρο, στη Λέρο, στην Κάλυμνο, νομίζω.
1: Φυσικά.
0: Όλα αυτά ξεκίνησαν. Ακριβώς.
1: Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Leave your myth in Greece, ελάτε να καείτε από τους σκοπιδότοπους. Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Ακούστε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μετράμε κάθε καλοκαίρι μόνο καμένα στρέμματα, απώλειες ζωής, απώλειες ζώων. Πρέπει να περάσουμε πια από τη διαχείριση μιας καταστροφής στη διαχείριση ενός κινδύνου, ο οποίος είναι υπαρκτός, και να επενδύσουμε, να το δούμε ξανά εντελώς από διαφορετικά, να επενδύσουμε στην πρόληψη, να επενδύσουμε στο να είμαστε πιο ανθεκτικοί εμείς οι κοινωνίες απέναντι σε όλο αυτό που θα μας βρει ξανά και ξανά.
0: Να σταθώ σε αυτό, μια και δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην κατάσβεση παρά στην πρόληψη στη χώρα μας, όπως υποστηρίζετε. Δώστε μου προτάσεις εναλλακτικές. Πείτε μου τι πρέπει να γίνει.
1: Οι προτάσεις, θα σας πω, κυρία Βίδου, υπάρχει μια θετική μεταρρύθμιση που οφείλω να γνωρίσω που έγινε μέσα στον τελευταίο χρόνο. Μετά από πολλές δεκαετίες, το τονίζω αυτό, πολλές δεκαετίες, έχουμε επιτέλους στη χώρα μας ένα νομοθέτημα το οποίο δίνει την πρέπουσα σημασία σε αυτό που λέμε πρόληψη δίπλα στην καταστολή. Τι σημαίνει αυτό για να σας δώσω, ο νόμος ενεργεί μάχη, για να σας το κάνω λιανά.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον κάθε δήμος οφείλει να διαμορφώσει δικό του σχέδιο πρόληψης για την πυρκαγιά. Κάθε δήμος. Δεν είναι απλώς ότι παίρνει κάποια χρήματα και λέει θα κάνω 5 καθαρισμούς. Κάθε δήμος οφείλει να έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο πρόληψης. Να ξέρουν οι δημότες τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνουν, και όχι μόνο το καθάρισμα του οικοπαίδου μας, το οποίο και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά και όλες τις άλλες αιτίες που μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να ξεσπάσει πυρκαγιά. Η μεγαλύτερη σημασία και το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντα βρίσκεται εκεί που υπάρχουν σπίτια δίπλα κοντά, δηλαδή οικισμοί δίπλα κοντά στα δάση. Εκεί συμβαίνει το μεγάλο κακό και γι' αυτό έχουμε χάσει χιλιάδες στρέμματα δασών στην Αττική τα τελευταία χρόνια. Νομίζω το 40% των δασών μας μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει χαθεί στην Αττική.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω δηλαδή, ότι αν μπορούμε στο επίπεδο Δήμου να σχεδιάσουμε, να υπάρχουν σχέδια πρόληψης και να υπάρχει λογοδοσία για το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος. Ο νόμος επίσης προβλέπει την ένταξη με πολύ πιο σοβαρό και επίσημο τρόπο των εθελοντικών ομάδων, που για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τους πυροζέστες, να ευχαριστήσουμε και όλους τους εκατοντάδες εθελοντές που πραγματικά ακόμα και σήμερα και θα συνεχίσουν, γιατί είμαστε στη μέση της αντιπυρικής περίοδου, θα συνεχίσουν να δίνουν τρομερό αγώνα εκεί έξω. Είναι καιρός λοιπόν να τους στηρίξουμε, να ενταχθούν με τον σωστό τρόπο στο σύστημα, να έχουν την ασφάλισή τους, να μπορούν να προσφέρουν σωστά και να μην κινδυνεύει η ζωή τους. Είναι μόνο μερικά σημεία που σας λέω αυτή τη στιγμή, τα οποία αν τα βάλουμε μπροστά και δούμε σοβαρά το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι, τι είναι αυτό που μας έρχεται, γιατί θα μας ξαναέρθει.
0: Θα μιλάμε ίσως, για πλημμύρες, όπως είπατε και εσείς.
1: Ίσως, όπως, έτσι είναι. Ίσως να έχουμε καλύτερη τύχη.
0: Ναι. Όσο διαβάζω εντωμεταξύ, όσο σας ακούω, διαβάζω παράλληλα, έχω μπροστά μου για την παρατεταμένη ξηρασία που έχει, στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη, που έχει οδηγήσει τη στάθμη του Δούναβη. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Υπήρου, να θυμίσουμε, σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα τι, να αποκαλύπτονται δεκάδες γερμανικά πολεμικά πλοία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που παρέμεναν βυθισμένα για περισσότερες από 8 δεκαετίες. Αυτό δεν είναι ταινία.
1: Είναι μια νέα σκληρή και χαοτική κανονικότητα και σε αυτήν πρέπει να προσαρμοστούμε. Και αυτό σημαίνει τολμηρές αλλαγές πολιτικής, τα πράγματα τα οποία νομίζαμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να τα κάνουμε έτσι όπως έχει και έχει ο Θεός. Δεν είναι.
0: Δεν έχει αλλάξει κουλτούρα λίγο ο πολίτης, είτε αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, έγραψε ένα άρθρο με τις προάλλες το οποίο παρομοίωσα την κατάσταση σε σχέση με τις πυρκαγιές με το βολικό μούδιασμα, το Comfort in Glenam, τον Pink Floyd. Νομίζω πια ότι έχουμε συνηθίσει με κάποιον τρόπο σε αυτές τις σκληρές εικόνες. Το θεωρούμε δεδομένο ότι κάθε καλοκαίρι θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει δίπλα σε αυτό φυσικά μεγάλη οργή και στενοχώρια, αλλά ξέρετε, μας αφορά όλους αυτό. Αφορά πρωτίστως την πολιτεία, που πρέπει επιτέλους να πάρει σημαντικά μέτρα και να αλλάξει πολιτικές. Και κοιτάξτε, η προσαρμογή στην κλιματική κρίση, το λέμε ξανά και ξανά, έχει δύο πτυχές. Η μία είναι το πώς προσαρμόζομαι στην πραγματικότητα και το δεύτερο είναι το πώς σταματάω, μετριάζω την απειλή της κλιματικής κρίσης. Τι σημαίνει μετριασμός? Το πώς κάνω στην άκρη, βγάζω στην άκρη τα ορυκτά καύσιμα. Όχι στο πώς κάνω εξορίξη υδρογονανθράκων στη μισή Ελλάδα. Επομένως, ναι, οι πολίτες έχουμε έναν ρόλο, αλλά τώρα είναι η στιγμή, νομίζω, και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και εμείς να πιέσουμε για διαφορετικές πολιτικές από αυτές που μας έχουν φτάσει μέχρι εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραβέλα. Πραγματικά σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Γενικός Διευθυντής του ΒΒΕΦ Ελλάς, ο κύριος Δημήτρης Καραβέλας. Ωραίες συζητήσεις, πάντα εύστοχες από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το επιστημονικό τους πεδίο, είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι να ακούγονται και οι φωνές τους και να μην περιορίζεται μόνο η φωνή τους εδώ μέσα από, και από το βήμα τους δίνουμε. Δηλαδή μια συμβουλή, μια σύμπραξη, βάλτε ό,τι θέλετε, θα έχει πολύ μεγάλη αξία νομίζω με όλους όσους παίρνουν αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για τη χώρα μας, προσέξτε, αποφάσισε κοντά μας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου για να μπω γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Κύπρος αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα και με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχωρίζει. Είναι ιδανική λύση για σπουδές στο εξωτερικό. Περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη μέρα έως την αποφύτηση. Προσφέρει σπουδές με διεθνή προοπτική, σύγχρονα προγράμματα και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το έτος 26-27 και ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26 τώρα, σε λίγους μήνες. Παναγιά μου, σε λίγους μήνες. Να πω λίγο που μπορείτε να βρείτε περισσότερα, συγγνώμη, στο euc.ac.cy.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχοι από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία πρόκειται να ανακοινώσει το κυβερνητικό επιτελείο που από το πρωί συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διυπουργική σύσκεψη ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα στους αρμόδιους υπουργούς να τρέξουν άμεσα οι αποζημιώσεις και να αποκατασταθούν οι ζημιές στις κατοικίες. Ο δεύτερος στόχος της κυβέρνησης αφορά στις επιχειρήσεις που επλήγησαν και αναζητείται ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για την ενίσχυσή τους. Ξεκίνησε σήμερα στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. Στην περιοχή βρίσκονται από νωρίς το πρωί 7 κλιμάκια τα οποία διενεργούν ελέγχους. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους που επλήγησαν, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα το Πόρτο Γερμενό. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σε μία ώρα τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική περιοχή στο Μελιγαλά Μενσινίας. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Ένα ντρόουν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της ουκρανικής εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Ο νότιος διάδρομος του αεροδρομίου της Λειψίας παραμένει κλειστός καθώς η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο Παναγιώτης Παπακαλούς, αυτό το τραγούδι μας αφορά όλους. Γιατί δεν θες να δουλεύεις, αγαπητό μου αγόρι. Δεν θες να είσαι εδώ απέναντι, ο ένας απέναντι στον άλλον εννοώ. Δεν θέλεις Αύγουστο μήνα. Πάμε πάλι το παραμύθι που λέω κάθε Αύγουστο και το έχω πει δύο φορές μέχρι τώρα. Έχω καταντήσει γραφική. Δεν θες να βρίσκεις ασανσέρ να πηγαίνεις τον Πέμπτο ελεύθερα, γιατί είμαστε λιγότεροι μέσα στο κτίριο. Άρα δεν περιμένεις 100 ώρες να μπεις μέσα. Ωραία. Δεν θες να παρκάρεις πιο καλά. Δεν θες το σπίτι σου να βρεις απ' έξω θέση παρκαρίσματος. Εγώ κάποια στιγμή στη Γλυφάδα, κάτω που πηγαίναμε με την κόρη μου, που είχε παντού. Ήτανε παντού. Ήτανε μάλιστα Τετάρτη, που κάποια καταστήματα είναι ανοιχτά στη Γλυφάδα και είχε και λιγότερο κόσμο. Την προηγούμενη εβδομάδα, μην νομίζετε. Όχι. Όχι την προηγούμενη. Την Κυριακή ήταν, σας ζητώ συγγνώμη. Και ήθελα με το αυτοκίνητο. Ουπ, και εδώ βρήκα θέση. Έλα που μου πας. Ουπ, και εδώ βρήκα θέση. Και τη το έλεγα, δεν το έκανα προς Θεού, τη το έλεγα. Και επειδή είναι στην εφηβεία, ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια ήταν η αντίδρασή της. Ένα βλέμμα και τίποτα, λούφαξα μετά και συνέχισα κανονικά να οδηγώ, σαν να μην τρέχει τίποτα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πάντα στον Sky 100,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακριβώς το μέσο της εβδομάδας, αρχές του μήνα, είναι η πέμπτη μέρα του Αυγούστου αυτή που μετράμε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σίγουρα όμως, όσον αφορά στην ατικοβιωτία, είναι βελτιωμένη εικόνα σαφώς. Και σαφώς είναι επιποδώσει επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Τίποτα δεν μπορεί να μας εφησυχάσει. Αυτό που σε λίγο θα συζητήσουμε, το οποίο επίσης θεωρώ άκρος γοητευτικό, όπως αυτό σας έλεγα νωρίτερα για τον Αμαζόνιο και τα σχετικά, είναι το εξής. Ότι περιμένουμε ένα πύραυλο της SpaceX να συγκρουστεί με τη Σελήνη. Τι θα συμβεί? Μην ανησυχείτε καθόλου, λένε νομίζω όλοι όσοι ξέρουν πάρα πολύ καλά. Μπορούμε απλώς να τα απολαύσουμε. Είναι η πρώτη φορά? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά, γι' αυτό και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να έρθει τίποτα στο κεφάλι μας. Αστεροειδείς και μετεωρίτες έχουμε κατά καιρούς απολαύσει. Έχουμε κάτι να φοβόμαστε από την επερχόμενη σύγκρουση της SpaceX με τη Σελήνη? Όχι, λένε περισσότεροι επιστήμονες. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ωραίο θέμα να συζητήσεις. Νομίζω πως ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα να συζητήσουμε. Λιγάκι έτσι για να ξεφύγουμε. Και να είναι καλά, ο κύριος Νίκος Σέργης είναι διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος μαζί μας για αυτή την πολύ, μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
0: Ελπίζω και θέλω να μου πείτε ότι είσαστε σε διακοπές και να μου πείτε, αφήστε μας κυρία Βίδου μου τώρα να κάνουμε ένα μπάνιο στη θάλασσα και να μην σας, να σας βρίσκω πού, ξέρω εγώ πού είσαστε τώρα.
1: Θα μείνετε με την ελπίδα, γιατί είμαστε στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, συνδράμουμε και εμείς όσο μπορούμε με δορυφορικές εικόνες στην καταπολέμηση και στην πολιτική προστασία απέναντι στις πυρκαγιές και ταυτόχρονα έχουμε και πιο πεζά πράγματα, όπως την ολοκλήρωση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσα στο καλοκαίρι, οπότε είμαστε με την ελπίδα των διακοπών.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για τις πυρκαγιές, αλλά πάμε λίγο στη σύγκρουση και θα επιστρέψω στις πυρκαγιές για να κάνω μια μικρή έτσι παρένθεση και ανάσα, γιατί το έχουμε σχεδόν μονοθεματικά πάω τη σημερινή εκπομπή για το τι έχει συμβεί στην αντικοβιωτία. Έχουμε, τι περιμένουμε να γίνει σήμερα, κύριε Σέργη?
1: Έγινε ήδη. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό το οποίο θα επηρεάσει τις ζωές μας. Ένα κομμάτι από

0: τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, που είχε εκτοξευτεί από εδώ και 1,5 χρόνο περίπου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μεταφέρει κάποιο ωφέλιμο φορτίο στη Σελήνη, είχε ξεμείνει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Ήταν ένα κομμάτι πυράβλου άχρηστο με βάρος περίπου 4 τόνους και αυτή τη στιγμή έπεσε, όπως αναμενόταν, πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης. Ήταν μια ελεγχόμενη διαδικασία, δεν πρόκειται για ένα ατύχημα, ναι. Από την οποία μπορούμε να βγάλουμε και κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία μπορώ να σας αναφέρω έτσι εντάξει.
1: Επιγραμματικά, για πείτε μας.
0: Κοιτάξτε, η Σελήνη είναι ένας χώρος στον οποίο φιλοδοξούμε να έχουμε ανθρώπινη παρουσία τα επόμενα χρόνια, για να στήσουν κάποιες βάσεις, κάποια εργαστήρια. Προφανώς δεν μιλάω για κάποια μετοίκηση πληθυσμού, για κάποια ανθρώπινη παρουσία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τέτοιου είδους εκρήξεις, γιατί αντικείμενα τα οποία έχουν το ίδιο μέγεθος με αυτό το κομμάτι του πυράβλου της SpaceX πέφτουν πάνω στη Σελήνη περίπου κάθε 2-3-5 χρόνια. Και η Σελήνη έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπάρχουν, έχουμε εδώ στη Γη και δεν έχουμε συνηθίσει την επίδρασή τους. Το ένα είναι ότι δεν έχει ατμόσφαιρα, συνεπώς κάτι το οποίο πέφτει προς τη Σελήνη σε αντιδιαστολή με την περίπτωση της Γης δεν μπορεί να καεί στην ατμόσφαιρά της. Mm-hmm. Άρα πρακτικά, όσο μεγάλο και αν είναι, θα φτάσει εξ ολοκλήρου στο έδαφος της Σελήνης. Το δεύτερο είναι ότι η Σελήνη δεν έχει ισχυρό βαρυτικό πεδίο όπως έχει Γη, συνεπώς η σκόνη που θα σηκωθεί από οποιαδήποτε τέτοια πρόσκρουση θα φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα ύψη και θα κάνει πολύ μεγαλύτερο χρόνο να κατακάτσει.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες Σελήνης και κυρίως δεν υπάρχει η ατμόσφαιρα, τα κομμάτια αυτά της σκόνης, η κόκκι αυτή της σκόνης, είναι πολύ πιο ζημιογόνα, πολύ πιο βλαβερά, ναι. Κυρίως για υποδομές, από ότι είναι τα αντίστοιχα στη Γη. Ξέρετε, η κόκκι της σκόνης στη Γη, επειδή έχουμε κυκλοφορία ατμοσφαιρική πολύ έντονη, συγκρούονται μεταξύ τους και λιένονται. Στην Σελήνη δεν συμβαίνει αυτό, οπότε αυτό που λέμε κόκκι σκόνης είναι σαν μικρά μαχαιράκια, είναι σαν ρινίσματα και όπου κατακάτσουν, όπου πέσουν, όπου συσσωρευτούν, δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτά τα τρία που σας προανέφερα είναι τα χαρακτηριστικά των παρατηρήσεων που κάνουν αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες για να γνωρίζουν και να έχουν στη βιβλιοθήκη τους μία ακόμα τέτοια περίπτωση έκρηξης και να ξέρουν ποια είναι τα μέτρα προστασίας που πρέπει γενικώς να έχουμε.
1: Ναι, κύριε Σέργη.
0: Ναι, λέω, τα μέτρα προστασίας που πρέπει να έχουμε στην περίπτωση που θέλουμε να έχουμε ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη και να είναι διασφαλισμένοι και οι ίδιοι άνθρωποι που θα είναι εκεί και ο εξοπλισμός και οι υποδομές που θα στηθούν.
1: Λοιπόν, το κρατάω γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέροντα όλα, αλλά δεν μπορώ να μην κρατήσω όπως μπήκαμε και ξεκινήσαμε τη συζήτηση για το πώς εσείς συνδράμετε προληπτικά πάντα, έτσι, παρακολουθώντας από ψηλά με τον εξοπλισμό τα μέτωπα. Τι ακριβώς κάνετε, κύριε Σέργη, εσείς?
0: Εγώ ήθελα να σας πω ότι στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος εδώ και 2 χρόνια, τα 2 τελευταία καλοκαίρια, με ρυθμό αυξανόμενο, υπάρχει η πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες από θερμικούς ελληνικούς δορυφόρους, το οποίο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ίσως θυμάστε, ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες. Οι δορυφόροι αυτοί, που είναι ελληνικοί δορυφόροι και συμμετέχουν σε μεγαλύτερα σμήνη δορυφόρων, φωτογραφίζουν όχι με τον συνηθισμένο οπτικό τρόπο. Έχουμε και οπτικούς δορυφόρους που βγάζουν φωτογραφίες σαν αυτές που βλέπει το μάτι, αλλά οι θερμικοί δορυφόροι αποτυπώνουν τη θερμική εκπομπή και μπορούν να σου δείξουν ακριβώς τη θέση ανά πάσα στιγμή του μετόπου, κάτω από το πυκνό καπνό ή μέσα στο σκοτάδι τις νυχτερινές ώρες.
1: Ναι.
0: Και την ίδια, σε αυτά τα δεδομένα τα δορυφορικά έχει απευθείας πρόσβαση, με τη βοήθεια του ΕΛΚΕΔ, του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, δηλαδή η πολιτική προστασία, το ΕΣΚΕΔΙΚ, και είναι ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα όλου αυτού του μηχανισμού που προσπαθεί να βοηθήσει ακόμα και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δεν είμαστε μόνο σε φάση προληπτική, είναι πληροφορίες οι οποίες γίνονται χρήσιμες και στη διαδικασία αντιμετώπισης και στη διαδικασία της κατάσβεσης. Να σκεφτείτε ότι αν κάποιος, σκεφτείτε ότι αν έχεις την πληροφορία και συνδυάσεις την αποτύπωση του μετόπου, τη θέση του δηλαδή, την αποτύπωση που έχουμε πάλι από δορυφορικές εικόνες και αναλύσεις της καύσιμης ύλης στην επιφάνεια,
1: ναι,
0: την αποτύπωση της υγρασίας, τις καιρικές συνθήκες που πάλι από δορυφορικές παρατηρήσεις με ακρίβεια έχουμε, το ανάγλυφο, επίσης δορυφορικές και επιτόπιες παρατηρήσεις, όλα αυτά μαζί μπαίνουν σε ειδικό πρόγραμμα με ειδικούς αλγορίθμους και οδηγούν σε έναν προγνωστικό χάρτη για το πώς αναμένεται να εξελιχθεί η πορεία ενός μετόπου, προς ποιες κατευθύνσεις πρόκειται να κινηθεί τις επόμενες ώρες.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι σημαντικότατο όπλο στην πολιτική προσέγγιση.
1: Εννοείται ότι μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε απόλυτα. Αυτή τη φορά όμως είδαμε ότι ο αέρας είχε άλλη κατεύθυνση, άλλαζε συνεχώς, δυσκόλεψε πάρα πολύ τις προσβέσεις. Τουλάχιστον αυτό μαθαίναμε.
0: Ναι,
1: δεν έχει να κάνει με εσάς προς Θεού καθόλου.
0: Όχι.
1: Είναι μια προσαρμογή ίσως.
0: Είναι γνωστό ότι όταν έχεις μια μεγάλη πυρκαγιά με ένα τεράστιο μέτωπο, δημιουργεί τοπικά ένα μικροκλίμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί. Προσπαθείς να δεις ότι τις επόμενες ώρες οι άνεμοι που αναμένονται, ας πούμε, είναι βορειοανατολικοί. Από εκεί και πέρα, και όταν λέμε ότι είναι βορειοανατολικοί οι άνεμοι, μιλάμε για μια κλίμακα η οποία μπορεί να είναι από μερικές δεκάδες μέχρι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα, αλλά λόγω της εξαιρετικά μεγάλης βαθμίδας στη θερμοκρασία, δηλαδή τις μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας μέσα σε μερικές εκατοντάδες μέτρων, οι άνεμοι μπορεί να αλλάζουν κατεύθυνση πάρα πολύ γρήγορα, να στροβιλίζονται. Φανταστείτε ότι σε ένα μέτωπο μπορεί να έχει ο αέρας θερμοκρασία μερικές εκατοντάδες βαθμούς σε ένα σημείο και 400-500 μέτρα μακριά να είναι μερικές δεκάδες βαθμοί η θερμοκρασία. Αυτό δημιουργεί τέτοιες βαθμίδες στην πίεση, ναι, που αλλάζουν με το λεπτό, όχι με την ώρα, με το λεπτό, που μπορεί να δημιουργήσει στροβιλισμούς και είναι και δυστυχώς η βασική αιτία που δημιουργεί τραγικά αποτελέσματα με παγίδευση ακόμα και έμπειρων πυροσβεστών, που λέει τους κύκλωσε φωτιά. Προφανώς κάτι άλλαξε στις συνθήκες εκείνη τη στιγμή και εκεί που την έχεις μπροστά σου την έχεις και πίσω σου.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι όπλο διαθέτουμε για τη γενική αντιμετώπιση, αλλά από εκεί και πέρα δεν τολμώ να κάνω κανένα είδους σύγκριση με τους ανθρώπους που είναι μέσα στο πεδίο και προσπαθούν
1: και
0: με την εμπειρική τους γνώση.
1: Αμπράβο.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σέργη. Πραγματικά σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε, την προσφορά σας και εσείς μέσω του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ενώ και προληπτικά, γιατί έτσι δράτε. Λίγο να ξέρουμε προς τα πού κατευθύνονται οι φλόγες, ο αέρας, για να μπορέσουν να συνδράμουν μετά και οι πηγές δυνάμεις και οι ενέργειες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, κύριε Σικύρο, κύριος Νίκος Σέργη. Σήμερα σχεδόν μονοθεματικά το πάμε, όπως νομίζω πρέπει, οφείλουμε. Γιατί είναι, ήταν ένα δύσκολο τετραήμερο με τραγικό αποτύπωμα σε ανθρώπινες απώλειες, και αυτό που από εδώ και πέρα θα πρέπει να δούμε είναι το περιβάλλον πώς διαμορφώνεται. Ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε καθηγητά?
2: Εγώ καλά, δυστυχώς η υπόλοιπη Ελλάδα υποφέρει.
1: Ξέρετε, όπως θα είμαι πολύ ειλικρινής, όταν σας έστειλα το μήνυμα προχθές, λέω κάθε χρόνο, ήρθε η ώρα, κύριε καθηγητά, τέτοια εποχή να ξαναπούμε. Και λέω μετά, έχει νόημα να τα λέμε?
2: Αυτό έχετε δίκιο, και οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν ότι είμαι πλέον προάγγελος κακών ειδήσεων. Λέει, σε θυμούνται κάθε φορά που έχουμε καταστροφές. Λέω, δεν φταίω, ρε παιδιά. Το αντικείμενό μου είναι δασικές πυρκαγιές, γι' αυτό οι άνθρωποι θέλουν να πληροφορούνται.
1: Ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση, για να σοβαρέψει λίγο η συζήτηση, και φέτος τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ άσχημα και δυστυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτή η ιστορία. Εγώ επιμένω, η εβδομάδα από 12 μέχρι 19 Αυγούστου θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη εβδομάδα για δασικές πυρκαγιές, λόγω υψηλών θερμοκρασιών, ανέμων και ξηρασίες, ακόμα μεγαλύτερης από αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα. Να είμαστε συγκροτημένοι, να είμαστε επάρρυπνοι, έτσι ούτε να αποφύγουμε τα χειρότερα.
1: Γιατί είναι και τα μελτέμια ούτως ή άλλως του Αυγούστου, είναι ούτως ή άλλως.
2: Δυναμώνουν περισσότερο, βέβαια.
1: Πάμε τώρα, είναι πιο ευάλωτα τα ελληνικά δάση σήμερα
2: στις
1: πυρκαγιές σε σχέση με πριν από 20 ή 30 χρόνια? Τι συμβαίνει?
2: Είναι πιο ανθεκτικά. Τα ελληνικά δάση είναι προσαρμοσμένα στις πυρκαγιές και είναι ανθεκτικά πολύ περισσότερο στις πυρκαγιές των μεσοευρωπαϊκών δασών, ας πούμε, της Ελλάδας ή της Πεύκης. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχει αλλάξει η κλιματική κατάσταση στην Ελλάδα και αλλαχού. Το κλίμα βαίνει σε θερμότερο, ξηρότερο και με περισσότερο ακραία φαινόμενα. Πράγμα το οποίο το παραδέχονται λίγο πολύ όλοι πλέον, αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή, και αυτό είναι κλιματική κρίση. Και έτσι μια συνισταμένη του πυρικού περιβάλλοντος, η οποία είναι και η πιο σημαντική ίσως, η μετεωρολογία, είναι πάρα πολύ αντίξωη από πλευράς έναρξης και διάδοσης δασικών πυρκαγιών. Αυτό δημιουργεί περισσότερες πυρκαγιές.
1: Το ότι έχει εγκαταλειφθεί η Πέθρος σημαίνει ότι υπάρχει πλέον έλλειψη στη διαχείριση των δασών, δηλαδή έχει επιδεινωθεί το πρόβλημα και από αυτό το λόγο.
2: Ναι, το ότι η δασική υπηρεσία, να είμαστε απόλυτα συγκεκριμένοι, έχει πάψει να διαχειρίζεται τα δάση, έχει πάψει να ενεργεί μέσα στα δάση, έχουν πάψει παραδοσόβιοι πληθυσμοί να ζουν από το δάσος, να αποφέρουν ή να απολαμβάνουν ένα μέρος της δασικής βιομάζας, συντελεί διότι αυξάνει η ύλη η οποία είναι έτοιμη για να καεί, η οποία είναι διαθέσιμη για να καεί, όπως επίσης και η δομή του δάσους αυτή καθεαυτή. Έχουμε μεγαλύτερη συγκόμωση και μεγαλύτερη διάδοση πυρκαγιών κόμψη.
1: Θέλω να πάμε στο... να μας πείτε τι πρέπει να γίνει από το πρώτο πράγμα ή σταδιακά τι πρέπει να ακολουθηθεί μόλις βύσει και τελευταία εστία σε ένα δάσος.
2: Λοιπόν,
1: ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν?
2: Ναι. Απόλυτη προστασία των καμένων εκτάσεων. Καμία ανθρώπινη παρέμβαση, όχι βόσκηση, όχι εκχέρσωση, όχι οδοποιία, όχι οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση. Δεύτερον, σε εξαιρετικά κρίσιμες θέσεις, εκεί όπου οι κλίσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος ενδεχομένως για οικισμούς, να δημιουργηθούν άμεσα αντιδιαβρωτικά έργα. Δεν είναι ανάγκη να είναι πλήρη φράγματα, ας είναι και κορμοφράγματα, έτσι ούτως ώστε να συγκρατήσουμε τη διάβρωση του εδάφους από τα ψηλά στα χαμηλά. Από εκεί και πέρα, στο βαθμό που μπορεί η φύση, θα αναλάβει από μόνη της με τη φυσική αναγέννηση. Είναι οι εκτάσεις τέτοιες, ξέρετε, 400.000 στρέμματα, που ανθρώπινη παρέμβαση τεχνητή να φυτέψουμε ένα-ένα δέντρο είναι αδύνατη.
1: Και καμιά φορά δεν πρέπει κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε και ξέρουμε θα έχουμε σας τους ειδικούς, αλλά ας αφήσουμε τη φύση, υποθέτω, σε κάποιες περιπτώσεις μόνη της να αναγεννηθεί. Οι καμένες περιοχές, επειδή έρχεται το φθινόπωρο, και οφείλω να κάνω αυτή την ερώτηση, πώς προστατεύονται από πλημμύρες και κατολισθήσεις το χειμώνα?
2: Δεν προστατεύονται. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προστατευτούν. Ας είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Άπαξ και καταστραφεί η φυτοκάλυψη, άπαξ και καταστραφεί η κάλυψη της βλαστήσεως, το έδαφος είναι εκτεθειμένο, η στάχτη εμποδίζει τη διήθηση του νερού στο εδάφος, υπάρχει επιφανειακή απορροή και διάβρωση του εδάφους. Είναι η χειρότερη ίσως επίπτωση των δασικών πυρκαγιών στα μεσογειακά οικοσυστήματα.
1: Πάντως το σίγουρο είναι ότι ζούμε κάτι που και εσείς οι επιστήμονες έχετε πει, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Αυτό έχει να κάνει και με τον καιρό και γενικά μια οδυνηρή πραγματικότητα. Δηλαδή, οι πυρκαγιές που ούτε η επιστήμη περίμενε πριν από λίγα χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό το συμμερίζεστε και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αν υπάρχει χρόνος ίσως, να προστατεύσουμε τα ελληνικά δάση ή έχουμε μπει σε μια εποχή που οι μεγάλες πυρκαγιές θα είναι η κανονικότητά μας.
2: Κοιτάξτε, εγώ να δεχτώ ότι έχει αλλάξει η κλιματική κατάσταση. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εξίσου σοβαροί, οι οποίοι καθορίζουν την έναρξη και εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών, όπως είναι η ανθρώπινη αμέλεια. Η ανθρώπινη αμέλεια, η ανθρώπινη βλακεία, να πω, η ανθρώπινη απληστία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι διαχρονική. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι ναι, μεν έχουμε πυρκαγιές οι οποίες καίνε και καταστρέφουν, αλλά 98% αυτές τις πυρκαγιές τις βάζει ανθρώπινο χέρι.
1: Τώρα λοιπόν που μας λέτε ότι περιμένουμε και θα πρέπει να είμαστε σε κόκκινο συναγερμό διάστημα 12 με 19 του μήνους, τι θα πρέπει, τι σημαίνει συναγερμός, τι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς οι πολίτες, τη δική μας συμπεριφορά επίσης θέλω να δούμε και τι πρέπει να κάνει και η πολιτεία.
2: Λοιπόν, απαγόρευση των πλέον επικίνδυνων, απαγόρευση της κυκλοφορίας οποιοδήποτε πολιτικού προσωπικού μέσα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών, να το πούμε έτσι, ας ακούγεται και αντιδημοκρατικό μέτρο, σε επικίνδυνες περιοχές, πλήρης επαγρύπνηση σε σε 100% και ετοιμότητα 5 λεπτών ολόκληρου του δασοπυροσβεστικού οργανισμού, διασπορά των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων στο δάσος, περιπολίες από ΟΤΑ εθελοντικές οργανώσεις και από αέρος και με drones επί 24ωρου βάσεως και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε περιστατικό.
1: Ναι, μάλιστα. Ευτυχώς εντωμεταξύ σκέφτομαι, ναι μεν έχει εξελιχθεί, δυστυχώς η κλιματική κρίση μας έχει φτάσει εδώ, αλλά τουλάχιστον έχουμε και άλλα εργαλεία από drones, από διάστημα, είχαμε νωρίτερα τον
2: ναι,
1: διευθύνων.
2: Αν το σκεφτείτε όμως, τώρα να μιλάμε εν της πράγμαση, η πρόληψη, η ανίχνευση των πυρκαγιών έχει κάνει τεχνολογικά άλματα. Δηλαδή τώρα μπορούμε με τις κάμερες τις θερμικές, τις υπερήθρου, τα drones και από φέτος βέβαια και με δορυφορικές εικόνες, με τη χρήση δορυφόρων σε πραγματικό χρόνο να ανιχνεύουμε εστίες δαστικών πυρκαγιών και να ειδοποιούμε τις επίγειες δυνάμεις. Η ανίχνευση όμως, ξέρετε, δεν σβήνει τις πυρκαγιές. Έτσι, οι πυρκαγιές είναι μια μάχη η οποία γίνεται επί του εδάφους και βέβαια βοηθάει το να βρεις γρήγορα που είναι η φωτιά και να την πετύχεις στα πρώτα στάδια της, αλλά η τελική μάχη, αυτός που θα τη σβήσει την πυρκαγιά, είναι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν από εδάφους και από αέρα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Μακάρι να μην τα ξαναπούμε, να μην χρειαστεί.
2: Ναι, εύχομαι να μην με χρειαστεί.
1: Ναι, αλλά φοβάμαι ότι εκείνο το διάστημα που μας είπατε, δεν ξέρω αν πάτε διακοπές, έχω το θράσος τώρα και το στον αέρα ζητάω
2: δέσμευση. Εγώ θα είμαι διαθέσιμος.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Εύχομαι να μην χρειαστώ.
1: Το είδα και εγώ. Χρήσιμος, πολύτιμος, αλλά μακάρι να μην κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Καλή συνέχεια. Καλά. Ο κ. Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος είναι κοσμήτερος στη Σχολή Οπωνίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και έτσι κλείσαμε εμείς, κυρίες και κύριοι, θα αποδεχτούμε τώρα το Σπύρο Μάλι με όλα τα νεότερα, όλες τις πληροφορίες και κυρίως με αυτό το ντρόουν και αυτή την είδηση, το περιστατικό όπου είχαμε με το αεροσκάφος, ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Γεια χαρά σε όλους.

0: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Επισκεφτείτε να...
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Μα περκέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ακούτε κέντρικο μαγαζίνο στο Sky 100,3 και τις ειδήσεις όπως πάντοτε πρώτα σε τίτλους. Τα μέτρα της κυβέρνησης για τους πληγέντες. Άμεση στήριξη σε όσους έχασαν τα σπίτια τους και υπέστησαν καταστροφές ή επιχειρήσεις τους. Αυτοψία του Sky στα καμένα της Δυτικής Αττικής.
1: Θα είναι ανακούφιση αν γίνουν αυτά τα μέτρα. Τα λένε τα μέτρα. Πιστεύουμε τώρα εμείς ότι το κράτος μπορεί να μας δώσει 100%. Μακάρι.
2: Μέσα επόμενες ημέρες θα διακριβωθεί το σύνολο της έκτασης της ζημιάς, γιατί και ξεκινάνε και οι διαδικασίες και αποζημιωτικές, αλλά κυρίως μπαίνει το ακριβές χρονοδιάγραμμα στην αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να προχωρήσουν αποζημιώσεις σε φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις.
0: Έκρεβε τη σωρό του πατέρα του σε έναν καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του. Απίστευτη υπόθεση αυτή στη Λακωνία. Έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του. Τι εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί?
3: Θα πρέπει να περιμένουμε να πραγματοποιηθεί η νεκροψία, η νεκροτομή, να δούμε τι ακριβώς προκύπτει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια τραυματισμού.
4: Είναι δυνατόν 2-3 χρόνια να λείπει κάποιος από συγγενείς και να μην τον έχει αναζητήσει ένας από τους συγγενείς, από τους γείτονες, από τους φίλους?
0: Να συντονιστούν για το μεταναστευτικό. Προσπαθούν οι Ευρωπαίοι, συναγερμός και για νέα απόπειρα εισβολής μεταναστών σε ισπανικό έδαφος. Η πρόταση Μητσοτάκη για έκτακτα μέτρα.
5: Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αυτό το ειδικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε να μπορεί προσωρινά να αναστέλει η χώρα η οποία δέχεται υβριδική απειλή τις αιτήσεις εξέτασης ασύλου και να μπορεί να επιστρέφει άμεσα πίσω τους παρανόμους.
0: Προφυλακίστηκε ο άντρας που εμπλέκεται στην αιματηρή συμπλοκή στη Σύρο με θύμα τη γυναίκα, την εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Τι γνωρίζετε την υπόθεση? Πήγε στο σπίτι του, εκεί υπήρξε μια συμπλοκή της γυναίκας αυτής με το ζευγάρι που μένει στο σπίτι. Παραμένει ωστόσο θολό το τοπίο για το πώς ακριβώς έχουν εξελιχθεί αυτά τα γεγονότα.
6: Πρέπει να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε, διότι εδώ εάν την κυνήγησε και την χτύπησε μετά, άρα ενδεχομένως να έχει αρθεί το κομμάτι της άμυνας, αν έχει μαχαιρωθεί στο σπίτι και πήγε η ίδια και έκανε την επίθεση. Άρα μπορεί να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος ότι υπάρχει άμυνα, είναι εντελώς διαφορετικό το νομικό πλαίσιο.
0: Άρα το κρίσιμο σημείο είναι πού ακριβώς, σε ποιο σημείο έχει δεχθεί τον θανάσιμο τραυματισμό. Και με το ένα μάτι στις εξελίξεις και με το άλλο στην απάτη οι επιτίδοι, μόλις είδαν πως άρχισε η αστυνομία να στέλνει κλήσεις από κάμερες, έσπευσαν να το εκμεταλλευτούν, στέλνουν και εκείνοι SMS. Τι πρέπει να προσέξετε?
7: Όταν βλέπουν οι συμπολίτες μας ασφυκτικές προθεσμίες εντός 24 ωρών, όταν βλέπουμε μία πίεση, όταν βλέπουμε ένα σύνδεσμο που δεν λέει, λέει γενικά η ελληνική αστυνομία ή η τροχέα.
8: Το μήνυμα της αστυνομίας.
7: Εμείς, παραδείγματος χάρη, θα στείλουμε από το Β' τμήμα τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής ή από την Αττική Οδό. Δεν θα στείλουμε γενικά από την ελληνική αστυνομία.
0: Κανείς δεν θα στέλνει SMS. Όπου υπάρχει σύνδεσμος, σας στέλνουν μια ειδοποίηση, πρέπει να μπείτε στο Gav στην θηρίδα σας για να δείτε την κλίση. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία, Πέρσης Αμπούλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Μια είδηση από τη Γερμανία μας έβγαλε εκτός προγραμματισμού. Θα πηγαίναμε να ακούσουμε τα μέτρα και την αυτοψία. Σε λίγο δηλαδή θα πάμε στη Δυτική Αττική όπου καταγράφονται οι ζημιές. Αλλά η είδηση που μας έδωσε η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, μας ανέτρεψε αυτή τη σειρά. Το γιατί θα το καταλάβετε, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Σήμανε συναγερμός λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, από όσο πληροφορούμαστε, στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όταν εντοπίστηκε και κατασχέστηκε τελικά ένα drone, όπως δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Αρχικά γινόταν λόγος για άγνωστο αντικείμενο, πλέον φαίνεται ότι είναι drone, και μάλιστα drone το οποίο έφερε πυροκροτητή και άγνωστη ουσία, η οποία ενδέχεται να είναι εκρηκτική. Αυτά σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες από το ΝΑΤΟ, το οποίο χρησιμοποιεί τη βάση, το αεροδρόμιο της Λειψίας για αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιεί στις δικές του αποστολές. Όλα ξεκίνησαν όταν το συγκεκριμένο drone λοιπόν εντοπίστηκε κοντά στο ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Αντόνοφ.
0: Το ουκρανικό αμέσως... είναι πολεμικό ή εκτελεί...
9: Μεταγωγικό αεροσκάφος, τύπου Αντόνοφ. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς μετέφερε και βέβαια ποιος ήταν ο προορισμός. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει αυτές τις πληροφορίες και οι γερμανικές αρχές, οι οποίες μάλιστα ανέπτυξαν αμέσως ειδικό ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών. Κόπηκαν όλες οι πτήσεις προσωρινά του συγκεκριμένου αεροδρομίου, με εκτροπές επίσης πτήσεων σε άλλα αεροδρόμια. Οι γερμανικές αρχές τώρα κάνουν λόγο για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνδέεται με την ασφάλεια της Γερμανίας. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον αυτό μεταδίδει η Bild, φέρεται να έχουμε και ένα δεύτερο περιστατικό, επίσης με drone, το οποίο μάλλον χτύπησε αεροσκάφος, επίσης μεταγωγικό, κατά τη διάρκεια απογείωσης από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροσκάφος αυτό βέβαια δεν υπέστη ζημίες και κατάφερε να προσγειωθεί στο Ανόβερο, στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου. Οι γερμανικές αρχές και οι τοπικές και οι ομοσπονδιακές αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει την υπόθεση. Πλέον αρχίζουμε να έχουμε και τις πρώτες πληροφορίες σε όλα τα γερμανικά μέσα. Είναι πάντως ένα περιστατικό το οποίο γεννά ερωτήματα και περιμένουμε τώρα και εμείς να δούμε από τις γερμανικές αρχές κάποιες πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε σχέση με την προέλευση των drone.
0: Ναι. Άρα, drone με πυροκροτητή, πιθανόν με εκρηκτική ύλη, εντοπίστηκε δίπλα σε ένα μεταγωγικό. Ο όρος μεταγωγικό σημαίνει ένα αεροσκάφος που μεταφέρει στρατιωτικό υλικό της Ουκρανίας στη Λειψία. Η Λειψία εδώ, έτσι για να ανοίξουμε και το χάρτη, είναι κοντά στα σύνορα με την Πολωνία ή τέλος πάντων προς την ανατολική πλευρά της Γερμανίας.
9: Στην ανατολική Γερμανία. Στην ανατολική και, Γερμανία. Και είναι κομβική σημασία σε αεροδρόμιο και για το ΝΑΤΟ, γιατί από εκεί
0: θέλει βοήθεια στην Ουκρανία.
9: Θέλει
0: βοήθεια στην Ουκρανία.
9: Γερμανία, Πολωνία, Ουκρανία. Ναι, είναι μαζί.
0: Είναι πολύ μεγάλη απόσταση από τη Ρωσία, έτσι, που πρέπει να διανύσει ένα ντρόν για να φτάσει εκεί. Οπότε δεν ξέρω αν είναι ένα σενάριο που εξετάζεται ή εάν αυτά τα ντρόν σηκώθηκαν από γερμανικό έδαφος, από κάποιους που βρίσκονται και δρούν εντός Γερμανίας. Αυτό ίσως είναι ένα σενάριο πιο συμβατό με τη λογική. Δεν ξέρω τώρα κι εγώ στον αέρα σενάρια, λέω, έτσι, Δήμητρα.
9: Πάντως, αυτή τη στιγμή διαβάζω στην ιστοσελίδα Tagesschau με πρώτα στοιχεία τριών γερμανικών έγκριτων εφημερίδων. Πρόκειται για ένα τροποποιημένο drone, όπως λένε, που σημαίνει ότι ήταν ένα drone το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για έναν πολύ συγκεκριμένο
0: αποστόλη, για μια συγκεκριμένη αποστόλη.
9: Φαίνεται, ακριβώς. Φαίνεται ότι και η γερμανική αστυνομία πλέον επιβεβαιώνει με εμπιστευτικές πληροφορίες που δίνει σε αυτές τις εφημερίδες ότι πράγματι περιείχε τόσο τον πυροκροτή όσο και εκρηκτική ύλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC. Εξαιρετικά σοβαρό αυτό το συμβάν που μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις στο θέμα του πολέμου και στην Ουκρανία, διότι δεν είναι απλό πράγμα οπλισμένο ντρόν με εκρηκτικά σε γερμανικό αεροδρόμιο να επιχειρεί να ανατινάξει ουκρανικό αεροσκάφος. Και είναι μια υπόθεση που μόλις τώρα αρχίζει. Οπότε θα δούμε και τις επόμενες ώρες που θα καταλήξει. Θα πηγαίναμε στη Βιβί Γκίκα. Τη ζητώ λίγο την υπομονή της, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά, ένα συμβάν στο Κοροπή, Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
8: Ναι, και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά είχαμε και μήνυμα 112 στην περιοχή Δρίγκια στο Κοροπή. Είναι κατά μήκος της Βάρης Κοροπίου, είναι βιομηχανική ζώνη και επίσης ακριβώς υπάρχουν σπίτια. Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και το μήνυμα 112, έχουμε και τις επιχειρήσεις. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή, άνοιξε τώρα πυρκαγιά, 52 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 14 οχήματα και έχουμε 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, όμως σιγά σιγά επεκτείνεται. Υπάρχει μια ελπίδα, αν καταφέρουν να μπορέσουν να την περιορίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα με τη βοήθεια και τα εναέρια, γιατί πετούν αυτή τη στιγμή και τα εναέρια με τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη και μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα 3 πεζοπόρα τμήματα. Όμως αυτό το οποίο απασχολεί τις επίγειες δυνάμεις είναι ότι έχουμε μπροστά μας, έχουμε και τον, δηλαδή μπροστά της η φωτιά, συγγνώμη που το είπα, και τις κατοικίες αλλά και τις βιομηχανίες και επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν είναι η περιοχή Δρίγκια, επαναλαμβάνω, μήνυμα 112 για ετοιμότητα.
0: Μήνυμα για ετοιμότητα. Επειδή τα γνωρίζεις, έχεις καλύψει πολλές πυρκαγιές, έχεις ξανά...
8: Πρόπερση.
0: Πρόπερση είχαμε εκεί.
8: Πρόπερση, ναι, πρόπερση. Μεγάλη φωτιά στο Κοροπή, πάλι στη μηχανική ζώνη, όχι βέβαια στη Δρίγκια, αλλά πιο μέσα.
0: Μάλιστα.
8: Πλησίων το αεροδρόμιο.
0: Αντιλαμβάνεστε, αλλά... Γιώργο, ότι σε περιμένουμε σε
8: λίγο. Ναι, εδώ είμαστε.
0: Ωραία, σε περιμένουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμετζόγλου, για αυτή την πυρκαγιά στο Κοροπή, που είναι σε εξέλιξη. Εμείς θα πάμε στις περιοχές όπου πέρασε η πυρκαγιά και άφησε το αποτύπωμά της, το καταστροφικό της αποτύπωμα. Ο Σκάι από το πρωί και η δημοσιογράφος του, η Βιβί Γκίκα, μιλάει με κόσμο, καταγράφει στην κάμερα τις καταστροφές. Βρίσκεται εκεί, πηγαίνουν, έχουν πάει και κλιμάκια νομίζω να καταγράψουν τις ζημιές. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι, έχουν έρθει εδώ από νωρίς το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Φυσικών Καταστροφών. Πραγματοποιούν αυτοψίες σπίτι-σπίτι, αλλά και σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, προκειμένου να ξεκινήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Όσο ήμασταν εδώ και νωρίτερα, ήρθε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, έτσι ώστε να ενημερωθεί για την πρώτη εικόνα των καταγραφών αλλά και την πορεία τους. Τώρα να σου πω όσον αφορά τους κατοίκους. Οι κάτοικοι εδώ, Σπύρο, είναι απελπισμένοι, είναι σε απόγνωση. Μετρούν τις πληγές, βλέπουν τα σπίτια τους. Ήταν οι κόποι μια ζωή, τα βλέπουν να έχουν γίνει στάχτη. Αρκετά σπίτια προς το βόρειο μέρος του Πόρτο Γερμανού έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Και ναι, μπορεί να άκουσαν τα μέτρα στήριξης μετά την διυπουργική, ωστόσο είναι επιφυλακτική. Mm-hmm. Μας λένε ότι είμαστε
0: επιφυλακτικοί,
10: γιατί θέλουν να δουν στην πράξη τι θα γίνει. Περιμένουν δηλαδή να δουν και το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις.
0: Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση. Σε λίγο που θα έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Καντέλη, αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού να κινηθούν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Η καταγραφή δεν έχει τελειώσει. Φαντάζομαι είναι πολύ μεγάλη περιοχή. Θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, έτσι δεν είναι, βέβαια?
10: Όχι, δεν έχει τελειώσει η καταγραφή. Θα συνεχιστεί από ό,τι λένε σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή. Και να σου πω, νωρίτερα βρήκαμε και έναν αντιδήμαρχο ο οποίος οδηγεί και ένα από τα κλιμάκια και μας είπε ότι στην περιοχή έχουν έρθει 7 κλιμάκια σύμφωνα με τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο.
0: Έχεις κάποιον αριθμό ενδεικτικό για το πόσα σπίτια έχουν πάθει ζημιές ή είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και είναι επίφοβο τώρα να πούμε κάτι?
10: Δεν είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ακόμη, ωστόσο αν θέλεις να σου πω, εγώ σήμερα που κινούμε στο βόρειο τμήμα, είναι πάνω από 10 τα σπίτια που έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή που πέρασα εγώ από μπροστά τους.
0: Σε ποια περιοχή λες τώρα, Βιβί?
10: Την περιοχή του Πόρτο Γερμανού προς τη βόρεια μεριά που πας προς το βουνό.
0: Είδες τουλάχιστον 10 σπίτια που...
10: Τα είδα εγώ, που έχουν καταστραφεί ολοσχερός.
0: Ολοσχερός, μάλιστα.
10: Και μάλιστα να σου πω ότι πέρασε έξω από ένα σπίτι, ήταν εκεί ένας κύριος ο οποίος με δάκρυα στα μάτια μου λέει ότι το χτίσα με πολύ αίμα. 35 χρόνια μοχθώ για αυτό το σπίτι, εδώ μέσα μεγάλωσαν τα παιδιά μου και τώρα θέλω να έρθει μια μπουλντόζα να τον γκρεμίσει γιατί δεν αντέχω να το βλέπω έτσι. Ήταν τα λόγια του.
0: Απόγνωση. Τι άλλο να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα. Απόγνωση.
11: Νομίζαμε ότι θα ξαναγυρίζαμε. Δεν περιμέναμε αυτή την καταστροφή. Μας ειδοποίησαν το σπίτι κάηκε ολοσχερός. Βλέπουμε όντως μια καταστροφή πολύ μεγάλη. Εδώ ήταν ο παράδεισός μας. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε. Ο παράδεισος έγινε μια κόλαση. Το Γερμανό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα. Θα είναι ανακούφιση αν γίνουν αυτά τα μέτρα. Τα λένε τα μέτρα. Πιστεύουμε τώρα εμείς ότι το κράτος μπορεί να μας δώσει 100%. Μακάρι.
12: Από ό,τι φαίνεται τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στην Ψάθα.
13: Κάηκαν 3 σπίτια περίπου.
12: Τα βουνά της Ψάθας κάηκαν. Αλλά δεν κάηκαν οι επιχειρήσεις. Είναι κάποια σπίτια που κάηκαν.
14: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στην τηλεόραση τώρα πριν λίγο. Είμαι και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
15: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
16: Μας έσωσε ηρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
0: Μιλάμε για το δάσος, μιλάμε για τα σπίτια, τον πόνο των ανθρώπων και την απόγνωσή τους, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τα ζώα τα οποία βρέθηκαν σε αυτή την πύρινη κόλαση, και πολλά από αυτά ευτυχώς γλίτωσαν και τώρα όλη η προσπάθεια είναι για την φροντίδα τους. Η κυρία Τσοπέλα είναι υπεύθυνη φιλοξενίας και επικοινωνίας της Talk Voice, ήταν στο Μέγκα.
17: Η εικόνα είναι πολύ ακριβής. Έχουμε φιλοξενήσει στους δύο σταθμούς που ανοίξαμε πάνω από 220 ζώα συντροφιάς, 144 συγκεκριμένα ζώα στο σταθμό στα Μέγαρα και 77 ζώα συντροφιάς στο σταθμό των Βιλίων, ενώ έχουμε δεχτεί και 63 παραγωγικά ζώα και ζώα άγρια ζωής. Με την άγρια ζωή συνεργαζόμαστε πάντα με την Άνιμα που φροντίζει αυτά τα ζωάκια.
0: Τώρα, όπως είπαμε, υπήρξε μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η εντολή που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς όλους τους εμπλεκόμενους είναι να μην υπάρχουν χρονοτριβές, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να μην μπλέξουν οι άνθρωποι με τη γραφειοκρατία, να κινηθεί γρήγορα όλη η διαδικασία, προκειμένου αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται να φτάσουν και στους πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τις ζημιές αυτές στα σπίτια τους και τις καταστροφές. Αυτό την οδηγία έχει δώσει στους αρμόδιους υπουργούς. Σε λίγο θα μας πει και ο Γιάννης Καντέλης ακριβώς τι είπε ο Πρωθυπουργός. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
18: Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους.
0: Το θέμα είναι και η επόμενη μέρα, γιατί έρχεται ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, οπότε με τις πρώτες βροχές, περιοχές που έχουν καεί θα αντιμετωπίσουν και τον κίνδυνο της πλημμύρας. Και γι' αυτό στρέφεται το βλέμμα και στην επόμενη ημέρα. Τώρα, σε παρόντα χρόνο, ο κύριος Χατζησαλάτας για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σε ό,τι αφορά και τα μέτρα από την πλευρά των τραπεζών που αναβάλλονται οι δόσεις για κάθε είδους δάνειο για 6 μήνες, αλλά και της πολιτείας όπου παγώνουν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις όσων υπέστησαν ζημιές. Ο κύριος Χατζησαλάτας, φοροτεχνικός στο ραδιόφωνο του Sky.
19: Αναστέλλονται για 6 μήνες οι καταβολές των δόσεων πάσης φύσεων δανείων και δεύτερον, αναστέλλεται πάλι για 6 μήνες οι όποια εργαστικά μέτρα έσπραξης είχαν πλέον ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε αυτές τις οικογένειες. Ξεκινάνε και τα μέτρα της αρρωγής όσον αφορά το θέμα της επισκευής ανακαίνησης των οικειών οι οποίες έχουν καταστραφεί. Τώρα πλέον δίνεται το 100% και για πρωτεύουσες και για δευτερεύουσες κατοικίες.
0: Θα μείνουμε τώρα λίγο σε πολιτικό επίπεδο, γιατί στις περιοχές που επλήγησαν πήγε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουν πάει στελέχη και από τα υπόλοιπα κόμματα. Θα αρχίσουμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Πήγε το πρωί στο Πόρτο Γερμανού, και όχι μόνο νομίζω, ο κ. Ανδρουλάκης.
20: Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα βρέθηκε στο Πόρτο Γερμενό, όπου συναντήθηκε και συνομιλήσε με κατοίκους της περιοχής και πυροσβέστες. Και χθες, να σου θυμίσω, ότι είχε βρεθεί στη Βιωτία. Αυτό σημαίνει ότι το Πασόκ δεν πάει διακοπές, τουλάχιστον προς ώρας. Και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήθελε να δει από κοντά τι έχει γίνει σε αυτές τις περιοχές και να του πούν οι κάτοικοι ποια είναι τα προβλήματά τους. Βεβαίως και τις δύο μέρες εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση για βελτιρία σε σχέση με το θέμα της πρόληψης. Δεν μπορεί να είναι άλοθη η κλιματική κρίση για όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε χρόνο στην πατρίδα μας, είναι το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Και βεβαίως και σήμερα από το Πόρτο Γερμενό ζήτησε το κράτος να στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά. Τώρα, εκεί βέβαια βρέθηκε ο κ. Γραμματέας του κόμματος της Ελλάς, το Πόρτο Γερμενό, ο οποίος και αυτός προέβη σε δηλώσεις σε σχέση με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης, λοιπόν, με κλιμάκιο της ελληνικής αριστεράς, είδε τη ζημιά την οποία χαρακτήρισε ανυπολόγιστη και όπως σημείωσε, ελπίζει αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
0: Πάντως, Δέσποινα, δεν ξέρω ποια είναι και η δική σου εκτίμηση από το ρεπορτάζ και από την εμπειρία σου. Οι αντιδράσεις και από το Πασόκ, για το Πασόκ μιλάμε τώρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, μου το επισήμαναν αυτό και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σε τόνους χαμηλούς. Δεν, πώς να το πω, δεν είχε εχμές, δεν υπήρχε ένταση στο λόγο τους και νομίζω πως είναι μια στάση που αρμόζει σε αυτή την περίπτωση.
20: Υπήρξαν επιχειρήματα,
0: έτσι.
20: Αλλά όταν καίγεται το σπίτι σου, εκείνη την ώρα δεν μπορεί να ζητάς τα ρέστα, ναι. Καταλαβαίνω. Βεβαίως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αναδεικνύει το Πασόκ στο λόγο, ναι, του, αφού όμως βρεθεί πρώτα στους κατοίκους.
0: Όχι με ρητορική όξυνσης, όχι με ρητορική έντασης, όχι με τοξικότητα. Δηλαδή και από τις ανακοινώσεις είδα μια ήπια προσέγγιση και κριτική. Αυτό θέλω να επισημάνω.
20: Ναι, θα σου πω ότι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ σήμερα, ναι, από το Πόρτο Γερμανό, εκεί από τα Καμένα, όπου βρέθηκε, ναι, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ότι το Πασόκ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Ναι. Ωστόσο, ζήτησε να απαντηθούν μια σειρά από εύλογα, ναι, όπως χαρακτήρισε, ερωτήματα. Αν τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο, αν αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής, αν οι δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα και αν απεντάχθηκαν κρίσιμα, ναι, πολιτικής, ναι, ναι, προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Προφανώς, αντιπολίτευση είναι, θα ζητήσει εξηγήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήταν. Ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από εκεί από τα Καμένα και τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Αναφέρθηκε στο γραμματέα της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Δέσποινα Βλεπάκη. Οπότε Ανδρουλάκης Χατζηγιαννάκης από τη Δυτική Αττική, τα Καμένα.
1: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
21: Εδώ στο Πόρτο Γερμανό που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη, έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές. Δυστυχώς άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, τις αιτιάσεις, την κριτική που ασκεί από την πλευρά της η αντιπολίτευση για το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την όλη κατάσταση. Η κυβέρνηση που, επαναλαμβάνω, και το στίχημα είναι, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και η προσπάθεια του Πρωθυπουργού και οι οδηγίες του Πρωθυπουργού, δηλαδή προς τους αρμόδιους υπουργούς, είναι να μην ταλαιπωρηθεί κόσμος και να φτάσει βοήθεια πολύ γρήγορα σε αυτούς που υπέστησαν ζημιές. Ο Γιάννης Καντέλης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς.
22: Καλό μεσημέρι. Και αυτή ήταν και το νόημα, το μήνυμα της διπουργικής σύσκεψης που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου Σπύρο, με τις βασικούς άξονες να είναι οι εξής. Ο πρώτος έχει να κάνει με την διενέργεια ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην περιοχή, ώστε να μην πάθει μια δεύτερη καταστροφή από τυχόν πλημμύρες στις πρώτες ισχυρές βροχοπτώσεις του φθινοπόρου. Από εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό, όπως είπες, οι πολίτες να μην ταλαιπωρηθούν με όλες αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό πλέον με νομοσχέδιο θα έρθει άμεσα στη Βουλή στο τέλος Αυγούστου, αν ξανανοίξει, θα χαρακτηρίζονται οι καταστραμμένες περιοχές, οι πληγήσεις περιοχές, με μια απλή υπουργική απόφαση, ώστε να τρέχουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Και τα μέτρα της κυβέρνησης στοχεύουν και στην γρήγορη αλλά και στην ουσιαστικότερη ανακούφιση των πληγέντων. Ποια είναι αυτή? Είναι ανοιχτό, όπως λέγαμε και χθες, το να αυξηθεί το ποσό για την αποκατάσταση της οικοσυσκευής. Γι' αυτό το λόγο στην διπουργική σύσκεψη συζητήθηκε να αξιοποιηθούν και χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για αυτό τον λόγο. Από εκεί πέρα θα υπάρξει αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους πληγής επιχειρήσεις για 3 μήνες, όπως και αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών ρυθμίσεων, εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγή, αλλά και αναστολή των πληστηριασμών για 12 μήνες. Οι μεγάλες καταστροφές, το μεγάλο βάρος δίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Αποφασίστηκε όμως τα μέτρα για τις επιχειρήσεις να επεκταθούν και στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι, ύστερα από συνεννόηση με τους δημάρχους των περιοχών αυτών. Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτοψίες. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Το απόγευμα υπάρχει σύσκεψη του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κατσαφάδου, με δημάρχους και επιχειρηματίες των περιοχών αυτών, προκειμένου να εξηγηθούν οι διαδικασίες, να δουν τι άλλο μπορεί να γίνει. Υπάρχει στο τραπέζι το Πόρτο Γερμενό ΠΑΣ που είχαμε αναφέρει, αλλά και μια επιπλέον στήριξη για τις επιχειρήσεις τις τουριστικές, που χάνουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της θερινής σεζόν. Και στόχος της κυβέρνησης να δείξει ότι έχει τα αντανακλαστικά να ανταπεξέλθει σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, και υπάρχει εντολή στον ΕΛΓΑ να τρέξουν γρήγορα αγροτικές αποζημιώσεις τόσο στις κτηνοτροφικές όσο και στις γεωργικές μονάδες που επλήγησαν από την πυρκαγιά.
0: Ωραία. Γιάννη, πριν φύγεις, πριν σε αποδεσμεύσουμε, υπάρχει μία, δεν είναι στο πεδίο αυτό που συζητάμε για τις πυρκαγιές, αλλά υπάρχει μία εξέλιξη στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική.
22: Και για την οποία μόλις ενημερωθήκαμε, Σπύρο, στις 4:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετέχου στην εταιρεία που τρέχει αυτό το μεγάλο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Καταλαβαίνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο η Γαλλία εγγυάται, θα μπορούσαμε να πούμε,
0: έχεις απόλυτο δίκιο,
22: την ολοκλήρωση αυτού του έργου έναντι απειλών που έχουν διατυπωθεί ανά διαστήματα και ανά περιόδους από την Τουρκία για την περαίωση των εργασιών.
0: Η γαλλική ήταν εταιρεία, η Nexans, η οποία είχε το έργο στην, το κατασκευαστικό. Μπαίνει τώρα ένας γαλλικός κολοσσός, ξέχωρα από το θέμα της εθνικότητας, ότι είναι Γάλλοι, και η παρουσία της Γαλλίας με τις συμφωνίες που είχε συνάψει και με την Ελλάδα, η αμυντική συμφωνία, αλλά και τελευταία με την Κύπρο, η συμφωνία για αλλημενισμό πολεμικού ναυτικού των Γάλλων και άλλες συνεργασίες στα αμυντικά. Οπότε έρχεται η Γαλλία τώρα να δέσει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναλαμβάνει ένας κολοσσός που φαντάζομαι καταλαβαίνεις ότι εάν δεν ήταν σίγουρος ότι θα γίνει το έργο, ένας τέτοιος κολοσσός δεν δίνει τα λεφτά του για να μπει.
22: Και από πίσω καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει εγγύηση του γαλλικού κράτους.
0: Είναι όλο το πακέτο δηλαδή, το οποίο δείχνει ότι στο έργο αυτό θα έχουμε πολύ σύντομα εξελίξει στο πεδίο, θέλω να πω.
22: Στο πεδίο, γιατί το λες πολύ σωστά, γιατί θα υπογραφεί και τριμερή συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΙΕ, της GSI, δηλαδή του Great Sea Interconnector, της εταιρείας που κάνει το έργο, και της Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.
0: Είναι, αλλάζει το τοπίο νομίζω, αυτό που μόλις ανέφερες, η είδηση που μας έδωσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Καντέλης είναι. Θα πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Γιώργος Καραμετζόγλου για την πυρκαγιά στο Κορόπι.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
23: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
23: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
24: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
23: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Sky 89,4.
0: Όπως δηλαδή αρχίσαμε, ο Γιώργος μας είχε ενημερώσει για μια πυρκαγιά στο Κοροπή. Για να δούμε την εξέλιξή της, Γιώργο.
7: Η πληροφόρηση που έχουμε τώρα είναι ότι ενισχύθηκαν οι προσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες, κυρίως οι 52 πυροσβέστες.
0: Επειδή κάποιος μπορεί να μην έχει ακούσει, να πούμε, λοιπόν, τα στοιχεία.
7: Υπάρχει μια φωτιά η οποία ξέσπασε λίγα λεπτά πριν από 2 το μεσημέρι. Είμαστε στη βιομηχανική περιοχή στο Κοροπή, στην περιοχή Δρίγκια, και γι' αυτό είχαμε και μήνυμα 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι εκεί να είναι σε ετοιμότητα, γιατί έχουμε μια μεικτή περιοχή με βιομηχανίες, επιχειρήσεις αλλά και κατοικίες, και υπήρχε μήνυμα πριν από λίγα λεπτά το 112 στους κατοίκους και σε όσους εργάζονται εκεί, mm-hmm, να είναι σε ετοιμότητα, και έχει ξεκινήσει και από αέρος και από το έδαφος να γίνεται η κατάσβηση της πυρκαγιάς. Με 63 πυροσβέστες τώρα, 3 πεζοπόρα τμήματα, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα που προσπαθούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή την πυρκαγιά. Υπάρχει ελπίδα ότι θα το καταφέρουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σήμερα στην Αττική, ναι, ναι, κατηγορία 4. Θα είμαστε και αύριο, θα πούμε αναλυτικά και σε λίγο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Οπότε με τον Γιώργο θα τον ξαναβρούμε, τον Γιώργο, να μας πει την εξέλιξη της πυρκαγιάς στο Κοροπή. Προς το παρόν να αλλάξουμε θέμα, να δούμε 2-3 άλλα συμβάντα, τα οποία ένα τουλάχιστον από αυτά έχει προκαλέσει με αίσθηση. Αναφέρομαι στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τη σωρό του πατέρα του σε ένα καταψύκτη, όπως το ακούτε, σε ένα καταψύκτη, είναι ένας 55χρονος, για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του, του 90χρονου. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την τουλάχιστον έτσι περίεργη υπόθεση. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπόθεση η οποία, να σου πω, έχει παγώσει την τοπική κοινωνία, όχι μόνο στο Μηθρά, σε όλη τη Λακωνία. Γιατί δεν είναι γνωστή η οικογένεια στην περιοχή, με τον τουρισμό να ασχολείται αρκετά χρόνια. Να σου πω ότι οι αστυνομικοί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν πληροφορίες ότι από κατοίκους περιοχής, ότι είχαν να δουν αρκετά χρόνια, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, το πιο συγκεκριμένα, τον 90χρονο άνδρα. Έγινε η έρευνα, πήραν καταθέσεις αστυνομικοί όλες αυτές τις εβδομάδες που είχαν μπλακεί με την υπόθεση. Και έφτασα λοιπόν στον 55χρονο. Αρχικά λοιπόν ο 55χρονος τους μετέφερε ότι ο πατέρας του ζει σε διαμέρισμα στην Κεσαριανή στην Αθήνα και τον προσέχει οικιακή βοηθός. Οι αστυνομικοί ταυτόχρονα είχαν ενημερώσει και την αδερφή του 55χρονου, η οποία και η ίδια τους είπε ότι είχε να δει τον πατέρα της τουλάχιστον 2,5 χρόνια, ίσως και περισσότερο.
0: Η αδερφή του μένει εκεί μαζί με τον, έμενε στο, μαζί με τον πατέρα στο Μιστρά ή στην Αθήνα?
8: Είναι σε άλλη περιοχή, είναι σε άλλη περιοχή, είναι στην Αθήνα. Και η ίδια είπε ότι δεν τον είχε δει και δεν της επέτρεπε και ο αδερφός της να τον δει. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, οι υποψίες φούντωσαν, οι αστυνομικοί πήγαν και βρήκαν τον 55χρονο, ο οποίος, σας είπα ότι αρχικά τους είπε ότι ο πατέρας του ζει στην Αθήνα, στην Κεσαριανή. Ωστόσο, μετά από μεγάλη πίεση που του άσκησαν, παραδέχθηκε λοιπόν και τους πήγε στον καταψύκτη εκεί, όπου τον

0: βίαση νομοθεσία περιόπλων εντόπισαν και ένα όπλο μέσα στο χώρο αστυνομική, γι' αυτό και αυτή η κατηγορία. Το κρίσιμο τώρα πάντως είναι ότι πιθανόν σήμερα να πάρει η προθεσμία να απολογηθεί, είναι να έχουμε την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία καταλαβαίνετε έπρεπε να περάσουν αρκετές ώρες προκειμένου να γίνει.
1: Ναι,
0: πιθανότητα να γίνει και σήμερα, να δούμε και την αιτία θανάτου, αλλά και το χρονικό σημείο που ο άνθρωπος αυτός ο 90χρονος κατέληξε.
1: Υπάρχει και άλλο συγγενικό πρόσωπο σε αυτό το ΠΑΣ, Χρήστο, δηλαδή η μητέρα του 55χρονου είναι εν ζωή? Όχι.
0: Όχι, έχει καταλήξει πριν από 7 χρόνια και δεν είναι στη ζωή. Η αδερφή του ήταν το άμεσο εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο βέβαια δεν έμενε στην περιοχή.
1: Όχι, θέλω να πω, γιατί και η απορία, έτσι όπως τη διατύπωναν και άνθρωποι που ασχολήθηκαν το πρωί με αυτό το ζήτημα, είναι πώς δεν είχε αναζητηθεί από κάποιον άλλο, γι' αυτό λέω για συγγενικό περιβάλλον. Μόνο μία αδερφή, λοιπόν, που της έλεγε
0: ο άνθρωπος. Της οποίας όμως η ίδια είπε ότι δεν της επέτρεπε τα τελευταία 2,5 χρόνια να πλησιάσει την περιοχή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, μίλησε ο κύριος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής, ήταν στο Sky.
2: Είναι πραγματικά από τις θλιβερές περιπτώσεις. Είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά σταματάει η λογική. Πώς είναι δυνατόν να σκέφτεται κάποιος ότι ζει μέσα στο ίδιο το σπίτι με τον γονέα του, μέσα σε έναν καταψύκτη, μόνο και μόνο για να απολαμβάνει τη σύνταξη?
1: Ναι, είναι κάτι που δεν το βάζει ο νους, είναι η αλήθεια. Και ο κύριος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
3: Προφανώς τον κράτησε στον καταψύκτη, γιατί ίσως σκέφτηκε ότι σε περίπτωση που αναζητήσουν τον πατέρα μου, εγώ θα τον βγάλω και θα πω ότι ο πατέρας μου πέθανε χθες προχθές. Και καταρχήν, αν τα ποσά είναι πάνω από 120.000 ευρώ τα οποία έχει καταχραστεί, εκεί είναι κακουργήματα. Αν είναι κάτω, είναι πλημελήματα.
1: Είναι και αυτό το θέμα τώρα. Τώρα, σε μια άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο που μας απασχολεί τα τελευταία 24 ώρα, είναι ο Αφγανός ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία μιας Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε, στο ρόλο της εντοπίστηκε μέσα σε μια βαλίτσα. Εκείνος βεβαίως υποστηρίζει ότι δεν την δολοφόνησε, εντοπίστηκε νεκρή και στον πανικό του πάνω έκανε ό,τι έκανε. Ο Μιχάλης Τεζάρης μας περιμένει. Γεια σου, Μιχάλη.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κάθε εμπλοκή του λοιπόν με τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, αρνείται ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη ως δράστης του εγκλήματος. Ο άνδρας οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον της αγγελέα για να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε προθεσμία για το πρωί της Πέμπτης. Σε πρώτη φάση, όπως πολύ σωστά ανέφερε, ο 26χρονος φέρεται να υποστηρίξει στους αστυνομικούς πως δεν σκότωσε τη γυναίκα, αλλά ότι την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, σπίτι που διέμενε, και ενήργησε υπό συνθήκες πανικού. Την έβαλε λοιπόν σε μια βαλίτσα της ορότης και την μετέφερε στην περιοχή της Κυψέλης, εκεί όπου προσπαθεί ουσιαστικά να εμπλέξει τώρα και ένα άτομο ακόμη, ένα ηλικιωμένο άτομο, το οποίο δεν φαίνεται να υφίσταται. Ότι ήταν εκείνος ο οποίος του είπε στη συνέχεια: δώσε τη βαλίτσα σε εμένα και φύγε εσύ. Ουσιαστικά θέλει να βγάλει από πάνω του, ναι, το γεγονός ότι εκείνος άφησε τη τσάντα σύμφωνα με τις αρχές στο εγκατελειμμένο κτίριο. Δεν φαίνεται όμως να προκύπτει τρίτο άτομο συγκεκριμένη υπόθεση, οπότε καταλαβαίνετε πως όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί επάνω στα όσα θα υποστηρίξει αύριο ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο ένας και μοναδικός δράστης της δολοφονίας της άτυχης 38χρονης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, ο Μιχάλης Τεζάρης. Εν τω μεταξύ, στην άλλη υπόθεση που μας απασχόλησε, αυτή της Σύρου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άντρας, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Την απόφαση πήρε το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Σύρου, είχε αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος μετά από μη σύμφωνη γνώμη που είχαν ανακριτής και εισαγγελέα, συνεδρίασε το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών και αποφάσισε την προσωρινή κράτησή του. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να ριχθεί φως σε όλες τις πτυχές, τις άγνωστες έως τώρα πτυχές που είναι αρκετές σε αυτή την υπόθεση. Δεν έχουν εξακριβωθεί ακριβώς όλα τα γεγονότα, οι συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής. Κρίσιμο σημείο, κρισιμότατο σημείο για την ποινική μεταχείριση του 41 ετών άνδρα είναι το που τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα αυτή, η γυναίκα εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Όπως θα ακούσουμε να μας λέει και ο έμπειρος ποινικολόγος, ο κύριος Χιρδάρης, μίλησε στο Μέγκα, θα έχουμε μία

0: Ένα διαφορετικό τοπίο εάν διαπιστωθεί ότι ο θανάσιμος τραυματισμός έγινε μέσα στο σπίτι, ενώ η γυναίκα δηλαδή είχε επιτεθεί και το ζευγάρι βρισκόταν σε άμυνα, και διαφορετική είναι η ποινική μεταχείριση εάν έγινε εκτός σπιτιού όταν ο άντρας άρχισε να κυνηγάει τη γυναίκα που υπέκυψε. Να ακούσουμε τον κύριο Χιρδάρη.
1: Αν είχε μαχαιρωθεί στο σπίτι και πήγε η ίδια και έκανε την επίθεση, άρα μπορεί να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος ότι υπάρχει άμυνα, είναι εντελώς διαφορετικό το νομικό πλαίσιο, ναι, και οι ποινές από σε αυτή την περίπτωση. Εάν την κυνήγησε και την χτύπησε μετά, ενδεχομένως να έχει αρθεί το κομμάτι της άμυνας.
0: Οπότε λέει, αν έχει γίνει μακριά από το σπίτι, δεν υπάρχει πια, δεν βρίσκεται σε καθεστώς άμυνας, συνεπώς είναι και διαφορετική η ποινική μεταχείριση. Αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες παρά μόνο τα όσα ισχυρίζεται το ζευγάρι και τα όσα έχει καταγράψει η κάμερα από ένα μικρό χρονικό, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα αυτής της αιματηρής συμπλοκής. Για να ολοκληρώσουμε τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, έχει αξία και αυτή η περίπτωση της Μυκόνου. Ένας Έλληνας οδηγός έκλεψε τσάντα Hermès και ένα Rolex αξίας, συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από έναν Ουκρανό τουρίστα στη Μύκονο. Τα πήρε, φέρεται να τα πήρε ως ενέχειρο αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα για την πληρωμή μιας διαδρομής και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Τον έπιασε η αστυνομία, τα κλοπημαία βρέθηκαν κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Ποταπίου, όπου παραδόθηκαν βεβαίως στον 29χρονο Ουκρανό, ο οποίος έκανε αυτή την καταγγελία. 75.000 ευρώ ως ενέχειρο για να βεβαιωθεί, όπως λέει ο ίδιος, ότι θα του πληρώνει τη διαδρομή. Χθες είχαμε και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τα γεγονότα της Ισπανίας. Εκεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας σε αυτό το Συμβούλιο, μετέφερε την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μέτρα τέτοια, ούτως ώστε σε έκτακτες περιπτώσεις να αποτρέπουν από τα κυκλώματα να εργαλοποιούν το μεταναστευτικό. Ένα από αυτά είναι και η αναστολή του ασύλου. Ακούμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, βγήκε στο Μέγκα.
2: Βλέπουμε ότι σε ακραίες καταστάσεις η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Ό,τι εργαλείο έχουμε βάλει στο τραπέζι για εξέταση ασύλου, για σεβασμό των δικαιωμάτων, για δεύτερο βαθμό ασύλου, για νομική καθοδήγηση, είναι όταν έχουμε συνήθεις μεταναστευτικές ροές. Άμα δούμε μια εμφανή εργαλειοποίηση από μια χώρα ή αν δούμε ξαφνικά οι ροές αυτές να παίρνουν διαστάσεις ανεξέλεγκτες, προφανώς η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί. Και θα προστατευτεί με τη φύλαξη των συνόρων και με τις αναστολή όπου χρειάζεται το ασύλου για να γίνονται άμεσα επιστροφές.
0: Και ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
3: Αναδεικνύει και το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες πρώτης εισόδου, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Κύπρος. Γι' αυτό και εξάλλου με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το καινούριο που ισχύει από τώρα, από τις 12 Ιουνίου, έχουν προβλεφθεί αυτές οι χώρες ότι έχουν ιδιαίτερο θέμα. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτό το σύμφωνο, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάλι ανισότητες όσον αφορά τις χώρες του Βορρά και τις κεντρικές χώρες με αυτές τις χώρες πρώτης εισόδου.
0: Αλλάξουμε θέμα. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Το τι, πώς, ποιοι και ο τρόπος, η διαδικασία δηλαδή για να κάνετε τις αιτήσεις, από τη Μέρη Τούμπα. Γεια σου Μέρη.
4: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ξεκίνησαν, όπως είπες και εσύ, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Υποβάλλονται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψήφιο του ΑΦΜΗ. Σήμερα έτσι μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε ένα ή δύο. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου. Τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα το όριο ανεβαίνει στις 19.000 από τις 19.000, συγγνώμη, στις 21, ενώ για τους έγγαμους από τις 31 στις 33. Επιπλέον προβλέπεται προς αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα άτομα με αναπηρία βέβαια, καθώς και οι οικογένειες που έχουν τέκνο με αναπηρία, δεν υπόκειται σε εισοδηματικά κριτήρια. Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση και το είδος των υποκειριού, αλλά και ανάλογα και με την περίοδο που θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TraxisNet στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Αλλιώς μπορεί ο καθένας να πάει σε κάποιο κέπ και να κάνει και από εκεί την αίτηση, όσοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Η Μέρη Τούμπα ήταν. Θα επιστρέψουμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου και χθες μιλήσαμε μαζί της για την περίπτωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας στο Αγρίνιο που έπεσε θύμα επιτηδίων, την ξεγέλασαν δηλαδή, με τις γνωστές μεθόδους ότι παρουσιάστηκε κάποιος ως λογιστής και κατάφερε να της αρπάξει χρήματα, κοσμήματα. Δυστυχώς είναι καθημερινό το φαινόμενο και όταν λέμε καθημερινό κυριολεκτούμε και για του λόγου του αληθές. Γεια σου Έλενα, Ελένη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, ακόμη μια περίπτωση είναι μια ηλικιωμένη, συγκεκριμένη 86 χρονών στην Αιτώλια αυτή τη φορά, όπου κατάφεραν να τις πάρουν 4.000 ευρώ η αξία των κοσμημάτων που, που τους παρέδωσε. Οι δράστες αυτή τη φορά ισχυρίστηκαν ότι έχει κάποιο χρέος ηλικιωμένη στην εφορία, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και θα έδινε αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να διευθετήσουν το χρέος της και να το σβήσουν στην πραγματικότητα. Οι ηλικιωμένοι τους ανέφερε πως δεν έχει χρήματα στην κατοχή τους. Τότε τους είπαν ότι αν έχεις κάποια χρυσαφικά, κάτι οτιδήποτε να μπορέσουμε να το ρευστοποιήσουμε για να πληρώσουμε, θα ήταν χρήσιμο. Παρέδωσε τα κοσμήματά της και κάπως έτσι πέταξαν 4.000 ευρώ αξίας κοσμημάτων τους επιτίδους, τους δράστες που συνεχίζουν αυτό το έργο τους.
0: Και ακόμη μια φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου ήταν για ακόμη μια περίπτωση απάτης εις βάρος ηλικιωμένης. Και είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις και είναι πάρα πολλές οι μέθοδοι. Υπάρχει μια προειδοποίηση από την αστυνομία με αφορμή τις κλήσεις που αποστέλλονται τώρα από τις κάμερες, οι οποίες καταγράφουν τις παραβάσεις, στέλνονται ειδοποιήσεις και οι απατεώνες τώρα σκέφτηκαν να δημιουργούν πλατφόρμες, στέλνουν μαζικά SMS, έρχεται SMS στο κινητό μας που λέει ότι πάτα εδώ αυτό το σύνδεσμο, γιατί σε έχει πιάσει μια κάμερα από την αστυνομία, σε έχει πιάσει να περνάς με κόκκινο. Οπότε πολλοί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, το πιστεύουν ότι πράγματι είναι παραβάτες, ότι πράγματι τους έχει πιάσει μια κάμερα και έχουν πάρει κλήση από την αστυνομία και πατάνε πάνω στο σύνδεσμο που υπάρχει στο SMS. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στην ΠΟΑΣΥ, των αστυνομικών υπαλλήλων. Βγήκε στον Αντένα, ας τον ακούσουμε προσεκτικά τι μορφή έχουν τα μηνύματα της αστυνομίας και τι δεν πρέπει να κάνετε όταν παίρνετε ένα τέτοιο SMS.
6: Εμείς, παραδείγματος χάρη, θα στείλουμε από το Β' τμήμα Τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής ή από την Αττική Οδό. Δεν θα στείλουμε γενικά από την ελληνική αστυνομία.
2: Και τι θα λέει, ας πούμε.
6: Θα λέει ότι να μπουν στην θηρίδα τους με τους κωδικούς τους μέσω τάξης.
2: Μάλιστα.
6: Και από εκεί και πέρα θα διαβάσουν την παράβαση που τους έχουμε αποστείλει και θα έρθουν για περισσότερες λεπτομέρειες στις δικές μας υπηρεσίες.
0: Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις κλήσεις, με τις απάτες, με τα μηνύματα μαϊμού, τα SMS μαϊμού που στέλνονται από απατεώνες και ισχυρίζονται ότι σας έχει έρθει μια κλήση από την Τροχέα, πατήστε το σύνδεσμο και ξέρετε όταν πατάτε το σύνδεσμο μπορεί να μπλέξετε χειρότερα και να αφαιρέσουν χρήματα από το λογαριασμό σας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, όπως ιδιαίτερη προσοχή θέλει οτιδήποτε πέφτει το μάτι σας και πιστεύετε ότι είναι αληθινό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να πάτε σε μία συναυλία, μπαίνετε στο Facebook, βλέπετε μία σελίδα στο Facebook, βλέπετε μία ανάρτηση που λέει ότι εμείς πουλάμε τα εισιτήρια της συναυλίας που θέλεις να πας, οπότε μπαίνεις να κλείσεις εισιτήριο, να ακούσεις την αγαπημένη σου τραγουδίστρια, αν δε, στο Sky βγήκε ο άνθρωπος.
2: Περιμέναμε και πώς και πώς λοιπόν να πάρουμε και εμείς ένα εισιτήριο να είμαστε μέρος αυτήνης της γιορτής.
7: Μπήκα
2: στο Facebook.
7: Μπήκατε στο Facebook.
2: Ένα πρωινό, όπως πάντα που ξυπνάμε. Είδα λοιπόν tickets online.
7: Ωραία.
2: Δεν ήταν tickets.gr όπως είναι η επικοινωνική. Ναι. Αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπεις τη φωτογραφία. Πατάω λοιπόν και εγώ πάνω, κλείνω και τις θέσεις μου και περιμένω με την ησυχία μου να έρθει και τη χαρά μου να έρθει το email. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν η πραγματική σελίδα που παίρνουμε τα εισιτήρια.
7: Πόσα λεφτά πληρώσατε,
2: 140 ευρώ.
0: Πήγε ο άνθρωπος να κλείσει εισιτήρια σε μια ιστοσελίδα που δεν ήταν από τις γνωστές, από τις επώνυμες, αυτές που ξέρετε, αυτές που εμπιστευόμαστε. Μπήκε λοιπόν να κλείσει τα εισιτήρια του, 140 ευρώ, έτσι πίστευε ότι θα δει την αγαπημένη τραγουδίστρια. Κατάλαβε εκ των υστέρων ότι είχαν κάνει φτερά αυτά τα 140 ευρώ. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση προσοχή. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Υπήρχε εκεί ένας συναγερμός για ένα παιδάκι που βρέθηκε μόνο του, χωρίς τους γονείς του εκεί κοντά. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Και αν χρειάζεται προσοχή για να κλείσει ένα εισιτήριο, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή για το ίσω το παιδί.
0: Όταν έχει ένα παιδί 7
8: χρονών, ναι. Ένα 7 χρονών κοριτσάκι στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη βρέθηκε να περιπλανιέται επί τη Εθνική Αμήνη. Ευτυχώς περαστικοί κατάλαβαν ότι το κοριτσάκι χρειαζόταν βοήθεια, ειδοποίησαν τις αρχές, όπου με τη σειρά τους και αυτές αναζήτησαν και βρήκαν τον πατέρα του παιδιού, τον 25χρονο πατέρα του παιδιού, ο οποίος φαίνεται πως είχε αποχωρήσει από το σπίτι και αφήσει μόνο του το 7χρονο. Τώρα το αν δεν κλείδωσε ή πώς ακριβώς βγήκε το 7χρονο από το σπίτι, αυτό ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Να σου πω ότι συνελήφθη για παραμέληση υποπτήρια ανηλίκου. Το σημαντικό όμως αυτήν την περίπτωση είναι ότι ευτυχώς δεν έπαθε κάτι το κορίτσι, ναι, που καταλαβαίνει, ναι, ότι ήταν επικίνδυνο που κυκλοφόρησε.
0: Σε κάθε περίπτωση, έχει απόλυτο δίκιο. Δημήτρη, έχει συνέχεια ιστορία με τις χελώνες που κάποιοι κάφροι έβαψαν με λαδομπογιά τα καβούκια τους.
8: Ακριβώς. Αυτή η ιστορία, η οποία ξεκίνησε από μια καταγγελία ενός πολίτη στο Facebook, εκλήθηκαν οι αρχές, επισκέφτηκαν το σημείο, τα σπίτια στην Ευκαρπία όπου εντοπίστηκαν αυτές οι χελώνες. Μάλιστα, στο ένα διαμέρισμα υπήρχαν 5 χελώνες οι οποίες δεν ήταν βαμμένες, και στο απέναντι ακριβώς βρήκαν άλλες 4 οι οποίες ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδοπογία. Πλέον λοιπόν έχουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική έρευνα. Θα κληθούν μάλιστα και οι ιδιοκτήτες των δύο αυτών οικοπαίδων για να δώσουν τις εξηγήσεις τους, καθώς στην πρώτη αναφορά που έκαναν στην ομάδα επανένταξης αγριοζώων που πήγε στο σημείο, ανέφεραν ότι οι χελώνες βρέθηκαν τυχαία στα σπίτια τους, ότι αυτοί δεν γνώριζαν πώς βρέθηκαν εκεί, αλλά προφανώς δεν γνώριζαν και πώς βάφτηκαν αυτές οι χελώνες. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δώσουν και τις εξηγήσεις τους ενώπιον της εισαγγελέας.
0: Προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Χατζικότσου, και θα το ξαναπώ, γιατί πριν από λίγο ακούσαμε εκπροσώπους φιλοζωικών οργανώσεων οι οποίοι έχουν προστρέξει στις περιοχές οι οποίες κάηκαν για να σώσουν, να φροντίσουν τα αδέσποτα. Από τη μία έχουμε αυτή τη συμπεριφορά, και από την άλλη, ενώ συμπολίτες μας προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τα ζώα, από την άλλη έχουμε άλλους ανθρώπους, τέλος πάντων, να βάφουν με λαδομπογιά τα καβούκια της χελώνας, το οποίο είναι, είναι ζωντανός οργανισμός του καβούκι, δεν είναι, μην νομίζετε ότι δεν βλάπτει αυτή η κατάσταση τις οποίες έφεραν. Τέλος πάντων, διεθνής εξελίξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle, για να συνεχίσουμε μετά και με τα αθλητικά μας και με τον καιρό.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Στήριξη στην Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σιρτάρι τα σχέδια της Τζόρτζια Μελόνι. Ανοίγει ο νομικός δρόμος για την επίλυση του Κουρδικού στην Τουρκία. Καταδικάστηκαν σήμερα στο Αμβούργο τα 8 μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης νέων. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργύρος. Με ένα ανακοινοθέν στήριξης της Ισπανίας ολοκληρώθηκε η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προκλήθηκε από την κρίση στη Θέουτα. Έτσι αποκλιμακώθηκε η κρίση αυτή που είχε δημιουργηθεί μετά και την επικριτική επιστολή 22 χωρών εναντίον της Μαδρίτης. Στη Ρώμη πάντως υπάρχει μάλλον δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν έγινε συζήτηση για τις προτάσεις Μελόνι για την άμεση δημιουργία κέντρων κράτησης σε τρίτες χώρες. Στην τουρκική Εθνοσυνέλευση τώρα, που κατατέθηκε το νομοσχέδιο που προτείνει το κυβερνητικό ΑΚΠ με στόχο την επίλυση ουσιαστικά του Κουρδικού. Ακόμα δεν έχουν γίνει πάντως γνωστές οι λεπτομέρειές του. Η ικανοποίηση εξέφρασε ο κυβερνητικός εταίρος του Προέδρου Ερντογάν, ο ακροδεξιός Ντεβλέτ Μπαχτσελί, που ως γνωστόν είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο στη σχετική διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού. Τώρα, μόλις πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε με ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών η δίκη εναντίον 7 φερόμενων μελών και ενός υποστηρικτή της ακροδεξιάς τρομοκρατικής ομάδας νέων, τελευταίο κύμα άμυνας, στο ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Αμβούργου. Κατηγορούνταν για απόπειρα δολοφονίας, συνωμοσία, διάπραξη δολοφονίας, εμπρισμό, και οργάνωναν επιθέσεις εναντίον μεταναστών και αριστερών. Το εντυπωσιακό είναι ότι την ημέρα της σύλληψής τους οι κατηγορούμενοι ήταν μεταξύ μόλις 14 και 21 ετών. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν για σήμερα. Εδώ από τη Βόνη, ειδήσεις της Deutsche Welle. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
0: Επιστροφή λοιπόν στο Φάλιρο από τη Βόνη. Με Νίκο Σταματέλο θα αρχίσουμε. Καλώς τον.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Είχαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού χθες.
11: Με την Αϊμέγγεν, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 0-0. Ανοιχτή η ρεβάνς στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Προβληματική εικόνα των Ερυθρόλευκων και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το αγωνιστικό τη.
0: Σε ένα γήπεδο που ήταν γεμάτο, νομίζω.
11: Ναι.
0: Δηλαδή, αν και Αύγουστο γέμισε το γήπεδο, αλλά δεν νομίζω να ικανοποιήθηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού με αυτή την εμφάνιση.
11: Δεν ικανοποιήθηκαν. Να είσαι σίγουρο ότι δεν ικανοποιήθηκαν και πρέπει να αλλάξει πολλά και ο Μεντιλίμπαρ στη σκέψη του και οι παίχτες στην συμπεριφορά του.
0: Ρεβάνς.
11: Την Τρίτη που μα έρχεται, 8.30.
0: Τώρα, την προσεχή Τρίτη, μάλιστα.
11: Απόψε, 9.30. Παναθηναϊκός ΤΣΚΑ 1948. Για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στους Βούλγαρους στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μεγάλο φαβορί οι πράσινοι. Αλλά πρέπει να το δείξουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει το βήμα πρόκρισης στα play-off της διοργάνωσης. Νομίζω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέει η λογική. Το έδειξαν με την Πάξη όπου ήταν πολύ καλή στην Ουγγαρία, όχι τόσο καλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, πήραν την πρόκριση. Λογικά σήμερα απέναντι στους Βουλγάρους θα είναι ακόμα καλύτερη. Και έχουμε και την Χάλ να ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή τερματοφύλακα του Κωνσταντή Τζολάκη με ένα ποσό που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Είναι σε τι κατηγορία, στην Αγγλία.
11: Αγγλία, Premier League.
0: Α, Premier.
11: Ανέβηκε στην Premier League και κινήθηκε για την απόκτηση του Τζολάκη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Σταματέλος.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και μετά τον Νίκο Σταματέλο, η Λιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, να δούμε τα του καιρού. Καλώς ήρθες, Λιάνα. Θέλεις να αρχίσουμε, έχουμε μια φωτιά στο Κοροπή. Υπάρχει κάποιο που πρέπει να μας ανησυχήσει σε ό,τι αφορά τους ανέμους?
14: Σίγουρα μας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε κατηγορία 4 συνέαγερμό, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο σε Αττική και Εύβοια. Αυτή τη στιγμή πνέουν άνεμοι βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και οι ρηπές αγγίζουν και τα 7 μποφόρ εκεί στα ανατολικά του νομού.
0: Δεν το λες και καλές συνθήκες για πυρόσβεση.
14: Σωστά, ναι. Και μάλιστα αυτές οι συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι και τις απογευματινές ώρες και από το βράδυ περιμένουμε πλέον εξασθένηση, όχι όμως πολύ σημαντική, δηλαδή οι ρηπές θα αγγίζουν τα 5 με 6 μποφόρ και πάλι. Και αύριο εκ νέου ενίσχυση των ανέμων.
0: Είναι ένα μοτίβο που το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή ενισχύονται, πέφτουν λίγο το βράδυ. Είναι ένας κλασικός Αύγουστος αυτός.
14: Ακριβώς, είναι ένα κλασικό μελτέμι που κάνει την κόρυφωσή του κατά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Το βράδυ εξασθενεί και από τις πρωινές ώρες ξεκινά πάλι και ενδυναμώνεται.
0: Όχι τέτοιο όμως που να δημιουργεί. Εντάξει, στη φωτιά οπωσδήποτε δημιουργεί πρόβλημα. Στην ακτοπλοεία δεν φτάνει σε τέτοια ένταση που να δημιουργεί πρόβλημα. Στην ακτοπλοεία.
14: Φαίνεται πως όχι, δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει δηλαδή απαγορευτικό προς το Αιγαίο. Ωστόσο, βέβαια, αύριο ίσως έχουμε και οκτωμποφόρ. Τοπικά όμως, αρκετά τοπικά.
0: Οπότε θα το δούμε αυτό αύριο. Από θερμοκρασίες.
14: Από θερμοκρασίες είμαστε 2 με 4 βαθμούς, λίγο πιο πάνω δηλαδή από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Στους 36 με 37 βαθμούς τα υπηρετικά. Τοπικά 38, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Ενδεχομένως και στην Πελοπόννησο. Έτσι θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες.
0: Οι επόμενες ημέρες. Η επόμενη μέρα, γιατί αύριο θα τα ξαναπούμε.
14: Φυσικά.
0: Σε ευχαριστώ, Λιάρα. Ευχαριστώ και όλους εσάς. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής του τέστην Γιάννης Κολοκυδάς. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
17: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
18: Τι δροσιά του να έχετε.
16: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
19: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγκια Κοροπίου κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπει για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σειρά μέτρων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και κρατικής αρρωγής προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας του Κυβερνητικού Επιτελείου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκαν αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους της πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τα αρμόδια Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι εντός των επόμενων 48 ώρων θα έχει γίνει μια πλήρης αποτύπωση του ακριβίους αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι αύριο Πέμπτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, η οποία έχει γίνει, ενώ θα παρουσιαστεί και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Ξεκίνησε σήμερα στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στόχος η άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωση των πληγέντων. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Πόρτο Γερμενό. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 προβλέπει σημαντική διεύρυνση των συνοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Αναλυτικά τα κριτήρια στο sky.gr. Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές, καθώς κατά διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Τον εντοπισμό του ντρόουν επιβεβαίωσε και το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε ότι υπέστη περιορισμένες ζημιές στο μπροστινό τμήμα της ατράκτου. Τα περιστατικά προκάλεσαν προσωρινές διακοπές και καθυστερήσεις στις πτήσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίησης ζώων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης με αφορμή τις εικόνες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, με χελώνες που είχαν βαμμένα με πορτοκαλί, λαδομπογιά το κέλι φως τους. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου και εντοπίστηκαν συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Τζέσεκα 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα Κωνσταντή Τσολάκη ανακοίνωσε η ΧΑΛ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Λιάννα Κουτσούπη.
0: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς.

βγήκες με τραγουδάρα και με την υπέρτατη φωνάρα του Tom Jones. Θεός. Δεν έχω να πω τίποτα. Θεός. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει να τραγουδάει στα 80 του. Και νομίζω 80 λέω και λίγα. Ο Tom Jones. Πόσο είναι, παπακαλώ, ο Tom Jones. Τι, το ξέρεις τον Jones? Γιατί εσύ και νέο. Εσύ και νέο. Τώρα μπορεί να. Είσαι και φασαίος, οπότε μπορεί να μην γίνει η γενιά σου. 86 παρακαλώ. 86, το 40. Γεννηθεί στο 40. Τον Ιούνιο έκλεισε τα 86. 500 χρόνια μιλάμε για φωνάρα. Ακόμα και τώρα φωνάρα. Μαζί εδώ στα παιδιά της αλλαγής θα πάμε μέχρι τις 5 με τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση, τον άνθρωπό μας εδώ πέρα. Ναι, ναι, επέστρεψε στον πύργο ελέγχου. Έχεις ένα ελαφρύ χρωματάκι. Εντάξει, προβλέπεται, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι και τίποτα από. Κάνα διήμερο βλέπω, σε βλέπω να έχει πάει. Έτσι. Και αν. Η κυρία Πέρσα Μπόλια μας συντονίζει δημοσιογραφικός εδώ πέρα. Φυσικά και η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-48-00-170-174. Σε αυτό το κλίμα, λίγα τραγούδια έτσι λίγο να ξεφύγουμε, γιατί έχουμε πολλά. Έχουμε και άλλη φωτιά τώρα στο Κοροπή. Θα δούμε σε λίγο τι γίνεται. Θα εξηγήσουμε τι γίνεται με τον καιρό. Θα έρθει εδώ η Ηλιάνα Κουτσούπη να μας τα πει όλα. Και θα πούμε και άλλα πράγματα για τις μέγα πυρκαγιές. Διορθώθηκα, φίλοι μου. Ναι, μέγα πυρκαγιές. Και όχι μόνο. Και αθλητικά και απ' όλα έχουμε μπαξές. Και δώρα έχουμε. Σήμερα, όλα αυτά σήμερα, 5 Αυγούστου.

Η ίδια γενιά ο Τόνι Πατσίνο που ακούτε τώρα, Love Me More. Τι άκουγα, θες, τέλος πάντων. Ένα συνάδελφο που δεν είχε τον Τόνι Πατσίνο. Γιατί μην το κάνουν αυτό, γιατί με τρελαίνουν. Αυτόν τραγουδάρα κιόλας.

0: Sky 100,3 ακούτε τα παιδιά της αλλαγής. Skyradio.gr μπαίνετε και γράφετε το σχόλιο σας και την άποψή σας. Και εμείς τη διαβάζουμε και κάνουμε πολύ ωραία κουβέντα μέχρι τις 5 που θα είμαστε μαζί. Συντονιστείτε κανονικά. Τώρα πάμε λίγο στην ισογραφία. Πάμε σε αυτά που τρέχουν τώρα. Γιατί είσαι βαρος του Γιώργου Καρατζόγλου, ως όφιλε. Όπως πάντα ο Γιώργος μπαίνει όταν έχουμε είδηση που τρέχει. Γεια σου, Γιώργο μου.
1: Τα σέβη μου, να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
1: Ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρα.
0: Για να δούμε τι γίνεται τώρα, για πε.
1: Στο Κοροπή είχαμε λίγο πριν τις 2 την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Ήταν στην περιοχή Δρίγκια, είναι μια μεικτή περιοχή και με βιομηχανίες αλλά και με αστικό ιστό, με πολλά σπίτια. Είχαμε και το μήνυμα 112 που έπρεπε οι κάτοικοι εκεί αλλά και οι εργαζόμενοι να είναι σε ετοιμότητα. Τα καλά νέα έρχονται εδώ και λίγη ώρα, ότι η πυρκαγιά έχει σχεδόν οριοθετηθεί. Αναμένει και η επίσημη απόφαση και επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ναι, μεν ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όμως με τα 4 ελικόπτερα και τα 2 αεροσκάφη συν τους 63 πυροσβέστες και τα πεζοπόρο τμήματα και τα οχήματά τους, κατάφεραν να την περιορίσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν έχουμε τα καλά νέα από το Κοροπή.
0: Αυτό το κατάμε.
1: Και η πρωινή φωτιά στο Μελιγαλά οριοθετήθηκε μάλλον μέσα σε 22 λεπτά. Από την ώρα που ξεκίνησε. 22 λεπτά λοιπόν κατάφεραν στο Μελιγαλά, στο Νεοχώρι, στη Μεσσηνία να θέσουν τόσο γρήγορα υποέλεγχο οι επίγειες δυνάμεις.
0: Το ξέρεις πολύ καλά από την εμπειρία σου ότι άμα δεν προλάβεις στα πρώτα λεπτά τη φωτιά, μετά ξεφεύγει και τελείωσε μετά.
1: Αλλά είναι δυνατόν, συγγνώμη τώρα που διακόπτω, να έχουμε συλλήψεις σε κατηγορία 4 επειδή ο άλλος έβαζε μπάρμπικιου να ψήσει. Να ψήσει.
0: Έχουμε δεν μπορεί να πει ποτέ στη λογική αυτή των ανθρώπων. Ποτέ. Δηλαδή, ή είναι σε ένα δικό του κόσμο, δεν ακούνε τίποτα, δεν ενημερώνονται για τίποτα. Λένε είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες σημερινή. Δεν υπάρχουν συναγερμοί για μένα, δεν ξέρω τίποτα εγώ από αυτά. Ή είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά είναι
1: ανεύθυνοι τελείως. Μα βλέπεις ότι φυσάει στην περιοχή σου όταν έχουμε ταχύτητα ανέμων 100-120 χιλιόμετρα την ώρα. Με τόσους ισχυρούς ανέμους και εσύ πας. Δηλαδή είχαμε τον άλλον τον 59χρονο σύλληψη κοντά στο πάρκο Τρίτσι. Είχε φτιάξει μια πισταριά, είχε βάλει μέσα τα κάρβουνα. Και έβαζε τα ξυλάκια για να τα ανάψει.
0: Σε πορτοκαλί, σαν γερμό η Αθήνα.
1: Σε πορτοκαλί. Και σήμερα και αύριο.
0: Και αύριο. Μην ξεχνιόμαστε το πορτοκαλί. Επειδή τελείωσε η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, δεν σημαίνει ότι τελειώσαν οι πυρκαγιές. Αύγουστος είναι.
1: Πηγαίνετε, θέλετε να κάνετε το κέφι σας, να φέρετε την παρέα σας. Πάρτε μια γάστρα, βάλτε τη στο φούρνο και ψήστε μέσα μια γκιόσα. Θέλετε μια προβατίνα, θέλετε ένα μπουτάκι αρνάκι. Λοιπόν, με πατατούλες. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Υπάρχει άλλη λύση. Θα φέρει του φίλου σου να τα παραγγείλετε από ένα κατάστημα και να τελειώνει η υπόθεση.
1: Όχι, λέμε ρε παιδί μου, να κάνει και λίγο το χαβαλέ.
0: Που είναι η δουλειά του κιόλα.
1: Να κάνει το χαβαλέ σου.
0: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω.
1: Αλλά
0: αυτό.
1: Δεν ανάβουμε φωτιά με πισταριά. Βάλτε στο φούρνο να τελειώνουμε.
0: Αφού τα ξέρει αυτά τώρα. Άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι αυτοί που λένε σε μένα θα συμβεί. Ναι, αλλά μία φορά θα καβάλει πυρκαγιά. Για βάζει κάθε φορά.
1: Και όλοι παίρνετε τηλέφωνο γιατί έχουμε τόσο χαμηλέ ποινέ. 3.000 ευρώ πρόστιμο και ό,τι προτείνει ο εισαγγελέας.
0: Ναι, αυτά μπορεί. Ναι, υπάρχουν όμως και ποινές. Χθες το συζητούσα αυτό, γιατί έκανα συζήτηση ειδικά για αυτό, γιατί ακούμε πάρα πολλές συλλήψεις για αμέλεια και πολλές συλλήψεις. Οι εμπριστές είναι αυτοί οι ποινές, ούτως ή άλλως. Αλλά και για τους αμελείς που λέμε έτσι, οι οποίοι είναι δασοκτόνοι στην ουσία, δεν είναι αμελείς. Υπάρχουν και εκτιτές ποινές, να ξέρεις. Υπάρχει και φυλάκιση σε κάποιους.
1: Σε κάποιους υπάρχει φυλάκιση ανάλογα
0: επειδή
1: με
0: έχει
1: την απόφαση.
0: Το πλαίσιο,
1: όσο αν έχουμε μεγάλη καταστροφή στη δασική έκθεση, ακόμα και από την αμέλεια, όταν υπάρχει μεγάλη καταστροφή, ναι, υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Σας θυμίζω όμως παλιότερα, πριν ψηφιστεί αυτός ο νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παλιότερα ο νόμος προέβλεπε, επί ΣΥΡΙΖΑ, προέβλεπε ότι αν ακόμα ανάψει φωτιά από αμέλεια, εάν ειδοποιήσεις γρήγορα την πυροσβεστική, αθώνεσαι. Αυτό έλεγε παλιότερα ο νόμος.
0: Μπράβο, ναι. Το θυμάμαι αυτό.
1: Παλιότερα έλεγε ο νόμος αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα, καμιά ποινή, ούτε πρόστιμο, ούτε τίποτα.
0: Δηλαδή, άμα ανέβαλα φωτιά, λέτε.
1: Ναι, ήρθα. Απλά επειδή κάλεσες γρήγορα, αθώνεσαι, γιατί εντάξει.
0: Έχουν αυστηροποιηθεί ποινές, αλλά και πάλι δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα.
1: Ναι, τίποτα.
0: Δυστυχώς εδώ. Τι να σου πω, δεν μ' αρέσει να το κάνουμε αυτό, γιατί κουνάμε το δάχτυλο πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: αλλά όταν μπαίνει κάποιος φυλακή, μόνο τότε ταρακουνιέται λίγο. Είναι πολύ αυστηρό το πρόστιμο. Πάρα πολύ αυστηρό το πρόστιμο. Αυτό που λες, να είναι πιο αυστηρές ποινές. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Προφανώς σε περιμένουμε. Αύριο, όπως είπε ο Γιώργος.
1: Κατηγορία 4.
0: 4 πορτοκαλί, δηλαδή συναγερμός πολύ υψηλή επικινδυνότητα σε Αττική, Βιωτία και Νότια Εύβοια, στη Μισή Εύβοια. Και μην ξεχνιόμαστε, επειδή το ξεχνάμε κάθε φορά και λέμε πορτοκαλί μόνο συναγερμό, η μισή χώρα είναι κίτρινη. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Δηλαδή από τη Μυστερέα Ελλάδα και κάτω.
1: Όλη η Πελοπόννησο,
0: όλη
1: Πελοπόννησο, Κρήτη,
0: όλα
1: νησιά,
0: τα νησιά, όλα είναι κίτρινο. Υψηλή επικίνδυνο και ο Εύρο. Ναι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Μόνο η Αρκαδία είναι μπλε. Εκεί.
1: Έτσι. Λοιπόν. Τα ορεινά τη Αρκαδία.
0: Δεν μιλάμε για κομματικά, έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε, Γιώργο, να είσαι καλά.

0: γίνεται.
1: Μπήκαμε στα τελικά, βλέπω κάτι μηνύματα που έχετε στείλει ήδη στο Καρέντιο. Τα διαβάσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχετε ήδη ανοίξει θέματα. Τώρα, κύριε Δραγώνα, έχετε στείλει ένα μήνυμα στον ΑΕ Πρωτοσάλτ. Ο Άρης έχει το mail του, πρωτοσάλτ@sky.gr. Πρωτοσάλτε, παπάκι δηλαδή, sky.gr. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας και τα διαβάζει ο ίδιος και απαντάει ο ίδιος. Μην ανησυχείτε. Τώρα δεν είναι εδώ, Άρης έχει άδεια. Αλλά θα διαβάσει τα μηνύματα και θα σας απαντήσει. Είτε γραπτός, είτε θα σας απαντήσει εδώ, από το μικρόφωνο. Μην ανησυχείτε καθόλου. Απλά τώρα, αν το στέλνετε, δεν θα πάρετε απάντηση. Τώρα το ξέρετε. Λέτε, κύριε Πρωτοσάλτε, καλημέρα. Δεν είναι εδώ, κάνω Άρης. Οπότε να κρατήσουμε αυτό. Να πούμε ότι σήμερα συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου, μιας και μιλάμε για τις πυρκαγιές, τα μέτρα. Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Έγινε η Υπουργική, θα εξειδικευτούν αύριο. Λοιπόν, με το άνοιγμα της Βουλής θα κατευθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Υπάρχει αναστολή συμβάσεων 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους πυρηγικές περιοχές. Θα παίρνουν αυτά τα λεφτά. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί.

0: Λοιπόν, η πληστηριασμοί, όπως είπαμε, για 12 μήνες. Όπως επίσης, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφόρων, όπως σας είπα, και φορολογικών υποχρέωσεων. Και στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και ακτινοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν την πυρκαγιά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στην υπουργική αυτή για τους πυρόπληκτους. Γιατί και σήμερα έγινε και. Χθες είχε πάει και ο Κατσαφάδος, ο αρμόδιος υπουργός πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Σήμερα πήγε ο υπουργός προστασίας και κλιματικής κρίσης, ο κύριος Τουρνάς, στην περιοχή, στη Δυτική Αττική μιλάμε, και θα εξειδικευτούν τώρα και αύριο όλα αυτά τα μέτρα για τους πυρόπληκτους, για επιχειρήσεις, για παραγωγούς στην περιοχή, για όλους. Άκουγα και σήμερα το πρωί από έναν κτηνοτρόφο που έχει μια μονάδα στην περιοχή, τον κύριο Βασίλη, ο οποίος ήταν 78 ετών, συνταξιούχος μεν, έχει αυτή τη μονάδα όπου καταστράφηκε, και μας είπε αυτό που το οποίο μας έκοψε τα πόδια. Τώρα θα αναγκαστώ να βγω στο μεροκάματο. 78 ετών. Τα λόγια είναι περιτά, τίποτα άλλο. Γι' αυτό να σου πω, σε παρακαλώ, Παναγιώτη μου, να ξεκινήσουμε από τους κατοίκους πρώτα. Και μετά να πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι λέει. Να ακούσουμε τους κατοίκους πρώτα, από το πρώτο Γερμενό. Εκεί είναι οι καταστροφές, εκεί κάηκαν τα σπίτια. Και μετά θα πάμε στην καταγραφή και σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την πρόληψη. Να ξεκινήσουμε από τους κατοίκους στο πρώτο Γερμενό.
1: Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει τίποτα. Καταστροφή. Πάνε όλα. Πάνε όλα.
2: Το βλέπω να καίγεται. Είναι η κόπη της οικογένειάς μου. Αυτή τη στιγμή δεν μένω φιλοξενούμενο στο σπίτι της αδελφής μου. Εγώ, η μόνη μου κατοικία είναι εδώ.
3: Έσβησα τρεις εστίες φωτιάς, οι οποίες αν είχα πάει ένα τέταρτο αργότερα και να πήγαινα, δεν θα μπορούσα να το σώσω. Άρχισα γύρω-γύρω να πηγαίνω στα διπλανά σπίτια και στα απέναντι, και στο δάσος που παίρνει φωτιά για να προσπαθήσω το σπίτι μου πρώτα απ' όλα, και όταν μπορούσα σε όλη την υπόλοιπη γειτονιά.
4: Η επόμενη μέρα για μένα είναι να πάω να βρω μεροκάματο. 50 ολόκληρα χρόνια εργασία, χωρίς διακοπές, χωρίς διασκέδαση, τίποτε.
5: Εδώ κάναμε όνειρα, έγινα, άλλα έγιναν πραγματικότητα, άλλα έμειναν όνειρα, τώρα σβήσαν όλα. Άντε και να το φτιάξουμε. Να βγεις στην πόρτα, να πιείς ένα καφέ, τι να βλέπεις, τάχτες, θα σε πιάνει η ψυχή σου.
0: Όπως τα λένε ακριβώς. Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην σύσκεψη αυτή για το πότε θα γίνει καταγραφή, γιατί καταγραφή τώρα γίνεται. Και ζήτησε και από τα μέσα ενημέρωσης να μην υπερβάλλουμε με αριθμούς για την καταγραφή των καμένων σπιτιών.
6: Εντός των επόμενων, εκτιμώ, 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Και επειδή όλη η συζήτηση γίνεται για την πρόληψη και τι έχουμε κάνει το χειμώνα, γιατί όπως λένε οι ειδικοί και μιλάμε με ειδικούς, τους πλέον ειδικούς στη χώρα, μιλήσαμε τις τελευταίες ημέρες, μιλήσαμε με τον κύριο Ζερεφό, με την κυρία Τσιτσόνη χθες, σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Καρτάλη σε λίγη ώρα, καθηγητές οι οποίοι μιλούν σε όλο τον κόσμο για το έργο τους. Οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα. Δεν σβήνουν τώρα. Πώς το λέμε έτσι. Ναι, εννοούμε την πρόληψη. Εννοούμε τα έργα πρέπει να γίνονται το χειμώνα. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει, ό,τι μπορούσε να κάνει. Τώρα από εκεί πέρα όμως το θέμα της πρόληψης είναι το μεγάλο θέμα. Γιατί αν είχαν γίνει αυτές οι ζώνες, πολλά από τα σπίτια θα είχαν καεί. Πολλές από τις επιχειρήσεις θα είχαν καεί. Ειδικά εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Θα τα βάλουμε όλα μέσα στο παιχνίδι. Και τη δόμηση και όλα και τα φέρετα. Βάλτε τα όλα μέσα στο παιχνίδι. Όλα αυτά. Κάπου έχει μια ευθύνη κάποιος. Κάποιος. Δεν λέω ποιος. Αναζητήστε μόνοι σας ποια είναι η ευθύνη. Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης σήμερα για το θέμα της πρόληψης.
6: Να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπιο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Λοιπόν, αυτά λέει λοιπόν η κυβέρνηση και αύριο η εξειδίκευση των μέτρων για τους πυρόπληκτους, για επιχειρήσεις και αγρότες. Είπαμε και 5 πράγματα, 5 κατευθύνσεις. Σήμερα και ο πρόεδρος του Πασόκου, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βρέθηκε στο Πόρτο Γερμενό. Χθες ήταν στη Βιωτία, βρέθηκε κλιμάκιο της Ελλάς και επισκέπτονται καθημερινά. Να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκου.
7: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Πολύ ωραία. Και έτσι όπως θα συζητάμε τώρα, γιατί αυτό θα συζητάμε από εδώ και πέρα, για τις ευθύνες. Αν υπάρχει πολιτική ευθύνη, κάποιοι το κλιμακώνουν και μιλάνε για εγκληματική πολιτική ευθύνη, κάποιοι ζητούν πολιτικές ευθύνες από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει: δεν έχω καμία πολιτική ευθύνη, τα έχω κάνει όλα. Η κόντρα της επόμενης μέρας, η κυρία Νεύθυμίου, η κυρία Ευαγγελία Γιακούλη και ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης.
8: Έχουμε κάνει πράγματα, το 112. Ναι. Για το καθαρισμό σκοπέδων δεν υπήρχε ποτέ. Τα drones, εγώ κοιτάξτε, δεν θέλω, ούτε θέλω να είμαι, να πατάω στα πόδια μου και λέω. Επισκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το επισκέφτηκα. Αυτό που έχει γίνει είναι πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά. Πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα, προφανώς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό που είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είπαμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε αυτοί και επαναπαγυρίσουμε, τα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως, το να μιλάμε για μια ισοπαίδωση απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
9: Όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη, για να καταλαβαίνόμαστε, τι εννοούμε, εννοούμε. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα θηρίο, δηλαδή την κλιματική κατάρρευση και όχι κρίση, πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα τα αναγκαία, όχι αυτά που έπαιρνες στη δεκαετία του 90, να πάρεις μέτρα πρόληψης σύγχρονα που να ανταποκρίνονται στην ανθεκτικότητα.
10: Με την απώλεια 5 ανθρώπων είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος όπου το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε, χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η κόντρα της επόμενης μέρας και αυτά θα ακούμε από εδώ και πέρα. 3 και 29 πρώτα λεπτά. Βαθμίζουμε όλα τα χώρους γιατί.
11: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
12: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
11: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
12: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα. Λιγότερο διοξίδιο. Πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
13: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
11: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
12: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
14: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέτ 2 Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους της πληγής επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγή, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ξεκίνησε από νωρίς το πρωί στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από 7 κλιμάκια. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Πόρτο Γερμενό. Σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει την ίδια ένταση, είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγκια Κοροπίου κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Ένα ντρόουν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορες πηγές, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Ασαφές παραμένει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, στη θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ ο Νικόλας λέει: άμα είναι ξυλόφουρνο, αυτά που μας έλεγε νωρίτερα ο κύριε Μητζόγλου για το ψήσιμο. Εντάξει, τώρα πάμε στις προβολές. Γεια σου, φίλε μου. Ο Τάκης το παλαιοφάλαιρο. Γεια σου, Τάκη. Γεια σου, αγαπημένο μου φίλε. Ζουν ανάμεσά μας, λέει: ανάμουν φωτιά για να ψήσουν, ενώ έχει καεί μισή Ελλάδα. Καλή επιτυχία το βράδυ στην ομάδα μας. Φυσικά καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Θα τα πούμε μετά και με τον Νίκο Σταματέλο. Μας κάνει και το σχόλιο του για τα χθεσινά εδώ στο Καραϊσκάκι ή στο Καραϊσκάκι. Που λένε οι αθλητικοί συντάκτες και μου αρέσει. Ο Δημήτρης λέει εδώ πέρα: ο Πρωθυπουργός μας είπε που πήγαν τα 500 εκατομμύρια με στοιχεία. Τόσα εδώ, τόσα εκεί κτλ. Για τίποτα δεν άλλαξε από πέρυσι, από πρόπερσι. Ναι, το ακούω αυτό που λες Δημήτρη. Το ακούω. Όντως, θα θέλουμε τα στοιχεία. Ο Κώστας λέει: το καλύτερο απ' όλα. Νομίζω ότι το υπογράφουμε όλοι από κάτω. Ας πει κάποιος σε όλους αυτούς τους κυρίους των κομμάτων που τους πιάνει ο πόνος για τις πυρκαγιές και την πρόληψη ότι 52 χρόνια δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ορθό. Απολύτως. Μια πρόοδος έχει γίνει. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Ένας φίλος λέει: τοπικός άρχοντας μου είπε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα έχουν μια ιεραρχία. Θεός, δασάρχης και μετά οι υπόλοιποι. Πολιτικοί, τοπικοί άρχοντες είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για να κόψεις δέντρα, για να φτιάξεις την πυρική ζώνη σε δάσους μέσα, δεν σε αφήνει το δασαρχείο. Άρα είναι παραπάνω από το Θεό. Ναι, παραπάνω από τη φωτιά.

0: Η κυρία Ελιάνα Κουτσούπη, η οποία είναι και χορεύτρια από ό,τι κατάλαβα, γιατί πήγε να μας βάλει τη γυαλιά εδώ. Ακούμε τσάτσα, είπες,
1: Σωστά.
0: Ναι. Χορεύεται από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό που λένε χορεύεται, κυρία μου. Ναι. Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα. Εμείς ιδέα δεν έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Απλά πετάμε διάφορα πράγματα.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι. Εγώ ξέρω το. Πάσο ντόμπλε.
1: Εξαιρετικά.
0: Όχι, ξέρω να χορεύω. Το ξέρω, το λέω. Ηρέμησε. Εμείς το μάλλον χορεύαμε τα παλαμάκια, τίποτα άλλο.
1: Καλό είναι και αυτό, χρειάζεται.
0: Χρειάζεται. Ρυθμός. Λοιπόν, Ιλιάνα μου, τι γίνεται, για πες τώρα, γιατί είναι οι μέρες αυτές οι πολύ δύσκολες. Κάπως καλύτερα τα πράγματα από χθες το πρωί, αλλά να ξέρουμε τι γίνεται τον καιρό, γιατί πάλι πορτοκαλί στην αγκαλιά μου έχει, πάλι κίτρινο σε όλη τη χώρα.
1: Ακριβώς, και έτσι φαίνεται ότι θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες, σίγουρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αυτή τη στιγμή, να πούμε για το Κοροπή. Πνέουν άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, έχουμε και ρηπές στα 7 μποφόρ και θα διατηρηθεί μέχρι και το απόγευμα. Κάτω το βράδυ περιμένουμε κλασικά την εξασθένηση στο Μαλτέμι. Παρ' όλα αυτά δεν θα είναι σημαντική, δηλαδή περιμένουμε και πάλι στα 5 με 6 μποφόρ στην Αττική τις βραδινές ώρες.
0: Ναι.
1: Και αύριο εκ νέου ενίσχυση.
0: Δηλαδή ένα αεράκι το έχει μόνιμα πια.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Το Μελτέμι διατηρείται μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Mm. Μάλιστα αύριο Πέμπτη περιμένουμε και ενίσχυση. Των βοριάδων.
0: Άρα πιο επικίνδυνα τα πράγματα.
1: Ακριβώς, κυρίως στην Εύβοια και την Αττική χρειάζεται προσοχή, ίσως οι ρηπές να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.
0: Εσύ το λέγεις, τα αρχή της εβδομάδας. Αντί να χαιρόμαστε που φυσάει λίγο τον Αύγουστο και θα, με 37 βαθμούς και 35 πάρουμε μια ανάσα, έχουμε αγχωθεί για το τι θα γίνει.
1: Ακριβώς. Είναι ευεργετικό και παρόλα αυτά το φοβόμαστε. Να πούμε κιόλας ότι στην Μεσόγειο, εάν συγκρίνουμε την θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας, στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή έχουμε τις μικρότερες τιμές σε σχέση με την Δυτική Μεσόγειο, όπου και λόγω του καύσωνα έχουν αρκετά υψηλές τιμές. Τι να πω, δυστυχώς το φοβόμαστε το Μελτέμι. Οι θερμοκρασίες είναι στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά 38 στα Ηπειρωτικά.
0: Έχουμε ζεστούλα κανονική.
1: Είναι ζέστη, παρ' όλα αυτά είναι Αύγουστος, είναι φυσιολογικές τιμές. Ας πούμε 2 με 4 βαθμούς λίγο πιο πάνω.
0: Αν δεν φυσούσε θα είχαμε σκάσει
1: πολύ λόγους. Το Μελτέμι είναι αυτό που βοηθάει και μάλιστα στην Δυτική Ελλάδα περιμένουμε και τις πιο υψηλές τιμές εκεί, συναντάμε τα 37. Όπως και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία κλασικά.
0: Έτσι θα πάει δηλαδή.
1: Έτσι θα κυλήσει, χωρίς ακρότητες, και σε αυτό συμβάλλει, είπαμε, το Μελτέμι.
0: Έτσι και Σαββατοκύριακο, δηλαδή, γιατί κάποιοι προφανώς Παρασκευή ξεκινάει ένα μεγάλο μέρος των αδείχων τώρα.
1: Να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει με τον άνεμο. Αύριο έχουμε ενίσχυση στο Μελτέμι, κυρίως στα ανατολικά Ηπειρωτικά. Την Παρασκευή επιστρέφει εκεί στα 6 με 7 μποφόρ.
0: Πάλι καλά, γιατί την πάτησαν την περασμένη Παρασκευή.
1: Ακριβώς. Παραμένει και το Σάββατο έτσι. Την Κυριακή όμως φαίνεται ότι θα έχουμε εκ νέου μία ενίσχυση σημαντική. Κυριακή, Δευτέρα. Τρίτη. Μένει όμως να το δούμε τις επόμενες ημέρες αν αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα θα διατηρηθεί στα προγνωστικά μοντέλα.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι το πρότυπο σου με μετεωρολόγους? Με προσωπική συνέντευξη τώρα από εδώ και πέρα. Το πρότυπο σου με μετεωρολόγους? Χριστίνα Σουζή εννοείται, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, είναι τόσα χρόνια πια με τέτοια εμπειρία. Εντάξει, τι να πούμε.
0: Δηλαδή, έβλεπες μετεωρολόγους και λες, θέλω και εγώ να γίνω μετεωρολόγος?
1: Πάντα μου άρεσε η φυσική.
0: Ναι,
1: ξεκίνησαν όλα έτσι. Πάντα η φυσική, τα μαθηματικά και φαινόταν και μία κλίση εκεί. Μου άρεσαν όλες οι επιστήμες που είχαν να κάνουν με φυσική και σεισμολογία και ιατρική φυσική. Κάποια στιγμή ήθελα και αρχιτεκτονική.
0: Εντάξει,
1: μου άρεσαν όλα. Αλλά έπρεπε να επιλέξω.
0: Έπρεπε να
1: επιλέξω.
0: Για τη γενιά, γι' αυτό το λέω. Εντάξει.
1: Έπρεπε να επιλέξω κάτι. Πάντα όμως μου άρεσε η μετρολογία από μικρό παιδί. Υπήρχαν και τα ερεθίσματα και από τους γονείς μου. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Και εμείς τους ευχαριστούμε, γιατί οι γονείς σου ξέρουν να επιλέγουν το καλό ραδιόφωνο. Αντιθέτως με σένα που δεν είχες ιδέα για την εκπομπή μας. Ο πατέρας της ακούει την εκπομπή αυτή και την άκουγε, όπως μου εκμυστηρεύτηκε η κυρία Κουτσούπη, ότι άκουγε τα παιδιά της αλλαγής. Η κυρία Κουτσούπη δεν άκουγε καθόλου. Αφού έμπαινε μέσα στο ντου και λέει, αυτοί τι κάνουν εδώ πέρα ακριβώς? Ποιοι είναι αυτοί εδώ? Δεν πειράζει, Λιάνα, να είσαι καλά.
1: Ούτε τηλεόραση δεν έβλεπα πριν
0: και πολύ καλά κάνεις. Και πολύ καλά κάνεις.
1: Αλλά τώρα τα έχω μάθει όλα εδώ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Λιάνα. Θα πούμε πάλι αύριο, έτσι.
1: Φυσικά,
0: να είσαι καλά.
1: Εδώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Let me see you dance, babe.

0: Λοιπόν, κάτι το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, αν και το θίγουμε όσο μπορούμε πραγματικά, είναι τα ζωάκια. Τα ζωάκια τα οποία έχασαν το σπίτι τους από τις πυρκαγιές, τελευταίες πυρκαγιές, σε Αττική και Βιωτία. Συζητάμε για τα στρέμματα που κάηκαν, συζητάμε για τις περιουσίες. Πολλές φορές δεν συζητάμε για κάποια ζωάκια τα οποία δεν έχουν σπίτι πια. Και δεν έχουν σπίτι πια γιατί πολλά από αυτά τα άφησαν οι διοκτήτες τους. Είναι αυτοί που απλά έχουν ζωάκια, αυτή είναι η δική μου θέση, όχι της καλεσμένης μας. Έχουν ζωάκια απλά για να τα έχουν ή τα έχουν απλά για την αυλή. Και όταν ακούω αυτό, το έχω για φύλακα, είναι εκεί που θέλω να τρελαθώ. Είναι κάποιοι που δεν υπολογίζουν τα ζωάκια, είναι και κάποιοι που δεν μπόρεσαν να γυρίσουν στο σπίτι τους να σώσουν τα ζωάκια και τα σώσουν οι πυροσβεστικοί και οι εθελοντές. Γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το κάνουν. Είχαμε και πολλούς τραυματίες, αλλά και κάποιοι και κόσμοι τα σπίτια και δεν μπορούσαν καν να πάνε. Μαζί μας είναι η κυρία Άννα Δέδε. Είναι η ιδρύτρια της Dogs Voice. Την έχετε ακούσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες και θα μας πει περισσότερα για τα ζωάκια και τη φιλοξενία των ζώων από τα πυρόπληκτα ζώα που λέμε. Κυρία Δέδε, γεια σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με όσα έλεγα. Αυτή είναι η δική μου θέση όμως για όλους αυτούς. Μπορεί να προσθέσετε και εσείς πολλά πράγματα, γιατί έχετε περισσότερη εμπειρία σε αυτό. Αρχικά να πούμε για πόσα ζωάκια αυτή τη στιγμή μιλάμε, για πόσα κατοικίδια μιλάμε τα οποία φιλοξενείτε εσείς.
1: 222 ζώα συντροφιάς καταγράφηκαν στους σταθμούς Σεβίλια και Μέγαρα. Ναι. Ενώ επίσης άλλα 60 παραγωγικά και ζώα άγρια ζωής. Σύνολο 282 ζώα. Mm-hmm. Είναι αυτά που διασώθηκαν και διαχειριστήκαμε σε αυτό το τελευταίο πυρηνό μέτωπο.
0: Τα αναζήτησαν κάποιοι. Είναι μεγάλη μου αγωνία και πάντα ο φόβος ότι κάποιοι δεν αναζητούν γιατί ίσως σκέφτονται περισσότερο τα σπίτια τους ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά τα αναζήτησαν κάποιοι.
1: Υπήρχαν όλες οι περιπτώσεις. Άνθρωποι ναι. που τα αναζήτησαν, άνθρωποι που τα φρόντιζαν και έκλαιγαν που τα βρήκαν ζωντανά από τη χαρά τους. Ναι. Άνθρωποι που δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου. Άνθρωποι που θυμήθηκαν να τα ψάξουν μετά από 2-3 μέρες. Υπήρχαν όλες πραγματικά οι περιπτώσεις. Άνθρωποι που κατηγορήθηκαν ότι την κατέληψαν ενώ προσπαθούσαν να τα πλησιάσουν και να τα απεγκλωβίσουν. Κάθε ιστορία, κάθε ζώο και κάθε ανθρώπου είναι μοναδική και οι συνθήκες ιδιαίτερες, ειδικά σε τέτοιες πολύ έντονες καταστάσεις. Ναι. Και εμάς που είμαστε ομάδα εντεταγμένη στην πολιτική προστασία, οι πυροσβεστικοί σε πολλές περιπτώσεις δεν μας άφησαν να προσεγγίσουμε. Οπότε ας έχουμε μια κατανόηση.
0: Βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Οι στιγμές ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η φωτιά είναι ο μοναδικός τρόπος για να δούμε αν ένα ζώο είναι κακοποιημένο.
0: Α, σωστό. Σωστό. Τώρα, κυρία Δέδε, εσείς προφανώς δεν πάντα φιλοξενήσετε όλα. Δεν γίνεται να παραμείνουν στο σταθμό σας για πάντα. Πρέπει να βρουν σπίτι.
1: Δεν είναι σωστό να μείνουν στους σταθμούς μας, mm-hmm. Γιατί δεν είναι οι σταθμοί οι χώροι για μακρόχρονη παραμονή των ζώων. Αυτό όμως που κάνουμε και ήδη σήμερα είμαστε στην τελευταία μέρα λειτουργίας των σταθμών, είναι ότι όσα ζώα δεν ταυτοποιήθηκαν ως δεσποζόμενα ή να έχουν έναν άνθρωπο να τα φροντίσει εκεί που ζουν, τα αναλάβαμε εμείς τα ενήλικα και η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων τα κουτάβια και θα προωθηθούν σε φιλοξενίες έτσι ώστε με ηρεμία και χωρίς βιασύνη ναι. να βρουν υπεύθυνες υιοθεσίες στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Όσοι προφανώς βρήκαν τα ζωάκια τους και όπως μας είπατε κάποιοι δάκρυσαν, κάποιοι συγκινήθηκαν πολύ και είχαν την αγωνία αυτή, θα βρουν έναν τρόπο να μείνουν ξανά μαζί. Όσοι δεν έχουν πια τα σπίτια τους, τι κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Τους βοηθάμε και κρατάμε εμείς τα ζώα τους και τους τα φυλάμε
0: μέχρι να είναι.
1: Και κάποιοι να ξέρετε ότι τα πήραν στα σπίτια που φιλοξενούνται ως πυρόπληκτοι. Σε συγγενείς
0: και φίλους.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, το έργο σας είναι. Εντάξει, για εμείς που είμαστε και. Που έχουμε δηλαδή, κατοικίδια. Προσπαθούμε να φροντίσουμε κατοικίδια. Είναι μέλη της οικογένειας μας. Που έχουμε ζωάκια εννοώ. Το έργο σας είναι υπέροχο. Είναι τρομερό. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι αυτό χρειάζεται μια στήριξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς αμέσως τρέχετε. Τρέχετε στις πυρκαγιές. Για να βρείτε αυτά τα ζωάκια, έτσι.
1: Κοιτάξτε, η ανταπόκριση της κρίσης είναι ένα ομαδικό άθλημα. Mm-hmm. Δεν είναι ατομικό. Εμείς είμαστε ο κεντρικός συντονιστής, πράγματι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε την πρώτη, ελπίζουμε την πρώτη από πες, ειδική διασωστική ομάδα ζώων που εντάσσεται στην πολιτική προστασία. Υπάρχει ένας εθνικός μηχανισμός για την προστασία των ζώων. Λειτουργήσαμε τη γραμμή 1400 για αιτήματα απεγκλωβισμού. Όμως, δίπλα μας είχαμε εξαιρετικούς εθελοντές mm-hmm. από τα τοπικά σωματεία, τις αδέσποτες ψυχές μάνδρας, τη Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, τον αδέσποτο Παλμό. Είχαμε μαζί μας τους γιατρούς μας, την εθελοντική δράση για την Άντρων Ελλάδος, που είναι πάντα εκεί, προσφέρουν σπουδές. σπουδαίο έργο. Είχαμε μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, από τους Δήμους, μάνδρα Σεβιλίας Μεγαρέων. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό να βλέπουμε το πόσο σπουδαίοι είμαστε οι άνθρωποι όταν κάτι μας ενώνει και μπορούμε να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Αυτό ζούμε κάθε φορά στις κρίσεις και γι' αυτό και με αυτή την ελπίδα δίνουμε στα ζώα την επόμενη μέρα, την δεύτερη ευκαιρία, μια πάρα πολύ καλύτερη ζωή από αυτή που είχαν πριν συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη στο έργο σας. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Θέλουμε πολύ να σας βοηθάμε όσοι μπορούμε να σας βοηθάμε. Κακώς δεν βοηθάμε περισσότεροι. Στο δικό σας έργο και στο έργο και άλλων φιλοζωικών οργανώσεων και μικροδοσκοπικών οργανώσεων που έχουν τέτοιο έργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια και ευχόμαστε να βρουν όλα το σπίτι που πρέπει. Το σπίτι που πρέπει για να έχουν τη ζωή που πρέπει να έχουν.
1: Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε και πολύ, κύριε. Να είστε καλά.

Όπω μα είπε και ο Γιώργο Κεραμιτζόγλου πριν από λίγη ώρα, είναι υπέλεγχο η φωτιά στο Κοροπή. Μα το είπε και ο Γιώργο πριν από περίπου 20-25 λεπτά. Να το γνωρίζετε επειδή ρωτάτε για το Κοροπή, επειδή είναι άλλη μια φωτιά στην Αττική. Τώρα βλέπω τα μηνύματά σα για τι φωτιέ, παραμένετε προφανώ. Ο Σάββα Ιωαννίδη λέει: πολύ μικρή ιστορία, μου λέει, για να καταλάβει κάποια πράγματα. Άκουσε την μου λέει. Όταν το 18 άρχισα να μένω στο σπίτι τη γυναίκα μου, στον Εγουτζά, το πρώτο πράγμα που είπα στον πεθερό μου ήταν να καθαρίσουμε τι πευκοβελόνε και τα κλαδιά από τα πεύκα που είχαμε ακριβώ πάνω από το σπίτι μα. Και με συγχωρείτε. Και η απάντησή του ήταν: μην τολμήσει να κουμπίσει ούτε μια πευκοβελόνα, μην τίποτα ακριβώ, γιατί αν σε καρφώσουν θα πα φυλακή από δασονόμου, δασάρχε κτλ. Μετά ήρθε το μάτι. Έγινε εδώ που λένε. Ακριβώ όπω το πάτε. Ο Γιάννης λέει: όχι, κάτι, όχι ότι κάτι έχει αλλάξει και ότι είναι επικυβερνήσεις του Μητσοτάκη. Έχει καεί λέει, το 40% της Αττικής. Και η πιο μεγάλη πυρκαγιά στην ιστορία συγκεκριμένα στην Παδιά. Σωστά. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ιστορία τελευταίων. Μεγάλη πυρκαγιά. Και για πόσες μέρες, όπως θυμάστε, έτσι, για πάρα πολλές μέρες και δεν μπορούσαν να τις σβήσουν με τίποτα. Δεν μπορούσαν να φτάσουν στο σημείο για να σβήσουν στη Δαδιά, στο δάσος της Δαδιάς. Εδώ είναι, ναι, τα στοιχεία τελευταία δεκαετία του έχει καεί το 42% των δασών της Αττικής. Αυτά τα στοιχεία και τα βλέπουμε από χθες. Είναι στοιχεία του ΜΕΤΕΟ. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος από το Far West λέει: βασικό έλεγε, αν ακούμε τους κατοίκους, με τα εξοχικά λέει αυτά, βάλτε αυτόν που λέει δεν έπρεπε να χτίσει το δάσος. Δεν έχω ακούσει κάποιον, αλλά άμα το λέει αυτό κάποιος, να το βάλουμε και αυτό. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει τέτοιο μένος για τους κατοίκους του Πορτογερμένου, αυτούς που είχαν τα εξοχικά τους και κάηκαν. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά από φίλους ακροατές. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Μίτσα Σταμαδιανός συνεχίζει και μου λέει: δεν θέλω να ακούμε τα κλάματα, λέει, τις κραυγές και τους παραγμούς από το ραδιόφωνο. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει κάικα τα σπίτια, λέει. Να οικονομηθεί η ψυχούλα μας. Ναι, οκ, ρε παιδιά. Να είστε καλά. Ο Χρήστος λέει: δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω το. Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο σκέψης σας. Με τίποτα. Ο Χρήστος λέει: καλό μεσημέρι, λέει, επειδή μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει ερώτηση από κάποιο δημοσιογράφο. Λέει: εάν οι άνθρωποι που καταστράφηκαν είχαν άδεια οικοδόμησης μέσα στο δάσος. Αν είχαν άδεια οικοδόμησης. Φαντάζομαι δεν είχαν όλοι άδεια οικοδόμησης. Έπρεπε να ελεγχθεί αυτό, δεν έπρεπε να ελεγχθεί. Και επίσης τόσα χρόνια, επειδή αυτό γίνεται τα τελευταία 40 χρόνια, με την νομοποίηση αυθαιρέτων. Θυμάστε κάποτε ένα 500άρικο και στο νομοποιούσαν ένα 1000άρικο, έπαιρνε ρεύμα. Κάποιοι ζούσαν με ρεύμα κλεμμένο και κάποια στιγμή ερχόταν το επίσημο ρεύμα μετά από 10 χρόνια. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Ναι, αυτά πρέπει να ελέγχονται. Δεν είναι ότι φταίει η σημερινή κυβέρνηση, είναι όλες οι κυβερνήσεις γι' αυτό. Αλλά αυτά πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει να ελέγχονται. Και όταν λέμε για ελέγχους, δεν λέμε απλά για να ξεφύγουμε τη συζήτηση και να πούμε πάμε παρακάτω. Εντάξει, είπαμε για ελέγχους, προχωράμε παρακάτω. Είναι κάποιοι είναι υπεύθυνοι, έχουν ευθύνη για αυτή τη δουλειά. Έχουν ευθύνη οι περιφέρειες, έχουν ευθύνη οι δήμοι, έχουν ευθύνη όλες οι υπηρεσίες. Και προφανώς τη βασική ευθύνη έχει πάντα μια κυβέρνηση. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι.

Και ο Κωνσταντίνος Κουλούρης, εδώ ο φίλος μας, γεια σου, γεια σας κύριε Κουλούρη μου, φυσικός και ηλεκτρονικός, μας λέει ότι τα πάντα. Λέει, για ποια πρόληψη μιλάμε, βρε παιδιά? Άναψε φωτιά από αμέλεια του πολίτη και το επιβάλαμε και πρόστιμο 3.000 ευρώ. Αλλά μου φαίνεται απολύτως παράλογο μια φωτιά να διανύει 70 χιλιόμετρα σε μια μέρα, να αλλάζει δύο νομούς μέσα από το δάσος. Ιστορικά επαναλαμβάνεται κάθε λίγα χρόνια, λέει αυτό. Και αυτή η φωτιά να μην συναντά ένα αποτελεσματικό εμπόδιο. Μια κάθετη διαμπερίτομη στο δάσος. Ας το λέμε δρόμο, λέει, καθαρό με χώμα. Το λέμε για την πυρική ζώνη, που τίθεται. Πού να καθαρίζεται εύκολα κάθε χρόνο με μηχανικά μέσα και να διατηρείται καθαρό όλο τον χρόνο. Με πλάτος αρκετό, λέει, όσο προβλέπει η επιστήμη, ώστε να μην μπορεί να τον πηδήξει φωτιά. Απλό έως απλοϊκό και αυτονόητο. Γιατί τόσα χρόνια δεν γίνεται? Αυτή είναι η πιο απλή σκέψη. Είναι ακριβώς, συμφωνώ σε όλες, είναι ακριβώς η πιο απλή σκέψη. Είναι αυτή που καθόμαστε και βλέπουμε ένα δάσος και λέμε, γιατί δεν έχουν μία ζώνη αντιπυρική και πώς θα την προλάβουν τη φωτιά. Είναι αυτό που λέμε πάντα.

0: Και ο Ελευθέρης Παπαλέξη το λέει σωστά. Εδώ, ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας κιόλας. Ρώτησε απορία για το θέμα των πυρκαγιών. Γιατί ακούγονται γνώμες για τα πάντα, εκτός λέει από το ότι να γίνει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να απαγορεύει οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα σε κάποια περιοχή από τη στιγμή που καίγεται. Για ανεμογεννήτριες μιλάς προφανώς. Και ό,τι άλλο προκύπτει, αλλά κυρίως ανεμογεννήτριες. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Καίγεται μια περιοχή, τελείωσε. Για 10 χρόνια θα δούμε τι θα γίνει. Με ένα ξαναγίνει το δάσος. Είναι απλό και αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπορείς να βάλεις λίγο τον πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη που έλεγε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έλεγε την πρόληψη. Θέλω να το ξανακούσουμε λίγο, σε παρακαλώ, γιατί είναι στα σχόλια των φίλων. Μόνο για αποκατάσταση της περιοχής όπως ήταν πριν την πυρκαγιά. Ναι, όντως, ακούμε μόνο για την αποκατάσταση και πώς θα ξαναγίνει δάσος και κάνουμε και ευχές. Αλλά αφήνουμε την περιοχή την καμένη και λέμε σε ένα χρόνο που έχει ξεχαστεί το θέμα και το θυμούνται μόνο οι κάτοικοι και της περιοχής, που συνήθως είναι οι οικισμοί που διαμαρτύρονται, που είναι 10-20 κάτοικοι, οπότε δεν τους ακούει και κανένας. Πάνε στον Δήμαρχο και τους λέει διάφορα άλλα και τελειώνει υπόθεση. Δεν φτάνουν ποτέ στην κεντρική κυβέρνηση. Μετά δίνεται μια άδεια και γίνεται κανονικά το έργο εκεί που έχει καεί. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω, μπορεί να βρεθεί και ένας χρόνος, να σου λέει 10 χρόνια. Βγήκε το δάσος. Δεν βγήκε το δάσος. Πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να μην ξαναγίνει κάτι. Σωστή η πρόταση αυτή του κ. Παπαλέξη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει. Να ξανακούσουμε για την πρόληψη, γιατί κάτι μου λέει ότι ο Πρωθυπουργός χθες άκουγε την εκπομπή μας. Και σίγουρα άκουγε την κυρία Τσιτσόνη. Γιατί αυτά που λέει μέσα για την πρόληψη, τα είπαμε ακριβώς χθες με την καθηγήτρια, την ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
1: Να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά, η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης, διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπιο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Σίγουρα ακούει. 100%. Ή όπως το λένε λαϊκά, 100%. Γιατί γι' αυτό για τη Χαλέπη Πεύκη τα λέγαμε την κυρία Τσιτσόνη ακριβώς θες. Και μας έλεγε ότι το δάσος που καίγεται πρώτη φορά ξαναγεννιέται. Και μπορούμε να το δούμε και εμείς, δηλαδή, όταν μου ξαναγεννιέται, όχι σε 500 χρόνια, ξαναγεννιέται. Το δάσος που καίγεται δεύτερη-τρίτη φορά, δηλαδή οι περιοχές που ξανακαίγονται, οι περιοχές που είχαν καεί και απλά και ενώ ότι είχε απομείνει, δεν βγει ποτέ ξανά. Ή δεν το δούμε εμείς τουλάχιστον. Η γενιά δική μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας κτλ. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά σε διάλειμμα, κύριε Παπακαλούση. Και ακούστε τώρα, χρωστάμε κάτι. Είπαμε το διαγωνισμό. Υπάρχει ένα διαγωνισμό όλη την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, 3 με 5. Εσείς τηλεφωνείτε στο Sky 100,3 στο 210-48-00-170-174 210-48-00-174 και αφήνετε το ονοματάκι σας για να διεκδικήσετε εσείς την Παρασκευή γύρω στις 4.30 μια δωροεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από την Greco Strom. Θα γίνει μεγάλη κλήρωση και ο νικητής θα βγει και στον αέρα φυσικά. Για τον Αύγουστο λοιπόν η Greco Strom έχει εκπτώσεις καλοκαιρινές, συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια. Όπως επίσης υπάρχει και το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη με αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα. Στο κατάστημα της Greco Strom, στο κοντινότερο κατάστημα της Greco Strom ή το grecostrom.gr θα τα βρείτε όλα αυτά. Εσείς 210-4800-170-174 αφήνετε το ονοματάκι και μένετε στην κλήρωση τη μεγάλη τη Παρασκευή. Μαζί μα φυσικά και τα Photo Center. Κάθε καλοκαίρι επίσκεψή μα στα Photo Center για αγορά μαγειό είναι δεδομένη. Όσοι προλαβαίνετε ακόμα και όσοι έχετε ακόμα μπροστά σα τα μπάνια σα, ανάμεσα σε τόσε επιλογέ, σίγουρα θα βρείτε το μαγειό που σα ταιριάζει στα Photo Center.

0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίων Νεκταρίου Φανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Ναύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Sky 89,4.
5: Του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους της πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληροστηριασμών για 12 μήνες. Ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων θα γίνουν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Κατά τη σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων 48 ώρων θα έχει γίνει μια πλήρης καταγραφή του αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Προανέγγειλε ότι αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, ενώ θα παρουσιαστεί και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Σήμερα ξεκίνησε από νωρίς το πρωί στο Πορτογερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από 7 κλιμάκια. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Πορτογερμενό. Σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει την ίδια ένταση, είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγκια Κοροπίου κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική Βιωτία Κεύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Τον εντοπισμό του ντρόουν επιβεβαίωσε και το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφο συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφο κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε ότι υπέστη περιορισμένες ζημιές στο μπροστινό τμήμα της Ατράκτου. Τα περιστατικά προκάλεσαν προσωρινές διακοπές και καθυστερήσεις στις πτήσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι πιθανόν Ρώσοι πράκτορες ευθύνονται για το περιστατικό. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. κατεπήγουσα προκαταρτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίησης ζώων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης. Με αφορμή τις εικόνες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, με χελώνες που είχαν βαμμένα με πορτοκαλί χρώμα, που είχαν βαμμένο με πορτοκαλί χρώμα το κέλυφός τους. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου και εντοπίστηκαν συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Αναλυτικά τα κριτήρια στο sky.gr. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό Στάδιο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Ιλιάνα Κουτσούπη.
6: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριο σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο πεδίο της αλλαγής, τον Γιάννη Κολοκυθά. Σωστά.

Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Γεια σας παιδιά, γεια σας. 4 και 9 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Μέχρι τις 5 θα πάμε μαζί. Και φυσικά θα είμαστε εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Μόνος αυτήν την εβδομάδα, εντάξει, εκτάκτως τα λέμε. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου θα είμαστε παρεώνει εδώ πέρα, θα είμαστε παρέα πάλι. Εννοείται στα παιδιά της αλλαγής, την ίδια ώρα όπως πάντα, 3 με 5. Εδώ η κυρία Μπόλια μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Στο 210-48-00-170-174 παραμένει η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη και υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας μαρτυρίες. Και ο φίλος ο Παναγιώτης Παπακαλούς είναι στον πύργο ελέγχου. Μιας και λέμε για τα μηνύματά σας, επειδή σας το είπα τελευταία στιγμή, τελευταία ώρα. Γκρέκο Στρώμ είναι μαζί μας. Μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ θα γίνει δική σας την Παρασκευή στη μεγάλη κλήρωση. Εσείς αφήνετε το όνομά σας 3 με 5 καθημερινά στο 210-48-00-170-174.

0: Την καλησπέρα μας στους φίλους εδώ πέρα που μας στέλνουν τα μηνύματα. Πολλούς φίλους οι οποίοι έχουν και αρκετή οργή. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λοιπόν όλα τα μηνύματα. Η Χριστίνα Καραγιώργου μας λέει: όσοι ζούσαμε από πάντα στο Μάτι, καθαρίζαμε κάθε χρόνο και καθαρίζουμε. Σωθήκαμε από τύχη. Και το σπίτι μας σώθηκε από τύχη. Είμαστε το έλεος των ανίκανων για τη διάθεσή μας. Γι' αυτό και 104 νεκροί. Ακριβώς όπως τα λέει η κυρία Καραγιώργου. Η κυρία Ελένη Καραχλέ: τα σπίτια στα δάση πρέπει να τα φροντίζουν με καθαρισμό. Επίσης να τα ασφαλίζουν. Ελάτε μια βόλτα, λέει, στο Πανάραμα Θεσσαλονίκης και δείτε τις αυλές. Και αυτό το κρατάμε. Εδώ ο Πάνος μας λέει: να σου θυμίσω, λέει, ότι η φωτιά πέρασε κάποτε στο Καπανδρίτη την Εθνική με 6 λωρίδες. Και πρόσφατα έχει γίνει. Ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια, πότε έχει γίνει. Μη λέμε ότι θέλουμε για χωματόδρομους και ζώνες και ιστορίες για μαϊμούδες. Απλά να προσέχουμε εμείς πράξεις μας που είμαστε Ελληναράδες. Ω, απόλυτο αρθό αυτό. Αλλά εντάξει, μια προστασία για την πυρική ζώνη τη δίνει. Γι' αυτό και υπάρχει. Ο Γιώργος του Φάρου Έστη επιστρέφει. Τρία πουλάκια κάθονταν. Λέει: υπάρχει ήδη νόμος που βάζει αυτόματα σε καθεστώς προστασία στα καμένα δάση για 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όταν αναγεννήτρια στο ξενοδοχεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει νόμος για 10 χρόνια. Εσύ μάλλον ξέρεις περισσότερα και μας το λες. Οπότε το κρατάμε αυτό. Έρχεσαι όμως αμέσως με τον Γιώργο Τσιφουτίδη, ο οποίος μου λέει: σαν ενημέρωτος απευθείας, εννοείται. Λέει: δεν γνωρίζω ότι κάθε δασική έκταση κηρύσσεται αυτόματα με δασωτέα. Αν δεν γνωρίζει, λέει, ρώτα το Γενικό Γραμματέα Δασών, κ. Σταθόπουλο, μου λέει ο Γιώργος Τσιφουτίδης. Λοιπόν, κατά και τα δύο μηνύματα αυτά, ή ένα δασωτέ γίνεται, ή υπάρχει καθεστώς προστασίας. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται από τα δύο. Ένα από τα δύο γίνεται. Αλλά, οκ, τα ακούω και τα δύο. Πάντως, το 10 χρόνια εγώ το είπα έτσι. Γιώργο μου ήταν. Δεν το ξέρω το όνομα. Αν υπάρχει ο νόμος αυτός, οκ. Γιώργο από το Far West. Γιώργο Τσιφουτίδη, προφανώς είμαι ενημέρωτος, εννοείται εσείς ξέρετε καλύτερα. Πάντα ξέρετε καλύτερα. Ο φίλος Κόπανος φορολογούμενος όπως υπογράφει: έχουμε εγκαταλείψει τα δάση, χτίζουμε σπίτια μέσα στα δάση, περνάμε μέσα από τα δάση γενικώς, περνάμε τώρα, μην μπερδεύεις λίγο, ανυπαρξία ελεγχόμενης βόσκης στα δάση, δεν υλοτομούμε τα χαμηλά κλαδιά και δεν αραιώνουμε τη δάσωση. Τι ψάχνουμε λοιπόν? Γνωρίζεις από ό,τι καταλαβαίνω. Γι' αυτό λες τι ψάχνουμε, όντως. Η ώρα της κωμωδίας, λέει ο σύντροφος. Η ώρα της κωμωδίας είναι τώρα και ακούμε τον εθερευόμενο να τα βρίσκει όλα τέλεια. Ή βαλθήκατε να μας κάνετε να κλείσουμε το ραδιόφωνο. Ο Θεοδωρόπαμανας ποιος είναι, βάλε κανένα όνομα να ξέρουμε. Να ξέρουμε, γιατί ξέρεις, υπάρχουν και πολλοί φίλοι εδώ πέρα που έχουν οργή μέσα τους. Γιατί πρέπει, λέει ο Νίκος, να καθαρίζω το οικόπεδό μου και να μην πετάω σκουπίδια παντού και να είμαι σωστός, και αν δεν το κάνω, να τιμωρούμε? Πότε επιτέλους το κράτος θα γίνει σωστό απέναντί μας? Κάπως αλλιώς θα το πει μάλλον, αλλά να καθαρίζει το οικόπεδο. Όντως, να μην πετάω σκουπίδια παντού και να είμαι σωστός, και αν το κάνω, να τιμωρήσει. Αυτά πρέπει να γίνουν κανονικά. Το κρατάω και αυτό. Ωραίο μήνυμα και αυτό. Ο Τίμος λέει: θα γίνει πλήρης αποκατάσταση όπως έγινε στη Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή, κομμωδέματα μόνο. Αν δεν φυτευτεί τίποτα, τα κομμωδέματα σε 5 χρόνια είναι άχρηστα. Οι λεγόμενες παρεμβάσεις. Να γίνει χώρο ταξικό. Δεν υπάρχει, λέει. Όλοι χτίζουν το δάσος και νομοποιείται αργότερα. Στέλνετε και μεγάλα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ πάντως. Ο Τίμος είναι πολιτικός μηχανικός και μας βοηθάει. Λέει να γίνουν περιμετρικές ζώνες ασφαλείας από φυτά, από άκαυτα φυτά και από τους νόμιμους οικισμούς. Να ακουστεί, λέει, κανένας δασολόγος. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Κοιτάξτε και τι κάνει με το νερό το Ισραήλ. Μα. Το κρατάμε και αυτό. Επιστρέφει ο φορολογούμενος: αφού επιτρέψω κάτω στη δόμηση στο δάσος, υποχρεωτικά 100 μέτρα περίμετρο από ψηλωμένη ζώνη και ασφάλεις ακινήτου. Και όχι έφλεκτα υλικά δόμησης. Τι άλλο πια? Όλα εμείς οι κόπανοι πολίτες θα τα λέμε. Το κόπανι το κρατάς, μου αρέσει. Ο Γιάννης λέει: οι αντιπυρικές ζώνες είναι χρήσιμες, αλλά δεν είναι πανάκια. Η λεωφόρος Μαραθώνος δεν εμποδίζει φωτιά στο Μάτι. Σωστά, δεν είναι. Ειδικά όπως μας έλεγε το Καμαδρίτη στην Εθνική που ήταν 6 λωρίδες. Όντως, δεν είναι. Αλλά βοηθάνε. Βοηθάνε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον Αντώνιο Βαλαγκούτη και ο Νάσος μαζί μας. Λέει να σε ενημερώσω ότι τα παράνομα κίνητα δεν νομοποιούνται, απλά περνούν αναστολή κατεδάφισης. Αφού σε αυτές τις περιοχές δεν πρέπει να χτίζουμε. Ναι. Άρα όσα ήταν παράνομα και νομοποιήθηκαν δεν μπορούν να ξαναχτίσουν μία. Και μιλάμε για δασικές περιοχές. Επειδή δεν μπορώ να σας γράψω αναλυτικά, μιλήστε καλύτερα με έναν ειδικό πολιτικό μηχανικό να σας αναλύσει περιπτώσεις. Είναι διάφορες. Πάντως, λέει, ξέρετε ότι όσοι ήταν σε χώρο που αγρόνται οι δόμοι έχουν γολγοθά. Ναι. Οκ. Για τα θέρατα μιλάμε τώρα. Συζητάμε τώρα. Αν έπρεπε να χτιστούν τα θέρατα μέσα στο δάσος. Όχι, ναι, να μην χτίζουν τα φθέρατα στο δάσος. Λάθος όλων των κυβερνήσεων. Όλων των περιφερειών, όλων των δημάρχων, των ομαρχών, όλων. Όλων πραγματικά. Όχι αφθέρατα. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι αφθέρατο, είναι παράνομο. Πάμε παρακάτω. Να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός. Είναι από τους ειδικούς στη χώρα μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα αυτά που συζητάμε τώρα και τα δικά σας μηνύματα. Θα απαντήσει λογικά σε κάποια δικά σας ερωτήματα, αυτά που δεν μπορούμε εμείς να απαντήσουμε, γιατί συνήθως εσείς όλοι που ακυρώνετε την άποψή μας είστε πιο ενημερωμένοι, εννοείται, τα ξέρετε περισσότερα. Ο κ. Καρτάλης είναι μαζί μας. Ο κ. Κώστας Καρτάλης είναι καθηγητής στο τομέα φυσικής περιβάλλοντος και κλίματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει περάσει και την πολιτική ο κ. Καρτάλης, αλλά κρατάμε τον καθηγητή καλύτερα για να μας ενημερώσει για όλα όσα τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν. Γεια σας, κ. Καρτάλη.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε αφιερώσει τη ζωή σας και εσείς στο περιβάλλον και στα δάση, όπως το λέμε, και υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα. Τι πρέπει να γίνει στα δάση για να μην καίγονται? Ναι, αλλάζει αυτό. Αλλάζει όσο περνάει ο καιρός, αλλάζει και περισσότερο, γιατί έχουμε και την κλιματική κρίση και παλιά και την κλιματική αλλαγή. Τι ακριβώς κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα? Γιατί καίγονται τα δάση τόσο γρήγορα? Γιατί έχουμε τέτοιες καταστροφές?
1: Υπάρχουν δύο διαφορετικά αίτια που μεταξύ τους συνδέονται. Το πρώτο αίτιο είναι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, όπως τη διαβάσει κανείς. Μπορεί φέτος το καλοκαίρι μας να ήταν πιο δροσερός σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την τελευταία 30 ετία συστηματικά δεν έχουμε μια αύξηση θερμοκρασίας, μια αύξηση των καυσωνικών επεισοδίων, μείωση των βροχοπτώσεων, περισσότερη ξηρασία. Εμείς από τα στοιχεία, τα πραγματικά στοιχεία και όχι τις εκτιμήσεις των μοντέλων που έχουμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχουμε δει ότι τα τελευταία. Το διάστημα μάλλον 1971-2000 είχαμε μόλις 45 μέρες την Αττική που είχαμε ταυτόχρονα την ίδια μέρα καύσωνα ξηρασία, ενώ από το 2000 μέχρι το 2022 ο αριθμός των ημερών ήταν 150. Που σημαίνει ότι τριπλασιάστηκε ο κίνδυνος. Γιατί όταν έχεις ταυτόχρονα καύσωνα ξηρασία, σημαίνει ότι όταν θα προκύψει η δασική πυρκαγιά, από αίτιο που δεν σχετίζεται από την κλιματική αλλαγή, να είναι σαφές αυτό, η πυρκαγιά θα είναι περισσότερο επιθετική και δυσκολότερα κατασβέσιμη. Άρα το υπόβαθρο, που είναι το κλιματικό υπόβαθρο, είναι επιβαρημένο. Άρα πρέπει να βάλουμε περισσότερη προσπάθεια στα μέτρα αντιμετώπισης των πυρκαγιών, γιατί πάντα είχαμε πυρκαγιές και σε εποχές και σε δεκαετίες που το στίγμα της κλιματικής αλλαγής ήταν περιορισμένο. Τι συμβαίνει λοιπόν? Γιατί λοιπόν έχουμε τέτοιες πυρκαγιές? Ένας λόγος είναι γιατί το υπόβαθρο το κλιματικό είναι επιβαρημένο, το πάνω προηγουμένο. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια εγκατάλειψη της πέφτου. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι τελευταία. Από τα τελευταία 30 χρόνια, περίπου 300 εκατομμύρια ρέματα γη στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν εγκαταλειφθεί και κατά συνέπεια δεν έχουν κάποια μορφή διαχείριση. Δηλαδή, που είχαν καλλιέργειες στην Ευρώπη, έχουν.
0: Κύριε Καρτάλη, να σας κάνω μια ερώτηση. Μιλάτε από ακουστικό?
1: Όχι.
0: Α, ακούγεται λίγο βουλωμένο και με ρωτούν και εδώ οι άνθρωποι του ήχου. Ακούγεται λίγο ο ήχος λίγο πιο. Ναι, ας προσπαθήσουμε λίγο.
1: Από το τηλέφωνο απευθείας. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν εγκαταλειφθεί 300 εκατομμύρια στρέμματα δάση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι περιοχές που καλλιεργούνταν, άρα είχαν μια μορφή διαχείριση από τις τοπικές κοινωνίες, εγκαταλείφθηκαν. Στη θέση τους προέκυψαν χόρτα, θάμνη, τελικά δέντρα, τελικά δάση τα οποία αναπτύχθηκαν. Είναι πιο ευάλωτα στις συνθήκες που διαμορφώνονται. Οι καλλιέργειες που υπήρχαν στο παρελθόν, σε αυτό το διάστημα το μεγάλο που μεσολάβησε, ήταν οι φυσικές αντιπυρικές ζώνες. Οι ζώνες δηλαδή στις οποίες μπορούσε να σταματήσει μια πυρκαγιά να επιβαρυνθεί, επειδή υπήρχε κάτι άλλο εκτός από μια πυκνή δασική έκταση. Με άλλα λόγια, η δασική έκταση μαζί με την κλιματική αλλαγή γίνεται μια καύσιμη ύλη που δημιουργεί πολύ επιθετικές πυρκαγιές. Τώρα, άκουσα προηγουμένως τα σχόλια των ακροατών σας. Θα μπορούσα να συμφωνήσω με αρκετά.
0: Για παράδειγμα,
1: ο πολεοδομικός σχεδιασμός πάσχει. Πέρσι που είχαμε την πυρκαγιά στην Πάτρα, πρόπερσι είχαμε την πυρκαγιά στα Μελίσια, Βρυλίσια, στην Βόρεια Αττική, υπήρχαν συνέχεια αναφορές ότι οι φωτιές μπήκαν στις πόλεις. Δεν είναι καθόλου έτσι. Οι πόλεις μπήκαν στα δάση. Οι πόλεις μπήκαν στα δάση, τα κατέστησαν περισσότερο ευάλωτα. Οι πυρκαγιές όταν προέκυψαν έκαψαν και κτίσματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε περιοχές που είναι δασικές. Εδώ υπάρχει ένα μόνιμο πρόβλημα, διαχρονικό πρόβλημα που δεν επιλύεται, η επέλαση του τσιμέντου σε περιοχές που δεν πρέπει να υπάρχει κτίσμα.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να είναι περιοχές υψηλής προστασίας. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Πια δεν είναι να μετράμε απλώς τα στρέμματα που κάηκαν, να δούμε τι μπορεί να γίνει άλλο.
0: Ναι, γιατί μετράμε τα στρέμματα και το βάζουμε κάθε φορά στο τραπέζι τη συζήτηση την ώρα της πυρκαγιάς ή μετά, αφού μετράμε τα καμένα, τι κάναμε το χειμώνα, τι κάναμε για την πρόληψη. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η μόνιμη συζήτηση, το ξέρετε καλά κι εσείς.
1: Χρειάζονται λοιπόν άλλα μέτρα. Ο οικονομικός και ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένα μέτρο που έχει βάθος χρόνου, σώζει περιοχές από τις δασικές πυρκαγιές, σώζει τα δάση τα ίδια επίσης και προφανώς βοηθάει τη διαδικασία της πρόληψης. Αυτό το διάστημα στη χώρα μας εξελίσσονται τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Το λέω αυτό γιατί πάλι άκουσα ένα σχόλιο ακροατή σας. Αυτά τα σχέδια μέσα έχουν ένα ειδικό κεφάλαιο που λέγεται κλιματική ανθεκτικότητα, δηλαδή πώς οι περιοχές για να αναπτυχθούν πρέπει να λάβουν υπόψη τις νέες συνθήκες κλιματικές. Ελάχιστα από αυτά τα σχέδια έχουν πραγματικά εξετάσει κλιματική ανθεκτικότητα. Επικεντρώνονται στο ποια θα είναι η αρτιότητα για να κτίσεις και συχνούν το γεγονός ότι στα επόμενα χρόνια οι συνθήκες θα είναι πιο επιβαρημένες. Άρα εδώ χρειάζεται μια κεντρική προσοχή και από το κεντρικό κράτος, από τις περιφέρειες και από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, να υπάρχει ένας σοβαρός έλεγχος τι παράγεται και τι θα μετατραπεί σε νομοθεσία. Αυτό είναι σημαντικό, ακούγεται γραφειοκρατικό, αλλά δεν είναι καθόλου γραφειοκρατικό. Είναι η ουσία του προβλήματος. Πώς παρεμβαίνει στο τοπίο, ώστε το τοπίο να έχει περισσότερες αντοχές όταν θα προκύψει η δασική πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Γιατί ξαναλέμε, η δασική πυρκαγιά δεν μπαίνει από την κλιματική αλλαγή, δεν μπαίνει από τις μετεωρολογικές συνθήκες, αλλά μπαίνει από κάποια κακόβουλη ενέργεια ή κάποιο τεχνικό λάθος. Άρα πρέπει να περιορίσεις το πόσο ευάλωτη είναι μια δασική περιοχή. Άρα λοιπόν, αν καταλήξουμε να μιλάμε μόνο για την αποψήλωση, που είναι πολύ σημαντική και για τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτήματα, ή να μιλάμε μόνο για την καταστολή, έχουμε χάσει το στοίχημα.
0: Εδώ, αυτό κάθε πότε πρέπει να γίνεται αυτό.
1: Ποιο λέτε?
0: Αυτό που λέτε, ας πούμε, για να προσέχεις το δάσος. Πρέπει να γίνεται συχνά, πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, πρέπει να γίνεται μία φορά και τελείωσε?
1: Όχι, πρέπει να γίνεται συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Η φυσική κατάσταση των δασικών και γενικότερα της υπαίθρου ήταν ότι υπήρχε μια ισορροπία. Αυτή τη στιγμή η ισορροπία είχε χαθεί. Περιοχές που ήταν αγροτικές, που ήταν περιοχές που ήταν αναστολές της δασικής πυρκαγιάς ή της επέκτασής της, σήμερα είναι μεγάλα πυκνά δάση, τα οποία δεν έχουν διαχείριση, θα τοποθετηθεί από μέσα. Δεν υπάρχουν ενότητες οι οποίες είναι ανοιχτές ώστε να λειτουργούν ως αντιπυρικές ζώνες, οι φυσικές ζώνες, σε κάθε περιπτώσει. Και πάνω σε αυτό, όλο αυτό που συμβαίνει μπαίνει σε ένα νέο πλαίσιο που είναι οι επιβαρημένες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στη Μεσόγειο και φυσικά και στη χώρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, αν απλώς επικεντρώσουμε στην προσοχή μας το αν θα έχουμε 300 πυροσβεστικά αντί για 300 αντί για 100,
0: mm-hmm.
1: και αν θα έχουμε 500 πυροσβέστες αντί για 600, σίγουρα θα είναι καλύτερη η υποδομή, αλλά δεν θα έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο βάθος του. Με άλλα λόγια, δεν θέλω να είμαι αρνητικός, αλλά είναι πολύ δύσκολη η συνθήκη για να αναστραφεί.
0: Είναι αλλού η συζήτηση, δηλαδή, λέτε, τελείως.
1: Όχι, δεν ανούσια.
0: Όχι,
1: δεν ανούσια.
0: Είναι αλλού η συζήτηση που κάνουμε.
1: Είναι αλλού η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακούω ότι φέτος είχαμε πολλές βροχές. Ναι, είχαμε πολλές βροχές φέτος, mm-hmm. και στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, ακόμα περισσότερο στη Δυτική Μεσόγειο, στην Ισπανία. Το κάλεσαν περισσότερη βλάστηση.
0: Mm-hmm.
1: Η βλάστηση αυτή μετά συναντήθηκε με εκτενείς καύσωνες και δημιούργησε κρέας πυρκαγιές όταν προέκυψε ανάπλεξη. Θέλω να πω ότι ό,τι αποκλίνει από την ισορροπία της φύσης,
0: ναι,
1: το τέλος της διαδρομής δημιουργεί ένα ακραίο αποτέλεσμα. Αυτό έχουμε ξεχάσει. Θα δούμε ποια είναι η ισορροπία της φύσης, είτε αυτή αφορά το πόσο επεκτείνεται ένας οικισμός μέσα στο δάσος και πόσο ευάλωτο γίνεται το δάσος, αν προστατεύουμε τις περιοχές Natura, που είναι ένα σπουδαίο απόθεμα φυσικού περιβάλλοντος στην χώρα, αν επιτρέπουμε να γίνουν μέσα εκεί κατασκευές, άρα να αυξήσουμε την ευαλωτότητά τους,
0: mm-hmm.
1: και φυσικά πώς οργανώνεται και η πρόληψη και η καταστολή. Αυτό το δίδυμο, το οποίο είναι πάρα εξαιρετικά κρίσιμο και είναι αυτό που τελικά κρίνει την παρτίδα, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε καμία συζήτηση για την προκειμένου.
0: Μας ρωτάνε τώρα, ας πούμε, αν υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει κάθε πόσα χιλιάδες στρέμματα πρέπει να υπάρχει αντιπυρική ζώνη για να προστατεύσουν τα δάση και σε ποιο
1: πλάτος. Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Εξαρτάται όμως από συγκεκριμένες παραμέτρους.
0: Mm-hmm.
1: Την τοπογραφία, την κλίση του εδάφους, την πυκνότητα της βλάστησης, το είδος της βλάστησης και τις επικρατούσες μετεωρολογικές και κλιματικές συνθήκες. Η απάντηση είναι ότι υπάρχει διαφοροποίηση, αλλά δεν υπάρχει ένα στοιχείο. Είναι σε συνάρτηση με τις συνθήκες που επικρατούν. Και αυτό σηματοδοτεί τον νέο τρόπο σχεδιασμού της αντιπυρικής προστασίας. Δεν είναι μια ενιαία προσέγγιση,
0: mm-hmm.
1: είναι προσέγγιση à la carte, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής που μπορεί να υποστεί την επίδραση μιας δασικής πυρκαγιάς.
0: Αντιπυρική ζώνη τώρα, μας λένε τώρα τι αντιπυρική ζώνη, η φωτιά στο μάτι πέρασε το δρόμο.
1: Σύμφωνα, αλήθεια είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν άλλες φωτιές, στις οποίες οι αντιπυρικές ζώνες λειτουργήσαν ανασταλτικά.
0: Ναι.
1: Μην βλέπουμε ένα στοιχείο, μια ακραία πυρκαγιά όπως η πυρκαγιά του Μαρτίου, που συνοδεύτηκε από μια ακραία ανεμολογική συνθήκη και ξεπέρασε όντως τη λεωφόρο Μαραθώνος. Υπάρχουν πολλές άλλες πυρκαγιές που συνέβησαν στη χώρα, που μικρές αντιπυρικές ζώνες κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν τον τρόπο να τις επιβραδύνουν και τελικά να τις καταστήλουν. Άρα, ας είμαστε προσεκτικοί στους αφορισμούς. Υπάρχει μια ισορροπία που πρέπει να κρατάμε ανάλογα με την πυρκαγιά. Ναι, υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες που δεν θα καταφέρουν αν η πυρκαγιά είναι τρομακτική ισχύω όπως αυτή στο Μάτι ή όπως αυτή ήταν στο Καπανδρίτη πριν από τρία χρόνια.
0: Το ακούγατε αυτό που λέγαμε πριν. Ναι, ναι, που πέρασε εθνική, ναι, όντως. Ναι. Και ήμασταν εκεί και λέγαμε αποκλείεται να πέρασε και πέρασε. Ναι,
1: πέρασε την εθνική γιατί ήταν μια φωτιά που προέκυψε μετά από δεκαήμερο κάψωνα,
0: mm-hmm.
1: ταυτόχρονα με ξηρασία. Άρα λοιπόν ήταν η δασική ύλη ήταν απολύτως καύσιμη και στην επιφάνεια του εδάφους και καθύψου, δηλαδή στην κόμη του δέντρου, η υγρασία του εδάφους ήταν μηδενική. Τέτοιες πυρκαγιές παράγουν το δικό τους καιρό, ο οποίος είναι άστατος, δημιουργεί ρηπές ανέμου προς διάφορες κατευθύνσεις και ενισχύει την πυρκαγιά. Άρα λοιπόν όλο το σύστημα πρέπει να προσαρμοστεί στην κλασική πυρκαγιά που ξέραμε, φυσάει ο αέρας και πάει προς τα εκεί πυρκαγιά, αλλά στις πυρκαγιές που είναι σε ένα άλλο υπόβαθρο, που τις κάνει πιο επιθετικές και πιο δύσκολα κατασβέσεις.
0: Για πάμε και, και στην ερώτηση που κάνουμε περισσότερο και ακόμα τον κύριο Κώστα Καρτάλη. Εμείς συζητούμε με τον κύριο Κώστα Καρτάλη, είναι καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος και κλίματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καρτάλη, η ερώτηση που προκύπτει, και πάντα υπάρχει μια θεραιό συνωμοσία σε όλα αυτά, αλλά ας το βάλουμε στο τραπέζι, είναι ότι καίγονται τα δάση για να γίνουν ανεμογεννήτριες. Είναι το ένα αυτό. Όταν καίγεται ένα δάσος, μετά τι ισχύει, μπορώ εγώ να αγοράσω την έκταση και να πάω να βάλω ανεμογεννήτριες?
1: Είναι αυτόματη η αναδάσωση από το Σύνταγμα της χώρας, δηλαδή είναι υποχρεωτική η αναδάσωση που πρέπει να δρομολογηθεί στην περιοχή. Οφείλω όμως να πω ότι η νομοθεσία επιτρέπει, αν υπάρχει τεκμηριωμένη περιβαλλοντική μελέτη, σε κάποιο τμήμα της περιοχής να μπορεί να γίνει μια εγκατάσταση δημοσίου συμφέροντος, που μπορεί να μην είναι υποχρεωτικά μια εγκατάσταση ανεμογεννητριών, μπορεί να είναι κάτι άλλο που είναι ισχυρό για το σημαντικό για το δημόσιο συμφέρον. Αλλά ο Σύνταγμα της χώρας υποχρεωτικά αναδασώνει τις καμένες εκτάσεις, δεν υπάρχει καμία παρέκκληση σε αυτό. Εφαρμόζεται πιστά σε όλες τις περιοχές και βεβαίως βάζει εκεί και τον προβληματισμό και την ανησυχία πώς γίνεται η αναδάσωση, ώστε να αντέξει τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε περιοχή.
0: Υπάρχουν δάσεις που δεν θα ξαναγίνουν ποτέ?
1: Υπάρχουν δάσεις που δεν θα ξαναγίνουν ποτέ αν έχουν ήδη καεί. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η αναγέννησή τους όταν έχουν καεί μία και δεύτερη φορά και τρίτη φορά, ή καθυστερεί πολύ. Αλλά τελικά η φύση έχουμε διαπιστώσει, και αυτό το ξέρουν καλύτερα οι συνάδελφοι δασολόγοι, ότι η φύση έχει πολλά αντισώματα και τελικά στο βάθος χρόνου καταφέρει ακόμα και οι περιοχές που κάηκαν, αλλά στο βάθος χρόνου, μετά από αρκετές δεκαετίες, να αναγεννηθούν. Σημασία έχει όμως να μην φτάσουμε σε αυτό, να μην παίξουμε με τις αντοχές της φύσης. Ήδη έχουμε παίξει πάρα πολύ, έχουμε και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε.
0: Για τη δόμηση μέσα στα δάση, γιατί και μας ρωτάνε τώρα και εγώ προσπαθώ να τα μαζέψω τα ερωτήματα. Κύριε Καρτάλη, γνωρίζετε και εσείς, ακούτε και τον Σκάκη, ξέρετε ότι οι ακροατές μας είναι πολύ δραστήριοι και ζωηροί. Για τα αυθαίρετα, ας πούμε. Τι κάνουμε με τα αυθαίρετα? Εγώ φτιάχνω ένα σπίτι αυθαίρετο. Από κάπου όμως έχω αγοράσει την έκταση, έχω φτιάξει τα σπίτια και πάνω σε αυτά όμως βλέπουμε αμέσως βγαίνουν άνθρωποι και λένε: κάηκε το σπίτι μου, ήταν αυθαίρετο. Σου λέω: άλλο δεν με νοιάζει. Η μόνιμη συζήτηση. Ναι.
1: Άμα φτάσουμε σε αυτή τη συζήτηση, στη μικρή κλίμακα, όλοι έχουν δίκιο. Και ο άνθρωπος που έκτισε εκεί, παίρνοντας μια άδεια, είτε μεταγενέστερη όταν νομοποιήθηκε το, τακτοποιήθηκε το αυθαίρετό του, είτε προγενέστερη γιατί κάποιος πραγματικά του πούλησε με πραγματικές συμβολογραφικές πράξεις και επένδυσε τα χρήματά του. Άρα λοιπόν πρέπει η συζήτηση να πάει πιο ψηλά, εκεί που είναι η επιτελικότητα της υπόθεσης, δηλαδή ότι θα πρέπει μέσα στις δασικές περιοχές, στις παρυφές του, σε μια απόσταση που να είναι εύλογη. Κάποιος ακροατής σας το σημείωσε αυτό, 100 μέτρα, δεν ξέρω πρέπει να είναι 100, μπορεί να είναι 200, μπορεί να είναι ένα χιλιόμετρο, αλλά σε μια απόσταση εύλογη να μην μπορεί να κτίζεται κάτι μέσα σε δασική περιοχή, σε δάσος. Γιατί είναι σαν να πυροβολεί στα πόδια σου. Σαν να λες ότι ξέρετε, βάζω μέσα στη δασική περιοχή κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει ένα κίνδυνο δασική πυρκαγιά ή κάτι που όταν θα προκύψει δασική πυρκαγιά θα μεταβάλει την προσοχή των πυροσβεστικών δυνάμεων στην προστασία του σπιτιού, που κακώς ήταν εκεί σε σχέση με την προστασία της δασικής έκθεσης. Άρα λοιπόν μια ισχυρή νομοθεσία που να εφαρμόζεται. Ξέρω ότι πολλοί που μας ακούνε τώρα θα κουνούν το κεφάλι τους, γιατί πολλές φορές οι νομοθεσίες δεν εφαρμόζονται με αποτέλεσμα να βλέπουμε τις επιπτώσεις στη φύση και στην άνθρωπο.
0: Το ξέρετε πολύ καλά. Νόμοι υπάρχουν, απλά δεν εφαρμόζονται πολλές φορές.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα και στο ξεκίνημα της συζήτησης ότι όταν εξετάσαμε τις πυρκαγιές στη Βόρεια Αττική πέρσι, τότε που ήταν Βρυλίσια, Μελίσια και στην Πάτρα, διαπιστώσαμε ότι δεν είχε μπει η πυρκαγιά στις πόλεις, είχε μπει η πόλη στο δάσος. Και η πυρκαγιά προφανώς έκαψε τη στοιχεία της πόλης που κακώς ήταν εκεί. Δεν είναι πυρηνική φυσική όλα αυτά, ή rocket science, επιστήμη του διαστήματος. Είναι πρακτικά πράγματα που πρέπει να δρομολογηθούν με πίστοση χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη μας τις εκτιμήσεις της επιστημονικής κοινότητας στο τι θα μας φέρει η κλιματική αλλαγή και τις επόμενες δύο δεκαετίες, ώστε να μην σχεδιάσουμε πράγματα που να είναι επαρκή για σήμερα και να είναι επαρκή σε 5 ή 10 χρόνια από σήμερα. Θέλει πολύ προσοχή η νέα κανονικότητα που διαμορφώνεται, που απαιτεί προληπτική δράση πάνω σε βαθιά επιστημονική και πρακτική γνώση που έχει αποκτηθεί στη χώρα μας λόγω και των πολλών πυρκαγιών που δυστυχώς είχαμε.
0: Κύριε Καρτάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Απαντήσατε σε πολλά ερωτήματα και πολλές παρατηρήσεις των φίλων ακροατών του Sky 100,3. Και μπορούμε να πάμε και στα Χόντο Σέντερ μαζί προφανώς. Τώρα είναι η ώρα. Έτσι μπαίνουμε σε διάλειμμα τώρα. Και μπαίνω σε διάλειμμα και πρέπει να πω για τα Χόντο Σέντερ, παιδιά. Τι να λέμε, όσο και αν κάποιοι διαφωνείτε, εδώ είμαστε εμείς. Δύο ώρες εκπομπή έχουμε. Εντάξει, δύο λεπτά μπορούμε να αφιερώσουμε στους χορηγούς μας. Summer Sale λοιπόν έως και 50% στα Hondo Center, σε fashion brand, σε ένδυση, σε τσάντες, σε μαγιό, σε σοκ.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκοι, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Βολταϊκών, Δέιμα η Energy Solar Smart, χωρίς...
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
10: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφτου Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για έξι μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σημαντικό ορόσημο κατέγραψε τον Ιούλιο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Οι Γερμανοί εισαγγελείς αναλαμβάνουν την έρευνα για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Αντόνοφ. Το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Ασαφές παραμένει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Στη Ρωσία σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε. Ο οδηγός και σωματοφύλακάς του είναι νεκρός. Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones τραυματίστηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στη Δυτική Ρωσία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Την καλησπέρα μας στον Ανδρέα. Εντάξει, τα παιδιά θα το συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες. Το αναλύσαμε αρκετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δικά σας μηνύματα. Νομίζω ήταν κατοπιστική συζήτηση με τον κύριο Καρτάλη και με τα μηνύματα οργής από κάποιους φίλους. Τέλος πάντων, φίλοι. Πάμε αργά του. Ακροατές. Ακροατές σου κάνει

0: Κύψο είναι καλά τα πράγματα μέχρι και μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Μετά πιάνει λίγο κίνηση εκεί, σε αυτό το κομμάτι, μέχρι την... εντάξει, θα σου πω ακριβώς, μέχρι το κόκκινο μήλο στην ουσία. Και μετά παρακάτω είναι μια χαρά όλα τα πράγματα. Να δούμε, Κηφισίας μια χαρά, μόνο ψηλά στην Ερυθρέα, εκεί που γίνεται και Θησαίος με τη Χαρλάτρικου που έχει κίνηση. Μεσογείο είναι μια χαρά. Λοιπόν, παραλιακή μια χαρά, Βουλιαγμένης μια χαρά, λίγο κίνηση εδώ στο ύψος του Φαλήρου, στο Νιάρχος μπροστά, αλλά στο ρήμα προς Πειραιά αυτή την ώρα που μιλάμε. Επίσης κίνηση ο Πειραιάς μέσα, κίνηση Σχιστού αρκετή, ένα κομμάτι πολύ μεγάλο, έχει ουρίτσα. Επίσης έχει απολεφόρο Αθηνών από το δάσος, από το Δαφνή βασικά, από το Δαφνή μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου κίνηση. Αυτά λοιπόν για την ώρα, να έχετε άλλη εικόνα. 2 10 48 0 170 174. Ένας φίλος μαζί μας, ο κύριος Νίκος Σταματέλος.
1: Καλό απόγευμα, κύριε μου.
0: Τι κάνετε, κύριε Νίκο?
1: Μια χαρά.
0: Σε φυλακισμένο να πεις να δει 10 παιχνίδια του Ολυμπιακού, να μειωθεί ποινή
1: το
0: του,
1: και εγώ, το
0: θα αρνηθεί. Το μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι, ήθελα να σου το πω. Αλλά δεν είδα το παιχνίδι. Είδα το σκορ. Με την Ναϊμέχεν τελικά.
1: Έγινε λίγο σπαστικός έτσι καθηγητής γυμνασίου, οκτατάξιου.
0: Ναι.
1: Όχι το σκορ, το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει σκορ.
0: Τι είναι?
1: Αποτέλεσμα.
0: Αυτό δεν υπήρχε σκορ, ναι, σωστά. Το αποτέλεσμα δεν ξέρω πώς έπαιξε ο Ολυμπιακός. Άκουσα από τους φίλους μου Ολυμπιακούς. Βέβαια τους άκουγα πριν να γκρινιάζουν. Γκρινιάζα πριν το παιχνίδι. Πόσο μάλλον μετά το παιχνίδι.
1: Ναι, αυτούς που γκρινιάζουν πριν από το παιχνίδι δεν τους αντέχουν. Στα λέω αλήθεια.
0: Όχι, εμένα μου γκρινιάζαν ότι δεν είμαστε έτοιμοι και δεν έχει κάνει μεταγραφές και δεν θέλει, δεν κάνει τα γνωστά, ξέρεις. Αλλά γενικώς υπήρχε μια μύρλα.
1: Αυτό το δεν θέλει. Να το πάρουμε και επιχειρηματικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βάζεις 20 δραχμές για να τις κάνεις 40 με την προοπτική. Δεν είναι, δεν είναι λεφτά.
0: Γιατί να μην θέλεις.
1: Γιατί να μην θέλεις.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Από αυτή την άποψη.
0: Δεν ξέρω. Ναι.
1: Ότι ο Ολυμπιακός.
0: Υπάρχει μια γκρίνια.
1: Δεν βλέπονταν χθες.
0: Α, ήταν τόσο χάλια.
1: Ήταν από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχω δει.
0: Δεν είναι και φάσεις να πει από ότι την είχε κλείσει στα καρέ που λένε. Ας πούμε την είχε κλείσει στο μισό μέρος του γηπέδου. Ναι. Ούτε είδα φάση από την άλλη μεριά, βέβαια.
1: Δεν ήταν. Ελάχιστες καλές στιγμές και στις δύο εστίες. Δεν ήταν να πεις ότι κυριάρχησε ο Ολυμπιακός και δεν έμπαινε μπάλα μέσα. Οπότε λες, οκ, δεν μπήκε μπάλα μέσα, αλλά κρατάμε την καλή εμφάνιση.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο για να πεις ότι υπάρχει ένα θετικό σημάδι. Γιατί ήταν ο Ολυμπιακός της περσινής περίοδου με το πρόβλημα στην δημιουργία, που σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά την ερχόμενη Τρίτη, οι Ερυθρόλεπτοι θα έχουν σημαντικό πρόβλημα στη ρεβάνση με την Νέιμεγκεν.
0: Ναι. Νέιμεγκεν τελικά. Whatever, πες. Πάμε παρακάτω.
1: Νέιμεγκεν το.
0: Ξέρω εγώ. Παίζει ρόλο.
1: Ρόλο δεν παίζει για την ίδια ομάδα, λέμε. Νέιμεγκεν τη μάθαμε πιτσιρικάδες.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Νέιμεγκεν την ξέρω.
1: Νέιμεγκεν θα τη λέμε.
0: Ούτε Ζάλγκυρης ούτε Παρτίζαν.
1: Ναι, μπράβο, εντάξει.
0: Λοιπόν, για πες τώρα. Αλήθεια, ναι, δεν ήταν καλή ομάδα.
1: Όχι, δεν
0: ήταν καλή αυτό ο Ολυμπιακός.
1: Δεν ήταν καλό Ολυμπιακός.
0: Τι λείπει δηλαδή, λείπουν παίχτες.
1: Λείπουν παίχτες στον άξονα. Λείπει, ας πούμε, ο ΕΣΕ χθες για παράδειγμα. Αλλά ο ΕΣΕ θα σου πρόσφερε μια δυναμική στο κέντρο. Να σου πάει κάποιος την μπάλα μπροστά να μπορεί να δημιουργήσει από τον άξονα, δεν είχες. Τα εξτρέμια από τα άκρα δεν μπορούσες να δημιουργήσεις. Και έκανε 43 γεμίσματα, αν δεν κάνω σημαντικό λάθος, από μνήμης προσπαθώ να θυμηθώ τα γεμίσματα του τερματοφύλακα.
0: Πω, είναι ό,τι πιο εκνευριστικό αυτό σε παιχνίδι, πραγματικά.
1: Να το
0: ήταν
1: κάνει...
0: πέρυσι Παναθηναϊκός έτσι.
1: Ναι, να το κάνει ο Τζολιάκης.
0: Ο Λαφόν έκανε πέρυσι συνέχεια γεμίσματα και να βρει τον Ντετέι. Δηλαδή ήταν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού το τελευταίο εξάμηνο.
1: Με αποτέλεσμα να σκάσει ο Ελκάμπη.
0: Προφανώς θα σκάσει.
1: Τρέχει δεξιά, τρέχει αριστερά. Είναι μόνος του. Παίζει ξύλο με τους αντίπαλους αμυντικούς. Θα κουραστεί. Και είναι λογικό ότι θα κουραστεί.
0: Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό παιχνίδι από αυτό και γιόμες. Κλασικά πάντα που λέγαμε γιόμες. Ναι, ότι είναι αυτό που πετάς η μπάλα μπροστά και λες ένας από τους δύο επιθετικούς, κάτι θα γίνει.
1: Κάτι θα κάνει.
0: Να την πιάσει την μπάλα.
1: Αυτό ξέρεις, δεν σε αφήνει και πολλά περιθώρια να είσαι αισιόδοξος. Το να λες κάτι θα κάνει.
0: Μου περιγράφησε πολλές φορές τον Παναθηναϊκό μας τελευταία χρόνια. Και δεν μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, πολλές φορές λοιπόν υπάρχει το παιχνίδι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, άρα ο Ολυμπιακός είναι με την πλάτη στον τοίχο. Τώρα.
1: Ανοιχτή. Κοίταξε, δεν παίζει και με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι. Αν είναι σοβαρός, μπορεί να το πάρει το παιχνίδι και να τελειώσει. Ναι.
1: Μπορεί να νικήσει στην
0: εμπειρία. Είναι Ολυμπιακός βασικά.
1: Το έκανε και πέρσι, ας πούμε, όταν χρειάστηκε την νίκη στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ, τελευταία αγωνιστική της League Phase, για να προκριθεί. Αλλά για να τα καταφέρει πρέπει να δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Με αυτό το πρόσωπο δεν πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Ακόμα υπερβολικός σε εκείνους που είδαν το μάτς, σε εκείνους που δεν είδαν το μάτς. Μπορεί να ακούγουμε υπερβολικό, συγγνώμη. Η άποψη που αυτή είναι. Όσο και αν λέμε ότι έλειπε ο ΕΣΕ. Έλειπε ο ΕΣΕ, οκ.

0: Δεν πρέπει να υπάρχει αντικαταστάτη του ΕΣΑ.
1: Έλειπε και ο Σπιόνι. Έλειπε και ο Σπιόνι. Και πήγε πάλι με τον Γκαρσία. Δεν λες ότι ο Βάσκος ήταν ο κακός, ο χειρότερος παίκτης του Ολυμπιακού. Κάθε άλλο. Αλλά θέλεις και κάποιον να πάει την μπάλα μπροστά. Το οκτάρι σου. Τα εξτρέμ να κάνουν αυτά που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ. Στο ένα εναντίον ενός. Να γίνουν απειλητικοί, να τους νιώσει αντίπαλη άμυνα. Άμα δεν έχεις παιχνίδι από τον άξονα, δεν έχεις παιχνίδι από τα πλάγια.
0: Δεν πάει πουθενά. Ναι, σωστά. Και δεν είναι και στην καλύτερη φάση του LKB τελευταίους μήνες.
1: Εδώ και πολλούς μήνες.
0: Εδώ και πολλούς μήνες, ναι. Μετά το Κόπα Αφρικα,
1: δεν ξέρω. Όσο. Ναι. Ναι, μετά το Κόπα Αφρικα που φαίνεται του στήχησε η απώλεια του Τροπαίου. Αλλά όσο παίζεις ψηλά η μπάλα, τρέχα, πιάστη, κάτι θα βρεις να την κάνεις, κάποιον θα βρεις να τροφοδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Θα κουράζεται και δεν θα φανεί.
0: Προφανώς. Λοιπόν, απόψε Παναθηναϊκός.
1: 9.30 Παναθηναϊκός CSKA 1948. Μεγάλο φαβορεί ο Παναθηναϊκός για την πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης του Conference League. Και νομίζω ότι θα βάλει από απόψε τις βάσεις. Δηλαδή.
0: Μπορεί να το κάνει, δηλαδή. Λες.
1: Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να
0: πάρει ένα σκορ και να είναι χαλαρό στην ρεβάνση.
1: Το δημοσιογραφικό κλισέ να μετατρέψει τη ρεβάνση σε τυπική διαδικασία.
0: Νομίζω ότι. Μπορεί να πάρα πολύ αυτά.
1: Μπορεί να τα συγχαίρομαι.
0: Δεν πρέπει να κάτσουμε κάποια στιγμή εμείς, α πούμε. Εντάξει, τώρα πια παρακολουθούμε πολλά χρόνια και μας αρέσει. Μας αρέσουν τα αθλητικά και οι μεταδόσεις. Να βάλουμε κάτω τα κλισέ που χρησιμοποιούμε. Το κάνουμε και στη δική μας, και στο δικό μας τομέα.
1: Ιδίως ξέρετε τις προηγούμενες δεκαετίες, οι αθλητικές εφημερίδες, αυτά τα ξύλινα γράμματα που
0: λένε. Ναι,
1: να τα βρούμε και να απαγορευτούν διαροπάλου.
0: Άρα 9.30 με μια ομάδα που την έχει, ας το πούμε έτσι, απλά γενικά.
1: Ναι. Όσο έχω δει και τις δύο ομάδες, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερος και θα βρει τον τρόπο να βάλει από απόψη.
0: Και άλλο έναν προκριματικό για τους ομίλους του Conference League.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί τόσο προκριματικό.
1: Γιατί ξεκίνησε από το δεύτερο προκριματικό.
0: Για το Conference League.
1: Γιατί ξεκίνησε από το δεύτερο προκριματικό.
0: Δεύτερο προκριματικό, ναι.
1: Μάλιστα. Του χρόνου ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα για τη χώρα μας.
0: Ναι, ελπίζω του χρόνου να μείνει στο Conference League ο Παναθηναϊκός. Να είναι στο Champions League ο Παναθηναϊκός.
1: Φαντάζομαι όλοι το θέλουν.
0: Ελπίζω.
1: Στο Παναθηναϊκό, ναι.
0: Ναι,
1: εσύ το ελπίζεις στον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι το θέλουν.
0: Ναι.
1: Αλλά σου λέω ότι μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα γενικότερα για τις ομάδες που θα βγουν στην.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ευρώπη.
0: Άρα, Παναθηναϊκός σήμερα και πάω καύριο.
1: Και πάω καύριο 9 παρατέταρτο με την Άντερλεχτ.
0: Αυτό έχει το πιο δύσκολο έργο στην ουσία.
1: Θεωρητικά έχει το πιο δύσκολο.
0: Είναι η πιο κανονική ομάδα από όλες αυτές, ναι.
1: Σωστά. εντάξει, και η Νέα Μέγκαν καλή κανονική
0: ναι.
1: ομάδα είναι.
0: Τρίτη βγήκε,
1: ναι. Ναι, δηλαδή τον Άγιαξ τον πέρασε πέρσι. Απλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει τώρα που μιλάμε στην καλύτερη κατάσταση από όλες τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, έτσι, ναι. Έτσι φάνηκε.
1: Ναι.
0: Αν και εντάξει, ναι. Έχει ένα Κωνσταντέλια που είναι σε δαιμονισμένη φόρμα πάντα. Και είναι εξαιρετικό.
1: Λένε για Ντόρτμουντ, λένε για Γιουβέντους.
0: Τι, θα πάει.
1: Ναι, ότι
0: δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω ότι δεν θα φύγει.
0: Το αρέσει αυτό που κάνει εκεί.
1: Ναι.
0: Το αρέσει να είναι νούμερο ένα στο ΠΑΟΚ και νούμερο ένα και στην Ελλάδα ένα κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για πολύ μπάλα,
1: άλλο επίπεδο.
0: Άλλο επίπεδο.
1: Χαίρεται να το κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή δεν το βλέπει ως μέσο βιοπορισμού. Πώς πηγαίναμε εμείς στην Αλάνα και παίζαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι με το χαμόγελο στα χέρια και βγαίνει
0: είναι
1: από μέσα.
0: Είναι άλλο επίπεδο, όπως το πες ακριβώς. Είναι αλλού.
1: Και δεν είναι για Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για Ελλάδα.
0: Ναι, θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγαλύτερα πράγματα έξω. Αλλά δεν θέλει να φύγει από ό,τι καταλαβαίνω. Και λόγω της οικογένειάς του.
1: Και
0: αγαπάει και τον ΠΑΟΚ.
1: Και εγώ δεν πιστεύω ότι θέλει να φύγει.
0: Ούτε θέλει να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα.
1: Νομίζω αν φύγει από τον ΠΑΟΚ θα φύγει για το εξωτερικό.
0: Ναι. Δεν υπάρχει λόγος κιόλας. Λοιπόν, δύο πράγματα. Ναι. Άρα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν έχουμε κάτι άλλο από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η ΑΕΚ περιμένει τον αντίπαλό της σε δύο εβδομάδες.
1: Ναι. Ακόμα στα play-off μόνο.
0: Τζολάκης επίσημα στη ΧΑΛ, βλέπω.
1: Επίσημα, ναι. Τυπικό ήταν.
0: Ναι. Έχει ένα δοφλέκο Ολυμπιακός. Ο Πόποβιτς καλός είναι αυτός.
1: Ο Πόποβιτς και έχει πάρει και τον Στεφάνο Ορτέγκα, τον Γερμανό. Που έπαιζε στην City και στην Νότιχαμ.
0: Α, μπράβο, ναι. Άρα έχει να το φλέκα. Δεν θα λείψει τόσο πολύ ο Τζολάκης. Ήταν καλός παίκτης, αλλά οκ. Okay.
1: Θα το δούμε το πώς θα λείψει.
0: Ναι, σωστά. Μ' αρέσει όταν μιλάς έτσι. Ναι. Και βλέπω ο Σαλάχ πήγε στην Τραμπζονσπορ.
1: 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο διετές συμβόλαιο συν 25%
0: ναι.
1: από τα έσοδα που θα έχουν την εικόνα του.
0: Φανέλες και λοιπά, ναι. Ναι.
1: Ένα κασκόλ με το όνομά του, μια κούπα. Όλα, ό,τι πουλήσει η Τραμπζονσπορ που θα έχει την εικόνα του Σαλάχ, το 25% θα πάει στην τσέπη του.
0: Και σκεφτόμουν, λέω, ο Σαλάχ πήγε στην Τράμπεσπορ, προφανώς πήγε τα λεφτά. Okay.
1: 17 εκατομμύρια.
0: Πολλά. Πάρα πολλά.
1: 34 για δύο χρόνια.
0: Ας πούμε, γιατί κάποια άλλη ομάδα δεν ζήτησε να πάρει το Σαλάχ, ας πούμε, γιατί δεν πήγε, ας πούμε, σε αραβικές, γιατί δεν πήγε στο Ντουμπάι, ας πούμε, που υπόεζαν στην Αραβία.
1: Δεν ξέρω αν θα ήθελε και ο ίδιος να πάει εκεί.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, εντάξει.
1: Κακά τα πήγαμε,
0: ναι. Και Αιγύπτιος, ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά πήγε στην Τουρκία και όχι στην πρώτη ομάδα της Τουρκίας.
1: Στην Τράμπεσπορ.
0: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό.
1: 17 εκατομμύρια.
0: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Μα πάρα πολλά.
1: Ξεπερνά τον Εμπαπέ. Ο συμβόλαιο παίκτη ξεπερνά τον Εμπαπέ. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για νούμερα που έχουν ξεφύγει.
0: Μάλιστα. Και η μεταγραφή της ημέρας ανακοίνωσε, βλέπω στο sky.gr, και Κουρμινόφσκι και Καλαμάτα. Σε έσχισα τώρα, έτσι. Είναι ο 27χρονος striker David Κουρμινόφσκι. Καλαμάτα παίζει τώρα Super League, ε?
1: Ναι, ανέβηκε.
0: Ανέβηκε
1: Super League.
0: Έχει κουμπρεί Κουρμινόφσκι.
1: Και νομίζω ότι τώρα με Κουρμινόφσκι έχει όλα τα φόντα για να πάει πολύ καλά στο.
0: Αναγεια σου. Τώρα μου αρέσει. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Νίκο Σταματέλος.

Λοιπόν, μένοντας, μπαίνουμε σε διαφορετικό περιβάλλον, μια μικρή παρένθεση και πάμε μαζί μας είναι η Big Win με τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, με την υπογραφή της Big Win λοιπόν. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠΗ, συμμετοχή ατομάτων 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.

διαβάζω κάτι πολύ ενδιαφέρον τώρα στο πρώτο θέμα, στο πρώτο θέμα.gr για τους DJ, για τους disc jockey που λέγαμε, για τη Μύκονο, για το Σκορπιό, για το Κάβο Παραδείσου. Τα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές όλα αυτά. Τέλος πάντων, αφήστε τώρα τα, γιατί είναι καταστήματα όλα αυτά. Υπάρχει ένα συγκρότημα DJ, η Kine Music. Kine Music, γιατί είναι και. Ναι. Λοιπόν, είναι τρεις DJ. Ποια μπορεί να είναι η αμοιβή τους για να παίξουν τρεις ώρες, τέσσερις στο Σκορπιό? Τρεις ώρες, τέσσερις. Και πολύ λέω, νομίζω. Ίσως και λιγότερο παίζουν. Ακούστηκε, αυτό έγινε πριν 2 χρόνια. Τώρα έχει ανέβει το κασέ. Ακούστηκε ότι πήραν 600.000 ευρώ. Τρεις άνθρωποι, δηλαδή από 200.000 ο καθένας. Για να παίξουν τρεις ώρες Σκορπιό. Κουνάει το κεφάλι του ο Παγκαλούσης. Εσύ πόσα παίρνεις για να παίξεις μουσική? Ναι. Και γελάει τώρα. Και τώρα αρχίζει και γελάει. Λέει, και δεν είναι οι μόνοι λέει, που αμείβονται με 300.000 ευρώ. Ναι, όντως. Παίρνουν και αρκετοί παραπάνω. Ναι. Βλέπω εδώ πέρα, ας πούμε, το συνολικό budget για διάσημο DJ που εμφανίζονται από τον Ιούνιο και μέχρι το τέλος Αυγούστου σε κλαμπ του νησιού, αλλά και τους residents, δηλαδή και αυτούς που είναι μόνιμοι και ξεκινάνε, ας πούμε, το πρόγραμμα αυτά τα καταστήματα, φτάνει τα 10 εκατομμύρια. Δηλαδή μπορεί αυτή η DJ που σας λέμε, η πολύ διάσημη DJ, βλέπω την Peggy Wu, ας πούμε, το Black Coffee, εντάξει, Black Coffee και ιστορία μεγάλη, να φτάσουν και τα 10 εκατομμύρια μέσα σε 3 μήνες. Όχι μόνο και από τη Μύκονο, αλλά και από όλες εμφανίσεις. Τώρα δεν μιλάμε για τη Μύκονο. μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Κάποτε πριν χρόνια μου είχαν πει έναν διάσημο, νομίζω ότι ήταν ο Βίτσι που λέγαμε, που έκανε διασκευές καταπληκτικές και τρομερή μουσική. Είχε πάρει πριν πολλά χρόνια για να παίξει μια μισή ώρα, αν δεν κάνω λάθος, 150.000 ευρώ. Μιλάμε για λεφτά. Πολλά λεφτά.

τώρα το κατάφερα γιατί μου αρέσει αυτό το άρθρο. Ο Black Coffee. Τώρα, πού να έχει Black Coffee τώρα, να ακούσουμε ποιο είναι ο Black Coffee. Ναι, θα βρει. Ναι. Λέει αμείβεται με 250.000 ευρώ τη φορά που παίζει. Και λέει οπότε συνολική αμοιβή του για 6 σετ, γιατί κάνει 6 σετ το καλοκαίρι, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, θα είναι το 1,5 εκατομμύριο. Για να παίξει λίγο παραπάνω από 2 ώρες κάθε φορά. Δηλαδή παίρνει για 6 σετ στη Μύκονο το καλοκαίρι, τους 3 μήνες, γιατί εμφανίζεται όντως. Και πες να εμφανιστεί, εντάξει, 3 φορές. Μπορεί να εμφανιστεί. Τα βγάζει και αλλιώς. Φτάνει. Πω, παιδιά, μιλάμε για λεφτά. Χαρώ τα λόγια μου. Σε όμως το λέω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο έτσι Black Coffee, λίγο να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Τώρα, άμα μπείτε στο YouTube, θα βρείτε πολλά DJ set. Είναι καταπληκτικός. Όταν το έχω ακούσει από κοντά. Πολλές φορές κιόλας. Είναι καταπληκτικός. Είναι ο καλύτερος στο είδος του. Afro House λέγεται. Αλλά τώρα τι σας λέω. Αλλά είναι πολύ ακριβώς, αδερφέ.

Φαντάζομαι αυτά λεφτά είναι για τη Μύκονο μόνο. Γιατί παίζει και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Παίζει, τον καλούν παντού. Δηλαδή και σε άλλα. Δεν νομίζω ότι παίρνει κάθε φορά 200.000 και 250 ρε παιδιά. Δηλαδή. Μου φαίνεται λίγο υπερβολή. Όπως και να έχει, όπως και να έχει. Αυτός λοιπόν είναι ο Black Coffee. Και εμείς έχουμε σιγά σιγά κύριε Παπακαλούση. Σε λίγο θα δώσουμε σκητάλη στον κύριο Γιατζόγλου, ο οποίος ακολουθεί αμέσως μετά με την υπέροχη εκπομπή του. Τον κύριο Γιατζόγλου τον θαυμάζω για το κέφι του πάντα. Το λέω καθαρά. Λοιπόν, πάμε στα Hotel Center. Λοιπόν, τώρα εμείς, κάθε καλοκαίρι μας περιμένει να πάρουμε το μαγιό μας για τα μπάνια μας από εδώ και πέρα προφανώς. Με πολλές επιλογές μόνο στα Hotel Center. Φεύγουμε κύριε Παπακαλούση. Φεύγουμε. Με την κυρία Μπόλια που ήμασταν εδώ πέρα και την κυρία Γεμελιάρη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 3.

0: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
5: Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
3: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάραβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως την έξοδο της Νέας Κηφισιάς. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες. Για τους εργαζόμενους της πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων θα γίνουν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Κατά τη σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων 48 ώρων θα έχει γίνει μια πλήρης καταγραφή του αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Προανήγγειλε ότι αύριο Πέμπτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, ενώ θα παρουσιαστεί και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Σήμερα ξεκίνησε από νωρίς το πρωί στο Πορτογερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από 7 κλιμάκια. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Πορτογερμενό. Σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει την ίδια ένταση, είναι η φωτιά που ξέσπασε χαμηλή βλάστηση στα Αδρίγκια Κοροπίου κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σημαντικό ορόσημο κατέγραψε τον Ιούλιο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Γερμανοί εισαγγελείς αναλαμβάνουν την έρευνα για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines. Το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Ασαφές παραμένει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Στη Ρωσία σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε. Ο οδηγός και ο σωματοφύλακάς του είναι νεκρό. Ο οδηγός και σωματοφύλακάς του είναι νεκρός. Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones τραυματίστηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στη Δυτική Ρωσία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στο νότιο Λίβανο σε απάντηση, όπως λέει, σε μια παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ την ώρα που συνεχίζονται στη Ρώμη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Λιβανέζικης κυβέρνησης. Λίγο νωρίτερα, ο στρατός εξέδωσε εντολή εκένωσης ενός χωριού στο νότιο Λίβανο εν ώψη των πληγμάτων για πρώτη φορά εδώ και ένα μήνα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη, ζήτησε κέλαβο από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Αναλυτικά τα κριτήρια στο sky.gr. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό στάδιο την ΤΣΕΚΑ 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει σε 9.30 και θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
8: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριο σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.
9: Πες μου, Παπακαλούση, με τι τελείωσε ο Κολοκυθάς στην εκπομπή του? Black coffee. Και μάλιστα ήταν δική σου επιλογή, δική σου σύσταση ήτανε? Στο περίπου, το συζητήσατε. Να πω ότι έχουμε ένα πρόβλημα από ό,τι βλέπω εισαγωγικά, και γιατί μπαίνω σε μαύρο, όπως λέμε, με ραδιοφωνικούς όρους, χωρίς μουσική, χωρίς καλή. Έχουμε ένα προβληματάκι στο ανωδικό του Κηφισού. Οπότε, αγαπητοί μου φίλοι, βλέπω ότι μάλλον έχει γίνει ένα τροχαίο και έχουμε σύγκρουση τριών οχημάτων στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, άρα στην έξοδο προς Κηφισιά στην ουσία. Η τροχιά λέει ότι πήραν τα οχήματα, αλλά ακόμη αυξημένη κυκλοφορία. Λοιπόν, ισχύει το 210-48-00-170-4. Το άλλο σημείο που βλέπω ότι είναι κατακόκκινο είναι Η λεωφόρος Χιστού, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι φεύγετε, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Οπότε δώστε μας εικόνα για το τι συμβαίνει τώρα στους δρόμους. Τηλεφωνείτε, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλώς το Χρήστο, το φίλο ακροατή. Πριν δεν πρόλαβα να πω κάτι, έχουμε το Χρήστο. Γεια σου Χρήστο, την καλησπέρα μου.
11: Καλησπέρα, νομίζω τώρα πρέπει να περνάω ακριβώς από το σημείο. Δηλαδή πρέπει να είναι πριν το ασθενοφόρο, μέχρι το σημείο που είναι περίπου για την Κυφσιά. Πηγαίνουν σημειωτών.
9: Έχει και ασθενοφόρο.
11: Έχει και ασθενοφόρο, ναι. Έχει αστυνομία ακριβώς, είναι ακριβώς στη γέφυρα. Έχει ασθενοφόρο, έχει 2-3 περιπολικά. Ακριβώς τώρα περνάμε από εδώ. Πηγαίνουμε από εδώ, από εδώ και πέρα ανοίγει. Ναι, προφανώς έχει και ασθενοφόρο. Έχουν, ναι, ναι. Έχει και ασθενοφόρο.
9: Ναι.
11: Έχει και ασθενοφόρο, ναι, ναι.
9: Βλέπεις, είναι 2-3 αυτοκίνητα.
11: Ναι, ένα αυτοκίνητο είναι διαλυμένο πίσω. Μπροστά και πίσω. 2 αυτοκίνητα έχει πέσει το ένα, προφανώς πίσω.
9: Μάλιστα.
11: Από εδώ και πέρα ανοίγει. Από το σημείο αυτό ανοίγει.
9: Περίπου πόση ώρα
11: σου. Είχαμε και το Black Coffee και εμείς βλέπαμε εδώ πέρα και τρελαινόμαστε.
9: Ωραία, πρόσεξε.
11: Πάγαμε ένα τέταρτο.
9: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο τώρα που δεν πάει το μυαλό σου. Ένα τέταρτο έφαγες περίπου, έτσι.
11: Ναι, δηλαδή πήρα.
9: Και πάλι καλά που είναι
11: και άκουγα. Να πάρω από εκεί και άκουγα τον Black Coffee και τράβαγα τα μαλλιά μου.
9: Ναι.
11: Και τώρα εδώ πέρα, οπότε ναι, περίπου ένα τέταρτο.
9: Περίμενε.
11: Ακριβώς το ύψος της Κυφσιάς ανοίγει και τελειώνει.
9: Διακοπές έχει.
11: Εντάξει, πας πάρα πολύ σιγά. Αλλά 4 λωρίδες πάρα πολύ σιγά και μετά ανοίγεις. Μετά φεύγουνε. Οπότε ακούνε Black Coffee μετά όλοι.
9: Ναι, περίμενε. Άλλος ρώτησα εγώ. Λέω διακοπές έχει.
11: Εσύ μιλούσα για διακοπές.
9: Εσύ νομίζεις διακοπές.
11: Εγώ μπερδεύτηκα τότε σε διακοπές στον δρόμο και λέω
9: δεν ξέρω αν το πάθεις από τον Black Coffee του.
11: Όχι, όχι. Έχει διακοπές.
9: Πότε με τον καλό.
11: Θεολόγο. Τώρα φεύγω για θεολόγο.
9: Α, εντάξει τότε. Εντάξει τότε. Μια χαρά. Μια χαρά.
11: Κλείνουν οι διακόπτες, θα σας ακούμε και
9: λοιπόν,
11: θα προχωράμε.
9: Τώρα,
11: δεν
9: πρόσεξε.
11: Την ελπίδα.
9: Πρόσεξε. Η είδηση είναι βέβαια ότι έχεις μαλλιά και τραβάς. Δηλαδή, εγώ στη θέση σου θα είχα πρόβλημα. Δεν θα είδα. Το πολύ πολύ να χτυπούσα το κεφάλι μου στο μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου.
11: Όχι, όχι, όχι. Έτσι. Δεν θα το χτυπήσουμε, αλλά εντάξει. Λέω τώρα.
9: Άρα έχεις μαλλιά.
11: Ήσουν από μηχανής θεός και έσωσες την κατάσταση.
9: Ωραία, πρόσεξε.
11: Αυτό έχει σημασία.
9: Τώρα, επειδή δεν πάει το μυαλό σας τι θα απαντήσω εγώ στον Κολοκυθά, θα σας γυρίσω 50 χρόνια πίσω. Διότι το 1976 κυκλοφόρησε ένας δίσκος του Μητροπάνου, Λαϊκά 76, οπότε Χρήστο μου, δικό σου και αυτό.
11: Γεια χαρά, καλά, σε ευχαριστούμε.
9: Καλές διακοπές, καλές διακοπές.
11: Να είσαι καλά, γεια.

Λοιπόν, επειδή ακούμε δυνατά, ωραία είναι η live εκτέλεση. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσουν οι live εκτέλεση. Αλλά θέλω και το κανονικό. Δεν γίνεται να ακούμε μητροπάνω έτσι απλά. Πάμε, δώσε.

0: Την καλησπέρα μου και στην Πάτρα. Σπύρος Στεφανόπουλος, εξαιρετικός συνάδελφος. Όχι, δεν το κόβουμε, δεν το κόβουμε. Άντε, θα τα ακούσετε όλο το Μητροπάνο, επειδή μου το ζητάτε.
1: Σου με αγαπάς, αγαπημένη. Να έρθεις, θα σε καλοδεχτώ.

0: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό, εντάξει, πέρα από τον Χρήστο που τον πετύχαμε στον δρόμο, τα αφιερώνουμε ιδιαίτερα στην Αργυρό Γεμελιάρη. Και υπάρχει λόγος σημαντικός. Έτσι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξεκίνημα λοιπόν. Θα είμαστε κοντά για 4 ώρες. Έχω φάει ένα τέταρτο. Είμαστε 3 ώρες και 3 τέταρτα μπροστά μας έχουμε. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Ελπίζουμε να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα νιώθω υπέροχα γιατί είχα έρθει με πυρετό και έκανα δουλειά. Κάτσε. Την πάτησα, παιδιά, με το air condition εδώ μέσα. Δεν είναι κατάσταση δηλαδή αυτή. Όταν κάνεις πολλές ώρες εκπομπή εδώ μέσα, κρυώνεις. Κρυώνεις. Και άρχισα από τη Δευτέρα το βράδυ δηλαδή να με ταλαιπωρεί μια έτσι κόπωση ξαφνικά και τα λοιπά και λέω όπα κρύωνα κιόλας. Και με το που βγήκα έξω από εδώ εχθές το βράδυ, κουρέλι. Τι κάνεις αυτή την περίπτωση? Πας σπίτι σου, ένα ωραίο ντουζάκι, πέφτεις για ύπνο, βάζεις αφύπνιση κάθε 4 ώρες να πιεις το κατάλληλο χαπάκι και το πρωί ξυπνάς περδίκι. Αυτό ήτανε. Έχω έρθει σήμερα με φούτερ, κανονικά, τα πάντα, για να αντέξουμε. Μη σας πω ότι θα βάλω και κουκούλα αργότερα. Όχι για να δώσω στεγνά, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Να πω την καλησπέρα μου επίσης που στην αγαπημένη μου Σόφη Μαραγκίδου. Τι κάνει, Σόφη μου, καλά είσαι? Καλή δουλίτσα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο μου έκανε εντύπωση. Ο Μιχάλης Γιαννάκος είναι μια περίπτωση συνδικαλιστή που προσωπικά τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και τον εκτιμώ πάρα πολύ γιατί δεν βάζει πάντα μπροστά ζητήματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, με θεσμικά, το να τα άλλο κτλ. Έχει κεραίες ευαισθησίας. Επειδή, κακά τα ψέματα, είμαστε πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι πια, μπορούμε να διακρίνουμε κάποια πράγματα. Και εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι, επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά την κατάσταση στο Δαφνί, την ξέρει πολύ καλά την κατάσταση στο Δαφνί. Λοιπόν, όταν είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά που έφτασε κοντά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, υπήρξε το θέμα της εκένωσης. Εγώ δεν δούλευα εκείνη τη μέρα και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, γνωρίζοντας τι σημαίνει μια ψυχιατρική κλινική για κάποιους λόγους, ήταν ότι πώς θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί. Δεν είναι εύκολο να φανταστείτε ένα νοσοκομείο να εκενώνεται, πόσο δε μάλλον αυτό να είναι μια ψυχιατρική κλινική. Αν μπορούμε λίγο να το φανταστούμε. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένας προφυλακισμός προς τον Άδωνη Γεωργιάδη και υπήρξε και μια ανακοίνωση, αν θέλετε μια μια τοποθέτηση από τη μεριά του κυρίου Γιαννάκου, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήταν μάθημα για κάθε συνδικαλιστή. Το λέω ειλικρινά, γιατί αυτό που προτάσει σε αυτή την τοποθέτησή του ο κύριος Γιαννάκος είναι ότι οι εργαζόμενοι, οι δεκάδες εργαζόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, εκείνη την ώρα κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διευκολύνουν και όχι να προπυλακίζουν. Με το θάρρος του ότι μιλάμε χρόνια, δεν σας ξέρω από κοντά, να σας πω ένα μπράβο για αυτό που κάνατε.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιατζόγλου, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είστε καλά?
1: Πολύ, καλά, για χαρά. Νομίζω κάναμε αυτονόητα πράγματα.
0: Καλά, εντάξει. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Μισό λεπτάκι. Σε αυτό που έχουμε μάθει, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, πρόεδρε, δεν είναι μια συνηθισμένη τακτική από έναν συνδικαλιστή που, και σας, να σας πω την αλήθεια, όταν ακούνε συνδικαλιστή, κάτι παθαίνουν οι περισσότεροι. Όχι, δεν θέλω να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι.
1: Κοιτάξτε, ναι. Την Παρασκευή λοιπόν το απόγευμα,
0: ναι,
1: είχαμε μεγάλη φωτιά στο Χαϊδάρι.
0: Ναι.
1: Με πήραν δεκάδες εργαζόμενοι, μου είπαν ότι έχει δοθεί εντολή από την πυροσβεστική να εκενωθεί το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Νοσηλεύει περίπου 350 ασθενείς με ψυχικά νοσήματα, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν ειδικά προβλήματα, mm-hmm, και πόσο δύσκολη είναι μια εκένωση νοσοκομείο. Θεώρησα χρέος μου να πάω στο νοσοκομείο. Εκεί όταν πήγα ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είναι πολιτικά προϊστάμενος, να εκενώσει το νοσοκομείο. Είναι σημαντικό να είναι ο Υπουργός Υγείας εκεί,
0: ναι.
1: Γιατί είναι αυτός που θα βρει νοσοκομεία και χώρους υποδοχής για τους 350 ασθενείς. Δεν είναι εύκολο. Μεταφέρθηκε η εφημερία στο διπλανό νοσοκομείο, στο Δρομοκρατήριο, που εργάζομαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Και είμαι πρόεδρος του νοσοκομείου και βοηθήσαμε.
0: Ναι, γι' αυτό
1: όλοι...
0: το λέω, εσείς ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει.
1: Ναι. Και βοηθήσαμε σε αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση. Και εκεί που ο Υπουργός προσπαθούσε να πάει στο χώρο που θα γινόταν η εκένωση, άρχισε μια ομάδα εργαζόμενων και μη, γιατί υπήρχαν και μη εργαζόμενοι έξω από νοσοκομείο, οι οποίοι τον προφυλάκησαν και τον φύγει από το νοσοκομείο. Και τώρα είναι ώρα εκείνη που πρέπει να φύγουν 350 ασθενείς, που πλησιάζει η φωτιά, που είναι το νοσοκομείο γεμάτο πυροσβεστικά. Εμείς να θέτουμε συνδικαλιστικά αιτήματα και να ζητάμε από τον Υπουργό να φύγει.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν εκεί. Βάζουμε όλη πλάτη και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βοηθήσουμε στην εκένωση του νοσοκομείου.
0: Πείτε μου, πόσο δύσκολο είναι ένα εγχείρημα εκένωσης ενός τέτοιου νοσοκομείου, γιατί δεν είναι ένα. Οποιοδήποτε νοσοκομείο είναι μια δύσκολη ιστορία. Έτσι. Αλλά όταν μιλάμε για ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, δεν είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Ασφαλώς, γιατί μιλάμε για περίπτερα, μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι δεν είναι εύκολο να εξηγήσει ότι πρέπει να φύγουν. Άλλοι ασθενείς είναι ανήμποροι. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα και θέλει συντονισμό και χρόνο. Και εκεί λοιπόν έπρεπε να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας προκειμένου να επιτύχουμε αυτό. Ευτυχώς η πορεία που η φωτιά άλλαξε κατεύθυνση και μας είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής ότι να φύγουν μόνο οι ασθενείς που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, γιατί τελικά φύγαν 14 ασθενείς. Mm. Αλλά και έτσι που ήταν όμως οι 14 ασθενείς, έπρεπε ο πολιτικά προϊστάμενος να βρει νοσοκομείο υποδοχής, βρέπει και το Αττικό. Μπορεί να μην είναι λοιπόν ο πολιτικά προϊστάμενος εκεί να συντονίσει την φυγή αυτών των ανθρώπων με ασφάλεια. Αυτές οι στιγμές δεν προσφέρονται για συνδικαλισμό. Τα αιτήματα είναι σωστά, να τα θέτουμε για την πυρασφάλεια, την πυρανίκνευση, όλα αυτά στα νοσοκομεία που δεν υπάρχουν, γι' αυτό και δεν έχουν πιστοποιητικά. Αυτά είναι για άλλη στιγμή όμως.
0: Ναι.
1: Εκείνη την ώρα, ούτως ή άλλως, το νοσοκομείο ήταν σωσμένο πυροσβεστικά και πυροσβέστες. Δεν χρειαζόταν δηλαδή τα δικά του πυροσβεστικά μέσα για να δράσουν. Ότι υπάρχει πρόβλημα, σαφώς, και με προσωπικό ότι έχουν ένα τραυματίο φορέα, είναι πάντα. Αλλά εκείνη τη στιγμή όμως προέχει να σώσουμε 350 ασθενείς. Ναι.
0: Δεν ήταν η στιγμή. Δεν ήταν η στιγμή. Εγώ έκανα ένα πρόλογο, γιατί σας το ξαναλέω, δεν έχουμε ειδωθεί ποτέ. Μιλάμε χρόνια στο τηλέφωνο και σε άλλες ώρες που κάνα εκπομπή και πρωί και πάντα βγαίνετε. Αλλά αυτή η στάση σας την Παρασκευή πραγματικά αξίζει ένα μπράβο. Και σας το λέω δηλαδή και χρωστάμε και κάποια θέματα που θέλω να κάνουμε. Θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, μάλλον από Σεπτέμβριο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε, και δεν θέλω να βάζουμε όλους τους συνδικαλιστές στο ίδιο τσουβάλι. Αυτό που είπε τώρα ο κύριος Γιαννάκος είναι πολύ ξεκάθαρο. Στην ώρα που διατάσσεται από την πυροσβεστική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, δεν χωράνε συνδικαλιστικές σκοπιμότητες ή αντιπαραθέσεις. Και όπως είπε, θα πρέπει με βάση τη λογική να λειτουργούμε. Και το τόνισε ξεκάθαρα ότι ο Υπουργός έπρεπε να είναι εκεί για να κανονίσει το πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε για ψυχιατρικό νοσοκομείο. Δεν είναι απλή περίπτωση. Λοιπόν, αυτό ως μια παρένθεση. Θέλω να παρακαλέσω το φίλο τον Νίκο, Μινά, Άγγελος, Έρση και Λάρα, επειδή μας ακούνε από το Blue Star Χίος και πάνε στην Μικρή Κάσο. Αχ, το πανέμορφο νησί. Ωραία, τέλεια. Πέρσα μου, όχι, Σοφία μου, έλα να σου δώσω έναν αριθμό κινητού να βγάλουμε κόσμο μέσα από τον Blue Star Χίος. Εντάξει, έλα εδώ, έλα, να μην το πω στον αέρα και το πάρουν κι άλλοι. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου και στην Ολυμπία. Η Ολυμπία μας ακούει από το σπίτι της. Να είσαι καλά, και εγώ χαίρομαι και ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Κώστας Παπαδάκης είναι κριτικός. Ωρα, καλή σου Μίτσο, ή τα κάνει σήμερα. Καλώς. Η ομορφιά στον άνθρωπο δεν είναι η ομορφιά του, είναι το τι αισθάνεται για τσάλους η καρδιά του. Μπράβο, ρε φίλε, αυτή είναι μαντινάδα. Όχι αυτά που μου στείλες εχθές, που δεν μπορούσα να τα πω στον αέρα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι το τηλέφωνο, αγαπητή μου. Εδώ είναι. Αυτό είναι, θα τους πάρεις. Είναι τώρα στο Blue Star Archives. Σοφία μου, έλα πες μια καλησπέρα στον κόσμο.
2: Καλησπέρα και καλό ταξίδι σε όσους ταξιδεύουν. Νόμιζα
0: και καλές διακοπές. Καλές διασκέδαση.
2: Και καλές διακοπές σε όσους φεύγουν.
0: Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η Σοφία, το σοφάκι μας, η Καλαβρού. Λοιπόν, ισχύει το... Α, δεν έχω κάνει συστάσεις. Έχουμε Παναγιώτη Παπακαλούση. Μετά από πάρα πολύ καιρό εδώ κοντά μας. Γιατί έλειπε και ο Παναγιώτης, έλειπαμε κι εμείς. Έχουμε την Πέρσα Μπόλια και την Σοφία Καλαβρού, αρχισταξία και μέλεια παραγωγής εκπομπής. Έχουμε την Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-4. Ισχύει το τηλεφωνικό μας κέντρο για ό,τι και αν χρειαστεί. Αχ, παιδιά, έχει πλάκα. Τώρα έχουν πλακώσει εδώ πέρα μηνύματα. Θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Ό,τι χρειαστεί λοιπόν, και αν είστε οδηγοί, γιατί μου ήρθε και ένα μήνυμα ότι υπάρχει πρόβλημα στην παραλιακή από Νιάρχος προς Σκάι. Σχεδόν σταματημένα τα αυτοκίνητα. Στο χάρτη δεν το έχω εγώ αυτό. Δεν ξέρω για τώρα γιατί. Όχι, το έχω. Λάθος. Το έχω. Εάν πάρει ο Αλέξανδρος ή κάποιος άλλος φίλος ακροατής να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει από Νιάρχος προς Σκάι στην παραλιακή, αφήστε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τώρα, βλέπω ότι έχουμε πρόβλημα και στην... πού είναι αυτό? Μεσογείον. Στο καθοδικό ρεύμα. Χαμός γίνεται. Και επίσης... Λάθος, δεν είναι Μεσογείος. Κηφισίας είναι. Στην Κηφισίας στο καθοδικό ρεύμα. Επειδή βλέπω αρκετά προβλήματα, ισχύει το 210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο. Εννοείται ότι... Θα αφήσει αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση θα τα πούμε, εννοείται, στον αέρα. Blue Star Archives, σύνδεση Νίκος Σεμίρης. Τι καλησπέρα μου.
3: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Καλά.
0: Λοιπόν.
3: Πρώτα
0: απ' όλα σε ευχαριστώ και για το μήνυμα. Εσείς δεν είστε μια οικογένεια ή όχι?
3: Ναι, που γνωριζόμαστε εδώ και 20 χρόνια.
0: Όταν κάναμε εκπομπή με τη Χριστίνα Βίδου.
3: Ακριβώς, όταν είχε γεννηθεί ο Μινάς, ο μεγάλος μου γιος.
0: Μπράβο, πω πω θέλω.
3: Που γυρνούσε από το δευτήριο.
0: Γι' αυτό τώρα σε ρώτησα και γελάω. Πώς πέρασαν 20 χρόνια, το παιδί μεγάλωσε. Εμείς είμαστε οι ίδιοι.
3: Και οι δύο μεγαλώσουν, είμαστε φανατικοί οπαδοί σου, και εσένα και τη Χριστίνα.
0: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Τώρα πάτε όλοι μαζί οικογενειακό στην Κάσο?
3: Όχι, τώρα πηγαίνω εγώ με τη Λάρα μαζί, με τους φίλοι μου.
0: Μάλιστα.
3: Θα φέρω τους υπόλοιπους κάτω. Αλλά είναι περιπέτεια.
0: Καταγωγή
3: πάντα
0: από εκεί?
3: Ναι.
0: Εντάξει, είναι περιπέτεια το να πας στην Κάσο?
3: Περιπέτεια δεν είναι, όλο ταξίδι. Ναι, 16-18 ώρες.
0: Εδώ εσύ τώρα έχεις κάνει προφανώς με πρεβελής, έχεις κάνει με άλλες καταστάσεις, οπότε τώρα είναι πολιτισμός. Έτσι.
3: Αυτό είναι, τώρα είναι μεγαλεία.
0: Τώρα είναι μεγαλείο. Τώρα, αν και να σου πω και κάτι, ωραίο ταξίδι ήταν και τότε. Είχα περάσει από την Κάσο όταν πήγαινα Κάρπαθο, φεύγοντας από Κρήτη. Πρέβελ, κανονικά.
3: Πρέβελ, ναι.
0: Ναι, κανονικά. Και μάλιστα. Έχουμε κάνει και εκπομπή και από την Κάσο και από την Κάρπαθο. Και από την Κάσο, οπότε στην Κάσο έχετε και τα πατροπαράδοτα, τα γιαπράκια. Αυτά τα ντολμαδάκια.
3: Τα ντολμαδάκια. Τα ντολμαδάκια, τις μακαρούνες με τη σιτάκα.
0: Αυτά είναι. Αυτά τώρα, Νίκο μου, αυτά δεν τα τρώμε. Τη σιτάκα δεν την τρώμε γιατί φράζει αρτηρία. Εντάξει.
3: Νομίζω το εννοεί.
0: Λοιπόν, τι ώρα φεύγει το καραβί, ταξιδεύει ήδη?
3: Έχει φύγει 3 η ώρα και φτάνει η πρώτα θεός στις 8 το πρωί.
0: Περίμενε, τώρα άρα 3 η ώρα, πρέπει να είστε κοντά στο Σούνιο.
3: Νομίζω το έχουν περάσει, δεν ξέρω, είμαστε στο κατάστομα με το...
0: Α, έχεις δίκιο.
3: Είμαστε αλλού.
0: Λοιπόν, άντε καλό ταξίδι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο μου. Και χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά πάντα, Χριστό.
0: Να είσαι καλά. Εντάξει, τώρα αντέχουμε τώρα, δεν σκάβουμε κιόλας, μην είμαστε υπερβολικοί. Όχι, σκάβουμε. Να τα ακούει η Ποπουλίδου αυτά. Σκάβουμε. Δεν σκάβουμε. Βάλε λίγο. Όχι. Μην βάλεις τώρα μπιτλάκια, να φύγουμε με τα μπιτλάκια κανονικά μετά, γιατί έχω λόγο που θέλω να ακούσουμε δύο μαζί Beatles. Ξέρεις τι, βάλε κάτι από τη λίστα που μας έχει βάλει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά σας έχω και άλλη έκπληξη, δεν είναι μόνο ο Μητροπάνος. Τώρα δεν θα ακούσετε τίποτα, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
9: Πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους της πληγήσης επιχειρήσης. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγγια Κοροπίου. Σημαντικό ορόσημο, κατέγραψε τον Ιούλιο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Οι Γερμανοί εισαγγελείς αναλαμβάνουν την έρευνα για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines. Το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Ασαφές παραμένει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Στη Ρωσία σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε. Ο οδηγός και σωματοφύλακάς του είναι νεκρός. Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones τραυματίστηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στη Δυτική Ρωσία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, πιο ζωντανή εκπομπή δεν γίνεται και θα σας το πω τώρα το μυστικό. Άλλα είχα σχεδιάσει και μπαίνοντας μέσα εδώ, επειδή ακριβώς δεν νιώθω αυτή την κόπωση που ένιωθα εχθές, σήμερα νιώθω υπέροχα, έχω άλλα κέφια. Προσέξτε, επειδή πιάσαμε τραγούδια που ακούγαμε πριν από 50 χρόνια, καλά δεν τα ακούγαμε ακριβώς, τώρα γιατί εγώ ήμουν 5, δεν άκουγα, αλλά λέω ας γυρίσουμε πίσω. Και με αφορμή πολλά που υπόθηκαν και για την ιστορία για το Γιάννη το Φωνιά που εισέβαλε ευνηδιαστικά στην επικαιρότητα. Τώρα, γυρίσαμε 50 χρόνια πίσω και σαν τέτοια χρονιά, το 1976, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, το «Καλοκαίρια και χειμώνες» που ακούσαμε πριν με το Μητροπάνο. Κυκλοφόρησε επίσης ένας άλλος δίσκος που στιχουργικά τον μοιράστηκαν ο Βασίλης Βασιλιάδης με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Τότε ο τίτλος του δίσκου ήταν «Τα Σμυρνέικα και Λαϊκά». Λοιπόν, το κομμάτι που αποτέλεσε διαχρονικά το μεγαλύτερο σουξέ από αυτό τον δίσκο, το 1976 κυκλοφόρησε και αυτός, ποιο τραγούδι είναι? Πάμε.

πω την καλησπέρα μου στον Νίκο. Καταξοδεύτηκαν. Έχει 6 μήνες από χθες με καμένο σπίτι να πληρώνει το δάνειο. Τον Αύγουστο τον μετράνε. Εδώ λείπει και το ATM στο Ελούντα Μπιτς για μοχίτο. Νίκο, ο Νίκος προφανώς σχολιάζει τώρα τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Ο Νίκος. Α, όχι, είναι το ίδιο μήνυμα. Συγγνώμη, μου είχε έρθει 2 φορές. Γεια σου, μανιάνα μου. Τα κασιώτικα ντολμαδάκια τα λένε για πράκια. Για πράκια ξέρω τους καζανίτικους. Δεν ξέρω, νομίζω για πράκια τα λένε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Μου λέει ο άλλος. Καλησπέρα, Τζαναμπέτη. Αλλάζεις ώρες εκπομπής πιο γρήγορα και από τους γελοκαθαριστήρες. Από τα πρωινά στο βράδυ και μόλις σε πιάνω ξεφεύγεις το απόγευμα. Κάτσε μια φορά σταθερός. Εγώ φταίω. Εγώ, ό,τι πει, όπως λέει ο ψάλης, η υπηρεσία. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Τι φταίω εγώ. Δηλαδή, εντωμεταξύ βάζει απόγευμα, έρχεσαι απόγευμα βράδυ, φεύγεις 9. Δεν είναι και λίγο. Ο Στράτος μας ακούει από το φυσικοθεραπευτήριο του. Να σε καλά ρε Στράτο, άσε και κανά, γιατί τώρα πια είμαστε σε μια ηλικία που εντάξει καταλαβαίνεις, τρίζουμε ολόκληρη και αυτό το W40 δεν κάνει τίποτα. Γεια χαρά στον Ορέστη, μου λέει. Μετά τη Λέλαπα, Τσίπρα, Μητσοτάκη και εσύ ΑΕ, είναι ύβρις να γίνουν οι εκλογές με χαρτί. Δεν έμεινε ούτε σκήνος. Με πέτρες πρέπει να γίνουν, από αυτές που έσπαγαν οι φασίστες στο Δομοκό, στο Αγροτικό, να βγουν γρήγορα. Μάλιστα. Έξαλλος είναι. Ο Γιώργος. Δεν κατάλαβα, λέει, ο κύριος συνδικαλιστής ζητά ο υπουργός να συντονίζει μια εκένωση, πάει καλά. Θεώρησε ο άνθρωπος, γνωρίζοντας γιατί δουλεύει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, επειδή είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, ότι καλό θα ήταν να έχει εκεί μια εικόνα για το σε ποια νοσοκομεία θα πάνε. Να σου πω. Η Αναστασία, αγαπητέ Δημήτρη, όλοι οι χώροι μαζικής φιλοξενίας, νοσοκομεία, ιδρύματα, ξενοδοχεία κτλ. Θα έπρεπε να έχουν από ένα σχέδιο εκένωσης έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο και να μην χρειαζόταν ποτέ. Μπράβο, βέβαια, στον κύριο Γιαννάκο. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει με τα προβλήματα στους δρόμους. Αν θέλετε κάτι, γιατί βλέπω ότι έχει ζητηματάκι στο καθοδικό της Κηφισίας, λίγο πριν τη διασταύρωση με την Αλεξάνδρας. Για να δω το άλλο το στο... Α, στο Κηφισό τώρα έχει λίγο πιο κάτω πρόβλημα. Έχει πρόβλημα από Νιάρχος προς Κάη. Αν καλέσει κάποιος ακροατής να μας εξηγήσει τι γίνεται από το Ίδρυμα Νιάρχος προς Κάη στην Παραλιακή, ισχύει το 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται ότι θα αφήσει αριθμό κινητού έτσι ώστε να γίνει η συνομιλία με δική μας χρέωση. Βλέπω ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα τώρα. Για να δω. Ναι. Στη λεωφόρο Σχιστού δεν υπάρχει το πρόβλημα που υπήρχε νωρίτερα. Οπότε, για τον Νιάρχος ψάχνω κάποιον. Και για Κηφισίας καθοδικό. Και αν έχετε κάτι και για τον Κηφισό. Ξαναλέω 210-48-00-174. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Κοζανίτικοι λαχανοτολμάδες λένε. Από την Κοζάνη. Ναι. Κοζανίτικοι. Δεν ξέρω. Α, δεν τα λένε για πράκια. Επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία φέτος η επίσκεψη στην Κάσο, γιατί φέτος έφυγε ο πατέρας μου. Αχτόπα. Μάλιστα. Δεν είπα ποιος το έστειλε. Εντάξει. Να κάνω. Παιδιά μου, τα γράφετε στο τέλος. Γράφτε στην αρχή, να μην το πω. Θανάσης. Από την όμορφη Νέα Μάκρη. Το 1976 ο πρώτος γάμος. Τι τραγούδι θα μας βάλεις. Πρώτος γάμος. Έχω κι άλλα από το 76. Θα βάλουμε κι άλλα από το 76. Ο πρώτος γάμος, Θανάση. Δηλαδή, πόσοι ακολούθησαν. Για στείλε μήνυμα. Πόσοι ακολούθησαν. Ωραία, πώς τα λένε τα ντολμαδάκια, ρε παιδιά, στην Κάσο. Βοηθήστε με λιγάκι. Για πράκια λέγονται αυστηρά τα ορφανά ντολμαδάκια, δηλαδή αυτά δίχως χυμά. Ναι. Και σερβίρονται πάντα κρύα. Είναι πολίτικος ο όρος. Άρα δίκιο έχω. Γιατί στην Κάσο τα κάνουν χωρίς χυμά. Δίκιο έχω.

0: Λοιπόν, τι ακούει και ο κύριος Μαυρογιώργος, είναι κοντά μας επικεφαλής ομάδας εθελοντών δασοπροστασίας Αττικής. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Με αφορμή βεβαίως το ότι ζήσαμε τα τελευταία 24 ώρα, είναι και δύσκολη περίοδος με την έννοια ότι τα μελτέμια δεν σταματάνε. Οι εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, από ντρόουν που έχω δει, είναι, και όχι μόνο, και από άλλες περιοχές, είναι αποκαρδιωτικές. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το τι σημαίνει ομάδα εθελοντών δασοπροστασίας Αττικής. Να μάθουμε κάτι περισσότερο για εσάς.
1: Είναι ένα σωματείο το οποίο δρά από το 1987 και σαν σωματείο συγκροτημένο από το 1989, και αυτό που κάνει είναι να στελεχώνει πυροφυλάκια από τότε στον Εθνικό Δρυμο Πάνηθας, που είναι το χώρος που δραστηριοποιείται το σωματείο. Ενώ παράλληλα από κάποιο σημείο και μετά του χρόνου και με αφορμή τότε τη μεγάλη πυρκαγιά του 2007 στην Πάνη, θα συγκροτήθηκε η ομάδα δασοπυρόσβεσης, η οποία και αυτή εκπαιδευμένη, πιστοποιημένη με οχήματα πυρόσβεσης, έτσι, με οχήματα αλφατύπου, τις Ντακώτες τις γνωστές, περιπολεί στον Εθνικό Δρυμο Πάνηθας και επεμβαίνει και σε περιστατικά αν χρειαστεί. Υπάρχει και ένα πεζοπόρο τμήμα του σωματείου, μέρος της ομάδας δασοπυρόσβεσης, και μάλιστα τις προηγούμενες δύο μέρες το τμήμα αυτό, ένα μέρος δηλαδή του τμήματος αυτού, βρέθηκε και στην περιοχή του Κυφερώνα για να βοηθήσει εκεί στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
0: Εσείς γιατί επιλέξατε να είστε εθελοντής? Προσωπικά το ρωτά.
1: Κοιτάξτε τώρα, είναι μια μεγάλη συζήτηση τι είναι το κίνητρο.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι μάλλον το κίνητρο. Τα κίνητρα μπορεί να είναι πολλά. Εγώ προσωπικά όταν ξεκίνησα ψάχτηκα, αν θέλετε να το πω έτσι, να κάνω μια πυροφύλαξη στην Πάνηθα. Ήθελα να κάνω αυτό ακριβώς. Δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν το κίνητρο, απλώς ήθελα να κάνω μια πυροφύλαξη στην Πάνηθα. Βρήκα τον Ετασά τότε, το σωματείο μου πια, και πήγα σε μία βάρδια, πήγα σε δεύτερη, μου άρεσε. Είδα ότι το σωματείο είναι χτισμένο σε σωστές βάσεις και λειτουργεί σωστά. Μου άρεσε δηλαδή αυτό που είδα και είναι πλάκιν στη συνέχεια και περισσότερο. Άλλα κίνητρα μπορεί να είναι διαφόρων ειδών, έτσι. Μπορεί κάποιος να έρχεται σε μια θεωρητική ομάδα προφανώς για να βοηθήσει, έτσι, γιατί αυτά που βλέπει να γίνονται τον κινητροδοτούν. Θέλει και αυτός να κάνει κάτι. Μπορεί να είναι ένα αίσθημα κοινωνικοποίησης που ανήκω σε κάποιον, σε κάτι, έτσι. Μπορεί να είναι πολλών ειδών πράγματα. Ναι. Εντάξει, όλοι αυτοί στο τέλος βρίσκονται έτσι κάτω από μια σκεπή, γιατί σε αυτήν βρίσκουν κάτι κοινό.
0: Πόσοι περίπου είναι οι εθελοντές?
1: Το σωματείο έχει περίπου 100 μέλη. Οι επιχειρησιακές ομάδες, αν θέλετε να τις πούμε έτσι, που είναι, όπως είπα και πριν, η ομάδα ο πυρόσβεσης και η ομάδα των πυροφυλάκων, των υπευθύνων πυροφύλαξης όπως λέμε εμείς, είναι περίπου 60 σε κάθε ομάδα. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι πυροφυλάξεις γίνονται με επικεφαλή κάποιο εκπαιδευμένο μέλος δικό μας, αυτό που λέμε εμείς υπεύθυνοι πυροφύλαξης, και με εθελοντές απλούς, να το πούμε έτσι, ανθρώπους που διαθέτουν το χρόνο τους για να προσφέρουν μάτια έτσι στο βουνό, υπό την καθοδήγηση βέβαια αυτού του ανθρώπου. Η ομάδα ο πυρόσβεσης, λόγω της πιο, αν θέλετε, άμεσης επιχειρησιακής εμπλοκής, είναι όλοι μέλη μας και πιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι.
0: Να ρωτήσω το εξής. Εδώ στην Αττική κυρίως δραστηριοποιείστε, δηλαδή στα βουνά της Αττικής, έτσι. Τώρα, σε περίπτωση εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς, ποιος είναι ο δικός σας ρόλος?
1: Καταρχήν τα πυροφυλάκια.
0: Προφανώς εσείς λειτουργείτε και περισσότερο προληπτικά, έτσι.
1: Όχι απαραίτητα, θα σας εξηγήσω αμέσως. Ναι. Τα πυροφυλάκια, ό,τι βλέπουν, προφανώς βλέπουν κατά κύριο λόγο τον Εθνικό Δρυμο Πάνηθας, αλλά οπουδήποτε και αν δούνε δασική πυρκαγιά θα την αναγγείλουν στο πυροσβεστικό σώμα. Οπουδήποτε και αν είναι αυτή, μπορεί να είναι στην Εύβοια, μπορεί να είναι στην Βιωτία, μπορεί να είναι από οτιδήποτε βλέπουν τα πυροφυλάκια. η ομάδα δασοπυρόσβεσης θα, εφόσον υπάρχει μεγάλο περιστατικό στην Πάρνηθα, θα κινητοποιηθεί αμέσως, αλλά σε μια άλλη περιοχή, με την άδεια του κέντρου της πυροσβεστικής και με την πρόσκλησή της, αν θέλετε, δηλαδή στο Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή του Κυφερώνα. Ενημερώσαμε το κέντρο της πυροσβεστικής ότι υπάρχει διαθεσιμότητα ενός πεζοπόρου τμήματος και το κέντρο απάντησε ότι το χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και το διέθεσε εκεί που νόμιζε ότι πρέπει να το διαθέσει.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω και τις επόμενες μέρες να τα πούμε, γιατί έχω και άλλα ερωτήματα, αλλά δυστυχώς τώρα τελείωσε ο χρόνος. Οπότε ας είμαστε σε επικοινωνία. Εντάξει.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ ειλικρινά.
1: Οποιοσδήποτε θέλει να μάθει για τις δράσεις του σωματείου, στο www.diathasa.gr υπάρχουν όλες οι
0: λεπτομέρειες. Θα τα πούμε και σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι,
1: ευχαριστούμε και εμείς για το ενδιαφέρον.
0: Ο κ. Μαυρογιώργος είναι επικεφαλής ομάδας εθελοντών δασοπροστασίας Αττικής. ΕΔΑΣΑ. Γνωστός είναι και μάλιστα και εδώ στο Sky έχουμε και μια ιδιαίτερη σχέση. Πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, και μάλιστα επειδή μου ήρθε μια φοβερή πρόταση μέσα από το Blue Star Χίος που ταξιδεύει ο Νίκος. Ο Νίκος τώρα μου το έστειλε αυτό. Επειδή πάει στην Κάσο, θα καταλάβετε τι είναι αυτό στην συνέχεια. Τώρα, με την νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από την ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και μάλιστα με συντήρηση και ασφάλιση, όλα αυτά από την ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Οπότε μπείτε στο ΔΕΗ.gr. Ξαναλέω, day.gr, έτσι ώστε να μάθετε περισσότερα και να σας λυθεί οποιαδήποτε απορία. Μου λέει ο Νίκος τώρα μέσα από το πλοίο που ταξιδεύει. Μου λέει, Δημήτρη, αυτό το τραγούδι έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Έχει γίνει πολύ γνωστό τελευταία, αφιερωμένο στον Μινά. Το αφιερώνουμε λοιπόν στο Μινά. Ποιος είναι ο Μινάς, βοήθησε με λίγο. Οπότε είναι ένα κασιώτικο τώρα τραγούδι από ό,τι κατάλαβα. Είναι ο Αφούσης. Έχει γίνει γνωστό, λέει, τώρα τελευταία. Δεν το ξέρω, ας το μάθουμε όλοι μαζί. Είναι παραγγελιά μέσα από πλοίο, παιδιά.

Που δεν το ξέρουν μόνο στην Κάσο, το ξέρουν και στην Άξο. Αν κρίνω από αυτά που ήρθε εδώ τώρα και μας είπε η Ναξιώτισσα Σοφία Γαλαβρού. Η οποία το χορεύει κιόλας.

0: Ψάχνω να βρω τι είναι, τι σημαίνει αφούσεις. Και μου λέει ότι είναι ένας, ένα υπαρκτό πρόσωπο, ο Ανδρέας ή Αντράς, που έχασε τα λογικά του. Ένας νέος, λέει, μορφωμένος από την Κάσο, τον 19ο αιώνα, έχασε το μυαλό του από τον πόνο όταν είδε τους Τούρκους να σκοτώνουν τον πατέρα του. Αχ, ιστορία το τραγούδι τώρα που ακούμε. Ζούσε, λέει, σαν τρελό σε μια σπηλιά και κυκλοφορούσε με κουρέλια, αλλά παρέμεινε φιλοσοφημένος και καλόκαρδος. Η ονομασία Αφούσης προήλθε πιθανόν από το παρατσούκλι ή χαρακτηρισμό του τοπικού αυτού προσώπου, που έγινε θρύλος και τραγούδι. Αυτό που ακούμε τώρα και το ξέρουν όλοι οι νέοι, από ό,τι κατάλαβα. Τώρα έχει γίνει πολύ της μόδας. Λοιπόν, πάμε σε λιγάκι σε διαφημίσεις. Έχουμε το ένθετο οδηγώντας με ασφάλεια. Πώς αλλιώς θα οδηγήσουμε? Με ασφάλεια θα οδηγήσουμε. Και δελτίο ειδήσεων μετά με την Άσπα Παρακούπουλη και επιστρέφουμε κι εμείς.
1: Sky 89,4.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σήμερα Τετάρτη, φίλοι, θα πάμε σε ένα πλούσιο ρεπορτάζ με τον καλεσμένο μας, τον συνάδελφο Σπύρο Χώτο, από το site carandmotor.gr, που αφορά τις εξονομήσεις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για το μήνα Ιούλιο. Σπύρο Χώτο, καλώς απόγευμα.
9: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα στους ακροατές σου.
8: Έχεις ένα πλούσιο ρεπορτάζ που αφορά, όπως προανέφερα, τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για το μήνα Ιούλιο, και από ό,τι διάβασα και εγώ λίγο, πέρα από τις ταξινομήσεις που θα μας πεις, έχουμε και κινέζικη εισβολή στην ελληνική αγορά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, το δικό σου, έχουν κάνει και ρεκόρ πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο 7μήνο του 2025. Από πού να ξεκινήσουμε?
9: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς για το πώς πήγε η αγορά αυτοκινήτου τον Ιούλιο. Έκανε 13.296 πωλήσεις, μιλάμε πάντα για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα. Είχε μικρή πτώση 2,2% συγκριτικά με πέρσι. Δεν άλλαξε πολύ τα πράγματα. Στο 7μήνο έχουμε φτάσει λίγο λοιπόν από τα 97.000 αυτοκίνητα. Έχουμε αύξηση 6,0% σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, φαίνεται ότι κάπου εκεί θα κλείσει η χρονιά. Θα δούμε. Τώρα, τον Ιούλιο η Toyota ήταν η νούμερο ένα σε πωλήσεις εταιρεία με πολύ μεγάλο μερίδιο. Σχεδόν 20% είχε το μερίδιο, δηλαδή 2 στα 10 αυτοκίνητα που πωλήθηκαν τον Ιούλιο ήταν μοντέλα της Toyota. Κάτι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που είχαμε 55 μάρκες οι οποίες πούλησαν έστω και ένα αυτοκίνητο. Δεύτερη τον Ιούλιο ήταν η Suzuki, τρίτη η Peugeot. Στα μοντέλα, νούμερο 1 σε πωλήσεις ήταν το Toyota Yaris, δεύτερο το Yaris Cross, τρίτο το Peugeot 2008. Ωστόσο, το πιο σημαντικό τον Ιούλιο ήταν αυτό που είπες και εσύ πριν. Εισβολή, πες το, επέλαση.
8: Κινέζικη εισβολή, το λέω εγώ.
9: Άρη, το έχουμε δει στην Ευρώπη, το έχουμε δει σε αρκετές αγορές. Οι κινέζικες μάρκες είναι μάρκες και αυτές, έτσι. Εμείς λέμε ότι είναι κινέζικες. Αυτοκίνητα πουλάνε οι άνθρωποι, προϊόντα καλά είναι, ανταγωνισμός υπάρχει, υπάρχουν ευρωπαϊκά, ιαπωνικά, αμερικάνικα αυτοκίνητα.
8: Και βλέπω και εγώ ότι τα αυτοκίνητά τους τα εξελίσσουν. Δεν είναι στατικά αυτοκίνητα, βγάλαμε και να δούμε πώς θα πάμε.
9: Ναι, Άρη, όπως και πολλά άλλα προϊόντα τεχνολογικά, οι Κινέζοι εξελίσσουν τα πάντα, αλλά εξελίσσουν και οι ανταγωνιστές τους. Θέλω να το ξαναπώ αυτό. Και οι Ευρωπαίοι εξελίσσουν και οι Αμερικανοί εξελίσσουν και οι Ιάπωνες εξελίσσουν. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20 διαφορετικές μάρκες κινέζικες στην Ελλάδα, είναι οι περισσότερες στην ιστορία. Είναι λογικό να αρχίσουν σιγά-σιγά να παίρνουν μερίδια. Τον Ιούλιο, όπως είπε και εσύ πριν, έκαναν ρεκόρ πωλήσεων, πούλησαν 2.000 αυτοκίνητα, δηλαδή είχαν ένα μερίδιο 15% επί συνόλου αγοράς. Έχουν κι άλλο να μεγαλώσουν. Αυτό είναι σίγουροι οι ακροατές σου, ότι θα δούμε κι άλλα από τους Κινέζους, θα έρθουν κι άλλα μοντέλα και άλλες μάρκες. Θα υπάρχει πλέον αυτός ο ανταγωνισμός για όλους τους υπόλοιπους. Και τον Ιούλιο, ίσως να πούμε ότι ήταν το πρώτο δείγμα της δυναμικής των Κινέζων, πραγματικής δυναμικής. Τώρα, στους Κινέζους, να μιλήσουμε λίγο για το 7μηνο, γιατί έχουμε κάποια στοιχεία. Στο 7μηνο, η bestseller μάρκα είναι η MG. Έχει ξεπεράσει τα 3.000 αυτοκίνητα. Είναι καλό νούμερο. 3.000 αυτοκίνητα για μία μάρκα που πριν 4 χρόνια δεν υπήρχε. Τη γνωρίζαμε παλιότερα.
8: Έχει
9: βέβαια.
8: Χάσει, ναι, βέβαια. Γνωρίζαμε από τη Μεγάλη Βρετανία. Τέλος πάντων, μεταλλικά πήγε.
9: Έχει, περάσει, έχει πάλι την έδρα της στην Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά είναι από την Κίνα. Δεύτερη σε πωλήσεις στο 7μηνο είναι η Cherry με 2.458 αυτοκίνητα. Και αυτή μια πολύ δυναμική κινέζικη μάρκα. Και αυτήν τη γνωρίζαμε παλιότερα. Τώρα έχει δυναμώσει, έχει μια πλήρη γκάμα. Τρίτη είναι η BYD, μία ακόμα μάρκα η οποία έχει δικευθεί στον ηλεκτρισμό, τώρα πάει και προς plug-in, προς υβριδικά κτλ. Γενικά είναι αυτό που σου είπα και πριν. Έχουμε να δούμε πολλά και από τους Κινέζους και από τους υπόλοιπους και έχουμε έναν ανταγωνισμό στην αγορά.
8: Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός. Στο σύνολο, Σπύρο Χότ, πόσο είναι, 21-22 μάρκες έχουν έρθει από Κίνα.
9: 20. Αυτή τη στιγμή είναι 20 και λογικά. Ναι, ίσως υπάρξουν άλλες δύο από τις άλλες τρεις μέχρι τέλη της χρονιάς. Έχουμε πληροφορίες ότι θα έρθουν και άλλες κινέζικες μάρκες στην Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί από αυτή τη συχνότητα. Ο κόσμος θα θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, πρέπει να τα βάζει όλα κάτω. Την τιμή, τις ανάγκες του, το πόσα χιλιόμετρα κάνει, την εγγύηση. Πρέπει να τα βάζει όλα κάτω και να προχωράει μετά στην αγορά του αυτοκίνητου. Και από εκεί πέρα πάρει ό,τι θέλει. Είτε είναι κινέζικο, είτε ευρωπαϊκό, είτε ιαπωνικό. Πλέον τα αυτοκίνητα, Άρη, δεν είναι όπως παλιά.
8: Όχι. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητα.
9: Ακριβώς. Είναι υπερασφαλή, καμία σχέση με παλιότερα. Δεν καίνε, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στις μέρες μας κάθε ευρώ μετράει.
8: Και με τον πόλεμο αυτό, κάτω, με τη βενζίνη και τα πετρέλαια, μετρούν τα πάντα όλα.
9: Και αν μη τι άλλο, είναι και τεχνολογικά προηγμένα. Είναι ένα αυτοκίνητο που το κάνεις δώρο και στον εαυτό σου, έτσι, ένα καινούργιο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Έχει οθόνες, έχει τα πάντα.
8: Και από ό,τι είδα τώρα τελευταίο μήνα, και πολλοί εισαγωγείς εδώ στην Ελλάδα έχουν για κάτι προτάσεις που σου λέει μέχρι τότε, 31 του μήνα, θα έχω αυτό. Θα κερδίσει 4.000, αν είσαι ένα παλιό αυτοκίνητο.
9: Ναι, υπάρχουν προγράμματα απόσυρσης παλιών αυτοκίνητων. Έχεις ένα παλιό αυτοκίνητο, το ΠΑΣ, σου δίνουν επιπλέον έκπτωση τη τυχόν έκπτωση που μπορεί να υπάρχει ήδη, έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή υπάρχει τιμή, υπάρχει έκπτωση και αν έχεις ένα παλιό αυτοκίνητο παίρνεις επιπλέον έκπτωση. Να πούμε επίσης βέβαια ότι αν πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχεις επιδότηση απόσυρσης, έτσι κι αλλιώς εκτός από την επιδότηση από το κράτος, έτσι.
8: Σωστά, ναι. Σπύρο Χότα, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι που βρήκες τον χρόνο να μιλήσουμε. Οι μέρες είναι μέρες διακοπών για όλους μας και καλό είναι να ξεκουραστούμε όλοι. Και πιστεύω το Σεπτέμβριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα και πιο ευχαριστά στους φίλους ακροατές. Να είσαι καλά.
9: Καλή ξεκούραση σε όλους. Καλές διακοπές όσοι έχουν ξεκινήσει ήδη και όσοι θα ξεκινήσουν, καλά να περάσουν.
8: Οπωσδήποτε. Σπύρος Χωτός από το site carnemotor.gr και μας έδωσε ένα ρεπορτάζ ξεχωριστό με πολύ ενδιαφέρον που αφορούσε ταξινομήσεις καινούργια αυτοκίνητα το μήνα Ιούλιο, αλλά φυσικά και την εικόνα που υπάρχει από τις κινέζικες εταιρείες που υπάρχουν και στην Ελλάδα. Να είστε καλά, φίλοι μας. Καλό καλοκαίρι. Να έχετε καλές διαδρομές και αυτό που ίσως κουράζει πάντα. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα και στους ελληνικούς δρόμους.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Cedar Connector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, επισημένοντας ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος. Το εν λόγω έργο βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και ενδυναμώνει την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας, τόνισε. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους της πληγής της επιχειρήσης. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων θα γίνουν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Κατά τη σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων 48 ώρων θα έχει γίνει μια πλήρης καταγραφή του αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Προανήγγειλε ότι αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, ενώ θα παρουσιαστεί και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγκια Κοροπίου. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλιππιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο, για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύση πολυμάτων. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σημαντικό ορόσημο κατέγραψε τον Ιούλιο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Συνολικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουν ολοκληρωθεί 66.578 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,19 δισευρώ. Γερμανοί εισαγγελείς αναλαμβάνουν την έρευνα για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines. Το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Ασαφές παραμένει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Στη Ρωσία σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής ντρόουν όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε. Ο οδηγός και σωματοφύλακάς του είναι νεκρός. Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ντρόουν τραυματίστηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στη Δυτική Ρωσία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σε απάντηση, όπως λέει, σε μια παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ την ώρα που συνεχίζονται στη Ρώμη διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της κυβέρνησης του Λιβάνου. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 ή 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό στάδιο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα τερματοφύλακα Κωνσταντί Τζολάκη ανακοίνωσε η ΧΑΛ.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
3: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
4: Πρώτα απ' όλα να απαντήσω στο φίλο τον Ανδρέα και στη Μανιάνα. Δεν αναφέρεται στον Τζαμόπουλο. Για άλλο μηνά μου μιλάει ο άνθρωπος. Απλώς δεν μου είπε να μην πω και δεν θα πω. Αλλά εσείς αμέσως. Λέει καλά, δουλεύεις στο Sky και δεν ξέρεις το μηνά. Γιατί έπρεπε να είναι η αφιέρωση για τον Τζαμόπουλο? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει τώρα αυτή τη στιγμή και λέει να αφιερώσω στο μηνά. Ένας υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Δεύτερος δεν. Δηλαδή μετά το μηνά το χάος. Τον Τζαμόπουλο εννοώ. Όχι. Αν και τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Τζαμόπουλο, έτσι να τα λέμε και αυτά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν. Την προηγούμενη ώρα ακούσαμε κάποια ελληνικά τραγούδια που γράφτηκαν πριν 50 χρόνια. Το 1976. Τώρα, έχουμε ακόμη ένα που γράφτηκε το 1976. Τότε λοιπόν ο Γιάννης Πάριος είχε ήδη αποκτήσει μια μεγάλη δυναμική στο ελληνικό τραγούδι. Και τον Απρίλιο του 1976 κυκλοφορεί ο δίσκος «Τώρα πια». Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 250.000 αντίτυπα. Μεγάλος αριθμός. Αλλά το σημείο αναφοράς του δίσκου ποιο τραγούδι είναι? Αυτό που ακολουθεί.

0: Λοιπόν, ωραία. Βούτυξαμε λίγο στο παρελθόν. 50 χρόνια λοιπόν και αυτός ο δίσκος, το τώρα πια. Μέσα από αυτό το δίσκο έγινε πάρα πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι ακόμη και μέχρι σήμερα. Από ό,τι βλέπω και από νέους, από νέες και νέους. Τόσα χρόνια μετά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε μόλις ανοίξα το ραδιοφωνό σας. Πού σας βρίσκουμε? Στους δρόμους. Κάποιοι είστε στους δρόμους και βλέπω ότι υπάρχουν προβληματάκια. Αν εντοπίσετε κάτι. Το λέω μονίμως γιατί δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο δικό σας ρεπορτάζ. Ισχύει το 210-48-00-174. Υπάρχει το πρόβλημα ακόμη από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και εδώ το ύψος του Sky. Ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα στο ρεύμα προς Πειραιά. Άρα, δώστε μας μια εικόνα αν έχετε εντοπίσει το παραμικρό και είστε τώρα εκεί και περνάτε από εκεί. Στο λιμάνι του Πειραιά έχει αρχίσει λίγο κίνηση. Καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει η ώρα και τα δρομολόγια είναι κάποια τώρα. Κυκλάδες και αργότερα Κρήτη θα έχουμε περισσότερη κίνηση εννοείται και ανωδικό Κηφισού τεράστιο πρόβλημα. Αν μάθει η Άσπα Παναγοπούλου αν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο ανωδικό Κηφισού, γιατί βλέπω ότι έχει ακινητοποιηθεί από το ύψος της Λένορμαν μέχρι που. Παιδιά, είναι μέχρι ψηλά αρκετά, μέχρι την Πίνδου, στη Νέα Φιλαδέλφια. Τεράστιο πρόβλημα, τώρα δεν ξέρω αν έχει κάποιο τροχαίο πρέπει να είναι. Ο Κυριάκος είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυριάκος, ο φίλος Κυριάκος μας ακούει, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας με ακούτε.
0: Ναι, ναι, Κυριάκο μου, στον Ενικό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαι στο Κηφισό, έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα από τις τρεις γέφυρες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο πριν το λαιμομπούκαλο που λέμε κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και προφανώς έχει γίνει κάποιο τρακάρισμα, γιατί εδώ το GPS μου δείχνει ότι υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα και μου δείχνει ότι έχει γίνει τρακάρισμα.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Και εμένα αυτό μου λέει ο χάρτης.
1: 25 λεπτά καθυστέρηση υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Έχει ακινητοποιηθεί μέχρι να σου πω πού. Μέχρι το ύψος Πίνδου, νομίζω ότι λέγεται και ο δρόμος.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι την
1: αυτό,
0: Πίνδου.
1: Πρόσεξε. Αυτό ακριβώς.
0: Τώρα μου δίνει ένα τροχαίο εκεί. Mm-hmm. Μου δίνει και άλλα τροχαία και στο καθοδικό.
1: Στο καθοδικό αυτή τη στιγμή από απέναντί μας δεν βλέπω κάτι.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Πρόσεξε. Αρχίζει το πρόβλημα πια και δημιουργείται από την διασταύρωση με την Αττική Οδό και φτάνει mm-hmm. μέχρι την Πίνδου και εκεί. Δηλαδή,
1: okay.
0: Έχει πρόβλημα τώρα και το ανωδικό και το καθοδικό. Προφανώς το ανωδικό είναι περισσότερο το πρόβλημα, από ό,τι βλέπω. Εσύ τώρα είπες σε ποιο ύψος είσαι, διευκρίνησε μου λιγάκι.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο. Όπως πάμε δεξιά για να βγούμε για Ηράκλειο, mm-hmm. είμαι λίγο πριν το λαιμομπούκαλο.
0: Ναι. Άρα έχεις δρόμο μπροστά σου.
1: Έχουμε ακόμα αυτή τη στιγμή, μου δείχνει. 15 λεπτά καθυστέρηση. Μάλιστα. Και ήδη υπάρχει ένα τέταρτο ήδη που υπάρχει καθυστέρηση.
0: Άρα είσαι στο μισάωρο περίπου.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Και με κατεύθυνση προς. Πού πας εσύ τώρα, ποιος είναι ο προορισμός?
1: Προς Κηφισιά.
0: Κηφισιά, έχεις δρόμο.
1: Με κατεύθυνση Κηφισιά.
0: Έχεις δρόμο, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο μου. Οι διακοπές δεν έχει.
1: Καλά.
0: Διακοπές, έχουμε κανονίσει κάτι.
1: Από την άλλη εβδομάδα.
0: Πού με το καλό νησί?
1: Νησί πάντα, στη Λέσβο.
0: Α, η καταγωγή έχεις από εκεί.
1: Η μητέρα μου.
0: Να είσαι καλά, ποιο μέρος, γιατί είναι πανέμορφο νησί. Η Λέσβος έχει φοβερές εναλλαγές. Είναι άλλος τόπος. Ποιο μέρος είσαι?
1: Από το Σίγριο, το απολυθωμένο δάσος.
0: Το απολυθωμένο δάσος. Φοβερός. Να είσαι καλά, να το χαρείς.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Να είσαι καλά, γεια. Το ξαναλέω τώρα. Έχουμε πρόβλημα ανωδικό Κηφισού. Έχουμε πρόβλημα από Νιάρχος προς Πειραιά. Μέχρι εδώ το Sky βλέπω ακινητοποιημένα τα οχήματα και έχουμε τώρα δημιουργείται πρόβλημα και στο καθοδικό του Κηφισού από την διασταύρωση με την Αττική Οδό προς τα κάτω. Καλά, έχει και το μόνιμο πρόβλημα στην έξοδο προς Αθηνών Λαμίας από την Αττική Οδό. Εκεί προφανώς είναι γνωστό το θέμα. Αν θέλετε το οτιδήποτε, όπως έκανε ο Κυριάκος, όπως έκαναν και άλλοι φίλοι ακροατές νωρίτερα, ισχύει το 210-48-00-174. Αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Την καλησπέρα μου στην Τζίνα. Να είσαι καλά. Εύχομαι, λέει, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πόσα χρόνια, λέει, μας γυρίσατε πίσω με τις αναμνήσεις που μας έρχονται στο νου. Με αφορμή τα τραγούδια που ακούσαμε. Το ξέρω, Τζίνα μου. Το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό μέσα στον Αύγουστο. Μ' άρεσε αυτή η λογική. Θα ψάξω τραγούδια πριν από 50 χρόνια που έχουν γραφτεί. Και είναι κι άλλα. Οπότε θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στον κύριο Μάνο Κρανίδη, είναι γραμματέας ενημέρωσης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και πολιτικός μηχανικός. Το θέμα μας, γιατί είδα κάποιες δηλώσεις του που έχουν αρκετό ενδιαφέρον, είναι κεφάλαιο άνω και κάτω τελεία, φοιτητική εστία. Στην πολυκατοικία που μένω, η Κατερίνα μας, από πάνω μου ακριβώς, πέρασε τώρα στην Πάτρα. Νοσηλευτική. Να είναι καλά το κορίτσι. Καλή επιτυχία να του ευχηθούμε. Και την έβλεπα ότι έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα, πήγε να βρει σπίτι. Δεν ρώτησε τύπος και τα λοιπά. Θα το κανονίσω όμως να μάθω πληροφορίες. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν θες αθρηστικά κανένα χιλιάρικο, αν το παιδί σπουδάσει εκτός οικογενειακής εστίας, είναι θέμα. Το χιλιάρικο δεν βρίσκεται εύκολα. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτό πάει στο ενίκιο. Βάλε και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, τι κάνει ο κύριος Κρανίδης, την καλησπέρα μου. Καλά είμαστε.
2: Κάνε καλησπέρα και συγχαρητήρια και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή της καλοκαιρινή. Την πιο νωρίς.
0: Καλά, τώρα είναι σφινάκι. Θα κρατήσει πολύ λίγο για να ξαναφύγω.
2: Έτσι.
0: Μην νομίζετε. Μην νομίζετε. Ήρθαμε για να φύγουμε.
2: Έχω συνεχίσει τις ώρες τις κανονικές.
0: Τις ώρες τις βραδινές. Μάλιστα, τις βραδινές. Λοιπόν.
2: Αυτό που έκανε η συγκεκριμένη καθήνη, καλή συγχαρητήρια, είναι η καλύτερη κίνηση. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα κινηθεί κάποιος.
0: Ναι.
2: Κερδίζει χρόνο και μπορεί να βρει καλύτερες ευκαιρίες.
0: Καλά, να πω κάτι. Εγώ θεωρούσα ότι είναι και αργά πάντως.
2: Ακριβώς. Εγώ το είχα πει όταν βγήκε το θέμα μέσα στον Ιούλιο. Είπα αμέσως να κινηθούν κάποιοι. Ήταν και κάποιοι συνάδελφοι που θεώρησαν ότι πρέπει να περιμένει ο κόσμος. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Τι περιμένεις.
2: Θεωρώ ότι η ταχύτητα είναι εδώ, είναι υπέρ μας. Γιατί έχει παραπάνω επιλογές. Έτσι, ναι. Είμαστε σε ένα περιβάλλον δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πολύ ψηλών τιμών, σταθερά.
0: Ναι.
2: Έχουμε μπλοκάρει στις ψηλές τιμές. Έχει κλειδώσει. Το οποίο, αν δεν γίνουν κάποιες ενέργειες, έχουμε πει και μαζί, που δεν βλέπω να γίνονται. Δυστυχώς είναι φοβερό, δηλαδή. Το ελληνικό κράτος έχει μια ακόμα δυναμία, τις είδαμε τις προηγούμενες, κατάλαβαμε τις προηγούμενες μέρες. Διαχρονική αδυναμία να μην αξιοποιεί τα κινητά του. Δηλαδή να μην μπορεί να αξιοποιήσει ούτε για τη στέγη, ούτε για τη συστημική στέγη.
0: Ναι.
2: Και δεν έχουν προσφορά. Τα ίδια τα πανεπιστήμια δεν έχουν επαρκή εργαστική μέρημα, πολύ επιδερμική, σχεδόν μηδενική. Άρα ο καθένας μόνος.
0: Ναι.
2: Αυτά τα σπίτια είναι μικρά, είναι εποχή που είναι μεγάλη ζήτηση η τουριστική, η πολύ μεγάλη ζήτηση από τα νοικοκυριά. Άρα πάμε σε μικρά σπίτια που είναι η μεγάλη ζήτηση και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα του εργαστικού.
0: Ναι.
2: Το θόπα σε ένα λεπτό ακριβώς.
0: Πάντως, αυτό για μένα, εγώ το βλέπω λίγο γενικότερα. Έτσι. Uh-huh. Το χιλιάρικο το μήνα δεν είναι εύκολη ιστορία.
2: Καθόλου, τι εύκολη. Εύκολη. Χωρίς να είσαι εργαζόμενος.
0: Ναι.
2: Και εργαζόμενος αν είσαι, πάντα δεν είναι εύκολη. Αλλά ποιος θα δίνει, οι γονείς. Δεν βλέπω κάτι άλλη λύση εδώ. Δεν βλέπω άλλη λύση. Έχει ένα επίδομα, νομίζω, το χρόνο 1,5 χιλιάρικα, κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο νούμερο.
0: Τι πρόταση θα είχατε εσείς ως πομιδά, το έχετε σκεφτεί καθόλου?
2: Έχουμε πει πολλές προτάσεις.
0: Ναι, για πείτε μου κάποια.
2: Πρώτη βασική, θεωρούμε ότι έπρεπε το κράτος, εδώ είναι ένας τομέας που επειδή έχει και πάρα πολλά κίνητα δικά του, δημόσια κίνητα, μιλάμε για χιλιάδες δημόσια κίνητα, αλλά και άλλοι μεγάλοι ιδιοκτήτες όπως είναι οι ιδρύματα, η εκκλησία, οι τράπεζες, να έχουν αξιοποιήσει αυτά τα κίνητα να κάνουν κάποιες αιστείες. Είναι να γίνουν κάποια project, αλλά έχουν αργήσει πάρα πολύ, πολλά χρόνια.
0: Να σας πω κάτι μεταξύ μας.
2: Πολύ βασικό.
0: Εγώ έβλεπα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την Κύπρο. Που έφτιαξαν κάτι εστίες πεντάστερα ξενοδοχεία.
2: Μπράβο.
0: Τα οποία στην ουσία αυτό που πληρώνει ο φοιτητής είναι κάπου στη μέση μεταξύ ενός ενοίκιου και του τίποτα. Δηλαδή δίνει ένα ποσό το οποίο δεν είναι.
2: Για ένα δωμάτιο.
0: Για ένα δωμάτιο, αλλά είσαι σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο.
2: Τέλειο.
0: Έτσι.
2: Να,
0: δηλαδή, εμείς αυτό το παράδειγμα, γιατί δεν μπορούμε να τα ακολουθήσουμε?
2: Αυτό πρέπει να είναι. Αυτό λέω κι εγώ, ακριβώς.
0: Δεν σημαίνει ότι θα ήταν. Ότι θα ήταν τσάμπα. Προσέξτε. Γιατί κακά τα ψέματα και το τσάμπα. Δεν λειτουργεί πάντα. Γιατί δεν υπάρχει σεβασμός πολλές φορές.
2: Δεν είπαμε τζάμπα.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάμε για τζάμπα εδώ.
0: Ναι.
2: Αλλά πολύ θα μιλήσουν κόστος.
0: Ναι.
2: Έτσι. Θα μπορεί να είναι και οργανωμένα, να έχουν και οικονομία κλίμακος. Να είναι δωμάτια δηλαδή, σε μια οργανωμένη αιστεία. Μην πάτε σε αυτό που βλέπουμε τώρα, τις αιστείες που είναι ένα μπάχαλο.
0: Όχι, όχι. Εκεί υπάρχει και φύλαξη, υπάρχουν άλλες προδιαγραφές.
2: Πήγα το 2001,
0: ναι.
2: τονίζω, 25 χρόνια πριν. Φοιτητή για μάστερ, ήταν αυτά γινόντουσαν. Από τα κορυφαία πανεπιστήμια που πήγα του κόσμου ολόκληρο, το Carnegie Mellon.
0: Πού είχατε πάει?
2: Έπαθα πολιτισμικό σοκ.
0: Πού έγινε αυτό?
2: Από το Πολυτεχνείο και πήγα για μάστερ στο Carnegie Mellon.
0: Μάλιστα.
2: Ένα παιδί εμφανίστηκε με τη μητέρα μου, νέο παιδί, ήταν όλα οργανωμένα. 10 επιλογές από το πανεπιστήμιο, κατευθείαν, εκείνο αυτό, εκείνο εκείνο, εκείνο το άλλο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, γιατί είναι αυτοί έξυπνοι?
0: Ναι.
2: Απλά είναι διαφορία εδώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Ναι. Το ξαναλέμε, μην υπάρχει λογική του τσάμπα. Μην υπάρχει λογική αυτή τη αιστεία
2: που έχουμε
0: κατά νου, το οποίο δεν λειτουργήσε κιόλα.
2: Δηλαδή, αν το χιλιάρι, το χιλιάρι, αν το κάνουμε 600-700, είναι μια κίνηση. Το αρή.
0: Ναι. Εννοείται.
2: Δεν το λέμε λαϊκιστικά.
0: Όχι. Αυτό είναι μέτρο που εφαρμόζεται ήδη.
2: Η συγκατοίκηση.
0: Ναι.
2: Πρέπει να τη δούμε. Μπορεί να μας αρέσει. Να μην έχουμε συνηθίσει. Το είναι άλλη εποχή όμως.
0: Ναι.
2: Η συγκατοίκηση μειώνει τα έξοδα. Στο μισό όλα τα έξοδα, στο μισό τα ενίκια και παίρνει και μεγαλύτερο επίδομα ο καθένας.
0: Μιλάμε για φοιτητική αιστεία στην ουσία, έτσι, ναι.
2: Βεβαίως. Ή ένα σπίτι κοινό.
0: Ναι.
2: Στην Αμερική τότε ήταν πάρα πολύ σύνηθες.
0: Ναι.
2: Πρέπει να βρούμε λύση. Τι να κάνουμε, περιμένουμε να.
0: Καλά,
2: το πρόβλημα είναι δεδομένο, δεν αλλάζει το πρόβλημα.
0: Προφανώς.
2: Θέλω να με σαφείς. Αυτή τη στιγμή, με τη ζήτηση και την προσφορά, το λέω έτσι, καλοκαίρι 26, δεν έχει λύσει το στεγαστικό έτσι. Μόνο με αυτές τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και σε καθολικό επίπεδο. Βγήκε μια έρευνα από το Δούνο του, που εντάξει, πάντα δεν είναι καλό επιβέψη, αλλά τα νούμερα είναι αρκετά καλή. Και είπαν μέσα σε όλα ότι είμαστε οι πρώτοι σε κενά ακίνητα. Με πρώτο το δημόσιο.
0: Ναι.
2: Είναι αδιανόητο. Ενώ ψάχνουμε να βρούμε προσφορά. Αυτό θέλει μελέτη πώς θα τα αξιοποιήσει αυτά. Δεν είναι έτσι απλά, παιδιά, πηγαίνετε.
0: Ναι.
2: Θέλει οργανωμένο σχέδιο. Αυτό πάντα λείπει στην Ελλάδα, Δημήτρη. Στη θεωρία είμαστε καλοί. Όταν πάμε στην πράξη, μας πρέπει να είναι οργανωμένο.
0: Όχι, θέλει στρατηγική, θέλει οργάνωση, θέλει.
2: Θέλει
0: πρώτα απ' όλα. Δεν ξέρω, εδώ είμαστε στόχο αδελφέ.
2: Ξέρεις
0: μάνο μου τι με ενοχλεί περισσότερο. Θα το πω ότι.
2: Τα λέμε κάθε χρόνο τα ίδια.
0: Όχι. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Τα λέμε δυστυχώς. Με ενοχλεί το ότι ακριβώς επειδή έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα και το κάνουν και πολλοί συνάδελφοι με μια άλλη λογική. Υπάρχει μια εικόνα πολύ συγκεκριμένη για τις φοιτητικές αιστείες. Η άθλια εικόνα. Έτσι,
2: αυτή η εικόνα.
0: Ή των καταλήψεων.
2: Μα είναι μια πραγματικότητα. Είναι.
0: Δηλαδή, εδώ πολλά παιδιά που μένουν έχουν τεράστιο πρόβλημα.
2: Βεβαίω.
0: Τεράστιο πρόβλημα. Ας φτιάξουμε το μοντέλο της Κύπρου.
2: Ποιος τη διαχείριζε, κάποιος δεν είναι αρμόδιος.
0: Δεν ξέρω τι να κάτσει η οποιαδήποτε κυβέρνηση.
2: Δεν ανοίξουν ένα υπουργείο.
0: Μαζί πρέπει να τα βρουν αυτά. Ας κάτσουν λοιπόν κάτω να δουν τι γίνεται στην Κύπρο. Και να κάτσουν κάτω να κάνουν το κύκλο να τελειώνουν.
2: Δεν τα ξέρουν, δεν θέλουν να τελειώσουν γιατί είναι δύσκολα.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι γίνεται. Πάνε τελικά που πάμε εδώ, έχουμε φτάσει τελικά τελευταία τετραετία, σε επιδόματα. Δηλαδή λέμε πάρε ένα επιδόμα νοικίου, πάρε ένα επιδόμα εσύ, που είναι ασπιρίνες. Δεν είναι το πρόβλημα.
0: Επειδή με ρωτάνε για το πανεπιστήμιο που πήγες, για βοήθησε με λίγο.
2: Κάνουν και μέλλον με μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο.
0: Ναι.
2: Τεχνολογικά ιδρύματα.
0: Εσύ εκεί τι ακριβώς πήγες να κάνεις?
2: Εγώ πήγα για αναπτύξη επιχειρήσεων. Είμαι μηχανικός. Πολιτικός μηχανικός. Πολύ δεν είχα τελειώσει. Πήγα πολύ να πηχτήκα. Τώρα μιλάμε για. Έπασα πολιτισμικό σοκ σε επίπεδο πανεπιστήμιο. Άλλο
0: και αυτό πριν πόσα χρόνια?
2: Πριν 25 χρόνια. Έχω μεγαλώσει με 50 χρόνια.
0: Σε ποια πολιτεία είναι?
2: Στη Πενσιλβάνια.
0: Πενσιλβάνια.
2: Αλλά θέλω να σου πω πόσοι άνθρωποι. Καλά, μιλάμε για μια άλλη κοινωνία. Μας κάποια στιγμή να τα πούμε, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά. Και το πιο σημαντικό απ' όλα που είδα και το πιστοποιώ 100% θα σου πω. Έχει σχέση με αυτά που λέμε.
0: Ναι.
2: Μια κοινωνία που από τότε έβαζε πρώτα την αξία, την ικανότητα, όχι τα άλλα.
0: Εμείς
2: δυστυχώς βάζουμε τα άλλα ακόμα. Σε πολύ βαθμό. Ποιον ξέρει, την κλίκα, το τέτοιο.
0: Ανοίγει και δεν είναι ώρα τώρα.
2: Τη σάλτσα, ακριβώς. Εκεί από τότε, δηλαδή εγώ δούλεψα 4-5 φορές πάνω το Πολυτεχνείο γιατί είχα όρεξη. Γιατί έλεγα ότι είχε ανταπόκριση.
0: Ναι.
2: Αυτό οφείλω να σου το πω. Υπάρχουν άλλα κακά.
0: Και έτσι δεν έπρεπε να λειτουργούν τα πάντα.
2: Έτσι
0: έπρεπε να λειτουργούν.
2: Γι' αυτό βλέπεις, γιατί έχουν πάρει τα μεγαλύτερα μυαλά του μεγαλύτερου επιστήμονε. Για ποιο λόγο. Υπάρχει λόγο. Γιατί αναπτύσσονται.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει λόγο.
0: Λοιπόν,
2: όλα έχουν ένα λόγο από πίσω. Δεν γίνεται τίποτα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εντάξει.
2: Χαρά μου και όπως θες διαθέσεις.
0: Να είσαι καλά. Γεια
2: χαρά. Ευχαριστώ σε όλους.
0: Λοιπόν, www.skyradio.gr, εσύ που υπογράφεις νη, φίφη και τα λοιπά. Δηλαδή μου ήταν πολύ δύσκολο να το ρωτήσω. Δεν σε καταλαβαίνω. Νομίζω ότι κάτι έκανες τώρα, έτσι από περιέργεια. Απλώς με κάνεις και γελάω. Λοιπόν, να είσαι καλά, τουλάχιστον γι' αυτό. Για να ξαναρίξω μια ματιά στους δρόμους. Έχει, παιδιά, τεράστιο πρόβλημα. Για μισό λεπτάκι. Α, μάλιστα. Το πρόβλημα, λοιπόν, στο ανωδικό του Κηφισού είναι από εκεί που είπαμε μέχρι, δηλαδή αρχίζει περίπου από την... Τώρα έχει κατέβει πιο κάτω, παιδιά. Μισό. Οχ. Οχ. Παιδιά, το πρόβλημα φτάνει στη λεωφόρο Αθηνών πια και πάει μέχρι πάνω. Οπότε θα καθυστερήσετε κι άλλο. Έχουμε κάποιο τροχαίο. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εννοείται ότι αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, περιμένει Αργυρό για Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-4. Τα σημεία λοιπόν που έχουμε πρόβλημα είναι ανωδικό Κηφισού, τεράστιο πρόβλημα. Τώρα κάποιο τροχαίο έχει γίνει εκεί. Στο καθοδικό, από ό,τι βλέπω, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά θα σταματήσετε αρκετά. Δηλαδή ακινητοποιήστε στην ουσία μετά την γέφυρα, μετά τη διασταύρωση με την Αττική Οδό, μέχρι που ύψος, ποιο ύψος εκεί είναι, τι είναι, μέχρι περίπου Αναξαγόρα, μου δίνει και κάτι άλλο. Είναι για μικρή απόσταση, αλλά ακινητοποιήστε. Για να ρίξω μια ματιά και κάτω στην παραλιακή. Ναι, το πρόβλημα υπάρχει. Παραμένει εδώ και υπάρχει. Στην από το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος μέχρι και εδώ το Sky. Λοιπόν, όποια και όποιος θέλει κάτι, ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι ώστε να μας δώσετε μια εικόνα. Αγαπητέ μου Γιώργο Βραχνέ, μέχρι τι ώρα πάμε? Πάμε, έχεις κάποια διακοπή τώρα για διαφήμιση? Ωραία, θα διακόψουμε και το τραγούδι που θέλουμε να μπούμε μετά είναι ένα των Rolling Stones. Εντάξει, το έχουμε.
3: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχοι από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό τη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Intercorrector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η είσοδος της γαλλικής εταιρείας αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούς είναι ασφαλές. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλιππιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύση πολυμάτων. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Το ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόουν και δεν ενεργοποιήθηκε. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, την καλησπέρα μου. Καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Αυτό το απόγευμα, Τετάρτη τελικά. Παρά το τετράωρο, φεύγει γρήγορα η εβδομάδα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε κοντά σας 4 με 8 το απόγευμα, επίσης για 4 ώρες. Θα τα πούμε και το Σάββατο, 10 με 12 το πρωί, και την άλλη Κυριακή, 10 με 12 το πρωί. Και μετά θα φύγουμε για αρκετό καιρό. Να είμαστε καλά, γεροί δυνατοί. Να είστε κι εσείς και να πέραστε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεστε λιγάκι σήμερα στους δρόμους. Αρκετά τα προβλήματα, ιδίως στο ανωδικό του Κηφισού. Το ξαναλέω. Ίσχυε το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάντα στην διάθεσή σας. Αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση έχουμε το δικό σας ρεπορτάζ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Δηλαδή, το χρωστάμε σε έναν εξαιρετικό συνάδελφο από την Καθημερινή, τον Κώστα Κουκουμάκα. Γιατί? Επειδή ανατακτά χρονικά διαστήματα έρχεται στην επικαιρότητα η ιστορία που έχει, αν θέλετε, τίτλο «Το Άβατο στον Ασπρόπυργο», υπάρχει ένα, αν θέλετε, ντοκιμαντέρ της Καθημερινής με την υπογραφή του Κώστα Κουκουμάκα, που ακολουθεί στην ουσία μια επιχείρηση στη νέα ζωή. Έχουμε κοντά μας τον Κώστα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που προτίμησε να είναι εδώ στο στούντιο από το να τα πούμε στο μέσω τηλεφώνου. Είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου πρώτα απ' όλα.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να πιάσουμε λίγο την ιστορία για το τι έκανες σε αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, βέβαια. Να πούμε ότι σήμερα δημοσιεύεται, είναι το πρώτο αυτοτελές επεισόδιο μιας νέας σειράς ηχητικών ντοκιμαντέρ που κάνει η Καθημερινή υπό τον τίτλο Exposé. Το πρώτο επεισόδιο λοιπόν έχει τον τίτλο «Στο Άβατο του Ασπρόπυργου». Όπως είπες, ακολουθήσαμε μια αστυνομική επιχείρηση σε έναν από τους πιο δύσκολους οικισμούς Ρωμά στη Δυτική Αττική. Αυτό το podcast είναι στην ουσία μια συνέχεια ενός ρεπορτάζ που είχαμε κάνει στην Κυριακή Αττική Καθημερινή για αυτές ακριβώς τις επιχειρήσεις που κάνει η αστυνομία τους τελευταίους πολλούς μήνες στην Δυτική Αττική, σε διάφορους οικισμούς, οι οποίες δεν γίνονται πάντα γνωστές. Mm-hmm. Αποκτήσαμε λοιπόν πρόσβαση και πήγαμε εκεί. Πήγαμε αρκετές φορές για τις ανάγκες του podcast. Δηλαδή, όχι μόνο με την αστυνομία, πήγαμε και μόνοι μας. Πήγα και εντελώς μόνος, γιατί είναι διαφορετικό κάθε φορά. Διαφορετική.
0: Το εντελώς μόνος για να διαπιστώσεις προφανώς. Δηλαδή
1: ναι.
0: Το εντελώς μόνος ήταν εύκολο.
1: Ναι.
0: Ήταν
1: και
0: εύκολο.
1: Πιο ενδιαφέρον, γιατί είσαι μόνος και δεν είσαι απασχολημένος και παρατηρείς τέλος πάντων καλύτερα.
0: Ωραία, η εμπειρία που έχεις αποκομίσει, ναι, από αυτή την...
1: Η νέα ζωή λοιπόν στον Ασπρόπυργο είναι ένας οικισμός στον οποίο ζουν 3.500-4.000 άνθρωποι. Είναι πραγματικά μια κόλαση, όπως λέμε στο podcast. Μυρίζει παντού καμένο, έχει σκουπίδια, μπάζα, καμένα στρώματα, υπολείμματα έτσι καλωδίων κτλ. Οι άνθρωποι ζουν σε παραπήγματα από νάιλον και, και χαρτόνια. Πολλοί από αυτούς ζουν από την γειτονική, από το χιτά. Mm-hmm. Μπαίνουν μέσα παράνομα και ψάχνουν τέλος πάντων μέταλλα ή οτιδήποτε άλλο τους μπορούν να πουλήσουν. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν είναι, επίσης πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είναι εύκολη η δουλειά της αστυνομίας.
0: Ναι, αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Ναι. Τι σημαίνει επιχείρηση της αστυνομίας στη συγκεκριμένη περιοχή? Mm-hmm.
1: Τους τελευταίους μήνες λοιπόν, μία-δύο φορές την εβδομάδα, γίνεται μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμούς. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι η αστυνομία λέει εξ αρχής ότι δεν πηγαίνω για να βρω εκεί πέρα μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, όπλων ή για να συλλάβω σπουδαίες εγκληματικές οργανώσεις. Έχουν πιάσει και τέτοιες.

0: Και οι δήμαρχοι λένε ότι εξαιτίας αυτών των επιχειρήσεων τους τελευταίους μήνες έχουν μειωθεί οι δείκτες κλιματικότητας, παραβατικότητας κτλ. Μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, ότι ένα μετρήσιμο στοιχείο της ίδιας της αστυνομίας, mm-hmm. από το οποίο καταλαβαίνει ότι έχει μειωθεί το πρόβλημα της εγκληματικότητας, είναι οι άσκοποι πυροβολισμοί. Και μου το λένε. Μειώθηκαν πολύ. Και αυτός είναι ένας δείκτης από τον οποίο οι αστυνομικοί καταλαβαίνουν ότι. Κάτι
1: και
0: που γίνεται.
1: Στο παρελθόν ήταν τεράστιο πρόβλημα οι άσκοποι πυροβολισμοί στην περιοχή. Και όχι μόνο. Και φωτιές δίπλα στο Χιτά και χίλια δυο πράγματα που αλλατακτά χρονικά διαστήματα μας έχουν απασχολήσει. Το καταλάβαινε. Πού θα το δούμε αυτό? Πού θα το ακούσουμε?
0: Αυτό το πέσει στην σελίδα της Καθημερινής από το πρωί, στο Spotify και στις υπόλοιπες πλατφόρμες podcast. Φιλοδοξούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο κάθε δύο εβδομάδες. Και...
1: κοινωνική έρευνα στην ουσία, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς, ναι.
1: Τέλεια. Mm-hmm. Οπότε θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Μου να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γερός δυνατός και πάντα αυτές οι επιτυχίες. Φοβερό το ρεπορτάζ πάντα του Κώστα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Ισχύει το www.skyradio.gr. Εξποζέ, λοιπόν, λέγεται αυτή η σειρά με το νέο ηχητικό ντοκιματέρ της Καθημερινής. Το συγκεκριμένο είναι το πρώτο και έχει την υπογραφή του Κώστα Κουκουμάκα, το Άβατο του Ασπροπύργου. Μια μεγάλη, λοιπόν, ιστορία, και ακολουθεί ο Κώστας μια αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ζωή. Συναντά τους ανθρώπους που ζουν εκεί, στον πιο δύσκολο καταβλισμό Ρωμά της Δυτικής Αττικής. Μου λέει, λοιπόν, ο Παντελής, η Κύπρος έχει φτιάξει ένα μοντέλο. Όχι πως δεν έχουν προβλήματα, αλλά είναι 200 χρόνια μπροστά από τη Γερμανία, γιατί έχουν κάτι πολύ σημαντικό. Το δομικό στοιχείο τους είναι το πολύ υψηλό αφορολόγητο για την οικογένεια ενός βιοπαλαιστήμου. Είναι 50.000 ευρώ για την οικογένεια με παιδί το αφορολόγητο. Έτσι φτιάχνεις και εστίες, κάνουν και παιδιά. Έχουν για τα παιδιά, και αυτό το λένε ανάπτυξη. Είναι το αντίθετο από την υποανάπτυξη εδώ, μου λέει ο φίλος ο Παντελής. Μέχρι ανοιχτά της Σιτίας, που θα το πάνε οι Κύπροι το καλώδιο που θα στοιχήσει καμιά 50.000 ευρώ το καλώδιο. Κοίταξε, μου το γράφεις λίγο ασύντακτα, Παντελή μου, βοήθησε με λίγο, δεν μπορώ να διαβάζω έτσι στον αέρα, δεν έχω χρόνο να τα διαβάσω πριν, οπότε βοηθήστε με λίγο με τη σύνταξή σας. Μου λέει ο Γιώργος, ενεργοποιήθηκαν οι κάμερες στους δρόμους, έχεις ρεπορτάζ? Όχι κανονικά όλες όσες περιμέναμε, τμηματικά το πάνε, Γιώργο μου. Φοβάσαι μήπως σε γράψουν? Τι ακριβώς? Μήπως έκανες καμιά κουτσουκέλα και περιμένεις να σου... θα σου είχε έρθει στο κινητό? Ηρέμησε. Πες μου γιατί μου στείλες το μήνυμα να καταλάβω. Γιατί είμαι πονηρός. Έχω τον άλλον. Φίλε, εσύ που εντωμεταξύ είσαι τόσο έξυπνος, σε χαίρομαι. Έχω ένα που γράφει φι σε παρένθεση νι παπάκι νι τελεία κομ. Ταχώνει εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Επειδή είσαι το θάρρος γνώμης σου εντωμεταξύ και κρύβεσαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Μαγιά σου. Έτσι. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα που ήθελα να πω, επειδή πιάσαμε την νεολαία, πιάσαμε τους φοιτητές κτλ. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα μεταξύ ρεπορτάζ και ανάλυσης για τους Zoomer. Η Zoomer είναι γενιά Z. Έτσι τους λένε τώρα, Zoomer. Ναι, γιατί τους άλλους λέμε boomer?
2: Τα έλεγα τώρα, κάτι έλεγα.
1: Ψέλνει από μέσα ο Γιώργος Βραχνός. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το στερεότυπο της κακομαθημένης γενιάς, που ενίοτε είναι η γενιά Z. Ναι, είναι η γενιά που έχει γεννηθεί από το 1998 μέχρι το 2012. Ότι είναι φυγόπονοι, ότι είναι υπερευαίσθητοι, με την κακή έννοια, ότι στερούνται κοινωνικών δεξιοτήτων και εργασιακής ηθικής. Εγώ, παιδιά, ειλικρινά, αυτή τη γενιά εγώ τη χαίρομαι. Και σας το έχω ξαναπεί, βλέπω παιδιά που έρχονται εδώ και δουλεύουν, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που κάναμε εμείς κάποτε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ισορροπημένα παιδιά από τη δική μου γενιά που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. Και το λέω αυτό με τη θετική έννοια. Δηλαδή, υπάρχουν έρευνες οι οποίες συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια γενιά που έχει βιώσει στο πετσί της την οικονομική πίεση και την εργασιακή επισφάλεια. Αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν ενδεχομένως όταν οι γονείς τους μπορεί μέσα στην κρίση να χάσαν τα πάντα σε ό,τι

να κάνει με την ασφάλεια που νιώθαμε, την εργασιακή, το όλα καλά, όλα ωραία. Και αυτά τα παιδιά λοιπόν έχουν μια τελείως διαφορετική λογική από αυτή που εμείς μεγαλώσαμε. Και παρά τις δυσκολίες, η συγκεκριμένη γενιά δεν ασπάζεται το δόγμα δουλειά να είναι και ό,τι να είναι. Και πολύ καλά κάνει. Δεν είναι της λογικής, το ξαναλέω, δουλειά να είναι και ό,τι να είναι. Σύμφωνα λοιπόν με μια παγκόσμια έρευνα που έγινε, και μάλιστα το δείγμα ήταν αρκετά μεγάλο, ήταν περίπου 22.500 άτομα που έλαβαν μέρος σε 44 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, οι σημερινοί 20άριδες και 30άριδες επαναπροσδιορίζουν την έννοια της επαγγελματικής επιτυχίας. Η σταθερότητα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ψυχική ισορροπία και η ποιότητα ζωής έχουν μεγαλύτερη σημασία, περισσότερη σημασία από την γρήγορη επαγγελματική ανέλυξη ή έναν ηγετικό τίτλο. Το βλέπουν τελείως διαφορετικά. Πάνω από το 90% των παιδιών αυτών στην Ελλάδα δηλώνουν ότι χρειάζονται νόημα στη δουλειά τους για να αισθάνονται επαγγελματική ικανοποίηση. Οι 4 στους 10 δηλώνουν ότι η εργασία είναι βασική πηγή άγχους, ενώ οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις δεν παίρνουν επαρκή μέτρα για την ψυχική ευημερία των εργαζομένων. Και πάνω από τους 2, το 52% έχουν εγκαταλείψει δουλειά επειδή δεν ένιωθαν ότι υπήρχε σκοπός, ποσοστά υψηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Στη χώρα μας συμβαίνει αυτό. Εγώ το ξαναλέω, το βλέπω. Έχω δύο κορίτσια απέναντί μου εδώ στο γραφείο που είναι σε αυτή τη γενιά και ασχολούνται με τα social media. Όταν πάει ακριβώς 6, έχουν μαζέψει τσάντα και έχουν φύγει. Έτσι, κανονικά. Και λέω, παιδιά, εγώ σας χαίρομαι. Χειροκροτώ κανονικά. Έτσι πρέπει. Είναι στη δουλειά τους άψογες. Άψογες. Μέχρι τις 6. Και δεν παίρνουν και κανένα άγχος στη δουλειά στο σπίτι τους, έξω όσο να αντιλαμβάνομαι. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, ναι, λέμε πολλά για αυτή τη γενιά. Πάρα πολλά λέμε για αυτή την γενιά. Καλησπέρα. Βάρεθηκα, μου λέει, να ακούμε για το καλό κράτος της Κύπρου. Εάν πληρώνουν και αυτοί αυτά που πληρώνουμε για το στρατό, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ρε Θοδωρή μου, γιατί τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι? Εδώ μιλήσαμε για τις φοιτητικές εστίες. Μιλήσαμε για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Τα κίνητα που έχει το δημόσιο στην κατοχή του και είναι άχρηστα, αχρησιμοποίητα, δεν θα μπορούσαν, και πρόσεξε, δεν μιλάμε για δωρεάν. Όχι, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι οι φοιτητικές εστίες θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Με ένα αντίτιμο, όχι το ενίκιο που θα πληρώσει, γιατί είναι και λογική, το ενίκιο που θα πληρώσει τώρα ένα παιδί που θα πάει να σπουδάσει στην Πάτρα, που το ξαναλέω, η οικογένειά του θα πρέπει να δώσει ένα χιλιάρικο μαζί με το ενίκιο, όλα τα έξοδα κτλ. Είναι εύκολο το χιλιάρικο. Εάν λοιπόν αντί για το 500 που θα έδινε αυτό το παιδί σε ένα σπίτι που μπορεί να είναι και τρόγλι, να δίνει 250 ευρώ για να μένει σε ένα δωμάτιο ενός πεντάστερου ξενοδοχείου. Γιατί για κάτι τέτοιο μιλάμε. Θα ήταν τεράστια η διαφορά. Τεράστια η διαφορά. Είναι 250 ευρώ το μήνα. Και πρόσεξε, δεν είναι φοιτητικές εστίες μπάτε σκύλια λέστε, αυτό που ξέρουμε εδώ χρόνια, καταλήψεις, το Νατάλο και τα λοιπά, που συχαίνεσαι να περάσεις, όχι να μείνεις. Μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή μην είμαστε αυτά που πληρώνουμε για τους στράτους. Όχι, για άλλο πράγμα μιλάμε. Για τελείως διαφορετικά πράγματα μιλάμε. Αντώνη, σε άκουγα, λέει, σταμάτησα για ένα meeting, σταμάτησα για να φάω, σε άκουγα, σταμάτησα για να πάω για ψώνια, σε άκουγα, έκανα δουλειές, ξαναμπαίνω στο Sky και πάλι εσένα ακούω. Ακόμα μιλάει αυτός. Καλώς, έτσι. Συγγνώμη, από τι ώρα μας ακούς δηλαδή? Για να καταλάβω. Μας ακούς από... τι ώρα αρχίσαμε? 5. Είναι 7. Και έχουμε ακόμα μπροστά μας... στη μέση είμαι. Έχω άλλες 2 ώρες. Οπότε πρόσεξε. Μέχρι και στο κοκτέιλ με προλαβαίνεις. Έτσι, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Τι δουλειά κάνεις έτσι από περιέργεια? Γιατί έχεις και meeting. Πρέπει να είσαι στέλεχος εσύ τώρα. Λοιπόν...
Μέχρι να βρουν νόημα στη δουλειά, θέλουν κοκτέιλ, διακοπές, μπαρ, ή καριώτικο και στην παραλία. Φασέι με τα λεφτά του μπαμπά. Έξαλλος είναι ο Πάνος. Τι να κάνουμε, γιατί εσύ δεν ήσουν έτσι, Παναγιώτη μου. Παναγιώτη σε λένε. Παναγιώτης υποψιάζομαι. Δεν είναι κακό. Ένα 20χρονο. Ας είναι και φασαίος, τι να κάνουμε δηλαδή. Μπορεί κάποιος τώρα, θα βάλω θέμα. Θέλω να μου εξηγήσετε πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια φασαίος. Έτσι. Να μου πείτε πώς θα την αντιλαμβάνεστε την έννοια φασαίος, αυτή την έννοια. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Για να δω και άλλα μηνύματα τώρα, θα τα πούμε στην συνέχεια. Λοιπόν, ο Βραχνός, όση ώρα εμείς λέγαμε εδώ τα διάφορα για τα ελληνικά μιας δεκαετίας. Όχι δεκαετίες, πέντε δεκαετίες πίσω, πιάσαμε τραγούδια που γράφτηκαν ελληνικά το 1976. Τι έκανε. Είναι. Εντάξει, είναι ο απόλυτος επαγγελματίας, έτσι. Βρήκε ξένα τραγούδια που γράφτηκαν πριν από 50 χρόνια και έγιναν και μεγάλες επιτυχίες. Ποιο να βάλουμε από όλα? Για βάλε κάποιο.

Γεια σου, φαλακρό τουρκοβούνι. Φαλακρό. Λοιπόν, κάτσε ρε φίλε. Γιατί δηλαδή δεν μπορώ να έχω άποψη για κάτι? Αμέσως θα μου πεις ότι μοιάζεται, λέει, λίγο με το θείο που θέλει να κάτσει στο τραπέζι με την νεολαία. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Εσύ δεν έχεις κόψει κάθε επαφή, κάθε διάλογο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν πειράζει, θεωρήσε το και γραφικό. Εγώ δεν με θεωρώ καθόλου. Λοιπόν, άλλο τραγούδι που πριν από 50 χρόνια έγινε μεγάλη επιτυχία, Άμπα.

0: Μου λέει ο Γιώργος από το Far West, ο Φασέος είναι ο κατεξοχήν θύμα FOMO που εμφανίζεται παντού, ιδίως όταν το σκηνικό δεν εμπίπτει των ενδιαφερόντων του, προκειμένου να μην χάσει τη φάση, νομίζω. Κοίτα, συζητώντας με τον Βραχνό που ξέρει τα πάντα, γιατί Φασέος είναι, όχι. Ο...
1: Φυγέ όπως είσαι.
0: Τι άλλο καλό έχουμε πριν από 50 χρόνια? Τίποτα. Όχι, τώρα λέει μου κλείνει το μικρόφωνο. Θάνο μου, κοιτά. Όχι, όχι. Απλώς ένα τετράωρο είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Καλά περνάτε κι εσείς, καλά περνάμε κι εμείς. Ο Ορέστης Κύπρος, γιατί να πληρώνει για στρατό? Έχει στα κατεχόμενα μια στρατιά ΝΑΤΟ της Τουρκίας. Έχει βάσεις ΝΑΤΟ της Αγγλίας. Έχει βάσεις ΝΑΤΟ της Γαλλίας. Έχει ΕΛΔΙΚ. Θα ήταν αστείο να πάρει χειροβομβίδες έξτρα όλος ο κόσμος. Και ο Ντουνιάς είναι πάνω στο νησί, μου λέει ο Ορέστης 13. Την καλησπέρα μου. Οπότε τι άλλο έχουμε? Ναι, έχουμε αρκετά μηνύματα. Χαίρομαι για αυτή την επικοινωνία. Τι άλλο έχει γραφτεί πριν από 50 χρόνια, ρε Βραχνέ? Συγγνώμη, αυτό θα παίξει όλο. Εντάξει, όχι, τι συγγνώμη. Συγγνώμη, όχι, δεν έχει συγγνώμη.

0: Giovanni μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
1: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
0: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
1: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης. «Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος», ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βοιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων θα γίνουν από τα αρμόδια υπουργεία. Κατά τη σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων 48 ώρων θα έχει γίνει μια πλήρης καταγραφή του αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Προανήγγειλε ότι αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, ενώ θα παρουσιαστεί και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλιππιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύση πολυμάτων. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, που επικαλείται εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόουν, γεγονός που φέρεται να απέτρεψε την έκρηξη. Την ώρα που το αεροδρόμιο της Λειψίας είχε κλείσει, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL, το οποίο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί, συγκρούστηκε σε σκοτεινή απόσταση και σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων με άγνωστο αντικείμενο. Μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ανόβορο, στελέχη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας διαπίστωσαν μικρές ζημιές στον μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους. Σύμφωνα με υπηρεσιακό έγγραφο, η αστυνομία της κάτω Σαξονίας αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανό αδίκημα κατά της κρατικής ασφάλειας. Σημαντικό ορόσημο κατέγραψε τον Ιούλιο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Στη Ρωσία σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε. Ο οδηγός και σωματοφύλακάς του είναι νεκρός. Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones τραυματίστηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στη Δυτική Ρωσία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σε απάντηση, όπως λέει, σε μια παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ την ώρα που συνεχίζονται στη Ρώμη διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανικής κυβέρνησης. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό στάδιο την Τσέσεκα 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει σε 9:30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατσόκλου. French are glad to die for love. They delight.

0: Tiffany's. Cartier. Black Star. Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston. Tell me all about it.
1: Για τη Μέριλιν, το απόλυτο σύμβολο του σεξ, έτσι, διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και έφυγε όπως έφυγε. Η Μέριλιν μεγάλωσε χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν πραγματικά ο πατέρας της, γιατί η μητέρα της άλλαζε συνεχώς ερωτικούς συντρόφους. Ήταν εξαιρετικά ελκυστική γυναίκα, τότε εργαζόταν ως μοντέρ σε στούντιο και λόγω των σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων έχασε τη δουλειά της και πέρασε σχεδόν όλη τη ζωή μπαινοβγαίνοντας σε ιδρύματα. Έτσι λοιπόν η Μέριλιν Μονρό σε ηλικία μόλις 9 ετών, η Νόρμα, έτσι, μπήκε σε ορφανοτροφείο για 2 χρόνια και μετά δόθηκε για υιοθεσία. Πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή. Και 5 Αυγούστου του 1962 η οικονόμος την βρήκε να κοίταται γυμνή στο κρεβάτι της με ένα άδειο μπουκάλι από υπνοτικά χάπια στο πλευρό της. Ήταν μόλις 36 ετών.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Έχω χαρεί πάρα πολύ για την επικοινωνία. Στέλλα μου, τα πολλά θαυμαστικά, μάλλον για το τραγούδι, πήγαινε. Και για τον μουσικό μας επιμελητή που επιλέγει τα τραγούδια που γράφτηκαν πριν από 50 χρόνια. Να πω στο φίλο τον Γατζόλη ότι μου λέει για ένα τραγούδι του Θέμη Ανδρεάδη. Αυτό όμως, φίλε μου, δεν γράφτηκε πριν από 50 χρόνια, γράφτηκε πριν από 48, το 1978. Οπότε δεν παίζει. Γιατί μπήκα έτσι από περιέργεια να δω αν ισχύει αυτό που μου λες. Δεν, γράφτηκε το 1978. Έχω αρκετά μηνύματα και για την γενιά Z, για αυτά που είπα. Οπότε το συζητάμε και αυτό. Γιατί όχι. Τώρα, πριν πούμε κάτι που έχω κανονίσει για... Αν θέλετε, είναι μια ιστορία που θα ήθελα να τη συζητήσουμε με αφορμή και ένα δημοσίευμα, αλλά δεν ξέρω το αν θα προλάβω. Θα δούμε. Έχουμε χρόνο. Και αν δεν το προλάβουμε σήμερα, το κάνουμε αύριο. Έγραφε ένα εκπληκτικό κείμενο. Υπάρχει μια στήλη, η στήλη Κοινικός. Την υπογράφει ο Κοσμάς Βίδος στο Vee Magazine. Και έγραφε κάτι για το θέμα της ακρίβειας στην εστίαση. Ο τίτλος είναι «Το ακριβό μου Aperol». Αυτό είναι. Και θέλω έτσι λίγο να το συζητήσουμε. Αλήθεια, αν κάποιες και κάποιοι έχετε γυρίσει από διακοπές και αν κάποιες και κάποιοι, γιατί τώρα έχω συνομιλήσει με κόσμο, οι περισσότεροι πάνε σε, αν είναι σε νησιά, πάνε επειδή είναι η τόπη καταγωγής τους. Να, ας πούμε, ο φίλος που βγήκε πριν από λίγο μας έδωσε μια εικόνα, θα πάει στη Λέσβο γιατί από εκεί είναι, από το Σίγρι. Αλλά αν πήγατε για διακοπές σε κάποιο νησί, να, και ο φίλος τώρα, ο Νίκος που πάει στην Κάσο, κατάγεται από εκεί, που μας τηλεφώνησε μέσα από το Blue Star Χίος. Πρόσεξε, θέλω το εξής. Αν πήγατε σε νησιά αλλά χωρίς να είναι ο τόπος καταγωγής σας, πήγατε τον Ιούλιο και τώρα μας ακούτε, έτσι, ή πήγατε τώρα, ας πούμε, μόλις γυρίσατε, θέλω να μου στείλετε την εντύπωσή σας, κυρίως για τις τιμές και την παροχή των υπηρεσιών. Δηλαδή, συζητούσα με κάποια φίλη που έχει σπίτι στην Πάρο και αυτό που μου έλεγε είναι ότι, ρε παιδί μου, τον Αύγουστο δεν πάω. Αυτό είναι και λίγο κατάντια, να έχεις τώρα σπίτι στην Πάρο και να πεις δεν πάω από την Πολυκοσμία. Εκεί είναι ένα θέμα. Αλλά θέλω, αν πήγατε διακοπές σε νησί που δεν είναι όμως ο τόπος καταγωγής σας, αυτό το διάστημα, να μου πείτε 2-3 πραγματάκια για τιμές, διαμονή, για φαγητό, αν σας έκανε κάτι εντύπωση, θα ήθελα έτσι να το συζητήσουμε. Καλό θα ήταν, καλό θα ήταν. Τώρα, παρακολουθώ στα social media το Βασίλη Τσιατσιάμι. Έχουμε ξανασυζητήσει με τον Βασίλη κάποια στιγμή. Ο Βασίλης είναι ο δημιουργός του Οδιαβήτισμου με λατινικούς χαρακτήρες .gr, οδιαβήτισμου.gr, και έβαλε μια φωτογραφία, μου έκανε εντύπωση, και ένα post, και λέει το εξής: από την παραλία. Και έχει ένα πραγματάκι πάνω, τώρα θα το περιγράψω. Είναι σαν αυτά που φοράμε εμείς όταν έκανα τηλεόραση, που φορούσαμε για το ακουστικό, αυτό που είχε τις μπαταρίες, έτσι. Και λέει ο Βασίλης: αυτή εδώ είναι η αντλία ινσουλίνης που φοράω πάνω μου παντού και πάντα. Συνήθως, λέει, στην καθημερινότητα κρύβεται κάτω από τα ρούχα ή σε κάποια τσέπη. Το καλοκαίρι όμως στη θάλασσα αυτή η αντλία εμφανίζεται και τραβάει βλέμματα. Ο κόσμος δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται και είναι απολύτως λογικό να προσπαθεί να καταλάβει τι είναι αυτό που μοιάζει με τηλεκοντρόλ και ηλεκτρικό τσιγάρο πάνω που ένας τύπος το φοράει μαζί με Σνούπι. Το μαγιό, μάλλον, είχε Σνούπι, αν κατάλαβα καλά. Είναι και αυτό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Προσωπικά δεν με ενοχλούν καθόλου τα βλέμματα, αντιθέτως, όπου μπορώ εξηγώ τι είναι και πού χρησιμεύει. Και επειδή δυστυχώς όλο και περισσότεροι καλούνται να ζήσουν με διαβήτη ή δίπλα σε κάποιον που πάσχει από διαβήτη, καλό είναι να εξοικειωθούμε όλοι με αυτή την εικόνα, για να νιώσει άνετα κάθε άνθρωπος με διαβήτη πριν βγει στην παραλία. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Είμαι πολύ καλά.
0: Σε διακοπές σε βρίσκουμε?
1: Είμαι στις διακοπές, είμαι στην Όμορφη στη Λίμνο και κάνω διακοπές.
0: Κατάγεσαι από εκεί?
1: Όχι, όχι. Α. Έχω έρθει για διακοπές φέτος και.
0: Άρα πολύ ωραία επιλογή. Πάρα πολύ
1: έχω
0: ωραία επιλογή.
1: Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Ισχύ.
0: Έτσι. Το γυρίζεις στο νησί γιατί έχει κάτι αποστάσεις. Δεν είναι για τόσο.
1: Έχει, έχει, ναι, ναι, ναι. Έχει αποστάσεις, έχει ωραίες παραλίες όμως που αξίζει τον κόπο κανείς να τις δει. Είναι πολύ όμορφα. Είναι πολύ ωραία και έχει και πολύ ωραίο φαγητό.
0: Μάλιστα. Οι τιμές πώς είναι?
1: Είναι καλές, είναι καλές, είναι ανθρώπινες. Αυτό συζητούσαμε και με την παρέα που είμαστε εδώ, ότι δεν έχει αυτές τις, ας το πούμε, τρέλες που έχει στα υπόλοιπα.
0: Στις Κυκλάδες κυρίως.
1: Τα πιο, ναι, τα πιο.
0: Μάλιστα.
1: Κοσμοπολίτικα. Αλλά είναι καλά, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ανθρώπινα.
0: Η διαμονή, Βασίλη?
1: Η διαμονή πολύ καλή. Πολύ καλή. Και value for money όλα.
0: Ναι. Χρήσιμο είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, για πες μου τώρα για αυτή την Αντλία και ήταν πολύ ωραίο το post που έκανες και λέω κάτσε να κανονίσουμε να τα πούμε. Εσύ είσαι ο δημιουργός του odiabetesmou.gr, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Είμαι προσωπικά για... είμαι 26 χρόνια, μετράω 26 χρόνια διαβητικός και από προσωπική ανάγκη έτσι δημιούργησα μια εξωστρέφεια γύρω από το διαβήτη και μάλιστα και ένα από τα κομμάτια αυτά ήταν και χθεσινή, το χθεσινό ποστάρισμα. Το οποίο η απήχησή του, θέλω να σου πω Δημήτρη, ότι ήταν τεράστια. Δηλαδή, έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό. Και πίσω από όλο αυτό, Δημήτρη, υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνικοποίηση για το διαβήτη.
0: Ναι.
1: Και είναι κάτι πολύ απλό όλο αυτό. Είναι αυτό που οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να πάρουμε στο διαβήτη, να είναι, ξέρεις, μια κρυφή υπόθεση που τη διαχειρίζεσαι σε μια τουαλέτα, κάτω από ένα τραπέζι.
0: Ναι.
1: Στο πουκάμισο από κάτω κλπ.
0: Ναι.
1: Γιατί για μας ο διαβήτης είναι 24 ώρες το 24ωρο, όπως μπορείς να καταλάβεις.
0: Ναι, προφανώς είναι η καθημερινότητα, έτσι.
1: Ναι, και αν το κρύβεις, κρύβεις ένα κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Εμένα, όταν το είδα, όντως αυτό που μας. Όταν κάνουμε τηλεόραση και φοράμε το ακουστικό, αυτό
1: είναι
0: που μας
1: δίνει με το κοντρόλ,
0: είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, έτσι. Μου θύμισε αυτό το πράγμα με τις μπαταρίες που βάζουν για το ακουστικό μας.
1: Αυτό ακριβώς. Και τώρα εγώ είμαι σε ένα beach bar και το φορούσαν κάτι παιδιά που δουλεύουν εδώ στο beach bar και μάλιστα μου κάνανε πλάκα. Μου λέγανε και εμείς. Μου αστευόντουσαν με το.
0: Ναι.
1: Επειδή τη φοράω πάνω μου.
0: Ακριβώς το ίδιο. Μ' αρέσει αυτό το ότι δεν με ενδιαφέρουν τα βλέμματα και ίσα εξηγώ που χρειάζεται γιατί όλο ένα και περισσότεροι στο μέλλον. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα ζήσουν είτε με διαβήτη, είτε θα είναι δίπλα σε κάποιον. Που θα, και οι δίπλα έχουν και το δικό τους ρόλο. Έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι πολύ, ξέρεις κάτι. Εντάξει, εγώ όσο ήμουν πιο μικρός, θέλω να το πω αυτό. Είχα μια συστολή στο να βάλω την αντλία ενσουλίνης. Γιατί οι διαβητικοί τύπου 1, όπως είμαι εγώ, διαχειριζόμαστε το διαβήτη με δύο τρόπους. Είναι ενσουλίνη που κάνουμε σε πένα, που τις κάνουμε κάθε φορά αυτό στην κοιλιά που κάνουμε, ή με αυτόν τον τρόπο, με την αντλία.
0: Η αντλία στην ουσία έχει μια ελεγχόμενη παροχή.
1: Είναι μια ελεγχόμενη παροχή συνεχόμενη, ναι. Η οποία ρίχνει ινσουλίνη και σου κρατάει σταθερό το ζάχαρο.
0: Ναι.
1: Αυτό σε συνδυασμό με τον αισθητήρα που φοράμε στο μπράτσο, που πολλοί θα έχετε δει στις παραλίες τους ανθρώπους που φοράνε κάτι στο μπράτσο,
0: ναι.
1: Έτσι σαν ένα αυτοκόλλητο.
0: Ναι.
1: Με αυτό σε συνδυασμό λοιπόν η αντλία αντιλαμβάνεται πότε ανεβαίνει το ζάχαρο και ρίχνει παραπάνω ινσουλίνη, πότε πέφτει και σε ειδοποιεί ότι μπορεί να πάθει υπογλυκαιμία κλπ. Μας έχει σώσει. Η αντλία μας έχει σώσει. Είναι το εξωτερικό πάγκρεας δηλαδή.
0: Δεν μου λες, αυτό καλύπτεται.
1: Για τους διαβητικούς τύπου 1, όπως είμαι εγώ,
0: ναι.
1: Καλύπτεται, ναι.
0: Καλύπτεται.
1: Καλύπτεται. Και τα αναλώσιμά του καλύπτεται.
0: Και το οποίο αλλάζει κάθε. Πώς είναι διαδικαστικά, τι χρειάζεται.
1: Αυτό έχει ένα μικρό καθητηράκι στην κοιλιά του διαβητικός, το οποίο πρέπει να το αλλάζει κάθε 2 με 3 μέρες. Το καλοκαίρι, ίσως λίγο συχνότερα, λόγω της ζέστης και του μπάνιου. Το οποίο φτύρεται και κάθε τόσο το αλλάζεις, βάζεις και γεμίζεις την ινσουλίνη. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να κάνεις στην πραγματικότητα. Και μια φορά τη βδομάδα αλλάζουμε και τον αισθητήρα στον μπράτσο μας. Απλά πραγματάκια που μας έχουν σώσει τη ζωή όμως, Δημήτρη.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μας έχουν αλλάξει τη ζωή πλήρως. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πριν 20 χρόνια που έφυγα από το σπίτι και έπαιρνα ένα backpack με τα πράγματά μου.
0: Ναι.
1: Για να φύγω από το σπίτι χρειαζόμουν.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: να σε ρωτήσω κάτι ανθρώπινο. Θέλω. Επειδή. Μάλλον είσαι και καλοφαγάς από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Πολύ καλά έχει καταλάβει.
0: Αυτό το πράγμα επειδή σου δημιουργεί μια ευκολία η αντλία, έτσι. Σε κάνει να το ρίχνεις λίγο πιο έξω.
1: Σε κάνει να το ρίχνεις λίγο
0: γιατί
1: πιο έξω.
0: Γιατί κανονικά χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη
1: διατροφή,
0: έτσι. Και πειθαρχία. Στην πειθαρχία ακριβώς.
1: Στην πραγματικότητα χρειάζεται πειθαρχία.
0: Ναι.
1: Και σε αυτή την περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι με την αντλία, επειδή έχει μια ασφάλεια ότι θα γίνει αυτορύθμιση,
0: ναι.
1: Μπορεί λίγο να το ρίξεις έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο έχει, δεν είναι πλήρως ασφαλές όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουμε λίγο παραπάνω θεωρώντας ότι θα την κάνει μόνη του τη ρύθμιση, ότι θα κάνει μόνο του θα το ρυθμίσει μόνο του και θα φτιάξει αυτό που λέμε εμείς το ζάχαρο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν το κάνει πλήρως. Οπότε
0: υπάρχει ένα ζόρι εκεί, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια τρώμε καλύτερα, έτσι, για να είμαστε δικοί.
0: Τι εννοείς καλή, περίμενε.
1: Τρώμε μεγαλύτερη ευκολία, ας πούμε.
0: Α, έτσι.
1: Εμείς πρέπει να μάθουμε να μετράμε τους υδατάνθρακες, Δημήτρη. Αυτό είναι το ζητούμενο σε ένα διαβητικό. Όταν τρώμε, πρέπει να ξέρουμε τους υδατάνθρακες που τρώμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βοήθησε εμάς λίγο σε αυτό. Θα σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Θα το χρησιμοποιήσω ως προσωπικό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι διαβητικός. Τα περισσότερα κιλά στη ζωή μου τα έχασα όταν έκοψα τους πολλούς υδατάνθρακες. Και εγώ έλεγα, ζούσα με έναν τρόπο, Βασίλη μου, που έλεγα, ας πεθάνω τρώγοντας μακαρόνια.
1: Έτσι.
0: Ολικής άλεσης, δεν είχα πρόβλημα. Ναι, ας πεθάνω τρώγοντας μακαρόνια. Λοιπόν,
1: μακαρόνια,
0: από τότε που τα έκοψα, θα τρεφάω που κάνα παξιμάδι, τρώω άλλου είδους. Ξέρεις, πατάτες, ρύζι, μακαρόνια, απόλυτα ελεγχόμενα. Μόνο όταν βγω έξω, όταν τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Όταν τα κόβεις από το σπίτι, βλέπεις τεράστια διαφορά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο υδατάνθρακας είναι αυτός που επηρεάζει περισσότερο το ζάχαρο ακόμα και από τη ζάχαρη. Και τι θέλω να πω, θα το πω λίγο απλά για να το καταλάβουμε, ότι διασπάται με μεγαλύτερη δυσκολία από τον οργανισμό ο υδατάνθρακας. Δεν είμαι γιατρός, αλλά ξέρεις μετά από...
0: Εσύ μετά από 26 χρόνια το ξέρεις, ναι.
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό είναι το δυσκολότερο σημείο, να μετρήσεις τους υδατάνθρακες και να βάλεις ινσουλίνη. Ο κάθε άνθρωπος, εγώ για παράδειγμα, αν φάω ένα πιάτο μακαρόνια, μπορεί να χρειάζομαι 10 μονάδες ινσουλίνη. Αν φάει ένας άλλος διαβητικός, μπορεί να χρειάζεται 5 μονάδες ινσουλίνη.
0: Ναι.
1: Αυτό το καταλαβαίνεις με την πάροδο του χρόνου.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνεις πώς δηλαδή πρέπει να διαχειριστείς τον εαυτό σου βάσει του υδατάνθρακα.
0: Ναι.
1: Και επίσης όλες οι τροφές επηρεάζουν το ζάχαρο.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι κάποτε είχα πάει σε ένα σεμινάριο που λίγο όταν είχα πρωτοαρχίσει να ασχολούμαι με το διαβήτη και είχε πει και ένας γιατρός ακόμα και το νερό μπορεί να επηρεάσει το ζάχαρο. Δηλαδή όλα τα πράγματα θα πρέπει να έχουν μια προσοχή. Βέβαια θέλω να πω ότι ο νέος τρόπος διαχείρισης, οι νέοι μάλλον τρόποι διαχείρισης του ζαχάρου έχει βελτιώσει πάρα πολύ αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή το γεγονός ότι βλέπουμε σε real time πώς επηρεάζεται το ζάχαρο μας μέσα από τις εφαρμογές, μέσα από τους αισθητήρες, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και όλο και περισσότερους ανθρώπους βλέπεις, δυστυχώς, με αυτούς τους αισθητήρες. Δηλαδή, αυτή η εξωστρέφεια που έχει δημιουργήσει, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς έχουν διαβήτη.
0: Μάλιστα. Θέλω να τα ξαναπούμε, γιατί δεν σε ρώτησα καθόλου για ο διαβήτης μου και τα λοιπά. Αν μπορέσουμε να σε ενοχλήσω και αύριο, Βασίλη.
1: Βέβαια. Και επίσης για να μιλήσουμε και για το καλοκαίρι, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Αυτό ήταν το επόμενο θέμα. Είναι το επόμενο θέμα που. Κοίταξε. Το ότι λίγο ξεφεύγουμε είναι ένα θέμα. Αλλά τώρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Οπότε συνεχίζουμε αύριο την κουβέντα μας. Εντάξει.
1: Αύριο με το καλό.
0: Θα είσαι ακόμα Λίμνο.
1: Θα είμαι ακόμα στη Λίμνο. Αύριο φεύγω, αλλά θα είμαι ακόμα στη Λίμνο όταν θα μιλήσουμε.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, οπότε θα συνεχίσουμε αύριο γιατί όντως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πω την καλησπέρα σε έναν φίλο, τον Γιώργο. Γιώργο μου, να είσαι καλά, καιρός δυνατός. Τώρα, αν κατάλαβα καλό, οδηγός είσαι. Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας. Εμμανουηλίδης. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας οδηγός. Να είσαι καλά. Επίσης, να παρακαλέσω το φίλο τον Παντελή που μου έστειλε μήνυμα γιατί πήγε στη Μύκονο. Παντελή μου, στείλε μου έναν αριθμό κινητού να τα πούμε αμέσως μετά τους στήλους των ειδήσεων στον αέρα. Σε παρακαλώ πολύ, μην διαβάσω το μήνυμα. Θέλω να τα πούμε στον αέρα. Παντελής που πήγε στη Μύκονο, στείλε μου αριθμό κινητού. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου και σημειώνω ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τι, έχουμε κάποια επιλογή τώρα, αγαπητέ μου? Το τραγούδι που μας ζήτησε η Εφή. Μου λέει, Δημήτρη, το θυμάσαι το συγκεκριμένο τραγούδι? Μας είχε κάψει. Και αυτό το 76 γράφτηκε. Να είσαι καλά, Έφη μου, στα αφιερώνω αφού το ζήτησες. Και θέλω να θυμηθείς γιατί σε είχε κάψει το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: Νίκος από Εδιμβούργο πήγε στη Ρόδο και θα μας πει για τις τιμές αμέσως μετά τους τίτλους. Και παρακαλείτε. Ωραία. Πάνω μου λέει για τον φίλο τον Βασίλη που μετρούσε να μετρά τους υδατάνθρακες. Υπάρχουν ειδικά apps πολύ απλά που τέλος πάντων διευκολύνουν και τα λοιπά. Και παρακαλείται και ο Παντελής που πήγε στη Μύκονο να μου στείλει έναν αριθμό να τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Εντάξει. Ο Παντελής έχει στείλει ένα μήνυμα. Αν σας πω για ξαπλώστρε σετ, δηλαδή θέλεις μηνιάτικο. Βέβαια, εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα πήγαινα, εννοείται. Αλλά δεν είμαι διόδια στην τσέπη κανενός. Στο ξαναλέω, Παντελή, στείλε αριθμό κινητού. Με τον Νίκο από το Εδιμβούργο θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα τους ακούσουμε από την Άσπα Παναγοπούλου. Ο Γιώργος έχει ίστρο. Μου λέει το συγκεκριμένο το έχει πει και ο Γιάννης Πάριος. Βάλτε και με τον Γιάννη Πάριο. Άσπα, γιατί παρεξηγήσε. Ήρθα, μου λέει νωρίς. Τι πειράζει, κάτσε λίγο να τα πούμε. Εξάλλου.
1: Όχι, εγώ δεν σου κλέβω ραδιοφωνικό χρόνο.
0: Έχω πρόβλημα.
1: Είναι πολύτιμος. Είναι
0: το τετράωρο, θα μου κλέψει. Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Γι' αυτό δεν έρχομαι νωρίτερα.
0: Κλέψε όσο θες.
2: Το αισθάνομαι, δεν μπορώ.
0: Και το αισθάνομαι αυτό που λέω, δεν το λέω για να το πω.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούς είναι ασφαλές. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλιππιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο. Για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύση πολυμάτων. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Το ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόουν και δεν ενεργοποιήθηκε. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν 5 Αυγούστου του 1966 όταν κυκλοφόρησε το Revolver ή το 7ο άλμπουμ των Beatles, και μέσα σε αυτό υπήρχαν δύο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, το συγκεκριμένο, το πρώτο, και ποιο άλλο.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ και σας καλωσορίζω. Είναι 8 παρα 25. Στις 8 θα πούμε όλες οι ειδήσεις μας στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μου λέει εδώ ο Παντελής, καλησπέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Να σε καλά, εγώ ευχαριστώ. Πήγα, μου λέει, Μύκονο με τις κόρες μου. 1 με 5 Ιουλίου. Υπέροχο νησί, πήγα για 10η φορά, αλλά έχω να πάω από πολλά χρόνια. Το νησί γεμάτο κόσμο, παρότι αρχές Ιουλίου. Βέβαια, σχεδόν όλοι ξένοι. Οι τιμές, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαμονή, εστιατόρια και παραλίες, είναι εξωπραγματικές για τα ελληνικά δεδομένα. Σε ξαπλώστρες, σε πολύ γνωστό μαγαζί, 360 ευρώ. Όπα! Βάλε ένα κάτι που να δείχνει σκοτάδι, θάνατο, δεν ξέρω τι. Έχασα τη γη από τα πόδια μου. Κάτι τέτοιο βρες. Δεν ξέρω, σε έχω ικανό να βρεις, αλλά πρόσεξε. 300. Περίμενε, ρε Παντελή μου. Α, συν 100 ευρώ το άτομο ελάχιστη κατανάλωση. Δηλαδή, κάτσε. Αν πάνε δύο άτομα, θέλουν 560 το minimum και θα πας. Συγγνώμη, ρε Παντελή μου, τι δουλειά κάνεις? Δεν νομίζω, λέω, ότι θα μπορέσω να ξαναπάω στο μέλλον, παρότι αγαπώ το. Και εγώ στη συγκεκριμένη θέση, εγώ θα έλεγα μη σώσω και ξαναπάω. Αλλά περίμενε. Έδωσες σε ξαπλώστρας 360 ευρώ και ελάχιστη κατανάλωση 100 ευρώ το άτομο. Το κενό δεν έχει μείνει, γιατί δεν έχω την απόδελο λίγο να το σκεφτούμε. Περίμενε, ρε παιδιά, γελάω τώρα. Περίμενε. Αυτοί τα ζητάνε. Οκ. Okay. Ζητάνε ό,τι θέλουν. Εντάξει. Γιατί τα έδωσες? Γιατί ένας να μου εξηγήσει ένας τον λόγο. Τώρα θα μου πεις, μπορεί ο άλλος να έχει. Μπορεί ο άλλος να έχει. Εμένα, φίλε μου, το 78 μου έβγαλε. Δεν ξέρω, εγώ εμπιστεύω με AI. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Okay, αν το βρω ότι είναι το 76 και αύριο μέρα είναι, εδώ θα είμαστε. 4 ώρες πάλι αύριο θα είμαστε. Για να πάμε στον Νίκο από Ενδιβούργο που πήγε Ρόδο να μας πει εμπειρίες. Γεια σου, Νίκο μου.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Δημήτρης, εγώ, Δημήτρης.
1: Δημήτρης,
0: μην ανησυχείς, εντάξει. Εντάξει, προς Θεού. Λοιπόν, εσύ ζεις στο Ενδιβούργο και είσαι οδηγός ταξί, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πρόσεξε. Πότε πήγες στη Ρόδο?
1: Πριν τρεις εβδομάδες.
0: Τρεις εβδομάδες. Διακοπές, έτσι, κατάγες από εκεί, όχι?
1: Διακοπές, ναι. Κατάγομαι από εκεί.
0: Κατάγες από εκεί. Ωραία. Τι σου έκανε εντύπωση ότι είχε να κάνει με τις τιμές? Για πες μου κάτι που σου έκανε εντύπωση.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι μια σαλάτα έκανε 24 ευρώ στο κεντρικό μαγαζί στην παραλία της Ρόδου.
0: Χωριάτικη.
1: Και όταν... Ναι, μια χωριάτικη. Και όταν ρώτησα το παλικάρι πόσα λεφτά παίρνει την ημέρα, μου είπε 45 ευρώ. Οπότε λέω με δύο σαλάτες σήμερα, λέω, βγάλαμε το μεροκάματος.
0: Ναι.
1: Μου έκανε τεράστια εντύπωση και αυτό που βλέπω ότι η Ρόδος έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή και οι επιχειρηματίες, δεν ξέρω, όσο και θα τους βάζουν φόρους, αυτοί αντί να τα βάζουν στο επιχειρηματία, ο επιχειρηματίας τα βάζει στο πελάτη. Πιστεύω γι' αυτό το λόγο ανεβαίνουν και οι τιμές. Τώρα, όσο αναφορά, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την ακρίβεια, για ποιο λόγο είναι τόσο ακριβά. Πραγματικά. Και ό,τι αφορά τις ξαπλώστρες, μου έκανε την άλλη εντύπωση.
0: Ναι.
1: Την πρώτη μέρα έγραφε 100 ευρώ την πρώτη σειρά, την δεύτερη 50 και πάει λέγοντας πίσω ήταν και πιο φθηνά.
0: Ναι.
1: Ήταν όλο άδειο. Και την επόμενη μέρα έγραφε και προσφορά 15 ευρώ το σετ, που όταν πήγαινε σου λέει όχι για δύο άτομα, ήταν για το ένα. Πάλι βρίσκαν τρόπο να στα πάρουν και μου έκανε και μια τεράστια εντύπωση ότι σε κάθε απόδειξη όταν φέρνανε στο τραπέζι
0: έγραφαν άλλα ποσά.
1: Όχι, έγραφε ακολουθεί η έκδοση νόμιμη απόδειξη. Δηλαδή είχαν βρει και άλλο κόλπο με τον οποίο να μην χτυπάνε απόδειξη.
0: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω.

0: Ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή, ενώ αν το έπαιρνε.
1: Εγώ στην Ίσυρο, κάτσε, κάτσε, εσύ λες αυτό. Εγώ στην Ίσυρο πριν από 3 χρόνια 80 ευρώ τη μέρα.
0: Ναι, καταλαβαίνουν τα μικρά νησιά.
1: Ναι, γιατί ακριβώς ήταν μικρό νησί και δεν είχε πολλές επιλογές. Γιατί στη Ρόδο υποψιάζομαι ότι υπάρχει ολόκληρη φάμπρικα με νοικιαζόμενα αυτοκίνητα.
0: Εννοεί.
1: Ναι.
0: Και αυτό που άλλο ένα φαινόμενο που είναι πολύ άσχημο και θα το πω, ενώ έλεγα να μην το πω.
1: Ναι.
0: Βλέπω στη Ρόδο να φέρουν επιχειρηματίες άνθρωποι από Μπαγκλαντές, από Νεπάλ, από Ασία. Κάτι που βαθιά με στενοχώρησε, γιατί στη Ρόδο η Ρόδο ζει από το τουρισμό και απλά έχουν βρει μια εύκολη λύση, πιο φτηνό εργατικό χέρι, και αυτό τα έχει άλλες επιπτώσεις με τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Τα έχει πολύ άσπρες επιπτώσεις για την τοπική οικονομία.
1: Πιο ακριβώς,
0: τι
1: για την. Ναι. Τι εννοείς, ότι φέρνουν κόσμο να εργάζεται, είπες?
0: Ναι, φέρνουν τα ξενοδοχεία, φέρνουν φτηνό εργατικό χέρι.
1: Λοιπόν, τα κρατάω όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θες, εδώ είμαστε. Τώρα μας άκουγες και έστειλες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα σας άκουγα. Όσο μπορώ να πω μόνο κάτι για τη Μύκονο. Όποιος πάει στη Μύκονο, για μένα η Μύκονο είναι το Ντουμπάι το Μεσογείο, τέλος πάντων. Όποιος πάει στη Μύκονο ξέρει για ποιο λόγο πάει. Εκεί όντως μπορεί οι τιμές να είναι αυτές. Γιατί ο άνθρωπος πάει εκεί για να φαίνεται, πάει εκεί για να περάσει.
1: Έχω με συγχωρήσει πάρα πολύ στη Μύκονο, δεν έχω πληρώσει ποτέ τέτοια πράγματα. Και βέβαια θα μου πεις, δεν έχω πάει ποτέ κατά καλό καιρό. Έχω πάει, όχι, Ιούλιο έχω πάει. Αλλά έχω πάει και φθινόπωρο, έχω πάει και άνοιξη. Δεν έχω πληρώσει ποτέ τέτοια πράγματα. Γιατί ακριβώς ξέρω την άλλη Μύκονο που μπορεί να πάω και χωρίς να είμαι σε εξαπλώστρα. Κατάλαβες τι να σου πω?
0: Εγώ λέω, ναι, μα και εγώ όταν πήγα τώρα στη Ρόδο, ούτε καν μου πέρασε το μυαλό ότι θα τους δώσω αυτά τα λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Και κάτι άλλο να πω.
1: Πολύ σύντομα, γιατί έχουμε κρατήσει πολλή ώρα και έχω κάποιον καλεσμένο.
0: Πάρα. Στη Χαλκιδική έχουν προσαρμόσει τις τιμές και έχουν μόνο ελάχιστη κατανάλωση. Δεν χρεώνουν καν ξαπλώστρα και ομπρέλα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μου λέει εδώ Ανέστης, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Εγώ οικονομικά αντέχω τις τιμές αυτές της Μυκόνου και να είστε καλά. Αλλά μου λέει ουδέποτε θα τις πλήρωνα, διότι σέβομαι τον εαυτό μου. Μπράβο του. Μπράβο σας. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Λοιπόν, εντάξει, θα το φαγώθηκες, να σου πω, Γκατζόλη. Αύριο θα τα ακούσεις το τραγούδι. Μου λέει το βίντεο κλιπ βγήκε το 1978, αυτά για το AI. Οκ, ηρέμησε τώρα. Φαγώθηκες. Έχεις κάτι αιμονές κι εσύ όμως, ρε φίλε. Μου λέει ο Παναγιώτης, η τιμή καθορίζεται από τον αγοραστή και όχι από τον πολιτή. Δεν είναι κανένας υπόχρεος να πάει σε ακριβά μέρη. Άλλωστε, η ποιοτική Ελλάδα είναι σαφώς πιο φθηνή και πιο όμορφη και με πολύ πιο ωραίες θάλασσες και καλύτερες υπηρεσίες, θα σου πω. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Αλλά παιδιά, συγγνώμη. 360 ευρώ. Α, Κατερίνα. Με προσπερνά να πληρώνουμε 560 ευρώ από τη μια και να έχουμε διαμαρτυρίες για ακρίβεια. Πραγματικά με Όχι, πρόσεξε. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σου πω μόνο κάτι. Να σου πω, δεν πειράζει αύριο, μόλις το βρούμε τον άνθρωπο, γιατί τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε κιόλας τον καλεσμένο μας. Θέλω να πω κάτι. Δεν νομίζω ότι ένας μισθωτός που δηλώνει τα πάντα θα το έκανε. Προφανώς κάποιοι μπορεί να έχουν και λίγο μαύρο χρήμα. Δηλαδή, ένας που είναι μισθωτός, εγώ διαφωνώ με αυτή τη λογική, γιατί τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, Κατερίνα. Έτσι. Εγώ δεν το σηκώνω. Ούτε επίσης είμαι και ο τύπος που θα πει να κόψω από κάτι για να το κάνω αυτό, γιατί μπορώ να κόψω από πουθενά. Από πουθενά δεν μπορώ να κόψω. Από πού να κόψεις? Από το ενίκιο, από τη συντήρηση του αυτοκινήτου σου, από τα καύσιμα, από το κινητό σου? Από πού να κόψεις για να το κάνεις? Ή από το σούπερ μάρκετ? Όχι. Το ότι δεν ξέρω αν είσαι στέλεχος μιας επιχείρησης και παίρνεις 10.000 το μήνα, προφανώς και μπορείς. Αλλά μην μου το πας γιατί έχουμε διαμαρτυρίες για ακρίβεια. Ναι, κυκλοφορεί πάρα πολύ μαύρο χρήμα. Το ξέρουμε. Πάρα πολύ μαύρο χρήμα. Προφανώς ένα κομμάτι πάει και στην ξαπλώστρα της Μυκόνου.

Διαμαρτυρευόμαστε. Και προφανώς θα διαμαρτυρηθείς αν έχει ακρίβεια. Γιατί έχει ακρίβεια. Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι έχουμε εδώ, σοφάκι μου, κάτι ψάχνουμε. Έχω και τη Σοφία εδώ να μου ανοίξει το, για το μαγκαζίνο το σύστημα. Εντάξει είναι το σύστημα, Σοφία μου. Μια χαρά. Μου λέει ο Άγγελος, πραγματικά η Μαρτών με τη Μύκονο. Μακάρι να υπήρχε όμως μόνο η Μύκονος ως ακριβή. Ζητάμε να έχουμε υψηλό τουρισμό και μετά λέμε γιατί. Καλά κάνουν όπως όταν πας σε ένα ιδιαίτερο μέρος στο εξωτερικό, αν πάνε μόνο αυτοί που οφείλουν, όπου ωφελούν να τα σκάνε και τέλος. Αλλά το κακό είναι ότι σχεδόν παντού είναι πανάκριβα. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Άγγελος. Προφανώς και είναι ακριβά. Προφανώς. Αλλά το μήνυμα της Κατερίνας, ναι. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί να μην διαμαρτυρηθεί κάποιος αν θεωρεί ότι υπάρχει ακρίβεια. Δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλη την ίδια τσέπη. Δεν έχουμε όλη την ίδια. Και επίσης δεν έχουμε όλοι και μαύρο χρήμα. Πώς να το κάνουμε. Εγώ μέχρι το τελευταίο αυτό είναι δηλωμένο. Τώρα θα μου πεις, όχι, δεν διαμαρτύρομαι για να έχω μαύρο χρήμα. Περίμενε. Όχι. Ο βραχρός ας πούμε διαμαρτύρεται. Θέλει λίγο μαύρο χρήμα το παιδί. Έχω και άλλα μηνύματα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Όχι, όχι, όχι. Μου είπα ότι κατάγεται από την Ρόδο. Μου λέει ο Πάνος, έβγαζαν πολλά χρήματα το μήνα, πενταψήφια νούμερα, πενταψήφια... Κάτσε. Πενταψήφιο, τι εννοεί, 10.000 και πάνω. Κάτσε, αυτό δεν είναι πενταψήφιο. Ναι, γιατί μέχρι τα 9.990 είναι τετραψήφιο. Πω, τι μισθή είναι αυτή. Πήγα, λέει, στη Μύκονο τρεις φορές στη ζωή μου. Μετά τη δεύτερη σηκάθηκα και ένιωσα κορόιδο. Αλλά μακάρι να είχαμε τρεις Μυκόνους να βγάζουν τόσο χρήμα και φορολογητέα ή θα είναι φορολογητέα, τέλος πάντων, για την οικονομία. Ναι, είναι η βιομηχανία μας, αλλά με έναν στρατό να πιάνει τους κατσαπιάδες. Α, σαν το Σεντροπές. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα για τους κατσαπιάδες, γιατί δεν νομίζω ότι φορολογείται όλο το χρήμα της Μυκόνου. Και όχι μόνο της Μυκόνου. Κάτσε, γιατί πιάσαμε πολύ τη Μύκονο και δεν. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Το δελτίο, παρακαλώ.

Λοιπόν, για να δω. Έχουμε κάποιο μήνυμα. Ναι. Μου στείλατε αρκετά μηνύματα για το θέμα των τιμών. Νομίζω ότι αύριο αυτή την κουβέντα πρέπει να την κάνουμε. Να πω την καλησπέρα μου στη Βίκη από την συνεφιασμένη Φιλαδέλφια, Πενσιλβάνια. Πριν από λίγες μέρες ήμασταν Νεάπολη, Λακωνίας και Κύθυρα και στα δύο μέρη τιμές ήταν πολύ καλές και στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια. Με υπέροχες θάλασσες και μια ιδέα διακόπων. Συμφωνώ απόλυτα. Και η Νεάπολη είναι πανέμορφη, αλλά τα Κύθυρα είναι άλλη ιστορία. Τα Κύθυρα είναι ένας εκπληκτικός προορισμός, όσες και όσοι. Ελπίζω να πήρες μέλη φεύγοντας από τα Κύθυρα, έτσι. Νομίζω ότι αυτή την κουβέντα θα την κάνουμε αύριο. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε χρόνο να το αναπτύξουμε, όσες και όσοι πήγατε σε κάποια νησιά από νωρίς. Αυτό λέω και εγώ, μου λέει η Κατερίνα. Η πρόκληση που είναι, εσύ τι νομίζεις ότι είμαι από την πλευρά των, από αυτών που αμείβονται με 10.000 ευρώ ή του μαύρου χρήματος. Ένας απλός άνθρωπος που με τρομάζει επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ και άλλο τόσο από άλλη πλευρά με τρομάζουν τα 560 ευρώ. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Έτσι. Αλλά ναι, κομμάτι του μαύρου χρήματος πάει και εκεί. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι, Κατερίνα. Καταλαβαίνεις απολύτως τι εννοώ. Ούτε και, ούτε και τα 10 χιλιάρικα μισθός. Απόλυτα σε καταλαβαίνω τι λες. Και ωραία, θα τα συζητήσουμε αύριο αυτά.

Και μου λέει ο φίλος ο Πάνος, και εγώ στα λέω, για να στα λέω, ήταν όλα νόμιμα και φορολογημένα στο εξωτερικό που ζούσα και εργαζόμουν. Αλλά πραγματικά ένιωθα κορόιδο να βλέπω τους φοροφυγάδες να αρμέγουν το κράτος αλλά και τους εργαζόμενούς τους με εξοδοτικές βάρδιες. Σε ποιο μέρος, σε ποιο μου αναφέρεσαι πάνω μου? Ο φίλος που μου είπε ότι έβγαζα το μήνα πενταψήφια νούμερα. Μάλιστα. Και με τι δουλειά, αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι? Από περιερίες, δεν είμαι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Εξάλλου φορολογημένα, ήταν στο εξωτερικό. Αλλά έτσι από περιέργεια, για να καταλάβω.

Λοιπόν, σε λιγάκι θα σας παρουσιάσουμε τις ειδήσεις μας στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Οπότε ακριβώς στις 8 εκκίνηση με την ενημέρωση.

0: Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Ένα λεπτό μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-4 η Ερυγυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Σειρά μέτρων για την στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων θα γίνουν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Κατά την σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων 48 ώρων θα γίνει μια πλήρης καταγραφή του αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Προανήγγειλε ότι αύριο Πέμπτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, ενώ θα παρουσιαστεί και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κώστα Κατσαπάδου, ο Υφυπουργός τόνισε ότι σε λιγότερο από έναν μήνα οι πληγέντες θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης. Πρόσθεσε ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννα, Τρίκαλα, Φιλιππιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπαρμπεκιού και καύσης υπολοιμάτων. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Πέμπτη σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα πάντα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης στην συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, του κυρίου Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Στην απάντησή της, η κυρία Κάλλας αναφέρει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τις πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του νομοσχεδίου, θέτει μάλιστα την αποχή της Τουρκίας από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαίας επωφελούς σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα την παραβιάσουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούς είναι και ασφαλές. Το ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης που επικαλείται εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόν, γεγονός που φέρεται ότι απέτρεψε την έκρηξη. Την ίδια ώρα που το αεροδρόμιο της Λειψίας είχε κλείσει, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL, το οποίο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί
βελτιωθεί, συγκρούστηκε σε κοντινή απόσταση, σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων, με άγνωστο αντικείμενο. Μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του στο Ανόβερο, στελέχη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας διαπίστωσαν μικρές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους. Σύμφωνα πάντα με υπηρεσιακό έγγραφο, η αστυνομία της Κάτω Σαξονίας αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανό αδίκημα κατά της κρατικής ασφάλειας. Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας από την Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Περνάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό Στάδιο την Τσέσκα 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη.

0: Και περνάμε στην παρουσίαση αναλυτικά πια των ειδήσεων μας, συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3 και είναι το βραδινό μαγκαζίνο. Πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, σε αγώνα δρόμου για την στήριξη των πυροπαθών. Επιδίδεται η κυβέρνηση μετά τη μεγάλη καταστροφή στη Δυτική Αττική αλλά και τη Βιωτία. Οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, ειδικά μέτρα για επιχειρήσεις και κατοίκους αποφασίστηκαν στη διευπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση για τις ευθύνες αρχίζει και κορυφώνεται. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
1: Υπό το δίπτυχο ταχεία καταγραφή των ζημιών και άμεση ανακούφιση των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε δέσμη μέτρων στήριξης, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό τους. Στο επίκεντρο, πέρα από τις άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων με ανώτατο όριο ενίσχυσης 500.000 ευρώ αναδικαιούχων, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πληστηριασμών, αναστολή συμβάσεων εργασίας, απαλλαγή από τον ένφια και ειδική στήριξη για Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη μέσω της δημιουργίας ειδικού προγράμματος ΠΑΣ για την επόμενη τουριστική περίοδο και του My Business Support για περαιτέρω ενίσχυση.
2: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
1: Παράλληλα, το επόμενο 48ωρο αναμένεται η ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών στις κατοικίες, ενώ η έναρξη των αντιδιευρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων υπολογίζεται για τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων ξεκίνησαν ήδη στο Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Περιοδία στις πλήγησες περιοχές της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και επέμεινε στην ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα.
2: Έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα.
1: Ευθύνες για ελλείψεις, την πρόληψη και την πολιτική προστασία καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Ο Πρωθυπουργός με προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο σήμερα προσπάθησε να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο και να παρουσιάσει επιτυχία και μετρήσιμο αποτέλεσμα πάνω στις τάχτες.
5: Κρινόμαστε όλοι εκ του αποτελέσματος και δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
6: Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Γιατί αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος. Τώρα μιλάμε για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές. Σε λίγους μήνες θα μιλάμε για τις πλημμύρες.
7: Ο Πρωθυπουργός αυτάρεσκα και προκλητικά αδιάφορος. Κανένας ακριβοπληρωμένος ανευθυνοϋπεύθυνος δεν αισθάνεται την ανάγκη ούτε να προνοήσει, ούτε να προστατεύσει, ούτε να παραιτηθεί.
1: Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε και κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
8: Δυστυχώς, άλλη μία φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία.
1: Την Πέμπτη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος θα παρουσιάσει αναλυτικά το σύνολο της έκτασης που έγινε στάχτη και υπολογίζεται σε περίπου 111.000 στρέμματα.
0: Αυτά λοιπόν η σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Γυρίζουμε σελίδα και πάμε πια σε μαρτυρίες από κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί, στάκτες από καΐδια. Άνθρωποι που προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, στο Πόρτο Γερμενό οι κάτοικοι επιστρέφουν για πρώτη φορά στα σπίτια τους και αντικρίζουν τον κόπο μιας ολόκληρης ζωής να έχει χαθεί μέσα σε λίγες ώρες. Ρεπορτάζ από την Μαρία Τουμπά.
9: Είναι η στιγμή που η φωτιά μπαίνει στα πρώτα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό και κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Βίντεο από την κορυφή του Κιθερώνα καταγράφει λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Βιωτία και κινήθηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσιεύει το WWF, από τα 130.000 στρέμματα που κάηκαν μέσα σε 4 ημέρες στην Αττική και στην Βιωτία, σχεδόν τα 28.000 κάηκαν για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Είναι η έκταση που σημειώνεται στον χάρτη με κίτρινο χρώμα. Οι συνέπειες αποκαρδιωτικές.
10: 45 χρόνια που έχουμε να το φτιάξουμε. Θα μας το κάψανε σε μια βραδιά. Το χαστίχι με αίμα και διβιδρότα. Και κάηκε μέσα σε μισή ώρα.
11: Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε κολυβηθρόξυλο.
12: Το Γερμενό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα.
9: Απελπισία και κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους που μετά την καταστροφική πυρκαγιά είδαν όλα τους τα υπάρχοντα να έχουν μετατραπεί σε στάχτες και αποκαίδια.
12: Εδώ ήταν ο παράδεισός μας, όσα περάσαμε εδώ. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε. Τα πάντα.
13: Κάθε βήμα μέσα σε αυτό το σπίτι αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής. Μισοκαμμένες καρέκλες και ένα τραπέζι θυμίζουν πως εδώ ζούσαν άνθρωποι και πως μέσα σε λίγες ώρες χάθηκε ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής.
10: Εδώ μέσα ήταν η ζωή μου. Άφησα όλη μου τη ζωή εδώ και θα αφήσω τώρα και τα κόκαλά μου για να σηκωθώ να φύγω, να μην το ξαναδώ.
14: Λέει, το πάνω χωριό δεν υπάρχει. Εγώ... πέθανα. 5 μέρες να μας αφήσουν να περάσουμε. Δεν έχω φάει, δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω πιει νερό. Όλα γι' όπου το πατέρα μου κοιτάει του Γιώργου τα χεράκια.
9: Πριν καν φανεί η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, αυτό το ζευγάρι εγκατέλειψε το σπίτι του, αφήνοντας πίσω κόπους και αναμνήσεις μια ζωή. Επιστρέφοντας, αντίκρισαν την εικόνα της απόλυτης καταστροφής.
12: Φύγαμε, δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι. Νομίζαμε ότι θα ξαναγυρίζαμε. Δεν περιμέναμε αυτή την καταστροφή. Τώρα ο παράδεισος έγινε μια κόλαση.
15: Μείναμε έτσι. Ξεκάρφωτοι που λένε. Όλα τα πράγματα μας εδώ, από εδώ και πέρα, να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα μας βοηθήσει το κράτος.
9: Όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, ελπίζουν στην άμεση στήριξή τους.
13: Από νωρίς το πρωί, τα αρμόδια κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές και κάνουν αυτοψίες, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων και τη στήριξη των πληγέντων.
16: Η ολική καταστροφή έχει πέσει όλος, όλη η σκεπή και η βεράντα, όλα κάτω, όλα μπάζα είναι. Όλα μπάζα.
12: Από τα μπάζα είναι όλα έπιπλα, ηλεκτρικά.
9: Οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της περιοχής, στην αντιμετώπιση των συνεπειών και στην ενίσχυση των μέτρων προστασίας με στόχο την αποτροπή νέων παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
0: Είναι μαρτυρίες που αποτυπώνουν και το μέγεθος της καταστροφής, ταυτόχρονος όμως και τον ανθρώπινο πόνο που άφησε πίσω της αυτή η καταστροφή, η φωτιά. Τώρα, μετά από σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κώστα Κατσαφάδου, ο Υφυπουργός τόνισε ότι σε λιγότερο από έναν μήνα οι πληγέντες θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης και πρόσθεσε ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. Στο Πόρτο Γερμενό βρίσκεται η Ματίνα Πολυχρόνη και μας δίνει μια γενικότερη εικόνα, συνυπολογίζοντας βεβαίως και τα δεδομένα από την σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο Βιλίων.
13: Ο κύριος Κατσαφάδος λοιπόν από εδώ, από το Δημαρχείο Βιλίων, έδωσε το σήμα για την έναρξη διαδικασιών εξπρές για τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Όπως ανέφερε, από την Δευτέρα και όλες θα μπορούν οι πληγέντες να υποβάλουν στο Δημαρχείο τους φακέλους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν μέσα σε έναν μήνα τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο για τις 20 πρώτες ημέρες από την υποβολή του σχετικού φακέλου για να λάβουν τις αποζημιώσεις, τα βοηθήματα. Ενώ από αρχές Σεπτέμβρη θα μπορέσουν να λάβουν και την ενίσχυση για την ανακατασκευή των κατοικιών τους. Τώρα, σήμερα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό και προέκυψαν από αυτές, να σας πω, από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 37 κόκκινα σπίτια και 29 κίτρινα σπίτια. Φυσικά θα συνεχιστούν και αύριο οι καταγραφές και εκτιμάται, να σας πω, ότι τα κόκκινα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό θα ξεπεράσουν τα 100. Είναι από καρδιωτικές εικόνες που υπάρχουν εκεί και είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας να λάβουν οι πληγέντες τις αποζημιώσεις τους το ταχύτερο δυνατόν.
17: Από Δευτέρα οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το ε1, το ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες.

0: Και ενώ λοιπόν οι κάτοικοι προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, οι έρευνες στρέφονται πλέον στο κρίσιμο ερώτημα. Πώς ξεκίνησε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά? Ο Σκάι λοιπόν βρέθηκε στο σημείο 0, εκεί όπου επικεντρώνονται, αν θέλετε, οι έρευνες των ανθρώπων που τις πραγματοποιούν. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ελικού πάρκου. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Που ξεκίνησε από εδώ. Υπάρχει μέσα στο δάσος δίκτυο.
2: Η κάμερα του Sky βρέθηκε στο σημείο 0, εκεί όπου ξεκίνησε η φωτιά της Βιωτίας την περασμένη Παρασκευή και εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα, αφήνοντας πίσω της καμένη γη, κατεστραμμένες περιουσίες και δύο νεκρούς, με λιπληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου.
3: Στο σημείο που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά της Βιωτίας βρέθηκε κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Κάτοικοι της περιοχής πάντως καταγγέλουν πως μέσα στο δάσος υπήρχαν καλώδια και κολόνες ηλεκτροδότησης.
2: Τα ευρήματα της αυτοψίας στη θέση Μαύρος Πιθάρι από πραγματογνώμονες αναφέρουν σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες στην ηλεκτροδότηση του αιωλικού πάρκου, όπως αποτυπώνεται και από την αυτοψία του Sky.
1: Τώρα καταστράφηκε όλα. Εγώ δεν θα προλάβω να το δω πράσινο. Πάλι. Είμαι 75 χρονών, έκανε 20 χρόνια να γίνει, τίποτα.
2: Στο σημείο βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος με καλώδια διανομής διάσπαρτα στο έδαφος. Οι ειδικοί διαπίστωσαν θερμικές αλλοιώσεις αγωγούς, οι οποίες όπως εκτιμούν υπήρχαν πριν ακόμη ξεσπάσει φωτιά.
1: Καταστράφηκε όλο το σύμπαν, όλο, δεν είναι, μέχρι Μέγαρα έχει φτάσει φωτιά, μη χιλιάδες στρέμματα.
2: Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στην ίδια γραμμή ηλεκτροδότησης και σε απόσταση περίπου 150 μέτρων, είχε εκδηλωθεί νέα πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα, χωρίς όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα.
4: Είχε πιάσει πριν 15 μέρες 50 μέτρα πιο μακριά από ό,τι έπιασε η δεύτερη φωτιά. Άρα ευθύνονται αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει το έργο.
2: Καθοριστική θεωρείται και η πραγματογνωμοσύνη του ηλεκτρολόγου μηχανικού, σύμφωνα με την οποία οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ταλάντωση των αγωγών, οδηγώντας σε βραχυκύκλωμα ηλεκτρικό τόξο εξαιτίας κακοτεχνιών στην κατασκευή του δικτύου.
3: Η φωτιά που ξέσπασε πάνω από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπάθησαν να την ανακόψουν σε αυτό εδώ το σημείο. Όμως με μεγάλη ταχύτητα τους κύκλωσε και επεκτάθηκε προς το Πόρτο Γερμενό.
2: Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Πέμπτη.
0: Στρατηγικής σημασίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Γιάννης Καντέλης έχει αναλυτικά τις πληροφορίες του ρεπορτάζ.
5: Νέα δυναμική αναπτύσσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρεία υλοποίησης του έργου από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam. Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού και πλέον ενισχύονται οι προϋποθέσεις για την αξιοπιστία και την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου.
6: Θα παίξουμε.
5: Το γαλλικό ενδιαφέρον για συμμετοχή επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησαν συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Σημαντικό ρόλο για να προχωρήσει η συμφωνία για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου είχε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
7: This is for us a very strategic project for Europe, and this is also following the strategic partnership that Greece has signed with France, and I must say that my president is a very big supporter of this project. He calls me every day about it.
8: This is the beginning. This is a landmark beginning in order to proceed for the implementation of the project.
5: Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογράφηκε τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Sea Interconnector και Nexans για έναρξη των εργασιών θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.
9: We are here to work hard and deliver again good results as in the past all together.
10: It's a major step forward and very happy to look to be able to add value with our technology to Greece and wider Europe as part of Team France.
11: Καμία ανακοίνωση όπως η σημερινή δεν είναι από μόνη της αρκετή για την προώθηση του έργου. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου κρίσιμου τόσο από ενεργειακής όσο και κυρίως από γεωπολιτικής σκοπιάς.
5: Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει καταλήτη για την επίλυση των ρυθμιστικών εκκρεμωτήτων του έργου και να συμβάλλει στη μακροπρόθεσιμη χρηματοδότησή του από τον τραπεζικό τομέα.
0: Τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή όλα αυτά? Τι έχει αλλάξει στο γεωπολιτικό και ενεργειακό περιβάλλον, έτσι ώστε μια μεγάλη γαλλική εταιρεία να αναλάβει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το έργο, και τι σημαίνει, εννοείται ένα βασικό ερώτημα, αυτή η εξέλιξη και για το ίδιο το έργο, αλλά και για την χώρα μας? Στο σχόλιο, ο Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής του Sky.
12: Παρά την ευρωπαϊκή στήριξη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί περίπου το 1 τρίτο του έργου, μιλάμε για ένα έργο κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, το έργο έχει περιέλθει σε τέλμα εδώ και 2 χρόνια. Θυμίζω ότι υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, οι έρευνες βυθού, που είναι το προκαταρκτικό στάδιο υλοποίησης, είχαν σταματήσει, η Τουρκία είχε εκ των πραγμάτων αποκτήσει λόγο στο έργο και τα εμπλεκόμενα μέρη αναζητούσαν τρόπους να το ξεμπλοκάρουν. Μάλιστα, κάποια στιγμή, και αυτό δεν αποκλείεται να το δούμε στη συνέχεια, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής και το Ισραήλ. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο κατά κύριο λόγο βγάζει την Κυπριακή Δημοκρατία από το ενεργειακό περιθώριο και βέβαια σε περίπτωση που γίνει πραγματικότητα αναβαθμίζει σημαντικά τόσο την Κύπρο όσο και την Ελλάδα, καθότι διασυνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας.
13: Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για το ίδιο το έργο πια.
12: Καταρχάς, να θυμίσω ότι είχαμε επιχειρήσει στο παρελθόν να εμπλέξουμε και τον Αμερικανικό παράγοντα και δεν το είχαμε καταφέρει. Άρα λοιπόν η συμμετοχή των Γάλλων και μάλιστα με πλειοψηφικό πακέτο της τάξης του 66%, ειδικότερα δε μιας εταιρείας ιδιωτικής η οποία χρηματοδοτεί σχέδια ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη, προφανώς με την έκριση και την υποστήριξη όπως άλλωστε υπόθηκε και στο ρεπορτάζ της γαλλικής κυβέρνησης, είναι Χριστίνα ένα πολύ καλό νέο. Γιατί κακά τα ψέματα δίνει μια νέα πνοή στον GSI. Η Ελλάδα βάσει της συμφωνίας πρέπει να ερωτάται, αυτό θέλω να το σημειώσουμε, για οποιαδήποτε ενέργεια, ας πούμε αν θελήσει η νέα κοινοπραξία να απευθυνθεί στην Τουρκία σε κάποια φάση κατά τις έρευνες βυθού ή κατά την υπόθεση του καλωδίου, πρέπει να ερωτηθούμε και πρέπει να δώσουμε την έγκρισή μας. Και είναι σημαντικό ότι αν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να συμβεί εν αγνία μας. Όμως η εμπλοκή των Γάλλων, αυτό θέλω να σημειώσω, δεδομένης και της παρουσίας γαλλικών ενεργειακών εταιριών στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και της ναυτικής παρουσίας των Γάλλων στην περιοχή, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το σχέδιο. Ελπίζω αυτή τη φορά να αποβεί καθοριστική για την υλοποίησή του. Και σε μια τέτοια περίπτωση, μιας και το ανέφερες, και η Ελλάδα και η Κύπρος ενισχύονται σημαντικά, όπως το είπα και εγώ προηγουμένως, αλλά είναι σημαντικό για μας ότι είμαστε πλέον τα καθοριστικά μέρη στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης με την Μεσόγειο. Και βέβαια αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο η Τουρκία, αν δεν το πολεμάει, έχει επιχειρήσει να το υπονομεύσει και να το τορπιλήσει, από ό,τι φαίνεται χωρίς επιτυχία. Και μια τελευταία πληροφορία. Φαίνεται ότι οι έρευνες βυθού, οι οποίες είχαν γίνει κατά το περίπου 40%, υπολείπεται ένα άλλο 60%, θα ξεκινήσουν μέσα στο φθινόπωρο.
14: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: 26 λεπτά μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και γυρίζουμε σελίδα. Μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, του κ. Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Δέσποινα Βλεπάκη Κουρτάκη στο ρεπορτάζ.
15: Η Καγία Καλάς βάζει ευρωπαϊκό φρένο στη γαλάζια πατρίδα και στέλνει καθαρό μήνυμα στην Άγκυρα για τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου. Απαντώντας στον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη, είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία οφείλει να απέχει από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα των κρατών μελών. Φέρνει σε πρώτο πλάνο τήρη τη δέσμευση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των μελών της με πλήρη σεβασμό στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Αποδίδουμε, είπε χαρακτηριστικά, ύψιστη σημασία στη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κάγια Κάλλας.
0: Το ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, που επικαλείται εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόν, γεγονός που φέρεται να απέτρεψε την έκρηξη. Την ώρα που το αεροδρόμιο της Λειψίας είχε κλείσει, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL, το οποίο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί, συγκρούστηκε σε κοντινή απόσταση σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων με άγνωστο αντικείμενο. Μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο στο Ανόβερο, στελέχη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας διαπίστωσαν μικρές ζημίες στον προστινό μέρος του αεροσκάφους. Σύμφωνα με υπηρεσιακό έγγραφο, η αστυνομία της Κάτω Σαξονίας αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανό αδίκημα κατά της κρατικής απειλής. Πάμε αμέσως στην Γερμανία και τη Δήμητρα Κυρανούδη για όλες τις τελευταίες εξέλιξεις.
16: Οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό κατά της εθνικής ασφάλειας της Γερμανίας και αυτή τη στιγμή έχει μεταβεί ήδη στη Λειψία ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλεξάντερ Ντόμπριν, ο οποίος διέκοψε τις διακοπές του για να βρεθεί στη Λειψία και να αξιολογήσει την κατάσταση μαζί με ανώτατους αξιωματούχους των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, εκπροσώπους επίσης του Γερμανικού Κέντρου Αντιμετώπισης Υβριδικών Απειλών, αλλά και της ειδικής μονάδας αναχέτησης ντρόν που έχει συσταθεί το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κάνουν λόγο ακόμη και για πολιτικό κίνητρο. Είναι ανοιχτό επίσης το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, τρομοκρατικής ενέργειας. Βέβαια, ακόμη είναι βέβαια πολλά τα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την ενέργεια, ποια ήταν τα ακριβή κίνητρα και βέβαια από πού ξεκίνησαν αυτά τα δύο ντρόουν. Επιβεβαιώνεται πάντως ότι το πρώτο ντρόουν περιείχε πράγματι εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ο οποίος ήταν ελαττωματικός, όπως λένε στις επίσημες ανακοινώσεις τους εκπρόσωποι των γερμανικών αρχών. Αποτύχει μόνο, δεν εξεράγει και δεν είχαμε ένα μεγαλύτερο δυστύχημα ενδεχομένως στο κομβική σημασία αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε.
0: Γυρίζουμε σελίδα και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης της Τέχαν. Κυβέρνηση και Πασόκ ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για την νομιμότητα της σύμβασης και το κόστος προμήθειας των εγκαταστάσεων με αφορμή τη νέα γνωμοδότηση που επικαλείται ο κύριος Γεωργιάδης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει Δέσποινα Βλεπάκη.
15: Πόλεμος ανακοινώσεων ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το Πασόκ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης της Τεχάν και το κόστος αποκτήσης τους. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι όλα έγιναν σύνομα και επικαλέστηκε ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα, η οποία χαρακτήριζε, όπως αναφέρει, λανθασμένη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου.
17: Θεωρεί ότι είναι παράνομη αυτή η γνωμοδότηση, ότι είναι λανθασμένη και ότι οι επιθεωρητές που την έχουν εκδώσει έχουν αστική ευθύνη ένα του δημοσίου, αλλά και ποινική ευθύνη σε απιστία και παράβαση καθήκοντος. Και πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά.
18: Τις αναρτήσεις του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή, σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις την επόμενη να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών.
15: Στην ανάρτηση του, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα, στην οποία ανέθεσε η υπηρεσία του ΕΣΠΑ να γνωμοδοτήσει μετά την έκθεση, είναι η γραμματέα θεσμών του ΠΑΣΟΚ.
17: Κύριε Ανδρουλάκη, τη γραμματέα θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ για τα πράσινα σπιτάκια και το αν είναι σκάνδαλο ή όχι, τι ρωτήσατε. Μιλάτε μεταξύ στο κίνημα.
11: Η γνωμοδότηση στην οποία αναφέρεστε δεν αποτελεί ούτε πόρισμα για την υπόθεση Ντεχάν, ούτε αξιολόγηση της νομιμότητας της συγκεκριμένης σύμβασης, αρκεί να διαβάσει κανείς το ίδιο το κείμενο, αντί να απομονώνει όπως εσείς αποσπάσματα.
19: Ο Πανικός είναι πολύ κακός σύμβουλος. Κρατάνε τη γραμματέα τους δικαίωμά τους, άρα δέχονται και το πόρισμά της και σταματούν τις καταγγελίες κατά του εαυτού τους. Κατεβάστε επιτέλους το βίντεο σας, κύριε Ανδρουλάκη, μην αυτοεξευτελίζεστε άλλο.
20: Προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης είτε δεν διάβασε το κείμενο της γνωμοδότησής μου, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε το διάβασε, το κατάλαβε και επέλεξε να το παραποιήσει. Η τελευταία εκδοχή είναι και η πιο προβληματική.
19: Διαβάστε πώς είναι να γράφει κάποιος όταν τον έχουν πιάσει με τη γίδα στην πλάτη.
15: Μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τη διακοπή της συνεργασίας της με τον ΕΣΝΑ, η ΤΕΧΑΝ διέκοψε τη λειτουργική υποστήριξη και αποσύρθηκε από τη λειτουργία των πολυκέντρων ανακύκλωσης.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε τροχιά εσωτερικής σύγκρουσης βρίσκεται πλέον το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Οι αποχωρήσεις στελεχών συνεχίζονται, οι καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας του πληθαίνουν και η ηγεσία απαντά κάνοντας λόγο για συντονισμένη απόπειρα άλωσης του κινήματος. Η Ατζικούκη έχει το ρεπορτάζ.
21: Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Έπειτα από τις πρόσφατες αποχωρήσεις τριών στελεχών του, ακολούθησε μία κοινή ανακοίνωση που υπογράφουν 22 αποχωρήσαντες, με την οποία αφήνουν αιχμές για τακτικές συγκεντρωτισμού και αντιδημοκρατικές διαδικασίες εντός του κινήματος.
22: Διαπιστώσαμε πρακτικές συγκέντρωσης αποφασιστικών αρμοδιοτήτων σε έναν περιορισμένο κύκλο προσώπων χωρίς την αντίστοιχη θεσμική και δημοκρατική νομιμοποίηση. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια και θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα με λογικές αυλών, μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
21: Για ένα άγνωστο κέντρο λήψεως αποφάσεων έκανε λόγο αντιπτέρεχος εν αποστρατεία Θανάσης Παπανικολάου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το κίνημα εδώ και καιρό, μιλώντας στον Sky.
23: Είχα δηλώσει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από άλλα κόμματα στο παρελθόν, οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιους ρόλους εκεί πέρα, δεν τους ξέρει κανένας. Ποιοι αποφασίζουν και τι γίνεται.
24: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσαν ότι η κατεύθυνση αυτή άφησε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα, συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές αυλών.
21: Το Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος, εκφράζοντας τη στήριξή του στην πρόεδρο Μαρία Καριστιανού, εξέδωσε ανακοίνωση.
25: Η απόπειρα εσωτερικής άλωσης του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και η δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του και η φαρπαγή της ηγεσίας του απέτυχαν.
21: Στις αιτιάσεις περί απόπειρας η φαρπαγή της ηγεσίας του κόμματος απάντησε με ανάρτησή του ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου Θανάσης Αυγερινός.
11: Αποκάλυψη. Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η φαρπαγή της ηγεσίας. Τράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα.
21: Η Μαρία Κρισιανού συνεχίζει την περίοδια της στην επαρχία με επόμενο σταθμό τον Δήμο Αγιά στην Παρασκευή.
0: Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, έτσι ώστε να πάρει προθεσμία να απολογηθεί. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος μας ενημερώνει.
26: Η 46χρονη με την ξανθή πλεξούδα, η γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στην φωνική πεντάδα των αδραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν, εκδίδεται στη χώρα μας, Χριστίνα, και θα φτάσει στην Ελλάδα αύριο το βράδυ. Κλιμάκιο της γέφυρας αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος ταξίδευσε στη Μεγάλη Βρετανία και θα μεταφέρει την κατηγορούμενη στη χώρα μας. Και το πρωί, μάλιστα, της Παρασκευής θα οδηγηθεί απευθείας στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει ενδεχομένως προθεσμία να απολογηθεί. Η 46χρονη Χριστίνα είναι μία από τις δύο γυναίκες που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα επίθεσης και σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας φώναζε στους συνεργούς της κάψτε τους. Στις 10 Ιουλίου συνελήφθησαν δύο 40-διάχρονοι, επωνομαζόμενοι Ψηλός και ένα Ερήτης, ενώ εκδόθηκε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης για τη 46χρονη με την ξανθιά πλεξούδα, η οποία μάλιστα τα τελευταία 8 χρόνια ζούσε στη Μεγάλη Βρετανία. Στις 13 Ιουλίου, μάλιστα, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου, όπου εργαζόταν με την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγλίας Ιντερπολ, και εμφανιζόμενη στο δικαστήριο του Westminster, παρετήθηκε όλων των ένδικων μέσων προκειμένου να μην εκτελεστεί η Ερυθρά Αγγλία της Ιντερπολ για την έκδοση έκδοσή της στην Ελλάδα και αποδέχθηκε μάλιστα το αίτημα των ελληνικών αστυνομικών αρχών για έκδοσή της, ενώ υπέγραψε και επιστολή με την οποία δεσμευόταν ότι δεν θα αλλάξει άποψη. Η 46χρονη είχε αναγνωριστεί ως αριθμός 7 ανάμεσα στους 12 υπόπτους, οι 8 και 10 αναγνωρίστηκαν ως ψηλός και νεαρή της αντίστοιχα, οι αριθμοί 9 και 12 που έχουν πετάξει μολότοφ και έφλεκτο υγρό στο εξωτερικό της τράπεζας δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί. Η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται δίπλα στο ψηλό και, αλλά και το να ταυτοποιεί το αριθμό 9 που εκτοξεύει μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Και μια υπάλληλος είναι αυτή που αναγνωρίζει τουλάχιστον την 46χρονη μαζί με τους 3 άνδρες και άλλη μια γυναίκα. Η μία ήταν αυτή με την κοτσίδα, είναι εκείνη που φώναζε όπως προανέφερα προς τους άντρες κάψτε τους. Και τώρα από την έκθεση της ανάλυσης Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δεν προκύπτει βέβαια πλήρης ταυτοποίηση βιομετρικών χαρακτηριστικών ούτε του ψηλό, ούτε του εναερίτη και της 46χρονης με την ξανθή πλεξούδα. Αντίθετα όμως καπέλα, γυαλιά, παπούτσια που φορούσε διακοπές και σε άλλες φωτογραφίες της περίοδου 8-2003 13, συγγνώμη, εμφανίζουν μοναδικά επίκτα χαρακτηριστικά και σχετίζονται άρρηκτα με αυτά που φορούν οι δράσεις επίθεσης στη Μαρφή.
0: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για τον θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Μιχάλης Τεζάρης, αναλυτικά στο ρεπορτάζ.
1: Φέρεται να σκότωσε την 38χρονη Βρετανίδα και πήγε εκδρομή με τη σύντροφό του στην Αράχοβα, γιατί όπως είπε, δεν σκεφτόταν καθαρά. Αυτό αποκάλυψε ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Παράλληλα, να πούμε, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Ο άνδρας που οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέας ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί για αύριο το πρωί. Ο 26χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς πως δεν σκότωσε την 38χρονη, αλλά ότι την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι όπου διέμενε και ενήργησε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, υποσυνθήκες πανικού. Γι' αυτό και την έβαλε τη σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα. Μάλιστα, προσπάθησε να επιλέξει και ένα ακόμη άτομο στην υπόθεση, αλλά οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εκτιμούν πως είναι δημιούργημα της φαντασίας του, προκειμένου να πέσει ο ίδιος στα μαλακά.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους στην ιστορία που αποκαλύφθηκε στο Μιστρά. Στη Λακωνία, 55χρονος έκρυβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη, έτσι ώστε να παίρνει τη σύνταξή του. Τώρα λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Μιχάλης Τεζάρης μας ενημερώνει.
1: Έκρυβε λοιπόν την σωρό του πατέρα του, σύμφωνα με τις αρχές, σε καταψύκτη ξενοδοχείο που διατηρούσε, για να παίρνει την σύνταξή του, αλλά όχι μόνο του ίδιου του πατέρα του, αλλά

0: σκηνέ πανικού εκτελήθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου. Μια γυναίκα επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε τέσσερις άνδρες, σκορπίζοντας τον δρόμο σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Βρετανικής πρωτεύουσας. Η Μαρία Καπίρη μας ενημερώνει.
1: Μια 46χρονη γυναίκα φέρεται να μαχαίρωσε τέσσερις άνδρες με ψαλίδι στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden στο Λονδίνο. Στην περιοχή επικράτησε πανικός, με την αστυνομία να φτάνει γρήγορα στο σημείο και να συλλαμβάνει τη γυναίκα. Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι δύο έλαβαν εξιτήριο, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Στην πλατεία Τραφάλγκαρ προσγειώθηκε και ελικόπτερο, το οποίο όμως δεν χρειάστηκε να συνδράμει το έργο των διασωστών, αφού οι τραυματίες είχαν ήδη απομακρυνθεί με ασθενοφόρα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για εντελώς τυχαία μαχαιρώματα, ενώ η αστυνομία συνδέει το περιστατικό με ζητήματα ψυχικής υγείας.
0: Η κλιματική κρίση αφήνει το αποτύπωμά της ολόκληρη την Ευρώπη. Από το Δούναβι και το Ρήνο μέχρι και τις Άλπεις, τα πάρκα στο Λονδίνο, η παρατεταμένη ξηρασία μεταμορφώνει το τοπίο και εντείνει την ανησυχία για τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο Γιώργος Φελίδης μας ενημερώνει.
2: Ώρα 0 για την Ευρώπη, που βασανίζεται από περίοδο παρατεταμένης ξηρασίας. Στην Ουγγαρία οι αρχές κηρύσσουν ενεργειακό συναγερμό, ελπίζοντας να βρέξει ώστε να ανεβεί η στάθμη των υδάτων. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός απευθύνει έκκληση προς τους συμπολίτες του για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας από την ξεραμένη κήτη του ποταμού.
0: Ας κάνουμε αυτό που απαιτεί η χώρα, και είναι καλό που βλέπουμε ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, επειδή η μετεωρολογία προβλέπει ψυχρό μέτωπο για την Παρασκευή. Τότε η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά. Μέχρι τότε, ωστόσο, θα περιμένουμε κάποιες πολύ ζεστές ημέρες.
2: Η Πολωνία αντιμετωπίζει επιδεινούμενη ξηρασία, με το νερό στα μεγάλα ποτάμια να βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, ένα ακόμα κύμα καύσωνα φέρνει τις θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς Κελσίου στη Νότια Πολωνία.
0: Θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα, γιατί η χαμηλή στάθμη των ποταμών είναι προάγγελος για τα προβλήματα που έρχονται στη Γεωργία και στα εργοστάσια.
2: Στην Αυστρία σημειώνεται θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών. Οι υψηλές θερμοκρασίες της Άλπης λιώνουν τον παγετώνα Πάστρεζε, που κινδυνεύει να διαμελιστεί.
0: Τώρα βλέπουμε θερμοκρασίες 30 βαθμών Κελσίου εδώ και καιρό, κάτι που δεν είναι κανονικό.
2: Στη Γερμανία, τα χαμηλά επίπεδα νερού στο Ρήνο και τους παραποτάμους του αποκαλύπτουν κρυμμένα αξιοθέατα, όπως ένα παλιό αλλιευτικό σκάφος που έχει βυθιστεί κοντά στην πόλη Νόης. Έντονοι δείκτες λειψιδρίας εντοπίζονται και στο Βόρμς, όπου αποκαλύπτονται οι πέτρες του λοιμού, υδρολογικά ορόσημα που έχουν τοποθετηθεί σε ποτάμια για να προειδοποιούν τις μελλοντικές γενιές για την πιθανότητα λοιμών που θα προκληθούν από την ξηρασία. Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στο Δούναβι μειώνεται δραματικά, αποκαλύπτοντας κουφάρια σκαφών που είχαν βυθιστεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πτώση της στάθμης των υδάτων αναγκάζει το βασικό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της χώρας να λειτουργεί μόνο στο 20% της παραγωγικής του ικανότητας.
0: Όπως μπορείτε να δείτε, τα πλοία δεν μπορούν πλέον να περάσουν.
2: Ακόμη και στη Βρετανία, ορισμένες περιοχές έχουν να δουν βροχή εδώ και ένα μήνα. Στα πάρκα του Λονδίνου, οι επισκέπτες βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια τα αποτελέσματα της παρατεταμένης ξηρασίας.
0: Καθώς βαδίζαμε στο πάρκο σήμερα, κοιτώντας γύρω στα χωράφια και βλέπουμε το γρασίδι τόσο καφέ, είναι πολύ περίεργο, έτσι δεν είναι?
2: Στα παραδοσιακά κατά πράσινα βρετανικά νησιά, οι τεράστιες αφυδατωμένες εκτάσεις γίνονται πιστήρια της κλιματικής κρίσης.

0: και να επιστρέψουμε στις πυρκαγιές με μια πτυχή που έχει σίγουρα αρκετό ενδιαφέρον. Οι περισσότερες πυρκαγιές δεν ξεκινούν από μόνες τους, ξεκινούν από κάποια στιγμή κυρίως απροσεξίας. Ένας τροχός, ένα τσιγάρο, καύση ή ακόμη και ένα δυναμητάκι μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστη καταστροφή. Ο Σκάι λοιπόν ακολούθησε εθελοντές και πυροσβέστες στην προσπάθειά τους να προλάβουν την επόμενη φωτιά. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
1: Έχουμε ενημέρωση από πολίτη ότι γίνονται θερμές εργασίες με τροχό πάνω από το Β' Δημοτικό γήπεδο Αργυρούπολης.
2: Ελήφθη η πυροβολιά και μεταβαίνουμε.

0: Με την Αττική να βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κλιμάκια εθελοντών από το πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης. Ενημερώνονται για επικίνδυνες εργασίες σε σημείο κοντά σε δασική έκταση και μεταβαίνουν για έλεγχο. Πρόκειται για ένα από τα δεκάδες περιστατικά που διαχειρίζονται κάθε καλοκαίρι πυροσβέστες σε όλη τη χώρα. Ακόμα και μία σπίθα είναι αρκετή για να προκαλέσει μία καταστροφική πυρκαγιά.
1: Εδώ, στο πυροφυλάκιο Αργυρούπολης, εθελοντές πυροσβέστες περιγράφουν πως μια ανθρώπινη απροσεξία μπορεί να γίνει αφορμή για μια φωτιά, η οποία μέσα σε δευτερόλεπτα ξεφεύγει και λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
2: Πώς μπορεί να πάρει από ανθρώπινη αμέλεια φωτιά μια έκταση?
3: Συνήθως από εργασίες που γίνονται είτε με τροχό είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Λόγω του αέρα, του ισχυρού ανέμου. Και πρέπει και εμείς να έχουμε προνοήσει όσο αφορά τα ξερά χόρτα.
0: Πυροσβέστες περιγράφουν περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιών από αμέλεια.
3: Λίγο πιο ψηλά στο βουνό, κατά την περιπολία μας, είχαμε διαπιστώσει ένα φορτηγάκι με δύο άτομα, οι οποίοι για κάποιο λόγο κάναν εργασίες εντός του δασικού τομέα. Αυτό φοβόμαστε. Με τη σπίθα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να επεκταθεί το σύμβαν.
4: Πλησίων δρόμου, πέταξε τσιγάρο, άρπαξε, επειδή δεν είχε χόρτα. Και ξέφυγε, ας πούμε, μια μερική πυρκαγιά. Άλλο που μας έχει συμβεί είναι επίσης ότι από δυναμητάκι, βασικά γουρούνα, που πέταξαν κοντά στο γήπεδο πέρα που έχουμε τη Λαύρα, ξεκίνησε από τη δυναμητάκι μια φωτιά.
0: Μόνο την τρίτη κλιμάκια της πυροσβεστικής προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για θερμές εργασίες, καύσεις υπολοιμάτων καλλιεργειών και για ψήσιμο στην Ήπεθρο. Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί 670 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις, με το 89% να αφορά αμέλεια.
5: Μια άλλη πτυχή τώρα. Εικόνες των άγριων αλόγων να καλπάζουν μέσα στον καπνό για να γλιτώσουν από την φωτιά δύσκολα αφήνουν κάποιον ασυγκίνητο. Τώρα λοιπόν οι εθελοντές δίνουν έναν άλλο αγώνα, απευθύνοντας έκκληση για άμεση βοήθεια, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η τροφή για τα άλογα αλλά και για τα υπόλοιπα ζώα που διασώθηκαν από την μεγάλη καταστροφή σε Αττική και Βιωτία. Η Μαρία Δουρουδή στο ρεπορτάζ.
6: Άγρια άλογα τρέχουν κατατρομαγμένα να σωθούν μέσα από τις φλόγες.
7: Έρχονται για νερό.
6: Λίγες μέρες μετά, ευτυχώς αυτά τα άλογα εντοπίζονται σώα και αυλαβή και μάλιστα όπως φαίνεται στις εικόνες, οι πυροσβέστες προσπαθούν να τους δώσουν νερό. Την ώρα που το μέτωπο της πυρκαγιάς περικυκλώνει το Πόρτο Γερμενό, τρομαγμένες κατσίκες δεν ξέρουν προς τα πού να πάνε αφού η στάνη τους έχει γίνει στάχτη. Κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα έγινε στάχτη και μέσα σε αυτήν κάηκαν 1000 ζώα, με τα μόνα που κατάφεραν να σωθούν από τη μανία της φωτιάς, λίγα ελάφια και λίγα κοκόρια. Μέσα στα καμένα και στη μαυρίλα συγκινεί η εικόνα της διοικήτριας του αστυνομικού τμήματος Μάνδρας που κρατά στα χέρια της ένα κατσικάκι για να το σώσει. Και μέσα στο απόλυτο χάος μια χτίδα ελπίδας.
8: Αν σταμάτη χθες δεν έβρισκα το γατί θα πέθαινα.
9: Γλίτωσε μέσα από τη φωτιά και το βρήκαμε μετά από 5 μέρες.
10: Μαζέψαμε με τις φωτιές αρκετά σκυλιά από την περιφέρεια εδώ. Να, και ένα από αυτά είναι να πάει και να το κρατήσει μερικές μέρες για να πάει για υιοθεσία.
6: Στο γήπεδο στο Πόρτο Γερμενό μαζεύτηκαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά περί τα 90 ζώα.
11: Υπάρχει μια αισιόδοξη χρειά ότι τα ζώα επιστρέφουν όσα ήταν δεσποζόμενα.
12: Κάποια από τα σκυλιά, όπως η Χιώνα, θα υιοθετηθούν και θα γνωρίσουν την αγάπη που τους αξίζει.
13: Ελπίζουμε ο κόσμος να δείξει την συμπονιά του και να ανοίξει τις πόρτες του να υιοθετήσει ένα τέτοιο ζωάκι.
6: Εθελοντές από την διασωστική ομάδα Dogs Voice από την πρώτη στιγμή μετέφεραν τα ζώα που διασώθηκαν από τη φωτιά στο τοπικό γήπεδο Μεγάρων.
14: Δεχθήκαμε ζώα φάρμας αλλά και άγρια ζωή από πυροβολημένη αλεπού μέχρι μικρά αγριογούρουνα και φρύνους.
15: Υπάρχουν 140 ζώα τα οποία είναι προς υιοθεσία και αναδοχή.
6: Οι φιλοζωικές οργανώσεις κάνουν έκκληση προς τους πολίτες να υιοθετήσουν ένα ζωάκι που σώθηκε από τη φωτιά.
5: Εκτός σύνορων τώρα σε άλλες ειδήσεις, ξεκινώντας από την έκρηξη του λεγόμενου ηφαιστείου της φωτιάς στη Γουατεμάλα, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις. Η Αθηνά Παπακώστα.
16: Η Γουατεμάλα σε κόκκινο συναγερμό. Το ηφαίστειο Φουέγκο εκρήγνεται. Εκτοξεύει λάβα και τέφρα. Το σκηνικό μοιάζει απόκοσμο. Σχεδόν 1.700 κάτοικοι οδηγούνται στα καταφύγια. Το ηφαίστειο Φουέγκο ή αλλιώς το ηφαίστειο της φωτιάς είναι ένα από τα πιο ενεργά στην Κεντρική Αμερική. Τεράστια πυρκαγιά ξεσπά σε χημικό εργοστάσιο κοντά στη μητροπολιτική περιοχή του Σάο Πάολο. Πυκνός, μαύρος καπνός πνίγει την ατμόσφαιρα. Άμεση ενεργοποίηση των αρχών με κατοίκους να απομακρύνονται γρήγορα από την περιοχή. Άνδρας γλιτώνει σαν από θαύμα σε αυτοκινητόδρομο στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για έναν οδηγό, ο οποίος έπειτα από μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητό του έχει σταματήσει στην αριστερή λωρίδα. Αν και αυτή παραμένει πλέον κλειστή για την κυκλοφορία, άλλο όχημα που ακολουθεί πέφτει με ταχύτητα επάνω στο ακινητοποιημένο αυτοκίνητο, με τον οδηγό του να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή να κρατηθεί από τη διαχωριστική νησίδα.

0: Και πάμε τώρα σε ένα γήπεδο στην Ταϊλάνδη, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα. Κεραυνός έπληξε τον αγωνιστικό χώρο. Μαρία Καπύρη.
1: Ένας ποδοσφαιριστής στην Ταϊλάνδη έχασε τη ζωή του και 12 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπληξε το γήπεδο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Καταιγίδα ξέσπασε στην περιοχή και πριν ακόμα οι ποδοσφαιριστές προλάβουν να απομακρυνθούν, κεραυνός χτύπησε το γήπεδο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και αστυνομία, όπου διαπίστωσαν το θάνατο ενός ποδοσφαιριστή, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής.

0: Μένουμε τώρα εκτός συνόρων. Εξελίξει το κρίσιμο πέρασμα του στενού του Ορμούζ, Ιράν και Ομάν. Η Χρυσατσίχλη είναι στην ενημέρωση, γιατί βρισκόμαστε ήδη ένα βήμα πριν από μια κοινή ανακοίνωση για τη θαλάσσια διαδρομή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Το Ιράν δήλωσε πριν από λίγο ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για τις γεωγραφικές συντεταγμένες μιας νέας διαδρομής διέλευσης των πλοίων από το στρατηγικό στενό του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, πρόσθεσε πως Τεχεράνη και Μουσκάτ βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση κοινής σχετικής ανακοίνωσης, εφόσον, όπως τόνισε, τρίτα μέρη δεν παρεύουν για να εμποδίσουν αυτή τη διαδικασία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, μια συμφωνία Ιράν-Ομάν, ωστόσο, από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Ο Ιρανός εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε αν αυτή η συμφωνία προβλέπει την καταβολή τελών διέλευσης, ενδεχόμενο που έχει απορρίψει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρότι ζήτησε να υπάρξει άμεσα συμφωνία για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ.
2: Την ίδια ώρα έχουμε ένα σοβαρό συμβάν στον κόλπο του Άντεν, εκεί που δρούν οι φιλοειρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης.
1: Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας UKMTO, τάνκερ που βρισκόταν 95 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεμένης στον κόλπο του Άντεν, ανέφερε δυνατή έκρηξη σε κοντινή απόσταση. Όπως αναφέρεται, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το συμβάν.

0: και το θέμα της ημέρας από την Deutsche Welle.
1: Πάνω από 1000 δικηγόροι, δικαστές, εισαγγελείς, νομικοί καθώς και ασκούμενοι συνυπογράφουν ανοιχτή επιστολή προς την κυβέρνηση και τη Βουλή ζητώντας την έναρξη διαδικασίας για απαγόρευση της AfD από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Καλσρούης και μάλιστα άμεσα πριν να είναι πολύ αργά, όπως διαμηνύουν σε δραματικό τόνο στην επιστολή τους. Στη συγκεκριμένη επιστολή προσκομίζουν μάλιστα έκθεση της Γερμανικής Εταιρείας για τα Πολιτικά Δικαιώματα, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές της AfD παραβιάζουν την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Γερμανίας και τη Δημοκρατική Αρχή. Ως εκ τούτου είναι αντισυνταγματικές. Ο Γερμανικός Δικηγορικός Σύλλογος δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ομοσπονδιακή Βουλή και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ως πολιτικά αρμόδια όργανα καλούνται εκ νέου να κινήσουν άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες για την υποβολή αιτήματος στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο με σκοπό να κηρυχθεί AfD αντισυνταγματική και να απαγορευτεί η λειτουργία της ως πολιτικού κόμματος. Σύμφωνα με νομικούς, σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή βλάβη στη δημοκρατία, ενώ θα τεθούν σε κίνδυνο πολλοί πολίτες, εάν η AfD καταφέρει να υλοποιήσει τις αντισυνταγματικές πολιτικές της. Την απόφαση μπορεί να λάβει σύμφωνα με την ιστοσελίδα Tagesschau.de μόνο το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 του θεμελιώδους νόμου, ένα κόμμα θεωρείται αντισυνταγματικό εάν οι στόχοι του ή η συμπεριφορά των οπαδών του αποσκοπούν στην υπονόμευση ή την κατάργηση της ελεύθερης δημοκρατικής συνταγματικής τάξης ή στη διακινδύνευση της ύπαρξης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τεθεί εκτός νόμου με απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καλσρούης. Αίτηση για την απαγόρευση ενός κόμματος στη Γερμανία μπορούν να υποβάλουν η Βουλή και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ή η ίδια η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν υπάρχει πολιτική συνένεση ως προς το εάν πρέπει να κινηθεί πράγματι διαδικασία απαγόρευσης της AfD. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Και περνάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει απόψε να έχει ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι λοιπόν αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό Στάδιο την Τσέσκα 1948. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 9.30 το βράδυ και εννοείται ότι θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky Νίκος Παγκάκης.
2: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη σημερινή αντίπαλο στον τρίτο προβληματικό γύρο του Conference League με στόχο να κερδίσει ένα ακόμη στοίχημα με τη βοήθεια του κόσμου του και με τη θετική άβρα που διαμόρφωσε η τελευταία του αντίπαλος υπάρξει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και την πρόκληση φυσικά που πήρε το τριφύλι. Το τριφύλι που θα παραταχθεί σήμερα με τρεις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο μάτς. Μία εξ αυτών είναι ο Τσιριβέγια, ο Φαντρόγγελεν στο βασικό σχήμα και ο Ραστόντερ, αφού ο Τετέι λόγω ασθένειας και ίωσης δεν μπόρεσε να δώσει το παρόν εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι θέλουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα πρίκα εν ώψη τη ρεβάνση τη Βουλγαρία απέναντι στη σημερινή του αντίπαλο και στο γήπεδο του Sky θα παίξουν μπάλα και θα το καλύψουμε το ρεπορτάζ τηλεοπτικά και πριν την αναμέτρηση και στη διάρκεια φυσικά και το τρίτο ημίχρονο. Ο Sky έχει πλούσιο ρεπορτάζ, αξίζει κάποιος να μην συντονισμένος στη τηλεόραση του Sky να παρακολουθήσει την προσπάθεια των πράσινων να περάσουν στην επόμενη φάση εκεί όπου θα φλερτάρουν πλέον με την είσοδό τους στους ομίλους του Conference League.
0: Και στα υπόλοιπα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
3: Παρουσιάζοντας μέτρια εικόνα και ανησυχώντας τον κόσμο του, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την Αϊμέχεν και πλέον όλα θα κριθούν στη ρεβάνς. Οι Ερυθρόλευκοι προβλημάτισαν με την εμφάνισή τους, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, όπου οι Ολλανδοί απειλούσαν με μεγάλη ευκολία. Ωστόσο, ο Μπάλσα Πόποβιτς κράτησε στο επίσημο ντεμπούτο του το 0. Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Παναγιώτης Ρέτσος.
4: Ήταν πραγματικά κάτι που το περιμέναμε, γιατί χτες μόλις λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Εμείς δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε, δεν δημιουργήσαμε τόσο πολλά και με αυτή την έννοια ήταν καλύτερη.
3: Ματσάρα χθες στο ζευγάρι που θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού σε περίπτωση πρόκρισης. Union Saint-Gilloise και Bodo Glimt ήρθαν ισόπαλες 3-3. 2-2 του σκορ του ημιχρόνου και άλλα 2 γκολ μετά το 88. Ο Ντέιβιντ έδωσε προβάδισμα στους Βέλγους. Όμως καθυστερήσεις, ο Μπιόρτουφ τη σοφάρισε για το τελικό σκορ. Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι και τυπικά από χθες ο Λιβάη Γκαρσία. Ο 28χρονος φορ υπέγραψε το μονοετή δανεισμό του και ανακοινώθηκε επίσημα από τον Τριφύλι. Οι πράσινοι πρόλαβαν μάλιστα την προθεσμία και δήλωσαν το νέο του απόκτημα στην Ευρωπαϊκή Λίστα, ώστε να είναι κανονικά διαθέσιμο στη ρεβάνς της προσεχούς εβδομάδας στη Σόφια.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βραχνός, η Σοφία Καλαβρού στην αρχή συνταξία και μέλεια παραγωγής, η Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Ακριβώς στις 9. Δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας βράδυ.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από τη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει οι πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν στο 70%. Σήμερα ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και αύριο. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι ασφαλές. Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση, καθώς μετά τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου σήμερα. Μια 46χρονη φέρεται να μαχαίρωσε με ψαλίδι 4 άνδρες στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden. Στην περιοχή επικράτησε πανικός, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τη γυναίκα. Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι δύο έλαβαν εξιτήριο, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για μαχαιρώματα σε τυχαίο κόσμο, ενώ η αστυνομία συνδέει το περιστατικό με ζητήματα ψυχικής υγείας. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα 8 έφηβους σε ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών, επειδή συμμετείχαν σε έναν ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. 7 από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και 8 ως υποστηρικτής της. Οι επιθέσεις, από τις οποίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρούδη.

0: Πώς και έτσι από εδώ. Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 11. Από τη Δευτέρα το ξεκινήσαμε αυτό. Τη Δευτέρα επέμενα και το κατάφερα να είμαι μέχρι και τις 12, να ξέρεις. Σταμάτα κι εσύ τώρα. Σταμάτα κι εσύ. Λοιπόν, Τετάρτη, 5 Αυγούστου του 2026. Σωστά το λέω? Α, ωραία. Ένας ηχολήπτης που δεν ξέρει αν το λέω σωστά. Λοιπόν, εγώ είμαι η Μαρία Δωροδή. Σωστά το λέω?
1: Ναι.
0: Ναι. Εσείς είστε στη σωστή συχνότητα, είστε στον Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 αυτή την εβδομάδα. Κάνουμε παρέα νυχτερινή, 9 με 11 το βράδυ. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε παρέα μεσημεριανή, 3 με 4 το μεσημέρι. Τα Σαββατοκύριακα, Σοφία, κανονικά 3 με 5. Ε, εδώ. Λοιπόν, σήμερα της Αγίας Νόνας, Μητρός Γρηγόριου Θεολόγου, γιορτάζει η Νόνα. Δεν έχει σημασία να πούμε πότε ανέτειλε και πότε έδισε, γιατί γίναν και τα δύο. Ωραία το λέω. Έγιναν και τα δύο. Και ανέτειλε και έδισε ο ήλιος. Ούτε πόσες μέρες, πόσες ώρες είχαμε φως. Γιατί το είχαμε και αυτό. Τώρα έχουμε νύχτα. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Θα είσαι και αύριο. Ωραία. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού, μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμ. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-4800-170-174. skyradio.gr. Εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Να, όπως η Κλέρη Παπά που μου στέλνει καλησπέρα από την όμορφη Πειραϊκή. Ήθελα ρε παιδί μου λίγο σήμερα μια Πειραϊκή. Ήθελα λίγο έτσι απόγευμα προς βράδυ. Ναι, ένα τσιπουράκι λίγο. Λίγο χταπόδι, δύο, εντάξει δύο, δύο τσίπουρα. Λίγο χταπόδι, λίγο παστό, λίγο λακέρδα. Ήθελα. Να δω ρε παιδί μου το ηλιοβασίλεμα εκεί στην Πειραϊκή. Μεγάλο όνειρα έχω, ε. Τι κοιτάς προς τα έξω, αν θα πάω. Ρε Σοφία, όχι έλα λίγο μέσα. Ήθελα να είμαι λίγο στην Πειραϊκή να πίναμε κανένα ούζο. Και να βλέπα το ηλιοβασίλεμα. Έλα λίγο μέσα, μη φοβάσαι, δεν δαγκώνει. Έλα. Λοιπόν, είπα τους τρόπους που επικοινωνείτε μαζί μου. Ο συνάδελφος, ο Γιώργος Παξαντίνου, παρακαλώ πολύ να μην με παρενοχλεί, γιατί μου στέλνει μηνυματάκια τα οποία δεν μπορώ να διαβάζω. Γιατί πας απ' την άλλη, τι έγινε? Α, μάλιστα, η Σοφία. Πάρα πολύ ωραία. Μας ακούνε και από τον Αρμενιστή, να ξέρεις, η φιλενάδα μου η Έρση.
2: Πολλά χαιρετίσματα, Έρση.
0: Μαζί με την κόρη της, την 6 ετών Ελισάβετ. Πανέξυπνη και χαριτωμένη. Αλλά και στον Αρμενιστή, ε. Όλα τα καλά έχουν.
2: Λοιπόν, εγώ θα έρθω να συμφωνήσω. Θα ήθελα πάρα πολύ να πίναμε τώρα ούζα στην Πειραϊκή.
0: Γιατί μου στέλνει τώρα.
2: Αν και δεν μου αρέσει το ούζο, αλλά εγώ θα πίνα λευκό κρασί με κάτι μεγαρίδα. Θα ήταν πολύ ωραίο τώρα. Όχι.
0: Α, φτιαγμένη είσαι και τώρα. Κοίτα, στο τέλος έχουμε το σομελιέ. Θα πούμε για τα ροζέ κρασιά με τις ωραίες ποικιλίες από τα ροζέ. Έρε και τι πανηγύρι θα σου έχω προς το τέλος. Σα κυβέρνει το καραβί.
2: Εξαιρετικά αφιερωμένο για τον Γιώργο.
0: Για τον Γιώργο, ναι, μετάλλικα και τέτοια. Μεγάνιασε φέτος. Μεγάνιασε όλες αυτές τις συναυλίες. Ναι. Επειδή έγραψε τώρα η ακροάτρια εδώ και φίλη Κλέρη Παπά. Καλησπέρα από την όμορφη Πειραϊκή. Λέω, να ήμασταν τώρα λίγο ένα. Βρε, πώς περνάνε έτσι τα καλοκαίρια όταν δουλεύεις, ε? Έτσι τσαφ γίνει το καιρός. Τι σκέφτομαι τώρα. Λοιπόν, πώς ήταν σήμερα η μέρα σου, Σοφία?
2: Καλή ήταν, καλή θα τη χαρακτήριζα. Ήρεμη ευτυχώς.
0: Γιατί το λες λίγο.
2: Και
0: δεν,
2: εδώ
0: δεν έχουμε κάπου ούτε μέτωπα σήμερα. Σήμερα είναι καταγραφή των ζημιών.
2: Ησυχία, απολογισμός και επόμενη μέρα.
0: Να. Ούτε και αυτό βέβαια είναι καλό η επόμενη μέρα. Γιατί
2: καλή, τα... η επικινδυνότητα νομίζω παραμένει βέβαια.
0: Και επικινδυνότητα και όλα αυτά τώρα που είναι μαύρα, είπαμε πόσο έχει διαβρωθεί το έδαφος, τι έχουν ποτίσει τα πετρώματα με όλα αυτά τα χημικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα τα βρούμε μπροστά μας στη ζωή μας. Θυμάσαι χθες την κουβέντα που κάναμε με τον δασολόγο που, ξέρεις, υπήρξαν αντιδράσεις σε κάποιους, άρεσε κάποιος δεν άρεσε, αλλά ένας άνθρωπος, ο κύριος Ξανθόπουλος, όταν είναι 45 χρόνια σε αυτή την υπηρεσία και ξέρει πάρα πολύ καλά, δηλαδή όχι πολύ περισσότερο από εμάς. Αυτός το ξέρει, εμείς δεν ξέρουμε πώς να κινηθεί σε ένα δάσος, τι είναι σωστό να γίνει και τι όχι. Και μαζί με τον Νίκο Τζοπάνογλου που είναι και αυτός χρόνια και ιστορός πατέρας και καλλιεργεί. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν. Λοιπόν, εγώ λέω να βάλουμε ένα κομμάτι, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να μείνουμε σε τέτοιο κλίμα, αλλά θέλω λίγο πολύ να αναρωτιέμαι. Γιατί σήμερα η συνάδελφη, θέλω να σου πω, είχε την απόλυτη καζόρα, επειδή στο βίντεο το βράδυ έκανα λόγο για τρομαγμένες κατσίκες. Αφού οι κατσίκες ήταν τρομαγμένες.
2: Το άκουσα και το παρακολούθησα. Και τα λογάκια μετά και τις κατσίκες.
0: Ναι. Οι κατσίκες ήταν τρομαγμένες. Τι να κάνουμε τώρα. Πάρα πολλά ζώα, τα καημένα που μείνανε εκτός στάνης, κάηκαν στάνες, άγρια άλογα δεν ξέραν προς τα πού να πάνε, κάηκαν κοκόρια, όπως λέει και η φίλη μου η Χελβατζόγλου, κοκόρια πρώτης ηλικίας, που είναι
2: ναι, κοκοράκια. Και χθες τον έφερε.
0: Και
2: ναι.
0: Οι χειρομάνες, μαθαίνουμε για καινούργιες λέξεις τώρα.
2: Μάντες και τις εκτάσεις που κάηκαν είχαν διαφορετικά ζώα. Και ζώα συντροφιάς και ζώα άγριες φύσης και παραγωγικά που λέμε, τις κατσικούλες και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Είναι και παραγωγικά βεβαίως.
0: Και πάρα πολλά σκυλάκια σήμερα που έκανα και εγώ στο βίντεο είναι τα αδέσποτα, τα οποία δεν ξέρουν τα δόλια πώς να κινηθούν με ένα λουράκι, που τα είχαν με λουράκι και προσπαθούσαν σιγά σιγά να περπατήσουν, να τους καθαρίσουν τα ποδαράκια γιατί είχαν καεί και ήταν και στο κλουβί, λίγο για να τα βοηθήσουν, ξέρεις, να μην φοβούνται. Αυτά τα ζώα τα καημένα δεν λειτουργούν έτσι, δεν ξέρουν πώς είναι να είσαι μαζί
2: και με... Και το ένστικτό τους εκείνη την ώρα δεν ξέρουν πώς λειτουργεί.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο κομμάτι και θα συνδεθούμε με τον συνεργάτη της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας, τον Λευτέρη Σταύρακα, για να δούμε τι παθαίνουν τα πουλιά μέσα στα δάση.

0: Εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά τις 9, Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο, παρέα μαζί σας μέχρι και τις 11. Στο τηλέφωνο έχω τον Λευτέρη Σταύρακα, ο οποίος είναι συνεργάτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Καλησπέρα, Λευτέρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Προσπαθώ να νιώσω λίγο καλύτερα, ναι, γιατί το τελευταίο τετραήμερο δεν ήταν και πολύ ευχάριστο, για άλλη μια.
0: Για άλλη μια φορά.
1: Χρονιά. Και δυστυχώς, ειδικά εμείς οι Αθηνέζοι, όπως λεγόμαστε, βλέπουμε ένα παζλ να ενώνει κομμάτια κάθε χρόνο. Ένα δυστοπικό παζλ των καμένων εκτάσεων. Και δεν ξέρουμε αν αυτό κάποια στιγμή θα αντιστραφεί. Δηλαδή, πραγματικά, ναι, σε πιάνει μια απελπισία πλέον ότι κάθε χρόνο θα χάνουμε και από ένα κομμάτι.
0: Αυτό λέω κι εγώ, Λευτέρη, αυτή τη λέξη, απελπισία. Απελπισία είναι πια. Δεν έχει περάσει, δεν ξέρω, ούτε μήνας που είχαμε βρεθεί εδώ στο ραδιόφωνο και τα λέγαμε, ναι, τόσο ωραία, ακριβώς, για το πεδίο του Άριος και για τα πουλάκια μέσα και είχαμε τους ήχους. Ήσουν εσύ, Γιώργο, ο ίδιος ηχολήπτης εδώ, ο Γιώργος Βραχνός. Και λέγαμε πώς κινούνται, πώς είναι οι κοινωνίες τους, ποια είναι τα πιο άπιστα.
1: Ευχάριστα πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Όμορφα,
1: και όχι τώρα, πρέπει να ξενιτευτούν και να γίνουν πρόσφυγες στον ίδιο του τόπο και αυτά.
0: Λοιπόν, αυτό σκεφτόμουν.
1: Σε έκταση πυρκαγιά.
0: Θέλω να μου πεις, λοιπόν, σε τέτοιες πυρκαγιές τόσο μεγάλης έκτασης, τα ζώα που είναι μέσα, τα πουλιά, πώς αντιδρούν, τι κάνουν?
1: Τα πουλιά, ας πούμε, είναι τα πιο προνομιακά από όλες τις κατηγορίες πανίδας, διότι τα πουλιά πετάνε, ξεκάθαρα. Οπότε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ενήλικων πουλιών προλαβαίνει και φεύγει. Δηλαδή μπορεί να φύγει.
0: Ναι.
1: Αυτά που έχουν αυξημένες απώλειες είναι τα νεαρά, τα φετινάρια που λέμε. Ευτυχώς, όσο ευτυχώς μπορεί να είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει, η φωτιά δεν ήταν Ιούνιο, αλλά ήταν Αύγουστο, τέλη Ιουλίου Αυγούστου. Δηλαδή τα περισσότερα ήδη είχαν ολοκληρώσει τις γένες τους και τα μικρά είχαν ήδη ξεπεταχθεί από τη φωλιά, δηλαδή μπορούσαν να πετάξουν. Οπότε και αυτά θα μπορούσαν, έχουν, εν πάση περιπτώσει, επιλογή να φύγουνε. Δεν είναι ακόμα στη φωλιά να πούμε ότι δυστυχώς θα τα πήρε η φωτιά.
0: Το σύνηθες δηλαδή είναι όταν τα μικρά είναι πίσω, φεύγουν οι γονείς και τα παρατάνε.
1: Ναι, τα όταν παρατάνε. Τα πιάσει φωτιά. Τα παρατάνε δεν γίνεται. Αλλιώς πρέπει να επιβιώσουν οι γονείς. Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Δεν έχουν ούτε σύστημα πυρόσβεσης στη φωλιά τους ούτε τίποτα. Άρα θα πρέπει να φύγουν.
0: Τώρα οπότε, για πες μου.
1: Τώρα τι γίνεται μετά. Καταρχάς, όταν μιλάμε για τέτοιες φωτιές με τέτοια έκταση, δεν είναι ότι απλά πετάχτηκαν στην απέναντι πλαγιά, δηλαδή φύγανε τελείως από την περιοχή ένα
0: που
1: μεγάλο
0: πάνε,
1: κομμάτι.
0: Πού πάνε,
1: πολύ καλή ερώτηση. Σε πρώτη φάση δεν απομακρύνονται πάρα πολύ μακριά, περιμένοντας να τελειώσει όλο αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε ήδη τις επόμενες μέρες κάποια είδη πουλιών να επιστρέφουν, να δούνε τι γίνεται. Όταν έχει χαθεί όμως τόσο μεγάλο ποσοστό του βιοτόπου τους, αναγκαστικά θα πρέπει να μετακομίσουν σε άλλους κατάλληλους βιοτόπους.
0: Ναι, γιατί θα γυρίζουν τα δόλια για αυτά, θα βλέπουν.
1: Ακριβώς. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, συζητώντας κιόλας και για το πεδίο του Άρεως, δεν ξέρω αν είχαμε αναφέρει τις κίσες, μάλλον δεν τις είχαμε αναφέρει.
0: Όχι, δεν
1: είχαμε
0: αναφέρει. Ναι.
1: Είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα που για μένα ήρθε λόγω των φωτιών στην Αθήνα. Δεν υπήρχαν κίσες. Όταν ξεκίνησα εγώ την παρατήρηση πουλιών τη δεκαετία του 90, για να δει κίσα έπρεπε να πα Πεντέλη, Πάρνηθα και σε όλα αυτά τα βουνά τη Δυτική Αττική. Στον Ημιτό δεν είχε κίσα. Όμως μετά τις πολύ μεγάλες φωτιές του 98 στην Πεντέλη που κατέκαψαν τεράστιο κομμάτι του βουνού, εμφανίστηκαν οι πρώτες κίσες στον Ημιτό. Και μετά με τα χρόνια πλέον τις έχουμε και στο κέντρο.
0: Εννοείς δηλαδή, ότι ψάχνανε μέρος που να προφυλακτούν.
1: Ναι, σίγουρα φύγανε και ψάχνανε να βρουν κάποιο καλύτερο βιότοπο. Τώρα που έχει κοπεί, ας πούμε, και έχει καεί τόσο μεγάλο μέρος, θα επιστρέψουν κάποια είδη πουλιών, τα οποία θα πάνε και θα βρουν τους άκαυτους θύλακες, γιατί από όσο είδα από τα πλάνα υπάρχουν και άκαυτοι θύλακες, ευτυχώς, στα πευκοδάσια που κάηκαν.
0: Εννοείς να υπάρξουν πάλι δέντρα για να μπορέσουν να μπουν μέσα?
1: Υπάρχουν άκαυτα δέντρα.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν έχει καεί το 100% των δέντρων σε αυτή την έκταση που λέμε στα 100.000 στρέμματα. Δηλαδή από τα πλάνα που είδα και μόνο υπάρχουν αρκετά κομμάτια και συμπαγή αλλά και σκόρπια σαν συστάδες που είναι τα δέντρα, δεν είναι καμένα. Αυτά είναι τα νούμερο ένα, ας πούμε, σημεία που θα φιλοξενήσουν όλους τους πτεροτούς Επισκέφτεται τους θεωρητούς κατοίκους που θα γυρίσουν σιγά σιγά.
0: Ναι. Εσύ έτσι πώς τα μελετάς τόσα χρόνια, Λευτέρη, θέλω να μου πεις ποιο είναι από τα πουλιά που θα φοβηθεί πρώτο και θα φύγει, ή όλα αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο?
1: Δεν έχει, δεν υπάρχει
0: τώρα. Δεν υπάρχει,
1: Όχι. Όλοι θα φύγουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχει ότι κάποιο θα φύγει. Απλά κάποια είναι πιο γρήγορα. Δηλαδή τα χελιδόνια, ξέρω εγώ, που φωλιάζαν στο Πόρτο Γερμενό, θα φύγαν σίγουρα από τα πρώτα.
0: Είναι γρήγορα τα χελιδόνια.
1: Είναι πάρα πολύ γρήγορα, ναι. Και επίσης τα υπόλοιπα ακολουθούν. Δηλαδή τα κοτσίφια, οι καλόγεροι, τα σερλοτσίχλωνα που λέμε, τα σκαρθάκια, όλα αυτά τα πουλιά, και ακόμα περισσότερα που φόλιασαν σε αυτή την περιοχή, φεύγουν με την ίδια μέσα στις ταχύτητα. Δεν έχει να κάνει.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει. Το διάβασα αυτό για ένα αφρικανικό παραμύθι. Δεν ξέρω αν το διαβάσει και εσύ. Ότι όταν το δάσος παίρνει φωτιά, σχεδόν όλα τα ζώα αρχίζουν να τρέχουν για να σωθούν. Όλα εκτός από το κολυμπρί, το οποίο κουβαλάει μια σταγόνα νερό στο ράμφος του και πετάει προς τη φωτιά.
1: Αλληγορικό είναι μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι
0: αυτό έτσι το διάβασα. Το κολυμπρί αποκλείεται να μένει, έτσι, για να σώσει.
1: Όχι. Απλά το κολυμπρί, επειδή μάλλον είναι αυτό που πάει πιο αργά, το οποίο δεν υπάρχει καν στην Αφρική, βέβαια, να το τονίσουμε αυτό, είναι στην Αμερική.
0: Εμείς έχουμε εδώ.
1: Κολυμπρί δεν έχουμε, όχι.
0: Όχι,
1: Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν ότι έχουν δει κολυμπρί και ο λόγος είναι μια νυχτοπεταλούδα η οποία πετάει ακριβώς σαν κολυμπρί και είναι αρκετά μεγάλη σε μέγεθος. Δηλαδή, έχω και γνωστούς που επέμεναν ότι όχι, εγώ είδα κολυμπρί στο Λυκαπιτό. Και λέω, όχι, δεν είδες κολυμπρί, είδες τον Στελάρα.
0: Πώς?
1: Λέμε χαϊδευτικά Στελάρα, είναι μια νυχτοπεταλούδα.
0: Στελάρα.
1: Που έχει πολύ μακριά γλώσσα, μακρόγλωσσουμ στελατάρουμ. Είναι η επιστημονική ονομασία. Αλλά εμείς το λέμε Στελάτα. Γιατί είναι και πιο εύηχο. Μακρόγλωσσουμ στελατάρουμ. Είναι ο μακρόγλωσσος, ο αστεροτάδιε. Δηλαδή η πρώτη ονομασία είναι ελληνική, αρχαία ελληνική, η δεύτερη είναι λατινική. Έτσι κάνουμε συνήθως. Οι επιστήμονες φτιάχνουν τα επιστημονικά ονόματα με αρχαία ελληνικά και λατινικά.
0: Όσο το λες τώρα, θέλω να το βάλω και στον υπολογιστή να δω πώς
1: είναι. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ έτσι ιδιόμορφη νυχτοπεταλούδα που τη βλέπεις και τη μέρα. Επίσης, ναι. Κάτι ιδιόμορφο.
0: Τέτοιο έχουμε, είπαμε εδώ, έτσι.
1: Στελάρες έχουμε παντού.
0: Στελάρες.
1: Και δεν είναι μόνο ένας ο στελάρας.
0: Μακρόγλωσσο το αστρικό. Τι είπες.
1: Το αστρικό. Ναι. Μακρόγλωσσο μου στελατάρουν. Το αστρικό. Γιατί ναι. Στέλαρ είναι το, στα λατινικά το άστρο. Εντάξει, τώρα στο θέμα με τα πουλιά.
0: Ωραία.
1: Ευτυχώς,
0: υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να γυρίσουμε, να νιώσουμε
1: τα καμένα μέρη?
0: Ναι.
1: Στην αρχή δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα ξεκινήσουν τα διπλημμυρικά και όλα αυτά, που σημαίνει θα κόψουν πολλούς κορμούς, θα κάνουν πολλή αναστάτωση στα ήδη καμένα. Ελπίζω να αφήσουν και ζωντανά κάποια δέντρα, δηλαδή πολλές φορές συμβαίνει και δέντρα που απλά είναι δίπλα στα καμένα να τα παίρνει σμπάρνα μέσα στο πανικό τους να τα φτιάξουν. Είναι πολύ σημαντικό όταν μένουν δέντρα, ακόμα και μισοκαμένα, που είναι ζωντανά όμως ακόμα, αυτά να παραμένουν. Είναι νησίδες. Είναι νησίδες που θα μπορέσουν να επιστρέφουν κάποια είδη πουλιών, και όχι μόνο, και πυλαστικά και έντομα και οτιδήποτε άλλο. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτές οι νησίδες να μείνουν. Και με τα χρόνια, εμείς όσοι κάτοικοι εκεί, το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν είναι να παρέχουν το καλοκαίρι νερό ή το χειμώνα κάποιες ταΐστρες, με ειδική φροντίδα βέβαια, όχι να το ψάξουν λίγο παραπάνω.
0: Ταΐστρες για τα πουλιά.
1: Ταΐστρες για τα πουλιά, ναι.
0: Ναι.
1: Ταΐστρες για τα πουλιά, ειδικά το χειμώνα. Για το καλοκαίρι, εντάξει. Γενικά είναι στενάχωρο όλο αυτό, αλλά επειδή η φύση ξέρει να γιατρεύει πληγές, όσο και αν την ταλαιπωρούμε, είναι η κλασική λέξη των πραγμάτων είναι η εξής. Μετά την πρώτη καρβουνιά θα έρθουν οι βροχές. Ελπίζω να μην έρθουν πλημμύρες. Οι βροχές θα βγάλουν το πρώτο χορτάρι το χειμώνα. Τα πρώτα λουλούδια θα ανθίσουν. Δηλαδή δεν είναι παράξενο να δείτε καμένες πλαγιές και το φθινόπωρο, το Νοέμβρη, να είναι γεμάτες από κυκλάμινα.
0: Έτσι είχε γίνει και στο μάτι.
1: Να σπάνε αυτή την ασχήμια. Ναι.
0: Έτσι είχε γίνει και στο μάτι, ναι.
1: Μετά έρχονται κάποιοι θάμνοι, οι οποίοι γεμίζουν όλο το καμένο πευκοδάσος. Οι λαδανιές. Και αυτές έχουν πολύ ωραία ροζ και άσπρα λουλουδάκια.
0: Α, ναι, αυτές.
1: Η λαδανιά είναι ένα είδος το οποίο έπεται κάθε πυρκαγιά σε πευκοδάσος, για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες στα πεύκα που θα γεννηθούν από τους καρπούς που έχουν πέσει τώρα από όλα αυτά τα κουκουνάρια, και φτιάχνουν το έδαφος, το πρεσδημάζουν για να φυτρώσει το πευκοδάσος.
0: Όταν δούμε λαδανιές, να ξέρουμε ότι είμαστε σε καλό
1: δρόμο. Όταν δούμε πάρα πολλές λαδανιές να έχουν απλωθεί σε όλη την πλαγιά, είναι καταρχάς αποτέλεσμα πυρκαγιάς που έχει κάποιος στο πευκοδάσος που προϋπήρχε, και είναι αυτές που προετοιμάζουν το έδαφος οι οποίες όταν μεγαλώνουν και με αυτές με τη σειρά τους προσελκύουν είδη πουλιών. Υπάρχει ένα είδος, ο μαυροτσιροβάκος, είναι πάρα πολύ κοινό και ειδικά σε τέτοιες πλαγιές με θάμνους είναι από τα πιο κοινά πουλιά, όπου μπορεί να άνετα να πολλιάσει μέσα στη λαδανιά. Και φυσικά και η λαδανιά θα προσελκύσει πάρα πολλά είδη εντόμων, θα είναι ας πούμε ένα μέρος για να αλθήσει η πανίδα και πάλι, μέχρι να φυτρώσουν τα μικρά τα πιστικάκια και σιγά σιγά να πάνε τον πόη τους, και ελπίζοντας ότι δεν θα ξαναγίνει σύντομα άλλη πυρκαγιά στο ίδιο μέρος, οπότε εκεί μιλάμε για πρόβλημα.
0: Ναι. Άφησες λίγο έτσι μια χαραμάδα, μια ελπίδα.
1: Πάντα υπάρχει χαραμάδα. Ναι. Προσέξτε.
0: Η φύση,
1: εντάξει. Παρότι είναι πολύ στεναχωρητικά για την Αττική που έχουμε χάσει τόσες εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους, και όντως τα δασικά είδη της Αττικής έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι πουλιά είδη τα οποία έχουν μεγάλους πληθυσμούς, αλλά με πολύ τάση μείωση.
0: Ναι.
1: Τη θέση τους όμως, αυτό θέλω να τονίσω, ότι η φύση πάντα έχει κάτι να αναπληρώσει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια είδη πουλιών που προτιμούν τις καμένες εκτάσεις ή εν πάση περιπτώσει τις λιγότερο δασωμένες.
0: Ποια πουλιά προτιμούν τις καμένες?
1: Δεν θα γελάσεις.
0: Όχι.
1: Ασπροκολίνα.
0: Πώς?
1: Ασπροκολίνα.
0: Η ασπροκολίνα.
1: Ναι.
0: Τις αρέσουν οι μαύρες εκτάσεις.
1: Τις αρέσουν οι ανοιχτές εκτάσεις με πολλά βράχια και χαμηλούς θάμνους.
0: Τι λες?
1: Η ασπροκολίνα, ας πούμε, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η Πάρνηθα που είχε καεί το 2007 πάνω εκεί το όλο το υπέροχο ελατόδασος, που ένα μεγάλο μέρος είναι ακόμα γυμνό από την άποψη ότι δεν έχει μεγάλα δέντρα, έχει πολύ αραιούς θάμνους ή πυκνούς εν πάση περιπτώσει και πολλά βράχια, γιατί όλο το έδαφος ήταν βραχώδες και απλά δεν το βλέπαμε λόγω του δάσους. Έχει γεμίσει ασπροκολίνες. Είναι ένα είδος που του αρέσει το ανοιχτό έδαφος με βράχια και πολύ χαμηλή βλάστηση. Ένα άλλο είδος είναι το πριγανοτσίχλωνο, το οποίο και αυτό έχει ευνοηθεί τα τελευταία χρόνια από τις πυρκαγιές, έχει πάει σε βουνά που δεν υπήρχε, γιατί απλά δεν θέλει το δάσος, οπότε πάει εκεί. Προφανώς και δεν θέλουμε να καίμε τα δάση για να έρχονται τις ασπροκολίνες, απλά θέλω να πω ότι υπάρχει πάντα κάποιος που μπορεί να αναπληρώσει ένα ρόλο.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό μου αρέσουν πολύ οι κουβέντες μαζί σου.
1: Και ένα τελευταίο, ναι. Μια και
0: με αυτό να κλείσουμε, σε παρακαλώ.
1: Το αισιόδοξο είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα το ελατόδασος δεν πειράχτηκε παρά ελάχιστα, όπου και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις βιότοπες. Ο πιο απειλούμενος βιότοπος, θεωρώ, δάσος στην Αττική είναι το ελατόδασος. Πλέον. Έχουν μείνει πολύ λίγα κομμάτια.
0: Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και στο στούντιο.
1: Με
0: πιο ευχάριστα θέματα. Ναι. Λευτέρη Σταύρακα, συνεργάτη Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Πάμε να ακούσουμε τίτλου ειδήσεων. Επιστροφή παρέα.
2: Περιδιαβαίνοντα την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης. Τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Βηλίων. Σήμερα ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα, 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν αύριο. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για μια νέα διαδρομή διέλευση των πλοίων από το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 9.30. Sky 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Έχω ένα κόλλημα με αυτό το τραγούδι, το έχετε καταλάβει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η τουρκάλα τραγουδίστρια. Έχει φοβερή προφορά η Λιβ Σάντσες και μ' αρέσει πολύ. Καλησπέρα στην κυρία Κατερίνα Κούρτη. Καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη. Ότι πάρει τρία φράγκα, μου λέει πολύ σωστά, τα λέει καλεσμένο σα. Αυτές οι άκαυτες νησίδες είναι η πηγή της αναγέννησης της χλωρίδας αλλά και της πανίδας. Παρεπιπτόντως αυτού του τύπου, οι νησίδες εξυπηρετούν και τις καλλιέργειες. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, ας αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί είπαμε όλες αυτές τις μέρες πολύ μαυρίλα, πολύ φωτιά, πολύ κακή είδηση. Θα πάμε σε μια πολύ πολύ καλή είδηση, την οποία μου μετέφερε η φιλενάδα μου η Άρση Παρχαρίδου από την Ξάνθη, και θα συνομιλήσω με ένα κορίτσι η οποία είναι πρωταθλήτρια στην κολύμβηση, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών Τεχνικής Κολύμβησης, από την Ξάνθη αυτό το κορίτσι. Είναι η Ευανθία Ελευθεριάδου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αχ, είσαι μικρούλα. Τι ωραία που είσαι μικρούλα. Είσαι 15 χρονών.
1: 12.
0: Α!
1: Θα κλείσω τώρα.
0: Αλήθεια, λες?
1: Ναι.
0: Αχ, νόμιζα ότι είσαι 15, είσαι 12.
1: Ναι, θα τα κλείσω τώρα.
0: Ούτε τα έχεις κλείσει και τα 12. Εντάξει, έχουμε πάρει και την άδεια από τους γονείς, να το πούμε αυτό. Δεν σε πιέσαμε, έτσι πρώτα μιλήσαμε στον πατέρα σου και μετά βγήκες. Έχεις πάει πρώτη γυμνασίου ή όχι?
1: Όχι, τώρα θα πάω φέτος. Το Σεπτέμβριο.
0: Θεέ μου, Θεέ μου. Λοιπόν, την ίδια ώρα είναι και στο τηλέφωνο μαζί σου, Ευανθία, η προπονήτριά σου, η Κική Μιχαηλίδου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πολύ καλά, εσύ?
0: Πολύ μικρή η αθλητριά σας και πολύ δυνατή.
2: Φυσικά, είναι ένα παιδάκι, όλο το μέλλον μπροστά του.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή, Ευανθία, και να μιλήσουμε λίγο μαζί. Εσύ πότε πρωτομπήκες στις πισίνες, πότε ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι?
2: Πριν 4 χρόνια, όταν ήμουνα 8 με 9 χρονών.
0: Ναι.
2: Και είχα πάει στο πρώτο μου Πανελλήνιο, είχα πάρει κάποια μετάλλια.
0: Εσύ από πιο μικρούλα ήσουν στις πισίνες, πήγαινες, ασχολιώσουν?
2: Πήγαινα τα καλοκαίρια, ναι, σε μια πισίνα στην Ξάνθη, ενός ξενοδοχείου, που έκαναν οι κυρίες προπονήσεις εκεί πέρα μόνο τα καλοκαίρια.
0: Ποιες κυρίες κάναν προπονήσεις εκεί?
2: Η κυρία Κική.
0: Α, εννοώ ότι μεγαλύτερες που κάνανε προπονήσεις για πρωτάθλημα ή απλά κολυμπούσαν?
2: Όχι, απλά κολύμβηση.
0: Απλά κολύμβηση, ναι. Και?
2: Και μου άρεσε και άνοιξε το κολυμβητήριο και πήγα.
0: Μέχρι τότε δεν είχε κολυμβητήριο στην Ξάνθη?
2: Όχι, δεν είχε. Άνοιξε πριν 4 χρόνια και πήγα. Και μου άρεσε.
0: Και λες, θα αρχίσω να ασχολούμαι περισσότερο. Δηλαδή, αυτά τα τελευταία 4 χρόνια έβαλες περισσότερες ώρες προπόνηση στη ζωή σου? Γύρναγες από το σχολείο? Πώς ήταν το πρόγραμμα, για πες.
2: Πήγαινα το πρωί στο σχολείο,
0: ναι.
2: Μετά φέτος και πέρυσι είχα γυμναστική και ιδιαίτερα, και μετά πήγαινα 2 ώρες προπονήσεις φέτος και πέρυσι. Αυτά. Τις προηγούμενες χρονιές ήταν πιο λίγες οι ώρες της προπόνησης.
0: Και δεν μου λες, ρε Ευανθία, τι είναι αυτή η τεχνική κολύμβηση? Δηλαδή εσύ τι έκανες τόσο καλά και βγήκες πρωταθλήτρια, πραγματοποιώντας αυτή την εκπληκτική εμφάνιση στα 200 μέτρα επιφανίας Παγκορασίδων Β, σωστά το λέω?
2: Ναι. Φοράμε ένα σκανοπνευστήρα και πέδιλο. Εγώ φοράω μονοπέδιλο. Και ήμουν πολύ καλή και ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Οπότε μου άρεσε.
0: Παίζει ρόλο εδώ τώρα η ταχύτητα, η τεχνική? Τι παίζει ρόλο?
2: Και τα δύο παίζουν ρόλο.
0: Τα οποία εσύ με τη βοήθεια της προπονήτριάς σου, την οποία θα ακούσουμε τώρα, την κυρία Μιχαηλίδου, κατάφερες όλα αυτά να τα εξελίξεις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κυρία Μιχαηλίδου, πώς καταλάβατε εσείς ότι εδώ έχετε στα χέρια σας ένα ταλέντο?
3: Η Εύα, η αλήθεια είναι ότι από πολύ μικρή, όταν έκανε μαθήματα μαζί μου στις πισίνες του ξενοδοχείου και με τη Θεάνο, ήταν ένα παιδί το οποίο είχε πολύ εύκολη κίνηση στο μονοπέδιλο. Και θυμάμαι να λέω στη μαμά της, γιατί εκείνη την έφερνε εκείνο το διάστημα, «Ρε Σιρήνη, αυτή πηγαίνει πολύ γρήγορα». Και μου λέει, «Θα είναι καλή στην πεταλούδα». Και της λέει, «Υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από την πεταλούδα, που είναι η τεχνική κολύμβηση. Φοράς μονοπέδιλο και είναι ακριβώς η κίνηση που κάνει η Εύα. Η Εύα την κίνηση αυτή μπορούσε να την κάνει από τα 5 της». Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε ότι είχε και ένα έμφυτο ταλέντο στην τεχνική της άσκησης.
0: Δεν είναι...
3: Φυσικά,
0: ναι. Πείτε μου, παρακαλώ. Πείτε μου.
3: Φυσικά όλο το κάθε ταλέντο χρειάζεται και πάρα πολύ δουλειά. Κανένα παιδί δεν καταφέρνει αυτό που έκανε και η Εύα και η άλλη μας αθλήτρια χωρίς πάρα πολύ δουλειά. Είναι παιδιά τα οποία είχαν πάρα πολύ πειθαρχία και έφτασαν τόσο ψηλά ώστε να κατακτήσουν

0: οικογένεια και η οικογένεια που δημιουργείται στην ομάδα, δηλαδή το φιλικό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά. Το κίνητρο χτίζεται και η πειθαρχία χτίζεται. Καλώς ή κακώς, αυτό που είπατε είναι ο μέσος όρος. Όλα τα παιδιά βλέπουμε να στοχεύουν περισσότερο σε μια απλή άθληση 2-3 φορές την εβδομάδα και να απορρίπτουν τον πρωταθλητισμό. Λάθος κατά τη γνώμη μου, γιατί ο πρωταθλητισμός σου δίνει πάρα πολλά εφόδια στη ζωή σου. Σου δίνει την πειθαρχία, τη στοιχοπροσήλωση, το ότι θέλεις να κυνηγάς το όνειρά σου και ότι μαθαίνεις πώς είναι και οι μικρογραφίες της πραγματικής ζωής. Γιατί και εσείς και εγώ έχουμε ένα σκληρό πρόγραμμα που καλούνται τα παιδιά να πρέπει να εκπαιδευτούν με κάποιον τρόπο και όχι να βγουν απλά στην αγορά εργασίας. Ο πρωταθλητισμός είναι μια μικρογραφία του τι θα κάνουν έπειτα στη ζωή τους και πώς μπορούν να πετυχαίνουν τους στόχους που έχουν στην ενήλικη ζωή τους. Επομένως, ξεκινάμε με μικρά βήματα και δίνοντας λίγο τυράκι, που λέω εγώ, κάποιους αγώνες που τα πηγαίνουν καλά, στόχους μικρούς και εφικτούς, και πάντα δεν δίνουμε σαν ερέθισμα το μεγάλο, τη μεγάλη εικόνα. Η Εύα, δηλαδή, δεν έφτασε να τη λέω από όταν ήταν 9 χρονών: Εύα, πάμε να κερδίσουμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, πάμε να κάνεις ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Της έλεγα: πάμε να κάνουμε έναν καλύτερο χρόνο, πάμε να πάρουμε μια πρώτη θέση. Η πρώτη θέση έγινε καλύτερη θέση στη γενική κατηγορία. Και έτσι σιγά σιγά γλυκαίνονται και θέλουν και τα ίδια να καταφέρουν μεγαλύτερους στόχους. Φυσικά σε όλο αυτό πρέπει να υπάρχει η βοήθεια της οικογένειας, καθώς αυτά είναι που τα πηγαίνουν στην προπόνηση και τα στηρίζει σε όλα τα κομμάτια της ζωής.
1: Είναι αυτό που λέτε τώρα, είναι μια λυσίδα πραγμάτων τα οποία θα πρέπει το ένα, ο ένας κρίκος να μπει μέσα στον άλλο. Να έχει το παιδί το ταλέντο, να βοηθάει ο γονιός, να βρεθεί ο κατάλληλος προπονητής, να βρεθεί ο χώρος και όλα αυτά να οδηγήσουν, ξέρετε, πόσα ταλέντα έχουν πάει άκλαυτα γιατί δεν έχουν βρεθεί όλα αυτά ή πόσα παιδιά είχαν τέτοιες δυνατότητες. Οπότε τώρα είναι μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή, νομίζω, για την Εύα που βρήκε εσάς με γονείς που, όπως καταλαβαίνω, την στηρίζουν και την αφήνουν να προχωράει, να την πιστεύουν προφανώς. Και μου αρέσει πολύ, Εύα, να ξαναγυρίσω εσένα, ότι έχεις έτσι μια αυτοπεποίθηση που είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είπες πριν και μου άρεσε, ήμουν καλή και γι' αυτό βγήκα. Και είναι πολύ ωραίο. Ναι. Να το αναγνωρίσεις αυτό στον εαυτό σου. Γιατί προφανώς και δούλεψες, ναι, είσαι καλή και κατάφερες αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ. Οι φίλες σου, οι φίλοι σου στο σχολείο, ας πούμε, το ξέρουν αυτό που πέτυχες, τι λένε?
2: Ναι, μου λένε συγχαρητήρια.
1: Ναι.
2: Και με υποστηρίζουν.
1: Και σου λένε ότι σε στηρίζουν σε αυτό, δεν έχει κανένας φίλος, καμιά συμμαθητή, συμμαθήτρια να πει: ρε παιδί μου, είναι τόσο ωραίο να έρθω κι εγώ. Δηλαδή δεν αποτέλεσες κίνητρο να έρθουν κι άλλα παιδιά στην πισίνα?
2: Λίγο, όχι πάρα πολύ.
1: Όχι πάρα πολύ,
2: Γιατί δεν είναι και... Γι' αυτό δεν το καταλαβαίνει τόσο όσο εγώ.
1: Δηλαδή τι κατάλαβες εσύ παραπάνω, θεωρείς?
2: Αυτοί πιστεύουν ότι εγώ ασχολούμαι με μια άλλη κολύμβηση. Τους έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν καταλαβαίνουν πάντα.
1: Σε έχουν δει όμως?
2: Όχι.
1: Α,
2: απλώς θα το μαθαίνουν από τα social media και μου λένε συγχαρητήρια.
1: Τι λες, από τα social media? Επομένως θα τους πεις την επόμενη φορά σε έναν αγώνα να έρθουν να σε δούνε, να δουν τι είναι, για να σε καμαρώσουν και να δουν πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό που κάνεις. Κυρία Μιχαηλίδου, τώρα εκεί στην Ξάνθη ασχολείστε, ας πούμε, μόνο η Εύα είναι ένα παιδί το οποίο έτσι ακολουθεί αυτή την πορεία του πρωταθλητισμού ή υπάρχουν και άλλες ομάδες?
0: Όχι, υπάρχουν και άλλες ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Η δική μας ομάδα όμως έχει καταφέρει να είναι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πολυνίκη σύλλογος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών Τεχνικής Κολύμβησης.
1: Πώς λέγεται η ομάδα σας?
0: Δελφίνια Ξάνθης.
1: Δελφίνια Ξάνθης. Τέλεια.
0: Καθώς πρωταγωνιστούμε πια και σε αγώνες κλασικής κολύμβησης, είναι αυτό που είπε η Εύα, ότι οι υπόλοιποι ξέρουν μόνο αυτό που είναι ευρέως διαδεδομένο. Βέβαια, φορώντας το μονοπέδιλο, είναι κάτι σαν να αλλάζεις αυτοκίνητο. Αλλιώς είναι να οδηγείς ένα αυτοκίνητο πάντα και αλλιώς είναι να οδηγείς μια Φεράρι. Οι ταχύτητες που αναπτύσσει το ένα αυτοκίνητο με το άλλο είναι τεράστιες. Οι διαφορές τους. Επομένως, όταν μπαίνεις στον κόσμο της ταχύτητας, δύσκολα τον αποχωρίζεσαι. Γι' αυτό και όλες έχει γοητευτεί και η Εύα περισσότερο με το κομμάτι του πρωταθλητισμού στην τεχνική κολύμβηση.
1: Ποιος είναι αυτός ο πολύ μεγάλος κολυμβητής, ο Φέλπς, είναι? Το κάνει.
0: Σωστά.
1: Μονοπέδιλο κάνει εκείνος?
0: Όχι, αυτός κάνει κλασική κολύμβηση.

0: κάνει κλασική κολύμβηση.
1: Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς αθλητές τεχνικής κολύμβησης που πρωταγωνιστούν σε αγώνες, όπως είναι η Σοφία Κτενά, η Δελιγιάννη Σοφία, οι οποίοι έχουν πάρει παγκόσμια και πανευρωπαϊκά μετάλλια.
0: Α, δεν το ξέρω τι είχαμε. Είναι αυτό το στυλ, όπως μου λέει και ο Γιώργος ο Βραχνός, εδώ έχω λείπει, σαν την Γοργόνα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σαν τη Γοργόνα. Αυτό το πέδιλο είναι σχετικά. Μέχρι πού ανεβαίνει στο πόδι, είναι μέχρι κάτω τον αστράγαλο ή πάει πιο ψηλά?
1: Το φοράς μέχρι κάτω από τον αστράγαλο, είναι σαν να φοράς βατραχοπέδιλα, τα οποία είναι ενωμένα. Και είναι με μία πλάκα που παρομοιάζει την ουρά Γοργόνας. Εκεί βέβαια υπάρχει και τα διπλά πέδιλα, που είναι απλά βατραχοπέδιλα, ειδικά κατασκευασμένα ώστε να υποστηρίζουν τόσο μεγάλες ταχύτητες, και κολυμπάς κρόουλ, δηλαδή ελεύθερο. Είναι και τα δύο. Η Εύα, εκτός από το πανελλήνιο ρεκόρ που έσπασε στο 200 επιφάνειας, μαζί με μια άλλη αθλήτρια της ομάδας μας, κατάφεραν να σπάσουν διπλά πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μπιφίν, δηλαδή στα 100 μέτρα ελεύθερο με βατραχοπέδια.
0: Τι λέτε. Εν τω μεταξύ, τώρα σκέφτομαι, φορώντας αυτό το μονοπέδιλο, πρέπει να πέσεις ανάποδα στην πισίνα, ε?
1: Όχι, πέφτεις κανονικά.
0: Πώς πέφτεις κανονικά? Κάθεσαι και πέφτεις.
1: Όχι, ανεβαίνεις στο βατήρα, κάνεις κανονική κίνηση και βουτάς όσο πιο μακριά μπορείς ώστε να κερδίσεις
0: με το
1: χρόνο.
0: Πέδιλο.
1: Με το πέδιλο.
0: Πώς περπατάς με το πέδιλο, το μονοπέδιλο?
1: Το φοράς κάτω από το βατήρα, ανεβαίνεις πάνω στο βατήρα και πραγματοποιείς την κίνηση.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό λέω, δεν μπορεί να το φοράς και να περπατάς το πέδιλο.
1: Όχι, όχι, καταλαβαίνω.
0: Γιατί προσπαθούσα να κάνω την εικόνα τώρα. Πας στο βατήρα, το φοράς και κάνεις μέσα τη βουτιά, ε?
1: Σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχει άλλα τέτοια ταλέντα σαν την Εύα στην Ξάνθη?
1: Φυσικά, στην ομάδα μας κιόλας είχαμε άλλη μία αθλήτρια όπως η Εύα, η οποία και αυτή έκανε τρία πανελλήνια ρεκόρ στα 100, 200 και 400 μπιφίν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επειδή έλεγα πριν ότι η φίλη μου η Έρση Παρχαρίδου μας σύστησε και μου είπε για το θέμα, νομίζω και η κόρη της, η Ελισάβετ, έχει εσάς προπονήτρια.
1: Πολύ σωστά, η Ελισάβετ έχει ξεκινήσει μαζί μας.
0: Τέλεια, γιατί μας ακούει τώρα η Ελισάβετ. Λοιπόν, Εύα, ας κάνω και την κλασική ερώτηση για να κλείσουμε σιγά σιγά.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι θα συνεχίσεις με την κολύμβηση. Λες να ασχοληθείς, ας πούμε, να γίνεις μεγάλη και τρανή κολυμβήτρια ή θέλεις?
2: Όσο μπορώ θέλω να ασχοληθώ με τον αθλητισμό και ειδικότερα με αυτό το άθλημα.
0: Μπράβο, μπράβο. Και δέχομαι και πάρα πολλά μηνύματα για το λόγο σου και το πώς στέκεσαι και πώς το αγαπάς όλο αυτό. Κύριε Μιχαηλίδου, συγχαρητήρια και σε εσάς, στα παιδιά σας, την ομάδα σας, στα αδελφίνια της Ξάνθης. Πιο πολλά συγχαρητήρια σε σένα, Εύα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα πραγματοποιήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς στην Ξάνθη.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Και στον πατέρα της Εύας που μας ακούει και είχα συνομιλήσει με τον πατέρα της για να βγει η μικρούλα. Λοιπόν, η Ευανθία Ελευθεριάδου και η προπονήτριά της η Κική Μιχαηλίδου. Ωραίες ειδήσεις, ωραία πράγματα. Λίγο να ξεφεύγει το μυαλό μας, παιδιά.

0: Πένσα εν μη.
1: Κοίτα τώρα, διαβάζω στη Λάιφο, καθώς πάμε σιγά σιγά να δείξει το ρολόι μας 10. Έχουμε 8 λεπτάκια. Αλλά να ακούσουμε και λίγο μουσική, έτσι να καθαρίσει λίγο το κεφάλι μας από την πολλή φασαρία. Διαβάζω λοιπόν στη Λάιφο ένα θέμα που λέει ότι όλοι ακολουθούν τους influencer και όλοι τους περιφρονούν. Αυτή η μάστιγα λοιπόν. Έχετε δει ότι πια για να διαφημιστεί ας πούμε κάτι δεν επιλέγεται πλέον ούτε κάποιος ηθοποιός, ούτε κάποιος τραγουδιστής, ούτε κάποιος σημαντικός άνθρωπος, αλλά πλέον είναι οι άνθρωποι που έχουν τους περισσότερους followers. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος που προωθείται ένα προϊόν. Και διαβάζω λοιπόν εδώ στη Lifeo ότι συμβαίνει κάτι παράξενο. Οι influencer είναι ίσως οι πιο ορατοί άνθρωποι της δημόσιας ζωής, αλλά ταυτόχρονα είναι και λιγότερο συμπαθείς. Δεν είναι τρομερό αυτό? Ας πάμε να μην πούμε τίποτα δικό μας εδώ, Σοφία μου. Ας πούμε στην Kim Kardashian που έχει εκατομμύρια. Εκατομμύρια άνθρωποι την ακολουθούν. Δεν την ακολουθώ, αλλά μπαίνω, μπορώ να μπω μέσα στο προφίλ της και να δω. Δεν την ακολουθώ όμως, δεν της έχω δώσει το κλικ. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε, ωστόσο όμως ξέρω. Τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο εκεί, έτσι. Ανασένουν και παίρνουν χρήματα. Δεν το συζητάμε. Κυριαρχούν στις οθόνες, καθορίζουν αγορές. Τρέχουν διαφημιστικές καμπάνιες, εγκαινιάζουν ξενοδοχεία, σχεδιαστές μόδας. Συνεργάζονται μαζί τους. Αλλάζουν την ψήφο, έτσι. Taylor Swift. Η Taylor Swift, σωστά. Τι είχε γίνει τότε με τον Donald Trump, χαμός. Ναι, σωστά. Εγκαινιάζουν ξενοδοχεία, εστιατόρια, beach bars. Μετατρέπουν ένα προϊόν σε ανάρπαστο μέσα σε ένα βράδυ. Το έβαλε αυτός, έβαλε ο Kanye West το... πώς το λένε, το παπούτσι. Γίνεται χαμός. Κι όμως, αν ρωτήσεις περισσότερους ανθρώπους τι γνώμη έχουν για αυτούς, οι περισσότεροι θα καγχάσουν ή θα ξυνήσουν τα μούτρα τους. Σαν να μιλάμε για κάποιο πρόσωπο ελαφρών αντιστάσεων, για να μην πούμε το πολυομοδίτικο ελαφρών ηθών. Είναι ίσως η μοναδική βιομηχανία που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ανθρώπους οι οποίοι κατά βάθος περιφρονούνται. Το παράδοξο όμως, αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Τις τελευταίες εβδομάδες συζητιέται έντονα η ιστορία ενός καταστήματος στο Nantucket των Ηνωμένων Πολιτειών που κρέμασε μία πινακίδα λέγοντας No Influencer. Η φωτογραφία έγινε αμέσως viral. Χιλιάδες χρήστες επικρότησαν την πρωτοβουλία, δηλαδή να μην μπαίνει μέσα στο μαγαζί ο influencer. Άκου τώρα, έτσι. Μία από τις γνωστότερες influencers της Αμερικής κατήγγειλε την πινακίδα ως μισογενική. Το κατάστημα απάντησε ότι επρόκειτο για χιούμορ, αλλά παραδέχτηκε ότι εξέφρασε και μία πραγματική αγανάκτηση. Πολλοί άνθρωποι έχουν κουραστεί να αισθάνονται κομπάρσεις στο βίντεο ενός αλαζονικού κακομοίρη που τους παρελοχλεί τραβώντας τα ρίλ τους προκειμένου να βγάλει τον επιούσιο. Το αστείο είναι ότι το κατάστημα έγινε influencer. Επειδή έβαλε αυτή την πινακίδα, έτσι. Κέρδισε χιλιάδες νέους ακολούθους, εκοφαντική δωρεάν δημοσιότητα. Και φυσικά περισσότερους πελάτες. Δηλαδή, για να καταγγείλει την οικονομία της προσοχής, αξιοποίησε ακριβώς τους ίδιους μηχανισμούς της. Χαίρομαι πολύ που μου στέλνει μήνυμα η Νόνα. Είναι η πρώτη φορά στα 6 χρόνια που ένας άνθρωπος που γιορτάζει σήμερα, και έχω πει τόσες φορές, υπάρχει κάποιος με το όνομα αυτό. Πείτε μου, είναι της Αγίας Νόνα σήμερα. Και η Νόνα μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: χάρηκα πολύ που αναφερθήκατε στην Αγία Νόνα, γιατί είναι πολύ σπάνιο όνομα. Χρόνια σου πολλά. Το Φαλακρό Τουρκοβούνι μου λέει ότι μπράβο σας που αναδεικνύετε μικρά παιδιά όπως την Ευανθία. Και ο κύριος Γιώργος Κανίδης για την πτυχή αυτή των δασικών πυρκαγιών με την Πανίδα, που είναι πολύ δυσάρεστη που τη χάσαμε. Σύντομα θα καταλάβουμε τι μας συμβαίνει και θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειές του. Λοιπόν. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διάλειμμα, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από την Άσπα Παναγωπούλου και θα επιστρέψουμε να κάνουμε παρέα.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από το στενό του Ορμού σύμφωνα με την Τεχεράνη, ενώ Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμα και μέσα στη νύχτα. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς για 60 μέρες με δυνατότητα παράτασης, την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμούς θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά του στενού, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης από καμία πλευρά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Σύμφωνα με Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, παρότι η συμφωνία δεν ικανοποιεί πλήρως όλες τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, παρέχει στο Ιράν ένα βαθμό ελέγχου στο στενό του Ορμούς. Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης. Ενωμούμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Βηλίων. Πρόσθεσε ότι από τη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει οι πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν στο 70%. Σήμερα ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα, 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και αύριο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 42χρονη υπήκοος Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στα Μάλια στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, όλοι υπήκοοι Ολλανδίας, εκ των οποίων 3 παιδιά. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα 8 εφήβους σε ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών επειδή συμμετείχαν σε ένα ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. 7 από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και 8 ως υποστηρικτής της. Οι επιθέσεις, από τις οποίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. 1-1 είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα προκριματικά του Conference League. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος η Ιλιάνα Κουτσούπη.
0: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρούδη.

0: 9 λεπτά μετά τις 10, Sky 100,3. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 11, σήμερα Τετάρτη 5 του Αυγούστου του 2026, 2-10-48-00-170-174. Αν καλέσετε αυτό το τηλέφωνο, θα το σηκώσει αγερό γεμελιά, θα κρατήσει τα μηνύματά σας και θα μου τα μεταφέρει. Ή skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Μου λέει ο Σταύρος. Είμαι ο Σταύρος που σας είχα αφήσει πριν λίγους μήνες στην ασφάλεια του κτηρίου του Σουτζούκ Λουκούμ από την Αλεξανδρούπολη. Σωστά! Και ήταν και καταπληκτικό. Κρίμα που δεν ήξερα ότι έχετε έρθει στην περιοχή μου. Να περνάτε όμορφα. Ναι, θα έπρεπε να σας είχα ειδοποιήσει. Είναι εκταρία. Πολύ χαίρομαι που βρίσκεται αισιόδοξα τα θέματα. Και το Σουζάνα, όταν τα ακούω, σκέφτομαι τον Τζιμάκο. Λέει ότι πάρει 3 φράγκα. Αυτά και καληνύχτα, καληνύχτα και σε εσάς. Παναγιώτης Γιλτίδης, παραγωγός καρποζιού από το Αγιονέρι του Κιλκής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα στους ακροατές του. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι σε όλο τον κόσμο με υγεία.
0: Ρε εσύ Παναγιώτη, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε?
1: Μαρία, έχουμε να τα πούμε από πέρυσι.
0: Α, άμα είναι ένας χρόνος είναι οκ, okay. Εγώ νόμιζα ότι είναι παραπάνω.
1: Όχι, ένας χρόνος, κάθε χρόνο τα λέμε.
0: Κάθε χρόνο τα λέμε.
1: Και λέμε στον κόσμο ότι γίνεται περί καρπουζιού.
0: Πολύ ωραία. Εγώ να ξέρεις, είναι η εποχή που τρώω κάθε μέρα καρπούζι. Πριν λίγο
1: είναι
0: δηλαδή έφαγα.
1: Είναι
0: η εποχή τώρα. Μου λέει η συνάδελφός μου, η Νικολέτα Ιδαλιάνη, μου λέει: τώρα δεν έχει ζαχαρώσει, μου λέει, το καρπούζι για να το τρως. Όχι! Το καρπούζι είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μαρία, στα καρπούζια υπάρχουν στάδια-στάδια. Δηλαδή υπάρχουν στάδια που λίγο πριν ζαχαρώσουν ξεκινάει το επόμενο στάδιο. Και εκείνα τα στάδια που είναι ζαχαρωμένα, δυστυχώς ή ευτυχώς, τα παίρνουν άνθρωποι και τα πουλάνε για καλά καρπούζια και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τι έχει αφήγανε.
0: Άκου τώρα εγώ τι κάνω. Μ' αρέσει να το βλέπω, ρε παιδί μου, το καρπούζι κομμένο, οπότε παίρνω το μισό για να μπορέσω κιόλας να το καταναλώσω. Άρα μπορώ να καταλάβω όταν είναι κομμένο, αν είναι καλό ή όχι, ξέρεις, το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά τώρα περί κουτσανιών και τα λοιπά, δεν
1: όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι Μαρία. Το καρπούζι φυσιολογικά όταν το πάρεις έχει διάρκεια ζωής 20 με 22 ημέρες. Το καρπούζι.
0: Χωρίς να το κόψω.
1: Χωρίς να το κόψεις το καρπούζι. Έχει διάρκεια 20 με 22 ημέρες. Φυσικά θα σταματήσεις το μανάβικο ή θα σταματήσεις το... εκεί που είναι να δοθεί τέλος πάντων, έχει διάρκεια 20 με 22 ημέρες. Όσο πιο φρέσκο είναι τόσο πιο καλό είναι.
0: Ναι, αλλά εγώ πώς θα το ξέρω ότι αυτό το καρπούζι είναι από το κόψιμο του 22 ημερών?
1: Το κρυστάλλινο ήχο, να μην έχει πατάτα ήχο, να μην είναι παταφιασμένο.
0: Κάτσε λίγο, γιατί σε έχασα τώρα που το πήγες στο τηλέφωνο. Φέρ' το κοντά, να σε ακούω.
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα ναι, για πες. Πώς είναι ο ήχος?
1: Ο κρυστάλλινος ήχος είναι αυτό που προσδίδει ότι το καρπούζι μας είναι φρέσκο και δεν είναι παραγενωμένο. Ενώ όταν κάνει πλάτς-πλάτς αυτό το βαρύ το χτύπημα, φαίνεται μέσα ότι είναι παραγενωμένο το καρπούζι.
0: Mm. Λοιπόν, για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Τι χρονιά είναι αυτή τώρα για τα καρπούζια? Είναι καλή χρονιά?
1: Η χρονιά, Μαρία, φέτος είναι πολύ δύσκολη, γιατί ξεκινήσαμε καλά τα καρπούζια, τουλάχιστον στην περιοχή μου, για να καταλάβεις ότι υπάρχουν 3 χωριά στη Μακεδονία, το οποίο φυτεύονται γύρω στις 3.500 στρέμματα καρπούζια. Δηλαδή από εδώ είναι ο δορυφόρος των καρπουζιών, να σου δώσω να καταλάβεις, στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι το Αγιονέρινο, ο Καστανάς και το Πρόχωμα, που φυτεύονται γύρω στις 3.500 καρπούζια. Φέτος, ενώ ξεκίνησε καλά το καρπούζι, στη μέση της διαδρομής και λόγω από καύσονες και τα λοιπά, έχει φάει μια βουτιά ανεπανάληπτη και υπήρχε υπερπαραγωγή όχι μόνο στα καρπούζια, αλλά σε πολλά φρούτα. Γι' αυτό θα δεις ότι οι τιμές σε όλα τα φρούτα είναι χαμηλές. Και μένουν και πάνω στο δέντρο πράγματα και στο χώμα κάτω πράγματα. Αυτό είναι, είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα, ας πούμε, η περίοδος αυτή, Παναγιώτη, ποιο είναι η κανονική τιμή που θα πρέπει να βρίσκει κάποιος στο κιλό το καρπούζι?
1: Κοίταξε, η λιανική πώληση έξω είναι γύρω στα 50 με 60 λεπτά. Στα νησιά και στις μεγάλες πόλεις σίγουρα και Χαλκιδική αυξάνεται λόγω μεταφοράς και λόγω τέτοιων πραγμάτων. Από το χωράφι φέτος είναι πάρα πολύ χαμηλή η τιμή, δηλαδή αγγίζει τα 15 λεπτά.
0: Ναι.
1: Και στις καλύτερες, στα καλύτερα, στα πρώτα χέρια και 20. Και από εκεί και μετά υπολογίζει οι μεσάζοντες στη μέση που αυξάνουν φυσιολογικό το κόστος, διότι το μεσάζον βάζει τη ρόδα και διακινεί το προϊόν. Αλλιώς θα το διακινούσε ο παραγωγός.
0: Από σένα υπάρχει... πόσο φεύγει, ας πούμε, από το χωράφι σου πόσο φεύγει?
1: 15 με 20 λεπτά.
0: Και το δικό σου το καρπούζι πού φτάνει, πού μπορεί να βρει κάποιος?
1: Εγώ, Μαρία, φέτος έκανα κάτι διαφορετικό, γιατί τόσα χρόνια ήμουνα στα χωράφια και δεν έβλεπα χαΐρι.
0: Ναι.
1: Έκανα, δημιούργησα ένα κατάστημα με μικρών παραγωγών από όλη την Ελλάδα, στην Ορμήλια της Χαλκιδικής, και έτσι παίρνω αξία στο προϊόν μου. Προσέχω τι θα φέρω. Έχω ενώσει παραγωγούς από όλη την Ελλάδα και φέρνω πράγματα διαλεγμένα και επιλεγμένα. Και έτσι ανεβάζω λίγο το κόστος και βλέπω λίγο χαΐρι.
0: Δηλαδή, χωρίς μεσάζοντες, αυτό ενωθήκατε κάποιοι άνθρωποι και.
1: Χωρίς μεσάζοντες, μικρή παραγωγή, γιατί έχω προϊστορία εγώ σε αυτά τα θέματα. Είμαι αντιπρόεδρος του Αγροτοκαταναλωτή Ελλάδος. Ξεκινήσαμε το κίνημα της πατάτας το 2012 και ό,τι εμπειρία είχα στους παραγωγούς, τους μάζεψα και τους λέω: ελάτε εδώ, παιδιά, δημιουργείται ένα κατάστημα το οποίο θα έχουμε αλφα ποιότητα σε χαμηλότερες τιμές για να ευχαριστιέται ο κόσμος. Αυτό έγινε.
0: Και από εκεί δηλαδή τα διοχετεύεται στην υπόλοιπη αγορά ή πρέπει να έρθει κάποιος εκεί για να αγοράσει?
1: Εγώ τα διοχετεύω από εδώ στη Χαλκιδική. Έχω πελάτες που είναι από 50 χιλιόμετρα και 60 και 70 μακριά για να έρθουν να αγοράσουν πράγματα.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Έτσι πρέπει να γίνει, Μαρία. Πρέπει να γίνουν μικροί παραγωγοί, να ενωθούν για να παίρνουν και καλύτερες τιμές στα λιπάσματα, να γίνουν ομάδες παραγωγών. Πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν στην Ελλάδα. Ο καθένας φυτεύει πράγματα και αποσκοπεί ότι θα έρθει ο έμπορος να τα πάρει. Αν δεν έρθει ο έμπορος, αυτός είναι χαντακωμένος. Πρέπει να πληρώσει το γεωπόνο, να πληρώσει 1.000 ανθρώπους. Mm. Και το λογικό είναι να βάζεις όσα μπορείς να πουλήσεις. Όχι βάζεις και βάζεις και βάζεις και χαλάει η αγορά μετά και δεν πάει καλά το θέμα.
0: Δεν μου λες, Παναγιώτη, εσύ αυτό τότε που είχες ξεκινήσει και έκανες με την κλασική μουσική, το συνεχίζεις?
1: Εγώ το συνεχίζω γιατί είμαι ερωτιάρης, Μαρία, μου αρέσουν αυτά τα πράγματα.
0: Άτα.
1: Το συνεχίζω.
0: Περίμενε, τι τραγούδια βάζεις στα καρπούζια?
1: Μότσαρ και Μπετόβεν.
0: Αλήθεια λες?
1: Αλήθεια,
0: να βρούμε λίγο κλασική μουσική, γιατί βάζει Μότσαρ και Μπετόβεν ο Παναγιώτης Γιλτίδης, που είναι παραγωγός καρπουζιού. Και περίμενε, έχεις, ωραία, πέρα από το ότι είσαι ερωτιάρης όπως λες και είσαι ρομαντικός και ευαίσθητος, προφανώς αρέσει να ακούς μουσική. Ωστόσο, τι, έχεις δει ότι προκαλεί κάτι στα καρπούζια η κλασική μουσική?
1: Μαρία, από το 1976 στο Κολοράντο έχει γίνει πείραμα σε αμπελώνες. Αυτό δεν το έχω κάνει εγώ, για να μην παρεξηγούμε. Το 1976 στο Κολοράντο είδαν διαφορά στους αμπελώνες, τα κρασιά τους. Και εγώ λέω, κάτσε να δω τι γίνεται, γιατί το καλοκαίρι εκτός από τα χωράφια πρέπει να πειραματιστείς. Υπάρχει αρκετός χρόνος για να ασχοληθείς με κάτι. Εγώ βρήκα αυτό το μότο και το έκανα. Έβαλα ηχείο μέσα να δω τι γίνεται. Όμως,
0: δηλαδή, περίμενε τώρα. Άκου, αυτό που ακούμε τώρα, το βάζεις?
1: Βάζω πολλά. Βάζω πολλά τραγούδια, αν και δεν το ακούω.
0: Είναι το... Τι, δεν ακούς τώρα?
1: Αυτά είναι, ναι. Αυτά είναι.
0: Ωραία. Βάζεις λοιπόν, πηγαίνεις. Τι ώρες πηγαίνεις στα μποστάνια?
1: Κοίταξε, τα καρπούζια είναι από το πρωί. Πηγαίνεις το πρωί για να δεις τα ποτίσματά του, τις αντιδράσεις των φυτών, τις ασθένειες. Και το απόγευμα, αργά το απόγευμα, για να γίνει συγκομιδή τώρα το καλοκαίρι. Όταν είσαι, ας πούμε, την εποχή που είναι καλυμμένα τα καρπούζια το Μάρτιο, έχεις άλλη διαδικασία. Έχεις τα ξεχορταριασμάτα, να μην πάθει κάτι το φυτό κτλ.
0: Θέλει μόνιμη ασχολία. Και είπες λοιπόν ότι όταν είδαν. Στο Κολοράντο έγινε αυτό το πείραμα.
1: Ναι, στους αμπελώνες, το 1976.
0: 1976. Ότι οι αμπελώνες ήταν πιο ζωηροί, πιο πράσινοι.
1: Πιο ζωηροί. Πιο πράσινη και πιο γλυκό το σταφύλι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό έχει γίνει και κατά τη διάρκεια του αρμέγματος ενός ζώου απελευθερώνεται και δεν παθαίνει μαστίτιδα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που αυτοί που γνωρίζουν θα τα ξέρουν. Δεν είμαι ο μοναδικός. Άρα εγώ έκανα κάτι που έκαναν για να δω εγώ τι γίνεται. Αν βάλεις, ας πούμε, ροκ, τα εξιτάρεις, τα τρελαίνεις τα φυτά. Υπάρχει διαδικασία.
0: Δηλαδή τα καρπούζια σου εσένα τι μουσική θέλουν?
1: Κλασική μουσική βάζω εγώ, Μαρία.
0: Α, μάλιστα.
1: Κλασική μουσική για να ηρεμώ εγώ και τα καρπούζια και το σύμπαν.
0: Μα δεν είναι τίποτα τυχαίο, ρε Παναγιώτη, η μουσική εξημερώνει τα ήθη. Αφού και όταν είμαστε στρεσαρισμένοι δεν βάζουμε λίγο μουσική να ακούσουμε, να χαλαρώσουμε?
1: Έτσι, Μαρία, πρόσεξε και κάτι άλλο. Επειδή ασχολήθηκα και το ψάχνω, να ξέρεις ότι τα ντεσιμπέλ που παράγει η μουσική, η κλασική μουσική, μπορεί να θεραπεύσουν έναν άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το λένε επιστήμονες, δεν το λέω εγώ καταρχήν, έτσι. Μπορεί να θεραπεύσουν έναν άνθρωπο. Τα ντεσιμπέλ που παράγει αυτή η κλασική μουσική, είτε σε κάποιο όργανο που θα πάθει, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή, τι να σας πω, αυτό είναι αποδεδειγμένο από επιστήμονες, δεν είναι από
0: εμένα. Μα σε πιστεύω, δεν το θεωρώ καθόλου ούτε χαριτωμένο ούτε αστείο, ίσα ίσα που το θεωρώ πολύ έξυπνο αυτό που κάνεις. Είναι πάρα πολύ έξυπνο.
1: Έτσι έγινα λίγο γνωστός με τα καρπούζια. Είδα ότι υπήρχε μεγάλη απήχηση σε αυτό. Έρχονται, ας πούμε, και μου λένε Μπετόβεν. Και εγώ αναγκάστηκα, έβαλα στα καρπούζια με Μότσαρτ και Μπετόβεν. Και ξέρουν τώρα ότι τα καρπούζια έχουν ταυτότητα.
0: Μα κανονικά πρέπει να βάλεις πάνω νότες. Τα καρπούζια σου πρέπει να έχουν πάνω αυτό το πράγμα, λίγο με νότα.
1: Τι να κάνω, ό,τι
0: να κάνεις. Εσύ με τι ποικιλίες ασχολείσαι? Πρώτα απ' όλα, μας πεις, υπάρχουν πολλές ποικιλίες στα καρπούζια?
1: Τα καρπούζια υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες. Υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες είναι πολύ πρώιμες, αλλά δεν τρώγονται και είναι σκληρά. Είναι αποκλειστικά για τις λαχαναγορές, τις μεγάλες, απλά για να θυμίζει ότι είναι καρπούζι. Και μετά, όσο τα βλέπει ο ήλιος το καρπούζι, είναι ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες. Εγώ χρησιμοποιώ δύο ποικιλίες πολύ παλιές.
0: Ναι.
1: Και αυτό με κάνει να αλλάζω κάθε χρόνο χωράφι, γιατί όταν φυτεύεις ένα χωράφι πρέπει να το φυτέψεις μετά από 20 χρόνια, διότι στεγνώνει από κάτω το χωράφι, δεν μπορεί να σου παράγει την επόμενη χρονιά. Μπορεί να σου παράξει μόνο όταν είναι διασταυρωμένο με κολοκύθι. Εκεί κάθε χρόνο μπορεί να το βάλεις και δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά το κανονικό, το γνήσιο, το καρπούζι πρέπει να αλλάζει χώμα και να αλλάζει το ίδιο το χωράφι, να το βάζεις κάθε 20 χρόνια. Το ξέρω από τους παππούδες μου και το ξέρω από εμπειρία αυτό.
0: Και δεν μου λες ο σπόρος, ας πούμε, που χρησιμοποιείς, γιατί και αυτό γίνεται πολλής λόγος, ξέρεις, μυρίζει, είναι το καρπούζι που να μυρίζει καρπούζι, γιατί έχουμε χάσει και την πώς μυρίζει η ντομάτα, πώς μυρίζει τα αγκούρι, όλα αυτά έχουν γίνει, ξέρεις.
1: Οι ποικιλίες μου θυμίζουν καρπούζι. Οι ποικιλίες που μυρίζουν άσχημα είναι τα κολοκυθοκάρπουζα, αυτά που είναι διασταυρωμένα με τη ρίζα του κολοκυθιού, γιατί είναι αντοχής και το υποκείμενο να είναι το καρπούζι, εκεί έχεις πρόβλημα. Δεν μπορεί να το κρατήσεις κάνα δύο μέρες το καρπούζι, γιατί από πάνω πιάνει έτσι σαν τσίπα, σαν νιανιά γίνεται και δεν έχει αυτό το ευχάριστο άρωμα και τη γεύση.
0: Ναι. Τα καρπούζια χωρίς κουκούτσια?
1: Τα καρπούζια χωρίς κουκούτσια είναι τα τελευταία 10-15 χρόνια. Αυτά είναι οι διασταυρώσεις, είναι η εξέλιξη του καρπούζιου, που για να βγάλεις καρπούζι χωρίς κουκούτσι θα πρέπει να φυτέψεις μία σειρά με κουκούτσι, μία σειρά χωρίς κουκούτσι, μία σειρά με κουκούτσι, δηλαδή πάει ανάμεσα για να γίνει η γονιμοποίηση, για να γίνει η διασταύρωση. Διαφορετικά θα σου βγει αγγούρι. Αυτά όντως είναι πολύ πετυχημένα, γιατί...
0: Έχεις φυτέψει εσύ δηλαδή, είναι καλά?
1: Ναι, φυτεύω και εγώ, δεν βάζω μόνο παλιές ποικιλίες, βάζω και τα άλλα τα οποία τα βλέπει η ζέστη και είναι καλά. Είναι καλά, ναι. Αυτά γίνονται από 3 έως 6 κιλά και είναι πιο λειτουργικά, δηλαδή τα ζητάει ο κόσμος, γιατί δεν θέλει τα μεγάλα καρπούζια.
0: Γιατί είναι πιο μικρά, ε?
1: Είναι πιο μικρά, πιο ματσόβολα, το κόβει, το τρώει, τελειώνει και ξανά από την αρχή, συνεχίζεται.
0: Ναι. Ενώ τα μεγάλα, αυτά τα τεράστια καρπούζια που είναι πάνω από 10 κιλά, τι ποικιλία είναι αυτή?
1: Αυτές είναι κανονικές ποικιλίες, αλλά όταν κόβεις από ένα χωράφι τα πρώτα καρπούζια, πάντα είναι μεγάλα. Δηλαδή, να καταλάβεις ότι εγώ φέτος έβγαλα 22-23 κιλά καρπούζια.
0: Ένα καρπούζι, 22 κιλά?
1: Ναι, και είναι το πιο μικρό. Να φανταστείς ότι στο χωριό μου, στη γιορτή καρπουζιού, το μεγαλύτερο καρπούζι που πήρε και βραβείο ήταν 26 κιλά από ένα συνάδελφο.
0: Περίμενε. Τι κάνετε, γιορτή καρπουζιού και πήρε βραβείο το καρπούζι?
1: Πήρε αυτό που έχει το καρπούζι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Το μεγαλύτερο καρπούζι.
0: Το δικό σου πόσο κιλά ήταν?
1: 22-23 κιλά, και αναγκάζομαι εδώ, εδώ που γίνεται η μεταπόληση να τα κόβω στη μέση.
0: Πω, εσύ, τρομερό. Πες μου λίγο κάτι, εσύ τρως καρπούζι ή μόνο?
1: Εγώ στην αρχή, Μαρία, τρώω. Μετά δεν μπορώ. Δηλαδή δεν.
0: Ναι.
1: Δεν.
0: Και ο καλύτερος τρόπος, πες μου, ρε παιδί μου, πες έναν τρόπο να απολαύσει κάποιος το καρπούζι του.
1: Το καρπούζι είναι ένα παραδοσιακό, είναι ο βασιλιάς του καλοκαιριού. Το καρπούζι θέλει κατσικίσιο τυρί και οι γιαγιάδες μας το τρώγανε με ψωμί. Ψωμί, κατσικίσιο τυρί και καρπούζι. Όσο και αν φαίνεται παράξενο στην νεολαία, εγώ είμαι κοντά στα 50 και θυμάμαι τη γιαγιά μου να έτρωγε ψωμί, καρπούζι και κατσικίσιο τυρί, μαλακό. Αυτός είναι ένας απόλυτος συνδυασμός. Το καρπούζι επίσης για να έχει τις γεύσεις του, πρέπει να μπει στο ψυγείο, αν γίνεται ολόκληρο, να μην κοπεί και μπει σε τάπερ, να μπει μέσα να δροσίσει και όχι να παγώσει. Έχει διαφορά. Να δροσίσει καμιά ώρα, να το κόψεις και να μην
0: είναι να μην είναι παγωμένο.
1: Ναι, όχι παγωμένο. Κάποιοι είδα στη Θεσσαλονίκη έναν και πουλούσε, έγραφε μια μεγάλη πινακίδα παγωμένα καρπούζια. Πήγα στον πειρασμό και κατεβαίνω κάτω. Και του λέω, πουλάς παγωμένα καρπούζια? Μου λέει, ναι, λέω, βγάλει την πινακίδα. Αν είναι κάποιοι που ξέρουν, δεν θα σε προτιμήσουν. Μου λέει, γιατί? Λέω, να γράψεις δροσερά. Τι παγωμένα? Παγωμένα είναι πάγος.
0: Ναι, γιατί ξέρεις και όταν πηγαίνεις σε ένα μαγαζί που βγάζουν επιδόρπιο καρπούζι, που είναι πολύ ωραίο τώρα όταν πας, ας πούμε, σε μια ταβέρνα, ναι, το θες λίγο ρε Σιπάνε, γιατί είναι δροσερούλικο. Το θες.
1: Δροσερό. Το καρπούζι τρώγεται δροσερό. Το καρπούζι τρώγεται, καθαρίζει μέσα τα πάντα. Κάποιοι που είναι και κάποιες που είναι επιλεκτικοί, προτιμούν το καλοκαίρι να κάνουν καρπουζοθεραπεία για 20-22 μέρες. Προτιμούν να κάνουν σταφυλοθεραπεία, γιατί καθαρίζει τα πάντα. Εμάς μας αρέσουν τα παϊδάκια, τι να κάνουμε.
0: Ναι. Η γιορτή αυτή, ρωτάει η Μέρη Δέλιο, πού γίνεται?
1: Η γιορτή αυτή γίνεται στο χωριό μου, το νέο Αγιονέρι Κυλικής, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Είμαστε Καπαδόκες και είμαστε εδώ και 100 χρόνια φυτεύουμε καρπούζια.
0: Μπράβο.
1: Το νέο Αγιονέρι, και αμέσως στο δίπλα χωριό, που τα τρία χωριά φυτεύουν καρπούζια, γίνεται και η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά Θεσσαλονίκης. Δηλαδή τιμούμε την παράδοση του καρπουζιού, γιατί από εκεί ξεκινάει το παιχνίδι του καρπουζιού.
0: Βέβαια. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα ακροατής και λέει, πώς κατάφεραν τώρα να βρουν αμπέλια στο Κολοράντο?
1: Ναι.
0: Με υψόμετρο είναι ένα ζήτημα, αλλά μην αφήνουμε λίγα γεγονότα να μας χαλάσουν μια καλή ιστορία. Μα έχει αμπελόνι στο Κολοράντο.
1: Ας ανοίξει μια εγκυκλοπαίδεια, Γιώργο, να
0: δει. Έχει, Γιώργο μου, έχει, αλήθεια, μπες να δεις. Και μάλιστα πολύ μεγάλη εινοποιητική ζώνη έχει. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εινοποιητικές ζώνες των ΗΠΑ. Γιατί και εγώ τώρα μπήκα, λέω, μα αυτό το ξέρω ότι έχει κρασιά στο Κολοράντο.
1: Ας μπει να δει ο Γιώργος, ξέρω τόσο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λέει εδώ ο Άγγελος Μπουρίτσας, προλαβαίνετε να ρωτήσετε και για πεπόνια. Τι να ρωτήσω για τα πεπόνια? Εσύ ασχολείσαι καθόλου, ξέρεις?
1: Ασχολούμαι με τα πεπόνια, αν και τα πεπόνια για μένα είναι ασύμφορη καλλιέργεια. Απλά το πεπόνι για να είναι καλό.
0: Γι' αυτό είναι μοσχομυριστό, μα είναι ρε Παναγιώτη, είναι ωραίο το πεπόνι, ωραίο με προσούτο και χωρίς προσούτο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Για πες.
1: Το πεπόνι πρέπει να είναι αγκαθωτό από έξω, δηλαδή να σου σκίζει τα χέρια. Όταν σκίζουν. Ξέρεις, αυτά η αράχνη που έχει από έξω,
0: ναι, ναι.
1: Πρέπει αυτό να είναι κοφτερό. Όταν είναι κοφτερό, θα να πει ότι το πεπόνι είναι γλυκό. Και ιδίως, ας πούμε, τα πρώτα χέρια, για να προσπαθούν οι άνθρωποι να μην παίρνουν γυαλιστερό πεπόνι. Όταν είναι γυαλιστερό, το πεπόνι είναι αγγούρι. Όταν το πεπόνι είναι γυαλιστερό, είναι
0: αγγούρι. Πρέπει να είναι δηλαδή απ' έξω η επιφάνεια να είναι κάπως να γρατζουνάει.
1: Να γρατζουνάει. Και όσο πιο πολύ γρατζουνάει και είναι σκισμένο από το λαιμό, επάνω από το κοτσάνι και γύρω-γύρω, το πεπόνι είναι γλυκό.
0: Αυτά τώρα έχουμε τα μακρόσθενα αυτά τα πεπόνια και είναι και τα άλλα πιο στρογγυλά.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ φυτεύω τρεις ποικιλίες, τον ανανά, την μπανάνα και τον γκάλι. Η μπανάνα είναι ένας παλιός σπόρος που το κρατάω και το βάζω κάθε χρόνο. Είναι από έξω μαύρο. Κόκκινο-μαύρο, ας πούμε, τέλος πάντων, και μέσα είναι κόκκινο. Αυτό είναι μια πολύ παλιά ποικιλία, αλλά δεν είναι πολύ αντοχής. Αλλά όποιος το φάει, ας το παθαίνει ζημιά. Μετά είναι ο ανανάς, το μακρόστενο, το ράγκμπι, το καλοκαιρινό.
0: Ράγκμπι αυτό, ναι, ναι, ναι, σαν
1: ναι. Ναι. Εκείνο είναι κόκκινο. Και το παραδοσιακό, αυτό που ξέρουμε όλοι, το γκάλι. Αλλά υπάρχουν πολλές ποικιλίες πεπονιών. Υπάρχει το αλτιμπάς, υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες. Αναλόγως τι βάζει ο καθένας για τους πελάτες του.
0: Ναι, και αυτό δροσερό το τρώμε.
1: Αυτό δροσερό. Όπως είπες, με προσούτο, με κασεράκι, αυτά είναι σούπερ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μην το συζητάς, μην το συζητάς.
1: Να...
0: είναι ωραίες τώρα τις καλοκαιρινές βραδιές για να. Έτσι, με τα φρούτα, αυτά, και χαρά. Εξαγωγές κάνουμε, Παναγιώτη.
1: Όταν υπάρχουν πολλοί καύσονες στην Ευρώπη, ανεβαίνει και η τιμή του καρπουζιού. Φέτος πήγε να κάνει ένα μεγάλο μπαμ, και εκεί που πήγε να κάνει ένα μεγάλο μπαμ, ξαφνικά έπεσε. Γίνονται εξαγωγές των καρπουζιών. Και κυρίως γίνονται από οι πρώιμες ποικιλίες, από εκεί, από τον ομό Ηλίας, από εκεί που έχουμε μεγάλη διαφορά στις θερμοκρασίες ζέστης, που ξεκινάνε πολύ νωρίς εκείνοι. Και εκείνοι τα κονομάνε κιόλας, να σου πω την αλήθεια, γιατί πουλάνε με τιμές 1 ευρώ το κιλό. Πού 1 ευρώ το κιλό, πού 15 λεπτά τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνονται εξαγωγές.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι έτοιμη. Έχω το καρπουζάκι μου στο ψυγείο, να ξέρεις, όταν θα επιστρέψω μετά τις 11 που θα ολοκληρώσω εδώ. Έχω φέτα, δεν έχω κατσικίσιο. Αλλά έχω μια φέτα έτσι ωραία, με χαμηλά λιπαρά. Μια χαρά ταιριάζει και αυτή, να ξέρεις. Και παξιμαδάκι με χαρούπι. Μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, εσύ θα τη βρεις την άκρη, Μαρία. Εσύ είσαι δικό μας παιδί. Είσαι παιδί της πιάτσας, είσαι παιδί του χωριού, είσαι παιδί του αγροκτήματος.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Από την επαρχία, επειδή εντάξει, όταν είσαι, τα γνωρίζεις. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Παναγιώτη.
1: Εγώ, Μαρία μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι γερή και δυνατή,
0: εσύ
1: οι ακροατές σου, η παρέα σου, και να είμαστε γεροί και να τα λέμε κάθε χρόνο.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστώ,
0: καλό
1: Μαρία μου. Να είσαι καλά, κορίτσι.
0: Παναγιώτη Κιλτίδη, παραγωγό καρπουζιού στο Αγιον Έρη Κιλκής. Κυρία Αθηνά, ο λόγο εσά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με τη Τεχεράνη, οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και μέσα στη νύχτα. Προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού για 60 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης και την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε λυγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Σήμερα ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν αύριο. Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Ισόπαλοι 1-1 στο ημίχρονο είναι ο Παναθηναϊκός και Τσεσεκά 1948 που αναμετρώνται στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα προκριματικά του Conference League. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 4 λεπτά μετά τις 10.30 Sky 100.3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο, κυρία Μέρη μου, η Μέρη Παναγάκου που μας ακούει, ευχαριστή έκπληξη. Είναι τώρα το καλοκαίρι που γίνονται αυτές οι αντικαταστάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, σε περιμένω το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου και θέλω να σου δείξω, Μέρη μου, τι γίνεται με τις δυο μας στο TikTok. Τι γίνεται, πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, έχω στο τηλέφωνο τον Αρτέμιο Λαϊνά, ο οποίος είναι σομελιέ. Καλησπέρα, Τέμιο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Σε έπνιξα, έπινες, τι έγινε?
1: Ναι, ναι, τη... όλα καλά. Ακριβώς.
0: Απ' τη χαρά σου.
1: Είναι το ωράριο, ναι, ναι, είναι η ώρα.
0: Είναι η ώρα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το καρπουζάκι το βάλαμε στο ψυγείο, που λέγαμε και πριν, μια χαρά. Τώρα λοιπόν θέλω να μιλήσουμε για ροζέ κρασιά, μιας και είδα και την ανάρτηση που έκανες. Και ξέρεις, ναι, τι πιστεύω, Αρτέμιε, ότι το ροζέ είναι αυτό που μπορεί να καλύψει και τις δύο πλευρές, και αυτούς που αγαπάνε το κόκκινο και αυτούς που αγαπάνε το λευκό, γιατί θα είναι κάπου στη μέση, οπότε θα τα βρούνε. Είναι ωραία τα ροζέ κρασιά, ειδικά το καλοκαίρι.
1: Κοίταξε, είναι το πιο ίσως παρεξηγημένο στυλ στον κόσμο του κρασιού. Αδίκως φυσικά, γιατί το ροζέ κρασί το είδαν όλοι λίγο κάτι ενδιάμεσο, ιστορικά, αλλά δεν είναι, να ξέρεις. Είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη προσωπικότητα και γι' αυτό καλύπτει όχι μόνο το pairing με φαγητό, αλλά και πολλές στιγμές χωρίς φαγητό.
0: Ναι.
1: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το απόλυτο πασπαρτού στον ελληνικό κόσμο. Ταιριάζει απόλυτα φυσικά με το μεσογειακό καλοκαίρι, να μην το βάλουμε μόνο στο ελληνικό καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και με οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό. Άρα και τη μεσογειακή κουζίνα, την ελληνική, τα δικά μας λαδερά, τα φρούτα όπως πολύ ωραία ανέφερες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, θαλασσίνα ψάρια νομίζω ότι είναι εμφανές. Το κυριότερο όμως που είπες, και μου έδωσε μια ωραία πάσα, είναι ότι το ελληνικό ροζέ είναι που αρχίζει και παίρνει σαν στυλ τη μεγαλύτερη ιδιαιτερότητά του και αναγνωρισιμότητα για τον ελληνικό αμπελώνα. Ξέρεις ότι εμείς σαν χώρα έχουμε μαζί με τους Ιταλούς πάρα πολλές γηγενείς ποικιλίες αμπελιού.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, κρασιά τα οποία μάλλον στα στήλια που μέχρι τώρα ήταν σχετικά άγνωστα, αλλά τα τελευταία ας πούμε 20-30 χρόνια οι Έλληνες παραγωγοί τα ξαναπιστεύουν, τα μαθαίνουν, και το φοβερό είναι ότι το ροζέ, το ελληνικό ροζέ έχει αναδειχθεί πάρα πολύ μέσα από αυτές τις ελληνικές ποικιλίες, τις γενείς, τις άγνωστες, και του δίνει ένα μοναδικό χαρακτήρα όπως είναι για αυτές οι ποικιλίες. Τα χρόνια πιστεύω θα δούμε εξαιρετικά πράγματα, αλλά ήδη είμαστε σε ένα σημείο όπου το ελληνικό ροζέ βρίσκει το χαρακτήρα του μέσα από εκεί.
0: Για να πούμε λίγο έτσι από ποιες ποικιλίες, Αρτέμιε, βγαίνει έτσι,
1: κοίταξε,
0: ωραία ροζέ.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά ενδεικτικά, έτσι, ναι, για να έχουμε λίγο μια εικόνα αυτού του Άτλαντα, θα πω λίγο, θα πάρω από βορρά προς νότο και τα νησιά και όλα, έτσι, για να τα έχουμε στο μυαλό μας. Από την Ήπειρο, για παράδειγμα, έχουμε πολύ όμορφα μπαχαρένια ροζέ κρασιά, ελαφρώς λίγο πιο σκούρα στο χρώμα, από βλάχικο.
0: Βλάχικο. Το βλάχικο,
1: βλάχικο
0: δηλαδή μπορεί...
1: είναι η ποικιλία.
0: Ναι, βλάχικο μπορεί να κάνει ροζέ.
1: Βεβαίως. Βγάζει πολύ ενδιαφέροντα ροζέ. Κυρίως φαγητού, θα έλεγα όμως.
0: Ωραία.
1: Όταν λέω φαγητού, με ένα πολύ ωραίο. Με εντόμα. Με γεμιστά, ναι, παράδειγμα. Έτσι το φέρνω.
0: Με κάτι λαδερό, ίσως ταιριάζει.
1: Με
0: ωραία.
1: Κάτι λαδερό, με κάτι λαδερό. Στη Θεσσαλία έχουμε λιμιώνα.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Άλλη μια γνωστή ποικιλία. Και τα δύο αμπέλια βγάζανε σοβαρά κόκκινα κρασιά. Όμως βλέπουμε ότι έχει μεγάλη δυναμική και στο κομμάτι του ροζέ.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει αυτό συνήθως. Όταν έχουμε μια δυναμική ποικιλία, πολυδύναμη να το πω έτσι, συνήθως έχουμε μεγάλη δυναμική για τα ροζέ κρασιά. Απλώς θα το πιστέψουμε. Το πιο αρχαίο, μάλλον ιστορικά αρχαίο ελληνικό κρασί που αναφέρεται τόσο στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια είναι το Λιμνιό. Και εκεί, από το Δομοκό παράδειγμα, έχουμε πολύ όμορφη έκφραση σε ροζέ.
0: Από το Λιμνιό.
1: Από το Λιμνιό.
0: Ωραία.
1: Προτεργάτης το κομμάτι αυτό που μόλις περιέγραψα, στο να έχουμε δηλαδή όμορφα ροζέ κρασιά από σπάνιες γηγενείς ελληνικές ποικιλίες, ήταν ο αείμνηστος Θανάσης Παρπαρούσης σε μια, ναι, περιοχή που οι περισσότεροι δεν το περιμένουν, το Ρίο Πατρών, ναι, με το Σιδερίτη. Μία ποικιλία η οποία ανήκει στις γκρι ποικιλίες, δηλαδή όταν οριμάσει ο σιδερίτης γίνεται ροζ, απ' έξω είναι γκρι, γι' αυτό λέγεται γκρι σταφύλι, δεν είναι ούτε λευκό ούτε κόκκινο, παίρνει ένα γκρι χρώμα, όπως το μοσχοφύλλερο το ίδιο, όταν οριμάσουν.
0: Ναι.
1: Βγάζει, σε αυτή τη φάση του λοιπόν, βγάζει πολύ όμορφα ροζέ κρασιά, πολύ αριστοκρατικά θα έλεγα, πολύ κομψά. Εξαιρετικό και μόνο του.
0: Εγώ ξέρω τι αγόρασα πρόσφατα που πήγα στην Ξάνθη.
1: Για πες μου.
0: Βουρβουκέλι, το παμίδι.
1: Βεβαίως.
0: Παμίδι,
1: εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό.
0: Ωραία και ποικιλία αυτό είναι το παμίδι.
1: Είναι πολύ ωραία ποικιλία και είναι και ο μοναδικός νομίζω που το εινοποιεί, αν δεν κάνω. Αν θυμάμαι
0: δεν
1: καλά.
0: Ναι,
1: και
0: εγώ αν θυμάμαι
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία πάντως η παρατήρησή σου. Όντως είναι πολύ ωραίο κρασί και ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Πάντως βλέπεις ότι ήδη, γιατί τώρα θα πω κάτι ακόμα. Είναι γκόσκα για παράδειγμα. Μια πολύ δύσκολη ποικιλία, τα κόκκινα. Λόγω της μεγάλης τανικότητας και τανικότητα της κυφάδα που έχει το κρασί.
0: Και ξινόμαυρο, Θέμη. Το ξινόμαυρο κάνει ωραίο.
1: Εννοείται.
0: Κάνει ωραίο, ροζέ.
1: Καταρχάς το ξινόμαυρο άνοιξε το δρόμο στα ροζέ με ουσία.
0: Ναι.
1: Απλώς δεν το ανέφερα ακριβώς, γιατί πλέον δεν το θεωρώ ότι είναι ανακάλυψη, γιατί υπάρχει ήδη, το θεωρούμε δεδομένο. Όπως και το μοσχοφύλλερο, έτσι. Τα ροζέ από μοσχοφύλλερο, με τελείως διαφορετικό στυλ. Είναι εξαιρετικές.
0: Θες να μου πεις ένα ροζέ μοσχοφύλλερο, γιατί νομίζω δεν έχω πει ροζέ μοσχοφύλλερο.
1: Μα, ροζέ μοσχοφύλλερο θα έλεγα την Ιέρια, παράδειγμα του Μποσινάκη.
0: Α,
1: ο
0: ναι.
1: Τέλεπος έχει.
0: Έχω πει.
1: Σίγουρα έχει και δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ο Τέλεπος βγάζει πάρα πολύ όμορφα ροζέ και αυτό στου πρωτεργάτε, ο Τρουπής. Έχουμε πολλά δείγματα στη Μαντινία με ροζέ. Πιστεύω ότι το μοσχοφύλλερο ήταν αυτό που.

0: όμορφα. Οι νεγκόσκες θεωρώ ότι θα μας δώσουν. Έχει ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον. Έχουν δρόμο μπροστά τους, ναι.
0: Όπως πολύ ενδιαφέρον, έχει μια άλλη πάρα πολύ δύσκολη κόκκινη ποικιλία στη διαχείρισή της. Είναι το Βερτζαμί από τη Λευκάδα.
1: Ναι, είναι δύσκολο, και... ζώρικο.
0: Πολύ. Αλλά και εδώ βγάζει πολύ ενδιαφέρον ροζέ. Και θα πω, εντάξει, οι Λευκαδίτες, να πω την αλήθεια, το έχουν χρόνια. Γιατί όποιον πήγαινε στο νησί και δοκίμαζε κρασιά, το έβρισκε σε ροζέ. Απέφευγαν το κόκκινο λόγω της δύσκολης διαχείρισης. Αλλά η οικογένεια Μαρκόγιαννη, την Ηλία, έχει βγάλει ένα ροζέ Βερτζαμί με ιδιαίτερη προσέγγιση, που κρατάει και έναν ελαφρύ, μάλλον λίγο από το ζωικό χαρακτήρα της ποικιλίας, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, τι να πω, δεν μπορεί να παραλείψω αυτή τη λίστα, τη Μαυροδάφνη, από την Κεφαλονιά.
1: Ροζέ η Μαυροδάφνη.
0: Ροζέ η Μαυροδάφνη, ναι. Γι' αυτό σου λέω, είδες πόσο ενδιαφέρον έχει, ακόμα και εσύ που γνωρίζεις, παιδί μου, βλέπεις πόσο σε εντριγκάρει το γεγονός, λες, ροζεύω Μαυροδάφνη, είναι δυνατόν. Ναι, είναι δυνατόν. Όχι μόνο, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το Λιάτικο στην Κρήτη, για παράδειγμα. Άλλο πολύ ενδιαφέρον. Η Λιάνα Μαλίχιν, για παράδειγμα, ναι. Πολύ ωραίο. Ένα πολύ ωραίο Λιάτικο.
1: Ξανακάει και πάλι η Λιάνα εκεί. Νομίζω ξανακάει εκεί.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ
0: να πούμε τώρα, αυτό είναι αυτό που γίνεται. Εδώ ξέρεις ότι οι συγκεκριμένοι εμπελώνες ήταν και ο Νόβι. Ήταν από τα... κάτι το οποίο δυστυχώς είναι ανεπανάληπτο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ο Παναγιώτης, ο Παπαπαναγιώτης μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι. Από τη Νέα Υόρκη μας στέλνει το μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα πάρα πολύ ωραίο είναι το από τα δύο χωριά. Ναι, είναι ωραίο που γίνεται στην Καρδίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Και η Αγγελική μου λέει να πω ένα υπέροχο, το Φωκιανό.
0: Ήταν το αμέσως επόμενο, το Φωκιανό που θα έλεγα.
1: Το Φωκιανό είναι στη Λερό.
0: Φωκιανό είναι στη Σύρο.
1: Στη Σύρο, ναι.
0: Στη Σύρο. Μάλιστα το Ουσίρα.
1: Ουσίρα.
0: Ουσίρα.
1: Το, ναι. Το έχω στο ψυγείο τώρα, να ξέρεις, το έχω.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε βρέβαια, λοιπόν, κοίταξε, βγήκε σε μια διεθνή λίστα της Έλλη Μακόη με 150 ετικέτες από 45 χώρες, είχε μπει στο top. Δηλαδή ότι είναι από τα μεγαλύτερα ροζέ κρασιά στον κόσμο. Το συγκεκριμένο κρασί του Φωκιανό.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, όντως. Βλέπεις, είναι και ενοπία που ακόμα και αυτό. Είναι πιο μπουτίκ.
1: Ναι, πήγα σε αυτό το ενοπίο πέρυσι και είναι πάρα πολύ ωραίος. Πολύ, πολύ ωραίος. Χρόνια στην Ελλάδα. Μαζί με τη γυναίκα του εκεί, το έχει πιστέψει. Mm-hmm, είναι ωραίο. Mm-hmm. Είναι ωραίο. Το Ουσίρα.
0: Είναι πάρα πολύ. Γενικά γίνονται ωραίες δουλειές στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Πολλά και αρκετά μπουτίκ ενοπία που. Κάνουν ιδιαίτερες δουλειές. Και πιστεύω, παράδειγμα, το επόμενο που έχω στο μυαλό μου, έτσι, για να κλείσουμε αυτή τη μικρή λίστα.
1: Βέβαια.
0: Είναι Μαυροτράγανο και Αυγουστιάτης από την Τίνο, που το αναφέραμε ήδη. Πάλι δύο δύσκολες ποικιλίες, οι οποίες βγάζουν ένα εξαιρετικό ροζέ. Το συγκεκριμένο το βγάζει ο Ταφίνος, βέβαια, τον οποίο, έτσι, που φημίζεται για το Μαυροτράγανο, το άλλο παγκόσμιο κρασί γι' αυτό. Και βλέπεις τώρα ότι.
1: Το λες παγκόσμιο κρασί, το Μαυροτράγανο.
0: Το μαυροτράγανο, ναι. Του συγκεκριμένου ενοπίου και όχι γενικά το
1: έχει
0: μαυροτράγανο.
1: Ανοίξει είναι μια, τα φτερά του και έχει φύγει, ναι.
0: Είναι πολύ δύναμη η ποικιλία. Ναι, το μαυροτράγανο το συγκεκριμένο είναι παγκόσμιο κρασί γιατί είναι αναγνωρισμένο ποτέ όπως και άλλα φυσικά ελληνικά κρασιά. Απλώς και αυτό το βάζω σε αυτήν την κατηγορία. Τώρα το αναφέρω λόγω του ροζέ έτσι, που, ναι. Για το οποίο μιλάμε. Βλέπεις όμως ότι 10 ποικιλίες, 10 περιοχές διαφορετικές. Τη μεγάλη δυναμική του ελληνικού αμπελώνα και των Ελλήνων ανθρώπων του κρασιού.
1: Ναι.
0: Το οποίο το πιστεύουν, τα ανακαλύπτουν, τα βελτιώνουν. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Όμως θεωρώ ότι το ροζέ στην Ελλάδα, αντιθέτως με το. Γιατί ξέρεις, τα πάντα ξεκινήσαμε σαν όνομα για το ροζέ στην Προβυγγία. Έτσι. Οπότε και το χρώμα ήρθε από εκεί. Η Ελλάδα το πήρε αυτό.
1: Ναι.
0: Το λογικό κιόλας. Μαζί, ναι. Με τις ποικιλίες του. Αλλά τώρα πλέον ανοίγει τα δικά της φτερά και μπορώ να σου πω ότι μπορεί να έχει και μια σοβαρή τυπικότητα. Δηλαδή το να ξεχωρίσει σαν ροζέ δεν είναι εύκολο. Η Ελλάδα το καταφέρνει αυτό όμως. Οι ελάχιστες περιοχές το κάνουν, που έχουν επιστέψει μόνο σε ροζέ κρασιά, όπως είναι το Ταβέλος, το Δανό,
1: ναι.
0: Όπως είναι η Ναβάρα στην Ισπανία, στη Βόρεια Ισπανία.
1: Mm.
0: Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που πιστέψαν στα ροζέ. Η Ελλάδα όμως, σαν παλιός νέος κόσμος. Γιατί είμαστε παλιοί,
1: ναι.
0: Στο κρασί από αρχαίων χρόνων, αλλά επαναευθευρίσκουμε την προσωπικότητά μας στο κρασί τα τελευταία 40 χρόνια. Οπότε είμαστε ο παλιός νέος κόσμος.
1: Τέλεια.
0: Και έτσι είναι και το ροζέ μας.
1: Πολύ ωραία λίστα.

0: μάλιστα μου έκανες. Μου έβαλες τώρα και καινούργιες ιδέες. Να ψάξω
1: το βασικό
0: λίγο.
1: Είναι να σου δημιουργήθηκε η αίσθηση να ανοίξει μια φιάλη.
0: Ναι, έτοιμη είμαι. Καλά. Γεννημένη έτοιμη είμαι. Το ξέρεις.
1: Καλά.
0: Θα ψάξω τώρα με γκόσκα και μαυροδάφνη, να ξέρεις. Λοιπόν.
1: Τέλεια.
0: Ναι, ναι, να κανονίσουμε τίποτα να πιούμε και
1: εννοείται,
0: να μην
1: παθαίνεις.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλά. Καλό βράδυ. Αρτέμιος Λαϊνάς, σομελιέ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα. Πολύ ωραίες είναι αυτές οι ποικιλίες, έτσι. Βλάχη, Κολυμνιώνα, Σιδερίτης, Παμίδι, Νεγκόσκα, Βέρτζαμι, το Λιάτικο, το Φωκιανό, το Μαυροτράγανο, Αυγουστιάτης. Έχουμε και τόσο ωραία ονόματα, τα οποία βέβαια δεν μπορούν να γίνουν και εύκολα να τα πούν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και το Ασύρτικο, το οποίο είναι καταπληκτικό σαν ποικιλία, δεν το συζητάμε, έχει πάρει το δρόμο που πήρε. Είχα πολύ καιρό να μιλήσω για κρασί και τώρα λάλιασα λίγο. Γι' αυτό λοιπόν βάλε το τραγούδι που πρέπει.

0: χτυπάς.
1: Ρε Σικώστα, είσαι λίγο έτσι σαν, τι να πω, σαν αντιβίωση. Αν δεν σε βγάλω καλοκαίρι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστας Σαφέτης. Αυτό το κυβέρνητο καράβι, πόσα χρόνια είναι που έχει βγει αυτό το κομμάτι?
2: Αυτό το κυβέρνητο καράβι έχει πολλά χρόνια που έχει βγει. Το έχω κάνει πανεκτέλεση και έγινε αυτό που έγινε.
1: Ωραία, δηλαδή σε έχει χαρακτηρίσει αυτό το κομμάτι όμως.
2: Ναι. Δόξα το Θεό και την Παναγία, τι να λέμε, τι να πω.
1: Λοιπόν,
2: δεν έχω λόγια να πω.
1: Δεν έχεις λόγια να πεις, γιατί
2: όχι,
1: πάει και πάρα πολύ καλά. Έχει, δηλαδή
2: γιατί
1: αυτό το κομμάτι.
2: Αυτό γίνεται με την αγάπη του κόσμου πάντα.
1: Χωρίς τον κόσμο τίποτα δεν γίνεται, Κώστα.
2: Ακριβώς.
1: Εν τω μεταξύ ψαχνόμουν τώρα. Υπάρχει κάποιο άλλο κομμάτι που να έκανες έτσι πολύ hit σαν αυτό?
2: Βεβαίως. Έχει γίνει η Μοντέρνα από την Αθήνα.
1: Η Μοντέρνα από την Αθήνα, ωραία. Θα το βρούμε και αυτό. Λοιπόν, είναι τώρα η εποχή σας, έτσι. Δεν ξέρω, κοιμάσαι, προλαβαίνεις να κοιμηθείς? Υπάρχουν ώρες να κοιμάσαι?
2: Κοιμάμαι μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Κοιμάσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Σήμερα είναι τώρα παραμονή του Σωτήρος.
2: Είναι παραμονή του Σωτήρος. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Με υγεία. Καλό 15 Αύγουστο να έχουμε. Καλή Παναγία. Η Παναγία να δίνει υγεία, χαρά, αγάπη σε όλους μας, στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας.
1: Τώρα εσύ που, από πού ήρθες, πού θα πας, πού βρίσκεσαι?
2: Ήμουνα στα Τρίκαλα Θεσσαλίας εχθές και σήμερα βρίσκομαι στο Κιάτο.
1: Στο Κιάτο και εκεί τώρα. Τι? Α, ο Ηχολήπτης εδώ. Τι? Από εκεί, τι?
3: Από εκεί
1: είσαι, πολύ ωραία.
2: Ναι, είμαι στο Κιάτο.
1: Και δεν μου λες, έχει πανηγύρι τώρα για το Σωτήρος?
2: Έχει πανηγύρι, ναι, μεταμόρφωση του Σωτήρος, ναι.
1: Και δεν ξέρω, κόσμος πολλής, γιορτάζουν κάτι?
2: Βέβαια, έτσι, παντού έχει πανηγύρια, παντού έχει πανηγύρια, το έχω πει παιδιά. Η Ελλάδα μας, τα πανηγύρια είναι η καρδιά της Ελλάδος.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και να σου πω λίγο κάτι, κάποιες φορές που λέγανε ότι τα πανηγύρια...
2: Ορίστε.
1: Κάποιες φορές λέω που λέγανε παλιότερα με τα πανηγύρια ότι σιγά είναι αυτά τώρα να πηγαίνουμε να πούμε τέτοια φασαρία και όλα αυτά. Τώρα όλος ο κόσμος πηγαίνει, δεν υπάρχει κόσμος να μην πηγαίνει.
2: Ναι, όλος ο κόσμος, μικρή, μεγάλη, και ακολουθεί πάρα πολύ νεολαία. Πολύ νεολαία.
1: Και αυτό βλέπω, ρε Σικώστα, είναι τρομερό, έτσι. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ νεολαία και μέχρι το πρωί.
2: Πολύ νεολαία τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ σημαντικό για μας. Δεν μιλάω μόνο για μένα, μιλάω για όλους τους συναδέλφους που πάμε στα πανηγύρια. Γιατί εντάξει, εγώ προσωπικά είμαι από 12 χρονών και είμαι 48, μεγάλο στα πανηγύρια. Νεολαία τα τελευταία χρόνια, πολύ νεολαία. Πολύ.
1: Αυτός που ακουγόταν μέσα και έκανε προφανώς, δεν ξέρω, πρόβες.
2: Ναι, δοκιμάζουν το μικρόφωνο τα παιδιά. Είναι ο Κώστας ο Ηλίου.
1: Α, μάλιστα. Λέω και εγώ, ακούω κάτι τώρα, ακούω φωνές, αλλά είναι από μέσα, μάλιστα. Ποιο τραγούδι έλεγε?
2: Δεν θα με ξεχάσεις.
1: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες και πόσο πάει τώρα? Ξεκινάει, ας πούμε, το πανηγύρι, θα ξεκινήσει, θα βγεις εσύ, ας πούμε, τι ώρα εμφανίζεσαι?
2: Ξεκινάει εγώ, κοίταξε να δεις, γιατί υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες μπροστά, πιο μικροί δηλαδή. Βγαίνουν οι μικροί, τελευταία βγαίνω εγώ, παράδειγμα.
1: Τι ώρα?
2: Μια μισή, δύο παρά.
1: Α,
2: δύο.
1: Είσαι το μεγάλο όνομα, εσύ βγαίνεις μια μισή, δύο παρά, ναι.
2: Μετά καλές 9-10 το πρωί.
1: Έλα τώρα, λες αλήθεια?
2: Βεβαίως.
1: Γι' αυτό εσύ δεν σηκώνεις μετά το τηλέφωνο όταν σε ψάχνω από 3 η ώρα.
2: Στην Ασοπία Θηβών, που είναι το πιο ξακουστό πανηγύρι στην ομοδιωτεία, άμα δεν πάει 11 η ώρα, δεν φεύγεις.
1: 11 η ώρα.
2: Από όλη τη νύχτα, έτσι, όλη τη νύχτα μέχρι 11 η ώρα το μεσημέρι.
1: Εντάξει, και ο μουσικός, ας πούμε, πόσο να αντέξει να παίζει μέχρι τέτοια ώρα?
2: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω μια παροιμία που λένε στο χωριό μου αυτό, στο Δίον.
1: Λέγεται στον αέρα η παροιμία?
2: Βεβαίως.
1: Λέγεται. Ωραία.
2: Λοιπόν, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και αντέχω λοιπόν. Αυτοί που μένουν λοιπόν, που έχουν τέτοια γούστα και μένουν μέχρι τις 10-11 το πρωί.
2: Μένουν το πρωί, παιδιά, ξέρεις, είναι άνθρωποι που τους ξέρουμε χρόνια. Κώστα, πες μας το ένα. Κώστα, πες μας το άλλο. Κώστα, πες μας το παράλλο. Περνάει η ώρα και δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει η ώρα.
1: Ναι. Ναι, έχει ανοίξει ο φούρνος, έχει η εκκλησία, έχει χτυπήσει
2: καλά,
1: η καμπάνα.
2: Μπα, κοίταξε να δεις, είναι μερικά μέρη που δεν πάει ο παπάς να χτυπήσει την καμπάνα.
1: Αλήθεια λες τώρα?
2: Βέβαια, έρχεται και ο παπάς εκεί μαζί με μας.
1: Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι γίνεται στην πλατεία, είναι η εκκλησία από πάνω.
2: Πολλά γεγονότα, τι να σου εξηγήσω τώρα, δεν είναι μια μέρα ολόκληρη.
1: Πολλά γεγονότα. Τι θα έχεις ζήσει εσύ τώρα σε όλα αυτά τα πανηγύρια, ε?
2: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Είναι αυτό που είπα πριν. Τα πανηγύρια είναι η καρδιά της Ελλάδος και όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο για το λαϊκό δημοτικό, μιλάω και για το κριτικό και για το νησιώτικο και για το ποντιακό. Είναι η παράδοσή μας, είναι η Ελλάδα μας.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό και ξέρεις τι, όλοι οι άνθρωποι, λίγος πολύ, είτε έχουμε γεννηθεί στην επαρχία, Σε ένα πανηγύρι, μια φορά θα πας. Κάπου θα περάσεις.
2: Ακριβώς. Εντάξει, είναι μια φορά το χρόνο προς Θεού, αλλά εντάξει, τώρα τελευταία ξέρεις υπάρχουν και προβλήματα.
1: Για πες.
2: Παίρνουν τηλέφωνα καταγγελίες. Ενοχλεί το σπίτι το τάδε. Έρχεται η αστυνομία, και βέβαια οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν προς Θεού. Έτσι προς Θεού.
1: Ναι.
2: Αλλά να σε πω κάτι.
1: Ναι.
2: Ρε, μία φορά το χρόνο είναι ρε γάμο, τα αφήστε το να δουλεύει. Μα σύλλογος είναι. Μα ομάδα είναι. Μα γιορτάζει η εκκλησία του χωριού. Είναι μία φορά το χρόνο.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Πρέπει να δείξει.
2: Συμβαίνουν
1: και
2: αυτά γιατί εντάξει. Είναι γεγονότα πολλά.
1: Ναι.
2: Δεν βαριέσαι λοιπόν, να έχουμε την υγεία μας και.
1: Εγώ να σου ευχηθώ. Τι να σου ευχηθώ, να έχεις δύναμη.
2: Όλοι μας, όλος ο κόσμος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά που για την πρόσκληση είναι τιμή μου και χαρά μου
1: να βρίσκομαι. Και εγώ θέλω να σε ακούω ρε,
2: όποτε μπορώ.
1: Ξέρεις, να μαθαίνω τα νέα σου.
2: Και στο έχω ξαναπεί ότι ό,τι και αν χρειαστείς είμαι δίπλα σου εφόρο ζωής.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν μου λες μετά από εκεί, για πες μου λίγο το πρόγραμμα τι έχει.
2: Τώρα θα στα πω. Αύριο πάω στο Αίγιο, στο Δερβενάκι. Από το Αίγιο πάω στο Δίστομο. Από το Δίστομο πάω στη Δίβα, στα Βάγια. Από τα Βάγια πάω Κοζάνη, Κοζάνη Χαλκιδική. Από Χαλκιδική Πάτρα. Και πάει λέγοντας.
1: Πω Κώστα, καλή δύναμη, σου εύχομαι.
2: Να είμαστε καλά, πολύ. Να έχουμε υγεία μας. Εγώ ευχαριστώ, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Η Παναγία να μας έχει όλους καλά.
1: Να είσαι καλά και σε αποχαιρετώ με την μια μοντέρνα
2: καλή
1: από την
2: συνέχεια.
1: Αθήνα. Να είσαι καλά,
2: ευχαριστώ
1: σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου,
1: Κώστα Σαφέτης.
2: Γεια.

Αυτά είναι τα ακούσματα, κυρία Σοφία μου, στα πανηγύρια. Έτσι, στα έκανα σήμερα όλα τα χατήρια όμως, ε. Ό,τι κι αν ήθελες, όλα τα παίξαμε. Και από τα καρπούζια παίξαμε και τα κρασιά παίξαμε και τα πανηγύρια παίξαμε και πολύ ωραίος ο Κώστας ο Σαφέτης. Καταπληκτικός, ακούσατε πρόγραμμα όμως, ε. Ακούραστοι, ξεκινάνε. Άκου τώρα να βγαίνεις μια μισή ώρα και μέχρι τις 9-10 το πρωί δεν πάει ούτε ο παπάς στην εκκλησία. Φανταστείτε τώρα. Λοιπόν, είναι το ελληνικό καλοκαίρι, παιδιά, ας χαλαρώσουμε λίγο. Αν βρεθείτε λοιπόν σε περιοχές που δεν υπάρχει περιοχή που να μην έχει πανηγύρι, να πάτε, γιατί είναι πολύ ωραία, κάθεται ο κόσμος μαζί. Αυτά τα τεράστια τραπέζια, έτσι, που κάθεσαι όλοι μαζί, το πλαστικό το ποτηράκι, σωστά, και το πλαστικό το πιατάκι, έχουν ωραία φαγητά, μια χαρά. Εγώ είπα να θυμηθώ τώρα τη φίλη μου την Τασούλα τη Θωμαϊδού, τη συνεφιασμένη αγάπη, και η Ελένη Δήμη που το τραγουδάει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρέα, την ακρόαση. Ελπίζω να περάσατε καλά. Εδώ θα είμαστε και αύριο, αγαπητοί μου. Είναι πάρα πολύ ωραία. 9 με 11 και αύριο. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλι Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ενώ οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμα και μέσα στη νύχτα. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς για 60 ημέρες με δυνατότητα παράτασης, την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμούς θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά του στενού, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης από καμία πλευρά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Σύμφωνα με Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, παρότι η συμφωνία δεν ικανοποιεί πλήρως όλες τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, παρέχει στο Ιράν ένα βαθμό ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Στρατηγική σημασία, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου τη εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκη τόνισε ότι η είσοδο τη γαλλική Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα τη Ελλάδα, στι τεχνικέ δυνατότητε του ΑΔΜΙΕ, αλλά και στην στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεση. Ενώνουμε δυνάμει σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντο, ανέφερε ο Πρωθυπουργό. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίηση του έργου που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από τη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει οι πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν στο 70%. Σήμερα ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και αύριο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 42χρονη υπήκος Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στα Μάλια στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, όλοι υπήκοοι Ολλανδίας, εκ των οποίων 3 παιδιά. Εντοπίστηκε σήμερα το πρωί η σωρός του 8ου Γερμανού τουρίστα που αγνοούταν από το απόγευμα της Κυριακής. Στον 8ο Γερμανό που ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος της οκταμελούς παρέας που επέβαινε στο ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ήμης. Κατά την επιχείρηση που ακολούθησε, είχαν διασωθεί 7 αλλοδαποί επιβαίνοντες. Η σωρός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα 8 εφήβους σε ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών, επειδή συμμετείχαν σε ένα ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. 7 από τους κατηγορουμένους καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και ο 8ος ως υποστηρικτής της. Οι επιθέσεις από τις οποίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. Ισόπαλοι 1-1 στο δεύτερο ημίχρονο παραμένουν Παναθηναϊκός και Τσεσεκά 1948 που αναμετρώνται στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα προκριματικά του Conference League. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Ανδρέα Κούρκουλα. Είναι αρχιτέκτον μηχανικός, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πού περνάτε καλύτερα, στο πανεπιστήμιο ή στο γραφείο?
5: Κοιτάξτε, είναι μια δουλειά που αν δεν έχεις μια τριβή που υποθέτει γραφείο, δηλαδή να εργάζεσαι, να χτίζεις, είναι δύσκολο να την κάνεις. Παρ' όλα αυτά, στη ζωή μου συνάντησα τέτοια ποικιλία διαφορετικών μοντέλων καθηγητών που δεν λέω τίποτα. Ο σημαντικότερος καθηγητής που συνάντησα στην Αγγλία, στο Λονδίνο, ήταν Τσέχος με σπουδές κλασικές στην Τσεχία και μουσικός. Και αναδείχθηκε σαν στους σημαντικότερους καθηγητές στο Λονδίνο, αρχιτεκτονικής, ο Ντάλιμπορ Βασλή. Δηλαδή, δεν υπάρχουν συνταγές, αλλά αν έπρεπε να αναφερθώ σε μία, νομίζω ότι η εμπειρία του χτίζιν έχει σημασία για τη διδασκαλία. Πάντως, δεν είναι συνταγή. Δεν υπάρχουν συνταγές. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στο Χαλάνδρι. Ήμουνα από την γενιά που έζησα τη διαμόρφωση του Χαλανδρίου, δηλαδή των προαστίων γενικά, μετά τον πόλεμο. Θυμάμαι το Χαλάνδρι σαν αιγυπτιακή πόλη, που ήταν οι δρόμοι χώμα και εργάτες έσκαβαν για να περάσουν τα δίκτυα υποδομής. Όταν οι αδερφοί μου σύστησαν να διαβάσω ένα βιβλίο ενός γιατρού Χαλανδρέου για την ιστορία του Χαλανδρίου και ξέχασα να το διαβάζω, νόμιζα ότι αναφέρεται στην Αίγυπτο. Δηλαδή είχαν χαθεί οι αναμνήσεις αυτής της πρώτης περίοδου, αλλά τώρα που τις ανακαλώ, πρόκειται για μια κανονική συγκρότηση πόλης προαστίου από το μηδέν. Τίποτα, όλες οι υποδομές δημιουργήθηκαν εκείνη τη στιγμή. Αποτελεί ένα θαύμα αυτό το οποίο κατάφερε να κάνει η Ελλάδα, όχι μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο, γιατί εμείς καταφέραμε να τελειώσει ο πόλεμος και να καταφέρουμε να το συνεχίσουμε με δική μας πατέντα. Είναι ένα θαύμα. Με όλες τις συνέπειες βέβαια, της φτώχειας, του εμφυλίου, αν πάρει κανένας υπόψη τότε τα πράγματα, νομίζω ότι έφτασε η Ελλάδα κάποια στιγμή πριν από την κρίση να είναι δεύτερη στην Ευρώπη σε ιδιοκατοίκηση. Αν μου πείτε τι ιδιοκατοίκηση, τι αισθητική κλπ. Αλλά ο κόσμος είχε σπίτια και έμενε μέσα με αξιοπρεπείς προδιαγραφές, που αν δεν είχε συμβεί αυτό και η κρίση μας είχε βρει αλλιώς, οι νεκροί θα ήταν επίπεδου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στους δρόμους της πείνας.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο? Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ένα σημείο στο Χαλάνδρι ή κάπου αλλού.
1: Υπάρχει μια το Χαλάνδρι ότι συνειδητοποίησα μεγαλύτερος ότι ζούσαμε σε μια περιοχή που ήταν οι έπικοι, που ερχόντουσαν επαρχιώτες κυρίως, όπως οι γονείς μου, και οι οποίοι οριζόταν από ρέματα τα οποία κατεβαίνουν από την Πεντέλη, τα οποία είχαν δοθεί στους πρόσφυγες. Πράγμα το οποίο σαν παιδί εγώ δεν είχα ιδέα. Και είχαν δοθεί γιατί η ελονοσία θέριζε και κανένας δεν πήγε να μείνει κοντά στα ρέματα. Η συνύπαρξη αυτή επίκων επαρχιωτών με πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία με χαρακτήρισε και το συνειδητοποίησα πολύ αργότερα. Δηλαδή, εγώ σαν παιδί είχα μια τρελή μανία να πετάω αϊτούς. Ξεκίναγα να πετάω αϊτό ένα μήνα πριν από την Καθαρά Δευτέρα και μου τον έσπαγε η γιαγιά μου μετά γιατί θεωρούσε ότι είναι χρουσουζιά. Η αντιπαλότητα, το επίπεδο αντιπαλότητας στο πέταγμα του αϊτού ήταν πάρα πολύ υψηλό και μετά συνειδητοποίησα ότι οι πρόσφυγες είχαν τεράστια παράδοση σε αυτό το πράγμα, το οποίο εμείς δεν καταλαβαίναμε Θεό και θεωρούσαμε απλώς ότι ανταγωνιζόμαστε επί ίσης όρης. Δεν ήτανε. Αυτό το πράγμα σε πολλές πτυχές της ζωής μου το θυμάμαι, όπως συνειδητοποίησα όταν έφτασα πια στην ηλικία του Πανεπιστημίου, ότι ήξερα απ' έξω τον Καζαντζίδη, ενώ στο σπίτι μας ακούγανε όπερα και κλασική μουσική. Διότι στο δίπλα τετράγωνο από το σπίτι μας, τα καλοκαίρια που ήταν ανοιχτά τα παράθυρα και κοιμόμαστε, υπήρχε πρόσφυγες οι οποίοι είχαν κάνει παράνομη ταβέρνα και παίζανε όλα τη λαϊκή ελληνική μουσική non-stop. Εντυπωσιάστηκα εγώ ίδιος.

0: Σα αρέσει ο Πεζατζίδη?
1: Πάρα πολύ.
0: Σα διαμόρφωσε δηλαδή περισσότερο από την όπερα στο σπίτι?
1: Η όπερα στο σπίτι δεν με άγγιξε. Εμένα. Πολύ μεγάλο συνειδητοποίησα ότι είναι αυτή η ελληνική λαϊκή μουσική που δεν είμαστε εμεί μια οικογένεια που ακούγαμε Κατατζίδη, α πούμε. Αυτή η υπνοπαιδεία μου δημιούργησε μια λατρεία για την ελληνική λαϊκή μουσική που με ακολούθησε πολλά χρόνια ακόμα και τώρα. Με μια συνύπαρξη μαζί με την τζαζ. Δηλαδή μου άρεσε όταν πια, ας πούμε, τέλειωσα το σχολείο και μετά και πήγα στην Αγγλία για 10 χρόνια η τζαζ.
0: Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Ναι, το κατάλαβα και με οδυνηρό τρόπο σε κάποια σημεία ότι δεν ήμουν καλός μαθητής. Ανήκα σε μια οικογένεια που είμαστε 4 παιδιά και ήμουν ο δεύτερος. Με έναν πρώτο ο οποίος ήταν εξαιρετικά φωτεινός, λαμπερός και καλός μαθητής, που εγώ δεν ήμουνα. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, με έσπρωξε το να καταλάβω σε τι είμαι εγώ καλός. Και αυτό δεν ξέρω αν αυτό ήταν από μόνο του, με οδήγησε στο να συνειδητοποιήσω ότι εγώ σχεδίαζα. Μικρός, έμπαινα στην τάξη και έκανα σκίτσα χιουμοριστικά στον πίνακα πριν μπουν οι καθηγητές, που δεν μπορούσε κανένας άλλος να τα κάνει. Ή ότι σπρώχτηκα σε δεξιότητες πιο αθλητικές, μου άρεσαν οι μηχανές, τα γαϊδούρια, τα άλογα, δηλαδή, πράγμα που η υπόλοιπη οικογένεια δεν είχε. Και νομίζω ότι ένα κομμάτι είναι ότι είσαι διαφορετικός, ένα κομμάτι είναι στο περιβάλλον που ζεις, πώς αυτή η διαφορετικότητα σε οδηγεί να αναπτύξεις δεξιότητες που οι άλλοι δεν τους αφορούν, δεν τις έχουν για να επιβιώσεις. Εγώ αισθανόμουν ένα σάντουιτς μες στην οικογένεια τεσσάρων, ο δεύτερος σε 4 αδέρφια, και νομίζω ότι αυτό με οδήγησε στο να αναζητήσω τις διαφορετικότητες μου, ας πούμε, και να τις αναπτύξω.

0: διαλέξατε το αντικείμενό σας? Γιατί αποφασίσατε να γίνετε αρχιτέκτονας?
1: Εντόπισα αρκετά νωρίς ότι έχω μια δεξιότητα στο σχέδιο, στο σκίτσο, να εκφράζομαι με εικόνα. Αυτό με οδήγησε από νωρίς, και ενώ δεν ήμουν καλός στην άλγεβρα και ήμουν καλός στη γεωμετρία, άρχισα να προβληματίζομαι τι είναι αυτό που μου αρέσει. Και ο πατέρας μου, ο γλυκός μου, για να με ενθαρρύνει, συνεχώς αναφερόταν με μεγάλο θαυμασμό ότι εγώ σχεδιάζω, ότι άλλοι οι αδέρφια μου δεν μπορούν και ότι δεν είναι σημασία να είσαι και καλός μαθητής. Σπρώχτηκα προς τις τέχνες, δηλαδή συζητούσα τελειώνοντας το γυμνάσιο αν θα πάω στην Καλών Τεχνών ή θα πάω στην αρχιτεκτονική. Τελικά νομίζω ότι επικράτησε η αρχιτεκτονική ως αντρικό επάγγελμα επιβίωσης. ότι οι καλλιτέχνες έλεγαν ότι καλά, μπορεί να κάνω σκίτσα κλπ. Αλλά αυτό τι σημαίνει, αν είσαι καλός? Αυτή η ανασφάλεια γύρω από τις τέχνες με οδήγησε σε ένα επάγγελμα που θεωρείται εκείνη την εποχή ότι είναι πιο καλλιτεχνικό, αλλά και έχει και μια οικονομική επιβράβευση που μπορεί να επιβιώσεις. Ενώ το άλλο ήταν μεγάλου ρίσκου. Νομίζω ότι αυτό είναι.
0: Στις ελληνικές ταινίες ήταν περιζήτητη γραμμή οι αρχιτέκτονες μαζί με τους δικηγόρους και τους γιατρούς, νομίζω.
1: Πολιτική, μηχανική, αρχιτέκτονες, γιατρούς.
0: Τι είναι η αρχιτεκτονική για σας? Μπορεί οποιοδήποτε να καταλάβει το αντικείμενό σας?
1: Η αρχιτεκτονική νομίζω είναι η τέχνη που με υλικά μέσα επεμβαίνει στις αισθήσεις. Δηλαδή ενώνει και χωρίζει. Δηλαδή η αρχιτεκτονική είναι τύχη. Διαχωριστική τύχη, οι οποίοι μας επιτρέπουν να βλέπουμε, να μην βλέπουμε, να βλέπουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, να ακούμε, να σφριζόμαστε. Δηλαδή επεμβαίνει στις αισθήσεις του κινούμενου σώματος και τις κοντρολάρει, τις βάζει σε ένα κανάλι, ας πούμε.
0: Εξυπηρετώντας κάποια ανάγκη συγκεκριμένη.
1: Ναι, εξυπηρετώντας αυτό που ονομάζουμε ατμόσφαιρα του χώρου. Δηλαδή ότι πάω σε έναν χώρο και αισθάνομαι απολύτως εκτεθειμένος. Πάω σε έναν χώρο και αισθάνομαι απόλυτη ηρεμία. Είμαι σε ένα κελί και ξέρω δεν με βλέπει κανείς. Είμαι μοντέλο και κάνω πασαρέλα και είμαι εκτεθειμένος στα βλέμματα οποιοδήποτε. Έξω και τα μοντέλα συχνά σκοντάφτουν, ας πούμε, διότι αυτή η αίσθηση στο βλέμμα, το ανταποδοτικό βλέμμα, όχι τι βλέπω, αλλά πώς βλεπόμαστε και τις δυνατότητες που δίνει ο χώρος για να συμβεί αυτό εν δυνάμει, είναι καθοριστικό για την αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική όπως το παίρνει αυτό και το κάνει πολλές φορές και αισθητικό αντικείμενο, αντικείμενο πόθου, ατμόσφαιρες οι οποίες μας τρελαίνουν. Το πώς βλέπω από ένα παράθυρο τη θάλασσα. Αλλά αυτή καθε αυτή η ιδέα του βλέπομαι και βλέπω στην όραση, αλλά αυτό ισχύει και στην ακοή και σε, είναι η μαγεία της αρχιτεκτονικής. Οι μεγάλοι αρχιτέκτονες είναι οι μαέστροι οι οποίοι κατάφεραν να φτιάξουν χώρους που όταν μπούμε μέσα αισθανόμαστε μια ατμόσφαιρα που δεν μπορούμε εύκολα να την πούμε με λόγια γιατί. Η ψυχική ανάταση. Ωραία. Αυτό που λέμε αισθάνομαι χαλαρά, ωραία ή αισθάνομαι μεγάλη πίεση και ένταση. Αυτό είναι αρχιτεκτονική. Δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή νομίζω και είναι δύσκολο να το καταλάβεις κιόλας.
0: Λέτε ότι είναι τέχνη πάντως, όχι επιστήμη.
1: Είναι, μετεωρίζεται ανάμεσα στην επιστήμη και στην τέχνη. Τώρα στη διάκριση που έχει γίνει μεταξύ τεχνών και επιστημών, η αρχιτεκτονική είναι διχασμένη, ας πούμε. Ο Μιχαλάγγελος ήταν αρχιτέκτονας, γλύπτης, ζωγράφος. Έχουμε ένα διαχωρισμό τώρα. Στους τελευταίους αιώνες δηλαδή, ο οποίος εντάξει, την αρχιτεκτονική δεν μπορεί να τη βολέψουμε εύκολα σε αυτό το διαχωρισμό.
0: Αυτό σας κάνει να νιώθετε βολικά?
1: Από τη στιγμή που το συνειδητοποίησα αυτό, γιατί δεν ήταν αυτό από την αρχή στο μυαλό μου, με έκανε να πιστέψω ότι βρήκα ένα σημαντικό κλειδί να ξεκλειδώσω το μυστήριο που ονομάζουμε αρχιτεκτονική. Δηλαδή δεν είναι μια ζωγραφική αναπαράσταση, ούτε μια 3D αναπαράσταση ενός αγάλματος, αλλά είναι ένα πράγμα που σε περιέχει. Δηλαδή η αρχιτεκτονική είναι όπως το ποτήρι που είμαστε δίπλα, αλλά σε διαστάσεις τέτοιες που εμπεριέχει το κινούμενο σώμα. Εάν καταλάβει κανείς τη σχέση που δημιουργούν αυτά τα δύο, ο υλικός χώρος και το κινούμενο σώμα με αισθήσεις, έχει να πει ότι κατάλαβε ένα κλειδί μέσα το οποίο μπορεί να ξεκλειδώσω, αλλά μπορεί και να μην μπορώ να το ξεκλειδώσω. Yeah.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ανδρέα Κούρκουλα. Είναι αρχιτέκτον-μηχανικός, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και τι λέτε, μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε τι κάνει η αρχιτεκτονική?
1: Το διαισθανόμαστε. Μπορούμε να το βάλουμε σε λόγια. Αλλά πάμε σε ένα χώρο και λέμε όλοι, πάμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα, που θεωρώ ότι είναι το ωραιότερο κτίριο που έχουμε, και αισθανόμαστε μια ανάταση. Δηλαδή, αυτή η συμμετοχή μας, είτε είναι γεμάτο είτε είναι άδειο, η συμμετοχή μας στις κερκίδες ή στο στίβο μέσα δημιουργεί μια ατμόσφαιρα συγκεκριμένη. Δεν μπορώ να βάλω σε λόγια να πει γιατί, και γιατί το καμπύλο αυτό που δημιουργεί τα βλέμματα, γιατί το αρχαιολινικό θέατρο έγινε έτσι και δημιουργεί αυτή την ατμόσφαιρα. Πώς καταλαβαίνουμε, πάμε στην επίδαυρο και λέμε, κοίταξε να δεις, εδώ αισθανόμαστε ωραία. Είναι κάτι το οποίο ενεργοποιεί κάποιες αισθήσεις.
0: Αυτοί όμως είναι συλλογικοί χώροι, από τους οποίους έχουν περάσει εκατομμύρια ζωές. Οι άλλοι χώροι που είναι πιο σημερινοί, πιο βατοί για μας, όταν πάμε κάπου και νιώθουμε δυσάρεστα, και αυτό συνδέεται με την αρχιτεκτονική.
1: Προφανώς. Και στην πόλη, ας πούμε, αυτά τα δύο συναισθήματα που λέτε, ότι υπάρχουν πόλεις που περπατάμε και δεν αισθανόμαστε καλά. Αισθανόμαστε ανασφάλεια, αισθανόμαστε απειλή. Αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να βρεθούμε με άλλους ανθρώπους. Και πόλεις οι οποίες λειτουργούν σαν αναμεικτικό μελίσι, ας πούμε, ή φτάνουν στα όρια του να πεις δεν μπορώ άλλο. Ο χώρος έχει μεγάλη συμμετοχή σε αυτό. Δεν είναι η μόνη παράμετρος, ούτε είμαι της άποψης ότι η αρχιτεκτονική είναι η θεϊκή συνταγή, αλλά είναι από τις πιο σημαντικές παραμέτρους διαμόρφωσης των κοινωνιών και των αισθημάτων των ανθρώπων. Και επειδή έχει την υλικότητα αυτή που αντιστέκεται στον χρόνο, δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαιολόγοι εκεί σκύβουν για να ανακαλύψουν πληροφορίες για παλιές κοινωνίες, γιατί αυτό το οποίο μένει. Η μουσική του 5ου αιώνα δύσκολα θα τη βρούμε. Ακόμα και κείμενα χάνονται ή αναπαραστάσεις. Η αρχιτεκτονική, το ντουβάρι, ας πούμε, το οποίο παραμένει και διακόπτει με τον τάδε τρόπο ή φτιάχνει το δρόμο με έναν άλλο τρόπο, είναι μεγάλης σημασίας παράμετρος διαμόρφωση των αισθημάτων των ανθρώπων και των κοινωνιών.
0: Η αρχιτεκτονική διαμορφώνει την κουλτούρα ενός λαού ή μόνο την αντίληψη κάποιου για τον εαυτό του και για τον κόσμο? Σκέφτομαι από τη μια τις φαβέλες, τις εργατικές κατοικίες, τα ανάκτορα. Όλα αυτά σηματοδοτούν και ταξικά κάτι. Μας διαμορφώνουν ταυτόχρονα.
1: Απολύτως. Δηλαδή, δεν είμαι σε άποψη ότι η αρχιτεκτονική είναι αντανάκλαση της κοινωνίας. Η αρχιτεκτονική είναι μια σοβαρή παράμετρος, όχι μοναδική, από τις σοβαρότερες παραμέτρους της συγκρότησης των κοινωνιών. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς, ας πούμε, που πάτε στις εργατικές πολυκατοικίες. Τραγική αποτυχία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής μετά τον πόλεμο. Να αντιμετωπίσει την κατοικία σαν κοινωνική παροχή με ένα πολύ θετικό πρόσημο, μια διάθεση εξαιρετικά προοδευτική που κατέληξε σε μια παταγώδη αποτυχία, δηλαδή σε αυτά τα γκέτο τα οποία εγκαταλείφθηκαν, γκρεμίστηκαν μέσα σε μια 15ετία, το 40 μέχρι το 60, αυτά είχαν εξαφανιστεί. Αν πάρουμε έναν τόμο της μοντέρνας πολεοδομίας ευρωπαϊκής, δεν υπάρχει, τυχαία επιβιώσανε. Έχουμε συνειδητοποιήσει τώρα τι ακριβώς έγινε στραβά και αυτές οι χωρικές διατάξεις, αυτό που ονομάζουμε αρχιτεκτονική, συνέβαλε σε αυτό την γκετοποίηση, τη μοναξιά, την εγκληματικότητα. Δηλαδή δεν είναι άσχετη η συγκρότηση του χώρου από τα κοινωνικά φαινόμενα. Ίσα-ίσα, η Scotland Yard, ας πούμε, στην Αγγλία έκανε πολύ σοβαρές μελέτες με το UCL, εντοπίζοντας σημεία του Λονδίνου που υπήρχε πυκνή εγκληματικότητα και κάνοντας έρευνα αν υπάρχει χωρική αρχιτεκτονική παράμετρος η οποία βοηθάει σε αυτό. Βλέπαν έξοδο μετρό σε 5 οικονομικά τετράγωνα να γίνονται συνεχώς ληστείες κλπ. Και είχαν σοβαρά εντοπίσει παραμέτρους του χώρου οι οποίες είχαν συμβάλει. Δηλαδή, κοιτάξτε, η παραβατικότητα στο δημόσιο χώρο έχει μία συνταγή, η συνταγή του καλού κλέφτη, ας πούμε. Ο καλός κλέφτης ξέρει ότι μπορεί να κάνει την παραβατικότητα χωρίς να τον δούνε. Αν τον δούνε, αν υπάρχει μαρτυρία, κινδυνεύει. Ας πούμε, δείτε το αυτό στο σινεμά. Αν κάποιος σκηνοθέτης καλούσε κάποιον σκηνογράφο και του λέει θέλω να μου βρεις ένα χώρο για να γυρίσουμε αυτό το σενάριο. Το σενάριο τι είναι? Ένα έγκλημα, ένας κάποιος με... Υπάρχει αθηναϊκός δρόμος ο οποίος μπορεί να γυριστεί αυτή την ταινία? Και αν αναλογιστούμε γιατί δεν υπάρχει, είναι γιατί η συγκρότηση της πόλης, της αθηναϊκής, της ελληνικής πόλης, είναι τόσο στενά τα όρια του δημόσιου χώρου με τον ιδιωτικό, με παράθυρα και πόρτες που λέω ότι είναι η ρουφιάνη, ας πούμε, της κοινωνίας. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, όταν περπατάει κανείς στον δρόμο στην ελληνική πόλη, αισθάνεται ότι εν δυνάμει είναι αντικείμενο θέασης. Την παραβατικότητα την πικρή να πάει να κάνει, ας πούμε, φοβάται ότι δεν είναι ο χώρος του για να το κάνει.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ανδρέα Κούρκουλα. Είναι αρχιτέκτον-μηχανικός, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Υπήρχε ένας ψυχίατρος που έλεγε ότι τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας άρχισαν από τότε που οι γυναίκες έπαψαν να κάθονται στο πλατήσκαλο του σπιτιού τους και οι άντρες να πηγαίνουν στο καφενείο. Από τότε δηλαδή που δεν μεσολαβεί μία απόσταση μεταξύ τους και το σπίτι ορίζει διαφορετικά τον κοινωνικό χώρο. Δεν ξέρω, σας λέει κάτι αυτό, έχει βάση?
1: Όλες οι αλλαγές, οι κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες έρχονται και με χωρικές αλλαγές, έχουν βάση. Δηλαδή αυτό που περιγράφεται τώρα, η γυναίκα στο πλατήσκαλο και ο άντρας στο καφενείο, που σημαίνει μια απόσταση μεταξύ των δύο, αλλά ένας έλεγχος του δημόσιου χώρου σε διαφορετικά σημεία και από τους δύο, δηλαδή και το καφενείο κοιτάζει την πλατεία και η γυναίκα ελέγχει το δρόμο. Προφανώς είναι αλλαγές. Ας πούμε το τηλέφωνο δεν έφυσε να επηρεάσει την αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ή η τηλεόραση, δηλαδή το πού είναι ο χώρος.
0: Η αιστεία του σπιτιού,
1: η αιστεία
0: δηλαδή.
1: Του σπιτιού. Το τηλέφωνο, η τηλεόραση, οτιδήποτε. Τώρα, ας πούμε, γιατί η Αθήνα γίνεται τρομερά in, σαν πόλη προορισμού. Διότι το διαδίκτυο, το οποίο είναι ένας άλλος μηχανισμός πάνω από το χώρο, ο διαδίκτυο περνάει τους τοίχους. Εμείς φτιάχνουμε τοίχους και δεν έχουμε τον τρόπο να διακτηνίζεσαι μέσα. Έχει ένα σύστημα και φτιάχνει επικοινωνίες πάνω από τους τοίχους. Αυτή η επικοινωνία όμως γίνεται κατά μόνας. Δηλαδή είμαι σε ένα σπίτι, έχω την οθόνη μου και επικοινωνώ μέσα από το διαδίκτυο. Αυτό διαμορφώνει μια συνθήκες μοναξίας. Ότι έρχεται μια πόλη όπως την Αθήνα, η οποία είναι τρομερά κοινωνική. Και ανά πάσα στιγμή ξέρει ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει κατά μόνας ότι μπορεί να βγει ή ακόμα ακούει όταν δουλεύει μόνος του ότι εν δυνάμει υπάρχει κοινωνικός χώρος και νταβαντούρι. Αυτό το πράγμα είναι σωτήριο. Διότι φανταστείτε την ίδια δουλειά να γίνεται σε μια πόλη νεκροταφείο, στις πόλεις που ξέρουμε, πολλές πόλεις ευρωπαϊκές ας πούμε, στην οποία ο δημόσιος χώρος δεν λειτουργεί. Είναι αποξένωση. Ένας λόγος που η Αθήνα, παρόλα τα χιλιάδες θέματά της, γίνεται είναι αυτή η κοινωνική της συγκρότηση. Ότι σαν μελίσια, αν το πάρετε, οι μέλισσες συναντιούνται είτε το θέλουν είτε όχι. Και υπάρχουν μελίσια τα οποία δεν υπάρχει η μελισσοκομεία, δεν μπορεί να κάνουν τίποτα οι μελίσσες.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν και Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά Τουρμούς, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και μέσα στη νύχτα. Προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών Τουρμούς για 60 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης και την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στρατηγική σημασία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της εταιρείας Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βοιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βηλίων. Σήμερα ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν αύριο. Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Παναθηναϊκού και ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα προκριματικά του Conference League. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Ανδρέα Κούρκουλα. Είναι αρχιτέκτο-μηχανικός, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Ματσόβιου Πολυτεχνείου. Υπάρχει στην Ελλάδα συγκεκριμένη αρχιτεκτονική?
3: Υπάρχει, και μάλιστα ήταν ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ την προηγούμενη γενιά από εμάς. Δηλαδή η εθνική ταυτότητα, να πω με κάποιο τρόπο. Τι σημαίνει ελληνική αρχιτεκτονική? Νομίζω ότι σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης η έννοια της ταυτότητας με διάφορα άλλα μέσα, ας πούμε τη μουσική, έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Μπορεί να είναι η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ας πούμε, στην οποία εντάσσεται ή είναι μια υποκατηγορία αυτών. Πάντα υπάρχει το θέμα της ταυτότητας και οι δύο μεγάλοι, ας πούμε, αρχιτέκτονες της προηγούμενης γενιάς, ο Πικιώνης και ο Κωνσταντινίδης, ήταν δύο εκφραστές αυτής της αναζήτησης. Με διαφορετικό τρόπο. Ένας κοιτάζοντας στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση.
2: Υπηρετώντας όμως περισσότερο το κεφάλαιο ελληνικότητα, ή κάνω λάθος?
3: Και οι δύο ελληνικότητα, αλλά ο ένας βρίζοντας τον άλλον. Ο Κωνσταντινίδης ήταν λίγο μικρότερος στον Πικιώνη και ήταν βοηθός του στο Πολυτεχνείο. Όταν έγραψε στα τελευταία του, που ήταν και λίγο πικρόχολος, απευθύνθηκε στον Πικιώνη λέγοντας ότι είναι ο Πικιώνη. Ειρωνευόμενος ότι είναι Ιαπωνέζος. Ότι τα έργα της Ακροπόλεως ήταν επηρεασμένα από Ιαπωνέζικη αρχιτεκτονική. Και ο ίδιος ήταν γερμανοσπουδαγμένος, μπαχαουζικός, μοντέρνος, δυτικότροπος. Αυτός ο διχασμός που υπάρχει στη ζωγραφική παντού. Υπήρξε στην αρχιτεκτονική πολύ εντόνα, αλλά στη γενιά τη δική μας νομίζω υπάρχει με έναν πιο χαλαρό χαρακτήρα. Δηλαδή τα όρια, τα σύνορα αρχίζουν και διευρύνονται. Δηλαδή η σχέση μας με την μεσογειακή αρχιτεκτονική δεν είναι μια σχέση αυστηρών ορίων, χαλαρών, λίγο πιο φασματικές οι σχέσεις.

0: Σε ποια περίοδο ανήκουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε τελειώσει με το κεφάλαιο μοντερνισμός και μεταμοντερνισμός. Πού πάμε τώρα?
1: Όλα αυτά τα κεφάλαια τα μεγάλα ορίζονται, κατά τη γνώμη μου, γιατί και το διδακτορικό μου ήταν να κάνει λίγο με αυτό, με μεγάλες συγκλονιστικές θεωρίες που αναπτύσσονται στις κοινωνίες, οι οποίες μετά αποτελούν υπόδειγμα για όλους τις περιοχές σκέψης και έκφρασης των ανθρώπων. Δηλαδή, στο μοντερνισμό έχουμε τα μαθηματικά, τη μηχανική κυρίως, την τότε βιολογία, και μετά στο μεταμοντέρνο έχουμε τη γλωσσολογία. Η γλωσσολογία γίνεται δια πάσαν όσων. Ότι ο κινηματογράφος αναλύεται με όρους γλώσσας. Η εκτονική επίσης. Είναι μοιραίο αυτό. Μία θεωρία αποκτάει τεράστιο κύρος γενικής θεωρίας και βλέπουμε από το φαγητό μέχρι την ζωγραφική μέσα από αυτούς τους φακούς. Έχουμε τελειώσει τώρα με το φακό της γλώσσας και νομίζω ότι βρισκόμαστε στην μονοκρατορία, ας πούμε, των θεωριών της βιολογίας και της έρευνας γύρω από τα DNA, γενετικές πράγματα και τέτοια, οι οποίες με κάποιο τρόπο δεν είναι σαφείς και νομίζω όταν τελειώνει η φάση το καταλαβαίνουμε, επηρεάζουν το βλέμμα μας σε όλα τα πράγματα. Σας λέω, στη μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική θεωρούσαν δεδομένο, ας πούμε, όλα τα κινήματα με διαφορετικούς τρόπους, ότι η αρχιτεκτονική πρέπει να κοιταχτεί σαν γλώσσα. Ψάχναν τις λέξεις, το συντακτικό, τη γραμματική. Αυτό, ας πούμε, οδήγησε στην μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική σε μια τελείως εικονογραφική προσέγγιση. Το στυλ ήταν πολύ έντονο πράγμα. Στο μοντερνισμό υπήρχε η ιδέα της αφαίρεσης, της μηχανής.
0: Και πώς περνάει η αρχιτεκτονική από τη μία αισθητική στην άλλη? Δηλαδή, στην Ελλάδα πώς περάσαμε από τα σπίτια με αυλές στα στενά μπαλκόνια, από τις πιλωτές σε αυτές τις απίστευτες γυάλινες προσώψεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό ήταν το μεγάλο αίτημα του μοντερνισμού. Πέρα από στήλη ή οτιδήποτε, ήταν η έννοια της διαφάνειας. Δηλαδή, περνώντας από αγροτικές κοινωνίες σε βιομηχανικές κοινωνίες, δηλαδή όταν έχουμε πόλεις, είναι τελείως διαφορετικό το στυλ διαβίωσης. Ο αγρότης ξεκινάει το πρωί και γυρνάει το βράδυ στο σπίτι. Αυτό που ονομάζουμε εμείς θέα, για αυτόν είναι μπαρμπούζα, δηλαδή δεν υπάρχει θέα. Είναι να γυρίσει σπίτι να ηρεμήσει. Τα παράθυρα είναι μικρά, η τύχη είναι παχής για να δημιουργήσει μια θερμοκρασιακή, ας πούμε, άνεση και έναν αερισμό. Ο μοντερνισμός βάζει το θέμα του πώς μπορώ να είμαι σε μια εντατικοποίηση της εργασίας μέσα και να έχω την ψευδέστηση ότι είμαι έξω. Εξού και το γυαλί και η μεγάλη ανακάλυψη, αυτή η οποία μας επέτρεπε αυτό να ανοίξουν τα παράθυρα, να γίνουν μεγάλες οι διαφάνειες.
0: Ναι,
1: αυτό
0: το κλίμα όμως δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Ας πούμε, στην Ελλάδα έχω την εντύπωση ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε σε ένα γυάλινο κτίριο σαν αυτό που μας φιλοξενεί αυτή τη στιγμή. Το οποίο ανακλά τρομερή θερμότητα.
1: Το γυαλί ήταν μαζί με τον μπετόν δύο μεγάλες ανακαλύψεις, καινοτομίες του μοντέρνου. Αν πάτε σε κτίριο του Le Corbusier που εμείς από επαγγελματική διαστροφή πηγαίνουμε, τρέμει το φιλοκάρδι σου. Δηλαδή είναι μονό γυαλί σε τεράστιες επιφάνειες. Ικανοποιείται αυτό, σας λέω, το κοινωνικό αίτημα, ότι αν είμαι στο σπίτι βλέπω τη θάλασσα όπως βλέπετε από εδώ. Αλλά το υλικό αυτό, ίδιο αυτό, δεν έχει μονώσεις, δεν έχει αυτό, είναι όλα. Προχωράει η τεχνολογία, φτιάχνουμε το διπλό γυαλί, το οποίο έχει πιο καλή μόνωση από το μόνο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι τείχος τούβλο με μόνωση. Άρα είχαμε μια ικανοποίηση ενός κοινωνικού αιτήματος, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν σωστός. Και πολύ καλά λέτε ότι τα γυάλινα κτίρια δεν αντιστοιχούν στο κλίμα που έχουμε. Να σας πω κάτι, νομίζω ότι όλη η έρευνα αυτή τη στιγμή γίνεται σε δύο υλικά. Και κυρίως ένα, στο γυαλί. Το γυαλί μπορεί να μας εκπλήξει στις επόμενα χρόνια στο να γίνει στοιχείο και θερμομονωτικά σωστό, γίνονται πάρα πολλές έρευνες, αλλά και να παράξει ενέργεια. Και λέω ότι εκεί, αν πετύχει αυτό το πράγμα, θα είναι η εκδίκηση του βοβού. Αυτόν που κοροϊδεύαμε με τα τζαμένια κτίρια, έχω κάνει διάλεξη εγώ με τίτλο Βουβός ή Βοβός, ηρωνευόμενος και κριτικάροντας τα γυάλινα κτίρια, και νομίζω ότι αν καταφέρουμε αυτό το υλικό να διορθώσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και κυρίως να γίνει παραγωγή ενέργειας, γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά όχι σε επίπεδα, μπορεί να αποτελέσει το οικονομικό υλικό για τα επόμενα, τις επόμενες γενιές. Ο πύρος των Αθηνών, ας πούμε, να παράξει, να γίνει κέντρο παραγωγής ενέργειας και να είναι θερμομονωτικά τέτοιο, μετά απλώς δεν είναι το γυαλί που ξέραμε. Ούτε του Corbusier είναι το γυαλί που ξέρουμε. Βελτιώνεται το υλικό. Σας λέω ποια είναι η κοινωνική απέτηση, γιατί γίνονται οι πολυκατοικίες. Αν θέλετε να χρονολογήσετε τις πολυκατοικίες, να δείτε πόσο ήταν τα ανοίγματα. Όσο πιο μεγάλα τα ανοίγματα, είναι μετέπειτα. Και φτάνουμε να έχουμε τις τεράστιες γυάλινες επιφάνειες. Είναι κοινωνική απέτηση. Αλλά το υλικό δεν έχει φτάσει στο επίπεδο το να ικανοποιεί, πέρα από την κοινωνική και την θερμική και την

μια Κυριακή από τη ζωή του Ανδρέα Κούρκουλα. Είναι αρχιτέκτον μηχανικός, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είχα μια τελείως άλλη αντίληψη, ότι κάποιος θέλει να φτιάξει ένα σπίτι, καλεί τον κύριο Κούρκουλα και εκείνος, ανάλογα με αυτό που οραματίζεται, με την αισθητική του, με τις σπουδές του, με τις γνώσεις του, λέει προτείνω αυτό. Και έπειτα αυτός που μένει εκεί κοντά θέλει και αυτός να κάνει κάτι αντίστοιχο. Και κάπως έτσι βρίσκονται οι άνθρωποι.

0: κοινωνία, αλλά δεν θέλαμε ποτέ να γίνουμε. Γιατί αυτό που ακούω είναι ωραίες οι πολυκατοικίες, τι λέτε, είναι χάλια κλπ. Υπήρχαν καταπληκτικές πολυκατοικίες πριν γίνουμε χάλια. Η Φωκιώνος Νέγρη, το Κολωνάκι, οι αστικές περιοχές είχαν πολυκατοικίες φαγιωμένες από το Παρίσι και βελτιωμένες, μπορώ να σας πω. Τα υποδείγματα υπήρχαν. Το ότι η αγορά δεν θέλησε να ακολουθήσει αυτό δείχνει μια κατάσταση, ας πούμε. Δείχνει ότι υπήρχε ένα χαρακτηριστικό μας ταυτωτικό, ότι δεν μπορούμε να ισοπεδωθούμε στον τρόπο που μένουμε.
1: Άρα ο πελάτης διαμορφώνει τελικά την αισθητική της πόλης, όχι ο ίδιος ο αρχιτέκτονας.
0: Συμβάλλει τρομερά, γιατί ο αρχιτέκτονας άμα κάνει το κεφαλιό του, δηλαδή εμείς αν κάνουμε τις πολυκατοικίες καταπληκτικές που υπήρχε στη Φωκιώνος Νέγρη, δεν τις δείτε κανείς. Υπερβάλλω με την έννοια ότι προφανώς διαμορφώνεται το γούστο του πελάτη. Και εκεί πέρα υπάρχει τεράστια ευθύνη της αρχιτεκτονικής, εμάς των αρχιτεκτώνων, οι οποίες δεν μπορέσαμε ποτέ να εκλαϊκεύσουμε το λόγο, δηλαδή να πάρουμε μέρος σε συζητήσεις, να γράφουμε σε εφημερίδες, σε περιοδικά και να εκφράζουμε τις απόψεις αρχιτεκτονικής. Γιατί εμείς εμποτισμένοι από τα δόγματα του μοντέρνου, αυτό που γινόταν στην Αθήνα, τις πολυκατοικίες, το απεχθανόμαστε. Στο Πολυτεχνείο ήταν μομφή ότι είναι πολυκατοικιατζής, ότι αυτοί κάνουν πολυκατοικίες. Δηλαδή εμείς ονειρευόμαστε έναν άλλο ρόλο του αρχιτέκτονα στην πόλη, όπου κάποιος θα απευθύνεται σε αυτόν και θα χτίζει το Παγκράτη. Το οποίο δεν γίνονταν εδώ. Και υπήρχε αντίδραση. Πολύ αργότερα ενσωματώθηκε, ενέδωσε η αρχιτεκτονική στην πολυκατοικία και έχουμε καλά παραδείγματα επώνυμων αρχιτεκτώνων. Αλλά αυτό είναι περίπου στο 60.

0: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να κάνετε αυτή τη δουλειά? Κάποιος που σας ενθάρρυνε?
1: Ο πατέρας μου κακομοίρησε πάρα πολύ, προσπαθώντας να μου πει ότι οι αδυναμίες μου έχουν και κάποια δύναμη.
0: Τι δουλειά έκανε εκείνος?
1: Όταν ήταν θεολόγος. Ανήκω σε μια οικογένεια που ο μπαμπάς μου ήταν καθηγητής θεολόγος και η μητέρα μου δασκάλα, η οποία σταμάτησε λόγω 4 παιδιών να διδάσκει. Αλλά ο πατέρας μου ήταν μια περίπτωση ανθρώπου που, ας πούμε, καταλάβετε, είχε 4 παιδιά και τέλειωσε διδακτορικό το 55 στον Ντάραμ της Αγγλίας, και το διδακτορικό του ήταν για το μύθο του κρυφού σχολείου. Ότι δεν υπήρχε κρυφό σχολείο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που ήταν σως θέμα, ας πούμε, για την εποχή, αλλά ότι όπως όλες οι αυτοκρατορίες και η Οθωμανική είχε άνοιξη θρησκεία, άρα υπήρχαν ανεκτικότερες θρησκείες, και άρα αυτός ο μύθος διαμορφώθηκε εκ των υστέρων από τους καταπιεζόμενους Έλληνες. Εντάξει, ο πατέρας μου ήταν μια φυσιογνωμία που με καθόρισε πάρα πολύ. Ήταν ένας διανοούμενος θεολόγος, έγραφε βιβλία πολλά, δηλαδή έχει μια μεγάλη φαν κλαμπ, ας πούμε, ανθρώπων της πίστης που πιστεύανε κλπ. Και...
0: ακολουθήσατε τα βήματά του και βρεθήκατε κάποια στιγμή στο Λονδίνο?
1: Δεν νομίζω. Εκεί πάρα πολύ συνέβαλε η γυναίκα μου, γιατί με απέμπλεξε από την πολιτική στράτευση που υπήρξε εδώ λόγω. Εγώ ήμουνα στο Πολυτεχνείο το 71 που ήταν η δικτατορία. Και είναι πλάκινε εκεί, ας πούμε, σε πολιτικά πράγματα, τα οποία ήταν τόσο. Δεν μπορώ να το καταλάβετε εσείς που το ζήσατε, ότι ήταν τέτοια η λάμψη και η αποθέωση από το πόπολο των φοιτητών, ας πούμε, που εναντιωθήκαμε στη Χούντα του Πολυτεχνείου κλπ. Το οποίο πάρα πολλούς μας στράβωσε. Δηλαδή, μας τελείωσε. Μας ακινητοποίησε. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν κάναν τίποτα άλλο στη ζωή τους παρά να γυρνάνε γύρω από το ίδιο γεγονός, που ήταν ένα τεράστιες ένταση γεγονός. Η γυναίκα μου με βοήθησε πάρα πολύ να επεμπλακώ αυτό και να φύγουμε. Αυτή έπαιρνε να πάμε στο Λονδίνο.
0: Το λέτε σαν να είχατε μπλέξει με ναρκωτικά.
1: Με μια έννοια, ναι. Δηλαδή ήταν όχι ναρκωτικά με την κακή έννοια, ήταν γελάο. Που λέγαμε στράτευση, ότι να στρατευθεί στο Ρήγα. Λες και είμαστε ειδικές δυνάμεις, με φρουρί της Επανάστασης.
0: Καταδρομής.
1: Ναι, υπήρχε μια έννοια τότε ρίσκου, έντασης, η οποία μας θάμβωνε. Άρα πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν τους υποτιμώ, ασχολήθηκαν σοβαρά με αυτό το πράγμα και μετά, αλλά πάρα πολλοί οποίοι δεν είχαμε σκοπό να κάνουμε, εγκλωβιστήκαμε μέσα εκεί. Γι' αυτό θεωρώ ότι κάπως έφυγα από ένα πράγμα το οποίο δεν είχα σκοπό εγώ να κάνω ποτέ πολιτική καριέρα, για να πω ότι θα συνέχισα εκεί, και κατάλαβα πηγαίνοντας στην Αγγλία πόσο με ενδιαφέρει η εκτονική, την οποία εδώ δεν μπορώ.

0: Μπόρεσα να σπουδάσω την εποχή εκείνη καλά. Διότι ήταν πολύ έντονη η πολιτικοποίηση, ας πούμε, για να ασχοληθεί κανένας με το τι είναι αρχιτεκτονική και σπίτι και πόλης.
1: Και πόσο καιρό σας πήρε να καταλάβετε ότι αυτό ήταν ένα λάθος, η στράτευση, η πολιτική στράτευση?
0: Όχι λάθος, δεν το έλεγα λάθος. Ήταν μια τρομερής έντασης κατάσταση, την οποία θα έπρεπε κανένας να μπορεί να αποστασιοποιηθεί λίγο για να την καταλάβει, αν θέλει να ασχοληθεί ή όχι. Το κατάλαβα εγώ μόνο το που πήγα στο Λονδίνο, υποσχόμενος γυναίκα μου ότι της κάνω τη χάρη να πάω για ένα χρόνο. Αλλιώς θα γυρίσουμε και μείναμε 9. Με το που πάτησα το πόδι μου σε μια σχολή στο Λονδίνο και παρακολούθησα συζητήσεις αρχιτεκτονικές ομάδες σε μια σχολή στην AA και είπα ότι αν αυτό είναι αρχιτεκτονική, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ενώ αυτό που ζούσα εδώ σε μια σχολή που ήταν και έντονα πολιτικοποιημένη λόγω δικτατορίας, αλλά και έντονα αποκομμένη από το γίγνεσθε, ας πούμε. Ήταν μια εσωστρεφή σχολή, πάρα πολύ.
1: Επιστρέψατε όμως ως καθηγητής στο Μετσόβιο.
0: Επέστρεψα με τη γυναίκα μου, κάναμε γραφείο και μετά από 4 χρόνια έκανα αίτηση σε μια θέση προκήρυξης στο Πολυτεχνείο, το 1993 δηλαδή, και εξελέγην καθηγητής. Αν μου βάζαν το δίλημα τότε ή καθηγητής ή αρχιτέκτονας, θα έλεγα αρχιτέκτονας. Σαφώς δηλαδή. Προτιμούσα, είχε μια αντίληψη λάθος εκ των υστέρων, ότι δεν με ενδιαφέρει να είμαι καθηγητής. Υποτιμούσα το θέμα του καθηγητή, ότι το άλλο με θάμπωνε και μου άρεσε πάρα πολύ. Εκ των υστέρων θα σας πω ότι ανακάλυψα μια πτυχή του εαυτού μου που δεν την πίστευα, ότι το είχα που λένε να είμαι καθηγητής, με την έννοια ότι συνειδητοποίησα ότι ήμουν ανοιχτός σε αυτή τη σχέση με τον νέο κόσμο, τους φοιτητές, οι οποίοι αν δεν είσαι και είναι μονόδρομος, δηλαδή εκπέμπεις εσύ και προσλαμβάνουν οι άλλοι, είναι χωρίς μεγάλο ενδιαφέρον. Το ότι ήμουν ανοιχτός και ότι θεώρησα ότι όλες αυτές τις. Από το 1993 μέχρι που τέλειωσα τη διδασκαλία, ότι ήταν σαν μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση για μένα. Ότι πολλοί δεν συνειδητοποιούν οι φοιτητές, γιατί είναι νέοι άνθρωποι και απλώς θέτουν ερωτήματα. Αν είσαι ανοιχτός να καταλάβεις ποια από αυτά είναι κρίσιμη σημασία, για μένα είναι τεράστια σημασία.
1: Αληθεύει ότι όταν διδάσκεις το αντικείμενό σου, το μαθαίνεις καλύτερα?
0: Με αυτόν τον τρόπο, αν είσαι ανοιχτός, σίγουρα το μαθαίνεις καλύτερα. Το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλοί διδάσκοντες δεν το έχουν αυτό. Δηλαδή είναι κλειστοί, είναι μεταδίδουν. Είναι πομπή που μεταδίδουν. Δεν δέχονται.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ανδρέα Κούρκουλα. Είναι αρχιτέκτον-μηχανικός, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αν έπρεπε να συστηθείτε μέσα από τα έργα σας, ποια θα θέλατε να αναφέρετε, ποια θα θέλατε να αναγνωρίζουν οι άλλοι στον δρόμο ίσως?
1: Το εξής ένα το οποίο δεν θα μπορεί να το βρει κανένα στον δρόμο.
0: Αλλά πού?
1: Είναι το τάφος των γονιών μου, στο πρώτο νοικοταφείο. Δεν θέλω να το βαρύνω το κλίμα, καταλαβαίνω, αλλά όταν έφυγε σε μεγάλη ηλικία και πλήρης ημερών και ο πατέρας μου και αργότερα η μητέρα μου, ανέλαβα την οικογένεια το βάρος το να σχεδιάσω τον τάφο της οικογένειας μου. Του πατέρα μου και μετά της μητέρας μου, που ήταν στο ίδιο το μέρος. Κοιτάξτε, επειδή ήμουν πάρα πολύ επηρεασμένος από ένα μεγάλο αρχιτέκτονα του μοντέρνου, τον Άντολφ Λος, ο οποίος όταν πήγε να δώσει έναν ορισμό της αρχιτεκτονικής, του είπαν τι είναι αρχιτεκτονική. Είναι αρχιτεκτονική, είπε, όταν περπατάω στο δάσος και βλέπω ένα κομμάτι του εδάφους γεωμετρικά αναμοχλευμένο. Περιγράφει τον τάφο. Ότι η αρχιτεκτονική είναι στο φυσικό τοπίο ένας χειρισμός του ανθρώπου. Μια κίνηση γεωμετρική, δεν μπορεί να την κάνει ζώο ή οτιδήποτε, και μια αναμόχλευση. Το έδαφος έχει ένα δέρμα, αλλάζει. Η έννοια του μνήματος νομίζω ότι ήταν καθοριστική για μένα στην αρχιτεκτονική και μου δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσω αυτό. Και να μάθω και πράγματα τα οποία δεν ήξερα, ότι ο Πικιώνης επί σειρά ετών σχεδίαζε μνήματα στο πρώτο νοικοταφείο ως επαγγελματίας. Και έχουμε κάτι καταπληκτικά πράγματα από αυτόν. Εμένα με κολακέψε πάρα πολύ ότι κάποιοι φίλοι μου, πηγαίνοντας τυχαία σε μια κηδεία στο πρώτο νοικοταφείο, περνώντας ανάμεσα στα μνήματα, με πήραν τηλέφωνο ότι βρήκανε κάτι που γυρίσανε και τους έκανε τρομερή εντύπωση. Και ήταν αυτό που είχα κάνει για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου.
0: Δεν σας ενδιαφέρει δηλαδή να ξέρει κάποιος ότι έχετε κάνει το Μουσείο Μπενάκη?
1: Μας ενδιαφέρει, εμείς αρχιτέκτονες είμαστε.
0: Τι?
1: είμαστε ψώνια. Όχι ταπεινοί, δηλαδή εμείς αρχιτέκτονες είμαστε καθολική ψώνια, διότι η δουλειά μας αντιστέκεται στον χρόνο. Δηλαδή ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε και αυτό θα υπάρχει πιθανά γενιές μετά και οι αρχαιολόγοι μπορούν να το ανακαλύψουν κιόλας. Αυτό μας ψωνίζει. Κοιτάξτε πώς χρησιμοποιείται η έννοια του αρχιτέκτονα στην καθομιλουμένη. Ο Μέγα Αλέξανδρος είναι ο αρχιτέκτονας της επιδρομής Ινδίας. Ο Σιμίτης είναι ο αρχιτέκτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 11ης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχιτέκτονας χρησιμοποιείται σαν κάτι το οποίο είναι μετά τον βασιλιά ή εκεί. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι μας δημιουργεί μια παράκρουση και δεν είμαστε καθόλου ταπεινοί. Ίσα ίσα πολλές φορές υπερβάλλουμε στο ότι εμείς κατέχουμε την αλήθεια. Και προφανώς με ικανοποιεί πάρα πολύ η ιδέα ότι στον Μπενάκη που λέτε, που είναι δημόσιο κτίριο και πάει κανένας και το βλέπει. Δέχομαι συγχαρητήρια, αρέσει στον κόσμο ή τουλάχιστον αυτοί που μου λένε ότι τους αρέσει. Αλλά ξέρω ότι έχουμε κάνει με τη γυναίκα μου ένα κτίριο 5 οικοδομικά τετράγωνα μετά, στο οποίο είναι γραφείο και δεν επισκέπτεται κανείς, και θεωρώ ότι είναι ίδιο αν όχι καλύτερο τον Μπενάκη. Δηλαδή η έκθεση στο δημόσιο χώρο προφανώς μας επηρεάζει πάρα πολύ.
0: Υπάρχει ωστόσο ένα έργο σας πέρα από τον τάφο των γονιών σας που αγαπάτε περισσότερο, γιατί έχει μεγαλύτερα κομμάτια του εαυτού σας?
1: Ναι, κοίταξε, το Μπενάκη είναι σαφώς αυτό και νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει κάποιος, γιατί είναι δημόσιο και μπορεί να πει, εγώ αναφέρομαι σε ένα κτηριογραφείο, δεν το έχει δει κανείς. Εκεί καταφέραμε όλο τον αγώνα σπουδών που κάναμε μια δεκαετία στην Αγγλία με ανθρώπους που γνωρίσαμε και μας καθόρισαν με τρομερό τρόπο. Μαζί με τη γυναίκα μου, νομίζω ότι φτιάχτηκε μια ομάδα συνεργατών που γνωρίστηκαμε εκεί. Είχαμε γνωριστεί στις προηγούμενες σπουδές ο Δημήτρης ο Κορές, ο Γιάννης ο Πεπονής, άνθρωποι οι οποίοι ήταν στον κύκλο, ήταν αρχιτέκτονες, στους οποίους μας δόθηκε η ευκαιρία μέσα στον διαγωνισμό που κερδίσαμε, τον διαγωνισμό το Μουσείο Μπενάκη, να εκφράσουμε όλη αυτή την πυκνότητα των σκέψεων και των προβληματισμών που έγινε στο Λονδίνο.
0: Είναι η αντίληψή σας για την Αθήνα και την Ελλάδα, η αισθητική του Μπενάκη?
1: Ναι, και μάλιστα με έναν πολύ τρελό τρόπο. Η Αθήνα έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό από το οποίο δεν το συνοποιούμε. Ότι τα δημόσια κτίρια, τα οποία σε μια ευρωπαϊκή πολύ το μεγάλα, η Μητρόπολης, ο Άγιος Διονύσιος, η χωροθέτηση του με στην πόλη είναι παλαβή. Δηλαδή, ο Άγιος Διονύσιος θα αντιστοιχούσε σε μια ευρωπαϊκή πόλη σε έναν άξονα που θα ξεκινάει από τα σκαλιά του και θα έφτανε μέχρι το Σύνταγμα. Η σκάλα του Αγίου Διονυσίου, αν τη δείτε, σταματάει σε ένα πεζοδρομιάκι που περνά μόνο κουτσό. Η Μητρόπολης, η είσοδο τη για να μπει, δεν αντιστοιχεί σε μια άμεσο τυχεία. Το Μπενάκη επίσης έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ότι ενώ συνδέεται με ένα μεγάλο άξονα και ιστορικό άξονα τη Πειραιός, η είσοδο γίνεται από το πλάι. Που είναι πολύ αθηναϊκό χαρακτηριστικό. Δεν μπορούσε να υπάρχει το Μπενάκη σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Αλλά η ελληνική, η αθηναϊκή πολεοδομία, η στενή δρόμη και ο τρόπος που έγινε έχει δημιουργήσει αυτή την τρέλα. Ότι τα κτίρια είναι σαν να είναι τοποθετημένα εκ των υστέρων και όχι μαζί με την πολεοδομική χαράξη.